0: Θεό οι σαρκικές ανθρώπινες σκέψεις.
1: Μικραίνουν τον Θεό. Τον αλλάζουν, τον μεταμορφώνουν. Και όταν ο Κύριος λέει, το χέρι μου δεν μίκρινε, πάει να πει ότι είμαι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Άρα πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική μέσα μας, ότι ο Κύριος είναι ο ίδιος που διαβάζουμε στη γραφή και θα είναι ο ίδιος. Δεν άλλαξε ο Κύριος. Απλά πρέπει να αλλάξει η δικιά μας η καρδιά και να αποκτήσει περισσότερη εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Είναι ο ίδιος που άνοιξε την Ερυθρά, που σύντριψε με 10 πληγές στην Αίγυπτο, που τάισε 40 χρόνια ένα μεγάλο σε πλήθος λαό. Είναι ο ίδιος Θεός που έστειλε έναν άγγελο και πέθαναν 185.000 Ασσύριοι στρατιώτες. Είναι ο ίδιος Θεός που πολεμούσε τις μάχες των Ισραηλιτών. Ο ίδιος Θεός που οδήγησε τον Δαβίδ να νικήσει τον τρίμετρο γίγαντα. Ο ίδιος Θεός που εργαζόταν με θεραπεία και δύναμη μέσα από τον Υιό Του. Διαβάστε Ευαγγέλια. Ο Ιωάννης λέει ότι τα θαύματα του Κυρίου, αν τα γράψουμε σε βιβλία και τα βάλουμε κάτω, δεν θα τα χωρέσει όλη η γη. Αμήν. Είναι ο ίδιος Κύριος. Άρα δεν έχει αλλάξει εκείνος. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Αμήν. Και να τον εμπιστευτούμε περισσότερο. Στα τελευταία κηρύγματα την τιμητική του έχει ο Δαβίδ. Τον είχα σαν βιβλικό ήρωα ξαναχρησιμοποιήσει πριν λίγες εβδομάδες. Και σήμερα θα τον ξαναχρησιμοποιήσω, αδελφοί. Γιατί ο Δαβίδ θεόπνευστα έγραψε πάρα πολλούς ψαλμούς που αντικατοπτρίζουν τη ζωή του. Αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του, τις φοβίες του, τις ανησυχίες του και όσα έβαζε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Και διαβάζουμε τον ψαλμό 124. Θα τον διαβάσουμε όλο. Ψαλμός 124. Αν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, ας πει τώρα ο Ισραήλ, εάν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, ότε σηκώθησαν άνθρωποι εναντίον μας, ζώντας ήθελον μας καταπεί τότε, ενώ ο θυμός αυτών εφλέγετο εναντίον ημών. Τότε τα ύδατα ήθελον μας καταποντήσει. Ο χήμαρος ήθελε περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Τότε τα ύδατα επιρμένα ήθελον περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Ευλογητός Κύριος, ώστις δεν παρέδωσε ημάς τύραμα εις τους οδόντας αυτών. Η ψυχή ημών ελυτρώθη ως πτηνών από τις παγίδες των θηρευτών. Η παγή συνετρίβει και εμείς λυτρώθημεν. Η βοήθεια ημών είναι το όνομα του Κυρίου, ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Ξέρετε τι έχει περάσει ο Δαβίδ. Από μικρό παιδί έβωσε και τα πρόβατα του πατέρα του. Τους επιτέθηκε μια αρκούδα, τη χτύπησε. Επιτέθηκε στα ζώα ένα λιοντάρι, το χτύπησε. 17 χρόνια τα έβαλε με ένα τρίμετρο γίγαντα, το νίκησε. Έγινε βασιλιάς στον Ισραήλ, σε έναν σκληρό και δύσκολο λαό. Αμήν. Πέρασε πολλά στη ζωή του. Έκανε σφάλματα, έκανε λάθη με τη Βυσταβεέ, με τα παιδιά του. Τα παιδιά του αλληλοσκοτωνόντουσαν, βίαζαν τις ετεροθαλείς αδελφές τους. Υπήρχαν προβλήματα μέσα στην οικογένειά του. Τα έβαλε μαζί το γιο του Αβεσσαλόμ, η στρατηγή του, ο Ιωάβ και άλλοι, δεν ήταν υπάκουοι. Είχε πολλά προβλήματα ο Δαβίδ. Αλλά από την αρχή έως το τέλος της ζωής του η εμπιστοσύνη ήταν στον Θεό. Στον Θεό, αδελφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από τον Ψαλμό 119 μερικά διάσπαρτα εδάφια. 119 ψαλμός και θα διαβάσουμε αρχικό στο 2. Το 2 εδάφιο. Ψαλμός 119:2. Για να δούμε την αντίληψη μέσα στις δυσκολίες του Δαβίδ, αδελφοί. Και να πάρουμε παραδείγματα από έναν άνθρωπο του Θεού, πίστη και δύναμη. Ακούστε, ψαλμός λοιπόν 119:2.

0: Μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού, οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Μακάριος είναι αυτός που κρατάει τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά του και εξητεί τον Θεό μόλο του το είναι. Αμήν. 27. Κάμε με να εννοώ την οδό των εντολών σου και θέλω μελετάει στα θαυμάσια σου. Κάνε με να αισθάνομαι, να μαθαίνω, να καταλαβαίνω τις εντολές σου, τα λόγια σου, να τις καταλαβαίνω. Γιατί ήθελε ο ψαλμωδός να καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού? Για να τα ζει. Για να τα ζει, αδελφοί. Και τι λέει παρακάτω? Θέλω μελετά εις τα θαυμάσια σου. Καθώς μελετούσε τα λόγια του Θεού, ήθελε να τα καταλαβαίνει, να τα βάζει μέσα του, να τα φυλάτει και να τα ζει. 40. Ιδού, επεθύμησα τα εντολά σου, ζωοποίησέ με δια της δικαιοσύνης σου. 65. Κύριε, ευεργέτησε στο δούλο σου κατά το λόγο σου. Ακούσε τι λέει ο λόγος. Κύριε, με ευεργέτησες σύμφωνα με αυτό που έχεις πει. Είναι σημαντικά τα λόγια του Θεού. Είναι σημαντικός ο λόγος. Με ευεργέτησες σύμφωνα με το λόγο σου. Ό,τι λέει ο Κύριος πρέπει να είναι σε πλήρη εμπιστοσύνη μέσα μας. 67. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην, αλλά τώρα φύλαξα το λόγο σου. Πριν ταλαιπωρηθώ, ήμουν σε πλάνη. Πλάνη, ταλαιπωρία. Ψέμα, ταλαιπωρία. Μη εμπιστοσύνη, βασανισμός. Τώρα λέει, φύλαξα το λόγο σου. Και τώρα που τον φυλάω, τον έχω μέσα μου δηλαδή, νιώθω ασφάλεια και εμπιστοσύνη, νιώθω ειρήνη και φύλαξη. 105. Λίχνος, λιχνάρι στα πόδια μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Κοιτάξτε εμπιστοσύνη που είχα Δαβίδ. Ο λόγος σου είναι το φως για να περπατάω και να ζω σε αυτή τη ζωή. Και 143. Θλίψεις και στεναχώριες με βρήκαν. Ακούστε τι λέει ο Δαβίδ. Θλίψεις και στεναχώριες με βρήκαν. Αλλά τα προστάγματά σου είναι η χαρά μου. Νιώθουμε αδελφοί εμείς χαρά το διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Νιώθουμε ειρήνη μέσα μας. Η ώρα που διαβάζουμε το λόγο είναι η πιο ευχάριστη ώρα της ζωής μας. Τι λέει ο ψαλμωδός? Τα λόγια σου είναι χαρά μέσα μου. Την ώρα που προσευχόμαστε και μιλάμε στον Κύριο είναι μια στιγμή πνευματικής ειδονής και απόλαυσης. Γι' αυτό σπάει ο άνθρωπος στη θρησκεία και μπαίνει σε ένα ανώτερο επίπεδο μελέτης και προσευχής που το πνεύμα ανοίγει τόσο πολύ που ο άνθρωπος νιώθει χαρά και ειρήνη. Χαρά και ειρήνη. Και δεν είναι μια ανθρώπινη χαρά ανθρωπίνων συναισθημάτων. Είναι πνευματική χαρά. Η πνευματική χαρά είναι διαφορετική από την ψυχική χαρά. Η ψυχική χαρά είναι ανθρώπινη. Είναι μικρή τόσο σε βαθμό όσο και σε χρόνο. Ενώ η πνευματική χαρά είναι κάτι ανώτερο. Κάτι δυνατό. Το οποίο μας συγκλονίζει ολοκληρωτικά, αδελφοί. Όταν όμως ο άνθρωπος θέλει να πιστεύει τον Θεό, αλλά την ώρα της δυσκολίας η εμπιστοσύνη κλονίζεται, τότε ο άνθρωπος καταφεύγει στις δικές του ικανότητες και αντιλήψεις. Από τη στιγμή που κλείνει η εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου τον Θεό, λόγω του φόβου, ο άνθρωπος θα καταφύγει σε ανθρώπινα δεδομένα, σε αντιλήψεις του και σε αυτά που μπορεί να κάνει μόνος του. Και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, καθώς θα βλέπει τη ζωή του να μην αλλάζει, αλλά χειροτερεύουν τα πράγματα και τα προβλήματα αυτής της ζωής, τότε θα χάσει την εμπιστοσύνη όχι μονάχα στον Κύριο, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό και θα γεμίσει με αυτοκατάκριση, θα γεμίσει με τύψεις, θα γεμίσει με ένα συνέστημα το οποίο θα είναι ένα βάρος μέσα του, μια προβληματική ψυχολογική κατάσταση και θα φτάσει ακόμη και στα όρια της κατάθλιψης. Η κατάθλιψη είναι η άρνηση του ανθρώπου να ζήσει. Όταν ο άνθρωπος αρνείται να ζήσει, έχει κατάθλιψη. Όταν ο άνθρωπος δυσκολεύεται να συμπεριφερθεί φυσιολογικά, κάνοντας τα βασικά, τα καθημερινά, πολλές φορές κινδυνεύει από αυτό το δαίμονα, από αυτό το πνεύμα της κατάθλιψης. Και ο άνθρωπος, όταν χάσει την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του και στον Θεό, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ψυχολογία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Ελληνών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα διαβάσουμε Ψαλμός 121, 1-8. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Από πού θα έλθει η βοήθειά μου? Ποιος περιμένουμε να μας βοηθήσει? Από πού θα έλθει η βοήθειά μου? Από πού? Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο. Που πίεσε τον ουρανό και τη γη. Και τώρα η ερώτηση είναι η εξής, αδελφέ και αδελφοί. Έφτιαξε τα πάντα. Εκατομμύρια αστέρια. Πλανήτες. Έφτιαξε ένα τέλειο περιβάλλον για να ζούμε εμείς οι άνθρωποι. Κοιτάξτε την τελειότητα που υπάρχει γύρω μας. Η τελειότητα του Θεού φανερώνεται ακόμη και από ένα λουλούδι. Πόσο ωραία μυρίζει τα χρώματά του. Αμήν. Από απλά πράγματα έως πολύπλοκα, η δόξα και η σοφία του Θεού φανερώνεται. Άρα δεν μπορεί να λύσει κάτι μες στη ζωή μας, να μας φυλάξει ή να μας προστατεύσει. Άρα δεν έχουμε το σωστό μέτρο σύγκρισης μέσα μας σε αυτό που είναι εκείνος. Και αυτό πρέπει να το αυξήσουμε και να το μεγαλώσουμε μέσα μας. Στο 3. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου. Ουδέ θέλει νιστάξει, οφυλάτωνσε. Αυτός που μας φυλάται δεν νιστάζει. Δεν νιστάζει, αδελφοί. Ιδού δεν θέλει νιστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί, οφυλάτων τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλακάς σου, ο Κύριος είναι η σκεπή σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ σε λύει τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού. Θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από νυν έως του αιώνος. Τι ωραία λόγια, αδελφοί. Τα διαβάζουμε. Πόσες φορές έχουμε κηρύξει αυτά τα λόγια? Πόσες φορές τα έχουμε διαβάσει? Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει? Ήρθε η ώρα να τα ζήσουμε. Ήρθε η ώρα να τα ζήσουμε, αδελφοί. Ήρθε η ώρα αυτά τα λόγια να γίνουν πνεύμα και ζωή μέσα μας. Στη διακονία μας, στην καρδιά μας, στην οικογένειά μας, στην υγεία μας, στα πνευματικά και στα φυσικά μας, παντού. Ο Κύριος είναι εκείνος που μας φυλάτει. Δεν ιστάζει, δεν κουράζεται. Πόσες φορές ήμουν σε Σκοπιά όταν ήμουν φαντάρος και τόσο γλυκά με περνέ ένας ελαφρύς ύπνος. Τόσο ελαφρύς, αδελφοί, τι ωραίος που ήτανε. Και ξέρετε ποιο το ωραίο? Να μην σε πιάνε κανένας και να ξυπνούσες την ώρα που τελείωνε η Σκοπιά σου. Αχ, τελείωσε. Τελείωσα εγώ επόμενος. Τι ωραίο που ήταν, αδελφοί. Και ποιος φιλούσε το στρατόπεδο? Κανένας. Ποιος το φύλατε? Ποιος? Κανένας. Γιατί η Σκοπή, και εγώ τότε, όπως πιστεύω και εσείς, αδελφοί, που ακούτε το κήρυγμα, το κάνατε αρκετές φορές, αμήν. Κοιμόμασταν. Ο Κύριος όμως δεν κοιμάται, αδελφοί. Δεν κοιμάται, αδελφοί. Είναι άγρυπνος, πιστός και δίκαιος. Αμήν. Άγρυπνος, πιστός και δίκαιος. Κάποια στιγμή ήρθε εξωτερική έφοδος στο στρατόπεδο της Ψύνθου στη Ρόδο το 1988. Την επόμενη μέρα ο διοικητής μέρασε 320 μέρες φυλακής. Δεν υπήρχε σκοπός σε καμιά Σκοπιά, δεν υπήρχε κανένα περίπολο, δεν υπήρχε τίποτα μα τίποτε στο στρατόπεδο. Η εξωτερική έφοδος, σοκαρίστηκε ο άνθρωπος αυτός αξιωματικός, και την επόμενη μέρα η αναφορά ήταν γεμάτη από στρατιώτες και ο διοικητής μοίρασε 320 ημέρες φυλακής. Λοιπόν, αυτός είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορεί, αδελφοί, να φυλάξει, δεν μπορεί να βοηθήσει. Αλλά ο Κύριος δεν ιστάζει και δεν κοιμάται ποτέ. Και φυλά το στρατόπεδο, την εκκλησία του πάντοτε. Αμήν. Πάντοτε, αδελφοί. Πάντοτε. Ιερεμίας 17:5-8. Τώρα τα λέμε και γελάμε για το στρατό. Αλλά τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα. Μέσα στο κρύο, μέσα στη νύχτα, το χειμώνα μέσα στην βροχή. Τώρα τα λέμε και γελάμε, αλλά υπήρχαν δυσκολίες, αλλά θα έπρεπε να ήμασταν πιο υπεύθυνοι. Αμήν. Αμήν. Τώρα τα σκεπτόμαστε και τα ομολογούμε. Επί της ουσίας, Ιερεμίας 17:5-8. Ο Κύριος λέει, επικατάρατος ο άνθρωπος ως της ελπίζει επί άνθρωπο και κάμνει σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από τον Κύριο. Όταν ένας άνθρωπος εμπιστεύεται τον άνθρωπο, είναι λέει επικατάρατος. Επικατάρατος, αδελφοί. Διότι θέλει είστε ως η αγρομυρίκη στην έρημο και δεν θέλει ιδίωτα αν έλθει το αγαθό, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρού εν ερήμο, γίνει αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα. Διότι θέλει είστε ως δένδρο πεφυτευμένον πλησίων των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τα σδρύνες αυτού πλησίων του ποταμού και δεν θέλει ειδή όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φίλον αυτού θέλει θάλει και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανοβρίας, ουδέ θέλει πάυση από του να κάμνει καρπών. Όποιος εμπιστεύεται ανθρώπους είναι επικατάρατος. Όποιος εμπιστεύεται τον Θεό είναι ευλογημένος. Εμείς ποιον θα επιλέξουμε, τον Κύριο ή τη σάρκα? Ποιον, αδελφοί? Το όνομά μας, τη δύναμή μας, τις γνωριμίες μας? Αυτά όλα είναι ανώφελα. Μόνο ο Κύριος είναι η δύναμή μας, το άσμα μας, είναι το φρούριό μας, είναι η αλήθειά μας, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα πάντα, αδελφοί. Τα πάντα. Και με έναν τρόπο τόσο γλυκό πολλές φορές, αλλά και πολλές φορές τόσο δυναμικό. Άρα η σχέση μας με τον Θεό πρέπει να στηρίζεται σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνης. Και αυτό θα γίνει όταν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τον υπαρξιακό χαρακτήρα του Θεού. Να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ποιος είναι ο Κύριος. Τι είναι ο Κύριος. Τι θέλει να κάνει ο Κύριος. Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και όταν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας αυτά και τα κάνουμε δικά μας, τότε η εμπιστοσύνη και η πίστη μας θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν. Ο Κύριος δεν είναι άνθρωπος, αδελφοί. Ούτε ψέματα λέει, ούτε έχει αδυναμίες, ούτε κουράζεται, ούτε το πάρουμε τηλέφωνο και του πούμε «Κύριε, έχω αυτό πρόβλημα» και θα μας πει «Τώρα έχω δουλειά, πάρε με σε μια ώρα». Ούτε είναι κάποιος που, καθώς τον πάρουμε πάλι τηλέφωνο, του πούμε «Κύριε, πνίγομαι», θα μας πει «Πνίγου, έχω τις δικές μου δουλειές». Ανά πάσα στιγμή είναι δίπλα μας, αδελφοί. Ανά πάσα στιγμή μας ακούει. Και το έχω ξαναπεί. Βάλτε με στο μυαλό σας, αδελφοί, ένα πνεύμα, ο Κύριος, που αυτή τη στιγμή ακούει το τι λένε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στο πλανήτη Γη. Κάθε στιγμή είναι μέσα στις σκέψεις τους, μέσα στα συναισθήματά τους, βλέπει, ελέγχει τα πάντα, τα καταγράφει όλα. Ανά πάσα στιγμή, αμήν, βάλτε με στο μυαλό σου, ο Κύριος ζει το χθες, το τώρα και το αύριο τώρα. Ζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ο Κύριος τώρα. Και προσπαθήστε, κι εγώ μαζί σας, καθώς αναλύσουμε αυτά τα λόγια που σας είπα, να καταλάβουμε το ποιος είναι περισσότερο. Είναι φοβερό πόσο ένδοξος και άγιος είναι, πόσο δυνατός, πόσο σοφός, πληρεί τα πάντα. Αμήν. Εδώ είμαστε μπροστά σε 5 ανθρώπους και όταν μιλάνε και 5 άνθρωποι μας παίρνει πορνοκέφαλος. Αφήστε που δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Και ο Κύριος ανά πάσα στιγμή ακούει, καταλαβαίνει κάθε σκέψη, κάθε λόγο, κάθε συνέστημα 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι παντού, πάντα. Αυτός είναι ο Θεός που εμπιστευόμαστε. Αυτός είναι ο Κύριος, ο οποίος είναι ημερής μας, λέει ο λόγος. Είναι δικός μας Θεός. Είναι η κληρονομία μας και είμαστε η δικιά του κληρονομία. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, κάποιος μπορεί να πει Γιατί ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις? Αφού τον εμπιστευόμαστε, αφού τον αγαπάμε, αφού τον θέλουμε. Γιατί επιτρέπει καταστάσεις? Για να ελεγχεί η εμπιστοσύνη μας και η πίστη μας, αδελφοί. Αμήν. Πάει τώρα λοιπόν ένας καπετάνιος να προσληφθεί σε ένα καράβι. Ωραία. Και οι συστάσεις του είναι τέλειες. Τα λόγια που τον συνοδεύουν καταπληκτικά. Να, αλλά πρέπει να δοκιμαστεί. Και πού θα δοκιμαστεί, αδελφοί? Στα 3 μποφόρ της θάλασσας ή στα 7 και τα 8. Αμήν. Στα 7 και στα 8. Πώς θα πάρει το πλοίο, πώς θα το δέσει, πώς θα το βγάλει το λιμάνι? Και επειδή ταξιδεύω πολύ, τα βλέπω αυτά. Βλέπω την ικανότητα αυτών των ανθρώπων. Και η ικανότητα τους φαίνεται στις δυσκολίες. Άρα επιτρέπει ο Κύριος προβλήματα για να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε, αδελφοί. Να έχουμε υπομονή. Υπομονή να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Να προσευχόμαστε. Να τον εξητάμε, να διαβάζουμε το λόγο και να λέμε ο λόγος είναι δικός μου, ναι και αμήν. Αυτό που λέει ο Κύριος το κάνει. Αμήν. Πολλές φορές τα θέλουμε όλα τώρα, αλλά δεν δουλεύει έτσι ο Θεός. Γιατί δεν θα φτιάχνει ποτέ ο χαρακτήρας μας. Και επιτρέπει καταστάσεις που ο λόγος μας λέει ότι αν βγούμε νικητές από αυτές, είμαστε καθαρότεροι από το χρυσάφι. Μέσα από αυτές τις περιστάσεις που ο Κύριος επιτρέπει να έλθουν, θέλει να εργαστεί εμπιστοσύνη και πίστη. Και να ξέρεις κάτι, ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να έρθει δοκιμασία που ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει. Βλέπει τις αντοχές μας και επιτρέπει μέχρι αυτή την αντοχή να έρθει βαθμός δυσκολίας. Και μέσα στη δοκιμασία και στη δυσκολία που περνάμε, ο Κύριος είναι μαζί μας και μας ενισχύει και μας ευλογεί. Οι άγγελοι του είναι κύκλου γύρω μας, αδελφοί. Αμήν. Άρα μην φοβάσαι. Και αυτή η εμπιστοσύνη δεν πρέπει να βασίζεται στην ανθρώπινη μας λογική, στις ανθρώπινες συνειδητές εκτιμήσεις, αλλά σε μια συνέστηση ασφάλειας η οποία πρέπει να πηγάζει από την ανθρώπινη σιγουριά για την αξία του Θεού. Αμήν. Ο άνθρωπος προσπαθεί να περάσει τα εμπόδια των ανθρωπίνων συναισθημάτων, των σκέψεων, της ανθρώπινης ορθολογιστικής εκτίμησης των πραγμάτων και να εμπιστευτεί απόλυτα τον Κύριο. Αγωνίζεται και με τη χάρη του Θεού πρέπει να τα κατανικήσει όλα αυτά. Εμπιστοσύνη σημαίνει υπό μία έννοια η δέσμευση ενός ανθρώπου, καθώς δεσμεύεται πνευματικά με τον Κύριο, ενώνεται μαζί του σε μια ανώτερη σχέση που είναι γεμάτη από το φως της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Αμήν. Από το φως της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Πώς νιώθουμε αυτό το φως της παρουσίας του Θεού, αδελφοί? Πώς νιώθουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή, την καρδιά μας? Ας αφήσουμε τον Θεό να έρθει περισσότερο. Και ο Κύριος θα έρθει περισσότερο καθώς θα δει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας. Την εμπιστοσύνη μας. Όταν δει ότι η λογική μας δεν συμβαδίζει με την κοινή ανθρώπινη λογική, αλλά η λογική μας συμβαδίζει με την πνευματική λογική. Αμήν. Η λογική μας, η ανθρώπινη, συνήθως δεν έχει πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Η πνευματική λογική όμως έχει και πίστη και εμπιστοσύνη, αδελφοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ερμηνεύσουμε σωστά στην ψυχή και το πνεύμα μας με βάση αυτά που μπορεί και θέλει να κάνει ο Κύριος. Αμήν. Το ότι έχεις γεννηθεί είναι ένα θαύμα. Το ότι ζούμε και υπάρχουμε είναι ένα θαύμα. Κοιτάξτε, ενώ η γη τρέχει γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό της με χιλιόμετρα ταχύτητας, εμείς ούτε το καταλαβαίνουμε και είμαστε σταθεροί λόγω της
2: βαρύτητας.
1: Κοιτάξτε πόσο δύναμη έχει ο Κύριος να συγκρατεί τα πάντα. Σεμελίωσε τα πάντα. Η γη λέει, πού στέκεται, πού, στο μηδέν. Ένα τόσο βαρύ πράγμα στέκεται στο πουθενά. Ποιος τα κρατά όλα αυτά, ποιος τα συντηρεί? Ο Κύριος με το λόγο του. Αυτός είναι ο Κύριος που υπηρετούμε, αδελφοί. Αυτή είναι η δύναμή του. Αυτό είναι το χρήσμα του. Αυτή είναι η δόξα του. Γι' αυτό, κλείνοντας, να διαβάζουμε το λόγο περισσότερο και αυτό που θα διαβάζουμε να το κάνουμε δικό μας, να το ζούμε. Την ώρα που έχεις ένα πρόβλημα, διάβασε το πρόβλημά σου μέσα στη γραφή. Τι έκανε ο βιβλικός ήρωας, τι έκανε ο Κύριος στον βιβλικό ήρωα που είχε το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή. Μπες στην προσευχή, άνοιξε την καρδιά στον Θεό. Θες να κλάψεις, κλάψε. Θες να συντριφτείς, συντρίψου. Αλλά μέσα στην προσευχή νιώσε νικητής. Με εμπιστοσύνη και πίστη στον Θεό. Αμήν, γιατί την ώρα της προσευχής θα πάρεις τη νίκη. Εάν δεν νικήσουμε πρώτα στο πνευματικό πεδίο, δεν μπορεί να νικηθεί τίποτα και στο φυσικό πεδίο. Πρώτα πρέπει να νικήσουμε στο πνευματικό πεδίο, στην άλλη σφαίρα, και μετά να νικήσουμε στην φυσική σφαίρα. Άρα δεν νικήσουμε πρώτα το πρόβλημά μας στην προσευχή, στην πνευματική σφαίρα, δεν θα το νικήσουμε ούτε στην φυσική ποτέ. Είμαι κατανοητός? Αμήν. Άρα η προσευχή θα είναι μια δύναμη πίστης και εμπιστοσύνης. Κύριε, το έχεις πάρει και σε ευχαριστώ. Είμαι ελεύθερος. Και όταν τελειώσει η προσευχή και βλέπουμε μπροστά το πρόβλημα, να μην μας καταβάλει η επιστία, αλλά να λέμε, ο Κύριος το έχει πάρει. Και αυτό θα φέρει και στο δικό μας κυριολεκτικό χρόνο την επίλυση και την ευλογία. Γιατί ο Κύριος δεν έχει χρόνο, αδελφοί. Το έκανε τώρα, έχει τελειώσει, αλλά άλλο χρόνο έχει η άλλη πνευματική σφαίρα και άλλον χρόνο. Καταρχήν δεν έχει χρόνο, θέλω να με καταλάβετε έτσι. Μιλάω έτσι ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το οποίο θέλω να πω. Δεν έχει χρόνο η πνευματική σφαίρα, αλλά άλλη ροή έχει, να το πω καλύτερα, η πνευματική σφαίρα και άλλη ροή χρόνου η φυσική σφαίρα. Ενώ έχει δοθεί στην πνευματική σφαίρα η ευλογία, εμείς ίσως την πάρουμε στο δικό μας χρόνο, κυριολεκτικά, λίγο αργότερα, αλλά έχει ήδη δοθεί. Αμήν. Πόσες μέρες προσευχώ τον Δανιήλ? 21 μέρες. Πότε του είχε απαντήσει ο Κύριος? Από την πρώτη μέρα άκουσα, λέει, την προσευχή σου και έστειλα την απάντηση. Γιατί την πήρε ο Δανιήλ? Γιατί γινόταν μάχη πνευματική με τους δαίμονες που ήταν εκεί πέρα στην χώρα που ήταν ο Δανιήλ. Ενώ δόθηκε απάντηση, η νίκη, ο θρίαμβος, από την πρώτη στιγμή έπρεπε να περάσουν 21 ανθρώπινες, φυσικές, γήινες ημέρες για να έρθει στον άνθρωπο η απάντηση, γιατί γινόταν μια μάχη στην σφαίρα του πνεύματος. Τελικά ήρθε. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, να ζούμε τη μελέτη, να ζούμε τον λόγο, να προσευχόμαστε με πίστη και δύναμη, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο Κύριος Ιησούς, αδερφοί, αναφέρεται συχνά σαν ο βασιλιάς των ουρανών και ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Θυμάστε, πάνω στο Σταυρό. Εκείνον όμως που μας παρουσιάζεται, θα μιλήσουμε για τη γέννηση, είναι ένα βρέφος μικρό, ανυπεράσπιστο, σε μια φάτνη που χρειάζεται πιο πολύ τη δική μας βοήθεια, τη δική μας συμπάθεια, χωρίς τίποτα να θυμίζει κάτι βασιλικό, ίσως εκτός από τα δώρα των μάγων. Αντίθετα όμως, αν θυμάστε, δεκαετίες μετά, όταν ο Κύριος μπήκε στα Ιεροσόλυμα με το γαϊδουράκι και ένδοξα φώναζαν οι άλλοι με τις φοινικές και το έστωρναν κάτω κλπ. Εκεί η σκηνή αυτή προβάλλει πιο πολύ τη βασιλική ιδιότητα του Ιησού, γιατί μπήκε στα Ιεροσόλυμα ως βασιλιάς λίγες μέρες πριν τη Σταύρωση. Παρ' όλα αυτά, οι δύο αυτές σκηνές της γέννησης, της αρχής του δηλαδή και στο τέλος, έχουν παρόμοια σημεία και αυτό θα δούμε απόψε. Γιατί ο Κύριος και στις δύο περιπτώσεις παρουσιάστηκε ως βασιλιάς. Λουκάς 2:6. Θα θυμηθούμε έτσι λίγο τα εδάφια. Συνέβη και τότε, λέει ο Λουκάς, ενώ αυτοί ήταν εκεί να συμπληρωθούν οι ημέρες του τοκετού της, ενώ εκεί στη Βηθλέμ, και γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο και το σπαργάνωσε και το ξάπλωσε μέσα σε φάτνη, γιατί δεν υπήρχε για αυτούς τόπος στο κατάλημα. Και ήταν ποιμένες στην περιοχή αυτή που έμεναν στους αγρούς και φύλαγαν σκοπιές τη νύχτα για το ποίμνιό τους. Και άγγελος Κυρίου στάθηκε ξαφνικά μπροστά τους και δόξα Κυρίου έλαμψε γύρω τους και φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο. Και ο άγγελος είπε σε αυτούς, «Μη φοβάστε, γιατί ιδού ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη που θα είναι για όλο το λαό. Γιατί γεννήθηκε για σας σήμερα σωτήρας, που είναι Χριστός Κύριος, στην πόλη Δαβίδ». Και όλοι ξέραν ότι η πόλη Δαβίδ είναι Βηθλέμ. «Και αυτό το σημείο για σας. Θα βρείτε βρέφος σπαργανωμένο και εξαπλωμένο μέσα σε φάτνη». Κάτι που ήταν πολύ παράξενο πράγμα μέσα στη φάτνη, το ζώο να είναι ένα βρέφος. Και ξαφνικά φάνηκε μαζί με τον άγγελο πλήθος ουράνιας στρατιάς, ενώντας το Θεό και λέγοντας «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Δηλαδή δόξα στο Θεό στους ύψιστους, εννοεί ουρανούς, και πάνω στη γη ειρήνη στους ανθρώπους της απαρέσκειάς του. Και μόλις οι άγγελοι έφυγαν από αυτούς στον ουρανό, οι ποιμένες είπαν μεταξύ τους, «Ας περάσουμε λοιπόν ως τη Βηθλέμ και ας δούμε το πράγμα τούτο που έχει γίνει, το οποίο ο Κύριος μας γνώρισε». Και αφού έσπευσαν, ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο μέσα στη φάτνη. Και όταν είδαν, έκαναν γνωστό το λόγο που τους υπόθηκε για το παιδί τούτο. Και όλοι όσοι άκουσαν θαύμασαν για αυτά που υπόθηκαν από τους ποιμένες προς αυτούς. Στο Ματθαίο 2:2, αργότερα οι μάγοι, μετά από αρκετούς μήνες, ρώτησαν «Πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε, γιατί είδαμε τον αστέρα του στην Ανατολή και ήρθαμε να το προσκυνήσουμε». Βλέπουμε «Ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε». Και κατά Ιωάννη 19:19, πολλά χρόνια μετά, ο Πιλάτος έγραψε και επιγραφή και έθεσε πάνω στο Σταυρό και ήταν γραμμένο «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων». Βασιλιάς ήρθαν να προσκυνήσουν, βασιλιάς γράφτηκε πάνω. Έστω και αν δεν δέχονταν οι άλλοι, ήταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Πάμε πίσω στο Λουκά στο πρώτο κεφάλαιο, 32. Ο άγγελος Γαβριήλ είχε ενημερώσει την Παρθένο Μαρία ότι το παιδί που θα γεννούσε αυτός θα είναι μεγάλος και θα κληθεί Υιός Υψίστου και θα του δώσει Κύριος ο Θεός, το θρόνο Δαβίδ του πατέρα του, και θα βασιλέψει πάνω στον οίκο Ιακώβ στους αιώνες και δεν θα υπάρχει τέλος στη βασιλεία του. Και στο Λουκά 19:38, πάμε αρκετά μετά, στη θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, ήταν εκεί που τον υποδέχθηκαν οι όχλοι ψάλλοντας. Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου, στον ουρανό ειρήνη και δόξα εν υψίστης, στους υψίστους ουρανούς. Όμως, αδερφοί, πάντοτε οι ισχυροί του κόσμου αμφισβητούσαν αυτόν το γεγονός. Διαρωτηθήκατε εκείνη τη νύχτα που είδαμε με τους βοσκούς, τη νύχτα της γέννησης, που είδαν αυτόν το ουράνιο θέαμα και κατόπιν το βρέφος στη Φάτνη, ήταν δυνατόν να μην το διέδωσαν στους γύρω τους, να είπαν τέτοιο γιορτή που είδαν μπροστά τους. Δεν το άκουσαν οι θρησκευτικοί ηγέτες να τρέξουν να προσκυνήσουν αυτόν που περίμεναν να έρθει στη Βηθλέμ, αφού οι προφητείες ήταν εκεί, το ξέρανε. Ας πούμε ότι δεν άκουσαν. Όπως δεν άκουσε ο Σιμεών και η Άννα όταν μετά από 8 μέρες πήγαν να κάνουν περιτομή στον Ιησού στο ναό στα Ιεροσόλυμα, δεν είχαν ιδέα κανένας. Δι' αποκαλύψεως ο Σιμεών κατάλαβε ότι αυτός είναι και είπε τώρα, Κύριε, μπορώ να φύγω από αυτήν τη ζωή αφού πήρα στα χέρια μου το Μεσσία. Και η Άννα το ίδιο, θυμάστε εκείνη η γυναίκα που ήταν εκεί. Αλλά ας πούμε ότι δεν άκουσαν. Όταν αργότερα ο Ηρώδης τους κάλεσε, οι ίδιοι έμαθαν από πρώτο χέρι ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς τους. Γιατί δεν πήγαν μαζί με τους μάγους, με τη συνοδεία όλοι, να πάνε να δουν τον Μεσσία τους? Δηλαδή είχαν περισσότερο δικαίωμα οι σοφοί της Ανατολής να βρουν τον Μεσσία του Ισραήλ, τον βασιλιά του Ισραήλ που γεννήθηκε, και οι ίδιοι Ισραηλίτες δεν ήθελαν να δουν αυτόν που ο Θεός έφερε στον κόσμο? Σε όλες τις περιπτώσεις, κανείς επίσημος της Ιουδαϊκής κοινωνίας δεν ενδιαφέρθηκε να συναντήσει το βρέφος. Ούτε όταν ακούστηκε το μήνυμα των αγγέλων και των βοσκών στη Βηθλέμ, ούτε όταν αργότερα, όπως είπαμε, μπορεί να ήταν και ένα χρόνο και ένα μισή αργότερα, όταν έφτασαν οι μάγοι από την Ανατολή να το προσκυνήσουν, ούτε και δεκαετίες μετά, κατά την είσοδο του στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει μια δικαιολογία αργότερα για τον Χριστό, όταν μεγάλωσε, ότι επειδή ήταν από μικρό στη Ναζαρέτ πολλά χρόνια, νόμιζαν ότι εκεί γεννήθηκε. Και λέει, δεν υπάρχει προφήτης από τη Ναζαρέτ, τι να περίμεναμε από αυτόν? Και ήταν και άσημος, ταπεινός, γιος του ξυλουργού, δεν ήταν από το ιερατείο, δεν είχε καμιά μεγάλη θέση, δεν ήταν γιος κανόνος Φαρισαίου ή τέλος πάντων κάποιου μορφωμένου λόγιου. Σου λέει τώρα αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Θα μου πείτε, μπορεί ο Κύριος να το επέτρεψε όλο αυτό για να μην το δεχτούν στο τέλος? Αλλά η Βηθλέμ έπρεπε να τους ξυπνήσει πνευματικά, ότι αφού γεννήθηκε στη Βηθλέμ και ήρθαν κόσμ μεγάλοι άνθρωποι από μακριά, δηλαδή σοφοί άνθρωποι περιοποίης, εμείς τι κάνουμε εδώ? Αλλά βλέπουμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις η αντίδραση του κατεστημένου ήταν εχθρική, και σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που επιδιώχθηκε η εξόντωσή του. Γι' αυτό ανησύχησε ο Ηρώδης για τη θέση του στο θρόνο και, θυμάστε, ήθελε να θανατώσει το βρέφος, γιατί σου λέει θα μου πάρει τη βασιλεία, και η αρχιέρης αργότερα, που τελικά κατάφερε να το σταυρώσουν με τη συνεργασία των Ρωμαίων. Βασιλιάς, αλλά κυνηγημένος. Δηλαδή, στην αρχή της ζωής του ο Κύριος τιμήθηκε για τη βασιλική του ιδιότητα, με τα δώρα που του έφεραν κλπ. Αλλά και στο τέλος ο Κύριος, σταυρωμένος, πέθανε με τη βασιλική του ιδιότητα. Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Οι συμπολίτες του τι να σκέφτονταν εκείνα τα χρόνια για τον Μεσσία? Μιλάμε τον καιρό δηλαδή που ήταν να γεννηθεί. Περίμενα να έρθει ο Μεσσίας. Δεν ερχότανε. Η τελευταία βιβλίο είχε γραφεί ο Μαλαχίας 400 χρόνια π.Χ. Είναι πολλοί αιώνες, οι δεκαετίες. Ο κόσμος ίσως κουράστηκε, αλλά περίμεναν λόγω και του ρωμαϊκού ζυγού ποιος θα έρθει να τους ελευθερώσει. Ναι, θα ερχόταν κάποια στιγμή στο μέλλον,

Τώρα πια δεν ήταν αυτός που θα γεννηθεί, ήταν αυτός που γεννήθηκε. Ήταν γεγονός. Ο Ιησούς ήταν ήδη μεγάλο παιδί, αγοράκι. Και βρισκόταν ήδη ανάμεσά τους. Γι' αυτό ανησύχησε ο Ηρώδης για τη θέση του στο θρόνο και έκανε ό,τι μπορούσε για να ανατρέψει την προφητεία και τις προσδοκίες του λαού. Γιατί ξέρετε, η προφητεία είναι εκεί δοσμένη. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να επέμβει, νομίζει, σε έναν βαθμό και να μπει να αλλάξει την προφητεία. Κάποιες προφητείες δεν αλλάζουν, αλλά οι άνθρωποι στο σκοτάδι τους θεωρούν ότι μπορούν με κάποιον τρόπο να την αλλάξουν, να μην γίνει. Μπορείς να αλλάξεις τις προφητείες αν είναι προσωπικής φύσεως για έναν άνθρωπο. Αν ο Κύριος υπόσχεται στον Α, εγώ είμαι μαζί σου, κάνε αυτό, και αν ο άλλος κάνει ανοησίες και βγει από το θέλημα του Θεού, δεν θα γίνει η προφητεία του. Αλλά όπως είπαμε και παλαιότερα, οι γενικές προφητείες για την πορεία της Εκκλησίας, για την αρπαγή, για την αιωνιότητα, για την κρίση, για τις αναστάσεις, αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν, ό,τι και να κάνουμε. Ματθαίος το επόμενο, 3 εδάφιο. Όταν όμως άκουσε ο βασιλιάς Ηρώδης, ταράχτηκε και όλα τα Ιεροσόλυμα μαζί του. Βλέπετε, έγινε τούμπανο. Το μάθανε, δεν είναι ότι ήταν κρυφό. Και αφού σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, ζητούσε να μάθει από αυτούς πού γεννιέται ο Χριστός. Σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς. Δεν μπορούμε να πούμε, μα δεν ξέραμε. Αυτοί του είπαν, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι είναι γραμμένο μέσω του προφήτη. Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, καθόλου ελάχιστη δεν είσαι μεταξύ των ηγεμονικών Ιούδα. Γιατί, επειδή ήταν μικρή Βηθλεέμ, ήταν ασήμαντη πόλη, αλλά του λέει, η προφητεία δεν είσαι καθόλου ελάχιστη, γιατί από σένα θα εξέλθει ηγέτης που θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης κάλεσε κρυφά τους μάγους και εξακρίβωσε από αυτούς το χρόνο που φαινόταν ο αστέρας. Ας πούμε, όταν ήταν, ξέρω εγώ, 15 μήνες πριν άρχισαν το ταξίδι τους. Κατόπιν τους έστειλε στη Βηθλεέμ και είπε, «Πορευτείτε και εξετάστε ακριβώς για το παιδί. Και όταν το βρείτε, να μου το αναγγείλετε για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Δήθεν, ξέρουμε τι ήταν η ανησυχία του. Αυτοί αφού άκουσαν τον βασιλιά, έφυγαν. Και ειδού ο αστέρας που είδαν στην Ανατολή προχωρούσε μπροστά τους, ωσότου ήρθε και στάθηκε πάνω και όπου ήταν το παιδί. Τώρα ξανέπαμε, γιατί πολλοί ησυχίζονται εδώ, ότι ξέρετε, τα αστέρια είναι πολύ μακριά. Δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας ή πάνω από το στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα ύψος. Δηλαδή έναν αστέρι, είτε είμαστε στο Ισραήλ, είτε είμαστε στην Κύπρο, είτε είμαστε στην Κρήτη, η διαθέση είναι στον ουρανό από πάνω μας, λόγω τεράστιας απόστασης. Δεν μπορεί ένα αστέρι φυσικό να προχωρήσει και να σταθεί πάνω εκεί που ήταν το παιδί. Δηλαδή σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι και πάνω από αυτό το σπίτι είναι το αστέρι. Και το βλέπουμε στα σχέδια ή καμιά φορά ότι είναι που στέλνει μια φως όπως το λέιζερ και φέγγει εκεί. Δεν ήταν έτσι, αδελφοί. Ξέρουμε ότι οι αστέρες του ουρανού υπάρχουν και συμβολισμοί. Είναι άγιοι, είναι άγγελοι. Ένας άγγελος φωτεινός που ο Θεός δίνει στους αγγέλους του διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι ένας άντρας με μανδύα, με κοστούμι, όπως πήγαν οι τρεις στον Αβραάμ και μιλούσε μαζί τους. Μπορεί κάλλιστα να είναι φως, να είναι εντελώς αόρατος. Προφανώς ήταν ένας άγγελος ο οποίος τους καθοδηγούσε και στάθηκε ακριβώς εκεί από πάνω, σαν φως, και καταλάβαμε ότι εδώ είναι. Γιατί? Γιατί αυτοί ακολουθούσαν αστέρι. Το πρώτο αστέρι προφανώς ήταν πραγματικό. Ήταν, το είδαν από μακριά και ακολούθησαν την πορεία, όπως ακολουθούν με τα καράβια, βρίσκαν στη θάλασσα και λοιπά, που βλέπουν τον ουρανό, γιατί δεν είχαν τότε άλλα μέσα. Αλλά το τοπικά να σου πει ότι είναι εδώ μικρές αποστάσεις, ήταν κάτι τέτοιο προφανώς. Οπωσδήποτε, ήταν κάτι υπερφυσικό. Όταν είδαν λοιπόν τον αστέρα, χάρηκαν, γιατί είχε χαθεί προς στιγμής και προχωρούσαν και τον είδαν. Χάρηκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και ήρθαν στην οικία. Βλέπετε, ο Ιησούς ήταν σε οικία πια. Δεν ήταν πια στη Φάτνη. Τέλειωσε αυτό. Πέρασε καιρός. Προφανώς.

0: γεγονός μετά την απογραφή και όταν φτάσανε στη Βηθλέμ μακριά, περίμεναν να μεγαλώσει το μωρό, αφού ήταν και ο τόπος του Ιωσήφ. Δεν υπήρχε λόγος να τρέξουν να πάνε πίσω στη Ναζαρέτ που ήταν πριν, γιατί δεν υπήρχε καμιά βία. Προφανώς βρήκαν τόπο, μένανε και πέρασε ο καιρός εκεί. Ήρθαν στην οικία και είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του. Και αφού έπεσαν, το προσκύνησαν και άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα, χρυσό και λιβάνι και Σμύρνα. Στο 16, λίγο πιο κάτω, οι μάγοι από το Θεό τους είπε φύγετε από αλλού γιατί αυτός θέλει το κακό του παιδιού. Τότε ο Ηρώδης, επειδή είδε ότι εμπέχτηκε από τους μάγους, θύμωσε πολύ και απέστειλε και σκότωσε όλα τα αρσενικά, γιατί ήξερε ότι ήταν αγόρι, δεν μπορούσε να ήταν κορίτσι, στη Βηθλεέμ, όλους τους παιδες, λέει το αρχαίο, και σε όλα τα όρια της, όσα ήταν από 2 ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Ήταν κακός ο Ηρώδης, αλλά όχι τόσο κακός να σκοτώσει όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών. Είναι κάτω από 2, από 2 και κάτω σου λέει. Αν ήταν 3 χρόνων θα έλεγε, ξέρω εγώ, από 4 και κάτω. Αλλά σίγουρα δεν ήταν 6 μήνων. Για να λέει 2 χρόνων και κάτω. Υπήρχε φυσικά ένα όριο ασφαλείας, αλλά ως εκεί. Τι βλέπουμε, αδερφοί, ότι από την αρχή της ζωής του ο Ιησούς δεν ήταν πλέον καλοδεχούμενος. Κάποιοι χάρηκαν, οι ισχυροί όμως, αυτοί που έχουν την εξουσία, λυπήθηκαν. Ο Ηρώδης ήθελε να το στείλει από εκεί που ήρθε. Αυτό ήθελε τουλάχιστον. Ξέρετε, αδερφοί, ο Ιησούς, όταν είναι σε απόσταση, δεν είναι ενοχλητικός. Όλοι αγαπούν τον Ιησού γενικά, ο Ιησούς, ο Κύριος Ιησούς. Όσο δηλαδή δεν εμπεμβαίνει στην προσωπική σου ζωή να σε ελέγξει, να σου πει πράγματα που κάνεις λάθος και πρέπει να αλλάξεις και πρόσεχε και μπορεί να τιμωρηθείς γι' αυτό και πρέπει να κάνεις το ένα και το άλλο, ο άλλος σου λέει ένα λεπτό δεν θέλω. Αλλάζουν τα πράγματα όταν έρχεται κοντά μας και εντός εισαγωγικών επεμβαίνει στη ζωή μας. Δεν είναι πρόβλημα όσον τον αντιμετωπίζουμε ως θέμα προσωπικής άποψης ή εσωτερικών συναισθημάτων. Ο Χριστούλης στη Φάτνη είναι μια χαρά. Δεν πειράζει κανένα. Όταν όμως διεκδικεί βασιλική εξουσία πάνω μας, τότε όλα δυσκολεύουν και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Περισσότεροι άνθρωποι δεν ενοχλούνται όταν ο Κύριος μένει στη θέση που του έχουν επιτρέψει. Ο Κύριος είναι στον ουρανό. Ας είναι, σου λέει. Δεν μας νοιάζει. Ή είναι στο εικονοστάσι. Ας είναι εκεί στο εικονοστάσι. Όχι όμως να μιλούμε ότι είναι η επικείμενη έλευσή του και όσοι είναι έτοιμοι θα πάμε μαζί του, οι άλλοι θα μείνουν κάτω και άλλοι μονών τους. Γιατί αυτό δεν αρέσει. Ο Ιησούς είναι καλός σαν διακοσμητικό στοιχείο. Ένα σταυρουδάκι κάπου, ένα εικονισματάκι, μια φωτογραφιούλα. Σαν θέμα κουλτούρας, μπορεί να έχεις και ένα τατού πάνω με το... Αλλά όχι ζωντανός ανάμεσά μας. Και πολύ περισσότερο όχι σαν ο μελλοντικός κριτής μας. Έτσι, μιλάμε για όλο τον κόσμο τώρα. Γιατί αυτόν πάει πολύ. Όμως, ο Κύριος Ιησούς δεν είναι διατεθειμένος να μείνει σε απόσταση, ούτε να περιοριστεί σε ένα απλά συνέστημα σε βάρος της καρδιάς μας ως εκεί. Απαιτεί βασιλική εξουσία και θέλει να κυβερνά τα πάντα στη ζωή μας. Είναι δικαίωμά του και το θέλει αυτό. Ο κόσμος δεν το θέλει, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Όταν μας λέει ο λόγος του Θεού ότι σε αυτόν θα κάμψει στο τέλος, δηλαδή θα αναγκαστούν και αυτοί που δεν θέλουν να τον προσκυνήσουν, όπου είναι, καταχθονίων, επιγείων, επουρανίων, δεν μένει τόπος. Γιατί είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Από όλους δηλαδή τους προέδρους, τους πρωθυπουργούς, τους δημάρχους, τους υπουργούς, είναι από πάνω. Μα αυτός τους διόρισε. Πόσοι βγαίνουν με βρώμικα μέσα και συμμαχίες και... Ο Κύριος είναι παντοδύναμος. Όταν μας λέει ότι είναι βασιλιάς των βασιλιάδων, είναι βασιλιάς των βασιλιάδων, έστω και αν αυτοί οι βασιλιάδες ή από κάτω νομίζουν ότι κάνουν ό,τι θέλουν μόνοι τους. Και ο Κύρος νόμιζε ότι έκανε και οι άλλοι βασιλιάδες, οι κακοί των καιρών της Παλαιάς Διαθήκης που ερχόντουσαν, νόμιζαν ότι έκαναν ό,τι θέλαν, αλλά ο Θεός τους χρησιμοποιούσε σαν πιόνια του. ήθελε να τιμωρήσει τον λαό Ισραήλ, έρχονταν ο βασιλιάς και τον τιμωρούσε. Γιατί έτσι ήθελε ο Θεός, όχι ότι ήταν τόσο δυνατός ο βασιλιάς ο γήινος που ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Είναι ο ανώτατος δικαστής που σε αυτόν όλοι οι δικαστές και τα δικαστήρια οφείλουν να λογοδοτήσουν. Κάθεται ένας δικαστής στην έδρα και δικάζει. Και είναι ο δικαστής στην περιοχή του. Δεν έχει κανένα του πει τίποτα. Όπως είναι η παραβολή με τον άδικον κριτή. Και φωνάζει ο ένας ο άλλος το δίκαιο του. Λέει: εγώ εδώ είμαι εδώ, δεν έχω άλλο. Ο Κύριος λέει: πρόσεχε, εγώ είμαι από πάνω σου. Και πρέπει να έχει έλεγχο. Είναι ο επικεφαλής της Εκκλησίας. Όλοι οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι, οι ποιμένες, οι ιεράρχες, ό,τι είναι, ό,τι θρησκείες είναι, όπως είναι οι ενωρίτες και ο κόσμος, θα απολογηθούν σε αυτόν. Γιατί δεν μπορείς να πεις, εγώ δεν είμαι στη θρησκεία σου, δεν σε αναγνωρίζω σαν Κύριο, άρα δεν μπορώ να μου κάνεις κάτι. Αν ήμουν χριστιανός και δεν τηρούσα τις υποσχέσεις του χριστιανισμού, καλώς. Εγώ χαλή, μα δεν πάει έτσι. Όταν λέει ότι είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς Βασιλιάδων, παίρνει όλον τον κόσμο. Ο Κύριος βασιλεύει και στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή κάθε προϊστάμενος, κάθε διευθυντής, κάθε εργαζόμενος ακόμα είναι υπόλογος σε αυτόν. Λέει να εργαζόμαστε όσοι στον Κύριο. Πάντα έχεις από πάνω σου, ακόμα και τότε που λέει για τους δούλους και τους εργοδότες τους, λέει πρόσεχε και ο δούλος να δουλεύει όσοι στον Κύριο, παρόλο που ο Κύριος σου, ο γήινος, μπορεί να μην είναι σωστός και τίμιος, αλλά και για τους εργοδότες λέει πρόσεχε, γιατί έχεις και εσύ Κύριον πιο πάνω. Μπορεί ο δούλος να μην μπορεί να σου πει τίποτα, λόγω αδυναμίας, αλλά εγώ μπορώ. Ο βασιλιάς Ιησούς είναι Κύριος της εκπαίδευσης, γιατί λέει δεν θα ονομαστείτε κανένα δάσκαλον καθηγητή με την έννοια ξέρετε ότι τα ξέρει όλα. Ο Κύριος είναι ο δάσκαλος, ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Κάθε σχολείο, κάθε πανεπιστήμιο, κάθε πρίτανης, κάθε καθηγητής, κάθε μέλος του συμβουλίου, του εκπαιδευτικού, του σχολείου, όλοι κρίνονται, αξιολογούνται από αυτόν. Αν εγώ δεν είμαι καλός δάσκαλος, ας πούμε, καθηγητής, υπάρχει ο τέλειος καθηγητής να με ελέγξει. Και φυσικά υπάρχει η αρμοδιότητα του βασιλιά Ιησού στην οικογένεια. Κάθε πατέρας, κάθε μητέρα, κάθε γιος, κάθε κορίτσι, πρέπει κάποτε να τον αντιμετωπίσουν. Ξέρετε αδερφοί, πριν από 2.000 χρόνια οι περισσότεροι άνθρωποι στον Ισραήλ είχαν ακούσει κάποιες ιστορίες για τον Ιησού, αλλά δεν τον είχαν συναντήσει πραγματικά. Ήταν απλώς μια φήμη από τη μακρινή Γαλιλαία. Όμως ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο όχι για να έχουμε ωραίες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ή πασχαλινές ιστορίες, ούτε για να αισθανόμαστε συγκινήσεις επειδή βλέπουμε ένα χριστιανικό έργο, βίντεο, σινεμά, ξέρω εγώ. Ήρθε ως βασιλιάς ο Κύριος και αποκάλυψε τα Ιεροσόλυμα την πόλη του μεγάλου βασιλιά, που ήταν ο ίδιος. Και όταν εισήλθε στην πόλη, την ημέρα που ο κόσμος γνωρίζει σαν Κυριακή των Βαΐων, ο λαός τον υποδέχθηκε ακριβώς σαν βασιλιά, Μαθαίος 21:5, και εκπλήρωσε μια αρχαία προφητεία. «Πέστε στη θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα πράος και ανεβασμένος πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Γι' αυτό Λουκάς 19:38 τα πλήθη φώναζαν λέγοντας «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου». Ήτανε βασιλιάς. Αλλά αυτοί που δεν χάρηκαν βλέποντας την επέμβαση του βασιλιά Ιησού, πρώτιστα ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι πολιτικοί ηγέτες, που λογικά έπρεπε να πούν «Ευτυχώς, έλα εσύ να τα βάρεις όλα σε τέτοια τάξη». Οι αρχιερείς δεν ήθελαν ένα μεσσία που θα ανακατευόταν στο σύστημά τους. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος διεκδίκησε εξουσία στο ναό, θυμάστε όταν πήγε και τους έβγαλε έξω τους εμπόρους και τους χρηματομεσίτες που είχαν εγκατασταθεί εκεί, με την έγκριση των ιερέων βέβαια, δεν πήγαν εκεί στον ναυλί και ήταν εκεί και έκαναν τις business τους έτσι. Μπορεί να δίναν και προμήθεια. Τι αποφάσισαν να κάνουν? Να τον εξοντώσουν. Όταν τους έβγαλε όλους έξω, λέει δεν πάει άλλο αυτός. Θα μας τα χαλάσει όλα. Θα χαλάσει όλο. Τους είπε κάνατε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Το ξέρανε. Δεν είναι ότι δεν το ξέρανε, αλλά τους είχε πάρει η κατηφόρα και λέει εδώ έχουμε έναν καλό έσοδο. Τώρα έρχεται αυτός και θα μας αποδείξει ότι έχουμε λάθος. Γι' αυτό ο λαός ήταν μαζί του. Και λέει, αν το βγάλουν από τη μέση, θα συχάσουν τα πράγματα. Αλλά και το ίδιο έκανε και ο Ρωμαίος έπαρχος. Όταν το ρώτησε ο Πιλάτος, εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, ο Κύριος δεν αρνήθηκε. Ωστόσο διευκρίνησε ότι ήρθε σταλμένος για να κηρύξει την αλήθεια της ερχόμενης Βασιλείας του Θεού. Ιωάννης 18:36. Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από τον κόσμο τούτο. Φανταστείτε τώρα τον Κύριο δεμένο, αιματωμένο, ταλαιπωρημένο όλη νύχτα που τον είχαν συλλάβει από το κήπο της Γεθσημανή μέχρι που τον παρουσίασα στον Πιλάτο το πρωί. Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από τον κόσμο τούτο. Αν από τον κόσμο τούτο ήταν η βασιλεία η δική μου, οι υπηρέτες οι δικοί μου θα αγωνίζονταν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Αλλά τώρα η βασιλεία η δική μου δεν είναι από εδώ. Και παράλληλα τόνισε και στον Πιλάτο ότι η εξουσία που εκείνος ασκούσε δεν ήταν δική του επειδή ήταν σαν διοικητής της Ιουδαίας, ότι επειδή έκανε πλήρωσεν είχε μόχθον ή έκανε αγώνες, αλλά του είχε παραχωρηθεί από τον πατέραν τον ουράνιο. Δηλαδή βλέπεις μπροστά σου έναν υπόδικο ταλαιπωρημένο και λέει από τον πατέρα μου έχεις την εξουσία. Γι' αυτό λέω αδερφοί είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος των Κυρίων, είναι Κύριος των Κυρίων. Ήταν και Κύριος του Κέσσαρα και Κύριος του Πιλάτου και όλων. Μα αυτοί δεν ήταν υπάκουοι στο Θεό. Δεν θέλαν καν, δεν αναγνωρίζαν καν τον Θεό. Δεν έχει σημασία. Σημασία ότι ο Θεός είναι που δίνει τις δυνάμεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει δύναμη. Μπορώ εγώ με το χέρι μου να πάω να σφάξω κάποιον. Και εκεί που κοιμάται, ας πούμε, ένα μαχαίρι να το σκοτώσω. Είναι εύκολο. Η δύναμη έχει δοθεί από το Θεό. Δεν μου είπε ο Θεός όμως τη δύναμη που έχεις με το χέρι σου πήγαινε να σφάζεις το στην άνθρωπό σου, τον αβοήθητο που είναι εκεί, ούτε ξέρει κανένα, ούτε μπορεί να αντισταθεί. Αλλά σου λέει, εγώ είμαι Κύριος των δυνάμεων, όλων των δυνάμεων, και άρα όση δύναμη έχουμε πάνω μας είναι από τον Θεό, αλλά από εκεί και πέρα πώς θα χρησιμοποιήσω εγώ τη δύναμη που ο Θεός μου δίνει, αν μπορώ να πάω να βοηθήσω εκείνον ή να του κάνω κακό, εξαρτάται από μένα. Δεν αλλάζει όμως ότι είναι Κύριος των δυνάμεων. Και εδώ, στο Γατεβάνι, στο επόμενο κεφάλαιο 19-10, γιατί ο Κύριος δεν το απαντούσε. Καταλάβαινε ότι αφού ήταν τελειωμένο το παιχνίδι που λέμε, έπρεπε να πάει στο Σταυρό. Λέει σε αυτόν ο Πιλάτος, σε μένα δεν μιλάς. Δεν ξέρεις ότι εξουσία έχω να σε απολύσω και έχω εξουσία να σε σταυρώσω. Πράγματι, αν έστεινε εμπόδι και έλεγε τους φάρις του κόσμου, φώναζε, δεν σας τον δίνω, έτσι θέλω. Να στείλει τους στρατιώτες, να τους βγάλουν έξω κακήν κακός και να σκοτώσουν και μερικούς φανατικούς και να σώσει τον Ιησού. Είχε εξουσία, αλλά δεν θα τη χρησιμοποιούσε. Και γιατί ο Θεός δεν ήθελε, γιατί έπρεπε ο Κύριος να πάει στο Σταυρό, αλλά κυρίως γιατί ο Πιλάτος είχε άλλα συμφέροντα. Και του αποκρίθηκε ο Ιησούς, δεν θα είχες εξουσία κατ' επάνω μου καμία, εάν δεν σου ήταν δοσμένο από πάνω. Μα αυτός από πάνω τον Κέσσαραν είχε. Δεν έχει σημασία. Όλες οι δυνάμεις και οι εξουσίες είναι από τον Κύριο. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα, εννοεί τους συμπολίτες του, έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Προσέξτε, γιατί πολλοί λένε άρα δεν φταίει ο Πιλάτος. Οι άλλοι φταίνε, ο Κύριος το λέει. Έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Υπάρχει η αμαρτία σου και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη και λιγότερη. Όταν λέει «Ουέισε σε χωραζίν και βισταϊδά, χειροτέρα θα είναι η τιμωρία την ημέρα της κρίσης παρά από ότι στα Σόδομα και στα Γόμορα, γιατί αν τα θαύματα που γίνονταν τώρα σε σένα τα έβλεπαν τότε, ίσως μπορούσαν να μετανοήσουν, χειροτέρα θα είναι. Δεν σημαίνει ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα θα αθωωθούν, γιατί υπήρξαν άλλοι που είχαν ευκαιρίες καλύτερες και δεν πίστευσαν. Είναι στάδια, είναι επίπεδα. Αλλά ο Πιλάτος δεν ήταν διατεθειμένος να ακούει από ένα ταπεινό Γαλιλαίο ασήμαντο να αμφισβητεί την εξουσία του. Και επίσης δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το δίλημα να διαλέξει ανάμεσα σε έναν άνθρωπο, έστω δίκιο, ας πούμε ότι ήταν πεπισμένος ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά είναι αθώος. Είναι οι άλλοι που του καταφέραν να του κάνουν μηχανογραφίες για να τον φέρουν μπροστά μου να τον σταυρώσω από την κακία τους. Το κατάλαβε, το ήξερε, ήθελε να τον αθώσει, αλλά δεν ήθελε να διαλέξει ανάμεσα σε ένα Εβραίο και στον Κέσσαρα. Δηλαδή ένας δίκαιος λιγότερο δεν έκανε μεγάλη διαφορά για τον Πιλάτο, που φυσικά προτιμούσε να μην πέσει στη δυσμένεια του αυτοκράτορα. Αδερφοί, το πρόβλημα στους ανθρώπους δεν είναι το βρέφος Ιησούς, δεν είναι ο δάσκαλος, ο Ραβίνος τότε, ο Γαλιλαίος, αλλά το ποιος θα είναι ο βασιλιάς, αυτός ή εμείς. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ένας μικρός βασιλιάς στη ζωή του. Ξυπνάς, κάνεις ό,τι θέλεις, εντάξει, όχι ό,τι θέλεις, αλλά αποφασίζεις, κάνεις αυτά που σου αρέσουν και όπως σου έρθει και προχωράς και μπορεί να κάνεις και παράνομα πράγματα και να με σε ανακαλύπτουν ή να σε καλύπτουν λίγο και προχωράς και κάνεις γενικά ό,τι θέλεις. Δεν έχεις βασιλιά από πάνω σου, αν νιώθεις ότι δεν έχεις. Και επειδή όλοι αισθάνονται ότι ο Ιησούς δεν πρόκειται να μείνει για πολύ βρέφος, δεν θα μείνει για πάντα ένας μαραγκός, ταπεινός, ασήμαντος πριν τα 30 του, ή ένας ραβίνος απλός που περπατάει γύρω-γύρω και μιλάει στον κόσμο, και ότι πάντα θα διεκδικεί τη βασιλική εξουσία που του ανήκει, οι άνθρωποι σήμερα τι θέλουν? Θέλουν να τον διαγράψουν από το χάρτη. Ξέρετε ότι το όνομα Ιησούς δεν ακούγεται, γιατί είναι το υπερπαν όνομα, το όνομα. Χριστός, Χριστούγεννα, ο Θεός γενικά, αλλά το όνομα αφαιρέθηκε και ακόμα και με τους πιστούς σιγά σιγά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε εννοείται και έτσι λέμε εντάξει, αλλά δεν πολύ ακούγεται. Και θέλουν να τον διαγράψουν από τη ζωή τους, να εξαλείψουν κάθε παρουσία τους στον κόσμο. Πόσα χρόνια τώρα έχει να δεις, παλιά θυμάμαι ήμουν μικρός και πιο πριν βέβαια, να βάλεις ας πούμε τη Φάτνη στο Δημαρχείο Χριστούγεννα, να βάλεις παραστάσεις δηλαδή της γέννησης, τα ζωάκια, ήταν τόσο όμορφα, πηγαίναμε κάτω στην πόλη να δούμε με τα άχυρα εκεί και βάζαν και αληθινά αρνάκια και ήταν τόσο μαγευτικά. Εντάξει, ο Ιησούς ήταν μια κούκλα, αλλά θέλω να πω, αλλού βάζουν και πραγματικά άτομα, δηλαδή Ιωσήφ, Μαριάμ, ντυμένους, κάποιες ώρες για να βλέπει ο κόσμος κάτι ζωντανό. Τώρα προσπαθούν να αφαιρέσουν τις παραστάσεις της γέννησης. Βάζουν πολλά φωτάκια, πολλά λαμπάκια. Happy season, η εποχή γενικά, γιατί έρχεται και η πρωτοχρονιά και σου λέει εντάξει τώρα, τι να σμίγουμε τα θρησκευτικά με το, αλλάζει ο χρόνος, έχουμε άλλα πράγματα. Και βλέπεις τώρα, σπανίζει να δεις κάτι που θυμίζει τον Χριστό. Απλώς θυμίζει γιορταστικά. Δηλαδή, αν είναι οι δρόμοι γεμάτοι λαμπάκια, ωραία είναι, σαν Λούνα Πάρκ, αλλά αυτό τι έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα. Άσε που τον αντικαθιστούν με τον γλυκανάλατο, τον Άγιο Βασίλη, τον Σάντα Κλάους, που μπορεί να παρουσιάζεται και μεθυσμένος, παχύς, μπορεί να παρουσιάζεται και με μια κοπέλα με τα κόκκινα, ελκυστική, προκλητική, Άγιος Βασίλης, μπορεί να είναι ένας εμπορικός προωθητής που πουλάει τα αναψυκτικά του, ο Βασίλης. Γενικά οτιδήποτε εκτός των Ιησού, γιατί πάνε όλα μαζί, ο Βασίλης φέρνει δώρα. Δηλαδή σκεφτείτε ένα παιδάκι, αθώο που σου λέει, έχεις ένα Ιησού που είναι εκεί, σε βλέπει από το σταυρό ή τέλος πάντων βλοσιρός. Εντάξει, γεννήθηκε στη Φάτνη, αλλά είναι αδύναμο, τι να σου προσφέρει ένα βρέφος στη Φάτνη. Ενώ ο Βασίλης, ο Άγιος, μπορεί να έρθει και μέσα στο έλκυθρό του να έχει πολλά δώρα. Τι δώρο θες να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης, όχι κάποιος άλλος, και γράφει το παιδάκι τι θα ήθελε, τι δεν θα ήθελε και σου φέρνει. Δεν μας νοιάζει πώς το κάνει, πόσο γρήγορα το κάνει, θέμα, πρόβλημα του. Εμείς ξέρουμε ότι στο τέλος του χρόνου θα πάρω δώρα. Από ποιον? Από τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται αν ήμουν πολύ καλός ή πολύ κακός, αν ήμουν λίγο άταχτος ή περισσότερο άταχτος, θα πάρω τα δωράκια μου στο τέλος. Ποιος είναι ο πιο καλός? Ο χαμογελαστός Άγιος Βασίλης, ο Χοντρούλης. Αυτό κλέβει τη δόξα από τον Κύριο, από τον βασιλιά των βασιλιάδων. Αλλά ο Κύριος αντίθετα επιμένει ότι είναι ο βασιλιάς. Και αυτή είναι η αλήθεια που ο Κύριος δίδαξε στον κόσμο και την ίδια αλήθεια είπε στον Πιλάτο. Θυμάστε όταν ο Ρωμαίος άρχοντας άκουσε τον Κύριο να του λέει αυτά, ρώτησε τι είναι αλήθεια. Αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε πολύ, αλλά είναι, άμα το ψάξουμε λίγο, γιατί μιλάει για την αλήθεια και λέει τι είναι αλήθεια. Πράγματι, τι είναι αλήθεια σήμερα. Γιατί για να έχεις το αληθινό, πρέπει να το βάλεις κάτω και να πεις αυτό είναι αληθινό, αυτό είναι ψεύτικο. Ναι, αλλά ποιος θα σου πει ότι αυτό είναι το αληθινό, αυτό είναι το ψεύτικο. Ποιος αποφασίζει. Αν έχεις το λόγο του Θεού, αν έχεις εντολές, ωραία. Αν δεν έχεις, αν δεν έχεις βάση. Και ο Πιλάτος δεν θέλησε να αντιμετωπίσει κατάματα την αλήθεια του Θεού. Δεν είχε διάθεση δηλαδή να βάλει κάτω την εξουσία του και να μπει στην εξουσία κάποιου άλλου. Και μόλις ο Ιησούς του είπε, καθένας που είναι από την αλήθεια ακούει τη φωνή μου, έπαψε ο Πιλάτος να τον ακούει και έφυγε. Χωρίς να περιμένει απάντηση. Το ίδιο κάνουν σήμερα οι πολιτικοί των χριστιανικών χωρών. Που αν και ονομάζονται χριστιανοί και ορκίζοντας το Ευαγγέλιο, πολλές φορές μάλιστα συμμετέχουν και σε θρησκευτικές λειτουργίες και σε εκδηλώσεις, είναι πρώτοι στις θέσεις κλπ. Θέλουν να ενεργούν ανθρωπιστικά. Δηλαδή αποφασίζοντας σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις και προτιμήσεις. Δεν ενδιαφέρονται για τη θρησκευτική καλλιέργεια των λαών τους. Ποια καλλιέργεια? Του λόγου του Θεού. Αυτή είναι η βάση. Σου λέει δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Και καλλιεργούν την ανοχή των διαφορετικών πεπιθήσεων. Δεν λέμε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, δεν λέμε πολυθρησκευτικό περιβάλλον. Και ο κόσμος λέει τώρα πώς να επιβάλλω εγώ τη γνώμη μου στους άλλους, αλλά ο Κύριος παραμένει βασιλιάς. Δηλαδή αυτός ο τρόπος σκέψης αφήνει αιωρούμενον το ερώτημα του Πιλάτου, τι είναι αλήθεια. Αδερφοί, σκεφτείτε να ερχόταν ο Κύριος Ιησούς στην πρωτεύουσά μας. Νομίζετε ότι οι πολιτικοί θα έσκευαν να τον προσκυνήσουν ή θα προσπαθούσαν να τον συλλάβουν με κάποιον τρόπο, να βρουν μια νητία. Το ανώτατο δικαστήριο θα τον τιμούσε ενώ τον τέλειο δικαστή ή θα τον δίωκε σαν ένα αναρχικό. Όπως είπαμε για τα σχολεία, αν ο Ιησούς ερχόταν στο σχολείο και όπου πηγαίνουν τα παιδιά μας, η διεύθυνση του σχολείου θα τον καλούσε να τους πει πώς να κάνουν το διδακτικό τους πρόγραμμα, αφού κανονικά είναι ο τέλειος. Εγώ αν ήμουν διευθυντής θα έλεγα, δείξε μας τι να διδάξουν τα παιδιά. Το σωστό, δηλαδή και από θρησκευτικής πλευράς και από διαγνώσεις κλπ. Θα ήταν τέλεια. Θα το έκανε ή θα το απαγόρευε να μπει καν μέσα στο σχολείο. Αν έμπαινε στις εκκλησίες, θα του άρεσαν όσα συμβαίνουν εκεί. Ή θα έβγαζαν έξω όσοι μεταχειρίζονται την εκκλησία σαν επιχείρηση, παρά τόπον κοινωνίας με τον Κύριο. Αν ο Κύριος έμπαινε στον χώρο της εργασίας μας, θα θέλαμε να μείνει εκεί να μας βλέπει που εργαζόμαστε, ή να θέλαμε να φύγει για να εργαστούμε όπως συνήθως, όπως θέλουμε. Αν έμπαινε σπίτι μας, κάθομαστε στην τηλεόρασή μας να ξεκουραστούμε μια μέρα, αλλάζουμε κανάλια, βλέπουμε αυτά που μας αρέσουν. Θα θέλαμε να κάτσει δίπλα μας να δει και αυτός αυτά που βλέπουμε εμείς. Θα νιώθαμε άβολα και θα περιμέναμε να φύγει γιατί ντρεπόμαστε. Δηλαδή πολλοί προσεύχονται τακτικά, Κύριε, έλα ελθέτει η βασιλεία σου. Αλλά αδερφοί, το ερώτημα είναι πού είναι ο βασιλιάς των ιδεών που γεννήθηκε. Είναι στην καρδιά μας, είναι στη ζωή μας, είναι απλά στον ουρανό. Γιατί εκεί μακριά στον ουρανό. Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις ένα γλυκό έλεγχο από έναν βασιλιά ο οποίος σε αγάπησε, έδωσε τη ζωή του για σένα, θέλει να σου δώσει τα πάντα, έχεις όλες τις δυνάμεις από αυτόν, έχεις την αιωνότητα μαζί του, απλά σε θέλει στη ζωή του και θέλει να μπει στη ζωή σου. Αυτό είναι το κόστος. Έχεις μια μικρή μείωση της ελευθερίας σου εάν είσαι σαρκικός και θα στερηθείς πράγματα διαφορετικά. Είναι χαρά να είσαι με τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είναι που δίνει την ελευθερία την πραγματική και δεν σκοτίζεσαι και πολύ πολύ για τα υπόλοιπα. Ο βασιλιάς λοιπόν αδερφοί της Φάτνης και της εισόδου στην Ιερουσαλήμ είναι ο ίδιος και αυτός ο βασιλιάς είναι που πρέπει να εδράζεται μέσα μας, να ζει μέσα μας και στην κάθε ψυχή και στη ζωή μας γενικά. Αυτό θέλει ο Κύριος και αυτό θα γίνει στο τέλος, έτσι ή αλλιώς, δεν αλλάζει. Απλά ζούμε εποχές που γενικά η ανθρωπότητα απομακρύνεται και προσπαθεί να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο, να το βγάλει πιο έξω, πιο έξω, πιο έξω, με νόμους, με καταστάσεις, με σκέψεις, με φιλοσοφίες, να μην επιβάλλουμε, να μην... Δηλαδή ήταν ας πούμε η προσευχή στα σχολεία, πρωινή προσευχή, σιγά σιγά καταργήθηκε. Τώρα θα την επαναφέρουν, αλλά τουλάχιστον στην Αμερική, αλλά ένα-ένα βγαίνει έξω. Το παιδάκι όταν δεν διδάσκεται σχεδόν ούτε από το σπίτι, ούτε στο σχολείο, ούτε αλλού και βομβαρδίζεται με χίλια δυο άλλα, πώς θα μεγαλώσει, τι παιδεία θα έχει, τι σχέση θα έχει με τον Κύριο. Και ο Κύριος το βλέπει, λυπάται. Είναι Κύριος Κυρίων και θα δώσει, λέει, κατά τα έργα του κάθε ενός και της κάθε μίας. Γιατί ναι μεν είναι καλός και τον ευχαριστούμε, αλλά ταυτόχρονα μας έχει βάλει μπροστά στις ευθύνες μας, όλους μας. Έτσι είναι αδερφοί μου. Ευχαριστούμε Κύριε μας, Ιησού μας, για αυτά τα λόγια ζητώ εσύ να μας σκεπάσεις Κύριε μας, να μην νιώθουμε κανένα κίνδυνο Κύριε μας, να μην νιώθουμε καμία έλλειψη ότι αν προσκοληθούμε σε σένα θα χάσουμε Κύριε μας χαρές και ειδονές και ευχαριστήσεις από το σύστημα του κόσμου, Ιησού μας Άγιε. Αλλά ξέρουμε ότι εσύ που είσαι ο Δημιουργός μας μπορείς κάλλιστα να μας δώσεις πλούσια ό,τι έχουμε ανάγκη και σωματικά και ψυχικά και πνευματικά, Ιησού μας Άγιε. Γιατί εσύ είσαι Κύριε μας και γνωρίζεις ακριβώς τις ανάγκες του κάθε παιδιού σου, Χριστέ μου Άγιε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλάμε τον τελευταίο καιρό για τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Μυστήρια για τους ανθρώπους. Αλλά ο Κύριος μας τα αποκαλύπτει γιατί είμαστε παιδιά Του. Έχουμε αυτό το προνόμιο. Θα δούμε και σήμερα, αδελφοί, αυτό ακριβώς. Εκείνους και εμάς. Το πώς μεταχειρίζεται ο Θεός τους ανθρώπους όσον αφορά ιδιαίτερα αυτά που κάνει, αυτό που είναι ο ίδιος, που ο Θεός είναι πνεύμα. Τα θαυμάσια Του, τα μαργαριτάρια Του, ο Κύριος δεν τα δίνει από εδώ και από εκεί, δεν τα πετάει όπως λέει μέσα στους χείρους, αλλά τα δίνει στα τέκνα, σε εκείνους που πραγματικά έχουν πιστέψει σε εκείνον, σε εκείνους οι οποίοι έχουν δώσει την καρδιά τους εκείνον, σε εκείνους που έχουν δεχτεί τη θυσία πάνω στο Σταυρό και έχουν γίνει πνευματικά τέκνα του Θεού. Μέχρι τώρα έχουμε δει το μυστήριο της ζωής. Θυμάστε που μιλήσαμε ότι έφτιαξε εν μια στιγμή χρόνου τον άνθρωπο σαν φυσική οντότητα, αλλά θέλει χρόνο ο Θεός για να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση. Είναι αυτό που λέει, ας κάμαμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο. Αυτό το επίησε είναι τον παρά που σε μια στιγμή χρόνου το έκανε ο Κύριος. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεός με αυτό. Όμως το να φτιαχτούμε όπως ο Θεός θέλει, σύμφωνα με το θέλημά Του, θέλει χρόνο και κόπο. Αυτό είναι το ασά. Για να το πετύχει αυτό ο Θεός, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι η αναγέννηση. Ακούει ο άνθρωπος το λόγο και έρχεται ένας σπόρος που είναι ο λόγος του Θεού και μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και γίνεται η αναγέννηση. Και αυτό πάλι είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Δεν ξέρουνε. Και είπαμε ότι νομίζουν ότι η αναγέννηση γίνεται καθώς βαπτίζουν το μωράκι. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, όλα μυστήριο είναι, το κάνουμε εμείς και τελείωσε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Γιατί η αναγέννηση έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού. Έχει να κάνει με το να ακούσει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού και να μπει αυτός ο σπόρος μέσα στην καρδιά του ώστε να αναγεννηθεί. Πώς θα αναγεννηθεί? Με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τι περιέχει μέσα του? Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, το Λόγο του Σταυρού, που λέει πάλι ο Λόγος του Θεού ότι είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Είναι μορία, λέει. Ο Λόγος του Σταυρού είναι μορία σε αυτούς. Είναι τρέλα. Αλλά για μας είναι δύναμη του Θεού. Γιατί δύναμη του Θεού? Γιατί καθώς έρχεται ο Λόγος του Θεού, έρχεται μετά και η δύναμη του Θεού. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Σε αυτό το μυστήριο που είναι το μυστήριο της βάπτισης του ανθρώπου με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Όλο αυτό γιατί γίνεται? Όλη αυτή η εργασία του Θεού από την αναγέννηση, καθώς μας ζητάει μετά να βαπτιστούμε στο όνομά Του, να πεθάνει ο παλιός μας εαυτός, να έρθει το Πνεύμα Του το Άγιο, να εργάζεται και συνέχεια εργάζεται και συνέχεια θα εργάζεται μέχρι τέλος, έχει ένα στόχο. Και αυτός ο στόχος είναι ένα άλλο μυστήριο που το ονομάζει σαν μυστήριο ξανά, το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός εφανερώθηκε σε αρχή, δηλαδή το να φανερωθεί ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού μέσα από μας που είμαστε σάρκα. Αυτό έγινε στην περίπτωση του Χριστού τέλεια. Βλέπετε ότι ο Θεός τα έχει κρύψει. Δεν τα φανερώνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι περίεργοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι, επιμένουν στην επανάσταση ενάντια στο Θεό. Θέλουν να κάνουν τα δικά τους. Σαρκικούς ανθρώπους. Όχι, τα αποκαλύπτει και όχι μόνο τα αποκαλύπτει νοητικά να τα καταλάβουμε, αλλά εμπειρικά, γιατί έτσι αποκαλύπτονται. Αποκαλύπτονται καθώς περπατάμε με πίστη, ακούμε το Ευαγγέλιο, πιστεύουμε, έρχεται η αναγέννηση, όλα αυτά τα ζούμε. Ξέρετε, δεν μπορείς να περιγράψεις νοητικά την αναγέννηση. Ούτε μπορεί να περιγράψεις νοητικά τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου. Αν δεν το ζήσεις. Αν δεν γίνει εμπειρία στη ζωή σου. Όσα λόγια και να πεις. Αμήν. Έτσι αποκαλύπτονται καθώς υπακούμε και καθώς ζούμε όλα εκείνα τα οποία ο Θεός μας έχει χαρίσει και τον ευχαριστούμε. Γιατί έχει ένα στόχο, όπως είπαμε. Να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Είπαμε ότι υπάρχουν 7 αναφορές την προηγούμενη φορά στην Καινή Διαθήκη όσον αφορά τη βάπτιση στο Άγιο Πνεύμα. Και σε αυτές τις 7 αναφορές λέει ότι να βαπτιστούμε εν Πνεύματι Αγίου. Μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό τώρα το συγκρίνει με το βάπτισμα στο νερό. Όπως βαπτίζεται ένας άνθρωπος στο νερό και βυθίζεται, έτσι και ο Θεός θέλει να βυθιστούμε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτό μπορεί να γίνει, είπαμε, με ένα τρόπο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καθώς εκχαίει το Πνεύμα του το Άγιο. Τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Είναι σαν να μπαίνει σε ένα καταράκτη από κάτω και χάνεσαι μέσα στο νερό. Αμήν, χάνεσαι μέσα στο νερό. Είπαμε ότι καθώς έρχεται το Πνεύμα του Άγιου, έρχεται εξωτερικά, δηλαδή έρχεται μια αόρατη παρουσία του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, και κατεβαίνει από άνω και σε περικυκλώνει, σε περιβάλλει γύρω-γύρω, καθώς θυμάστε και στον λόγο του Κύριου που βλέπουμε ότι ήρθε το Πνεύμα του Άγιου και γέμισε το χώρο που ήταν οι άνθρωποι που προσευχότανε. Αλλά και εσωτερικά, καθώς διψάς, θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, διότι αυτός που θα πιστέψει σε μένα, λέει, ποταμή ύδατος ζώντος θέλει τους ρεύσει μέσα από την κοιλιά του. Και αυτό είπε για το Πνεύμα το Άγιο. Καθώς διψάς, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στα βάθη σου, στο πνεύμα σου. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει να κάνει με το νου σου. Και οι γλώσσες του Πνεύματος, ξέρουμε πολύ καλά, δεν έχει να κάνει με το νου μας. Ο νους μας είναι αλλού. Μπορεί να λύνεις εξισώσεις και ταυτόχρονα να μιλάς με τις γλώσσες του Πνεύματος. Εκεί φανερώνεται ότι δεν είναι νοητικό όλο αυτό. Αποσυνδέεται η γλώσσα μας, το στόμα μας, από το νου μας. Και πλέον, τι κάνει, το πνεύμα που κατοικεί στην κοιλιά, γι' αυτό και είπε ο Χριστός ότι εκ της κοιλίας σας θέλουν συρρεύσει ποταμή υδάτων ζώντων, μέσα από την κοιλιά, μέσα από το πνεύμα εκφράζεται και μιλάει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν έχει να κάνει με το νου μας. Έτσι λοιπόν, έρχεται εξωτερικά, έρχεται και εσωτερικά και φανερώνονται αυτοί οι ποταμοί των υδάτων των ζώντων. Και είπαμε ένα παράδειγμα, το λέω γιατί έχει να κάνει με το σημερινό καθώς θα προχωρήσουμε. Στον καιρό του Νόε, όταν ήρθε ο κατακλυσμός, για να το καταλάβουμε, όταν ήρθε ο κατακλυσμός ήταν μια κρίση του Θεού. Εδώ δεν μιλάμε για κρίση του Θεού, μιλάμε για ευλογία του Θεού. Όμως αυτή ήταν η εικόνα. Λέει μέσα ότι όλες οι πηγές της μεγάλης αβύσσου άνοιξαν στον κατακλυσμό. Δηλαδή όλα τα ύδατα τα οποία ήταν, τα νερά που ήταν μέσα στη γη, κρυμμένα και είναι πολλά, αρκετά και σήμερα, άνοιξαν όλες οι πηγές της αβύσσου και μετά λέει οι καταράχτες του ουρανού άνοιξαν και έπεσαν ταυτόχρονα πάνω στο πρόσωπο της γης και έγινε ο κατακλυσμός. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνει ξανά. Αμήν. Αλλά αυτό είναι αυτό που ο Θεός θέλει να μας πει για το Πνεύμα του, το Άγιο, αδερφοί. Διαβάζω στον Ψαλμό 42:7. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Η άβυσσος που είναι μέσα μας, το πνεύμα μας, τα βάθη μας, προσκαλεί μια άλλη άβυσσο, που είναι το Πνεύμα του Θεού. Είναι κάτι το οποίο είναι, δεν υπάρχει περιορισμός. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, τα πάντα πληρεί. Το ίδιο και το Πνεύμα του ανθρώπου. Ποιος λέει γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου ή μη το πνεύμα του ανθρώπου του εναυτό. Έχουμε βάθη τεράστια. Και ποιος γνωρίζει τα βάθη του Θεού, είμαι το πνεύμα του Θεού. Δεν είμαστε απλά ένα κομμάτι κρέας. Η ψυχή μας και ιδιαίτερα το πνεύμα μας μέσα έχει τεράστια βάθη που ο Θεός θέλει να τα πλημμυρίσει, να τα γεμίσει με τη δικιά του άβυσσο. Αμήν. Αυτό πάει να πει να πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο κάθε μέρα. Να γεμίζεις. Μια άλλη εικόνα τώρα που σχετική με αυτό είναι μια εικόνα που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη όσον αφορά τη βάπτιση του ανθρώπου στο Πνεύμα το Άγιο, και είπαμε ότι όλα αυτά είναι μυστήρια για τους ανθρώπους. Διαβάζω στην Α' Κορινθίους το 11, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το λαό Ισραήλ που έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, και τους λέει: «Δεν θέλω δεν αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη, κάτω από την εφέλη, και πάντες για τις θαλάσσεις διήλθον. Ο Θεός για να τους προστατεύσει, και όχι μόνο, θα δούμε σήμερα, καθώς έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο και ήταν να μπουν μέσα στην έρημο, προμήθευσε ο Θεός μια εφέλη πάνω από το λαό του. 40 χρόνια που ήταν μέσα στην έρημο, η νεφέλη ήταν πάντοτε πάνω από το λαό του Θεού». Δηλαδή βάδιζαν κάτω από σκιά μέσα στην έρημο. «Και τη νύχτα ήταν μια στήλη πυρός που τους φώτιζε και τους θέρμαινε το βράδυ, καθώς το βράδυ ξέρουμε ότι στην έρημο κάνει κρύο». Ο Απόστολος Παύλος τώρα λέει εδώ ότι ήταν πάντες κάτω από την εφέλη και πάντες για τις θαλάσσεις ήλθον. Άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα με το Μωυσή και πέρασαν ως για ξηράς. Και μετά δοκίμασαν οι Αιγύπτιοι και καταποντίστηκαν, λέει μέσα. Έκλεισαν τα νερά. Μέχρι τώρα βρήκανε τις χρυσές άμαξες του Φαραώ. Ακριβώς έτσι όπως ο Λόγος του Θεού τα περιγράφει. «Και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν», ακούστε τώρα, «εν την εφέλη και εν τη θαλάσση». Και μέσα στη θάλασσα βαπτίστηκαν, σύμβολο της βάπτισης του ανθρώπου στο νερό. Βαπτιζόμαστε στο νερό, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Αλλά όμως βαπτίστηκαν και εν την εφέλη. Πάλι βλέπουμε την πρόθεση «εν», μέσα στην εφέλη. Οι Ισραηλίτες ζούσαν με αυτό. Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά, τα λέει και ο Απόστολος Παύλος, ήταν σύμβολα. Ζούσαν οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη μέσα με την ίδια τους τη ζωή. Ζούσαν παραδείγματα και τύπους και συμβολισμούς που ο Θεός μας τα δίνει σε εμάς σήμερα. 40 χρόνια αυτοί να ταλαιπωρούνται μέσα στην έρημο, ο Θεός κάτι είχε να μας διδάξει. Γι' αυτό λέει, όλα αυτά έγιναν παραδείγματα για μας. Ήταν παραδείγματα, ήταν τύποι. Μα γιατί να περνάει ο λαός Ισραήλ τόσα χρόνια εκεί? Και όχι μόνο αυτά τα σύμβολα, τις μάχες που κάνανε και τα λοιπά, γιατί? Γιατί ήταν τόσο σημαντικό, αδερφοί, και ήταν ο τελικός σκοπός του Θεού για το ανθρώπινο γένος να έρθει ο ίδιος ο Θεός και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, σε εμάς. Διαβάζω την πρώτη αναφορά για το πέρασμά τους κάτω από το σύννεφο στην Έξοδο, στο 13:20, λέει: «Ο Κύριος προπορευόταν αυτόν την ημέρα εν στήλο νεφέλης, δια να οδηγεί αυτούς εν τη οδό, και τη νύχτα εν στήλο πυρός, δια να φέγγει σε αυτούς, ώστε να οδηπορώσει ημέρα και νύχτα». Η νεφέλη το πρωί και το βράδυ η στήλη του πυρός. Ήταν ένα θαύμα που ήταν για χρόνια, αδελφοί, αυτό το πράγμα. Ζούσαν με αυτό. Γι' αυτό και μπορούσαν να αντέξουν 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Τα ρούχα τους δεν πάλιωσαν. Τα παπούτσια τους δεν φθάρισαν. Δεν υπήρχαν ασθένειες της Αιγύπτου σε αυτούς. Ήταν κάτω από την προστασία του Θεού και την εύνοια του Θεού. Άσχετα ότι πολλοί επαναστατούσαν δυστυχώς. Γιατί το λέει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος ότι ναι μεν πάντες, αλλά λίγοι ήταν αυτοί που τελικά έφτασαν. Αυτό το υπερφυσικό σύννεφο κατέβηκε αδερφοί από πάνω τους. Από άνω σε αυτούς. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά φορά δει, αν είσαι σε κάποιο βουνό και τα λοιπά, να κατεβαίνει το σύννεφο κάτω χαμηλά και να μουλιάζεις από την υγρασία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το σύννεφο κατέβαινε στο λαό Ισραήλ, ώστε να, αλλά για να το λέει ότι βαφτίσαν, λέει, εν την εφέλη, κατέβαινε. Δεν ξέρω κατά πόσο και σε τι διαστήματα γινόταν αυτό, αλλά μπορούσε να ανέβει, και όταν ανέβαινε η νεφέλη, τους οδηγούσε ο Θεός να σηκωθούν και να στρατοπεδεύσουν σε άλλο σημείο. Όταν κατέβαινε και ησύχαζε, ήταν εκεί, έπρεπε να μείνουν στον ίδιο τόπο. Αυτός τους οδηγούσε. Το σύννεφο αυτό, όπως είπαμε, ήταν αντιληπτό σε δύο πράγματα. Δηλαδή είχε να κάνει, όπως είπαμε, με το σύννεφο και με τη στήλη του πυρός. Γιατί το έδωσε αυτό ο Κύριος σε αυτούς? Όπως είπα, αυτό το σύννεφο τους οδηγούσε, τους καθοδηγούσε, τους προστάτευε. Ήταν ο ίδιος ο Θεός μαζί, θα δούμε παρακάτω. Και θα δούμε τώρα το πώς συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Πώς συγκρίνεται αυτή η νεφέλη ή η στήλη του πυρός με το Πνεύμα το Άγιο που ο Κύριος μας έχει δώσει. Αν δούμε για την στήλη του πυρός, το βλέπουμε την ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε φωτιά πάνω τους. Ήρθε φωτιά πάνω τους. Το σύννεφο επίσης χρησίμευε στο να χωρίζει, προσέξτε τώρα, το λαό του Θεού από τους Αιγυπτίους και να τους προστατεύει από αυτούς. Υπάρχει ένας χωρισμός. Πει κανένας, ο Θεός δεν αγαπάει όλους τους ανθρώπους? Και βέβαια τους αγαπάει. Αλλά πάντοτε μέσα από την Αίγυπτο, που είναι ο κόσμος, καλεί τα παιδιά του, καλεί το λαό του, ώστε να τους κάνει δικούς του, για να μοιάξουν σε εκείνον. Αμήν. Και δεν θέλει να επηρεάζεται ο λαός του από το φρόνημα της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι θα κάνουν επιθέσεις και κάνουν επιθέσεις με πολλούς τρόπους και σήμερα. Μα δεν έχουμε τίποτα με τους Αιγυπτίους. Βέβαια δεν έχουμε τίποτα με τους Αιγυπτίους σαν λαό. Έχουμε να κάνουμε όμως με το φρόνημα του κόσμου που έρχεται και κάνει τις επιθέσεις του ενάντια στο λαό του Θεού. Βάλε τηλεόραση, βάλε ίντερνετ, βάλε κοσμικές απολαύσεις, βάλε σαρκικές απολαύσεις, βάλε ό,τι θέλεις, ώστε να διαβρωθεί ο λαός του Θεού. Αυτό κάνει ο διάβολος. Βλέπουμε στην Έξοδο στο 14-19 ότι αυτή η νεφέλη ήρθε μεταξύ, λέει, του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Σε αυτούς, στους Αιγυπτίους, ήταν ένα νέφος σκοτίζων, σκοτάδι. Σε αυτούς όμως, το λαό του Θεού, εις τούτους δε φωτίζουν τη νύχτα. Δηλαδή, καθώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αυτή είναι εφέλη, σε εμάς τι γίνεται? Φως. Αποκάλυψη. Μας δίνει χαρίσματα. Μας δίνει τη φανέρωση του Πνεύματος. Αμήν. Λόγος σοφίας, λέει μέσα. Λόγος γνώσεως, τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος. Ο Κύριος μας δίνει. Χαρίσματα γεμάτων μας δίνει. Αμήν. Και άλλα πολλά. Πολλά χαρίσματα. Αποκάλυψη, διακρίσεις πνευμάτων. Είδη γλωσσών. Ερμηνείες γλωσσών. Αποκαλυπτικά πράγματα. Είναι φως. Για εκείνους όμως είναι σκοτάδι. Τι είναι αυτό, λέει. Τι είναι αυτό, είστε τρελοί? Τι τους έλεγε το ο όχλος που μαζεύτηκε την ημέρα της Πεντηκοστής? Αυτή είναι μεθυσμένη. Μεθυσμένη, σκοτάδι. Βλέπετε πώς συνδυάζονται όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πήγε και ενάντια, συνετάραξε λέει το στράτευμα των Αιγυπτίων ο Κύριος, γιατί

και αυτή την αποκάλυψη, αδερφοί, είναι προνόμιο για μας. Και εκεί είναι που καταλαβαίνουμε πού ζούσαμε, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην άγνοια, που τι μας ενδιέφερε στον κόσμο, πώς να περάσουμε καλά, να φάμε, να πιούμε, ας φάγουμε και ας πίουμε, διότι αύριο αποθνίσκομαι και τελείωσε, αυτό είναι όλο. Και μας κάλεσε ο Θεός για να μας δείξει τα θαυμάσια Του, τα μεγαλεία Του. Αμήν. Και ξέρετε, το να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο και να μιλήσουμε γλώσσες, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι μια πύλη. Απλά ανοίγεις την πόρτα. Αλλά αδελφοί, δεν είναι αυτό το τέλος. Και είναι η αρχή. Από εκεί και μετά, προσωπικά, ο καθένας άνθρωπος θα πρέπει να ερευνήσει, να βρει τα μεγαλεία του Θεού. Να ανακαλύψει, δηλαδή, τα θαυμάσια και τα μεγαλεία που ο Θεός έχει να δώσει στον καθένα από εμάς. Και είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Να δούμε λίγο, να συγκρίνουμε και να δούμε το ένα με το άλλο. Το σύννεφο, το νέφος αυτό που υπήρχε η Νεφέλη στην Παλαιά Διαθήκη και το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς σήμερα. Πώς δηλαδή τέλεια εφαρμόζεται το ένα με το άλλο. Το σύννεφο κατέβηκε πάνω από το λαό του Θεού, από ψηλά από τον ουρανό, και το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού που κατεβαίνει από ψηλά και κατεβαίνει στο λαό του, σε όλους εμάς, από τον ουρανό, και μας περιβάλλει, όπως είπαμε, και μας βυθίζει μέσα στην παρουσία του. Συμβολισμοί. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι απλώς μια αόρατη επιρροή τον νέφος αυτό, η Νεφέλη στην Παλαιά Διαθήκη. Το βλέπαν. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αόρατο. Αισθητά ήταν αντιληπτό ότι υπήρχε. Το ίδιο ακριβώς είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αισθητά αντιληπτό ότι υπάρχει, ότι κάνει πράγματα. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι σαν τον άνεμο, λέει, όπου είναι αόρατος, δεν το βλέπεις τον, όμως έχει επιδράσεις. Φυσάει, σηκώνει σκόνη. Ιδιαίτερα άμα έρθει από την Αφρική, γεμίζουμε εδώ πέρα. Αμήν. Έτσι λοιπόν και το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρχεται στον άνθρωπο του Θεού, γίνονται πράγματα τα οποία είναι ορατά και αντιληπτά. Καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Και ακουστά. Ακούμε το Πνεύμα το Άγιο. Η Νεφέλη παρήχε φως τη νύχτα και σκιά το πρωί, τη μέρα. Και το Άγιο Πνεύμα έρχεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή έρχεται ο Χριστός, αδερφοί, σαν παράκλητος και μας ζεσταίνει την καρδιά. Αμήν. Μας ζεσταίνει την καρδιά μέσα μας. Μας παρέχει σκιά στη ζέστη και στην παγωνιά είναι, έρχεται και μας ζεσταίνει. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι στις τελευταίες μέρες η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ψέξτε, των πολλών στις τελευταίες μέρες. Ναι, ξέρουμε, ναι μεν, αλλά παγωνιά. Η αγάπη μας πού είναι? Ποιο είναι εκείνο το οποίο θα μας ζεσταίνει την καρδιά μας, αδερφοί? Το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού. Προσέξτε, η αγάπη των πολλών, ποιων πολλών? Των απίστων ή των πιστών? Των πιστών. Γιατί αγάπη πραγματική στους απίστους δεν υπάρχει για το Θεό. Οι πιστοί όμως έχουν αγάπη μέσα τους. Αλλά στις τελευταίες μέρες λέει η αγάπη των πολλών χριστιανών θα ψυχραθεί. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε. Επίσης είπαμε ότι η Νεφέλη αυτή τους έδινε κατεύθυνση το πού να πάνε. 40 χρόνια στην έρημο έκαναν κύκλους.
όχι από επιλογή τους.

0: αλλά καθώς η Νεφέλη ήταν από πάνω τους και τους οδηγούσε, τους κατεύθυνε. Καλά, γιατί δεν ξεφεύγαν από αυτό? Θα μπορούσε κανένας να ξεφύγει από αυτό και να ζήσει μέσα στην έρημο? Άρα ο Θεός τους είχε εκεί και τους οδηγούσε. Γιατί ξέρουμε γιατί. Έπρεπε να φύγει αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου μέσα από τις καρδιές τους. Μέσα λοιπόν στο σύννεφο επίσης ήταν η παρουσία του ίδιου του Γιάχφε. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς σήμερα. Ήταν μαζί τους, ενάντια στους εχθρούς τους, το ίδιο και σε εμάς. Γι' αυτό και λέει, δεν θέλω να σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Αμήν. Σαν ένα παιδάκι το οποίο είναι μικρό και έχει την ανάγκη του μπαμπά κάθε μέρα. Έτσι και ο Κύριος ήρθε σε εμάς, ο Εμμανουήλ, και κατοικεί ανάμεσά μας και μέσα μας. Δεν μας άφησε ορφανούς. Προσέξτε κάτι που μιλάμε για τα μυστήρια του Θεού. Η Νεφέλη έδινε φως στο λαό του Θεού από τη μια, από την άλλη όμως, όπως είπα, στους Αιγυπτίους ήταν σκοτάδι και τρόμος. Αμήν. Σκοτάδι. Μυστήριο. Δεν το είχαν ξαναδεί ποτέ. Ούτε μεν ούτε δε. Απλά οι μεν είχαν την εμπειρία όσον αφορά την εύνοια του Θεού και οι άλλοι είχαν την εμπειρία της οργής του Θεού και της κρίσης του Θεού. Α Κορινθίους 2:14. Ο φυσικός όμως άνθρωπος, αυτός που πάει μόνο με τα φυσικά του αισθητήρια και δεν έχει πνευματικά αισθητήρια, δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία εις αυτόν και δεν μπορεί να τα γνωρίσει, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα γνωρίσει και είναι τρέλα, είναι μυστήρια. Όπως λέει αυτός που μιλάει γλώσσα γνώστων, λαλεί μυστήρια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω να προχωρήσουμε λίγο κάτι τώρα, να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί να δούμε ότι ο Θεός, αδελφοί, πρώτα απ' όλα όλο αυτό το έχει υποσχεθεί από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα στο σχέδιο του Θεού, θα δούμε από την εποχή του Αβραάμ, του είχε υποσχεθεί του Αβραάμ πράγματα. Και σιγά σιγά ο Κύριος μας τα ερμηνεύει, να τα κατανοήσουμε κι εμείς. Ήταν μέσα στη βουλή του και ήταν ο στόχος του, ο τελικός στόχος του όσον αφορά το ανθρώπινο γένος, ήταν τελικά να έρθει ο ίδιος ο Θεός με το πνεύμα του και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Λέει μέσα ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, σε πέτρινους ναούς. Αλλά αλλού λέει ότι εσείς είστε ναός Θεού. Ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν κατοικεί ο Θεός σε χειροποίητους ναούς. Και ο ναός που ήταν φτιαγμένος στην Ιερουσαλήμ, στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν ένας τύπος, ένα σύμβολο. Και επειδή ήταν ένα σύμβολο, ο Θεός το κατάστρεψε. Για φανταστείτε το. Και να θέλουν να το ανοικοδομήσουν και να μην μπορούν. Να μην μπορούν. Δεν ξέρω αν σας είχα στείλει για τον τρίτο ναό, που ένα βίντεο που είχε μια πολύ ωραία, η ξενάγηση μου άρεσε πάρα πολύ, που έλεγε εκεί ακριβώς πώς έχουν προετοιμάσει τις στολές, τους ιερείς, το θυσιαστήριο, την εφταφωτή λιχνία. Όλα είναι έτοιμα, έτοιμα, έτοιμα και δεν μπορούν να χτίσουν ένα ναό. Γιατί δεν μπορούν? Γιατί ο Θεός δεν το επιτρέπει. Ο Ιησούς Χριστός είπε, δεν αφαιθεί, είναι λίθος επί λίθος σε αυτό το ναό. Γιατί ήρθε ο ίδιος ο ναός. Αυτός ήταν ο ναός, ο πρώτος ναός ήταν αυτός, ο Χριστός, που κατοίκησε ο Θεός μέσα του και εκείνη το σταύρωσε. Τώρα είμαστε εμείς. Και να σας πω κάτι. Εάν ο διάβολος είχε λύσα ενάντια στο Ιησού, ώστε να φτάσει να το σταυρώσει, τι λέτε? Δεν έχει λύσα για μας? Τι λέτε? Γιατί είμαστε μέσα στον ίδιο δρόμο, αδελφοί? Εκεί μας κάλεσε ο Κύριος. Μας ξεχώρισε από τον κόσμο, συγχώρισε τις αμαρτίες μας με το αίμα του και μας έδωσε μια κατεύθυνση να μοιάξουμε με εκείνον. Αν πάρουμε συντηρητικά τις υποσχέσεις που υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι περίπου 7.000 υποσχέσεις. Όμως μία υπόσχεση είναι εκείνη η οποία ξεχωρίζει. Μία υπόσχεση η οποία ο Θεός την είχε δώσει από την εποχή του Αβραάμ, θα δούμε, και είναι μέχρι στις μέρες μας η ίδια υπόσχεση για τους ανθρώπους. Γιατί είναι τόσο βασική αυτή η υπόσχεση? Γιατί έχει να κάνει με το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με το να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Κύριο, να κατοικήσει ο Θεός μέσα του. Να γίνει αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτή είναι η επαγγελία του Πνεύματος. Η υπόσχεση ότι θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Διαβάζω στις Πράξεις το 2.38, που καθώς κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος το πρώτο κήρυγμα, του λέει μετανοήσατε, μετάνοια, καθώς ακούσετε το Ευαγγέλιο, μετάνοια, να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών, είναι το δεύτερο βήμα. Αυτή είναι η σειρά. Το μωράκι από τι να μετανοήσει? Και το βαφτίζουνε. Πρώτα μετανοήστε, βαφτιστείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία. Προσέξτε τώρα κάτι. Χρησιμοποιεί δύο λέξεις. Δωρεά, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, και επαγγελία, υπόσχεση. Προσέξτε, λέει, σε εσάς είναι η επαγγελία. Η υπόσχεση δηλαδή. Αυτή η υπόσχεση είναι, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη υπόσχεση που ο Θεός έχει δώσει στο ανθρώπινο γένος για αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί υπάρχουν και άλλες υποσχέσεις. Ουράνιες. Αλλά γι' αυτό τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση. Μπορεί να σου πει ότι θα σε θεραπεύσω, εγώ θα είμαι μαζί σου, θα σε προστατεύσω, εγώ μη φοβού, εγώ είμαι μαζί σου κτλ. Θα φέρω προμήθεια σε σένα. Όλα αυτά είναι υποσχέσεις του Θεού. Αλλά η βασικότερη υπόσχεση για αυτόν τον κόσμο είναι η επαγγελία, η υπόσχεση του Πνεύματος. Και τη λέει δωρεά. Αυτή την υπόσχεση ο Θεός την είχε προετοιμάσει αιώνες πριν, όπως είπα προηγουμένως. Και ο Παύλος την αποκαλεί σαν την ευλογία του Αβραάμ. Γένεση 12:2 λέει εκεί στον Αβραάμ: «Και θέλω σε ευλογήσει και θέλεις είστε εις ευλογία». Όταν ακόμα τον έπαιρνε μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων, ήθελε να τον ξεκολλήσει και να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Στη Γένεση 22:17 λέει ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει. «Εν το σπέρμα τί σου θέλω σε ευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης». Και λες, τι υπόσχεση είναι αυτή? Για ποια υπόσχεση αναφέρεται ο Θεός? Ο Παύλος μας λέει και μας δίνει την απάντηση. Γαλάτας 3:13 λέει: «Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου», να μην το διαβάζω όλο, «για να έλθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος για τις πίστεως». Αυτή είναι η ευλογία του Αβραάμ. Να λάβουμε την υπόσχεση που λέει και ο Πέτρος. Την επαγγελία. Την υπόσχεση. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν είχε πεθάνει ο Χριστός. Και εκεί θέλω να καταλήξω σήμερα. Θέλω να καταλάβουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι η σφραγίδα του Θεού, αδελφοί. Η σφραγίδα του ουρανού όσον αφορά την εξιλέωση του Χριστού. Δηλαδή είναι η απόδειξη, είναι η απόδειξη ότι συγχωρέθησαν οι αμαρτίες μας. Και ότι αυτό που έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, ο Θεός το δέχτηκε. Εβραίους 9:11 λέει: «Ελθόν ο Χριστός, αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μεγαλύτερας και τελειωτέρας σκηνής, όχι χειροποιήτου, ούτε με μόσχους και τράγους, με θυσίες, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος», προσέξτε κάτι, δεν το είχαμε δει ποτέ αυτό, «δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθε άπαξη στα Άγια, αποκτήσασε αιωνία λύτρωση». Πότε την απέκτησε τη λύτρωση? Πάνω στο Σταυρό ή όταν ανέβηκε πάνω στον ουρανό? Την απόκτησε καθώς εισήλθε μια φορά και για πάντα εις τα Άγια, στην παρουσία του Θεού. Εκεί την απόκτησε. Εκεί έγινε δηλαδή το έργο του τέλειου. Εκεί σημαίνει ότι ο Θεός ο ίδιος αποδέχτηκε τη θυσία του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός εισήλθε εις τα Άγια με το αίμα του. Ράντισε, λέει, τα Άγια των Αγίων ο Κύριος. Και αυτό το αίμα που εισήλθε στα Άγια, ο Θεός το έκανε αποδεκτό ότι ήταν ικανό, αρκετό και επαρκές για να συγχωρέσει τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Αυτό το αίμα, λέει αλλού, ότι κράζει, λέει, καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Γιατί? Γιατί το αίμα του Άβελ χύθηκε εδώ στη γη και έμεινε εδώ στη γη. Ενώ το αίμα του Χριστού εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Χύθηκε εδώ και εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Θα δούμε ότι αυτό το αίμα είναι άφθαρτο στο τέλος. Το δούμε αυτό σε κάποια άλλη περίπτωση. Το λέει άφθαρτο. Δεν φτύρεται. και έχουμε μια εμπειρία όσον αφορά εδώ στη γη. Θυμάστε που βρήκαν την κυβωτό της Διαθήκης. Αυτό το βιντεάκι που σας έστειλα μιλάει και ότι την έχουν βρει οι Εβραίοι. Δεν είναι χριστιανή αυτή η κοπέλα εκεί. Απλά έκανε ξενάγηση. Αλλά πάνω στη κυβωτό της Διαθήκης βρέθηκε το αίμα του Χριστού, το οποίο ήταν ζωντανό μέχρι σήμερα. Δεν είχε υποστεί φθορά. Πόσο μάλλον στον ουρανό. Κράζει για στην παρουσία του Θεού. Του Άβελ έκραζε για εκδίκηση, όμως το αίμα του Χριστού στην παρουσία του Θεού στα Άγια των Αγίων κράζει προς δικαίωση. Έχει δικαίωμα αυτό το αίμα. Και ο Θεός το έκανε αποδεκτό. Αδερφοί, το έκανε αποδεκτό. Γιατί το λέω αυτό? Και τι έχει να κάνει, αδερφοί, με το Πνεύμα του Άγιο? Έχει να κάνει γιατί καθώς ο Χριστός πήρε την επαγγελία του Πατέρα, την υπόσχεση του Πατέρα, την πήρε πώς? Με ποιο τρόπο την πήρε? Καθώς έγινε αποδεκτό η θυσία του, αποδεκτή η θυσία του. Ήταν επαρκής η θυσία του. Και γι' αυτό μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Α Ιωάννου 5:6. Ακούστε τι λέει. Ούτως είναι, μιλάει για τον Χριστό, ο ελθόν διείδατος και αίματος. Ο Ιησούς Χριστός. Ουχή δια ύδατος μόνος, αλλά και δια του ύδατος και του αίματος. Και ακούστε τι λέει. Και το Πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Το Πνεύμα του Θεού δηλαδή δίνει μαρτυρία για το αίμα του Ιησού Χριστού, ότι ήταν επαρκές και ότι ήταν αποδεκτό από το Θεό. Η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος σε όσους πιστεύουν στον Ιησού αποτελεί τη μαρτυρία του Πνεύματος του Πατέρα για την επάρκεια του αίματος του, ώστε αυτό το αίμα του Ιησού μπορεί να καθαρίσει κάθε αμαρτία και κάθε ανομία, και να γίνει σκέπασμα και ηλασμός, και να γίνει μόνιμη σκέπη όσον αφορά την αμαρτία μας, η μόνιμη εξηλαίωση. Γι' αυτό και ο Κύριος μετά δεν έχει πρόβλημα να έρθει με το Πνεύμα του το Άγιο σε εμάς. Ακούστε τι λέει ο Πέτρος, Πράξεις 2:33. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Τι λέει? Υψώθη δια της δεξιάς. Τον ανέστησε ο Θεός και μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων και έλαβε από τον Πατέρα την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, και όλο αυτό το έδωσε σε μας εξέχε, σαν καταράκτης το έδωσε σε όλους εμάς. Άμα τα ακούσουν αυτά άπιστε, μα τι λέει αυτός? Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, από τη μια το σχέδιο του Θεού μέσα στη Βουλή του. Την προεικόνηση όλου εκείνου στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από συμβολισμούς, και να αντιληφθούμε, αδερφοί, την αγάπη του Θεού που έχει για όλους εμάς και ποιος είναι ο τελικός στόχος. Ξέρετε, ξεκινήσαμε να λέμε για το μυστήριο της ζωής. Αλλά καθώς ολοκληρώσουμε όλο αυτό όσον αφορά το Πνεύμα το Άγιο, καταλαβαίνουμε το στόχο του Θεού. Γιατί ήρθαμε εδώ στη γη τελικά. Το νόημα της ζωής ποιο είναι? Και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα καταλάβουν το νόημα της ζωής? Περάσαμε καλά, φάγαμε, πιάμε. Αυτό είναι το νόημα της ζωής? Γι' αυτό ήρθαμε στη γη? Γι' αυτό ο Κύριος μας δημιούργησε με όλες αυτές, με όλα αυτά τα χαρίσματα? Διαβάσαμε στην αρχή πόσα εκατομμύρια νευρώνες υπάρχουν στο μυαλό μας, στο κεφάλι μας, μέσα στο νου μας, τα κύτταρα όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στο σώμα μας είναι μια μικρή, γιατί τα επέτρεψε αυτά ο Θεός να υπάρχουν? Για να ανακαλύψουμε τη μεγαλειότητά Του, αλλά και να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο, γι' αυτό και μας έφερε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Και αυτό το σχέδιο είναι να μοιάξουμε με εκείνο. Θέλω να καταλήξω με κάποια κύρια αποτελέσματα που δημιουργείται, αδερφοί, δημιουργούνται στον άνθρωπο που έχει λάβει το Πνεύμα Άγιο, στη ζωή του καθενός χριστιανού που έχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο? Δηλαδή να δούμε τελικά το αποτέλεσμα. Είπαμε το τι ο Θεός σχεδίασε, το πώς ο Κύριος το έκρυψε σε συμβολισμούς, το πώς μας το έδωσε, το πώς είναι καθώς ήρθαμε σε επαφή με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά υπάρχουν και κάποια αποτελέσματα. Το πρώτο που λέει ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη της μαρτυρίας. Ένας λόγος που έχουμε το Πνεύμα το Άγιο είναι γιατί ο Θεός θέλει να έχουμε μια μαρτυρία δυνατή, χωρίς φόβο. Χωρίς φόβο. Μου δείξε ο Κύριος χθες στην προσευχή εδώ μια χελώνα, ένα κάθαρτο πνεύμα. Πάει αργά. Έτσι είναι όταν βαδίζουμε, αδερφοί, με φόβο. Έχουμε το καβούκι μας και δεν βγαίνουμε έξω από το καβούκι μας. Μόλις αντιληφθούμε κάτι, κλεινόμαστε. Αλλά έτσι όμως δεν μπορούμε να τρέξουμε τον καλό αγώνα της πίστης που λέει ο Κύριος, αδερφοί. Δεν θέλει. Θέλει να ελευθερωθούμε από αυτό. Με πίστη. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν φοβήθηκαν. Και οι επόμενοι χριστιανοί, τότε με τους διωγμούς, δεν φοβήθηκαν. Γιατί δεν φοβήθηκαν? Γιατί είχαν το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, εσείς θα είστε μάρτυρες τούτων. Και εγώ, λέει, αποστέλω την επαγγελία του Πατρός. Κάθεστε στην Ιερουσαλήμ, τους λέει, μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους, το Πνεύμα το Άγιο. Δύναμη μαρτυρίας. Καθώς επίσης παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, αυτός που παίρνει τη δόξα όλη και δοξάζεται είναι ο Ιησούς. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει σε εσάς. Ποιος δοξάζεται? Ο Ιησούς. Θέλει να υψωθεί ο Κύριος. Γιατί θέλει να δοξαστεί ο Κύριος? Για να έχει καμάρι? Όχι, για να σωθούν οι άνθρωποι. Το τρίτο είναι ότι καθώς ο άνθρωπος παίρνει το Πνεύμα το Άγιο, ανοίγει μια πύλη στο υπερφυσικό. Αρχινάει ο άνθρωπος και βλέπει οράσεις. Έχει προφητικό λόγο. Έχει διακρίσεις πνευμάτων. Έχει λόγο γνώσεως, φανέρωση του πνεύματος, λέει εκεί. Λόγο σοφίας. Έχει τα χαρίσματα που ο Κύριος δίνει στο λαό του. Και ανοίγει μια πνευματική σφαίρα, αδερφοί, που είναι καταπληκτική. Αλλά προσοχή στις απομιμήσεις. Γιατί υπάρχουν και απομιμήσεις από το διάβολο. Γι' αυτό μας θέλει, αδερφοί, να είμαστε άγιοι. Η καρδιά μας να ανήκει σε εκείνον. Τέταρτον. Καθώς παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, η προσευχή μας είναι ενδυναμωμένη με το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι μόνο νοητική η προσευχή, αλλά η προσευχή γίνεται σε πολλές περιπτώσεις υπερφυσική. Σε ένα σημείο λέει ότι το να προσευχηθούμε, λέει, δεν ξέρουμε τις ανάγκες, αλλά το Πνεύμα οικετεύει περιμόν διαστεναγμών αλαλήτων, δηλαδή μας ενισχύει το Πνεύμα για να προσευχόμαστε όπως ο Θεός θέλει στις ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν. Το φρόνημα του Πνεύματος είναι ότι κατά Θεό οικετεύει υπέρ των Αγίων. Δηλαδή μιλάμε γλώσσες και ο Κύριος ακούει την προσευχή μας. Καθώς παίρνουμε το Πνεύμα του Άγιου, μυστήρια όλα αυτά, Κι όμως αληθινά, έρχεται αποκάλυψη των γραφών. Σας το έχω ξαναπεί μια φορά που κάναμε τα βιβλικά μαθήματα στο Ηράκλειο. Κάποια αδέρφια για χρόνια προσπαθούσαν να πάρουν Πνεύμα Άγιο, προσευχόντουσαν και έμαθαν ότι κάποια αδέρφια που πήγανε να μάθουν το Λόγο του Θεού πήραν Πνεύμα Άγιο. Πήγανε και άλλα, πήραν Πνεύμα Άγιο. Λέει, θα πάμε κι εμείς να πάρουμε πάμε μάθουμε το λόγο του Θεού. Για να πάρουμε πνεύμα άγιο. Κακό κίνητρο, όμως ο Κύριος το έδωσε. Αποκαλύπτεται. Ο Κύριος δίνει αποκάλυψη στις γραφές. Διαβάζω στον Ιωάννη στο 16:13. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θέλει να σε οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Θες να μάθεις όλη την αλήθεια. Θα ανοίξει το πνεύμα σου και ο νου σου. Και δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όλα όσα αν ακούσει, λέει, θέλει λαλήσει και θέλει να αναγγείλει τα μέλλοντα. Αυτές είναι οι ευεργεσίες του Πνεύματος του Αγίου. Καθημερινή καθοδήγηση, ο Κύριος μας οδηγεί. Κύριε, να κάνω αυτό. Τι να κάνω. Σε οδηγεί ο Κύριος. Μόνο να είσαι κοντά του. Αμήν. Μέσα από το Πνεύμα το Άγιο γίνεται μια μεταβίβαση ζωής και υγείας στο λαό του Θεού. Μας λέει να βάζουμε τα χέρια μας αρρώστια και να γίνονται καλά. Αμήν. Και ένα τελευταίο, και με αυτό θα τελειώσω. Γίνεται μια έκχυση της αγάπης του Θεού στην καρδιά του πιστού. Ρωμαίος 5:5. Η δε ελπίζει δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι κεχυμένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου που δόθηκε σε μας. Δηλαδή μαζί με το Πνεύμα το Άγιο τι δίδεται σε μας. Η αγάπη του Θεού για το πρόσωπό του αλλά και για όλο τον κόσμο, ώστε να τηρήσουμε τελικά την πρώτη εντολή που είναι αγάπη Κύριε το Θεό με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αμήν. Αδελφοί, βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο είναι αόρατο. Όμως, βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Αμήν. Και έχει να δώσει ακόμα περισσότερα αποτελέσματα. Για τους ανθρώπους είναι ένα μυστήριο. Τι κάνουνε οι άνθρωποι, είπαμε. Είναι το μυστήριο του χρήσματος. Με το μυστήριο του χρήσματος παίρνουν και Πνεύμα Άγιο. Με το λίγο λαδάκι παίρνουν και Πνεύμα Άγιο. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού, αδερφοί, που μας έκανε ο Κύριος χάρη να τα ανακαλύψουμε και να εμβαθύνουμε μέσα σε αυτά. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαστε λαός του Θεού. Ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι η ζωή μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
2: Σωτήρα μας Άγιε, σε δοξάζουμε Κύριε. Σε ευλογούμε λυτρωτή μας. Εσύ είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Εσύ είσαι ο Σωτήρας μας και ο Ελευθερωτής μας Κύριε. Εσύ είσαι Κύριε η πνοή που είναι μέσα στους μυκτήρες μας, Σωτήρα μας. Εσύ είσαι Κύριε ό,τι έχουμε ανάγκη Κύριε, ό,τι χρειαζόμαστε κάθε μέρα Κύριε και κάθε στιγμή Ιησού μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε προσκυνούμε, σε δοξάζουμε Ιησού μας Άγιε, γιατί ήρθες μέσα στη ζωή μας Κύριε, μας έβγαλες από το σκοτάδι λυτρωτή μας Άγιε, μας γέμισες με το φως το δικό σου, έβαλες μέσα μας Κύριε τη ζωή, την αληθινή, τη δική σου Κύριε, γιατί νομίζαμε ότι ζούσαμε ενώ ήμασταν νεκροί Κύριε για τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας Ιησού μας Άγιε, αλλά εσύ ήρθες Κύριε και έφερε ζωή μέσα στον καθέναν μας Σωτήρα. Σε προσκυνούμε και σε ευλογούμε Κύριε. Έλα εσύ Κύριε απόψε, χρήσε το λόγο σου Κύριε, σπάω το σκεύος μου στα πόδια σου λυτρωτή μου Άγιε, ζητώ Κύριε διπλή μερίδα από το Άγιο Χρίσμα σου Κύριε, έλα εσύ Ιησού μου Άγιε Κύριε και υπηρέτησε Κύριε τις καρδιές όλων μας Ιησού μας Άγιε, σε παρακαλούμε πάρε εσύ την καρδιά μου, πάρε τα χείλη μου Ιησού μου Άγιε, και μίλησε εσύ σε όλους μας Ιησού μας Άγιε κατά το θέλημά σου Σωτήρα. Στο όνομά σου το ζητάμε Κύριε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε Ιησού μας. Αμήν. Αμήν Κύριε. Ας καθίσουμε αδελφιά. Στις πράξεις στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, διαβάζουμε πως μόλις είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο οι μαθητές και λέει «Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11 ύψωσε τη φωνή αυτού και ελάλησε προς αυτούς». Ο Πέτρος, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές, δεν στάθηκαν μπροστά στον λαό για να κηρύξουν με παρησία όπως τώρα και με δύναμη αμέσως. Αλλά για να γίνει αυτό, για να φτάσει εδώ ο Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές, υπήρξε μια διαδικασία. Λέει πιο μετά στο ίδιο κεφάλαιο στο 41, «Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς, αυτοί που άκουσαν, κάποιοι από αυτούς που άκουσαν τουλάχιστον, δεχθέντες των λόγων αυτού ευαπτίστηκαν και προσετέθηκαν εν εκείνη τη ημέρα έως 3.000 ψυχές». Θέλουμε αδελφοί με το κήρυγμά μας να σώζονται κατά χιλιάδες οι άνθρωποι. Αμήν. Όμως για να φτάσει εδώ ο Πέτρος και οι υπόλοιποι, γιατί ήταν και οι υπόλοιποι μαζί του, δεν ήταν από τη μια μέρα στην άλλη. Πέρασαν κάποια βήματα, κάποια διαδικασία, έτσι ώστε να ετοιμαστούν. Και θα ήθελα να δούμε τουλάχιστον κάποια από αυτά τα βήματα, δεν διεκδικώ ότι τα βρήκα όλα, αλλά κάποια. Το πρώτο που θα ήθελα να δούμε είναι στο κατά Ματθαίο 4 κεφάλαιο, διαβάσουμε 18 και 20. «Περιπατών δε ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα τον αδελφόν αυτού, ρίπτοντας δίκτυο εις τη θάλασσα, διότι ήσαν αλλοίς». Και λέγει προς αυτούς, «Έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάμει αλλοίς ανθρώπων». Έρχεται ο Κύριος που ήτανε στα δίκτυα τους και τους λέει, «Ακολουθήστε με, ακολουθήστε με και εγώ θα σας κάνω αυτό που είδαμε πιο πριν στις πράξεις, θα σας κάνω αλλοίς ανθρώπων». Αλλά αυτό δεν είναι απόφαση δική τους, ήταν απόφαση του Κυρίου. Η απόφαση δική τους είναι στο επόμενο εδάφιο, στο 20, που λέει «Και αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα οικολούθησαν αυτόν. Μ' αρέσει που λέει ευθύς. Έρχεται ο Κύριος εκεί που είναι μπλεγμένοι μέσα στα δίχτυα, προσπαθούν να ξεμπλέξουν ψάρια, κομμάτια, καλάμια ή ό,τι άλλο υπήρχαν μέσα, τα δίχτυα μόνα τους να είναι μπλεγμένα, προσπαθούν να τα ξεμπερδέψουν και έρχεται ξαφνικά ο Κύριος και τους λέει, έλα, ακολούθησέ με, Πέτρε. Και εγώ θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων. Και ο Πέτρος τι κάνει, δεν λέει κάτσε να το ξεμπλέξουμε το πράγμα εδώ πέρα και μετά να σε ακολουθήσω. Αλλά τ' άφησε επί τόπου και ακολούθησε τον Κύριο. Βέβαια, όπως βλέπουμε αργότερα, το ξαναβλέπουμε μπλεγμένο με τα δίχτυα, αλλά η απόφασή του ήταν αυτή. Και το πρώτο που ζητάει από τον καθέναν μας ο Κύριος είναι να αφήσουμε τα βιωτικά. Γιατί τα δίχτυα για τον Πέτρο δεν ήταν ένα χόμπι. Τι ήτανε? Η δουλειά του, ήταν η ζωή του. Έπρεπε να πάει να είναι έτοιμα τα δίχτυα, να πάει το επόμενο βράδυ, να τα ρίξει, να μαζέψει τα ψάρια του για να έχει να φάει η οικογένειά του και να πουλήσει, να έχουν και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Και αυτό το άφησε τόσο απλά. Με εμπιστοσύνη. Μήπως του έλειψε ποτέ του Πέτρου κάτι? Τον βλέπουμε κάπου να είναι πεινασμένο σε μια γωνιά και να κλαίει και να λέει «Πόπο, δεν έχω να φάω και υποφέρω». Όχι, ο Κύριος φρόντισε τα πάντα. Φρόντισε τα πάντα. Το δεύτερο που βλέπουμε να γίνεται μέσα στη ζωή των μαθητών είναι κατά Ματθαίου 26:35. Όταν ήταν στο δείπνο το τελευταίο βράδυ, λέει ο Κύριος «Θα με απαρνηθείτε». Φύγεται και λέει ο Πέτρος «Και αν γίνει χρία να αποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί». Ομοίως είπαν και πάντες οι μαθητές, όχι μόνο ο Πέτρος, και οι υπόλοιποι είπαν «Κύριε, να πεθάνουμε για σένα, εμείς δεν θα σε αρνηθούμε, τα πάντα θα κάνουμε για σένα». Τι δείχνει αυτό? Όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί με τον Κύριο, οι μαθητές αγάπησαν τον Κύριο. Τον αγάπησαν πραγματικά. Δεν τα λέγανε έτσι για να τα πούνε, για να κερδίσουν κάποια χάρη από τον Κύριο. Τα εννοούσαν. Δεν τα τηρήσαν μετά, αλλά όταν τα λέγανε τουλάχιστον τα εννοούσαν. Το πιστεύανε ότι θα, αν χρειαζόταν, θα πεθαίνανε κιόλας για τον Κύριο. Γιατί? Γιατί ζήσαν μαζί του. Ήταν 3,5 χρόνια μέχρι εκεί, κάθε μέρα, μέρα νύχτα, τον ακούγανε, βλέπαν την καρδιά του, βλέπαν τις αντιδράσεις του, βλέπαν τη συμπεριφορά του, βλέπαν την αγάπη του. Και αυτά τους άγγιξαν, τους άλλαξαν, τους άλλαξαν. Και ο Κύριος μας κάλεσε και ανταποκριθήκαμε. Αφήσαμε τα δίχτυα μας όσο τα αφήσαμε, γιατί δεν μπορείς να αφήσεις τη δουλειά σου και να πεις ακολουθώ τον Κύριο. Αν το ζητήσει ο Κύριος κάποια στιγμή, μπορεί να το κάνουμε και αυτό, αλλά δεν είναι αυτή η στιγμή τώρα. Και κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας, καθώς μελετάμε το Λόγο του, καθώς προσευχόμαστε και γι' αυτό τα έχουμε ανάγκη αυτά, να προσευχόμαστε και να μελετάμε, να έχουμε κοινωνία με τον Κύριο, να έχουμε σχέση με τον Κύριο όπως είχαν οι μαθητές, τι κάνουμε? Κολλάει η καρδιά μας με τον Κύριο. Γνωρίζουμε τον Κύριο πιο πολύ. Τον αγαπάμε πιο πολύ. Και αυτό χρειάζεται. Πρέπει να γίνεται. Δεν είναι κάτι το τυπικό ότι πρέπει να συμπληρώσω σήμερα μια ώρα προσευχής και θα προσευχηθώ 5 λεπτά το πρωί, 20 λεπτά πιο μετά, άλλα 20 λεπτά πιο μετά, να προσευχηθώ και 15 λεπτά πιο μετά. Εντάξει, προσευχήθηκα. Το έκανα. Αλλά προσευχή, ούτε η προσευχή είναι να πάω να πω στον Κύριο «Κύριε, άκου να δεις, πάρε χαρτί και τευτέρι και σημείωνε γιατί έχω να σου πω. Λοιπόν, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, κάνω το άλλο, το άλλο. Γεια σου, φεύγω τώρα, πάω στη δουλειά μου. Και το βράδυ γυρίζουμε, Κύριε, κάνε και αυτά, φύλαξέ με, καληνύχτα». Πρέπει να τα πούμε. Αλλά δεν είναι αυτή η προσευχή που ζητάει ο Κύριος. Δεν είναι αυτή η προσευχή που θέλει ο Κύριος, που ποθεί από το λαό του. Η προσευχή που θέλει από το λαό του είναι αυτή που είχαν οι μαθητές, η κοινωνία που είχαν οι μαθητές με τον Κύριο κάθε μέρα. Τι κάναν κάθε μέρα οι μαθητές με τον Κύριο? Ήτανε βουβοί, πηγαίναν από το ένα μέρος στο άλλο, δεν μιλούσε κανένας με κανέναν και προχωρούσανε. Μιλούσαν με τον Κύριο, τον ρωτούσαν. Τους μιλούσε πράγματα, τους δίδασκε. Και αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει και σε εμάς κάθε μέρα μέσα στην προσευχή. Να έχουμε κοινωνία μαζί του, έτσι ώστε ο Κύριος να μπορεί να σου ανοίγει τις γραφές, να σου ανοίγει πράγματα, να σου μιλάει μέσα στην καρδιά σου, να σ' αλλάζει, όπως άλλαξε τους μαθητές. Το τρίτο πράγμα που έγινε σε αυτά τα χρόνια ήταν απτό. Ο λόγος που ακούγανε και ακούσανε όλα αυτά τα χρόνια καθάρισε την καρδιά τους. Λέει στον κατά Ιωάννη στο 15 κεφάλαιο στο 3. Τώρα σεις είστε καθαροί δια των λόγων τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Ο λόγος του Θεού μας καθαρίζει. Ο λόγος του Θεού μας καθαρίζει. Δεν μας καθαρίζει το να προσπαθούμε εμείς με δικό μας τρόπο να αλλάξουμε. Να σταματήσω αυτό, να σταματήσω το άλλο, να είμαι έτσι, να είμαι αλλιώς. Και τι είναι αυτό? Είναι ένας σαρκικός τρόπος να ταιριάξουμε με αυτά που θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος πώς λέει ότι τους καθάρισε? Με το λόγο του. Ο λόγος που παίρναν καθημερινά μέσα στην καρδιά τους από τον Κύριο, από το πρωί μέχρι το βράδυ που τους μιλούσε, τους δίδασκε, ακούγαν τα κηρύγματά του, ακούγαν τις διδασκαλίες του, ακούγαν όλα αυτά που τους έλεγε, τους καθάριζε μέσα στην καρδιά τους. Και αυτά άραγε φτάνανε? Φτάνανε, ήταν έτοιμοι? Δεν ήταν έτοιμοι. Γιατί βλέπουμε στο κατά Ματθαίο στο 26 κεφάλαιο, στο 69 και 70, λέει όταν συλλάβανε τον Κύριο, ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εν τη αυλή και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη λέγουσα «Και εσύ ίσο με τα Ιησού του Γαλιλαίου». Και στο 70 λέει «Ο δε ειρνήθη έμπρος εν πάντων λέγον «Δεν ξέρω τι λες». Ήταν καθαρός ο Πέτρος? Ήταν καθαρός ο Κύριος, το είπε. Αγαπούσε τον Κύριο. Τον αγαπούσε. Λέει εγώ Κύριε θα πεθάνω για σένα μα χρειαστεί. Όμως δεν ήταν έτοιμος ακόμα. Δεν ήταν έτοιμος. Ήθελε. Είχε το λόγο του μέσα του. Είχε κοινωνία με τον Κύριο κάθε μέρα. Είχε εργαστεί ο Κύριος με αυτά που τον είχε διδάξει κάθε μέρα. Αλλά δεν ήταν ακόμη έτοιμος. Χρειαζόταν να γίνουν και άλλα πράγματα μέσα του. Και άλλο έργο μέσα του. Και στο κατά Λουκά, στο 22, 61 και 62 θα διαβάσουμε το επόμενο πράγμα που έκανε ο Κύριος μέσα του. Λέει και στραφής ήταν όταν είχε αρνηθεί τον Ιησού 3 φορές. Εκείνη την ώρα στραφής ο Κύριος ενέβλεψε προς τον Πέτρο. Όταν άκουσε τον πετεινό ο Κύριος γύρισε να δει τον Πέτρο, γιατί ήξερε ότι ο Πέτρος τον είχε προδώσει. Όχι για να τον κρίνει, γιατί ήδη πιο πριν του είχε πει «Εγώ προσευχήθηκα να επιστρέψεις». Δεν του είπε «Πέτρο δεν τρέπεσαι που θα με προδώσεις». Του λέει «Εγώ ήδη προσευχήθηκα για να επιστρέψεις». Και όταν επιστρέψεις, στήριξε και τους υπόλοιπους. Τον κοίταξε με αγάπη. Και αυτή η αγάπη τι έκανε μέσα στον Πέτρο? Και ενεθυμήθη ο Πέτρος τον λόγο του Κυρίου, ότι είπε προς αυτόν ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορ, θέλεις με απαρνηθεί 3. Και εξελθόν έξω, ο Πέτρος έκλαυσε πικρός. Κάτι έγινε μέσα στον Πέτρο. Κάτι έσπασε, κάτι άλλαξε. Ο Πέτρος που στεκόταν δυναμικός, πάντα, ξαφνικά, τον βλέπουμε να πάει να φεύγει και να πάει να κλαίει πικρά μπροστά στον Κύριο. Αυτό το έχουμε ανάγκη όλοι. Να πάμε στον Κύριο μπροστά και να του πούμε, Κύριε, έχεις εργαστεί μέσα μου, έχεις κάνει πράγματα, λέω ότι σ' αγαπάω, αλλά είμαι έτσι όπως πραγματικά με θέλεις. Και να σπάσουμε το σκεύος μας μπροστά στον Κύριο, για να έρθει ο Κύριος και να μας αλλάξει, να μας φτιάξει, να μας κάνει αυτό που θέλει να μας κάνει, να μας ετοιμάσει για να μπορούμε να σταθούμε μπροστά σε ανθρώπους, όπως είδαμε στην αρχή, όπως στάθηκε ο Πέτρος μπροστά σε χιλιάδες. Σώθηκαν, λέει, 3.000 άνδρες, χώρια, οι γυναίκες και τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Πόσοι άλλοι ήταν που ακούσανε και δεν σώθηκαν. Στάθηκε. Αυτός που είχε αρνηθεί τον Κύριο και αναθεμάτιζε τον εαυτό του ότι δεν τον γνωρίζει μπροστά σε δούλους, στάθηκε μπροστά σε χιλιάδες λαό και τους κήρυξε τη σωτηρία, τους κήρυξε το Ευαγγέλιο. Αυτή την αλλαγή τη θέλουμε μέσα στην καρδιά μας. Βλέπουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε έτσι. Είμαστε αυτή η πάστα του Πέτρου, είμαστε σε αυτή την κατάσταση όπως ήταν ο Πέτρος, είμαστε έτοιμοι όπως ήταν ο Πέτρος να σταθούμε μπροστά σε χιλιάδες και να κηρύξουμε με εξουσία και με αγάπη το Λόγο του Κυρίου, το Ευαγγέλιο. Εάν δεν βλέπουμε τον εαυτό μας να είναι σε αυτή τη θέση, τότε πρέπει να πάμε μπροστά στον Κύριο και να κλάψουμε κρός και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας φτιάξει, να μας ετοιμάσει. Υπάρχουν πράγματα μέσα μας που έχουν ανάγκη φτιάξηματος, επεξεργασίας, όπως είναι ο πυλός στα χέρια του κεραμέα. Έχει φτιάξει ο Κύριος, είμαστε σε ένα σχήμα, αλλά δεν έχει τελειώσει μέσα μας, δεν έχει τελειώσει. Και εμείς μπορεί να βλέπουμε τον εαυτό μας ότι εντάξει, μπορεί κάποιος να ρίξει λίγο νερό εδώ μέσα σε αυτό το σκεύος και καλά είναι. Ο Κύριος δεν έχει τελειώσει, έχει και άλλα πράγματα να κάνει. Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε. Έχει πολύ μεγαλύτερα πράγματα ο Κύριος να κάνει. Πολύ πιο όμορφα πράγματα να κάνει. Θέλει να φτιάξει πολύ καλύτερα τα σκεύη του. Εσένα. Και εμένα, τον καθένα μας. Θέλει να σε κάνει πολύ πιο ένδοξο σκεύος. Να σταθείς μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Να σταθείς μπροστά σε ανθρώπους. Όπως ο Παύλος στάθηκε μπροστά σε βασιλιάδες και σε μεγιστάνες. Και ο Πέτρος στάθηκε και μιλήσανε τα λόγια του Κυρίου χωρίς κανένα φόβο. Χωρίς να σταματήσουν κάπου, να φοβηθούν κάπου. Σταθήκανε μέχρι που του λέει ο βασιλιάς Αγρίπας του Παύλου, παραλίγο να με κάνεις και εμένα χριστιανό. Το επόμενο έχει να κάνει με τη θυσία του Κυρίου. Μέχρι εκεί είδε ότι τον χτυπήσανε, τον βασανίσανε, αλλά μετά ζήσανε όλοι οι μαθητές τη θυσία του Κύριου. Τον είδανε μπροστά με στα μάτια τους. Τον είδαν να τον χτυπάνε, να τον μαστιγώνουν. Τον είδαν να κουβαλάει το σταυρό, να πέφτει, να τον καρφώνουν, να είναι πάνω εκεί. Και τον είδαν μέχρι τη στιγμή που ξεψύχησε. Παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και πέθανε. Τον είδανε. Λέει ο Παύλος για τους Γαλάτες, λέει, μπροστά στους οποίους διεγράφει ο Χριστός εσταυρωμένος. Αυτοί τον είδαν με τα μάτια του, με τα μάτια τους. Εμείς μπορούμε να το δούμε μέσα από το λόγο και με πίστη. Αλλά πρέπει να τον δούμε. Πρέπει να τον δούμε. Όχι απλά ότι πέθανε και εγώ τώρα είμαι ελεύθερος από την αμαρτία και ζω τη ζωή μου. Και τι όμορφα, μια μέρα όταν τελειώσω από εδώ θα πάω και στον ουρανό, έχω εξασφαλιστεί, είμαι εντάξει. Δεν είναι σύνταξη ο Κύριος. Δεν είναι κάτι που κάνεις, το λες ναι, οκ, okay, θέλω να σωθώ και τελείωσε. Μετά ασχολείσαι με αυτό όταν φύγεις από αυτή τη γη που πας στον ουρανό. Οι μαθητές αλλάξανε. Αλλάξανε. Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο σκεφτότανε. Άλλαξαν τα πάντα μέσα τους, καθώς είδαν αυτά που γίνανε. Αλλάξανε. Και αν εμείς δεν έχουμε αλλάξει, αν εμείς δεν βλέπουμε τον εαυτό μας να είναι αυτή η θυσία του Κυρίου ζωντανή, το αίμα του Κυρίου να τρέχει μπροστά μας, να είμαστε σπασμένοι μπροστά στον Κύριο και να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για Αυτόν που μας αγάπησε τόσο πολύ, τότε δεν έχουμε αλλάξει ακόμη, δεν έχουμε γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει να γίνουμε και ο Κύριος έχει σκοπό να μας κάνει. Έτσι. Έχει σκοπό να μας αλλάξει. Έχει σκοπό να μας μορφώσει. Είμαστε στα χέρια του κεραμέα και ο κεραμέας θα πιάσει το σκεύος και θα το πιέσει. Θα το κόψει, θα το σμπρώξει, θα το φτιάξει όπως αυτός το θέλει. Ρωτάει τον πιλό πώς θες να είσαι. Πώς θες να είσαι. Θες μήπως

Ρωτάει. Δεν τον ρωτάει. Γιατί. Γιατί. Γιατί έχει ένα σκοπό. Ο Πέτρος, αυτά που πέρασε, εάν δεν τα πέρναγε, θα ήταν ο Πέτρος που ξέρουμε σήμερα. Ο Πέτρος για τον οποίο μιλάμε σήμερα. Εάν ο Παύλος, αυτά που πέρασε, δεν τα πέρναγε, θα ήταν ο Παύλος που διαβάζουμε σήμερα τις γραφές του. Δεν το ξέραμε. Ή μπορεί να το ξέραμε ότι ήταν ο Σαύλος που κυνηγούσε τους χριστιανούς. Άντε και μετά μετανόησε κάποια στιγμή. Αλλά ο Κύριος στον κάθε ένα από τα παιδιά του έρχεται και εργάζεται με ζήλο. Και εμείς έχουμε ζήλο. Αλλά τι ζήλο. Λέμε, Κύριε, μην ανεβάζεις τη φωτιά τόσο, γιατί αφού φτιάξει ο κεραμέας τον πυλό, μετά το βάζει μέσα στο φούρνο, βάζει τη φωτιά στους 1200 βαθμούς και εκεί να σε δει. Ε? Κύριε, έλεος, το έλεος σου, Κύριε, κατέβασε λίγο τη φωτιά, πολύ καυτό είναι εδώ μέσα, καίγομαι. Μα τον πυλό, άμα το ψήσεις στους 100 βαθμούς και του βάλεις νερό μετά, θα διαλυθεί, θα γίνει κομμάτια. Πρέπει να ψηθεί στη θερμοκρασία του. Και ο Πέτρος, για να ετοιμαστεί και να γίνει ο Πέτρος που ξέρουμε, έπρεπε να περάσει αυτά που πέρασε. Και ο καθένας από μας, για να γίνει αυτά που ο Κύριος σου έχει πει ότι θα σε κάνει, ή και αν δεν σου το έχει πει, τα έχει στη βουλή του. Να σε χρησιμοποιήσει, να σε φτιάξει. Για να σε κάνει, υπάρχει μια διαδικασία. Για μας είναι επώδυνη. Αλλά όταν βγούμε από αυτό και δούμε ο Κύριος τι έφτιαξε, ξέρεις τι θα πεις. Κύριε, πόνεσε, αλλά σε ευχαριστώ για ό,τι εσύ έκανες μέσα στο σκεύος μου, μέσα στη ζωή μου. Αμήν. Η δοκιμασία όταν την περνάμε, λέει ο Ιάκωβος, τι είναι, χαιρόμαστε, αν και ο Ιάκωβος λέει να χαιρόμαστε. Δεν φαίνεται προς στιγμή ότι είναι κάτι καλό. Μετά όμως, βλέποντας το αποτέλεσμα, βλέπεις το καλό. Ο Πέτρος όταν περνούσε όλα αυτά δεν έλεγε «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που περνάω αυτά που περνάω», αλλά μετά είδε το αποτέλεσμα. Ή ο Ιάκωβος που τα γράφει. Δεν πέρασε αυτός, αλλά πέρασε. Αυτός ήταν ο αδερφός του Κυρίου. Δεν πίστευε στον Κύριο μέχρι κάποια στιγμή. Δεν πίστευε καν στον Κύριο. Μετά μετανόησε και τον βλέπουμε μαζί με τους 120 και υπηρέτησε τον Κύριο. Ο Κύριος δεν εργάστηκε μέσα του άραγε. Δεν έκανε πράγματα. Όταν είδε τη θυσία του Κυρίου, δεν έκλαψε όπως ο Πέτρος. Εάν δεν έχουμε εμπειριστεί αυτή τη θυσία του Κυρίου πραγματικά μέσα στη ζωή μας, πήγαινε στο ταμείο σου και πες, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Θέλω να γνωρίσω τη θυσία σου. Λέει στο Καταλουκά, στο 24, από το 44 μέχρι το 49. Είχαν ζήσει τη θυσία, αλλά ακόμη πολλά πράγματα δεν τα είχαν καταλάβει. Και λέει ο Ιησούς, μιλάει ο Ιησούς προς τους μαθητές μετά την Ανάστασή Του. Είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς ότι ήμουν έτη με θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Και στο 45, τότε διήνυξεν αυτόν τον νου δια να καταλάβωση της γραφάς. Κατάλαβαν, ο Κύριος τους άγγιξε και κατάλαβαν τις γραφές, αυτά που έγραφε στην Παλιά Διαθήκη, που περιέγραφε τη θυσία στον Ισαΐα, στον Ιγάμα, όλα τα υπόλοιπα. Όλη η γραφή μιλάει για τη θυσία του Ιησού Χριστού.
Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο ότι

0: ότι ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Ο Κύριος τους άνοιξε να καταλαβαίνουν τη Γραφή. Όταν διαβάζουμε τη Γραφή, είναι ανοιχτή μπροστά μας, είναι ένα κλειστό βιβλίο. Και λέμε, αχ, τι εννοεί άραγε εδώ ο Κύριος. Τι εννοεί εδώ πέρα. Τι εννοεί εδώ. Τι εννοεί εδώ. Και καλό είναι να έχουμε ερωτήσεις και καλό είναι να διαβάζουμε και να βλέπουμε ότι δεν καταλάβουμε. Αν δεν την ανοίγουμε καν και νομίζουμε ότι την ξέρουμε. Στη συνέχεια τι βλέπουμε. Βλέπουμε τους μαθητές στις πράξεις. Στο δύο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Και όταν ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Τη μέρα της Πεντηκοστής, λέει, ήταν στην προσευχή όλοι. Εκεί πρέπει να ήταν 7 μέρες στην προσευχή. Γιατί ήταν η Πεντηκοστή μέρα από τη μέρα του Πάσχα, ήταν 3 μέρες, πέθανε ο Κύριος και αναστήθηκε, 40 μέρες που ήταν μαζί τους, 43 και 7 μέχρι την Πεντηκοστή. Ήταν εκεί στην προσευχή. Όχι για μια ώρα, ούτε για δύο, ούτε για μια μέρα και δύο. Ήταν εκεί στην προσευχή και ζητούσαν τι. Τη δύναμη που τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Τους είχε πει πηγαίνετε και στην Ιερουσαλήμ και περιμένετε εκεί μέχρι να σας δώσω δύναμη εξύψους. Και πήγανε. Υπακούσανε και ο Κύριος είναι πιστός και αληθινός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στις πράξεις, το δεύτερο κεφάλαιο στο 4 λέει: «Και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδειχνε εις αυτούς να λαλώσει». Εμείς συνήθως βλέπουμε αυτό. Α, να έρθει ο Κύριος με το Πνεύμα Του και να κάνουμε πράγματα, να υπηρετήσουμε τον Κύριο, να γίνουν σημεία, να γίνουν θαυμάσια, να γίνουν τεράστια. Αλλά αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι μόνο. Πριν από αυτό πρέπει να γίνουν πολλά βήματα. Και αυτά είναι από μας. Ο Κύριος ήρθε, τους έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο, αλλά οι μαθητές ήταν που είχαν αφήσει τα δίχτυα, οι μαθητές ήταν που ακολούθησαν τον Κύριο, οι μαθητές ήταν που δώσαν τη ζωή τους στον Κύριο, είχαν κοινωνία μαζί Του, ήταν που Τον αγάπησαν μέχρι που είπαν «Κύριε, εμείς θα πεθάνουμε για Σένα». Οι μαθητές ήταν που κλάψανε και μετανοήσανε επειδή Τον αφήσανε. Οι μαθητές ήταν που κάτσανε 7 μέρες εκεί πέρα και προσευχόταν και ζητούσανε τον Κύριο. Εάν εγώ και εσύ, ο καθένας μας, μπροστά στον Κύριο, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτά που κάναν οι μαθητές, πού τον βλέπεις τον εαυτό σου? Πού βλέπεις τον εαυτό σου? Πού είσαι? Πάμε να διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο Πράξεις, ένα 8 εδάφιο. «Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς, και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία έως εσχάτου της γης». Ωραία, τι δύναμη? Γιατί δύναμη μιλάει εκεί ο Κύριος? Μαρτυρίας, αμήν. Άλλο? Παρησία, αμήν. Κανείς άλλος? Πίστη, αμήν. Για να διαβάσουμε λίγο στο κατά Λουκάς, το 9 κεφάλαιο από το 1. Ο Ιησούς λοιπόν συγκάλεσε τους 12 μαθητές Αυτού και έδωσε ας αυτούς δύναμη και εξουσία κατά πάντων των δαιμονίων και να θεραπεύωσει νόσους. Τι τους έδωσε στο κατά Λουκάς? Στην αρχή, ήταν αρχή ακόμα. Τους έδωσε δύναμη και εξουσία για να διώχνουν δαιμόνια και να θεραπεύουν ανθρώπους. Ωραία, αν τους έδωσε τότε δύναμη εξουσία όταν λάβανε το Πνεύμα του Άγιο, τι τους έδωσε? Αφού είχανε από πριν, δεν χρειαζόταν καν να λάβουν το Πνεύμα του Άγιο. Και θεραπεύανε και δαιμόνια βγάζανε και κηρύτανε. Τους είχε στείλει ο Κύριος 2-2 να κηρύττουνε. Δεν τους είχε στείλει? Το έχουμε διαβάσει, Τους είχε στείλει. Τι είναι η δύναμη που λάβαν που δεν είχαν πριν? Γιατί προφανώς, για να τους λέει ο Κύριος, είναι κάτι άλλο που δεν είχαν πριν. Αν το είχαν, άδικα περιμένανε 7 μέρες εκεί πέρα. Τι, μόνο να μιλήσουν γλώσσες? Ας διαβάσουμε τον Απόστολο Παύλο στο Φιλιππισίους 3 κεφάλαιο, 7 με 12 εδάφια. «Πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια τον Κύριον, δια τον Χριστόν. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον ζημιώθη τα πάντα. Και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, σκουπίδια δηλαδή, για να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν δική μου δικαιοσύνη την εκ νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως». Και στο 10 λέει: «Για να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο Αυτού. Ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών». Εμείς το έχουμε σίγουρο. Ο Παύλος λέει: «Ίσως καταντήσω. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείο, έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και ελήφθη υπό του Ιησού Χριστού». Ποια είναι η δύναμη αυτή της Ανάστασης, την οποία ο Παύλος τη ζητούσε και την ήθελε μέσα του. Ποια είναι η δύναμη της Ανάστασης? Λέει στο κατά Μάρκος το 12 κεφάλαιο, στο 29 μέχρι το 31 θα διαβάσουμε. Τον ρωτήσαν τον Κύριο ποια είναι η πρώτη εντολή. Και λέει, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι: άκουε Ισραήλ, Κύριος, ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Ποιος κατοίκησε μέσα στους μαθητές όταν λάβα Πνεύμα Άγιο? Το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός κατοίκησε μέσα τους. Όταν λάβανε το Πνεύμα του Άγιο, ο Θεός κατοίκησε μέσα τους. Λέει ότι εμείς λάβαμε το ίδιο Πνεύμα. Άρα, όταν εμείς λαμβάνουμε Πνεύμα Άγιο, όταν εμείς λάβαμε Πνεύμα Άγιο, τι έγινε? Ο Θεός κατοίκησε μέσα σου και μέσα μου. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί. Και όχι μόνο να το καταλάβουμε εδώ, αλλά να έρθει εδώ μέσα, στην καρδιά μας, ότι ο Θεός κατοίκησε και κατοικεί, μένει μέσα σου. Μένει μέσα σου. Όταν ξυπνάς και δεν ξέρεις που είσαι ή ετοιμάζεσαι για ό,τι είναι να κάνεις ή είσαι στη δουλειά σου ή στο σχολείο, αν είσαι στο σχολείο ή οτιδήποτε άλλο κάνεις, το απόγευμα, ό,τι κάνεις, ο Θεός είναι εκεί, είναι μέσα. Ποιος? Ο Θεός. Ο Θεός κατοικεί μέσα σου? Ναι, κατοικεί μέσα σου. Και τι είναι ο Θεός? Λέει στο 1 Ιωάννου, 4 κεφάλαιο, 16 εδάφιο. Λέει ο Ιωάννης, και εμείς γνωρίσαμε και πιστεύσαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός για μας, προς εμάς. Ο Θεός, λέει, είναι αγάπη. Η αγάπη κατοικεί μέσα σου. Δεν το έχουμε πιάσει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Το ακούσαμε, αλλά δεν το καταλάβαμε. Αδελφέ μου και αδελφή μου, ο Θεός που είναι αγάπη κατοικεί μέσα σου. Η αγάπη κατοικεί μέσα σου. Και αν η αγάπη κατοικεί μέσα σου, ποιος πρέπει να είσαι εσύ και ποιος πρέπει να είμαι εγώ? Ποια είναι η στάση μου? Ποια η συμπεριφορά μου? Ποιο το βάδισμά μου? Εφόσον ο Θεός, η αγάπη, κατοικεί μέσα μου και μέσα σου. Ή μήπως το έχουμε κάνει σαν τον Πέτρο στην αρχή που ναι, ακολούθησαν τον Κύριο, αλλά μετά τους βλέπουμε πιο μετά. Πάλι με τα δίχτυα ασχολιόντουσαν και τον είχαν αφήσει τον Κύριο. Ναι, τον αγαπούσαν, ναι, αλλά ήταν στα δίχτυα. Πάλι. Γιατί δεν είχα καταλάβει τι έγινε. Ήρθε ο Μεσσίας που περίμενε ο λαός του Ισραήλ, τους κάλεσε, τους λέει, έλα να γίνεις μαθητής μου. Και είπανε, ναι, βέβαια. Και μετά τους βλέπουμε πάλι στα δίχτυα. Και μας έρχεται ο Θεός και λέει, έλα, θέλω να κατοικήσω μέσα σου. Και κατοικεί μέσα σου. Και εμείς μετά λέμε, ναι, τώρα κάτσε λίγο να δω τη σειρά, μη χάσω το τι έγινε. Ο Θεός κατοικεί μέσα σου και εμείς λέμε, α, τώρα πού να πάω για προσευχή, έχω άλλα πράγματα να κάνω. Έχω να κάνω εκείνο, έχω να κάνω το άλλο, έχω να κάνω το άλλο. Καλό είναι που κατοικεί ο Θεός μέσα μου. Αλλά πούντο. Όταν ο Θεός κατοίκησε μέσα στους μαθητές, οι μαθητές άνοιξαν τα στόματα τους. Ο Πέτρος κήρυξε και σώθηκαν 3.000 άνδρες, μόνο οι άνδρες. Τι τους άνοιξε αυτούς τους ανθρώπους? Τους άνοιξαν οι δυνάμεις, είχαν δει δυνάμεις. Είδανε να βγαίνουν δαιμόνια. Είχαν ακούσει το λόγο του Ιησού και των μαθητών, πολλοί από αυτούς. Γιατί είχαν πάει πριν, πήγαιναν πριν τον Κύριο που διαβάσαμε πριν και κηρύτανε, μετανοήσε, τα έχουν ακούσει. Τι ήταν το διαφορετικό τώρα? Ήταν ο Θεός τους καλούσε μέσα από τον Πέτρο. Όπου είσαι, όπου ανοίγεις το στόμα σου για να μιλήσεις, δεν είσαι εσύ. Εάν αφήνεις το Πνεύμα του Κυρίου μέσα σου, εάν έχεις αφήσει τα υπόλοιπα να γίνουν. Μην ξεχνάμε τα υπόλοιπα, μην ξεχνάμε το σπάσιμο του Πέτρου. Το κλάμα που έκλαψε πικρός. Μην ξεχνάμε ότι ήταν 7 μέρες στην προσευχή. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι μαζί αυτά. Αυτά είναι προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει οι ενέργειες, να γίνει η ενέργεια του Θεού, τα υπόλοιπα. Και τότε είναι που μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις και να βγει αγάπη του Θεού από μέσα σου και να αγγίξεις τον άνθρωπο, γιατί οι άνθρωποι τι θέλουνε. Η αγάπη λείπει στον άνθρωπο σήμερα, η αγάπη λείπει. Το προφήτευσε και ο Λόγος του Θεού λέει, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Εάν όμως βλέπουν καρδιές που είναι γεμάτες από αγάπη για το Θεό και για τον συνάνθρωπο. Εάν νιώθει ο άνθρωπος την καρδιά σου και την καρδιά μου να πάλεται από αγάπη για αυτόν, ότι αυτά που του λες είναι λόγια που τα λες επειδή τον αγαπάς, σε αγαπάω και θέλω να σωθείς, δεν θέλω να πας στην κόλαση. Και αν αγαπάς τον άνθρωπο και δεν θες να πάει στην κόλαση, μπορεί να κρατήσει το στόμα σου κλειστό. Μπορείς να το κρατήσεις. Για πείτε μου. Όταν βλέπεις το παιδί και πάει να βάλει το χέρι στην πρίζα, τι θα πεις? Εντάξει, άστο να κάνει αυτό που θέλει, αυτό που νιώθει ότι είναι το καλύτερο. Αυτό θα πεις? Ή θα βάλεις μια φωνή να σε ακούσουν 2-3 τετράγωνα παρακάτω? Έτσι θα κάνεις. Και με την ψυχή που ξέρεις ότι πάει στην κόλαση. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έρθει αυτή η αγάπη μέσα μας. Πρέπει να μας ακούσουν, να ακούσουν το Ευαγγέλιο από μέσα μας, από τέτοια σκεύη σαν του Πέτρου. Λέει στην προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο στο 16 ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού επειδή είναι δύναμη Θεού. Προσωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, είτε είναι Ιουδαίος είτε είναι Έλληνας. Τους κηρύττει ο Πέτρος στο δεύτερο κεφάλαιο Πράξεις 22 με 24. Άνδρες Ισραηλίτες, ακούσατε τους λόγους τούτους, τον Ιησούν Χριστόν, τον Ναζωραίον, άνδρα αποδεδειγμένο προς εσάς από του Θεού, διαθαυμάτων και τεραστίων και σημείων, είχαν δει θαύματα και σημεία και τεράστια, και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν μετανοήσει ακόμα. Εμείς όταν ακούμε δύναμη, σκεφτόμαστε θαύματα. Αλλά αυτές τις δυνάμεις τις είχαν δει οι άνθρωποι και δεν μετανόησαν. Αυτή τη δύναμη είχαν ανάγκη. Και τα άλλα τα έχουμε ανάγκη, αλλά το καθένα στον καιρό του. Τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού του Ιησού, εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε. Το ξέρετε. Τούτων λαβώντες, παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, διαχειρώνα νόμων σταυρώσαντες θανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσα στα σωδήνα του θανάτου, διότι δεν ήτο δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού. Τους μιλάει για τη θυσία του Κυρίου και την Ανάστασή του στο 36. Βεβαίως λοιπόν, ας εξεύρει πας ο οίκος του Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμεν αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Και στο 38 μέχρι το 40, και ο Πέτρος, αφού ελέγχθηκε η καρδιά τους και είπανε, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Ο Πέτρος τους λέει αυτά που είχε ζήσει ο ίδιος. Μετανοήστε, λέει. Αυτό έκανα κι εγώ, μετανόησα. Μετανοήστε. Και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπο λέγον, σωθείτε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Τι χτυπούσε μέσα στον Πέτρο? Η καρδιά του Θεού. Χτυπούσε μέσα του η καρδιά της αγάπης του Θεού και λέει, σωθείτε! Σωθείτε από αυτή τη γενεά τη διεστραμμένη! Σωθείτε! Σωθείτε! Και γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος και εμάς. Μας κάλεσε να σωθούμε, αλλά μας κάλεσε να αλλάξουμε. Να φύγουμε από τα δίχτυα, να έρθουμε στην κοινωνία με τον Κύριο, να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε, να είμαστε έτοιμοι όπως ο Πέτρος και οι υπόλοιποι, να δώσουμε και τη ζωή μας για τον Κύριο, να ζητάμε από τον Κύριο, να διαβάζουμε το Λόγο Του, να μελετάμε το Λόγο Του, για να μας αποκαλύψει ο Θεός τα Λόγια Του. Να μας το αποκαλύπτει, δεν είναι ότι θα μας το αποκαλύψει μια φορά όλα και θα τα ξέρουμε όλα. Αλλά συνέχεια ο Λόγος του είναι άπειρος, συνέχεια ο Κύριος έχει να σου δίνει νέες αποκαλύψεις και να χαίρεσαι και να γελάς και να κλαις ταυτόχρονα μόνος σου με τη γραφή στα χέρια. Και να σε γεμίσει με τον εαυτό του που είναι αγάπη. Λέει στη γένεση στο πρώτο κεφάλαιο Α26, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Ωραία. Να γίνουμε κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Σε τι να γίνουμε κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού? Στην παντοδυναμία? Στο ότι είναι άπειρος? Στο ότι μπορεί να κάνει τα πάντα? Μπορούμε να γίνουμε σε αυτά? Ναι. Στο χαρακτήρα του. Και μια που ο Θεός είναι αγάπη, να γίνουμε αγάπη. Ο Θεός θέλει να γίνεις αγάπη. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, να γίνεις αγάπη. Για το Θεό, αγάπα το Θεό σου με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη διάνοια. Και για τον συνάνθρωπό σου, αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Θεέ Παντοκράτορα, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, λυτρωτή μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι η αγάπη που έχει ανάγκη η ψυχή μας και το πνεύμα μας, Κύριε. Αυτό που ο καθένας μας, Κύριε, ποθεί, πεινάει και διψάει, σου μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ ήρθες μέσα στη ζωή μας, σωτήρα μας Άγιε, και μας έδωσες τη ζωή τη δική σου, Κύριε. Μας δίνεις κάθε μέρα τα λόγια τα δικά σου. Μας φτιάχνεις, μας μορφώνεις, μας αλλάζεις, μας οδηγείς, Κύριε, εσύ όπως επιθυμείς. Και αυτό επιθυμούμε, αυτό επιθυμούμε, αυτό λαχταράμε, αυτό ζητάμε Ιησού μας μέσα στον καθένα από μας, Κύριε. Έλα εσύ Ιησού μας, σε παρακαλούμε, εργάσου μέσα στο λαό σου, Κύριε. Εσύ ο Θεός που είσαι αγάπη, Κύριε, έλα και γέμισε το λαό σου, Κύριε, με την αγάπη τη δική σου, Κύριε, με τα σπλάγνα τα δικά σου, σωτήρα μας Άγιε, με το χαρακτήρα το δικό σου, Κύριε. Σε παρακαλούμε, σωτήρα, έλα εσύ και άλλαξέ μας να έρθουμε στην προσευχή, Κύριε, να έρθουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, στη μελέτη του λόγου σου, να σε γνωρίσουμε, να έχουμε κοινωνία μαζί σου, Κύριε, να σε αγαπάμε κάθε μέρα και περισσότερο, Κύριε, να γινόμαστε κάθε μέρα πιο πολύ σαν εσένα, σωτήρα μας Άγιε, και να μας πλημμυρίσεις με αυτή την αγάπη, Κύριε, που να καίει μέσα στα σωθικά μας, Ιησού μας Άγιε, για τις ψυχές που είναι γύρω μας, Κύριε, τις οποίες εσύ υπεραγαπάς όπως και εμάς, Ιησού μας Άγιε, για να τους πούμε φύγετε από αυτή τη γενεά την διαστραμμένη, φύγετε, να ξεφύγετε από αυτή τη γενεά, μετανοήστε, γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι πλησίων. Έλα εσύ και εργάσου μέσα μας, Κύριε, και κάνε μας, Κύριε, τους κήρυκες της δικαιοσύνης, Κύριε. Κάνε μας τον Ηλία, Κύριε, που εσύ θέλεις, Κύριε, θα σηκώσεις τις μέρες μας, Κύριε. Εμείς είμαστε μέρος του Ηλία Ιησού μας, Άγιε, και θέλουμε να γίνουμε αυτό που εσύ έχεις προφητεύσει, Ιησού μας, Άγιε. Δεν θέλουμε να σηκώσεις πέτρες, Κύριε, σήκωσε εμάς, Ιησού μας, Άγιε. Εσύ, Κύριε, είσαι ο Κεραμέας, και εμείς παραδίδουμε τα σκεύη μας, Κύριε, στα χέρια του Κεραμέα. Ξέρουμε πως αυτό που εσύ θα φτιάξεις μέσα στον καθέναν μας θα είναι όμορφο, θα είναι ευλογημένο, θα είναι θαυμαστό, θα είναι υπέροχο, θα είναι εξαίσιο, θα είναι μια ευλογία για το λαό σου και για τις ψυχές των ανθρώπων και για τη βασιλεία σου, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Έλα εσύ και εργάσου μέσα στο λαό σου. Ευλογώ το λαό σου, Κύριε. Ευλογώ το λαό σου, Κύριε. Ευλογώ το λαό σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς το Θεό και ο Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς το Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Στο 5, το εδάφιο είναι λίγο πιο κάτω, λέει «Και ο λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσα σε μας». Το λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Και είδαμε τη δόξα του, δόξα ως μονογενή από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Ποιος είναι ο λόγος ο οποίος έγινε σάρκα? Ο Ιησούς. Βλέπετε, ο Ιωάννης συνδέει το Λόγο του Θεού με τον Ιησού. Και στο λεξικό η λέξη Λόγος σημαίνει, είναι ο Λόγος, η ενδιάθετη σκέψη λέει. Η σκέψη η οποία είναι μέσα σε κάποιον, η οποία εξωτερικεύεται. Αυτός είναι ο Λόγος. Είναι το λογικό, η δύναμη της διανόησης. Και στην Καινή Διαθήκη, το λεξικό λέει, στην Καινή Διαθήκη ο λόγος περιλαμβάνει και τις δύο σημασίες. Και τον έναρθρο λόγο, το λόγο από τον οποίο λέμε, αλλά και τη λογική σκέψη. Αυτή, κατά αυτή η λέξη, δηλαδή όταν λέει ότι εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό, μας στρέφει μέσα στη σκέψη του Θεού, δηλαδή σε αυτό που ο Θεός είχε μέσα του στην αρχή, αυτό το οποίο ο Θεός σκέφτηκε στην αρχή μέσα στο σχέδιό του, μέσα στη βουλή του, πριν ακόμα κάνει τη δημιουργία, σκέφτηκε όλη τη δημιουργία και αυτό εκφράστηκε. Κάθε τι, αδερφοί, που βλέπουμε, κάθε τι που είναι γύρω μας, πριν ακόμα γίνει, ο Θεός το είδε μέσα στο σχέδιό του, το είδε μέσα στο λόγο του, μέσα στη σκέψη του. Και όλη αυτή τη σκέψη, όλη αυτή την βουλή, όλη αυτή την επιθυμία, ο Ιωάννης την ονομάζει λόγο. Έκανε τα πάντα ο Θεός, αδερφοί, τα προείδε και σαν παντογνώστης που είναι, τα γνώρισε. Γνώρισε τα πάντα. Και μας ονομάζει το σχέδιο αυτό, το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Καθώς γνωστοποίησε σε εμάς το μυστήριο του θελήματός του. Μας το γνωστοποίησε το μυστήριο του θελήματός του. Σύμφωνα με την ευδοκία του που από πριν έθεσε μέσα στον εαυτό του. Λέει, ονομάζει το θέλημά του, τη βουλή του, την ονομάζει ευδοκία. Ευδοκία. Και επειδή ο Θεός από τη φύση του είναι αρχιτέκτονας, είναι ο μέγας αρχιτέκτονας του σύμπαντος. Αυτός είναι κτίστης. Κάθε τι το οποίο έφτιαξε, το ξεκίνησε και το τελείωσε μέσα του, πριν ακόμα γίνει. Αμήν. Πριν ακόμα γίνει. Κατά συνέπεια όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και εμείς και όλος ο κόσμος, από την αρχή της ιστορίας μέχρι τώρα και μέχρι τέλους, ο Θεός τα είδε μέσα στο σχέδιό του. Αμήν. Τα έχει δει. Έγιναν σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο ο Θεός είχε μέσα του, συνέλαβε μέσα του και το ολοκλήρωσε μέσα του. Δηλαδή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα έργα αυτού είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Τα έχει δει ο Θεός πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε, γίνουν οτιδήποτε, ο Θεός τα έχει δει, τα γνωρίζει. Και μέσα στο Θεό είναι που όλα έγιναν, ξεκίνησαν και έγιναν και τελειώνουν. Αυτός είναι, θα λέγαμε, το σημείο και η πηγή από την οποία προήλθαν τα πάντα, ο Θεός. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε, γιατί θέλω να δούμε σήμερα, να ξεκινήσουμε, να δούμε το επίκεντρο αυτού του σχεδίου που ο Θεός έχει. Γιατί νομίζουμε, οι άνθρωποι νομίζουν μιλάνε για την τύχη. Μιλάνε για το, καταρχήν ρίχνουν τη δημιουργία του σύμπαντος στην τύχη. Τυχαία γίνανε όλα, λένε. Αλλά βλέπουμε ότι, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Τίποτα. Ο Θεός τα είδε, τα προγνώρισε, τα προείδε και βάσει του σχεδίου του έχει ένα σχέδιο ο Θεός πάνω στο οποίο έφτιαξε ό,τι έφτιαξε. Και δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Το ότι είσαι εδώ, το ότι είμαι εδώ, δεν υπάρχει τύχη, αδερφοί. Δεν υπάρχει. Και βλέπετε τόσο στο το βιβλίο της Γένεσης, όσο και το βιβλίο της, του Ιωάννη, ξεκινάνε ακριβώς με τον ίδιο, με τις ίδιες λέξεις. Πώς ξεκινάνε? Εν αρχή. Εν αρχή. Και ρωτάω, ποια είναι η πρώτη αρχή? Είναι της Γένεσης ή του Ιωάννη? Η Γένεση μιλάει για τη φυσική δημιουργία. Ενώ ο Ιωάννης μιλάει για την πνευματική δημιουργία. Εκεί που ξεκίνησαν όλα, μέσα στη Βουλή του Θεού. Οπότε, του Ιωάννη προηγείται της Γένεσης. Έτσι, προηγείται. Πνευματική γέννηση. Μας μεταφέρει ο Ιωάννης την πνευματική αρχή των πάντων, που είναι μέσα στην πρόθεση του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός σκέφτηκε και είδε. Το αρχικό σημείο από το οποίο ξεκίνησε ο Θεός τα πάντα. Πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε. Και αυτό το σχέδιο του Θεού, ο Λόγος Θεού το ονομάζει πρόθεση. Πάμε πάλι στην Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9. Εφεσίους 1:9. Να δούμε λίγο το βάμβα. Λέει, γνωστοποιήσασες εμάς το μυστήριο του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκία αυτού, την οποία προέθετο. Προέθετο. Το ρήμα αυτό είναι, προέρχεται από τη λέξη πρόθεση. Η πρόθεση. Και μας λέει ο Παύλος εδώ πέρα ότι πριν ο Θεός κάνει οτιδήποτε, είχε μία επιθυμία, μία πρόθεση, την οποία ονομάζει, είπαμε, ευδοκία. Η λέξη ευδοκία προέρχεται από το ρήμα ευδοκαίο, που σημαίνει είμαι ευχαριστημένος. Αποδέχομαι κάτι ευχάριστα. Συνενώ, δηλαδή συμφωνώ σε κάτι, είναι... Το επιδοκιμάζω, η επιδοκιμασία, αυτό σημαίνει ευδοκία. Δηλαδή ο Θεός όλο αυτό το σχέδιο το οποίο συνέλαβε μέσα του, όταν το συνέλαβε, τι έκανε μέσα του? Τον ευχαρίστησε. Συνένεσε το πνεύμα του Θεού στο να το κάνει και ένιωσε ευχαριστία μέσα του. Θα μπορεί να πει κάποιος, με ποιον συνένεσε? Γιατί είναι όλο πνευματικό αυτό, αδερφοί. Έτσι. Ποιο ήταν το πρώτο στοιχείο που ο Θεός είδε μέσα στη Βουλή του? Ο Ιησούς. Μας τον ονομάζει, τον Ιησού τον ονομάζει η αρχή, λέει. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, λέει στην Αποκάλυψη. Η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω. Αυτόν είδε ο Θεός πρώτα και καθώς είδε ο Θεός τον Ιησού, συνευδόκησε, συμφώνησε, χάρηκε για όλο αυτό το οποίο ήταν να φτιάξει, να κάνει. Οπότε θα λέγαμε ότι η ευδοκία είναι η καλή σκέψη. Η ευχάριστη σκέψη, την οποία ο Θεός είχε, και αυτό καταλαβαίνουμε από την έννοια της λέξης. Οπότε εξαιτίας αυτής της καλής σκέψης ο Θεός είχε μία καλή πρόθεση. Και όχι μόνο πρόθεση, λέει, το ρήμα λέει προέθεσε μέσα του. Προέθεσε. Σημαίνει προτίθυμη, είναι στα αρχαία, σημαίνει το να έχω κάτι μέσα στο νου μου από, εκ των προτέρων. Δηλαδή έχω ένα σχέδιο, ένα σκοπό, μια πρόθεση. Και αυτό το να μορφώσω, να φτιάξω ένα μελλοντικό σχέδιο, να σχεδιάσω. Και αυτό όλο το σχέδιο, αδερφοί, μέσα στην καρδιά του Θεού έφερε ευχαρίστηση. Θα δούμε ότι ο Θεός όποτε βλέπει τον Χριστό και μιλάει για τον Χριστό, γιατί άλλο μιλάει μαζί με τον Χριστό? Για όλους τους Αγίους. Γιατί ο Πατέρας είδε τον Υιό μέσα στο σχέδιό του και είδε τη θυσία μέσα στο σχέδιό του, τη θυσία του Υιού, γιατί δια της θυσίας θα μπορούσε ο Θεός να κερδίσει όλους αυτούς τους οποίους θέλει και επιθυμεί στον εαυτό του. Και αυτό φέρνει ευχαρίστηση. Ο Θεός, αδερφοί, θυμάστε όταν μιλήσαμε για την καρδιά, για την ψυχή και το πνεύμα. Και είδαμε ότι το πνεύμα έχει συναισθήματα. Ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός ο οποίος είναι σκληρός, σε μια αγωνία, χωρίς να... Έχει συναισθήματα ο Κύριος. Έχει συναισθήματα. Και τα συναισθήματα αυτά τα βλέπουμε στην εικόνα του. Βλέπουμε πόσο ο Κύριος Ιησούς εκφράστηκε όταν ήταν πάνω στο πρόσωπο της γης. Ο Κύριος πονούσε, αδερφοί. Δεν εννοώ να πονούσε φυσικά το σώμα του. Σπλάχνα πονούσε. Όταν έβλεπε ανθρώπους να υποφέρουν, όταν είδε την χείρα αυτή στην Αΐνη, η οποία είχε ένα γιο και αυτόν τον έφερναν νεκρό να τον θάψουν, πήγε απευθείας να αγγίξει το παιδί και να το αναστήσει. Το ίδιο τον βλέπουμε όταν πήγε στο Λάζαρο και είδε όλους αυτούς οι οποίοι έκλαιγαν γιατί είχαν χάσει το φίλο τους, τον αδερφό τους, και ταράχτηκε η ψυχή του μέσα. Γιατί αγαπούσε. Λέει ο Ιησούς στην προσευχή του στο κατά Ιωάννη στο 17, λέει, αυτούς που μου έδωσες, λέει, μέχρι τέλους αγάπησα αυτούς. Αμήν. Μέχρι τέλους. Και αυτά είναι τα σπλάχνα του πατέρα, αμήν, τα οποία είχε μέσα του. Όταν λίγο πριν, το τελευταίο βράδυ, λίγο πριν το συλλάβουνε, στέκεται, φεύγει από τη Βιθανία να έρθει στο όρος των Ελαιών και στέκεται, βλέπει την Ιερουσαλήμ απέναντι, είναι ακριβώς απέναντι. Και ενώ ξέρει τι τον περιμένει, ξέρει όλο αυτό το οποίο πρόκειται να τραβήξει και βλέπει την Ιερουσαλήμ, θυμάστε τι έκανε. Έκλαψε. Έκλαψε και λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές προσπάθησα να μαζέψω τα τέκνα σου όπως η όρνη θα μαζεύει τα ορνήθια αυτής. Ποιος μιλούσε εκείνη την ώρα, λέτε. Η καρδιά του πατέρα. Γιατί όταν λέει, πόσες φορές προσπάθησα να μαζέψω, να σας μαζέψω, αναφέρεται όλες αυτές τις φορές που ο Κύριος έστειλε ανθρώπους, έστειλε προφήτες, έστειλε μαθητές, δούλους, να μαζέψει τον Ισραήλ, να τον φέρει κατά τα φτερά του. Συνέχεια. Σήκωσε τον Ιερεμία, σήκωσε τον Ισαΐα, που λέει η ιστορία ότι τον βασάνισαν και τον σκότωσαν, τον Ισαΐα. Ο Ιερεμίας πέρασε τόσα, ο Εζεκιήλ πέρασε τόσα και λέει ο Ιερεμίας κάθε μέρα, όλα τα χρόνια, εγυρώμενος πρωί, σηκώνομαι και κηρύττω τους λόγους εσάς. Αυτό είναι η καρδιά του πατέρα από μέσα, αδερφοί. Γιατί ο πατέρας έχει συναισθήματα και πονάει. Και ο πατέρας αυτός άντεξε να δει το γιο του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Άντεξε να το δει. Για ποιο λόγο? Γιατί είδε μέσα στο σχέδιό του ότι δι' αυτής της θυσίας θα μπορούσε ο Θεός να μαζέψει, να κερδίσει όλους εμάς. Όλους εμάς. Οπότε έχουμε την έννοια της πρόθεσης του Θεού, η οποία μας δείχνει ότι είχε ένα σχέδιο, ένα σκοπό. Που περιλάμβανε, ο σκοπός του Θεού αυτός, το σχέδιο, περιλαμβάνει το Χριστό και την Εκκλησία. Το Χριστό και όλη την Εκκλησία. Δηλαδή, εσένα και εμένα ο Θεός πότε μας γνώρισε? Νομίζεις ότι ο Θεός σε είδε όταν γεννήθηκες? Ή όταν αναγεννήθηκες? Ο Θεός σε είδε πριν κάνει οτιδήποτε, μέσα στην πρόθεσή Του, μέσα στην ευδοκία Του, σε είδε. Αμήν. Και με είδε. Και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Παύλος αναφέρει περισσότερο γιατί την πρόθεση του Θεού. Λέει στην Εφεσίου στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 11. Λέει, σύμφωνα με την αιώνια πρόθεση που πραγματοποίησε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Θέλω να δούμε τώρα, γιατί στα νεοελληνικά και αυτό που μεταφράζει ο Βάμβας, υπάρχει μια διαφορά με το αρχαίο. Λέει, κατά πρόθεση των αιώνων ειν επίησε, που έκανε τα πάντα ο Θεός, που τα έφτιαξε, τι λέει, εν το Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών. Ο Θεός ό,τι έκανε, το έκανε εν Χριστώ και διά του Χριστού. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλω να δούμε, αδερφοί, σήμερα ότι, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι το κέντρο του σχεδίου του Θεού είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Αυτός είναι δια του οποίου ο Θεός έκανε τα πάντα, μέσα σε Αυτόν έκανε τα πάντα και με Αυτόν ο Θεός θα φέρει τα πάντα πίσω στον εαυτό Του. Και τελειώνει ο λόγος του και λέει ότι στο τέλος λέει τα πάντα ο Θεός πού θα τα συγκεφαλαιώσει? Εν το Ιησού. Μέσα σε Αυτόν θα συγκεφαλαιώσει τα πάντα. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος να επικεντρωθούμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Λέει, αποβλέποντες στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Αμήν. Το κλίμα που χρησιμοποιεί στα αρχαία, το αφορώντες, σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να στρέψεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι, σε εκείνον. Σε εκείνον. Και θα το δούμε, δεν είναι μόνο γιατί είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να σωθείς. Είναι γιατί είναι Η μόνη οδός είναι ο μόνος αγωγός ο οποίος μπορεί να φέρει σένα και κάθε άνθρωπο γύρω από σένα στη σωτηρία. Στη σωτηρία. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Παύλος, κατά πρόθεση την οποία πραγματοποίησε με τον Ιησού Χριστό. Χρησιμοποιεί τη λέξη Χριστός. Τι σημαίνει Χριστός? Και χρησμένος. Και ρωτάω, αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού ή στη θεϊκή του φύση? Ο Θεός χρήεται, αδερφοί. Θέλω να κάνει ο Θεός το νου μας να είναι οξύς. Ο Θεός χρήει, δεν χρήεται. Ο Θεός χρήει, δεν χρήεται. Και ο κεχρισμένος είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Μεσίτης, ο οποίος, για πείτε μου, πότε ο Χριστός χρήστηκε? Στο βάπτισμα, στον Ιορδάνη. Δεν βλέπουμε να έχει οποιαδήποτε διακονία πριν. Βλέπουμε στον Ιορδάνη, όταν ήρθε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, να ανοίγει ο ουρανός, να κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο σαν περιστέρι, και ήρθε, λέει, και επάνω του και έμεινε επ' αυτόν. Και ο Κύριος ξεκίνησε τη διακονία του. Τότε βλέπουμε, εκεί βλέπουμε τον γεχρισμένο. Εκεί βλέπουμε το χρίσμα. Έγινε Χριστός, λοιπόν, όταν το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και έμεινε επάνω του. Και ο Θεός προείδε όλη την αναμάρτητη ζωή του Ιησού Χριστού, την προσωπικότητά του, τη διακονία του, το θάνατό του και την ανάστασή του και την ενδόξασή του. Τα είδε τα πάντα. Και σε εμάς τώρα, γιατί εκτός από όλο αυτό το λυτρωτικό έργο του Χριστού, ο Θεός τι άλλο είδε? Είδε τον Αδάμ, είδε την Εύα, είδε την πτώση, την αμαρτία του. Νομίζετε ότι όταν ο Θεός ήρθε και ο Αδάμ και η Εύα είχαν κρυφτεί? Γιατί το ίδιο κάνει ο άνθρωπος. Να μην πω εμείς, πολλές φορές. Κάνεις κάτι στραβό και το κρύβεις και νομίζεις ότι δεν σε βλέπει κανένας, δεν το ξέρει κανένας. Ο Θεός ήξερε όλη την απελπισία του ανθρώπινου γένους από την αρχή, και τη δικιά σου απελπισία και τη δική μου, εξαιτίας της αμαρτίας, και ήξερε ότι ο μόνος τρόπος να έρθει αποκατάσταση, να έρθει σωτηρία, ήτανε με το να φέρει τον έσχατο Αδάμ, τον Υιό του Θεού, ο οποίος θα μπορούσε να αποκαταστήσει την κοινωνία με το Θεό, αυτή την οποία η αμαρτία την έσπασε, να λυτρώσει τον άνθρωπο, και όλοι αυτοί οι οποίοι θα δέχονταν τη θυσία του Ιησού Χριστού θα μπορούσαν να έρθουν σε τέλεια κοινωνία με το Θεό. Και αυτή είναι η καλή σκέψη του Θεού. Αυτή είναι η καλή σκέψη του Θεού. Ο Θεός δεν χαίρεται όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει. Αλλά η καλή του σκέψη είναι ότι τελικά όλοι αυτοί οι οποίοι θα τον δεχτούν, θα δεχτούν τη θυσία του, θα δεχτούν τη συγχώρηση των αμαρτιών δια του αίματος, θα έρθει η ώρα που θα βρεθούν μέσα στην παρουσία του Θεού και θα έχουν αιώνια κοινωνία μαζί του. Αυτή είναι η καλή σκέψη του. Και αυτή την ευδοκία τη λέει ο Παύλος, την καλή σκέψη. Διαβάζω στην προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 27, λέει, στους οποίους ο Θεός θέλησε να φανερώσει ποιος είναι ο πλούτος της δόξας τούτου του μυστηρίου στα έθνη. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας του μυστηρίου του Θεού, η αποκάλυψη αυτή του θελήματός του? Ποιος είναι, τι λέει? Ο Χριστός μέσα σας, η ελπίδα της δόξας. Η ελπίδα της δόξας, λέει ο Παύλος, είναι ο Χριστός μέσα μας. Αυτός είναι η φανέρωση του μυστηρίου του Θεού. Με άλλα λόγια, αυτό το θέλημα που ο Θεός από την αρχή συνέλαβε μέσα του, για μας σήμερα είναι κρυφό ή φανερό? Γιατί το λέει μυστήριο. Το λέει μυστήριο. Αλλά σε μας είναι φανερό, γιατί ο Θεός μας το έκανε φανερό δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι η ελπίδα της δόξας και είναι μέσα μας. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Την ίδια αλήθεια εκφράζει ο Παύλος. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 3:25. Τον οποίο ο Θεός προέθετο, τον οποίο ο Θεός προκαθόρισε, στο κείμενο λέει προέθετο, μέσον εξιλεώσεως διαμέσου της πίστης, με βάση το αίμα του, προσφανέρωσε της δικαιοσύνης του, για την άφεση των αμαρτημάτων που έγιναν στο παρελθόν, μέσα στη μακροθυμία του Θεού. Να το δούμε λίγο στο κείμενο. λέει, τον οποίο, Χριστό δηλαδή, προέθετο ο Θεός, τι τον προέθεσε ο Θεός να είναι? Ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Και ρωτάω, για να έρθει ο άνθρωπος στο σημείο αυτό, αδερφοί, το να αποκατασταθεί η κοινωνία του με τον Πατέρα, και αναφέρομαι στον κάθε άνθρωπο, τι είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ακούσει?

να ακούσει ο καθένας το λόγο ο οποίος λέει ότι ο Θεός έκανε ηλαστήριο το Χριστό και δια του αίματος του Χριστού μπορεί να έρθει η συγχώρηση, λέει, των προγεγονότων αμαρτημάτων, δηλαδή οτιδήποτε έχει κάνει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Υπάρχει ένα ηλαστήριο τον οποίο ο Θεός έχει δει από την αρχή. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Και αυτή είναι ξεκάθαρα αλήθεια, λέει, χρησιμοποιεί το ίδιο ρήμα πάλι, προέθεσε για να διδάξει ότι πριν κάνει ο Θεός οτιδήποτε είδε το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Και το λέω όλο αυτό γιατί ο Θεός μας καλεί να κηρύξουμε ένα μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα δεν είναι ούτε ο αντίχριστος ο οποίος έρχεται να κάνουμε τους ανθρώπους να τρέμουν χωρίς να υπάρχει η βάση, ούτε το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, ότι έλα στο Χριστό και ο Θεός θα σου δώσει όλα τα αιτήματα της καρδιάς σου. Όλα θα στα δώσει. Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο. Και η ζωή σου θα είναι βίος ανθόσπαρτος. Και ανοίγει ο άνθρωπος το βιβλίο και διαβάζει το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στις πράξεις και λέει, δίδασε τους μαθητές ότι δια πολλών θλίψεων θα μπει μέσα στην παρουσία του Θεού ο άνθρωπος. Και εκεί ο άνθρωπος λέει, όχ. Μα εσύ μου είπες ότι όλα θα είναι ανθόσπαρτα. Το ανθόσπαρτο θα είναι όταν πάμε εκεί. Αλλά για να πάμε εκεί θα χρειαστεί να περάσεις από κακουχίες. Θα χρειαστεί να περάσεις από δυσκολίες, να περάσεις από δοκιμασίες. Θα χρειαστεί. Δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος να ακούσει οτιδήποτε άλλο όσο το ότι το αίμα του Χριστού είναι, αυτός είναι το ηλαστήριο. Ότι και αν κάτι κάνεις στραβό και αν αμαρτήσεις και αν πέσεις, ο Θεός έχει δώσει ένα σκέπασμα για τη ζωή σου. Ξέρετε αδερφοί, ο Θεός δεν είναι ότι κάνεις κάτι στραβό, κάνεις κάτι λάθος και δεν το ξέρει και περιμένεις το θρόνο να δει πότε θα έρθεις να πεις έκανα αυτό το λάθος, συγχώρεσέ με. Ο Δαβίδ λέει μακάριος εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε η αμαρτία, στον οποίο ο Θεός δεν λογαριάζει ανομία. Δηλαδή ο Θεός έχει προμηθεύσει το ελαστήριο, είναι εκεί πέρα η συγχώρεση. Είναι εκεί η συγχώρεση. Το θέμα είναι ο άνθρωπος. Στη συγχώρηση το θέμα είναι ο άνθρωπος να το καταλάβει και να συντριφτεί μπροστά στο μεγαλείο αυτό της αγάπης και να ζητήσει αυτό το αίμα να τον καλύψει. Και μετά ο Κύριος αμέσως τι κάνει, σε σκεπάζει, αμέσως σε συγχωρεί. Και αυτό είναι η αλήθεια που λέει ο Πέτρος, λέει στην Α' Πέτρος το πρώτο κεφάλαιο στο 19. Λέει, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού ως αμνού, χωρίς ψεγάδι και χωρίς κοιλίδα. Στο 20, ο οποίος ήταν μεν προορισμένος πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως τους έσχατους χερούς για σας. Δηλαδή πριν ο Θεός κάνει οτιδήποτε, είδε τη θυσία του Χριστού και τον προώρησε να είναι ο αμνός. Ο αμνός. Να πάμε λίγο παρακάτω. Να πάμε στον Ιάκωβο, κεφάλαιο 1, εδάφιο 17, γιατί μας δείχνει ο Ιάκωβος λίγο περισσότερο. Λέει κάθε αγαθή δόση και κάθε τέλειο δόρημα είναι από πάνω, το οποίο κατεβαίνει από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σχοιά μεταβολής. Από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς κάποια απαρχή των κτισμάτων του. Να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, εδώ μας λέει βουληθείς, πού μας τρέφει, στη βουλή του. Λέει, βουληθείς απεκείς εν ημάς. Δηλαδή, είπαμε βουληθείς, είναι από το ρήμα βούλομαι που σημαίνει θέλω, επιθυμώ. Και από το ρήμα αυτό προέρχεται η θέληση, η απόφαση. Και όπως είπαμε, η λέξη αυτή είναι παράλληλη με τη λέξη λόγος. Και εδώ βλέπουμε να λέει ότι μέσα στη βουλή του, μέσα στο σχέδιό του, μέσα στο θέλημά του, ο Θεός τι έκανε. Τι έκανε. Τι λέει. Απεκοίησε. Απεκοίησε. Δηλαδή, τι σημαίνει απεκοίησε. Γέννησε. Αυτό που διαβάσαμε. Γέννησε. Ο Θεός μέσα στο σχέδιό του γέννησε. Αποκιέως σημαίνει φέρνω νεογνώ, γεννώ. Και από εκεί βγαίνει η γέννα. Και η εικόνα που μας δίνει ο Λόγος του εδώ πέρα είναι ότι μέσα στην βουλή του Θεού, μέσα στο σχέδιο του, το σχέδιο του μάλλον, είναι σαν, το παρομοιάζει σαν μία μήτρα.

0: μέσα στην οποία μήτρα συνέλαβε ο Θεός και κυοφόρησε όλους τους όλες τις κόρες. Με αρχή τον Χριστό πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε. Και μάλιστα μας γέννησε όπως μία μητέρα γεννάει τα παιδιά της, αλλά μας γέννησε πριν ακόμα ο Θεός κάνει οτιδήποτε. Πριν κάνει οτιδήποτε. Θέλω αδερφοί να καταλάβουμε το πόσο πολύ αξίζουμε για το Θεό. Και όχι μόνο εμείς. Αλλά όλοι αυτοί, είπε ο Θεός, έχει προειδεί μέσα στο σχέδιό Του. Και όταν διαβάζουμε την Αποκάλυψη και βλέπουμε το σχέδιο αυτό του Θεού ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένο και βλέπετε τους Αγίους να είναι μέσα στο θρόνο, κύκλα από το θρόνο. Και να δοξάζουν και να ψάλουν στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Και βλέπουμε μετά στο πέμπτο κεφάλαιο να βλέπει ο Ιωάννης αυτό το βιβλίο το οποίο είναι σφραγισμένο με σφραγίδες 7 και όλοι μέσα στον ουρανό ξαφνικά λέει ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες. Ποιος ήταν άξιος, λέει. Κανένας. Εκείνη την ώρα ο Κύριος τους πήρε αυτή την γνώση και λένε και κανένας δεν βρέθηκε άξιος. Κανένας. Και τι λέει ο άγγελος. Ευρέθη ο Λέων της φυλής του Ιούδα. Γι' αυτό και οι Άγιοι όταν μπαίνουμε μέσα στην παρουσία του Θεού και ο Θεός μας δίνει το στέφανο της νίκης, τι θα τον κάνουμε το στέφανο. Τον βγάλουμε να τον ρίξουμε στα πόδια του. Και να πούμε, Κύριε εσύ είσαι, δια σου είμαστε εδώ. Δια του Ιησού Χριστού. Και τον βλέπει ο Ιωάννης στο θρόνο. Τον βλέπει στο θρόνο, βλέπει και είδε λέει στο θρόνο καθήμενο αρνίο ως εσφαγμένο. Δηλαδή, θα ξέρουμε ότι ο Κύριος αναστήθηκε, αναλύθηκε και δοξάστηκε, πήρε το ένδοξο σώμα. Αλλά όταν μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και τον δούμε τον Κύριο, θα τον δούμε σαν αρνίο εσφαγμένο. Που σημαίνει ότι τα σημάδια από τα καρφιά αυτά τα οποία περάσανε στον Κύριο για να κερδίσει εσένα και εμένα, θα είναι ακόμα εκεί, αδερφοί. Θα είναι ακόμα εκεί. Μπορείς να το δεις αυτό, να δεις αυτή την αγάπη. Ξέρεις, μόνο εάν δεις αυτή την αγάπη θα μπορέσεις να τη μεταφέρεις στους ανθρώπους.
1: Αμήν.
0: Μόνο αν τη δεις. Και ξεκίνησα να λέω για τη μήτρα αυτή, την πνευματική η οποία γεννάει παιδιά. Και μας λέει με ποιο τρόπο γίνεται η γέννα σε αυτή την πνευματική μήτρα, που είναι η Βουλή του Θεού, που είπαμε ότι είναι ο Λόγος. Πώς γίνεται η γέννα, λέει, από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του λόγου της αλήθειας. Διαμέσου του λόγου της αλήθειας. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο γεννάει. Ο λόγος. Ο λόγος είναι που γεννάει. Ο λόγος παρομοιάζεται σαν σπέρμα, το λέει ο Πέτρος. Διαβάζω. Α. Πέτρου. Πρώτο κεφάλαιο, 23 εδάφιο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άλφα Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, 23 εδάφιο. Μιλάει για την πνευματική γέννηση και λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, διαμέσου του λόγου του ζωντανού Θεού, ο οποίος μένει στον αιώνα. Μας γέννησε δηλαδή ο Θεός από το λόγο του, τον οποίο πώς τον παρομοιάζει, τι λέει ότι είναι ο λόγος, σπέρμα. Και έχει ο καθένας από μας μέσα του από το σπέρμα του Θεού, το οποίο λέει αυτό σπέρμα μένει στον αιώνα. Δηλαδή αυτό το οποίο σε γέννησε, αυτό από το οποίο γεννήθηκες και το οποίο είναι μέσα σου, είναι αιώνιο. Αιώνιο. Γεννιόμαστε με το σπέρμα αυτό του Λόγου του Θεού. Λέει, απεκοίησε ημάς λόγο αληθείας μέσα στο Λόγο και διά του Λόγου είναι που ο Θεός γεννάει. Να προσευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει το νου μας, αδελφοί, γιατί το λέω όλο αυτό. Γιατί εκεί μέσα ο Λόγος περιέχει αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίο άκουσες εσύ και εγώ και το οποίο είναι απαραίτητο να ακουστεί στους ανθρώπους ώστε να γεννηθούν. Δεν γεννιούνται οι άνθρωποι στον Χριστό από τα ωραία λόγια. Γεννιούνται από αυτό το κήρυγμα του Λόγου, το οποίο το περιεχόμενο αυτού του Λόγου της αλήθειας λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον γιο του, τον μόνο του γιο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτό, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και αυτό είναι που χρειάζεται οι άνθρωποι να ακούσουν για να γεννηθούν. Για να γεννηθούν. Μέσα σε αυτή τη μήτρα του Θεού είναι που γεννηθήκαμε εμείς και ο Θεός μας καλεί τώρα εμάς να δούμε, να δουλέψουμε για να γεννηθούν και όλοι αυτοί που ο Θεός θέλει να φέρει. Και τον ευχαριστούμε. Για κάθε γένα, για να γίνει, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σπέρμα. Για να γίνει. Και στην προκειμένη περίπτωση, για να γεννηθεί ένας γιος του Θεού, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει το σπέρμα του Θεού. Και αυτό το σπέρμα που είναι ο Λόγος, λέει, είναι για πάντα. Για πάντα. Αυτό το Λόγο ο Θεός έχει βάλει μέσα μας. Νομίζω, αδερφοί, ότι όταν ανοίξει ο Θεός την καρδιά του ανθρώπου, γιατί ο Λόγος μπορεί να το συλλάβει με αποκάλυψη, να καταλάβεις ότι αυτά που ο Κύριος έχει βάλει μέσα σου, με τα οποία ζεις, πάνω στα οποία στέκεσαι, δεν είναι λόγια για να περάσεις απλά μια ωραία ζωή. Τώρα. Είναι όλο αυτό το οποίο είναι απαραίτητο για να μπεις και να ζήσεις αιώνια. Αιώνια. Αυτό σε γέννησε και αυτό θα σε φέρει μέχρι τέλους και αυτό θα σου δώσει αιώνια ζωή. Αμήν. Αλλά πείτε μου, όταν σκεφτόμαστε για τη γέννα, όταν σκέφτεστε τη γέννα, η γέννα με τι συνδέεται? Με οδύνες. Συνδέεται με οδύνες η γέννα. Με οδύνες. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην Κολοσσαής 1 κεφάλαιο 15. Λέει, για τον Χριστό λέει, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, η εικόνα του αόρατου Θεού, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Αμήν. Ορίζει ο Παύλος τον Χριστό ότι είναι ο πρώτος ο οποίος τέχθηκε σε όλη την κτήση. Και η έννοια πρωτότοκος, η λέξη πρωτότοκος, με τι μας συνδέει? Ότι υπάρχει και δεύτερος και τρίτος και ούτω καθεξής. Αν ήθελε να μας πει ότι είναι ο μόνος, θα χρησιμοποιούσε τη λέξη μονογενής. Ξέρετε ότι η ελληνική λέξη είναι πλούσια σε έκφραση. Και άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή την έννοια. Πρωτότοκος και μονογενής. Το ίδιο πράγμα λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους 8:29. Λέει, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Ο οποίος Υιός είναι εικόνα του Πατέρα. Είναι εικόνα του Θεού του αοράτου. Για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδερφούς. Αμήν. Δηλαδή είδε ο Θεός, γέννησε πρώτα τον Υιό του, μέσα στο σχέδιό του, και μέσα από τον Υιό, που είναι ο πρωτότοκος, είδε και όλους τους υπόλοιπους αδερφούς. Και μέσα σε αυτή την πνευματική δημιουργία του Θεού, μιλάει ο Κύριος στην πρώτη προφητεία της Γραφής, στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 26 εδάφιο, και καθώς κάνει τον άνθρωπο, λέει, και είπε ο Θεός, ας κάνουμε άνθρωπο, σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση. Και ρωτάω, όταν λέει να κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, έχουμε το Θεό, έχουμε τον Ιησού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, και τι άλλο έχουμε, και τους υπόλοιπους γιους, οι οποίοι μορφώνονται σύμφωνα με την εικόνα του Υιού, που είναι η εικόνα του Πατέρα. Και εκφράζει ο Πατέρας την επιθυμία του, που είναι να, λέει, να γεννήσουμε γιους και θυγατέρες, οι οποίοι γη και θυγατέρες να τους κάνουμε, λέει, σύμφωνα με την εικόνα μας και την ομοίωσή μας. Αμήν. Άρα, σε όλο αυτό το σχέδιο του Θεού, προκειμένου να γεννηθούνε, να γεννηθεί ο άνθρωπος, να γίνει ο άνθρωπος, ποιοι λαμβάνουν μέρος, ο Πατέρας, ο οποίος γέννησε το γιο του, και δια του Υιού γεννάει όλους εμάς. Αμήν. Και μας καλεί τώρα ο Θεός, αρφή, να συνεργαστούμε, να γεννήσουμε, να ακυοφορήσουμε και να γεννήσουμε όλους αυτούς τους οποίους θέλει να εργαστούμε μαζί, για να τους φέρει και να τους κάνει σύμφωνα με τη δική του εικόνα και τη δική του ομοίωση. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Α Κορινθίους 4:15, λέει, διότι αν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες. Δεδομένου ότι εγώ σας, τι έκανα, σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού. Πώς γέννησε ο Παύλος? Δια του Ευαγγελίου. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι το άφθαρτο σπέρμα. Και με αυτό το σπέρμα ο Παύλος τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Γέννησε. Δηλαδή ο Θεός χρησιμοποίησε τον Απόστολο Παύλο να γεννήσει. Να γεννήσει. Μας δίνει ο Θεός, έφτιαξε τον άνθρωπο και είπε να προσκοληθεί ο άνθρωπος στη γυναίκα του, να αφήσει τους γονείς του, να γίνουν σάρκα μία. Και όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, μετά τι τους είπε? Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη. Δηλαδή έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο του έδωσε μία ικανότητα, που είναι να αυξάνεται και να πολλαπλασιάζεται. Και μας έδωσε ο Θεός να δούμε φυσικά αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να ζήσουμε πνευματικά όταν ερχόμαστε σε Αυτόν, που τι είναι να κάνουμε? Να γεννήσουμε. Να γεννήσουμε. Ο Παύλος λέει, σας γέννησα εγώ. Σας γέννησα στο Θεό. Θέλει να μπεις η κατάσταση της ζωής σου να είναι μέσα σε αυτό το φρόνημα. Το να γεννήσουμε. Ο Παύλος γεννούσε συνέχεια, αδερφοί. Το ξέρετε, το γεννούσε συνέχεια. Όταν περνάμε δυσκολίες, τι σκεφτόμαστε? Σκέφτεσαι μέσα στις δυσκολίες, συνήθως σκεφτόμαστε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Πώς θα τα καταφέρουμε. Ο Παύλος, ξέρετε τι σκεφτότανε? Διαβάζω Φιλήμωνα, 10ο εδάφιο. Λέει στο Φιλήμωνα, «Σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίο γέννησα στα δεσμά μου υπέρ του Ονησίμου». Μα εγώ ήρθα στη Ρώμη για να, όπως μου είπες, Κύριε, και μου έδειξες, για να φέρω το λόγο στον Κέσσαρα, και κατέληξα να είμαι 2 χρόνια μέσα σε ένα σπίτι, κλεισμένος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα μπορούσε να πει. Αλλά τα 2 αυτά χρόνια που ήτανε σε προσωποκράτηση ο Παύλος στη Ρώμη, τι έκανε, αδερφοί, τι είχε στο νου του, ενώ πήγε σαν δέσμιος? Πώς θα γεννήσω αυτούς που ο Θεός είχε προειδεί στη βουλή του? Και λέει στο Φιλήμωνα, σε παρακαλώ για αυτόν, τον ονομάζει, πώς τον ονομάζει? Τέκνο του. Γιατί τον γέννησε στα δεσμά του. Τον γέννησε. Λέει, διαβάζω στις Πράξεις 28 κεφάλαιο 30. Αναφέρεται για αυτή την περίοδο. Λέει, έμενε ο Παύλος 2 ολόκληρα έτη σε ένα ιδιαίτερο μισθωμένο σπίτι και δεχόταν όλους εκείνους που ερχόταν σε αυτόν. Φυλακισμένος. Και τι έκανε? Στο 31. Κηρύττοντας τη βασιλεία του Θεού και διδάσκοντας με κάθε παρησία χωρίς εμπόδιο αυτά που σχετίζονταν με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Κατά τη διάρκεια που ήταν περιορισμένο στη Ρώμη, είχε, ξέρετε ότι τις περισσότερες επιστολές του Παύλος τις έγραψε ενώ ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη. Έγραψε την προς Κολοσσαΐς, έγραψε το Φιλίμωνα, έγραψε τις προς Εφεσίους, έγραψε τις προς Φιλιππισίους. Όλες τις επιστολές τις έγραψε εκεί και στο κείμενο, ξέρετε τι λέει, να βάλουμε λίγο το κείμενο, το 31. Λέει, κηρύσσον τη βασιλεία του Θεού και διδάσκον τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού μετά πάσης παρησίας, πώς, ακολύτως. Ξέρετε τι σημαίνει ακολύτως. Και είναι η τελευταία λέξη του κειμένου αυτή. Ακολύτως. Παρά τις επιθέσεις του διαβόλου, παρά όλη τη λύσα του εχθρού, οτιδήποτε κι αν στεκόταν εναντίον του, στη φυλακή, αλυσοδεμένος, ο Παύλος δεν μπορούσε τίποτα να τον εμποδίσει και να τον κολλήσει. Τίποτα. Τι έκανε? Κήρυτε το Ευαγγέλιο συνέχεια, χωρίς να μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Και τελειώνει εδώ πέρα. Ο Παύλος μιλάει στις πράξεις πώς κηρύττει το Ευαγγέλιο χωρίς κανένα κόλλημα. Αλλά οι πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί, δεν έχουν τελειώσει. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά το να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και δια του Ευαγγελίου να γεννήσουμε. Όπως ο Παύλος γεννούσε. Λέει στην προς Γαλάτας, κεφάλαιο 4, εδάφιο 19, και λέει ο Παύλος, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι, αυτό το πάλι, δηλαδή ο Παύλος σε τι κατάσταση ήταν συνεχώς. Λέει, δια τους οποίους πάλι είμαι σε οδύνες. Μέχρι πότε? Ας κάμουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Λέει, είμαι πάλι σε οδύνες μέχρι ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Σου δίνει ο Κύριος οδύνες. Ρωτάω, έχουμε αισθανθεί αυτές τις οδύνες, αδερφοί? Σκέψου λίγο τους Αγίους, φέρε τους Αγίους, γιατί αυτοί οι Άγιοι που διαβάζουμε εδώ στο λόγο έζησαν στη δικιά τους γενιά. Τώρα στη δικιά μας γενιά ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός που ο Θεός τον καλεί για να περάσει μέσα από τις οδύνες αυτές και να γεννήσει? Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε. Δεν είναι κάποιος άλλος. Και ρωτάω, αισθάνεσαι αυτές τις οδύνες μέσα σου? Ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου έχοντας μέσα στο νου σου τι? Ξυπνάς το πρωί και σκέφτεσαι πώς θα πας στη δουλειά, να βγάλεις το μεροκάματό σου, να τελειώσεις τη δουλειά σου, να πας σπίτι σου, να κάτσεις, να πιεις το τσάι σου, να ξεκουραστείς, να δεις κανένα αδερφό, να περάσεις ωραία? Ή μέσα σου βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση και λες κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να βγω έξω από αυτό, πρέπει να μιλήσω το λόγο του Θεού, πρέπει να δω τους Αγίους να έρχονται όπως ο Θεός τους θέλει. Έχω μέσα μου αυτό τον αγώνα στην προσευχή, τον αγώνα να κηρύξω. Ο Παύλος λέει, φοράω αλυσίδες μέχρι να φανερώσω το Ευαγγέλιο. Αισθανότανε αλυσοδεμένος να κηρύξει την αλήθεια. Γι' αυτό πήγαινε παντού. Μην νομίζετε ότι ο Παύλος ήταν ο Παύλος κάτι διαφορετικό από σένα και από μένα. Αλλά είχε μέσα του αυτό το ζωντανό σπέρμα του Θεού, το οποίο τον γέννησε και ήξερε ότι ο Θεός τον κάλεσε για να γεννήσει και αυτός. Γιατί αυτόματα όταν σε γεννήσει ο Θεός, σε φέρνει στην κατάσταση να θες να γεννήσεις κι εσύ. Και αγαπάς αμέσως όλους αυτούς που ο Θεός γεννάει και θες να δεις κι άλλους να γεννιούνται. Να τους αγαπήσεις. Προσευχήθηκε ο Κύριος για αυτή τη γέννα, λέει, προσεύχομαι όχι μόνο για αυτούς, τους μαθητές, αλλά και για όλους αυτούς οι οποίοι θα έρθουνε διαμέσου του Λόγου. Για όλους αυτούς οι οποίοι θα γεννηθούνε μέσα από το σπέρμα αυτό του Λόγου, προσεύχομαι, Θεέ μου, να τους φυλάξεις, να τους φέρεις μέχρι τέλους. Και μας καλεί ο Θεός τώρα, αδερφοί, να μπούμε κι εμείς σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο έχουμε ξυπνήσει, δεν ξέρω πόσο έχουμε ενεργοποιηθεί, αλλά βάλε τον εαυτό σου να ζητήσει τον Κύριο, να σε φέρει ο Θεός, να δεις την καρδιά Του, να αισθανθείς τα σπλάχνα Του, ώστε να προσευχηθείς με όλη σου την καρδιά, να κάνεις ό,τι μπορείς με όλο σου το είναι, για να δεις ο Θεός να σώζει ανθρώπους. Χρειάστηκε όλοι οι Άγιοι να περάσουν όλα αυτά που πέρασαν. Ο Παύλος γύρισε τον κόσμο ανάποδα και πάλι ίσια. Λέει η ιστορία ότι περπάτησε πάνω από 15.000 χιλιόμετρα ο Παύλος. Περπάτησε. Γιατί λέτε περπατούσε, για να κάνει σιλουέτα? Γι' αυτό περπατούσε. Λέει, σε νηστείες πολλές. Σε νηστείες πολλές. Μπορούσε να κάνει σιλουέτα από τις νηστείες. Περπάτησε, λέει, πάνω από 15.000 χιλιόμετρα στα 4 αποστολικά ταξίδια. Πάνω από 15.000 χιλιόμετρα γύρισε τον κόσμο όλο. Γιατί? Γιατί είχε μέσα του αυτό το κάλεσμα του Θεού να γεννήσει. Να γεννήσει. Όλοι οι Άγιοι πήγαν παντού, κήρυξαν, διώχτηκαν, βασανίστηκαν, θανατώθηκαν. Και όλο αυτό γιατί, αδερφοί? Γιατί? Πει κανείς, δεν είχαν δουλειά και βρήκαν. Ε? Μου έλεγε κάποιος αδερφός κάποτε, ποιμένας, ξέρετε ότι οτιδήποτε γίνει στραβό σε κάποιον, ποιος την πληρώνει? Ο Μωυσής. Μωυσή φαΐ δεν έχουμε. Μωυσή νερό δεν έχουμε. Μωυσή μας έφερες εδώ να μας θανατώσεις. Ό,τι πάει στραβό, συνήθως οι άνθρωποι κάνουν ανοησίες και αφού κάνουν την ανοησίες, μετά ποιος πρέπει να δώσει τη λύση? Ο ποιμένας. Ο εργάτης. Όποιος είναι αυτός. Και μου λέει κάποιος αδερφός, ο οποίος σπάγανε πάνω του αυτά τα κύματα, μου λέει, σαν να μην είχαμε δουλειά να κάνουμε και ψάχναμε να βρούμε. Και το περνάς όλο αυτό. Χωρίς να έχεις να κερδίσεις τίποτα. Σαρκικά, έτσι. Ο Μωυσής τι είχε να κερδίσει? Σαρκικά από ένα λαό ο οποίος ήταν όπως ήταν και λέει, του σήκωνε στις πλάτες, απάνω του του σήκωνε και τους μετέφερε. Ο Μωυσής. Τι είχε να κερδίσει σαρκικά, για πείτε μου? Τίποτα. Γόγγιζαν αντίον του, τον κατηγορούσαν, του είπαν ότι έβαλε το σόι του και ποιος είσαι εσύ Μωυσή, όταν ήρθε ο Κορέ ή του Κορέ, και εμείς είμαστε οι συνάγωγοι του Κύριου, μόνο εσύ είσαι και η δική σου. Ήρθε η αδερφή του, η Μαριάμ, εσύ ποιος είσαι Μωυσή? Για ποιο λόγο όλα αυτά, αδερφή? Για ποιο λόγο να περνάνε οι Άγιοι όλα αυτά που περνάνε? Για πείτε μου. Ένας μόνος λόγος. Κατάλαβαν το σχέδιο του Θεού, κατάλαβαν την αγάπη του Θεού, κατάλαβαν όλο αυτό το οποίο ο Θεός είδε από την αρχή, το παίρνει μέσα του άνθρωπου και ζει με αυτή την επιθυμία να δει το θέλημα του Θεού να φτάνει μέχρι τέλους. Και το θέλημα του Θεού περιλαμβάνει ανθρώπους. Δεν περιλαμβάνει ούτε σπίτια, ούτε οικίματα, όμορφα, με εντέλεια ωραιότητας και με πύργους και με καμπαναριά και τέτοια, δεν περιλαμβάνει τέτοια το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού περιλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι είναι στο σκοτάδι, είναι στην αμαρτία, είναι στα ναρκωτικά, είναι μπλεγμένοι οπουδήποτε και ακούνε το σπέρμα το ζωντανό που μπαίνει μέσα τους, τους γεννάει και βλέπεις αυτόν ο οποίος ήταν φωνιάς την επόμενη στιγμή να είναι Άγιος. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Είναι τόσο ευχάριστο που όταν λέει ένας από αυτούς τους αμαρτωλούς μετανοήσει, στον ουρανό τι γίνεται? Εκεί είναι η χαρά. Εκεί είναι η χαρά. Γι' αυτό ο Παύλος μέσα στις θλίψεις τι έκανε? Χαιρότανε. Σκεφτείτε λίγο. Να τον μαστιγώνουνε και να βλέπει αυτός μέσα από τις θλίψεις του να γεννιούνται τέκνα. Γιατί για να φτάσει στη Ρώμη, τι πέρασε? Παραλίγο να τον σκοτώσουν. Ορκιζόταν οι άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ. 40 μαζεύτηκαν και είπαν δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον σκοτώσουν. Τόσο καλοί άνθρωποι του Θεού ήταν. Αν διαβάστε, πήγανε στους Φαρισαίους και δώσαν υπόσχεση ότι εμείς δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον θανατώσουμε. Και στέκεται ο Παύλος, τη τρώει, επικαλείται τον Κέσσαρα, μπαίνει στο πλοίο και μέχρι να φτάσει στη Ρώμη, εγώ αν ήμουν στη θέση του Παύλου θα είχα πεθάνει στο πλοίο. Γιατί πάνω από τα 2,5-3 μποφόρ, δεν αντέχω. Και αυτός πέρασε όλη την κακοπάθεια και έφτασε τελικά στη Ρώμη και εκεί στη Ρώμη, μέσα σε όλο αυτό. Τι έκανε? Χείριτε. Και καθώς έβλεπε τον Ονίσιμο να σώζεται, ο Παύλος τι έκανε μέσα στη φυλακή? Εκεί που ήτανε. Δόξαρ. Αυτή είναι η χαρά, αδερφοί των Αγίων. Αμήν. Το να βλέπεις ο Θεός διαμέσου ανθρώπων να γεννάει, να αυξάνονται, να προοδεύουν και αυτοί με τη σειρά τους μετά τι να κάνουν? Να γεννάνε. Πείτε μου, υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για ένα μπαμπά και μια μαμά να βλέπουν τα παιδιά τους να παντρεύονται και να φέρνουν παιδιά. Ε? Αυτό είναι. Και ο Θεός χαίρεται να βλέπει όλους αυτούς τους οποίους έχει δει μέσα στη Βουλή Του όλοι εμείς να τους γεννήσουμε. Ξέρετε ότι έχει πολλά παιδιά ο Θεός να γεννήσει μέσα στο Ρέθυμνο. Και στην Κρήτη. Και σε όλη την Ελλάδα. Και σε όλα τα έθνη. Γι' αυτό ο Θεός μας είπε να πάμε παντού να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό. Αμήν. Και λέει, εωσού, είμαι λέει σε οδύνες, εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Γι' αυτή τη μόρφωση ο Κύριος είπε, πορευθέντες μαθητεύσατε
0: πάντα τα έθνη.
1: Πάντα τα έθνη. Και όταν λέει, για να το κάνεις, για να γεννήσεις, τι λέει, πορευθέντες. Τι σημαίνει πορευθέντες. Τι έχει.
0: Πορεία.
1: Δεν έρχεται η γέννα με το να κάθεσαι στο σπίτι, στο τζακάκι, με το τσαγάκι, να περνάς ωραία. Έχει πορεία. Έχει πορεία. Πρέπει να σηκωθείς δηλαδή από εκεί που κάθεσαι. Γι' αυτό λέει σηκώθητε ο κοιμόμενο. Πρέπει να σηκωθείς από εκεί που κάθεσαι και να φύγεις από εκεί που κάθεσαι και να πας κάπου αλλού για να βρεις το απολό. Όπου είναι αυτό. Δεν με νοιάζει αν είναι στο διπλανό σου σπίτι, αν είναι στη διπλανή σου γειτονιά, αν είναι στο διπλανό σου χωριό, αν είναι στο διπλανό σου νομό ή όπου αλλού ο Θεός θέλει να σε στείλει. Ξεκινήσουμε από εδώ. Να ξεκινήσουμε από εδώ. Λέει, πορεία. Και έχει πορεία, έχει βάδισμα, έχει περπάτημα, έχει να βγεις από το σπίτι σου. Έχει να βγεις από τον κύκλο της ρουτίνας σου. Από τον κύκλο του σπιτιού σου. Δουλειά, σπίτι, παιδιά, χόμπι, οτιδήποτε. Θα χρειαστεί να θυσιάσεις. Θα χρειαστεί να θυσιάσεις. Να αφήσεις. Να χάσεις. Αλλά, όταν χάνεις, στον Κύριο, τελικά κερδίζεις. Και η εντολή δόθηκε σε κάθε μαθητή, αδελφοί. Το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δόθηκε σε κάθε μαθητή. Γιατί ο Θεός αυτή τη δύναμη της αναπαραγωγής την έδωσε σε κάθε άνδρα και σε κάθε γυναίκα. Μπορεί μια γυναίκα μόνη της να κάνει παιδιά. Ε? Έχει δύναμη ζωής μέσα και η γυναίκα και ο άνδρας. Και οι δύο. Και λες, διαβάζεις τον Ισαΐα, κεφάλαιο 66, εδάφιο 8. Γιατί εδώ μας δείχνει το τελικό σχέδιο. Αυτό που ο Θεός τελικά θα εκπληρώσει. Λέει, ποιος άκουσε τι ούτων πράγμα, τι είδε τι αυτά, δηλαδή ο προφήτης καθώς το βλέπει, είναι κάτι το οποίο τον αφήνει έκθαμβο. Είναι σαν να βλέπει κάτι το οποίο είναι ανήκουστο. Ήθελε γεννήσει η γη εν μία ημέρα. Ή ένα έθνος θα γινόταν μόνο μιας. Αλλά η Σιών, ποια είναι η Σιών? Εμείς. Λέει, μόλις κυλοπόνησε, γέννησε τα τέκνα της. Κυλοπόνησε. Εδώ δείχνει την έννοια αυτή, υπάρχει ταραχή και οδύνη μέσα στην μήτρα της Εκκλησίας προκειμένου να γεννήσει και να φέρει τον Υιό τον Άρσεν. Και λέει, μόλις κυλοπόνησε, λέει, γέννησε τα τέκνα αυτής. Στα ελληνικά είναι επιθυντικός και έχει να κάνει ότι θα γεννήσει η Εκκλησία και άνδρες και γυναίκες. Πώς άλλως ονομάζεται αυτό? Ο Υιός, ο Άρσεν. Και ζούμε σε αυτή την ώρα, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Λέει στο 9 εδάφιο. Εγώ που φέρνω στη γέννα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος φέρνει στη γέννα? Εκείνος. Αυτός είναι που φέρνει στη γέννα. Εγώ που φέρνω στη γέννα. Δεν θα έκανα να γεννήσει. Τι μας λέει δηλαδή ο Κύριος? Δική μου δουλειά είναι. Είναι δική μου δουλειά. Το σχέδιο το οποίο εγώ ξεκίνησα μέσα μου θα το τελειώσω. Παύλος λέει, διότι ξέρω και είμαι πεπισμένος. Αυτός ο οποίος ξεκίνησε το καλό έργο μέσα σας θα το φτάσει μέχρι τέλος. Εγώ που κάνω να γεννούν θα έκλεινα τη μήτρα, λέει ο Θεός. Βλέπεις, η επιθυμία του Θεού, αδελφοί, είναι να κάνει τον άνθρωπο να γεννήσει. Βλέπετε πώς το λέει. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος κάνω να γεννάει ο άνθρωπος και θα κλείσω τη μήτρα. θα κλείσω τη μήτρα. Μιλάει στην Αποκάλυψη ο Κύριος στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας και λέει, εγώ άνοιξα μπροστά τη θύρα ανεωγμένη και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Τώρα είναι η δική μας ώρα, αδερφοί. Η δική μας ώρα. Τώρα είναι η ώρα να περάσουμε μέσα από τις οδύνες για να δούμε όλα τα τέκνα του Θεού να έρχονται. Και όλα αυτά τα τέκνα θα γεννήσει εσύ και εγώ. Όπως ο Θεός έστειλε κάποιον να γεννήσει εσένα μέσα στη Βασιλεία Του, τώρα είναι η ώρα ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει να γεννήσουμε εμείς μες στη Βασιλεία Του. Σε ευλογούμε, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας. Κύριε, μπροστά Σου στεκόμαστε το βράδυ αυτό. Κύριε, Εσύ είσαι το επίκεντρο των πάντων. Εσύ είσαι το επίκεντρο του σχεδίου του Θεού. Και Εσύ είσαι το επίκεντρο της ζωής μας. Χριστέ μου, στεκόμαστε μπροστά Σου την ώρα αυτή να Σε ευχαριστήσουμε γιατί Εσύ νίκησες για όλους εμάς, Κύριε. Και όπως λέει ο Λόγος Σου, μετά από τη θλίψη αυτή, λέει ο Ισαΐας, θέλει ειδή έκγωνα. Και είμαστε όλοι εμείς τα έκγωνά Σου. Όλοι αυτοί που Εσύ γέννησες μέσα από το μαρτύριο αυτό και τις οδύνες του θανάτου που πέρασες, Κύριε. Μέσα από όλο αυτό τον αποχωρισμό από τον Πατέρα, Εσύ κέρδισες για όλους εμάς τη σωτηρία μας, Κύριε. Και είμαστε τα έκγωνά Σου, Κύριε. Αλλά ξέρουμε ότι δεν σταματάει εδώ. Εσύ λες ότι μέσα από το λόγο που έβαλες εντός μας, Κύριε, το σπέρμα αυτό το Άγιο που δίνει ζωή, Κύριε, που γεννάει, είμαστε τώρα εδώ για να φέρουμε το σπέρμα αυτό μέσα σε καρδιές άλλων ανθρώπων. Γιατί Εσύ θες να γεννήσεις και άλλους, Κύριε. Θες να φέρεις τα τέκνα Σου μέσα στη σωτηρία. Είτε περνάμε από δυσκολίες, είτε τα πράγματα είναι εύκολα για μας, Εσύ μας καλείς να μιλήσουμε αυτό το Θείο Λόγο. Όπως ο Παύλος, Κύριε, είτε ήταν φυλακισμένος, Κύριε, κέρδισε το δεσμοφύλακα. Κέρδισε τον Ονίσιμο, Κύριε. Κέρδισε τόσους Αγίους μέσα στη Βασιλεία Σου, Πατέρα. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, όπως ήταν όλοι οι Άγιοι Σου, τότε είμαστε εδώ, Κύριε, να μπούμε, να κυοφορήσουμε, Κύριε, να περάσουμε από τις οδύνες και να δούμε τα τέκνα Σου αυτά να έρχονται στη γέννα Ιησού, Άγιε. Και μας λέει ο προφήτης ότι θα γεννηθεί αυτό το έθνος ως εν μία ημέρα. Κύριε, Εσύ θα το κάνεις. Εσύ είσαι ο Θεός που φέρνει στη γέννα. Εσύ είσαι που θα γύρεις το λαό Σου. Εσύ είσαι που θα γύρεις την καρδιά μας, Κύριε, να ζήσουμε για όλο αυτό, Κύριε, να αγωνιστούμε, να περάσουμε από νηστείες, να περάσουμε από προσευχές, να περάσουμε από όλο αυτό τον αγώνα προκειμένου να δούμε, να καλέσεις όλους αυτούς που έχεις να καλέσεις. Θα καλέσεις, Κύριε, τον τόπο μας αυτό, Χριστέ μου, το Ρέθυμνο θα το σώσεις, Κύριε. Θα καλέσεις τις οικογένειές μας που είναι μακριά από Σένα, Χριστέ μου, Άγιε. Κύριε, θα τους γεννήσουμε, Κύριε, και δεν θα σταματήσουμε. Εσύ ο Θεός θα φέρεις τη γέννα την Εκκλησία Σου. Στο όνομά Σου το ζητάμε, Κύριε. Εν το ονόματι Σου το ζητάμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία σου. Ήμασταν χαμένοι μέσα στον κόσμο, Κύριε, την απήθεια, την ανυπακοή, Κύριε, και εσύ, Κύριε μας, προκαταβολικά είχες πληρώσει για την επιστροφή μας, το τίμημα, Κύριε, της επιστροφής μας σε σένα, Κύριε μας. Ω, και σου δίνουμε όλη τη δόξα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, θέλουμε να σε προσκυνήσουμε, Κύριε, γιατί δεν λησμονούμε, δεν ξεχνάμε τον καθαρισμό των αμαρτιών μας, Κύριε. Η καρδιά μας είναι ευγνώμων, Κύριε μας. Ω, και επιθυμούμε, επιποθούμε εσύ να εργάζεσαι, Κύριε, περισσότερο και περισσότερο. Κύριε μας, να μας αγιάζεις, να μας καθαρίζεις, Κύριε. Να σου μοιάζουμε, Κύριε, κάθε μέρα και πιο πολύ, Κύριε. Καθώς παίρνουμε αποφάσεις, καθώς κάνουμε επιλογές άγιες, σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα. Και αυτό το βράδυ, Κύριε, σου ζητάω εσύ να ευλογήσεις, να χρήσεις ό,τι ακουστεί, Κύριε μας. Να φέρει, Κύριε, βοήθεια, ενίσχυση, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, στο να σταθούμε, Κύριε μας, αντάξιοι της πρόσκλησής σου. Γνήσια τέκνα δικά σου, Κύριε. Για τη δόξα τη δική σου και μόνο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Απόψε θα μιλήσουμε για το αμπέλι του Θεού. Ο Κύριος ήθελε απ' αρχής να φτιάξει έναν ωραίο αμπελώνα. Να είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Να έχει εκλεκτά κλίματα, να κάνει εκλεκτό καρπό, αλλά και τον καλύτερο ίνο. Και πήρε το πρώτο κλίμα. Ποιο ήταν το πρώτο κλίμα? Το κλίμα της πίστης, το πρώτο, το προκαταβολής κόσμου, αμήν, είναι ο Ιησούς. Αλλά ό,τι έχει να κάνει πάνω στο πρόσωπο της γης ήταν ο Αβραάμ, το κλίμα της πίστης. Αμήν. Ήθελε να φτιάξει ένα λαό, ίσον άμπελο, που να είναι ξεχωριστός από όλους τους υπόλοιπους σε όλο το πρόσωπο της γης. Ο Αβραάμ, λοιπόν, φυτεύτηκε και η απόγονή του, ο λαός Ισραήλ. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη και παρομοιάζεται ως η άμπελος του Θεού. Και θέλω να διαβάσουμε στον Ισαΐα στο έψιλον κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο. Τώρα θέλω ψάλλει εις τον ηγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχεν αμπελώνα επί λόφου παχυτάτου και περιέφραξεν αυτόν και συνήθρισεν εξ αυτού τους λίθους και φύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασεν έτη λινών εν αυτό. Και περιέμενε να κάνει σταφύλια, αλλά έκαμεν αγριοστάφυλλα. Ο Θεός, λοιπόν, φύτεψε τον αμπελώνα, τον Ισραήλ, απόγονη του Αβραάμ, με λέει σε λόφο, Σε έφορο έδαφος δηλαδή. Σε καλό χώμα. Τι είχε να κάνει. Έδωσε στον Ισραήλ, έδωσε στο αμπέλι του όλα εκείνα που χρειαζόντουσαν. Τίποτα δεν τους έλειπε. Για να καρποφορήσουν, για να κάνουν καλό καρπό. Ακόμα τον περιέφραξε, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Τον φύλαξε. Εκείνος ήταν ο φύλακας του λαού του. Και είναι. Τον καθάρισε από τους λίθους. Από κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να ήταν εμπόδιο στην καρποφορία. Και μάλιστα φύτεψε τον αμπελώνα του με τα εκλεχτά, τα καλύτερα κλίματα. Τους πατέρες της πίστης. Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Και ακόμα λέει, έφτιαξε λινόν για να πάρει. Τι είναι ο λινός? Το πατητήρι. Περίμενε δηλαδή να πάρει τον ίνο. Και όχι όποιον ίνο. Ήθελε ο ίνος του αμπελώνα του. Και τι συμβολίζει ο ίνος, αδελφοί, με τι έχει να κάνει? Με το πνεύμα. Με το φρόνημα αυτού του λαού, του Ισραήλ, του λαού της πίστης, να είναι ξεχωριστό, διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο λαό πάνω στο πρόσωπο της γης. Αμήν. Βλέπετε, θυμάμαι στο χωριό μου, όταν ήμουν μικρός, ο καθένας είχε το βαρέλι του με το κρασί, με τον ίνο. Εκείνος που έβγαζε το καλύτερο κρασί, τον καλύτερο ίνο, πολύ γρήγορα μαθευόταν μέσα στο χωριό. Σε κάποιους ξίδιαζε. Δεν πεινόταν καν. Σε κάποιους ήταν πολύ βαρύ. Έπινε σένα και ήσουν τελειωμένος. Σε άλλον ήταν γεμάτο αρώματα. Εφρενώσουν, χαιρώσουν να πιείς από αυτό τον ίνο. Και στις ημέρες μας, αδελφοί, αλλά και πάντοτε, το καλύτερο, ό,τι έχει να κάνει με τον ίνο, αν θέλουμε, αλλά ό,τι έχει να κάνει με την ζωή, με το φρόνημα ενός λαού, γίνεται γνωστό, μαθαίνεται. Οι λαοί γύρω από τον Ισραήλ, τι ήταν? Ειδωλολάτρες. Θυσίαζαν στα είδωλα. Ακόμα και τα παιδιά τους. Τους είχε εξαπατήσει ο διάβολος ότι αν θα θυσιάσεις ένα παιδί, τότε τα υπόλοιπα θα ευλογηθούν. Θα ευλογηθούν και η γη. Ο διάβολος. Ψεύτης. Ο Ισραήλ δεν θα έπεφτε σε τέτοιες παγίδες, δεν θα υπήρχε καμιά πιθανότητα να εξαπατηθεί από τον εχθρό του ανθρώπου με μία προϋπόθεση. Όταν θα ήταν υπάκουοι κατά πάντα και πιστοί στον Θεό των πατέρων τους, που τους κάλεσε, τους έκανε έθνος, τους έβγαλε τόσο θαυμαστά μέσα από την υποδούλωση της Αιγύπτου, και εκείνο που ήθελε να τους διδάξει είναι, όπως λέει στην πρώτη εντολή, να τον αγαπούν. Γιατί το να αγαπούν Κύριο τον Θεό τους με όλη τους την ψυχή, με όλη τους τη διάνοια, με όλη τους την καρδιά. Αυτό, αδελφοί, τι έκανε. Επέστρεφε στο λαό. Ο Δημιουργός, ο Παντοκράτορας Θεός, που έχει πλάσει τον άνθρωπο, ξέρει και γνωρίζει το τι είναι καλό, τι είναι το καλύτερο, τι είναι το ωφέλιμο, τι είναι εκείνο που αληθινά θα φέρει την ανάπαυση, τη χαρά, την ευτυχία, αν θέλετε, που ψάχνει ο κόσμος. Εκείνοι όμως, τι έκαναν, λέει, παρακάτω, ενώ περίμενε να πάρει αυτά τα εκλεχτά σταφύλια, που θα έκαναν τα σταφύλια αυτά τον ωραιότερο ίνο. Τι είπαμε ο ίνος? Το πνεύμα, το φρόνημα του λαού. Τα χαρακτηριστικά του λαού. Το χαρακτήρα του έθνους. Που θα έμοιαζε πιανού, αδελφοί. Σε ποιον θα έμοιαζε? Στον αμπελουργό. Θα είχε τα στοιχεία του χαρακτήρα του αμπελουργού. Εκείνη λοιπόν, να πούμε ότι ο Θεός έδωσε από μέρους του όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόταν ο αμπελώνας για να φέρει αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Το έδωσε. Παχύς λόφος, εκλεκτά κλίματα, προστασία. Ο αμπελώνας όμως δεν ανταποκρίθηκε. Που θα έπρεπε να το κάνει, θα έπρεπε να ανταποκριθεί, θα έπρεπε να δώσει τον καλό καρπό. Η παραβολή, και τώρα ο Κύριος στρέφεται σε εκείνους τους οποίους αφορά αυτή η παραβολή και τι τους λέει. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ. Δεν λέει και τώρα αμονίτες για την Ιερουσαλήμ, για τα κλίματά του, για την άμπελό του, σε αυτήν απευθύνεται, αλλά ελάτε στη θέση μου, άνδρες του Ιούδα, και κρίνατε. Παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνους μου. Τι το δυνατόν να κάμω εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Τι ήταν δυνατόν να κάνω Ισραήλ, απόγονε του Αβραάμ, λαέ πίστης, μέσα σε εισαγωγικά, και δεν έκανα? Η απάντηση ποια είναι, αδελφοί? Ο Κύριος έκανε το μέρος του με το παραπάνω. Αμήν. Αλλά ο λαός έκανε κακές επιλογές. Αντί να στραφεί στον Κύριο, να δώσει όλη του την καρδιά στο να υπακούει επιμελώς το θέλημα του Θεού, επηρεάστηκε από τα άλλα μπέλια, τα μολυσμένα μπέλια των Χεταίων, των Ιεβουσαίων, των Αμοραίων. Και τι ζήτησαν, ενώ ο λαός Ισραήλ είχε οδηγούς, ποιους? Προφήτες, τους βλέποντες. Ήρθε η στιγμή όπου πεθύμησαν, λέει, όπως τα υπόλοιπα έθνη, να έχουν βασιλέα. Και ο Κύριος τι είπε στον Σαμουήλ? Γιατί βλέπουμε, αδελφοί, πάντα ότι ο Θεός μας είναι ευγενικός. Είναι περιστερά. Εκείνο που επιθυμεί είναι εκεί όταν θα πας αυτόν να το κάνεις επειδή το επιλέγεις. Επειδή κάνεις απόφαση. Έχεις αναγνωρίσει το ποιος είναι και το βλέπω παραβολικά. Θα ήθελες η γυναίκα σου ή η κοπέλα σου να έρθει προς εσένα με το ελεύθερο θέλω της ή θα ήθελες να έρθει με το ζόρι, υποπίεση. Τι θα σου άρεσε. Αν ερχόταν υποπίεση, ξέρεις τι θα έλεγες. Όχι, δεν θέλω. Δεν σε θέλω. Αυτό που εκτιμάει ο νυμφίος τι είναι, όταν ανταποκρίνεται κάποιος στην αγάπη του. Και αυτό είναι βαλμένο από τον Κύριο, αδελφοί. Και αυτό έχει αξία για εκείνον. Αμήν. Έκανε λοιπόν αγριοστάφυλλα. Τα αγριοστάφυλλα δεν δίνουν καν ίνο. Και αν δώσουν δεν πίνεται καν. Είναι αποτυχία το αμπέλι. Και λέει στο 5. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού. Όταν ένα αμπέλι είναι φραγμένο, είναι προστατευμένο. Αν αφαιρεθεί ο φραγμός, τι θα γίνει. Θα έρθουν τα θηρία, θα έρθουν τα ζώα και θα τον καταστρέψουν. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευτεί, ουδέ σκαφθεί. Αλλά θέλω συμβλαστήσει εκεί Τρίβολη και Άκα. Και αν συνέβη και αδελφοί αυτό, έφυγε η προστασία από τον Ισραήλ και ιδιαίτερα όταν, από ό,τι ξέρουμε, δεν λέει σε άλλη παραβολή φύτεξε σε κάποιος το αμπέλι του, έβαλε πιστάτες, ήρθε η ώρα να πάρει τον καρπό. Τι κάνανε, αν δε, λέει ο Κύριος, θα στείλω, λέει, το γιο μου τον ίδιο, μήπως ντραπούνε. Τι κάνανε, τον έδιραν, τον σταύρωσαν. Και ήρθε η στιγμή όπου ο Κύριος τους απέρριψε. Αλλά όμως τους έδωσε πολλές ευκαιρίες. Τους έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες και θέλω να δούμε μερικές από αυτές. Και το συμπέρασμα που θέλω να δούμε, αδελφοί. Γιατί έχουμε τον Ισραήλ, τον αμπελώνα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα δούμε σε λίγο και τον αμπελώνα της Καινής Διαθήκης. Ο Κύριος είναι ο ίδιος. Είναι ζηλωτής. Αμήν. Δευτερονόμιο 31 το 16. Μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, ενώ όσο ήταν ο Μωυσής, ενώ όσο ήταν ο Ιησούς του Ναβί, ενώ όσο ήταν καλοί ηγέτες, ο Ασά που είχαμε πει, άρχοντες και βασιλείς, οι οποίοι αντέδρεσαν στην ειδωλολατρία και αμέσως βλέπουμε ότι ο Κύριος τι έκανε. Ευλογούσε τον Ισραήλ, ευλογούσε και αποκαταστούσε την αληθινή πίστη, την απαρχής δοσμένη στο λαό του. Και λέει, και είπεν ο Κύριος προς το Μωυσήν, ιδού σύ θέλεις κοιμηθεί μετά των πατέρων σου και σηκωθείς ο λαός ούτως θέλει πορνεύσει κατόπιν ξένων θεών της γης, εις την οποίαν αυτός εισέρχεται

και εγώ εξάπαντος θέλω κρύψει από αυτόν το πρόσωπόν μου την ημέραν εκείνην, δια πάσας τας κακίας τας οποίας έπραξαν, διότι εστράφησαν προς ξένους θεούς. Αδελφοί, το να στραφεί κάποιος λαός σε ξένους θεούς, το να απορρίψει κάποιος τον ζωντανό Θεό, τι αποτελέσματα φέρνει. Τι αποτέλεσμα η ζωή ενός πιστού, ενός Ισραηλίτη, θα είχε στη ζωή του όταν ήταν πιστός και υπάκουος, και τι αποτέλεσμα όταν απομακρυνόταν. Πρώτα απ' όλα, άλλαζε αμέσως κύριο. Δύο κυρίους. Τι γίνεται, δεν μπορείς να αγαπήσεις δύο κυρίους. Στον έναν αυτόν που αγαπάς, αυτόν προσκολιέσαι. Αν δεν αγαπήσεις τον Θεό του Ισραήλ, που φανέρωσε την αγάπη του, τα μεγαλεία του, η ιστορία του λαού Ισραήλ, τι ήταν, τα πεπραγμένα του Θεού στο έθνος τους. Και τι έκαναν, εγκατέλειψαν το ζωντανό Θεό και προσκολήθηκαν στα είδωλα. Άφησαν τον αληθινό Θεό και πήγαν πού? Με το σατανά, με το διάβολο. Ο διάβολος τι κάνει? Αγαπάει ή μισεί τον άνθρωπο? Μισεί τον άνθρωπο. Τι θέλει να φέρει στη ζωή του? Να διαστρεβλώσει το κάθε τι. Να φέρει ανομία. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ό,τι έχει να κάνει με τα έργα της σαρκός, να διαλύσει οικογένειες, τα παιδιά σε απήθεια, παντός είδους διαστροφή και ανομία. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα όταν απομακρυνόντουσαν από τον Θεό των πατέρων τους, που πήγαιναν στους ναούς των ειδώλων. Τι γινόταν εκεί? Ακαθαρσίες, διαστροφές, οτιδήποτε μισούσε ο Θεός των πατέρων τους. Παρόλα αυτά, η καρδιά του Θεού, αδελφοί, θέλω να δούμε την καρδιά του Θεού. Κατά Ματθαίο 23 κεφάλαιο το 37. Ποιος μιλάει μέσα από τον Ιησού? Να θυμάστε, είναι ο ίδιος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ. Είναι ο Ιησούς απέναντι στο όρος ο Λεών, που είναι Ιερουσαλήμ από κάτω. Και τι λέει? Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ηφωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς σε. Ποσάκης ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει η όρνης τα ορνήθια αυτής υπό τα σπέριγας και δεν θελήσατε. Ποιος μιλάει? Μιλάει ο Πατέρας. Μέσα από τον Ιησού. Η καρδιά του Πατέρα είναι και καρδιά του Ιησού. Και στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ ο λαός του είναι σε αποστασία, τι κάνει? Στέλνει τους προφήτες. Στέλνει τους προφήτες. Και ξέρετε, εάν οι προφήτες ήταν ανάγκη να μιλήσουν πολλές φορές σκληρά, για ποιο λόγο το έκαναν? Γιατί οι καρδιές είχαν σκληρύνει.

0: από την αμαρτία. Και δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Λέει στις παροιμίες ότι, κάτι λέει ότι η διδασκαλία σε εκείνον ο οποίος έχει εγκαταλείψει την οδό, τι κάνει, την περιγελάει. Δηλαδή, όταν έχει σκληρινθεί η καρδιά και του μιλάς για τα Άγια του Θεού, επειδή είναι σκληρή η καρδιά, δεν μπορεί να διαπεράσει μέσα και να τον αγγίξει. Το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει, ξέρετε ποιο είναι, όταν φανερώσεις την αμαρτία του, όταν του μιλήσεις με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να καταλάβει ότι είναι σε αμαρτία και πάει για τον αιώνιο χαμό. Και αυτή την... με αυτόν τον τρόπο ερχόταν οι προφήτες να ελέγξουν. Τι τους έλεγαν δηλαδή. Ας δούμε ο Ηλίας όταν συνάντησε τον Αχάβ. Του λέει ο Αχάβ, καλώς τον αυτόν που διαταράττει τον Ισραήλ. Και τι το απάντησε ο Ηλίας. Τι το απάντησε ο Ηλίας. Ας δούμε Α' Βασιλέων 18:18. Α' Βασιλέων από το 17. Και ως είδεν ο Αχάβ τον Ηλίαν, είπε προς αυτόν, ο Αχάβ, «Συ είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ». Προσέξτε, μιλάει ο βασιλιάς σε έναν απλό υπήκο, ο οποίος όμως δεν είναι, είναι γεμάτος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και τι του λέει ο Ηλίας. Ο δε είπε, «Δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά συ και ο οίκος του πατρός σου». Διότι εσείς εγκαταλείπετε τα εντολάς του Κυρίου και οι πήγες κατόπιν των Βαλιήμ. Τιν! Η μόνη μέθοδος που θα μπορούσε να έρθει στα σύγκαλά του ο Αχάβ και να πει έτσι είναι, έχει δίκιο. Όταν, το έχουμε πει και άλλη φορά, οι Ιουδαίοι στο κάλεσμα του Ιωάννη, το βάπτισμα μετανοίας, ανταποκρινόντουσαν και πηγαίνανε όλοι να βαπτιστούν. Τι έκανε ο Ιωάννης. Έκανε χαρά μεγάλη. Λέει, γεννήματα εχιδνών. Ποιος σας έδειξε που νομίζετε ότι θα ξεφύγετε από τη μέλουσα κρίση, γιατί έβλεπε την πονηρία τους. Το έκαναν χωρίς αντίκρισμα, χωρίς πραγματικά να έχουν μετανοήσει. Όταν ο Κύριος έβλεπε την σκληροκαρδία των Φαρισαίων, τι τους είπε, πώς τους αποκάλεσε. Ασβεστωμένοι τάφοι, οι οποίοι απ' έξω είναι στολισμένοι και μέσα τι είναι, γεμάτη σκουλίκια. Μα ο καλός Κύριός μας, ο καλός Θεός μας μιλάει έτσι. Γιατί αδελφοί, ο μόνος τρόπος μήπως συνέλθουν, από αγάπη δηλαδή για αυτούς ακόμα που ήταν σε αυτή την κατάσταση. Δεν σήκωνε κάτι άλλο. Ακόμα και όταν μέσα στο ναό έφτιαξε τα μαστίγια και τους έβγαλε έξω, πιστεύω ότι κάποιοι θα κατάλαβαν. Πράγματι, κάναμε τον οίκο του Θεού οίκο εμπορίου. Κύριε, συγχώρεσέ μας. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Δαβίδ, καθώς παραδίδει τη βασιλεία στον Σολομώντα Αλφα Χρονικών, στο 28 κεφάλαιο, το 9, «Και εσύ, Σολομώνιέ μου», ο Δαβίδ ήξερε την καρδιά του Θεού. Ήταν, λέει, κατά την καρδιά του Θεού. Δεν ήταν αναμάρτητος. Ήταν αμαρτωλός και μάλιστα έπεσε και σε βαριά αμαρτία. Αλλά όμως, ο Θεός τι βλέπει και τι είδε. Την καρδιά του. Ήρθε ο προφήτης και τον έλεγξε. Ήταν βασιλιάς. Είχε εξουσία. Θυμάστε τι έκανε ο Ασά σε μια παρόμοια περίπτωση όταν ήρθε και έλεγξε τον Ασά. Τι έκανε ο Ασά και τι έκανε ο Δαβίδ. Ο Ασά έβαλε τον προφήτη φυλακή, ενώ ο Δαβίδ «Ελέησο με, Κύριε, κατά το έλεος σου. Πλύνον με μάλλον και μάλλον από τα νομίματά μου». Ήρθε συντριβή μες στην καρδιά του. «Ναι, Κύριε, αμάρτησα». Μετανόησε ειλικρινά. Και ο Θεός τι είπε, «Άνδρας κατά την καρδιά μου». Και παραγγέλνει τώρα στο Σολομώντα το γιο του και λέει, «Και εσύ, Σολομώνιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και ψυχή θελούση. Διότι ο Κύριος εξετάζει πάσας τας καρδίας και εξεύρει πάντα στους λογισμούς των διανοιών». Και του δίνει το κλειδί. Τον συμβουλεύει. Ένας πατέρας συμβουλεύει το γιο του. Θα του πει τα μυστικά. Θα του πει τι να προσέξει. «Εάν εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεσθε υπό σου». Ακούμε, αδελφοί. Η άμπελος του Κυρίου. «Εάν εξητείς αυτόν». Εναπόκειται πού? Στο θέλος σου το ελεύθερο, που δεν θέλει να παραβιάσει ο Κύριος. Σου λέει όμως, εάν τον εξητείς, θέλει ευρίσκεσθε υπό σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις αυτόν, θέλει σε απορρίψει παντός. Πληγώνεται ο Κύριος, αδελφοί. Δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι ή αμέτωχοι. Είδε τώρα ότι ο Κύριος εξέλεξε για να οικοδομήσεις οίκον εις αγιαστήριον κλπ. Κλπ. Β' Χρονικών στο Ζήτα 17. Μιλάει ο Κύριος στον Σολομώντα. «Και εσύ, εάν περιπατείς ενώπιόν μου», και αυτά, αδελφοί, ισχύουν για κάθε παιδί του Θεού. Ο ίδιος Θεός έχει τις ίδιες αρχές. Είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Και κάθε λόγος του. Μην τον αφήσεις να πέσει κατά γης. «Εάν περιπατείς ενώπιόν μου, καθώς περιεπάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου και κάμνεις κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ και φυλάτης τα προστάγματά μου και τας κρίσης μου, τότε θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας σου, καθώς υποσχέθην προς Δαβίδ τον πατέρα σου, λέγον, δεν θέλει εκλείψει εισέ ανήρ ηγεμονεύων επί τον Ισραήλ. Αλλά εάν εσείς αποστρέψετε και εγκαταλείψετε τα διατάγματά μου και τα σοντολάς μου, τα οποία έθεσα εμπροσθέν σας, και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε θέλω εκριζώσει αυτούς από τη γη μου, την οποία έδωκα εις αυτούς. Και τον οίκον τούτο τον οποίον υγείασα δια το όνομά μου, θέλω απορρίψει. Μιλάει ενώ ήταν τα εγγένεια του ναού. Θέλω απορρίψει από προσώπου μου και θέλω κάμει αυτόν παροιμίαν και εμπεγμόν μεταξύ πάντων των λαών, όπως πράγματι και έγινε. Βλέπετε, η ζωή και ο θάνατος. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδερφοί, να λάβουμε σοβαρά τις προειδοποιήσεις του Λόγου. Έσδρας ήττα 22. Έσδρας ήττα 22. Διότι ισχύνθην να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμη και υπείς, δια να βοηθήσω συν ημάς εναντίον του εχθρού καθοδόν. Επειδή είχομεν υπεί προς το βασιλέα λέγοντες, η χείρ του Θεού ημών είναι προς αγαθών, επί πάντας τους ζητούντας αυτών. Το δε κράτος αυτού και η οργή αυτού, επί πάντας τους εκανταλείποντας αυτών. Τι είναι η χείρ του Θεού? Επ' αγαθών, σε ποιους? Σε αυτούς που τον ζητούν, τον εξητούν, τον εξιχνιάζουν. Ενώ επί πάντας τους εγκαταλείποντας από αυτούν, αυτόν λέει τι είναι? Οργή. Πάντα ήθελα σαν όρνηθα που θέλει να βάλει τα ορνήθια κάτω από τα φτερά της και να τα προστατέψει, να τους μεταδώσει την ασφάλεια και τη θαλπορή της. Αυτό ήθελε η καρδιά του Κυρίου για τον Ισραήλ. Εσείς όμως δεν θελήσατε. Εγώ ήθελα ο λαός μου να παράγει η άμπελος παραβολικά ίνο, ένα φρόνημα τέτοιο, το οποίο θα ήταν ξεχωριστό, έξοχο, για όλους τους λαούς της γης. Διαφήμιση του Θεού του Ισραήλ. Και αυτό που δεν πέτυχε, αδελφοί, ο Ισραήλ, ποιος το πετυχαίνει? Η Εκκλησία του. Εκείνο που χρειάζεται να δούμε είναι ότι η καρδιά του Θεού ήταν πάντα για να φέρει το λαό σε μετάνοια. Θυμάστε στους Κρητές που μαθαίναμε. Έπεφτε ο λαός στην αμαρτία, ερχότανε οι εχθροί, τον υποδούλωναν. Τι έκαναν? Έκραζαν και τότε τους έστελνε έναν ηγέτη, ένα κριτή. Και τι γινόταν? Αποκαθιστούσαν την σχέση τους με τον Κύριο και τότε νικούσαν. Είναι πνευματική νόμη. Πρέπει να διδαχτούμε από όλο αυτό. Γιατί το ίδιο ισχύει και στην δική μας ζωή. Αν αφήσουμε την αμαρτία να μας υποδουλώσει, τι έκαναν οι εχθροί του Ισραήλ? Φύτευε ο Ισραηλίτης το χωράφι του με τόσο κόπο όλο το χρόνο, το σιτάρι, και την ώρα που ήταν έτοιμος ο καρπός, ερχόταν οι Μαδιανίτες, παπ, και το έπαιρναν όλο. Αυτός είναι ο διάβολος. Κατά Ιωάννη, γιώτα έψιλον, από το πρώτο εδάφιο. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γιωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό, και παν των φέρων καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών αφ' αυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, ούτε ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις το πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητή και ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου. Αυτό που απέτυχε, αδελφοί, ο Ισραήλ, σαν άμπελος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ, αν παρατηρήσετε, ας πάμε στο ένα εδάφιο, λέει «η άμπελος η αληθινή». Έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη συμβόλιζε το λαό Ισραήλ, αλλά παρουσιαζόταν σαν ανεπαρκής, ελλιπής, εξαιτίας της ανυπακοής και της αποστασίας του. Δεν εκπλήρωσε δηλαδή το όραμα του Θεού, αυτό που ήθελε να κάνει. Δεν εκπληρώθηκε. Ο ίνος που έβγαλε, τι ήταν? Από αγριοστάφυλλα, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον καλό ίνο, με το φρόνημα, με, πώς λέει, όποιος δεν είναι, όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, δεν είναι αυτού. Το πνεύμα, ο ίνος. Μέσα στον ίνο έχει να κάνει με το πνεύμα. Ήθελε δηλαδή απ' αρχής, εφόσον ήταν υπάκουοι, τον αγαπούσαν πράγματι, τον Κύριο, αυτό τον καρπό θα έβγαζαν. Αγαπούσαν Κύριο τον Θεό τους με όλη τους την καρδιά και των πλησίων τους ως τον εαυτό τους. Γιατί στην ουσία ο νόμος και οι προφήτες αυτό είναι, από ό,τι μας είπε ο Κύριος. Και εδώ, σε σχέση με την άμπελο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιησούς περιγράφει τον εαυτό του ως την αληθινή άμπελο, που ευαρέστησε τέλεια τον Πατέρα. Αμήν. Γιατί ο καρπός που έδωσε ο Ιησούς, ο ίνος, ήταν αυτό που είπε, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα. Ευαρεστήθηκε ο Πατέρας τον Ιησού. Γιατί ευαρεστήθηκε? Επειδή ήταν γιος του? Είχε μεροληψία? Όχι, αδελφοί. Όχι. Γιατί είναι δίκαιος. Εάν το έκανε θα υπήρχε αδικία. Είναι δίκαιος. Δεν είχε μεροληψία. Εξαιτίας το ότι ο Ιησούς έκανε τέτοιες επιλογές. Αγάπησε τον Πατέρα. Πραγματικά με όλη του την καρδιά. Ταυτίστηκε. Εγώ και ο πατήρ εν ήμεθα. Ένα από το ανθρώπινο πνεύμα έκανε τέτοιες του Ιησού, τέτοιες επιλογές που ταυτίστηκε τέλεια με το θέλημα του Πατέρα. Ενωμένος με τον Πατέρα. Και δείτε, αδελφοί, αυτή η ένωση, τι μας λέει ο Κύριος παρακάτω? Μας ονομάζει κάθε έναν μας ότι είμαστε ένα κλίμα. Εκείνος είναι η άμπελος και εμείς είμαστε τα κλίματα. Τα οποία όμως κλίματα θα πρέπει να έχουμε τι, τη σχέση. Να είμαστε ενωμένοι με εκείνον. Για να μπορούν να ρέουν η χυμή της ευλογίας και της θρέψης και της ανάπτυξης, της ευλογίας μέσα στη ζωή μας. Με τον Ιησού. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν. Πώς μένεις εν Χριστώ. Πώς μένεις εν Χριστώ. Ποιο είναι το μέσον. Όταν αγαπάς τον Κύριο. Η αγάπη μας είναι ο σύνδεσμος που ενώνει την ψυχή μας με εκείνον. Τον αγαπάμε γιατί ξέρουμε ποιος είναι. Θυσιάστηκε, έχισε το αίμα του για μας και η καρδιά μας ανταποκρίνεται στην αγάπη του. Τότε οι λόγοι μου λέει μήνος είναι εν ημίν. Επειδή τον αγαπάμε, τι αγαπάμε. Αγαπάμε τους λόγους του. Και σου λέει και την άλλη εκδοχή. Εάν δεν μένεις ενωμένος μαζί μου, δεν μπορείς να καρποφορήσεις. Χωρίς εμού δεν μπορείτε να πράξετε ουδέν. Αν θέλεις να γίνεις μέσα στο αμπέλι του Θεού ένα καρποφόρο κλίμα που θα παράγει μαζί με τα υπόλοιπα κλίματα ωραίων ίνων. Εκείνον που απ' αρχής ζητάει ο Κύριος. Σου δίνει να καταλάβεις ποιος ίνος τον ευαρέστησε. Του Ιησού. Το πνεύμα, ο χαρακτήρας, η καρδιά του, το παράδειγμά του. Και θέλει, καθώς είμαστε ενωμένοι μαζί του, να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Αυτό είναι που ευαρεστεί τον Κύριο. Και μάλιστα μας λέει παρακάτω ότι όποιο κλίμα φέρει καρπό, τι κάνει, το καθαρίζει. Δηλαδή, ο Κύριος εργάζεται μέσα μας. Καθώς τα κλίματα που είναι ενωμένα με τον Ιησού έχουν ζωή μέσα τους και αποδίδουν καρπό. Ο πατέρας λέει τα καθαρίζει για να φέρουν περισσότερο καρπό. Δηλαδή τι κάνουν αυτά τα κλίματα. Επιτρέπουν στον αμπελουργό να αφαιρέσει από τη ζωή τους οτιδήποτε είναι εμπόδιο για περισσότερη αφιέρωση, για περισσότερη αφοσίωση. Οτιδήποτε είναι εκεί και θέλει να εμποδίσει στο να αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι, με όλη μας τη διάνοια. Να προσκοληθούμε τέλεια σε Αυτόν. Καθώς εμείς είμαστε ενωμένοι με τον Ιησού. Ο Κύριος εργάζεται, μας καθαρίζει. Φορά με τη φορά. Μας ανεβάζει από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Ώστε να κάνουμε τέτοιο γλυκό καρπό. Γιατί λέει τέτοιο, στο τελευταίο εδάφιο, να το δούμε. «Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν. Και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου». Πώς δοξάζεται ο πατέρας? Να φέρουμε καρπό πολύ. Καρπό αγιασμού. Καρπό του πνεύματος. Πρώτα απ' όλα, γεμίζεις με την αγάπη του Θεού. Χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης. Γαλάτες ε22. γίνεσαι αυτό που εκείνος είναι. Ο Ιησούς μας. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τον Άγιο Λόγο Σου, για τις Άγιες Προτροπές Σου. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί είμαστε ο καθένας μας ένα κλίμα μέσα στο αμπέλι Σου, Κύριε. Καθώς Εσύ είσαι η άμπελος, Κύριε, και εμείς τα κλίματα. Και να Σου ζητήσουμε να ενισχύσεις κάθε ένα παιδί Σου, να βοηθήσεις κάθε ένα παιδί Σου, να κάνουμε τέτοιες επιλογές και αποφάσεις στη ζωή μας, ώστε να προσκολλούμε την καρδιά μας σε Σένα, Κύριε, ώστε να ενωνόμαστε με Σένα όλο ένα και περισσότερο, Κύριε. Και οτιδήποτε ο εχθρός έρχεται να βάλει εκεί μέσα στη ζωή μας για να μας αποκόπτει, εμείς το διατάσσουμε στο όνομά Σου το Άγιο να φύγει. Θέλουμε να μάθεις τα παιδιά Σου, Κύριε. Ω Ιησού μας, να κάνουμε, Κύριε, το θέλημα το δικό Σου. Να μην υπάρχει σε κανέναν μας πονηρά καρδιά απιστίας, Κύριε. Μη γέννητο, Κύριε. Καμιά επιρροή από τα είδωλα, Κύριε. Καμιά επιρροή από τους εχθρούς Σου, Κύριε Ιησού μας. Από τους λαούς, Κύριε. Από τα έθνη, Κύριε. Ω, εν το ονόματι Σου, γιατί μας ονόμασες έθνος Άγιο, Κύριε. Έθνος Άγιο. Είμαστε οι δικοί Σου. Είμαστε, Κύριε μας, ω, σωτήρα μας, η νύμφη Σου, Κύριε, που επιθυμείς να στολίσεις με τους στολισμούς του Πνεύματός Σου, Κύριε. Καθώς όμως ενωνόμαστε, Κύριε, με Σένα, καθώς αποκτούμε προσωπική σχέση και κοινωνία αγάπης με το πρόσωπό Σου, Κύριε. Ω, σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε, μας ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες Κύριε με πολύ αγάπη. Και μας έδειξες Κύριε, μας δίδαξες και μας διδάσκεις πώς να περιπατούμε ακριβώς Κύριε, πώς να είναι η ζωή μας. Ποιο είναι το θέλημά σου Χριστέ μας. Και ευχαριστούμε Κύριε γιατί είσαι ένας Θεός που μας δείχνεις πώς θέλεις Κύριε μας να ζούμε. Μας δείχνεις το θέλημά σου Κύριε μας. Συνεχίζουμε αδελφοί, γιατί την προηγούμενη φορά ήταν μεγάλο το μήνυμα και το σταματήσαμε στη μέση, πώς να είμαστε ξεχωριστοί για τον Κύριο μας. Είμαστε μέσα σε έναν κόσμο ολόκληρο, αλλά ο Κύριος ξεχώρισε κάποιες ψυχές για τον εαυτόν του. Αγαπάει όλο τον κόσμο, θέλει να σωθούν όλοι, αλλά προς το παρόν είναι αυτές οι ψυχές οι ξεχωρισμένες, οι οποίες όμως με το φυσικό μάτι δεν φαίνονται, είναι όλοι το ίδιο, και εμείς μέσα στους άλλους και άλλοι σε εμάς. Αλλά ο Κύριος λέει προσέξτε να μένετε ξεχωριστοί μέσα στον κόσμο. Αν μπορούσαμε να το δούμε πνευματικά, όπως είναι κάποιες συχνότητες ή στο φως ή άλλος πως, και να ξεχωρίζαμε, θα βλέπαμε κάποια φωτάκια ανάμεσα στα σκοτεινά μέρη. Όπως βλέπεις τη νύχτα από ψηλά, τη γη, και κάποιες πόλεις, κάποια χωριά έχουν κάποια φωτάκια και λες, α, εδώ είναι φως, εκεί δεν είναι, είναι σκοτάδι. Δεν φαίνεται όμως αυτό με το φυσικό μάτι. Εμείς έτσι πρέπει να βλέπουμε το φως του Κυρίου μέσα μας. Και υπάρχουν μερικά εδάφια κλειδιά που είναι βασικό να καταλάβουμε για να ξέρουμε τη θέση του χριστιανού που θέλει να περιπατεί ευσεβώς απέναντι στην αμαρτία, απέναντι στα πράγματα που δεν θέλει ο Κύριος και στον αγιασμό ανάλογα για να είμαστε κοντά σε Αυτόν. Ρωμαίους 7:20. Λέει ο Παύλος, αν όμως κάνω τούτο, αυτό που εγώ δεν θέλω, εγώ πια δεν το κατεργάζομαι, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Μιλάει ο άνθρωπος του Θεού για ένα θέλω που όλοι μας του εμπειριζόμαστε, πιστεύω. Θέλεις να κάνεις το καλό, αλλά δεν σου βγαίνει στο τέλος. Ενώ προσπαθείς, αυτό που εγώ δεν θέλω, το κάνω, άρα δεν είμαι εγώ, αλλά είναι η αμαρτία που είναι μέσα μου. Ωραία θα πει κάποιος. Δεν φταίω εγώ. Εγώ θέλω να κάνω το καλό. Η αμαρτία που είναι μέσα μου το κάνει. Ναι, αλλά είμαστε πνεύμα και είμαστε και σώμα. Δεν μπορείς να βάλεις το σώμα σου στην άκρη και να πεις γιατί υπάρχει και τέτοια διδασκαλία. Αν αμαρτάνω, το σώμα μου αμαρτάνει. Εγώ με τον Κύριο μια χαρά είμαι. Δεν πάει έτσι, λέει ο Κύριος. Ο Παύλος μας διδάσκει ότι υπάρχει ένας νόμος της αμαρτίας σε αυτόν τον κόσμο, που είναι μεγαλύτερος από τον νόμο του Μωυσή και από τον νόμο του νου. Δεν θα αμαρτήσω, δεν θα αμαρτήσω, δεν θα αμαρτήσω. Αμάρτησα πάλι. Δεν θα το κάνω αυτό, δεν θα το κάνω αυτό. Το έκανα πάλι. Αυτός ο νόμος ο γραμμένος στις πέτρες ή ο νόμος στο νου που θέλουμε εμείς να κάνουμε το σωστό αλλά δεν τα καταφέρνουμε, δείχνει ότι δεν μπορεί να νικήσει αυτήν τη φύση του αμαρτωλού ανθρώπου, του σαρκικού ανθρώπου. Είναι κάτι πιο δυνατό. Όπως είπα, θέλεις να κάνεις το σωστό, αλλά δεν μπορείς και απογοητεύεσαι. Αυτός ο νόμος της αμαρτίας ονομάζεται ο παλαιός άνθρωπος, η παλιά φύση, η σάρκα, ο πρώτος Αδάμ. Το ακούμε πολλές φορές μέσα από το Λόγο του Θεού. Και ο νόμος του Πνεύματος, Ρωμαίους 8:2, είναι ο μόνος που είναι μεγαλύτερος από τον νόμο της αμαρτίας. Νόμος του Πνεύματος. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Είμαστε μέσα στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου με το που γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Και έρχεται αυτός ο νόμος του Πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού και μας ελευθερώνει. Είναι ο μόνος νόμος που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη δύναμη της αμαρτίας, αλλά δεν είναι απλά ένα κουμπί να το κλείσεις και τέλειωσε. Έγινε, αναγεννήθηκα, τέλειωσε. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν κάποιος βαφτίζεται με το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται μια νέα φύση μέσα στον άνθρωπο. Αυτό που λέμε ο νόμος του Πνεύματος. σαν να μπαίνει μια ζωή μέσα σου και ανοίγουν τα μάτια σου, τα πνευματικά, τα αισθητήρια σου, τα πνευματικά, ξυπνάς. Λες, δεν μπορώ να κάνω αυτό. Εκεί που ήσουν δηλαδή βρώμικος, ας πούμε, λασπωμένος και δεν σε ένοιασε, τώρα λες, δεν μπορώ τη λάσπη. Θέλω να πληθώ, να καθαριστώ. Σαπούνι, καθαριστώ εντελώς, τώρα είμαι καθαρός. Και δεν θέλω να λερώνομαι, δεν θέλω να βρωμίζομαι. Αυτή η φύση η νέα δεν θέλει να αμαρτάνει. Αλλά έχει τους νόμους και τις επιθυμίες του Θεού φυτεμένες μέσα της. Αφού που είδαμε την άλλη φορά, θα γράψω τον νόμο μου στις καρδιές τους. Γίνεται φύση σου πια. Αλλά θα δούμε ότι δεν είναι τόσο απλό. Γιατί θα ήταν πολύ ωραία. Κύριε, μας άλλαξες, ωραία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εμείς, το έκανες εσύ. Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε ότι τα καλά έργα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον νόμο του Πνεύματος. Δεν μας λέει κάνε αμαρτίες, αλλά κάνε και πιο πολλά καλά έργα και πιο καλά έργα για να ισοβαρύσει. Έτσι να έρθει μια... Έκανες 10 αμαρτίες, κάνε 10 καλές πράξεις. Ακούγεται λογικό. 1 Ιωάννου 3 στο 9. Καθένας που είναι γεννημένος από το Θεό δεν κάνει αμαρτία. Γιατί σπέρμα του μέσα σε αυτόν μένει και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννήθει. Μα θα πει κάποιος τώρα ειλικρινής, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος εκτός από τον Χριστό Ιησού? Δεν κάνει αμαρτία και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννηθεί, αφού ξέρουμε ότι λίγο πολύ όλοι μας αμαρτάνουμε, έστω και αν αγαπούμε τον Κύριο και θα θέλαμε να κάνουμε το καλό. Αυτό το εδάφιο απλά εννοεί ότι το παιδί του Θεού δεν αμαρτάνει από συνήθεια, από αμέλεια. Ό,τι έρθει, μου ήρθε μια σκέψη, ας τη δουλέψω. Είδε κάτι που με τραβάει, ας το δω. Τρέχεις από πίσω, δηλαδή τυφλωμένος από τον νόμο της αμαρτίας. Δεν βρίσκεσαι σε μια συνεχή κατάσταση αμαρτίας. Δεν θέλεις να αμαρτάνεις γιατί έχεις πάρει μια καινούργια φύση. Γιατί λέει σπέρμα του μέσα σε αυτόν μένει και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννηθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανός, εφόσον έχουμε πάρει τη φύση του πατέρα μας, του ουράνιου, του Θεού, ο χριστιανός μισεί την αμαρτία και δεν μπορεί να την υποφέρει στη ζωή του. Προσέξτε, δεν εννοεί ότι δεν δύναται ο χριστιανός να αμαρτήσει, δηλαδή δεν έχει την ικανότητα να αμαρτήσει, γιατί τότε θα ερχόταν σε αντίθεση με εδάφια της ίδιας επιστολής. 1 Ιωάννου 1:8. Γράφει ο Ιωάννης, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στην αρχή, στο 2, παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το δίκαιο. Τι εννοούν αυτά τα εδάφια τώρα? Δηλαδή, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας. Να μην αμαρτάνετε. Αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο. Πες ότι ένα συγκεκριμένο φαγητό σε αειδιάζει ή σε αρρωσταίνει, δεν το θέλεις αυτό το φαγητό και το βάζουν μπροστά σου. Μπορείς να πεις λυπάμαι, αλλά αυτό το φαγητό δεν το θέλω. Μπορεί να φαίνεται ελκυστικό, αλλά δεν το θέλω. Αν μια συγκεκριμένη πράξη δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντά σου ή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές σου, μπορείς να πεις δεν θέλω να το κάνω αυτό, δεν μ' αρέσει. Ας πούμε, εμένα δεν με τραβάει το ψάρεμα. Δεν είναι κανένα κακό ή καλό, δεν θέλω, αργέμαι. Να κάθομαι εκεί να περιμένω ώρες να τσιμπήσει ένα ψάρι. Και στις δύο περιπτώσεις η έκφραση «δεν θέλω» δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια φυσική ανικανότητα, ότι δεν μπορώ να το πράξω, είτε να φάω, είτε να πάω στο ψάρεμα. Μπορώ να εκτελέσω αυτές τις πράξεις, αλλά συγκρατιέμαι από τη φύση μου ή από τη γνώση μου. Δεν θέλω. Αποφασίζω να πω όχι. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι χριστιανοί συγκρατούνται από την νέα τους φύση να μην αμαρτάνουν. Μπορούν να αμαρτήσουν οποιαδήποτε στιγμή, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά έχουν ένα φρένο, αποφασίζουν. Πότε, όσο αυτή η νέα φύση ελέγχει τη ζωή του χριστιανού, αυτός δεν αμαρτάνει. Υπάρχει ο έλεγχος. Το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, μας δίνει δύναμη και νίκη κατά της αμαρτίας. Θυμάμαι πριν χρόνια είχαν βάλει έτσι ένα σλόγγαν στην Αμερική. Just say no. Και εννοούσαν τα ναρκωτικά και τις ουσίες και αυτά. Και είχαν αυτή τη... Απλά πες όχι. Απλά πες όχι. Μα μπορεί η σάρκα να πει όχι, όχι, όχι. Πόσες φορές θα πεις όχι. Και ήρθαν οι χριστιανοί και το πήραν αυτό. Και το αλλάξαν και το είχαν, θυμάμαι, κάνανε έτσι κονγκάρδες και τα βάζανε πάνω τους. Just say yes to Jesus. Όταν πεις ναι στον Ιησού και μπεις στη νέα ζωή, τότε μπορεί να πεις και όχι στα άλλα, γιατί δεν θα είναι η φύση σου πια. Δεν μπορείς να πάρεις έναν κατσικάκι που είναι κατσίκινη φύση του και να του πεις να συμπεριφέρεται σαν πρόβατο.

Σου λέει είμαι κατσίκι. Κάνε με πρόβατο και τότε θα έχω το θέλω του προβάτου. Άρα το Πνεύμα του Θεού μέσα μας μας δίνει δύναμη και νίκη κατά της αμαρτίας. Λίγο πιο κάτω, εκεί που είμαστε στην 1η Ιωάννου, στο 14 εδαφείο. Λέει, έγραψα λέει σε εσάς νεαροί, γιατί είστε ισχυροί και ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό. Πώς τον νίκησαν? Γιατί μένει μέσα σας ο Λόγος του Θεού. Με την νέα ζωή εν Χριστώ μπορείς και ζεις όπως ο Κύριος θέλει. Και έναν άλλο στους Ρωμαίους 6:2, εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Δηλαδή αναγεννήθηκες, άλλαξες, βλέπεις την παλιά σου τη ζωή. Αφού πέθανες λέει ως προς την αμαρτία, πώς θα συνεχίζεις να ζεις μέσα σε αυτήν? Δηλαδή τα εδάφια αυτά συνεχίζουν να λένε ότι ο παλαιός μας εαυτός έχει θυσιαστεί με τον Χριστό, με τη μετάνοια που κάναμε, έτσι ώστε να μην υπηρετούμε πια την αμαρτία. Και λίγο πιο κάτω στο 7 εδάφιο, όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Μας βάζει μια εικόνα λίγο έτσι εξωπραγματική, ότι εφόσον το φυσικό μας σώμα είναι που αμαρτάνει και τι θέλει, το τραβάει, η έλξη της αμαρτίας, η απόλαυση της ειδονής, τέλος πάντων, έστω να κουτσομπολέψεις, να πεις κάτι κακό, να κάνεις μια πονηρή σκέψη, μίσους, πάθους, αρέσει αυτό στη σάρκα, λέει αφού έχεις πεθάνει ως προς την αμαρτία. Εφόσον ο χριστιανός πρέπει να καταλάβει ότι είναι νεκρός, έχει πια ελευθερωθεί από αυτή. Αλλά τι σημαίνει είμαι νεκρός κατά την αμαρτία? Για σκέψου ένα νεκρό σε ένα φέρετρο, νεκρός εντελώς έτσι. Και πάει κάποιος και του δίνει ένα χαστούκι, τον κοροϊδεύει, τον βρίζει, τον ενοχλεί, προσπαθεί να τον κάνει. Και αντίδραση θα έχει ο νεκρός? Τίποτα. Είναι ένας άντρας νεκρός και πάει μια πανέμορφη γυναίκα γυμνή και χορεύει μπροστά του. Τίποτα. Δεν θα υπάρξει καμιά έλξη. Δεν υπάρχει αντίδραση. Έτσι, αν είμαστε νεκροί κατά την αμαρτία, κάθε πειρασμός που θα μας έκανε να αμαρτήσουμε, λογικά, δεν θα προξενεί καμία αντίδραση εκ μέρους μας. Δηλαδή είναι σαν να φοράς ένα μουσαμά, ως κάτω αδιάβροχο, και σου ρίχνει κάποιος νεράκι από πάνω. Δεν σε ενοχλεί. Κυλάει και φεύγει. Δεν μπαίνει μέσα σου. Αν είμαστε πραγματικά νεκροί και έχουμε τακτοποιήσει το πρόβλημα της αμαρτίας στη ζωή μας, τότε το να ζεις μια άγια χριστιανική ζωή είναι εύκολο. Γιατί πολλοί πιστοί παραπονιούνται ότι πόσο δύσκολη είναι η χριστιανική τους ζωή, πόσους πειρασμούς έχουν και πόσο οι άλλοι τους ενοχλούν και τα πάντα τους ενοχλούν και είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούν με τον Κύριο και είναι, ζητάει πολλά ο Θεός από μας. Γιατί είναι μισοπεθαμένοι και μισοζώντανοι, όπως τα ζόμπι. Είναι πεθαμένος αλλά ζει και περπατάει και έρχεται και λες, όχι τώρα, τι είναι αυτό? Ο Κύριος σου λέει πρέπει να πεθάνεις ως προς την αμαρτία. Γιατί όταν είσαι μισοπεθαμένος και μισοζώντανος, τότε είναι δύσκολο να ζήσεις για τον Κύριο. Λέει και ο Λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να εργαζόμαστε για δύο Κυρίους. Και τον ένα να υπηρετείς και τον άλλο να υπηρετείς. Το ένα πόδι στον ένα και το άλλο πόδι στον άλλο. Μισή καρδιά στον ένα, μισή στον άλλο. Πρέπει δηλαδή να αντιληφθούμε, αδερφοί, ότι όλη αυτή η υπόθεση της αναγέννησης έχει να κάνει με το ότι ο Θεός θέλει τα πλάσματά του να είναι μαζί του, αλλά επειδή είναι Άγιος, να είναι Άγια σαν Αυτόν. Επειδή μας αγάπησε με τέτοια αγάπη και θέλει να μας σώσει. Ξέρουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Δαίμονες, άγγελοι, άνθρωποι, δοκιμασίες, θλίψεις, οι περιστάσεις, ο χρόνος. Κανένας, Ιωάννης 10:29, δεν μπορεί να μας πάρει από τα χέρια του Πατέρα μας. Ακόμα και ο ίδιος, ο διάβολος, ο εχθρός μας. Ο Πατέρας μου, λέει ο Κύριος, που μου τα έχει δώσει, εννοεί τα πρόβατα, είναι μεγαλύτερος από όλους και κανείς δεν δύναται να τα αρπάξει από το χέρι του Πατέρα. Αυτά τα εδάφια πρέπει να τα βάλουμε πιο βαθιά μέσα μας, δηλαδή να είναι το hardware μας εντελώς μέσα, δηλαδή να μην μπορεί να σβηστεί και να αλλοιωθεί και να γίνει κάτι άλλο. Ο Πατέρας μου
σκέψου για τον εαυτό σου, με έχει δώσει στον Κύριο Ιησού. Και είναι μεγαλύτερος από όλους. Αμήν. Και κανένας δεν δύναται να με αρπάξει από το χέρι του πατέρα μου, του ουράνιου. Ακόμα ένα εδάφιο στην 1 Ιωάννου 5:18. Ξέρουμε ότι καθένας που είναι γεννημένος από το Θεό δεν αμαρτάνει, αλλά αυτός που γεννήθηκε από το Θεό τον φυλάγει. Και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Ωραία. Ωστόσο, ο χριστιανός από μόνος του μπορεί να σπάσει αυτή την τόσο στενή σχέση με το Θεό. Πώς? Με την ανυπακοή του, με την απιστία του. Δηλαδή το παιδί του Θεού που είναι ταυτισμένο με τον Κύριο, μες στο θέλημά του, έχει μια ουράνια προστασία, δεν μπορεί να το αγγίξει κανείς. Γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει τίποτα. Το ίδιο το παιδί του Θεού όμως μπορεί να τρυπήσει την προστασία με την απιστία του. Για σκέψου, αφού πίστεψες και είσαι καλά και ο Θεός σε προστατεύει και δεν παθαίνεις τίποτα, να μην προσεύχεσαι πια, να μην πηγαίνεις εκκλησία, να μην ασχολείσαι μετά του Κυρίου, όλη μέρα μέσα στους πειρασμούς και λέει αφού δεν με αγγίζουν οι πειρασμοί. Σιγά σιγά. Ρωμαίους 11:19. Είναι εκείνα τα ωραία εδάφια που λέει για τον λαό Ισραήλ και τους εθνικούς με την ελιά, που ήταν η φυσική ελιά και εμείς μπήκαμε παραφύση πάνω στη θέση τους. Θα πεις, αποκόπηκαν μερικά κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ. Δηλαδή, βγάζει τους Ισραηλίτες που ήταν σπέρμα του Αβραάμ και βάζει εμάς στη θέση τους. Καλώς, λέει στο 20, εξαιτίας της απιστίας αποκόπηκαν. Έπρεπε δηλαδή να ήταν εκεί, αλλά λόγω της απιστίας αποκόπηκαν. Και εσύ, λέει, έχεις σταθεί εξαιτίας της πίστης. Μην υψηλοφρονείς, αλλά να φοβάσαι. Γιατί αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, μήπως ούτε εσένα λυπηθεί. Προσέξτε, μιλάμε για τον ουράνιο πατέρα που μας αγάπησε και θέλει να είμαστε μαζί του και αυτός μαζί μας. Δες λοιπόν τη χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Αφενός σε αυτούς που έπεσαν, αυστηρότητα. Αφετέρου σε σένα, χριστότητα Θεού. Αν επιμένεις στη χριστότητα, αλλιώς και εσύ θα αποκοπείς. Βλέπετε αδελφοί, ο Κύριος έχει τους όρους του. Και λέει στην 1 Ιωάννου 1:8, γιατί είναι ένα εδάφιο που έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για να διδαχθούν λάθος πράγματα, λέει, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Έναν ταπεινό εδάφιο που όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ο Ιωάννης δεν μιλάει για κάποια πράξη αμαρτίας, μιλάει για τη φύση της αμαρτίας που διαμένει σε κάθε άνθρωπο. Δηλαδή αυτή η τάση, αυτή η ροπή υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους ακόμη και αν έχουν αναγεννηθεί και έχει έρθει ο Κύριος και κατοικεί μέσα με το πνεύμα του. Δηλαδή ακόμα και όταν ένα άτομο έχει τη νέα ζωή, η παλιά φύση υπάρχει. Αλλά σου λέει κράτα την κάτω υποταγμένη. Γι' αυτό λέμε σταυρώνω τη σάρκα. Αλλά είναι εκεί, πάντα είναι εκεί. Σκεφτείτε αδερφοί την κάμπια, έτσι που θα γίνει μεταλούδα. Είναι κάμπια εδώ, περπατάει. Αναγεννήθηκε. Δεν έγινε μεταλούδα, είναι ακόμα κάμπια αναγεννημένη. Στην πράξη, όταν θα γίνει μεταλούδα, όταν θα αρπαχθούμε ή αν πεθάνουμε πιστοί, είμαστε ανασφαλισμένοι, τότε θα είναι η μεταλούδα που θα πετάξει. Τότε είναι που δεν θα υπάρχει ο πειρασμός. Τότε είναι που δεν υπάρχει περίπτωση να πέσεις. Δηλαδή ο πιστός δεν έχει ακόμα μεταμορφωθεί, αλλά Ρωμαίους 8:23 περιμένει την απολύτρωση του σώματός του. Λέει, εμείς ήδη έχουμε την απαρχή του πνεύματος και ήδη εμείς μέσα μας στενάζουμε, η κάμπια στενάζει, παρόλο που είναι ο Κύριος, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Μα δεν είπε ότι όποιος δεχτεί τον Κύριο ονομάζεται Υιός Θεού και θυγατέρα λογικά. Αλλά λέει, περιμένουμε την υιοθεσία, την απολύτρωση που θα γίνει στην πράξη. Γιατί είμαι και είσαι Υιός Θεού, αλλά αν αύριο πας και πέσεις μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, πόσον Υιός Θεού θα είσαι. Γι' αυτό λέει, περιμένουμε την απολύτρωση. Τότε είναι που θα τελειώσει και δεν θα υπάρχει περίπτωση να πέσει κάποιος. Έτσι ο Ιωάννης μας διδάσκει ότι η ικανότητα

της χριστιανικής του πορείας. Ναι, αναγεννήθηκες, άλλαξες δραματικά και προχωράς και αλλάζεις, αλλά πάντα αυτή η σάρκα, εφόσον μένεις σε αυτόν το σώμα, σε αυτόν τον κόσμο, είναι εκεί κάτι να σε τραβήξει προς τα κάτω. Δηλαδή πατώ στη γη, προσέχω. Ενώ υπάρχει ένας οριστικός διαχωρισμός ανάμεσα στον πιστό και την αμαρτωλή του φύση, αυτή του η φύση, η ικανότητα να αμαρτήσει, είναι πάντοτε εκεί. Γι' αυτόν, αδερφοί, ακούμε κατά καιρούς κακές ομολογίες ή σκάνδαλα. Τι έγινε με τον τάδε, έπεσε, έκανε αυτό το άλλο. Πώς, ρε παιδί μου, αφού ήταν μια χαρά, ήταν καλός, πνευματικός αδερφός, αδερφή. Γιατί δεν πρόσεξε. Είσαι και είμαι καλά μια χαρά, αλλά σε κάποια φάση της ζωής σου μπορεί να φας τα μούτρα σου. Γιατί δεν πρόσεξες. Γι' αυτό στην πραγματικότητα είναι τόσο σημαντικό να κρατηθεί ο κάθε ένας νεκρός κατά την αμαρτία. Είναι όπως το νόμο της βαρύτητας, όπως αφήνεις το μήλο με τον νεύτωνα και πέφτει κάτω. Άρα και εμείς ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να πέσουμε κάτω. Αν δεν διατηρούμαστε στην πίστη, παρά τη φύση μας, όπως λέει στους Ρωμαίους που είδαμε, δηλαδή εμπολιασμένοι, ζούμε με τον Κύριο, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πέσουμε. Το θέμα είναι ότι ο Θεός έχει ενισχύσει τόσον πολύ τον αναγεννημένο χριστιανό που δεν υπάρχει λόγος να αμαρτάνει. Είναι άσχημο να βλέπεις ένα παιδί του Θεού να είναι αμαρτωλός. Δεν ταιριάζει με τη νέα του φύση. Γιατί ο Θεός έχει δώσει στον Άγιο μια θεία φύση και απέχθεια για την αμαρτία. Και το Πνεύμα του Κυρίου Ιησού, αδερφοί, ξέρουμε ότι έρχεται και κατοικεί μόνιμα μέσα στον πιστό για να το βοηθήσει σε αυτήν τη μάχη ενάντια στην αμαρτία. Υπάρχει η ροπή, υπάρχει η τάση, αλλά έρχεται ο Κύριος και σου λέει, έλα εδώ, έχουμε άλλα πιο όμορφα πράγματα να κάνουμε μαζί. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Πώς είναι να κάθεσαι, ξέρω εγώ, να ακούς ραδιόφωνο και ακούς κοσμική μουσική που δεν σου αρέσει, δεν λες θα το κλείσω. Είναι να πατήσεις το κουμπί για να το κλείσεις. Ας πούμε ότι αυτό ήταν η αμαρτία ή βλέπεις την τηλεόραση κάτι. Πώς βλέπουμε καμιά φορά στις τηλεοράσεις. Κάποτε είναι κάποια καλά, ουδέτερα, μπορεί μια είδηση, κάτι, ένα έργο. Μπορεί όμως να δεις, ας πούμε τελευταία, όταν βλέπουμε με την οικογένεια, βλέπεις εκεί ένα έργο κοινωνικό και αμέσως βλέπεις δύο άντρες να φιληθούν ή δύο γυναίκες. Εκεί τώρα είναι, εφόσον περνά τις κόκκινες γραμμές σου, γιατί λέμε τώρα για το σωστό και το λάθος, εγώ μόλις δω κάτι τέτοιο το κλείνω. Μα σε να δούμε, όχι, δεν θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί ξέρει ο διάβολος τι κάνει. Σου βάζει και σου βάζει ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο. Και σιγά σιγά ο κόσμος και οι πιστοί κοιμούνται σε αυτό. Λίγο παραπάνω αμαρτία. Ακόμα λίγο σκοτάδι. Και σιγά σιγά για να. Ενώ αν είσαι ευαίσθητος, θα δεις ως εκεί που σηκώνεις εσύ. Τώρα, το τι είναι η γραμμή του καθενός. Έχει άνθρωπο που μπορεί να λέει, εγώ δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Ωραία. Έχει άλλον επίπεδο. Στερείται πιο πολλά, σε εισαγωγικά, γιατί δεν θέλει να βάλει τον εαυτό του σε πειρασμό. Κάποιος μπορεί να πει, μπορώ να δω σε αυτό, αλλά το θέμα είναι πόση διάκριση έχεις και πόση αντοχή έχεις, μη σε παρασύρει σιγά σιγά. Και να βλέπεις, ξέρω εγώ, σειρές και να με ξεκολλάς. Λέμε τώρα για τηλεόραση, έτσι. Είναι και άλλα πράγματα, δεν είναι αυτό. Μπορεί να είναι το κινητό σου, μπορεί να είναι άλλα. Αλλά αν το ραδιόφωνο παίζει κάτι που είναι ακατάλληλο, ο σωστός χριστιανός θα πει, οπ, εδώ φτάνει τώρα. Το κλείνω. Κλείνω το διακόπτη. Δηλαδή, έχω την εξουσία να εμποδίσω αυτόν το κουτί να μου μεταδίδει άσχημα μηνύματα. Δεν είμαι υπόχρεος να τα ακούω, γιατί τι να κάνουμε, παίζει. Άπλωσε το χέρι σου και κλείστο. Μα είμαι σε ένα σούπερ μάρκετ και ψωνίζω. Φύγε πιο γρήγορα, πλήρωσε και φύγε. Κάνεις και θυσίες, γιατί πολλές φορές δεν θέλω να κάνω καμιά θυσία και ο Θεός να τα κάνει όλα. Δεν φταίω εγώ που ήρθε ο πειρασμός. Δεν φταίς που ήρθε ο πειρασμός, αλλά δεν είσαι υπόχρεια να υποκύψεις τον πειρασμό επειδή ήρθε στο δρόμο σου. Ο Κύριος δεν μας λέει ότι δεν θα έρθει κανένας πειρασμός στο δρόμο μας. Ο Κύριος μας λέει ότι θα έρθουν πειρασμοί και να χαίρεσαι γιατί νικώντας τον έχεις την νίκη. Να τον νικήσεις όμως. Και ο χριστιανός έχει εξουσία πάνω στην αμαρτία. Δηλαδή, αν το Πνεύμα το Άγιο διοικεί το είναι μου, τότε είμαι ικανός να κλείσω το κουμπί της αμαρτίας που θέλει να μπει στη ζωή μου, αλλά είναι πολλές φορές η αμαρτία δελεαστική, όμορφη. Δεν θα έρθει

0: εννοώ με πολύ άσχημο τρόπο, γιατί ξέρω τι θα αντιδράσω. Επομένως, αν ένας χριστιανός αμαρτάνει, αυτό συμβαίνει μόνο επειδή δεν έχει δώσει τον πλήρη έλεγχο στον Κύριο μέσα στη ζωή του. Σε αυτόν τον τομέα τουλάχιστον, γιατί είναι τομείς και τομείς. Δεν είμαστε ένα όλο, αδερφοί. Κάποιος μπορεί να πειράζεται σε έναν τομέα της ζωής του και στον άλλον είναι μια χαρά. Μπορεί, ας πούμε, να έχει πρόβλημα με τα χρήματα. Υπερβολικά τσιγκούνης, δεν ξοδεύει τίποτα. Τίποτα, όλα για τον εαυτό του, δεν θέλει να δώσει σε κανένα. Όμως είναι ο εγκάρδιος, είναι πολύ καλός σε άλλα θέματα, ενώ από χριστιανικής πλευράς. Ρωμαίους 6:16. Να προσέχουμε να μην παραχωρούμε τον εαυτό μας στον άλλον Κύριο και να γινόμαστε υπηρέτες του. Δεν ξέρετε ότι σε όποιον παρουσιάζετε τους εαυτούς σας ως δούλους προς υπακοή, είστε δούλοι σε αυτόν που υπακούτε, ή στην αμαρτία για θάνατο, ή στην υπακοή για δικαιοσύνη. Είναι άσχημο αν υπακούω στην αμαρτία, γιατί λέει με παίρνει στο θάνατο. Και ο θάνατος δεν είναι ο φυσικός, είναι ο αιώνιος. Μα ο χριστιανός αναγεννημένος είναι αμαρτωλός? Η απάντηση είναι όχι. Ως χριστιανοί δεν είμαστε αμαρτωλοί, με την έννοια ότι ζούμε μες στην αμαρτία. Είμασταν στο παρελθόν, τώρα έχουμε ελευθερωθεί και είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά ποια είναι η θέση ενός χριστιανού που διαπράττει μια αμαρτία? Όπως έχουμε πει, αυτόν το άτομο προφανώς έχει αφήσει το διάβολο να επηρεάζει τη ζωή του, να μπει μέσα και στην αμαρτωλή φύση του, και 1 Ιωάννου 2:1 πρέπει να πάμε αμέσως στο Μεσίτη, τον σύμβουλο μας, τον Κύριο Ιησού. Παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό το δίκαιο. Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν ή να μην αμάρτητε. Και αν της αμάρτη, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα, Ιησού Χριστόν δίκαιον. Και αυτός η λασμός εστί περί των αμαρτιών ημών. Γιατί αφού τώρα ο Κύριος μας είναι ο αρχιερέας μας, έχει τη θέση του αρχιερέα, μπορούμε να ομολογούμε τις αμαρτίες μας κατευθείαν σε αυτόν και αυτός θα μας συγχωρεί. Εφόσον όμως με την εξιμολόγηση στον Κύριον Ιησού ο χριστιανός πετυχαίνει τη συγχώρεση της αμαρτίας που έχει διαπράξει, η προσωπική προσευχή είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή ο χριστιανός αν αμαρτήσει, δεν πρέπει να περιμένει να πάει, ξέρω εγώ, την Κυριακή στην εκκλησία που θα είναι εκεί ο Κύριος και τα αδέρφια του γύρω που είναι η παρουσία του Κυρίου για να γονατίσει, ή έστω στέκοντα και να ζητήσει συγχώρεση, να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, αλλά πρέπει να το κάνει αμέσως και να ζητήσει συγχώρεση. Και ξέρετε, αδερφοί, μια παγίδα που πέφτουν πολλοί πιστοί είναι η ασυγχωρησία στον εαυτό τους. Γιατί αν πραγματικά μετανοείς για κάτι που κάνεις και λες, Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσαι με το αίμα σου και αυτήν τη φορά, παρόλο που το έχεις ξανακάνει, ο Κύριος συγχωρεί και μάλιστα συγχωρεί αμέσως. Εμείς όμως δεν το ανεχόμαστε αυτό, διότι λέμε, μα σαν να κοροϊδεύω τον Κύριο, πρέπει κάτι να πληρώσω γι' αυτό. Πρέπει να περάσω κάποιες μέρες λύπης, θλίψης, να μου έρθει κανένα κακό, κανένα μια τιμωρία, να πάθω κάτι, καμιά αρρώστια. Είναι λογικό να πληρώσω για κάτι. Αλλά αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις για την αμαρτία, ενώ να την ξεπληρώσεις. Την τιμή την πλήρωσε ο Κύριος. Άρα ή θα σε συγχωρέσει δωρεάν, ή δεν θα σε συγχωρέσει. Μα δεν θα έχω συνέπειες. Κάποιες αμαρτίες έχουν συνέπειες. Έκανες κάτι, είπες κάτι, πρέπει να το πληρώσεις με κάποιον τρόπο, έναν κόστος. Στο φυσικό λέω. Αλλά ο Κύριος όταν συγχωρεί, συγχωρεί αμέσως και τέλεια. Απλά έρχεται ο εχθρός και σου λέει, πάλι αμάρτησες. Τι να πας τώρα να ζητήσεις συγχώρεση? Άστο. Άστε να απολύνουν πολλές φορές να κάνεις μια φορά. Ή δεν τρέπεσαι και νομίζεις ότι Θεός σε συγχώρεσε και θα το μάθει ο ένας και ο άλλος και συνέχεια μέσα μας. Πρέπει σαν όριμη πιστή να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο. Κύριε, δεν μου αξίζει, αλλά με συγχωρείς και αυτήν τη φορά και σε ευχαριστώ. Το αφήνεις πίσω σου και προχωρείς μπροστά. Αλλά η προσωπική, η ιδιωτική προσευχή είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό. Είτε προσευχόμενοι με το νου, είτε καθώς το Πνεύμα του Θεού μέσα μας μεσητεύει για μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 1 Κορινθίους 11:30. Γιατί όλοι χρειάζεται, αδελφοί, να εξετάζουμε τις καρδιές μας και να ζητάμε από το Θεό να μας καθαρίζει από κρυφές αμαρτίες και λάθη. Γιατί ξέρετε, μπορεί να αμαρτάνουμε και να μην αντιλαμβανόμαστε το βάρος της αμαρτίας μας, τις συνέπειες. Γιατί νομίζουμε ότι έχουμε δίκαιο, πες ότι μιλάς εναντίον για κάποιον. Και λες, καλά τα λέω, γιατί έτσι είναι, αφού με αδίκησε, μου έκανε. Πόσο Κύριος τα βλέπει αυτά. Γι' αυτό λέει, είναι μεταξύ σας πολύ ασθενείς και άρρωστοι και κοιμούνται αρκετοί. Κοιμούνται εννοεί έχουν αποβιώσει. Κάποιοι δηλαδή είναι ασθενείς, κάποιοι είναι άρρωστοι και κάποιοι έχουν πεθάνει. Γιατί, για πράγματα που έχουν κάνει, μιλάμε για πιστούς. Αν λοιπόν εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα κρινόμασταν. Βάζεις τον εαυτό σου σε ένα έλεγχο και λες, ένα λεπτό, τι κάνω, πώς είναι η ζωή μου. Μπορεί να κάνω σωστά, να πηγαίνω εκκλησία με τους άλλους, ωραία, άστα αυτά, σου λέει τώρα, εδώ θέλω να δεις, εγώ και εσύ, λέει ο Κύριος. Είσαι εντάξει μαζί μου, μου μιλάς, έχεις κοινωνία μαζί μου, έχουμε επαφή. Εξετάζεις τον εαυτό σου, τον κρίνεις βάσει του λόγου, βάσει του θελήματος του Κυρίου. Λέει στο 32, όταν κρινόμαστε όμως από τον Κύριο, επειδή δεν εξετάζουμε τον εαυτό μας και τα αφήνουμε, εκπαιδευόμαστε για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Δηλαδή ο άρρωστος που είδαμε πριν, μπορεί να σε ρίξει, λέει, στο κρεβάτι, ο Κύριος να το επιτρέψει, να αναγκαστείς να μείνεις εκεί, να φανούν και τα κόκαλα σου που λέμε, από την ασθένεια, για να σκεφτείς να πεις, τι ανόητα, πώς ζω έτσι, τι είναι αυτή η ζωή που κάνω. Πρέπει να τα αφήσω όλα αυτά για να σηκωστώ πάνω και να προχωρήσω με τον Κύριο. Κρινόμαστε από τον Κύριο, εκπαιδευόμαστε και πάλι με τη χάρη του Κυρίου για να μην κατακριθούμε, λέει, μαζί με τον κόσμο. Για να μην δηλαδή πας στην αιώνια αναπόλεια. Τουλάχιστον να αλλάξεις, να καταλάβεις. Είναι ανάγκη να ζητάμε τη διδασκαλία και την οδηγία του Πνεύματος, αδερφοί. Να λέμε, Κύριε, δείξε μου. Και αυτές οι προσευχές δεν είναι βέβαια απαραίτητο να γίνονται φωναχτά στη συνάθρηση, είναι προσωπικό θέμα του ατόμου με τον ουράνιον του τον Πατέρα. Δευτέρα Κορινθίους 7, στην αρχή. Και η προσευχή είναι επίσης το μέσο που θα πάρουμε τη δύναμη να υπερισχύσουμε σε ό,τι ο Θεός έχει για μας. Αφού λοιπόν έχουμε αυτές τις επαγγελίες, αγαπητοί, ας καθαρίσουμε εαυτούς από κάθε μολυσμό σάρκας και πνεύματος, επιτελώντας αγιοσύνη με φόβο Θεού. Προσέξτε, δύο πράγματα. Σάρκας και πνεύματος. Μολυσμός της σάρκας, μολυσμός του πνεύματος. Δηλαδή σε αυτόν το εδάφιο η σάρκα αναφέρεται στο φυσικό στοιχείο, ενώ το πνεύμα στο πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου. Άρα και το πνεύμα μπορεί να μολυθεί και η σάρκα μας, το φυσικό. Και το πρώτο πράγμα που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε σε αυτόν τον κόσμο εδώ τη σάρκα, το σώμα δηλαδή, από το πνεύμα. Είμαστε πακέτο. Όπως είπα πριν, μπορεί να πεις, αμαρτάνει η σάρκα μου, αλλά εγώ στο πνεύμα μου είμαι μια χαρά. Ένα παράδειγμα, ένα γνωστό εδάφιο που είπε ο Κύριος στο Ματθαίο 5:28, στο κατά Ματθαίο. Εγώ όμως σας λέω ότι καθένας που βλέπει γυναίκα με σκοπό να επιθυμήσει αυτήν, ήδη μίχευσε με αυτή μέσα στην καρδιά του. Εννοείται και το ανάποδο, έτσι, αν είναι γυναίκα με άντρα. Εδώ τι κάνει, ταξινομεί την επιθυμία για μια γυναίκα ως μοιχεία που διαπράττεται στην καρδιά. Έτσι, γιατί αυτή είναι η αμαρτία του πνεύματος. Στην πραγματικότητα η σάρκα δεν την πράττει. Όμως, στα μάτια του Θεού αυτό είναι το ίδιο αμαρτία. Επομένως, γιατί να δούμε πώς τα βλέπει ο Θεός. Εάν έχω εγώ μίσος στην καρδιά μου για κάποιον, ο Θεός με βλέπει σαν φωνιά, δολοφόνο. Ας πούμε να λέω να το σκοτώσω. Αλλά δεν κάνω τίποτα, είμαι μόνος μου στο σπίτι μου, στο δωμάτιό μου, χαμογελαστός. Ο Κύριος λέει, πρόσεξε, είναι το ίδιο με την πράξη του φόνου. Έτσι ο Παύλος μας λέει, όπως είδαμε στο προηγούμενο εδάφιο, να καθαρίσουμε τις σκέψεις του νου μας, καθώς και τις πράξεις του σώματός μας. Θα πρέπει δηλαδή να καθαρίσουμε και πνεύμα και σώμα, για να είμαστε άγιοι στα μάτια του Θεού. Το σώμα, αδερφοί, φανταστείτε το σαν το σπίτι, μέσα στο οποίο κατοικεί το πνεύμα. Αλλά το σώμα δεν σημαίνει ότι είναι κάτι εντελώς απρόσωπο, δεν είναι απλά σάρκα. Όταν κάποιος αναγεννιέται, μπαίνει μέσα σε μια πάλη, σε έναν πόλεμο μεταξύ της σάρκας και του πνεύματος. Και γι' αυτό είπα και πριν, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η μάχη συνεχίζεται σε όλη μας τη ζωή, όσο είμαστε εδώ στη γη. Είναι κουραστικό πολλές φορές απεχθανόμαστε τον εαυτό μας για τα ίδια και τα ίδια που πέφτουμε και μη σας κάνει εντύπωση που πέφτουμε στα ίδια και στα ίδια, γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Έχουν αδυναμίες, έχουν πόρτες ανοιχτές, έχουν πληγές από παλιά, ό,τι να είναι, εκεί καταπονούνται. Σε άλλα θέματα, όπως είπα, σε άλλους τομείς της ζωής είναι μια χαρά. Δηλαδή, ο αλκοολικός τον τραβάει το αλκοόλ. Εκεί είναι το πρόβλημά του συνέχεια. Δεν έχει πρόβλημα με άλλα θέματα. Ή μπορεί να έχει. Ένας οξύθυμος που σηκώνεται πάνω και φωνάζει και μετά ζητάει συγγνώμη. Και την επόμενη φορά ξανά. Και έχει αυτό, ενώ οι άλλοι δεν το έχουν. Σε άλλα θέματα μπορεί να είναι καλός. Αλλά επειδή το κάνει ξανά και ξανά, δεν σημαίνει ότι έχει εκεί αδυναμία, ας το πούμε. Γι' αυτό πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο για μας, αν εμείς μένουμε σταθεροί στις βασικές αρχές που μας έχει δώσει. Ο διάβολος τι κάνει, προσπαθεί να μας πείσει ότι όσο είμαστε σε αυτόν τον σώμα και η σάρκα είναι ασθενής, δεν μπορούμε να ζήσουμε άγια. Θέλει να πιστεύουμε ότι δεν γίνεται τίποτα και ότι θα αμαρτάνουμε κάθε μέρα. Αλλά αδερφοί, η πραγματικότητα είναι άλλη. Ο Θεός μας έχει διατάξει να είμαστε κάθε μέρα άγιοι. Και έχω ξαναπεί, όταν ο Θεός ζητάει κάτι, ξέρει τη φύση μας, αυτός είναι ο δημιουργός μας. Δεν μας ζητάει πράγματα άπιαστα. Δεν μας ζητάει δηλαδή να κάνουμε κάτι που είναι ανέφικτο για τον άνθρωπο να το κάνει. Ξέρει ότι μας έχει δώσει τα εφόδια να ζήσουμε με αυτά. Είναι αλήθεια ότι η σάρκα είναι ασθενής, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα. Γιατί ο Κύριος είχε σάρκα όπως εμείς. Και μέσα από τη θυσία του, από το θάνατό του, κατέργησε, λέει, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Νίκησε ο Κύριος την αμαρτία στη σάρκα και τώρα είναι το παράδειγμα μας. Μα εγώ και εσύ δεν είμαστε ο Ιησούς. Το ίδιο και εμείς μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία στη σάρκα γιατί έχουμε το Πνεύμα του Χριστού να κατοικεί μέσα μας. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, μας διδάσκει ότι αυξάνουμε προς την τελειότητα. Αλλά υπάρχει η απόλυτη τελειότητα και υπάρχει και η σχετική τελειότητα. Δηλαδή, όλοι αγωνιζόμαστε για την απόλυτη τελειότητα γιατί ξέρουμε ότι το παράδειγμα μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά ακόμα και αν βρισκόμαστε σε αυτή την πορεία της αύξησης, δέστε το έτσι σαν στατιστικά όπως κάνουν τις γραμμές που πάει πάνω, πάνω, κάτω, κάτω κλπ. Μπορούμε να θεωρηθούμε τέλειοι αν αυξάνουμε κανονικά. Δηλαδή στο επίπεδο, αναγεννήθηκες, ήσουν τέλειος? Όχι. Πόσες ελλείψεις είχαμε? Περνάει ένα χρονικό διάστημα, ακόμα ένα χρονικό διάστημα. Σιγά σιγά χτίζεται η ωριμότητα μέσα μας. Δηλαδή ένα μωρό μόλις γεννιέται, ένας μηνός. Δεν είναι ένα τέλειο μωρό? Ένα τέλειο μωρό ενός μηνός. Δεν έχει δόντια, δεν έχει πλήρη λογική, δεν μπορεί να περπατήσει. Αν το βάζεις να περπατήσει, θα πέσει κάτω. Δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά είναι τέλειο με μια σχετική έννοια, γιατί ανάλογα με την ηλικία του αυξάνεται κανονικά. Τώρα, αν γίνει το μωρό, γίνει 6 χρονών και δεν στέκεται, δεν μπορεί να σταθεί, δεν μιλάει, εκεί βλέπουμε ότι δεν είναι μια τέλεια ύπαρξη. Η μιλιά, το μπουμπούκι της, την άνοιξη. Δεν είναι μήλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι τέλειο το μπουμπουκάκι εκείνο. Και σιγά σιγά θα γίνει μια μπαλίτσα και μεγάλος θα γίνει μήλο. Σε όλα τα στάδια ήταν τέλειο, αλλά δεν έχει φτάσει στην πλήρη τελειότητα. Να οριμάσει δηλαδή. Για να γίνει αυτό σε εμάς πρέπει συνέχεια να μελετάμε, να αυξανόμαστε, να διορθώνουμε τα λάθη μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να μένουμε στην ίδια θέση που είμαστε όταν είχαμε αναγεννηθεί. Ναι, κρατάς τη σωτηρία σου, αλλά ο Κύριος περιμένει αύξηση. Όπως ένα μωρό πάει στο σχολείο, θα βγεις στο πανεπιστήμιο, θα ξέρει αυτά που ήξερε στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού. Τώρα, μερικοί άνθρωποι είναι ικανοί να αυξάνουν πιο γρήγορα από άλλους. Έχουμε, λέει, διαφορετικές ταχύτητες. Έτσι λέμε, είναι δύο ταχύτητων. Γιατί δεν έχουν όλοι το ίδιο background ή την ίδια γνώση, νόηση. Ένας που γεννήθηκε σε μια χριστιανική οικογένεια, τέλεια, με τις προσευχές, οι γονείς, οι παππούδες, όλοι γύρω, από βρέφος, από έμβριο, μεγαλώνει στην εκκλησία, συνέχεια, προσοχή, διδάσκεται, προστατεύεται με τις προσευχές. Είναι πολύ πιο εύκολο θεμέλιο και είναι εύκολο να αυξηθεί γρήγορα. Αλλά άλλοι που έρχονται από ένα αθεϊστικό περιβάλλον, ειδωλολατρικό, με μαγείες, με 1000 στραβά μέσα τους πράγματα που δεν ήξεραν, πρέπει να αλλάξουν όλες οι ιδέες, όλα τα σχέδια τους. Είναι λογικό αυτή η ψυχή να καθυστερήσει. Επομένως, αν αναγεννηθούν δύο άτομα την ίδια μέρα, σε μια εκκλησία, ας πούμε, και ο ένας στα 5 χρόνια κηρύττει σε όλο τον κόσμο και ο άλλος ακόμα προσπαθεί, δεν πρέπει να πούμε «Α, δεν είσαι καλός πιστός». Γιατί είναι τι έχεις και τι δουλεύεις. Εμείς αδερφοί, Ματθαίος 7:1, δεν είμαστε κριτές για να τους κρίνουμε. Είναι πολύ βασικά αυτά τα εδάφια. Το μην κρίνετε για να μην κριθείτε, γιατί εμείς κρίνουμε εύκολα γιατί βλέπουμε τα λάθη και λέμε αφού για να κρίνω είμαι καλύτερος, αλλά ο Κύριος σου λέει να μην κριθείς από ποιον. Όχι από αυτόν που κρίνεις, από τον Θεό. Ο Θεός είναι αναμάρτητος, είναι τέλειος. Δεν μας συμφέρει να μας κρίνει ο Θεός, γιατί αν μας κρίνει ως προς τον εαυτόν του, κανείς δεν περνάει τον έλεγχο. Δηλαδή ιδιαίτερα οι Άγιοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να μην καταδικάζουν άλλους που ίσως δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σε κάποιο αναμενόμενο βαθμό τελειότητας. Έτσι, σε ένα σώμα, μια εκκλησία, σε ένα γκρουπ ανθρώπων βλέπεις κάποιον που σέρνεται, δεν προχωράει, ενώ οι άλλοι προχωρούν. Λες τώρα τι άνθρωπος, τι πιστός είναι αυτός, δεν είναι καλός, δεν αγαπάει το Θεό, αποφασίζουμε εμείς. Ο Κύριος βλέπει, ξέρει, εργάζεται και δεν θέλει ο Κύριος να εμποδίζουμε το έργο του σε αυτήν την ψυχή με την καταδίκη μας που βάζουμε εμείς, γιατί χαλούμε το έργο του Κυρίου. Δηλαδή σκέψου ο Θεός να κάνει ένα λεπτό έργο σε κάποιον που πέφτει, σηκώνεται, δεν καταφέρνει, είναι στραβός χαρακτήρας όπως θέλετε πέστε το, έχει πληγές, έχει γυναλογικές κατάρες και δουλεύει ο Κύριος. Δουλεύει προσεκτικά να το φέρει πάνω. Και ερχόμαστε εμείς και το δίνουμε μια γλωτσιά να φύγει γιατί μας εμποδίζει. Δεν είναι καλή ομολογία για μας, για το επίπεδο που θέλουμε να είμαστε. Ο Κύριος σου λέει τι κάνεις. Είναι ασθενής, είναι άρρωστος, είναι ένα προβατάκι άρρωστο, κουτσό, μη τυφλό, ασθενικό. Πρέπει να το πάρω στα χέρια μου. Άστο. Προχώρα εσύ, αλλά μην κρίνεις. Μην με δυσκολεύεις δηλαδή. Αυτά είναι τα πρώτιστα, είναι δουλειά του Κυρίου, η διακονία του πνεύματος του Κυρίου. Να επιβλέψει με προσοχή και υπομονή την τελειοποίηση μιας ψυχής και κάθε ψυχής. Γιατί δεν είναι μόνο στις αρχές. Μπορεί κάποιος να είναι χρόνια στον Κύριο και να του ήρθε μια επίθεση από τον εχθρό, δαιμονική, να το ρίξει κάτω, να περάσει μια αγκυλάδα σκιάς θανάτου. Μπορεί να πεθάνει το παιδί του. Μπορεί να μην συμβεί κάτι εξωτερικό για να το δούμε εμείς. Μπορεί να περνάει μέσα του βαθιά πράγματα που δεν μπορεί ούτε να τα εκφραστεί. Και εσύ λες τώρα ήταν καλά αυτός και τώρα πώς είναι έτσι. Μας κάνει ρεζίλι. Δεν το θέλουμε να είναι κοντά μας. Δηλαδή εκεί που πρέπει να πλώσεις το χέρι να βοηθήσεις τη ψυχή να τη σηκώσεις, την απορρίπτεις εντελώς. Για σκέψου πώς νιώθει και εκείνη η ψυχή, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος. Και αδερφοί, όχι μόνο οι ψυχές έχουν διαφορετικούς βαθμούς τελειότητας, ακόμα και ολόκληρα εκκλησιάσματα είναι διαφορετικά, γιατί εξαρτάται από το περιβάλλον και από το θεμέλιο των Αγίων. Ποιος είναι ο εργάτης που διακονεί, ποιος κηρύττει, πώς ζουν αυτοί, τι διδασκαλία έχουν. Όταν η διδασκαλία, δηλαδή, έχει εργάτες που δεν διδάσκουν εναντίον καμιάς κατάστασης. Όλα καλά, τίποτα. Δεν λένε αυτά που λέμε εμείς τώρα, για παράδειγμα, που είναι λίγο σκληρά. Η ψυχή τι θα αντλήσει, πώς θα ζήσει. Το ποιμνιόν δεν μπορεί να αυξηθεί από την τροφή που παίρνει. Δηλαδή αν έχεις να του δίνεις κάποιο τροφή, αλλά δεν του δίνεις τις βιταμίνες του, τα μέταλλα, τα εχνοστοιχεία που χρειάζεται. Τρώει, γεμίζει κοιλιά, παχαίνει, αλλά δεν έχει. Είναι αδύνατος στην πίστη. Άλλοι χτίζουν την εκκλησία πάνω στο λόγο του Θεού και όχι στο τι πιστεύουν οι ίδιοι. Και τα μέλη αυξάνουν, τελειοποιούνται, γιατί είναι πάνω στο λόγο. Είναι ωραία να ξέρεις το λόγο, αλλά να ορθοτομείς το λόγο. Όχι εδάφιον εδώ, εδάφιον εκεί, μόνο αυτά που μας αρέσουν και είναι όλα καλά. Γι' αυτό, αδερφοί, λέμε αυτά τα λόγια, για να αποδείξουμε ότι ο αγιασμός είναι μια εντολή που κάθε χριστιανός πρέπει να επακούει στη ζωή του καθημερινά. 1 Πέτρου 1:16. Γιατί λέει, είναι γραμμένο, Άγιοι να είστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Άγιοι έσεστε, ότι εγώ Άγιος. Ο Κύριος τα λέει. Δεν μπορούμε να μην τα λέμε γιατί είναι δύσκολα. Εγώ είμαι Άγιος. Αφού ο Θεός είναι αυτός που μας διέταξε να είμαστε Άγιοι, ξέρουμε ότι θα μας δώσει την ικανότητα να γίνουμε. Γιατί όπως είπα, ποτέ δεν θα μας ζητήσει κάτι που δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε. Και ο αγιασμός και η δικαιοσύνη όμως μας δίνονται από το Πνεύμα του Κυρίου. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς από τη σάρκα μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε μια Άγια ζωή. Και ένας λόγος γι' αυτό, Εφεσίους 5:27, είναι λέει για να μας παρουσιάσει αυτός την Εκκλησία ένδοξη στον εαυτό του, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι τέτοιο, αλλά να είναι άγια και άμωμη. Η Εκκλησία δεν είναι ένα αόρατο πράγμα που δεν το βλέπεις. Είναι άντρας, άντρας, γυναίκα, γυναίκα, παιδιά, όλοι μαζί, όλος κόσμος, κόσμος, κόσμος, Εκκλησία. Τι πρέπει να είναι? Άγια και άμωμη. Δεν μπορώ να πω εγώ, οι άλλες είναι άγιοι, εγώ θα είμαι λιγότερο άγιοι. Άλλες είναι άμωμοι, εγώ θα είμαι, έχω λίγη ρητίδα και λίγη κοιλίδα. Δεν γίνεται. Ή θα είσαι στον γκρουπ ή δεν θα είσαι. Μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Εάν αποκτήσουμε ρητίδα ή κοιλίδα, πρέπει αμέσως να καθαριστούμε με το αίμα του Ιησού Χριστού διαμέσου της μετάνοιας. Επομένως, αδερφοί, το Πνεύμα του Κυρίου μας δίνει την ικανότητα να ζήσουμε μια ζωή αποχωρισμού. Αλλά είναι δική μας υπευθυνότητα να αφήσουμε τον Κύριο να βασιλεύσει στη ζωή μας και, όπως είπα, να κρατήσουμε νεκρό τον παλαιό άνθρωπο κατά την αμαρτία και τον κόσμο. Ο παλαιός άνθρωπος θέλει να ανασταίνεται, θέλει να εγείρεται και να μπαίνει στη ζωή μας, αλλά εμείς πρέπει να του λέμε κάτω. Πρέπει να τον κρατάμε κάτω. Στα μάτια του Θεού έχουμε δικαιωθεί, μπορούμε να ζήσουμε μια άγια ζωή, αλλά να μην αναπαυόμαστε μόνο στην εμπειρία της αναγέννησης, να αυξάνουμε και να οικοδομούμαστε. Γίνεται αυτό. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αυξάνουμε και να οικοδομούμαστε. Να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα του Άγιο και να καθαρίζουμε κάθε λεκέ. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας φέρει, αδερφοί, στην τελειότητα. Θέλει να το κάνει και πρέπει να είμαστε μαζί. Ομοθυμαδών μαζί σε αυτόν τον δρόμο. Αμήν. Ευλόγησε, Κύριε, μας ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Βοήθησε μας να μένουμε ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι είναι του εχθρού, Κύριε, να είναι έξω από το περιοχή μας, Κύριε μας, από το σώμα μας, από το σπίτι μας, Κύριε μας, από εκεί που ζούμε. Να μάθουμε να διακρίνουμε, Κύριε μας, και να αφαιρούμε κάθε επιβολή του εχθρού μέσα στη ζωή μας, Κύριε μας, Ιησού μας, και να προσκολόμαστε σε Σένα, Χριστέ μας, Άγιε. Και όλα τα υπόλοιπα θα είναι εύκολα, Κύριε, γιατί Εσύ θα εργάζεσαι άνετα και απρόσκοπτα μέσα στη ζωή μας. Δεν θέλουμε, Κύριε μας, να σε εμποδίζουμε εμείς στο έργο που κάνεις μέσα μας. Γιατί ξέρουμε ότι Εσύ μπορεί να νικήσεις τον διάβολο οποιαδήποτε στιγμή το θελήσεις και θα γίνει στο τέλος. Αλλά περιμένεις από εμάς να πάρουμε, Κύριε μας, εμείς τη μάχαιρα, Κύριε μας, να βάλουμε την περικεφαλαία μας, Κύριε, την πανοπλία μας όλοι, όπως θέλεις, Κύριε μας, τη ζώνη μας, τα υποδήματα, Χριστέ μας, να κάνουμε αυτά που πρέπει, Κύριε, όπως μας διδάσκεις μέσα από το λόγο σου, και να σταθούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, και να κρατήσουμε τον τόπο που Εσύ μας έδωσες, Ιησού μας, Άγιε, και να τον απλώσουμε και να τον ανοίξουμε ακόμα παραπάνω, Κύριε. Να επεκτείνουμε τα παραπετάσματα της σκηνής μας, Κύριε μας, να καλύψουμε, Χριστέ μας, έδαφος που είναι εκεί και περιμένει να το κατακτήσουμε, Κύριε μας, γιατί έχει γη Χανάν που δεν την πήραμε ακόμη, Κύριε, και μέσα μας ίσως και έξω γύρω μας, να φτάσουμε στις ψυχές, Κύριε, τις πολύτιμες που περιμένουν, Χριστέ μας. Εσύ θα το κάνεις, Κύριέ μας, αλλά περιμένεις από μας να συνεργαστούμε όπως μας θέλεις, Κύριε Ιησού μου. Αμήν. Αμήν, αδερφοί μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πόσο γλυκός είσαι Πατέρα Ουράνιε. Πόσο Άγιος, πόσο ένδοξος. Και πόσο σε ευλογούμε και σε ευχαριστούμε Κύριε. Που για άλλη μια φορά είμαστε εδώ συνηγμένοι. Έτοιμοι να ακούσουμε ξανά Κύριε. Τα Άγια Λόγια Σου, τα οποία είναι μαργαριτάρια για το πνεύμα και την ψυχή μας. Θέλουμε το χρίσμα Σου Κύριε, θέλουμε τη δόξα Σου Πατέρα Ουράνιε, θέλουμε την παρουσία Σου Κύριε, να μας αγγίξεις βαθιά, ώστε όλο αυτό να είναι μια ευλογία για εμάς αυτό βράδυ. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Αμήν. Ας καθίσουμε αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε απόλυτη και τέλεια εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Και βλέπετε, το έχω ξαναπεί, ότι τους τελευταίους μήνες πόσο πολύ στα κηρύγματα που μου οδηγεί ο Κύριος ασχολούμαι με την σχέση που πρέπει να έχουμε εμείς ως πιστοί με Εκείνο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την εμπιστοσύνη. Είναι μία δυνατότητα που πρέπει να υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Στον κόσμο εκεί έξω οι άνθρωποι βασανίζονται γιατί έχει χαθεί εμπιστοσύνη. Όλοι οι άνθρωποι βλέπουν το πώς θα εκμεταλλευτούν τον συνάνθρωπό τους, θα σφετεριστούν τα δικά του πράγματα, θα τον μειώσουν, θα τον προσβάλλουν, και αυτή η έξοχη δυναμική λείπει σχεδόν από όλους τους ανθρώπους στην σημερινή δύσκολη κοινωνία που ζούμε. Εμπιστεύεται άραγε ένας συνάδελφος στον συνάδελφό του? Στον κόσμο εμπιστεύεται μια γυναίκα το σύζυγό της, όπως επίσης και ένας σύζυγος τη σύζυγό του? Ακούμε στις ειδήσεις ότι δάσκαλοι κακοποίησαν μαθήτριες 8χρονες και 10χρονες. Ακούμε στις ειδήσεις ότι παππούδες κακοποίησαν τα εγγονάκια τους, είτε αγόρια είτε κορίτσια, 6, 7, 8 χρονών. Έχει χαθεί εντελώς ο σεβασμός, και οι άνθρωποι με αυτά τα οποία κάνουν έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα φοβικό και έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Αλλά εμείς είμαστε εδώ μπροστά στην παρουσία του Θεού και η καρδιά μας έχει αλλάξει. Είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού και έχουμε έναν χαρακτήρα διαφορετικό που θέλουμε σίγουρα να τον μεταφέρουμε και στους ανθρώπους εκεί έξω. Γιατί αυτό που κάνουμε και αυτό που λέμε είναι ναι και αμήν. Έχει σεβασμό, έχει την εμπιστοσύνη την οποία έχει ανάγκη ο συνάνθρωπός μας, ο αδελφός μας, οποιοσδήποτε τέλος πάντων άνθρωπος, και νιώθουμε ασφάλεια γιατί αυτή την εμπιστοσύνη τη νιώθουμε καθότι εμπιστευόμαστε τον Θεό και Εκείνος μας δίδει αυτή τη δυναμική, ώστε καθώς εμπιστευόμαστε Εκείνο να νιώθουμε αφενός ασφαλείς, αλλά και απ' την άλλη με διάκριση να διάγουμε το οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, αλλά και από την άλλη δεν πρέπει να είμαστε και δυσπιστοί. Άρα η γη μπορούμε να εμπιστευόμαστε, αλλά με διάκριση, με σοφία και με σωστά βήματα σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, ώστε να μην φοβόμαστε τους ανθρώπους, αλλά να έχουμε διάκριση, να είμαστε πεφυλαγμένοι και να βοηθάμε στο μέτρο του θελήματος του Θεού. Αλλά σήμερα το κήρυγμά μας δεν θα έχει αναφορά στην ανθρώπινη εμπιστοσύνη ως προς τον άνθρωπο. Θα έχει αναφορά στην εμπιστοσύνη του πιστού προς τον Θεό. Προς τον Θεό, αδελφοί. Γιατί έχουμε μπει στην κρισιμότερη καμπή, στο κρισιμότερο σημείο της ιστορίας. Είμαστε στην τελική ευθεία. Το καμπανάκι, αν παρακολουθείτε στίβο, θα το έχετε δει, έχει χτυπήσει. Καμπανάκι που προειδοποιεί και λέει ότι είναι ο τελευταίος γύρος των 5.000 μέτρων, των 10.000 μέτρων. Και τα γεγονότα που υπάρχουν γύρω μας είναι το καμπανάκι που μας προειδοποιούν ότι είμαστε στον τελευταίο γύρο. Είμαστε στα τελευταία χρόνια. Είμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή της ανθρώπινης ιστορίας ως προς τα πνευματικά. Παντού τα μηνύματα είναι αρνητικά και εμείς δεν έχουμε έκπληξη μες στην καρδιά μας, γιατί τα διαβάζουμε στο λόγο. Κύριε, πες μας πότε θα γίνουν όλα αυτά, αρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο. Και τι απάντησε ο Κύριος? Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, πόλεμοι, φήμες πολέμων. Τα όσα ζούμε είναι σε έξαρση. Ποτέ δεν είχε τόσους πολλούς σεισμούς η γη. Ποτέ δεν είχε τόσο δυσκολία στις διακρατικές σχέσεις. Όλοι διεκδικούν, όλοι θέλουν να αλλάξει το γεωγραφικό τους ύφος, τα εδάφη τους, τα όρια τους. Παντού υπάρχει μια δυσπιστία. Ναι, υπήρξαν πάντοτε πολέμοι. Και σίγουρα, κατά τον περασμένο αιώνα, ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά αυτό το οποίο περιμένουμε είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο έζησαν οι άνθρωποι στον πρώτο ή στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία δεν θα είναι εδώ για να το ζήσει. Δεν θα είναι εδώ για να το ζήσει, αδελφοί. Γιατί κατά την εφταετία του Αντίχριστου αυτά τα οποία θα γίνουν δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε, αδελφοί. Τα διαβάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε 100% το μέγεθος των καταστροφικών γεγονότων που θα συμβούν. Και στο τέλος θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα. 200 εκατομμύρια στρατιώτες θα μαζευτούν στην γη του Ισραήλ. 200 εκατομμύρια στρατιώτες. Αμήν. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά αυτό. Ενάντια στο λαό του Θεού, τα δύο τρίτα θα σφαγούν, θα βιαστούν. Το ένα τρίτο των Ισραηλιτών θα σωθεί, καθώς θα έλθει ο Κύριος με τα στρατεύματά του. Εμάς, αδελφοί, με εμάς μαζί θα έλθει. Θα πατήσει τώρα στον ελαιόν και θα χτυπήσει τα 5 έκτα των στρατιωτών του Αντίχριστου. 175 εκατομμύρια άνθρωποι θα κατακαούν από την παρουσία του Θεού. 25 εκατομμύρια δεν θα κατακάουν, θα ζήσουν. Τα 5 έκτα, λέει ο λόγος, θα πέσουν νεκρά. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Είμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή και πρέπει να εμπιστευτούμε όσο ποτέ άλλο τον Κύριο. Όχι μονάχα, αδελφία, τα προβλήματα της ζωής μας. Όχι μονάχα για αυτά τα οποία ζούμε, δυσκολευόμαστε, αλλά περισσότερο για το πνευματικό κομμάτι, καθότι ο Κύριος θα επιτρέψει να έρθει μια κατάσταση που αν κάποιος δεν εμπιστεύει τον Κύριο θα αντιμετωπίσει πολλά και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Πολλά και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Θα μας ενισχύσει, θα μας ευλογήσει, θα μας δώσει την δύναμη να κάνουμε τις μάχες των τελευταίων ημερών ενάντια στο σύστημα του Αντιχρίστου. Θα έρθει να μας παραλάβει. Δεν θα δούμε την εφταετία, Δεν θα δούμε την καταστροφή που θα έρθει στον κόσμο τα 7 χρόνια που θα κυριαρχήσει ο Αντίχριστος και μαζί με τον Κύριο στο τέλος θα έρθουμε κατά την ώρα της Δευτέρας ελεύσεως του Κυρίου για να δώσουμε τον τελικό θρίαμβο και την τελική νίκη, αδελφοί, μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Άρα τα πράγματα είναι φως και όχι σκοτάδι για εμάς. Είναι χαρά και ειρήνη. Γιατί ό,τι και να γίνει, ο Κύριος είναι μαζί μας. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τον πόλεμο, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το εσχατολικό κομμάτι το οποίο πρόκειται να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Όπως επίσης, δεν θέλω να το αφαιρέσω αυτό, να εμπιστευόμαστε κατά πάντα τον Κύριο ακόμη και για το οτιδήποτε έχουμε μέσα στην ζωή μας, το οποιοδήποτε πρόβλημα. Να κοιμόμαστε με ειρήνη. Γιατί, καθώς το έχω παραδώσει τον Κύριο, αμήν, καθώς το έχει αναλάβει ο Κύριος εκείνος, εμείς πρέπει να ησυχάζουμε, να κοιμόμαστε με ειρήνη και να περιμένουμε να δούμε το χέρι Του, το οποίο θα φέρνει το τελικό αποτέλεσμα, την έκβαση και την νίκη. Αμήν. Ό,τι έχει πει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Και όταν έρχεται και δίνει μια προφητεία, είτε μέσα στο λόγο είτε σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που κάνει είναι να ενισχύει την πίστη μας και να μας δίνει δύναμη υπομονής, αύξηση πίστης, μέχρι να δούμε το τελικό αποτέλεσμα να έρχεται, αδελφοί. Γιατί καθώς το είπε εκείνος το κάνει. Κανένας λόγος του Κυρίου δεν πέφτει χάμω. Ό,τι έχει πει ο Κύριος μέσα στη γραφή έχει γίνει. Το 80% των προφητιών έχουν εκπληρωθεί. Το 80% και απομένει ένα 20%, το οποίο είναι το εσχατολικό κομμάτι. Και όπως πραγματοποιήθηκε το 80% των προφητιών που γράφονται μέσα στη γραφή, έτσι θα πραγματοποιηθεί και το υπόλοιπο 20%, αδελφοί. Αμήν. Γιατί ο Κύριος αυτό που λέει είναι πιστός να το εκπληρώσει. Έχει την δύναμη, έχει το θέλω, έχει τη δυναμική να το εκπληρώσει. Άρα ζητάει από εμάς να είμαστε συμμέτοχοι της εκπλήρωσης του σχεδίου Του. Κοιτάξτε τιμή, ο Κύριος ζητάει από εμάς να είμαστε μέρος του σχεδίου Του. Μέρος που καθώς θα είμαστε μαζί Του και θα συμμετέχουμε, θα πραγματώνεται και θα ενεργείται με θαυμαστά αποτελέσματα το έργο Του και το θέλημά Του. Έτσι θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Θα μπορούσε να εργαστεί μέσα από αγγέλους. Να στείλει λεγιώνες αγγέλους να κάνουν το θέλημά Του. Αλλά δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει να εργάζεται μέσα από τον άνθρωπο. Από σένα και από μένα. Από εμάς, αδελφοί. Και διαβάζουμε. Ισαΐας 26:1-4. Ισαΐας 26:1-4. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα του το θέλει ψαρθεί εν τη γη Ιούδα. Ποια είναι η γη Ιούδα, αδελφοί? Ναι, είναι ο Ισραήλ. Αλλά η γη, η πνευματική γη Ιούδα, είμαστε εμείς, η Εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε πόλη οχυράν. Τι έχουμε? Πόλη οχυρά. Οχυρωμένη. Σωτηρία θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Η Εκκλησία του Κυρίου δεν χρειάζεται τύχη προστασίας, αδελφοί. Δεν θέλει ψηλούς πύργους, προπύρια. Γιατί κύκλο γύρω μας είναι η παρουσία του Θεού. Αμήν. Ο Κύριος είναι, λέει, η εμπροστοφυλακή μας και ο πιστοφυλακή μας. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει ημέρα και νύχτα δίπλα στον πιστό. Ο πιστός έχει έναν προσωπικό άγγελο και μια συνεχόμενη παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Το πρόβλημα είναι όμως να εμπιστευτούμε περισσότερο με την καρδιά μας εκείνον. Το πρόβλημα είναι να δώσουμε στον Κύριο το περιθώριο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το ποιος είναι περισσότερο μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε την πίστη να δούμε αυτό που είναι ο Κύριος. ότι είναι η σωτηρία μας, ότι είναι το τείχος που μας φυλάει. Αμήν. Και δεν είναι ένα τείχος φτιαγμένο από πέτρες που μπορεί εύκολα να ρυφθεί κάτω. Είναι ο Κύριος, αδελφοί. Μας προστατεύει ο ίδιος ο Θεός. Ανοίξατε τις πύλες και θέλεις έλθει το δίκαιο έθνος, το φυλάτο την αλήθεια. Ακούστε λίγο. Θέλεις φυλάξει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα που επιστηρίζεται, διότι εσένα θαρεί. Όταν το πνεύμα του ανθρώπου επιστηρίζεται στον Θεό, θαρεί, βλέπει τον Κύριο και εμπιστεύεται Αυτόν, είναι σε τέλεια ειρήνη και τέλεια ασφάλεια κατά το Λόγο του Θεού. Το επιστηριζόμενο σε σένα, διότι επί σε θαρεί. Σε σένα είναι η εμπιστοσύνη του. Εσένα κοιτάει, σε σένα στηρίζεται και είναι ασφαλές το ανθρώπινο πνεύμα του πιστού. Σαρείτε επί τον Κύριο πάντοτε. Βλέπετε, ελπίζετε, εμπιστευτείτε πάντοτε, πάντα, παντού τον Κύριο, διότι εν Κύριο τον Θεό είναι αιώνια δύναμη. Αμήν. Αυτή είναι η σχέση που πρέπει να έχουμε με τον Κύριο, αδελφοί. Να σηκωνόμαστε το πρωί και να ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας, ότι ακούει κάθε λέξη μας, ότι βλέπει κάθε βήμα μας και ότι σίγουρα δεν θα αφήσει το πόδι μας να κλονιστεί, γιατί αγάπησε την Εκκλησία με αιώνια αγάπη και όλο το ενδιαφέρον και η ένταση είναι το πως εμείς οι Άγιοι θα μείνουμε όρθιοι μέχρι το τέλος, έχοντας νίκες και θριάμβους. Στον Ευαγγελισμό να μην υπάρχει ντροπή φόβος. Ο Κύριος θα μιλήσει. Σε ένα πρόβλημα να μην έχουμε ανησυχία. Ο Κύριος θα ευλογήσει. Σε μια δύσκολη κατάσταση να μην τα χάνουμε. Πνιγόμαστε. Ο Κύριος θα φέρει σωτηρία. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά της εμπιστοσύνης. Αυτή είναι η άγια σχέση εμπιστοσύνης που θέλει ο Κύριος να έχουμε. Γιατί τα ανθρώπινα συναισθήματα συντρίβουν αυτή την εμπιστοσύνη. Οι ανθρώπινες σκέψεις κάνουν κακό στην σχέση που έχουμε με τον Θεό. Οι σαρκικές ανθρώπινες σκέψεις μικραίνουν τον Θεό. Τον αλλάζουν, τον μεταμορφώνουν. Και όταν ο Κύριος λέει το χέρι μου δεν μίκρινε, πάει να πει ότι είμαι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Άρα πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική μέσα μας, ότι ο Κύριος είναι ο ίδιος που διαβάζουμε στη γραφή και θα είναι ο ίδιος. Δεν άλλαξε ο Κύριος. Απλά πρέπει να αλλάξει η δικιά μας η καρδιά και να αποκτήσει περισσότερη εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Είναι ο ίδιος που άνοιξε την Ερυθρά, που σύντριψε με 10 πληγές στην Αίγυπτο, που τάισε 40 χρόνια ένα μεγάλο ποσό πλήθος λαό. Είναι ο ίδιος Θεός που έστειλε έναν άγγελο και πέθαναν 185.000 Ασσύριοι στρατιώτες. Είναι ο ίδιος Θεός που πολεμούσε τις μάχες των Ισραηλιτών. Ο ίδιος Θεός που οδήγησε τον Δαβίδ να νικήσει τον τρίμετρο γίγαντα. Ο ίδιος Θεός που εργαζόταν με θεραπεία και δύναμη μέσα από τον Υιό Του. Διαβάστε Ευαγγέλια. Ο Ιωάννης λέει ότι τα θαύματα του Κυρίου, αν τα γράψουμε σε βιβλία και τα βάλουμε κάτω, δεν θα τα χωρέσει όλη η γη. Αμήν. Είναι ο ίδιος Κύριος. Άρα δεν έχει αλλάξει εκείνος. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Αμήν. Και να τον εμπιστευτούμε περισσότερο. Στα τελευταία κηρύγματα την τιμητική του έχει ο Δαβίδ. Τον είχα σαν βιβλικό ήρωα ξαναχρησιμοποιήσει πριν λίγες εβδομάδες. Και σήμερα θα τον ξαναχρησιμοποιήσω, αδελφοί. Γιατί ο Δαβίδ Θεόπνευστα έγραψε πάρα πολλούς ψαλμούς που αντικατοπτρίζουν τη ζωή του. Αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του, τις φοβίες του, τις ανησυχίες του και όσα έβαζε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Και διαβάζουμε τον Ψαλμό 124. Θα τον διαβάσουμε όλο. Ψαλμός 124. Αν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, ας πει τώρα ο Ισραήλ, εάν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, ότε σηκώθησαν άνθρωποι εναντίον μας, ζώντας ήθελον μας καταπεί τότε, ενώ ο θυμός αυτών εφλέγετο εναντίον ημών. Τότε τα ύδατα ήθελον μας καταποντήσει. Ο χήμαρος ήθελε περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Τότε τα ύδατα επιρμένα ήθελον περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Ευλογητός Κύριος, ώστις δεν παρέδωσε ημάς τύραμα εις τους οδόντας αυτών. Η ψυχή ημών ελυτρώθη ως πτηνών από τις παγίδες των θηρευτών. Η παγή συνετρίβει και εμείς λυτρώθημεν. Η βοήθεια ημών είναι το όνομα του Κυρίου, ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Ξέρετε τι έχει περάσει ο Δαβίδ? Από μικρό παιδί έβωσε και τα πρόβατα του πατέρα του. Τους επιτέθηκε μια αρκούδα, τη χτύπησε. Επιτέθηκε στα ζώα ένα λιοντάρι, το χτύπησε. 17 χρόνια τα βάλε με ένα τρίμετρο γίγαντα, τον νίκησε. Έγινε βασιλιάς στον Ισραήλ, σε έναν σκληρό και δύσκολο λαό. Αμήν. Πέρασε πολλά στη ζωή του. Έκανε σφάλματα, έκανε λάθη με τη Βησταβεέ, με τα παιδιά του. Τα παιδιά του αλληλοσκοτωνόντουσαν, βίαζαν τις ετεροθαλείς αδελφές τους. Υπήρχαν προβλήματα μέσα στην οικογένειά του. Τα έβαλε μαζί το γιος του Αβεσσαλόμ, η στρατηγή του, ο Ιωάβ, και άλλοι δεν ήταν υπάκουοι. Είχε πολλά προβλήματα ο Δαβίδ. Αλλά από την αρχή έως το τέλος της ζωής του η εμπιστοσύνη ήταν στον Θεό. Στον Θεό, αδερφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από τον Ψαλμό 119 μερικά διάσπαρτα εδάφια. 119 ψαλμός και θα διαβάσουμε αρχικό στο 2. Το 2 εδάφιο. Ψαλμός 119:2. Για να δούμε την αντίληψη μέσα στις δυσκολίες του Δαβίδ, αδελφοί, και να πάρουμε παραδείγμα.

εμένα εννοώ την οδό των εντολών σου και θέλω μελετάς στα θαυμάσια σου. Κάνε με να αισθάνομαι, να μαθαίνω, να καταλαβαίνω τις εντολές σου, τα λόγια σου, να τις καταλαβαίνω. Γιατί ήθελε ο ψαλμωδός να καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού για να τα ζει. Για να τα ζει, αδελφοί. Και τι λέει παρακάτω, θέλω μελετά εις τα θαυμάσια σου. Καθώς μελετούσε τα λόγια του Θεού, ήθελε να τα καταλαβαίνει, να τα βάζει μέσα του, να τα φυλάτει και να τα ζει. 40. Ιδού, επεθύμησα τα εντολά σου, ζωοποίησέ με για της δικαιοσύνη σου. 65. Κύριε, ευεργέτησε στο δούλο σου κατά το λόγο σου. Ακούσε τι λέει ο λόγος. Κύριε, με ευεργέτησες σύμφωνα με αυτό που έχεις πει. Είναι σημαντικά τα λόγια του Θεού. Είναι σημαντικός ο λόγος. Με ευεργέτησες σύμφωνα με το λόγο σου. Ό,τι λέει ο Κύριος πρέπει να είναι σε πλήρη εμπιστοσύνη μέσα μας. 67. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην, αλλά τώρα φύλαξα το λόγο σου. Πριν ταλαιπωρηθώ, ήμουν σε πλάνη. Πλάνη, ταλαιπωρία. Ψέμα, ταλαιπωρία. Μη εμπιστοσύνη, βασανισμός. Τώρα λέει, φύλαξα το λόγο σου. Και τώρα που τον φυλάω, τον έχω μέσα μου δηλαδή, νιώθω ασφάλεια και εμπιστοσύνη, νιώθω ειρήνη και φύλαξη. 105. Λίχνος, λιχνάρι, στα πόδια μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Κοιτάξτε εμπιστοσύνη που είχα Δαβίδ. Ο λόγος σου είναι το φως για να περπατάω και να ζω σε αυτή τη ζωή. Και 143. Θλίψεις και στεναχώριες με βρήκαν. Ακούστε τι λέει ο Δαβίδ. Θλίψεις και στεναχώριες με βρήκαν. Αλλά τα προστάγματά σου είναι η χαρά μου. Νιώθουμε αδελφοί εμείς χαρά το διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Νιώθουμε ειρήνη μέσα μας. Η ώρα που διαβάζουμε τον λόγο είναι η πιο ευχάριστη ώρα της ζωής μας. Τι λέει ο ψαλμωδός, τα λόγια σου είναι χαρά μέσα μου. Την ώρα που προσευχόμαστε και μιλάμε στον Κύριο είναι μια στιγμή πνευματικής ειδονής και απόλαυσης. Γι' αυτό σπάει ο άνθρωπος στη θρησκεία και μπαίνει σε ένα ανώτερο επίπεδο μελέτης και προσευχής που το πνεύμα ανοίγει τόσο πολύ που ο άνθρωπος νιώθει χαρά και ειρήνη. Χαρά και ειρήνη. Και δεν είναι μια ανθρώπινη χαρά ανθρωπίνων συναισθημάτων. Είναι πνευματική χαρά. Η πνευματική χαρά είναι διαφορετική από την ψυχική χαρά. Η ψυχική χαρά είναι ανθρώπινη. Είναι μικρή τόσο σε βαθμό όσο και σε χρόνο. Ενώ η πνευματική χαρά είναι κάτι ανώτερο. Κάτι δυνατό. Το οποίο μας συγκλονίζει ολοκληρωτικά, αδελφοί. Όταν όμως ο άνθρωπος θέλει να πιστεύει τον Θεό, αλλά την ώρα της δυσκολίας η εμπιστοσύνη κλονίζεται, τότε ο άνθρωπος καταφεύγει στις δικές του ικανότητες και αντιλήψεις. Από τη στιγμή που κλείνει η εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου τον Θεό λόγω του φόβου, ο άνθρωπος θα καταφύγει σε ανθρώπινα δεδομένα, σε αντιλήψεις του και σε αυτά που μπορεί να κάνει μόνος του. Και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, καθώς θα βλέπει τη ζωή του να μην αλλάζει, αλλά να χειροτερεύουν τα πράγματα και τα προβλήματα αυτής της ζωής, τότε θα χάσει την εμπιστοσύνη όχι μονάχα στον Κύριο,

0: αλλά και στον ίδιο τον εαυτό και θα γεμίσει με αυτοκατάκριση, θα γεμίσει με τύψεις, θα γεμίσει με ένα συνέστημα το οποίο θα είναι ένα βάρος μέσα του, μια προβληματική ψυχολογική κατάσταση και θα φτάσει ακόμη και στα όρια της κατάθλιψης. Η κατάθλιψη είναι η άρνηση του ανθρώπου να ζήσει. Όταν ο άνθρωπος αρνείται να ζήσει, έχει κατάθλιψη. Όταν ο άνθρωπος δυσκολεύεται να συμπεριφερθεί φυσιολογικά, κάνοντας τα βασικά, τα καθημερινά, πολλές φορές κινδυνεύει από αυτό το δαίμονα, από αυτό το πνεύμα της κατάθλιψης. Και ο άνθρωπος, όταν χάσει την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του και στον Θεό, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ψυχολογία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα διαβάσουμε Ψαλμός 121, 1-8. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Από πού θα έλθει η βοήθειά μου? Ποιος περιμένουμε να μας βοηθήσει? Από πού θα έλθει η βοήθειά μου? Από πού? Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο. Που πίεσε τον ουρανό και τη γη. Και τώρα η ερώτηση είναι η εξής, αδελφέ και αδελφοί. Έφτιαξε τα πάντα. Εκατομμύρια αστέρια. Πλανήτες. Έφτιαξε ένα τέλειο περιβάλλον για να ζούμε εμείς οι άνθρωποι. Κοιτάξτε την τελειότητα που υπάρχει γύρω μας. Η τελειότητα του Θεού φανερώνεται ακόμη και από ένα λουλούδι. Πόσο ωραία μυρίζει τα χρώματά του. Αμήν. Από απλά πράγματα έως πολύπλοκα, η δόξα και η σοφία του Θεού φανερώνεται. Άρα δεν μπορεί να λύσει κάτι μες στη ζωή μας, να μας φυλάξει ή να μας προστατεύσει. Άρα δεν έχουμε το σωστό μέτρο σύγκρισης μέσα μας σε αυτό που είναι εκείνος. Και αυτό πρέπει να το αυξήσουμε και να το μεγαλώσουμε μέσα μας. Στο 3. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου. Ουδέ θέλει να στάξει οφειλάτων σε. Αυτός που μας οφειλάται δεν ιστάζει. Δεν ιστάζει, αδελφοί. Ιδού δεν θέλει να στάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί οφειλάτων τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φυλακά σου. Ο Κύριος είναι η σκεπή σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει. Ουδέ σε τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού. Θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από νυν έως του αιώνος. Τι ωραία λόγια, αδελφοί. Τα διαβάζουμε. Πόσες φορές έχουμε κηρύξει αυτά τα λόγια? Πόσες φορές τα έχουμε διαβάσει? Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει? Ήρθε η ώρα να τα ζήσουμε. Ήρθε η ώρα να τα ζήσουμε, αδελφοί. Ήρθε η ώρα αυτά τα λόγια να γίνουν πνεύμα και ζωή μέσα μας. Στη διακονία μας, στην καρδιά μας, στην οικογένειά μας, στην υγεία μας, στα πνευματικά και στα φυσικά μας, παντού. Ο Κύριος είναι εκείνος που μας φυλάτει. Δεν ιστάζει, δεν κουράζεται. Πόσες φορές ήμουν σε Σκοπιά όταν ήμουν αφαντάρος και τόσο γλυκά με περνέ ένας ελαφρύς ύπνος. Τόσο ελαφρύς, αδελφοί, τι ωραίος που ήτανε. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο? Να μην σε πιάνε κανένας και να ξυπνούσες την ώρα που τελείνει η Σκοπιά σου. Αχ, τελείωσε. Τελείωσα εγώ, επόμενος. Τι ωραίο που ήτανε, αδελφοί. Και ποιος φιλούσε το στρατόπεδο? Κανένας. Ποιος το φύλατε? Ποιος? Κανένας. Γιατί η Σκοπή. Και εγώ τότε, όπως πιστεύω και εσείς, αδελφοί, που ακούτε το κήρυγμα, το κάνατε αρκετές φορές. Αμήν. Κοιμόμασταν. Ο Κύριος όμως δεν κοιμάται, αδελφοί. Δεν κοιμάται, αδελφοί. Είναι άγρυπνος, πιστός και δίκαιος. Αμήν. Άγρυπνος, πιστός και δίκαιος. Κάποια στιγμή ήρθε εξωτερική έφοδος στο στρατόπεδο της Ψύνθου στη Ρόδο το 1988. Την επόμενη μέρα ο διοικητής μέρασε 320 μέρες φυλακής. Δεν υπήρχε σκοπός σε καμιά Σκοπιά, δεν υπήρχε κανένα περίπολο, δεν υπήρχε τίποτα μα τίποτα στο στρατόπεδο. Η εξωτερική έφοδος, σοκαρίστηκε ο άνθρωπος αυτός αξιωματικός και την επόμενη μέρα η αναφορά ήταν γεμάτη από στρατιώτες και ο διοικητής μοίρασε 320 ημέρες φυλακής. Λοιπόν, αυτός είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορεί, αδελφοί, να φυλάξει. Δεν μπορεί να βοηθήσει. Αλλά ο Κύριος δεν ιστάζει και δεν κοιμάται ποτέ. Και φυλάει το στρατόπεδο, την εκκλησία του πάντοτε. Αμήν. Πάντοτε, αδελφοί. Πάντοτε. Ιερεμίας 17:5-8. Τώρα τα λέμε και γελάμε για το στρατό. Αλλά τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα. Μέσα στο κρύο, μέσα στη νύχτα, το χειμώνα μέσα στην βροχή. Τώρα τα λέμε και γελάμε, αλλά υπήρχαν δυσκολίες, αλλά θα έπρεπε να ήμασταν πιο υπεύθυνοι. Αμήν. Αμήν. Τώρα τα σκεπτόμαστε και τα ομολογούμε. Επί της ουσίας, Ιερεμίας 17:5-8. Ο Κύριος λέει, επικατάρατος ο άνθρωπος όστις ελπίζει επί άνθρωπο και κάμνη σάρκα βραχίων αυτού και το οποίο η καρδιά απομακρύνεται από τον Κύριο. Όταν ένας άνθρωπος εμπιστεύεται τον άνθρωπο, είναι λέει επικατάρατος. Επικατάρατος, αδελφοί. Διότι θέλει είστε ως η αγνομηρίκη στην έρημο και δεν θέλει ιδίω όταν έλθει το αγαθό, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο, γίνα αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα. Διότι θέλει είστε ως δένδρο πεφυτευμένον πλησίον των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τα σδρύες αυτού πλησίον του ποταμού και δεν θέλει ιδί όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φίλον αυτού θέλει χάλι και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανοβρίας, ούτε θέλει πάυση από του να κάμνει καρπών. Όποιος εμπιστεύεται ανθρώπους είναι επικατάρατος. Όποιος εμπιστεύεται τον Θεό είναι ευλογημένος. Εμείς ποιον θα επιλέξουμε, τον Κύριο ή τη σάρκα? Ποιον, αδελφοί? Το όνομά μας, τη δύναμή μας, τις γνωριμίες μας? Αυτά όλα είναι ανώφελα. Μόνο ο Κύριος είναι η δύναμή μας, το άσμα μας, είναι το φρούριό μας, είναι η αλήθειά μας, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα πάντα, αδελφοί. Τα πάντα. Και με έναν τρόπο τόσο γλυκό πολλές φορές, αλλά και πολλές φορές τόσο δυναμικό. Άρα η σχέση μας με τον Θεό πρέπει να στηρίζεται σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνης. Και αυτό θα γίνει όταν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τον υπαρξιακό χαρακτήρα του Θεού. Να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ποιος είναι ο Κύριος. Τι είναι ο Κύριος. Τι θέλει να κάνει ο Κύριος. Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και όταν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας αυτά και τα κάνουμε δικά μας, τότε η εμπιστοσύνη και η πίστη μας θα αλλάξουμε. Θα αλλάξουμε. Ο Κύριος δεν είναι άνθρωπος, αδελφοί. Ούτε ψέματα λέει, ούτε έχει αδυναμίες, ούτε κουράζεται, ούτε το πάρουμε τηλέφωνο και του πούμε «Κύριε, έχω αυτό πρόβλημα» και θα μας πει «Τώρα έχω δουλειά, πάρε με σε μια ώρα». Ούτε είναι κάποιος που καθώς τον πάρουμε πάλι τηλέφωνο του πούμε «Κύριε, πνίγομαι», θα μας πει «Πνίγου, έχω τις δικές μου δουλειές». Ανά πάσα στιγμή είναι δίπλα μας, αδελφοί. Ανά πάσα στιγμή μας ακούει. Και το έχω ξαναπεί. Βάλτε με στο μυαλό σας, αδελφοί. Ένα πνεύμα, ο Κύριος, που αυτή τη στιγμή ακούει το τι λένε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στο πλανήτη Γη. Κάθε στιγμή είναι μέσα στις σκέψεις τους, μέσα στα συναισθήματά τους, βλέπει, ελέγχει τα πάντα, τα καταγράφει όλα. Ανά πάσα στιγμή, αμήν, βάλτε με στο μυαλό σου, ο Κύριος ζει το χθες, το τώρα και το αύριο τώρα. Ζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ο Κύριος τώρα. Και προσπαθήστε, και εγώ μαζί σας, καθώς αναλύσουμε αυτά τα λόγια που σας είπα, να καταλάβουμε το ποιος είναι περισσότερο. Είναι φοβερό πόσο ένδοξος και άγιος είναι, πόσο δυνατός, πόσο σοφός, πληρεί τα πάντα. Αμήν. Εδώ είμαστε μπροστά σε 5 ανθρώπους και όταν μιλάνε και οι 5 άνθρωποι μας παίρνει πορνοκέφαλος. Αφήστε που δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα, δεν καταλάβαμε τίποτα. Και ο Κύριος ανά πάσα στιγμή ακούει, καταλαβαίνει κάθε σκέψη, κάθε λόγο, κάθε συναίσθημα 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι παντού, πάντα. Αυτός είναι ο Θεός που εμπιστευόμαστε. Αυτός είναι ο Κύριος ο οποίος είναι ημερής μας, λέει ο λόγος. Είναι δικός μας Θεός. Είναι η κληρονομία μας και είμαστε η δικιά του κληρονομία. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, κάποιος μπορεί να πει Γιατί ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις? Αφού τον εμπιστευόμαστε, αφού τον αγαπάμε, αφού τον θέλουμε. Γιατί επιτρέπει καταστάσεις? Για να ελεγχθεί η εμπιστοσύνη μας και η πίστη μας, αδελφοί. Αμήν. Πάει τώρα λοιπόν ένας καπετάνιος να προσληφθεί σε ένα καράβι. Ωραία. Και οι συστάσεις του είναι τέλειες. Τα λόγια που τον συνοδεύουν καταπληκτικά. Να, αλλά πρέπει να δοκιμαστεί. Και πού θα δοκιμαστεί, αδελφοί? Στα 3 μποφόρ της θάλασσας ή στα 7 και τα 8. Αμήν. Στα 7 και στα 8. Πώς θα πάρει το πλοίο, πώς θα το δέσει, πώς θα το βγάλει το λιμάνι? Και επειδή ταξιδεύω πολύ, τα βλέπω αυτά. Βλέπω την ικανότητα αυτών των ανθρώπων. Και η ικανότητα τους φαίνεται στις δυσκολίες. Άρα, επιτρέπει ο Κύριος προβλήματα για να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε, αδελφοί. Να έχουμε υπομονή. Υπομονή να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Να προσευχόμαστε. Να τον εξητάμε. Να διαβάζουμε το λόγο και να λέμε: ο λόγος είναι δικός μου. Ναι και αμήν. Αυτό που λέει ο Κύριος το κάνει. Αμήν. Πολλές φορές τα θέλουμε όλα τώρα, αλλά δεν δουλεύει έτσι ο Θεός. Γιατί δεν φτιάχνει ποτέ ο χαρακτήρας μας. Και επιτρέπει καταστάσεις που ο λόγος μας λέει ότι αν βγούμε νικητές από αυτές, είμαστε καθαρότεροι από το χρυσάφι. Μέσα από αυτές τις περιστάσεις που ο Κύριος επιτρέπει να έλθουν, θέλει να εργαστεί εμπιστοσύνη και πίστη. Και να ξέρεις κάτι, ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να έρθει δοκιμασία που ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει. Βλέπει τις αντοχές μας και επιτρέπει μέχρι αυτή την αντοχή να έρθει βαθμός δυσκολίας. Και μέσα στη δοκιμασία και στη δυσκολία που περνάμε, ο Κύριος είναι μαζί μας και μας ενισχύει και μας ευλογεί. Οι άγγελοι του είναι κύκλο γύρω μας, αδελφοί. Αμήν. Άρα μην φοβάσαι. Και αυτή η εμπιστοσύνη δεν πρέπει να βασίζεται στην ανθρώπινη μας λογική, στις ανθρώπινες συνειδητές εκτιμήσεις, αλλά σε μια συνέστηση ασφάλειας η οποία πρέπει να πηγάζει από την ανθρώπινη σιγουριά για την αξία του Θεού. Αμήν. Ο άνθρωπος προσπαθεί να περάσει τα εμπόδια των ανθρωπίνων συναισθημάτων, των σκέψεων, της ανθρώπινης ορθολογιστικής εκτίμησης των πραγμάτων και να εμπιστευτεί απόλυτα τον Κύριο. Αγωνίζεται και με τη χάρη του Θεού πρέπει να τα κατανικήσει όλα αυτά. Εμπιστοσύνη σημαίνει, υπό μία έννοια, η δέσμευση ενός ανθρώπου καθώς δεσμεύεται πνευματικά με τον Κύριο, ενώνεται μαζί του σε μία ανώτερη σχέση που είναι γεμάτη από το φως της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Αμήν. Από το φως της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Πώς συνιώθουμε αυτό το φως της παρουσίας του Θεού, αδελφοί? Πώς συνιώθουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή, την καρδιά μας? Ας αφήσουμε τον Θεό να έρθει περισσότερο. Και ο Κύριος θα έρθει περισσότερο καθώς θα δει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας. Την εμπιστοσύνη μας. Όταν δει ότι η λογική μας δεν συμβαδίζει με την κοινή ανθρώπινη λογική, αλλά η λογική μας συμβαδίζει με την πνευματική λογική. Αμήν. Η λογική μας δεν, η ανθρώπινη, συνήθως δεν έχει πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Η πνευματική λογική όμως έχει και πίστη και εμπιστοσύνη, αδελφοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ερμηνεύσουμε σωστά στην ψυχή και το πνεύμα μας με βάση αυτά που μπορεί και θέλει να κάνει ο Κύριος. Αμήν. Το ότι έχεις γεννηθεί είναι ένα θαύμα. Το ότι ζούμε και υπάρχουμε είναι ένα θαύμα. Κοιτάξτε, ενώ η γη τρέχει γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό της με χιλιόμετρα ταχύτητας, εμείς ούτε το καταλαβαίνουμε και είμαστε σταθεροί λόγω της
2: βαρύτητας.
1: Κοιτάξτε πόσο δύναμη έχει ο Κύριος να συγκρατά πάντα. Σεμελίωσε τα πάντα. Η γη λέει, πού στέκεται? Πού? Στο μηδέν. Ένα τόσο βαρύ πράγμα στέκεται στο πουθενά. Ποιος τα κρατά όλα αυτά? Ποιος τα συντηρεί? Ο Κύριος με τον λόγο του. Αυτός είναι ο Κύριος που υπηρετούμε, αδελφοί. Αυτή είναι η δύναμή του. Αυτό είναι το χρήσμα του. Αυτή είναι η δόξα του. Γι' αυτό, κλείνοντας, να διαβάζουμε τον λόγο περισσότερο και αυτό που θα διαβάζουμε να το κάνουμε δικό μας, να το ζούμε. Την ώρα που έχεις ένα πρόβλημα, διάβασε το πρόβλημά σου μέσα στη γραφή. Τι έκανε ο βιβλικός ήρωας, τι έκανε ο Κύριος στον βιβλικό ήρωα που είχε το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή. Μπες στην προσευχή, άνοιξε την καρδιά στον Θεό. Θες να κλάψεις, κλάψε. Θες να συντριφτείς, συντρίψου. Αλλά μέσα στην προσευχή νιώσε νικητής. Με εμπιστοσύνη και πίστη στον Θεό. Αμήν, γιατί την ώρα της προσευχής θα πάρεις τη νίκη. Εάν δεν νικήσουμε πρώτα στο πνευματικό πεδίο, δεν μπορεί να νικηθεί τίποτα και στο φυσικό πεδίο. Πρώτα πρέπει να νικήσουμε στο πνευματικό πεδίο, στην άλλη σφαίρα, και μετά να νικήσουμε στην φυσική σφαίρα. Άρα δεν νικήσουμε πρώτα το πρόβλημά μας στην προσευχή, στην πνευματική σφαίρα, δεν θα το νικήσουμε ούτε στην φυσική ποτέ. Είμαι κατανοητός? Αμήν. Άρα η προσευχή θα είναι μια δύναμη πίστης και εμπιστοσύνης. Κύριε, το έχεις πάρει και σε ευχαριστώ. Είμαι ελεύθερος. Και όταν τελειώσει η προσευχή και βλέπουμε μπροστά το πρόβλημα, να μην μας καταβάλει η επιστία, αλλά να λέμε, ο Κύριος το έχει πάρει. Και αυτό θα φέρει και στο δικό μας κυριολεκτικό χρόνο την επίλυση και την ευλογία. Γιατί ο Κύριος δεν έχει χρόνο, αδελφοί. Το έκανε τώρα, έχει τελειώσει, αλλά άλλο χρόνο έχει η άλλη πνευματική σφαίρα και άλλον χρόνο. Καταρχήν δεν έχει χρόνο, θέλω να με καταλάβετε, έτσι. Μιλάω έτσι ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το οποίο θέλω να πω. Δεν έχει χρόνο η πνευματική σφαίρα, αλλά άλλη ροή έχει, να το πω καλύτερα, η πνευματική σφαίρα και άλλη ροή χρόνου η φυσική σφαίρα. Ενώ έχει δοθεί στην πνευματική σφαίρα η ευλογία, εμείς ίσως την πάρουμε στο δικό μας χρόνο, κυριολεκτικά, λίγο αργότερα, αλλά έχει ήδη δοθεί. Αμήν. Πόσες μέρες προσευχώ τον Δανιήλ? 21 μέρες. Πότε του είχε απαντήσει ο Κύριος? Απ' την πρώτη μέρα άκουσα, λέει, την προσευχή σου και έστειλα την απάντηση. Γιατί την πήρε ο Δανιήλ? Γιατί γινόταν μάχη πνευματική με τους δαίμονες που ήταν εκεί πέρα στην χώρα που ήταν ο Δανιήλ. Ενώ δόθηκε η απάντηση, η νίκη, ο θρίαμβος, από την πρώτη στιγμή έπρεπε να περάσουν 21 ανθρώπινες, φυσικές, γήινες ημέρες για να έρθει στον άνθρωπο η απάντηση, γιατί γινόταν μια μάχη στην σφαίρα του πνεύματος. Τελικά ήρθε. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, να ζούμε τη μελέτη, να ζούμε τον λόγο, να προσευχόμαστε με πίστη και δύναμη, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο Κύριος Ιησούς, αδερφοί, αναφέρεται συχνά σαν ο βασιλιάς των ουρανών και ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Θυμάστε, πάνω στο Σταυρό. Εκείνον όμως που μας παρουσιάζεται, θα μιλήσουμε για τη γέννηση, είναι ένα βρέφος μικρό, ανυπεράσπιστο, σε μια φάτνη που χρειάζεται πιο πολύ τη δική μας βοήθεια, τη δική μας συμπάθεια, χωρίς τίποτα να θυμίζει κάτι βασιλικό, ίσως εκτός από τα δώρα των μάγων. Αντίθετα όμως, αν θυμάστε, δεκαετίες μετά, όταν ο Κύριος μπήκε στα Ιεροσόλυμα με το γαϊδουράκι και ένδοξα φώναζαν οι άλλοι με τις φοινικιές και το έστωρναν κάτω κλπ. Εκεί η σκηνή αυτή προβάλλει πιο πολύ τη βασιλική ιδιότητα του Ιησού, γιατί μπήκε στα Ιεροσόλυμα ως βασιλιάς λίγες μέρες πριν τη Σταύρωση. Παρόλα αυτά, οι δύο αυτές σκηνές της γέννησης, της αρχής του δηλαδή και στο τέλος, έχουν παρόμοια σημεία και αυτό θα δούμε απόψε. Γιατί ο Κύριος και στις δύο περιπτώσεις παρουσιάστηκε ως βασιλιάς. Λουκάς 2:6. Θα θυμηθούμε έτσι λίγο τα εδάφια. Συνέβη και τότε, λέει ο Λουκάς, ενώ αυτοί ήταν εκεί να συμπληρωθούν οι ημέρες του τοκετού της, ενώ εκεί στη Βηθλέμ, και γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο και το σπαργάνωσε και το ξάπλωσε μέσα σε φάτνη, γιατί δεν υπήρχε για αυτούς τόπος στο κατάλημα. Και ήταν ποιμένες στην περιοχή αυτή που έμεναν στους αγρούς και φύλαγαν σκοπιές τη νύχτα για το ποίμνιό τους. Και άγγελος Κυρίου στάθηκε ξαφνικά μπροστά τους και δόξα Κυρίου έλαμψε γύρω τους και φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο. Και ο άγγελος είπε σε αυτούς, «Μη φοβάστε, γιατί ιδού ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη που θα είναι για όλο το λαό. Γιατί γεννήθηκε για σας σήμερα σωτήρας, που είναι Χριστός Κύριος, στην πόλη Δαβίδ». Και όλοι ξέραν ότι η πόλη Δαβίδ είναι Βηθλέμ. «Και αυτό το σημείο για σας. Θα βρείτε βρέφος σπαργανωμένο και εξαπλωμένο μέσα σε φάτνη». Κάτι που ήταν πολύ παράξενο πράγμα μέσα στη φάτνη, το ζώο να είναι ένα βρέφος. Και ξαφνικά φάνηκε μαζί με τον άγγελο πλήθος ουράνιας στρατιάς, ενώντας το Θεό και λέγοντας «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Δηλαδή δόξα στο Θεό στους ύψιστους, εννοεί ουρανούς, και πάνω στη γη ειρήνη στους ανθρώπους της αβαρέσκειάς του. Και μόλις οι άγγελοι έφυγαν από αυτούς στον ουρανό, οι ποιμένες είπαν μεταξύ τους, «Ας περάσουμε λοιπόν ως τη Βηθλέμ και ας δούμε το πράγμα τούτο που έχει γίνει, το οποίο ο Κύριος μας γνώρισε». Και αφού έσπευσαν, ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο μέσα στη φάτνη. Και όταν είδαν, έκαναν γνωστό το λόγο που τους υπόθηκε για το παιδί τούτο. Και όλοι όσοι άκουσαν θαύμασαν για αυτά που υπόθηκαν από τους ποιμένες προς αυτούς. Στο Ματθαίο 2:2, αργότερα οι μάγοι, μετά από αρκετούς μήνες, ρώτησαν «Πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε, γιατί είδαμε τον αστέρα του στην Ανατολή και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Βλέπουμε «ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε». Και κατά Ιωάννη 19:19, πολλά χρόνια μετά, ο Πιλάτος έγραψε και επιγραφή και έθεσε πάνω στο Σταυρό και τα γραμμένο «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων». Βασιλιάς ήρθαν να προσκυνήσουν, βασιλιάς γράφτηκε πάνω. Έστω και αν δεν δέχονταν οι άλλοι, ήταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Πάμε πίσω στο Λουκά στο πρώτο κεφάλαιο, 32. Ο άγγελος Γαβριήλ είχε ενημερώσει την Παρθένο Μαρία ότι το παιδί που θα γεννούσε αυτός θα είναι μεγάλος και θα κληθεί Υιός Υψίστου και θα του δώσει Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατέρα του και θα βασιλέψει πάνω στον οίκο Ιακώβ στους αιώνες και δεν θα υπάρχει τέλος στη βασιλεία του. Και στο Λουκά 19:38, πάμε αρκετά μετά, στη θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, ήταν εκεί που τον υποδέχθηκαν οι όχλοι ψάλλοντας. Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου, στον ουρανό ειρήνη και δόξα εν υψίστης, στους ύψιστους ουρανούς. Όμως, αδερφοί, πάντοτε οι ισχυροί του κόσμου αμφισβητούσαν αυτόν το γεγονός. Διαρωτηθήκατε εκείνη τη νύχτα που είδαμε με τους βοσκούς, τη νύχτα της γέννησης, που είδαν αυτόν το ουράνιο θέαμα και κατόπιν το βρέφος στη Φράτνη, ήταν δυνατόν να μην το διέδωσαν στους γύρω τους, να είπαν τέτοιο γιορτή που είδαν μπροστά τους. Δεν το άκουσαν οι θρησκευτικοί ηγέτες να τρέξουν, να προσκυνήσουν αυτόν που περίμεναν να έρθει στη Βηθλέμ, αφού οι προφητείες ήταν εκεί, το ξέρανε. Ας πούμε ότι δεν άκουσαν. Όπως δεν άκουσε ο Σιμεών και η Άννα όταν μετά από 8 μέρες πήγαν να κάνουν περιτομή στον Ιησού στο ναό στα Ιεροσόλυμα, δεν είχαν ιδέα κανένας. Διαποκαλύψιος ο Σιμεών κατάλαβε ότι αυτός είναι και είπε τώρα Κύριε μπορώ να φύγω από αυτήν τη ζωή αφού πήρα στα χέρια μου το Μεσσία. Και η Άννα το ίδιο, θυμάστε εκείνη η γυναίκα που ήταν εκεί. Αλλά ας πούμε ότι δεν άκουσαν. Όταν αργότερα ο Ηρώδης τους κάλεσε, οι ίδιοι έμαθαν από πρώτο χέρι ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς τους. Γιατί δεν πήγαν μαζί με τους μάγους, με τη συνοδεία όλοι, να πάνε να δουν τον Μεσσίαν τους. Δηλαδή είχαν περισσότερο δικαίωμα οι σοφοί της Ανατολής να βρουν τον Μεσσίαν του Ισραήλ, τον βασιλιάν του Ισραήλ που γεννήθηκε και οι ίδιοι Ισραηλίτες δεν ήθελαν να δουν αυτόν που ο Θεός έφερε στον κόσμο. Σε όλες τις περιπτώσεις, κανείς επίσημος της Ιουδαϊκής κοινωνίας δεν ενδιαφέρθηκε να συναντήσει το βρέφος. Ούτε όταν ακούστηκε το μήνυμα των αγγέλων και των βοσκών στη Βηθλέμ, ούτε όταν αργότερα, όπως είπαμε, μπορεί να ήταν και ένα χρόνο και ένα μισή αργότερα, όταν έφτασαν οι μάγοι από την Ανατολή να το προσκυνήσουν, ούτε και δεκαετίες μετά, κατά την είσοδο του στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει μια δικαιολογία αργότερα για τον Χριστό, όταν μεγάλωσε, ότι επειδή ήταν από μικρό στη Ναζαρέτ πολλά χρόνια, νόμιζαν ότι εκεί γεννήθηκε. Και λέει δεν υπάρχει προφήτης από τη Ναζαρέτ, τι να περίμεναμε από αυτόν. Και ήταν και άσημος, ταπεινός, γιος του ξυλουργού, δεν ήταν από το ιερατείο, δεν είχε καμία μεγάλη θέση, δεν ήταν γιος κανόνος Φαρισαίου ή τέλος πάντων κάποιου μορφωμένου λόγιου. Σου λέει τώρα αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Θα μου πείτε μπορεί ο Κύριος να το επέτρεψε όλο αυτό για να μην το δεχτούν στο τέλος. Αλλά η Βηθλέμ έπρεπε να τους ξυπνήσει πνευματικά. Ότι αφού γεννήθηκε στη Βηθλέμ και ήρθαν κόσμ μεγάλοι άνθρωποι από μακριά, δηλαδή σοφοί άνθρωποι περιοπής, εμείς τι κάνουμε εδώ. Αλλά βλέπουμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις η αντίδραση του κατεστημένου ήταν εχθρική και σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που επιδιώχθηκε η εξόντωσή του. Γι' αυτό ανησύχησε ο Ηρώδης για τη θέση του στο θρόνο και θυμάστε ήθελε να θανατώσει το βρέφος γιατί σου λέει θα μου πάρει τη βασιλεία και οι αρχιερείς αργότερα που τελικά κατάφερε να το σταυρώσουν με τη συνεργασία των Ρωμαίων. Βασιλιάς αλλά κυνηγημένος. Δηλαδή στην αρχή της ζωής του ο Κύριος τιμήθηκε για τη βασιλική του ιδιότητα, με τα δώρα που του έφεραν κλπ. Αλλά και στο τέλος ο Κύριος σταυρωμένος πέθανε με τη βασιλική του ιδιότητα. Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Οι συμπολίτες του τι να σκέφτονταν εκείνα τα χρόνια για τον Μεσσία. Μιλάμε τον καιρό δηλαδή που ήταν να γεννηθεί. Περίμενα να έρθει ο Μεσσίας. Δεν ερχότανε. Η τελευταία βιβλίο είχε γραφεί ο Μαλαχίας 400 χρόνια π.Χ. Χριστού. Είναι πολλοί αιώνες, οι δεκαετίες, ο κόσμος ίσως κουράστηκε, αλλά περίμεναν λόγω και του ρωμαϊκού ζυγού ποιος θα έρθει να τους ελευθερώσει. Ναι, θα ερχόταν κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά θα λέγανε, πέρασαν τόσοι αιώνες, δεν έχει φανεί, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε, να προχωρούμε. Οι γραφές γράφουν τόσες προφητείες. Δεν ξέρουμε πότε, δεν μας λέει πότε. Μέχρι τότε εμείς μπορούμε να ορίσουμε τη ζωή μας. Αλλά αδερφοί, τα πράγματα άλλαξαν όταν οι σεβαστοί μάγοι, Ματθαίος 2:2, άρχισαν να ρωτούν πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε. Γιατί είδαμε τον αστέρα του στην Ανατολή και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Τώρα δεν μπορούσαν να λένε, περίμενε τώρα που θα έρθει ο Μεσσίας, αν έρθει ποτέ και αν έρθει στη γενιά μας και μπορεί να έρθει μετά από 300 χρόνια. Τώρα πια δεν ήταν αυτός που θα γεννηθεί, ήταν αυτός που γεννήθηκε, ήταν γεγονός. Ο Ιησούς ήταν ήδη μεγάλο παιδί, αγοράκι, και βρισκόταν ήδη ανάμεσά τους. Γι' αυτό ανησύχησε ο Ηρώδης για τη θέση του στο θρόνο και έκανε ό,τι μπορούσε για να ανατρέψει την προφητεία και τις προσδοκίες του λαού. Γιατί ξέρετε, η προφητεία είναι εκεί δοσμένη, αλλά δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να επέμβει, νομίζει, σε έναν βαθμό και να μπει να αλλάξει την προφητεία. Κάποιες προφητείες δεν αλλάζουν, αλλά οι άνθρωποι στο σκοτάδι τους θεωρούν ότι μπορούν με κάποιον τρόπο να την αλλάξουν, να μην γίνει. Μπορείς να αλλάξεις τις προφητείες αν είναι προσωπικής φύσεως για έναν άνθρωπο. Αν ο Κύριος υπόσχεται στον Α, εγώ είμαι μαζί σου, κάνε αυτό, και αν ο άλλος κάνει ανοησίες και βγει από το θέλημα του Θεού, δεν θα γίνει η προφητεία του. Αλλά όπως είπαμε και παλαιότερα, οι γενικές προφητείες για την πορεία της Εκκλησίας, για την αρπαγή, για την αιωνιότητα, για την κρίση, για τις αναστάσεις, αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν, ό,τι και να κάνουμε. Ματθαίος το επόμενο, 3 εδάφιο. Όταν όμως άκουσε ο βασιλιάς Ηρώδης, ταράχτηκε και όλα τα Ιεροσόλυμα μαζί του. Βλέπετε, έγινε τούμπανο. Το μάθανε, δεν είναι ότι ήταν κρυφό. Και αφού σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, ζητούσε να μάθει από αυτούς πού γεννιέται ο Χριστός. Σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς. Δεν μπορούμε να πούμε, μα δεν ξέραμε. Αυτοί του είπαν, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι είναι γραμμένο μέσω του προφήτη. Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, καθόλου ελάχιστη δεν είσαι μεταξύ των ηγεμονικών Ιούδα. Γιατί, επειδή ήταν μικρή Βηθλεέμ, ήταν ασήμαντη πόλη, αλλά του λέει, η προφητεία δεν είσαι καθόλου ελάχιστη, γιατί από σένα θα εξέλθει ηγέτης που θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης κάλεσε κρυφά τους μάγους και εξακρίβωσε από αυτούς το χρόνο που φαινόταν ο αστέρας. Ας πούμε, όταν ήταν, ξέρω εγώ, 15 μήνες πριν άρχισαν το ταξίδι τους. Κατόπιν τους έστειλε στη Βηθλεέμ και είπε, πορευτείτε και εξετάστε ακριβώς για το παιδί. Και όταν το βρείτε, να μου το αναγγείλετε για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω. Δήθεν, ξέρουμε τι ήταν η ανησυχία του. Αυτοί αφού άκουσαν τον βασιλιά, έφυγαν. Και ειδού ο αστέρας που είδαν στην Ανατολή προχωρούσε μπροστά τους, ωσότου ήρθε και στάθηκε πάνω και όπου ήταν το παιδί. Τώρα ξανέπαμε, γιατί πολλοί ησυχίζονται εδώ, ότι ξέρετε, τα αστέρια είναι πολύ μακριά. Δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας ή πάνω από το στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα ύψος. Δηλαδή έναν αστέρι, είτε είμαστε στο Ισραήλ, είτε είμαστε στην Κύπρο, είτε είμαστε στην Κρήτη, η διαθέση είναι στον ουρανό από πάνω μας, λόγω τεράστιας απόστασης. Δεν μπορεί ένα αστέρι φυσικό να προχωρήσει και να σταθεί πάνω εκεί που ήταν το παιδί. Δηλαδή σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, και πάνω από αυτό το σπίτι είναι το αστέρι. Και το βλέπουμε στα σχέδια ή καμιά φορά ότι είναι που στέλνει μια φως όπως το λέιζερ και φέγγει εκεί. Δεν ήταν έτσι, αδελφοί. Ξέρουμε ότι οι αστέρες του ουρανού υπάρχουν και συμβολισμοί. Είναι άγιοι, είναι άγγελοι. Ένας άγγελος φωτεινός που ο Θεός δίνει στους αγγέλους του διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι ένας άντρας με

αλλά μέσα. Αλλά το τοπικά, να σου πει ότι είναι εδώ μικρές αποστάσεις, ήταν κάτι τέτοιο προφανώς. Οπωσδήποτε, ήταν κάτι υπερφυσικό. Όταν είδαν λοιπόν τον αστέρα, χάρηκαν, γιατί είχε χαθεί προς στιγμής και προχωρούσαν και τον είδαν. Χάρηκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και ήρθαν στην οικία. Βλέπετε, ο Ιησούς ήταν σε οικία πια. Δεν ήταν πια στη Φάτνη, τέλειωσε αυτό. Πέρασε καιρός. Προφανώς μετά την απογραφή και όταν φτάσανε στη Βηθλέμ μακριά, περίμεναν να μεγαλώσει το μωρό, αφού ήταν και ο τόπος του Ιωσήφ. Δεν υπήρχε λόγος να τρέξουν να πάνε πίσω στη Ναζαρέτ που ήταν πριν, γιατί δεν υπήρχε καμιά βία. Προφανώς βρήκαν τόπο, μένανε και πέρασε ο καιρός εκεί. Ήρθαν στην οικία και είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του. Και αφού έπεσαν, το προσκύνησαν και άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα. Χρυσό και λιβάνι και σμύρνα. Στο 16, λίγο πιο κάτω, οι μάγοι από το Θεό τους είπε φύγετε από αλλού γιατί αυτός θέλει το κακό του παιδιού. Τότε ο Ηρώδης, επειδή είδε ότι εμπέχθηκε από τους μάγους, θύμωσε πολύ και απέστειλε και σκότωσε όλα τα αρσενικά, γιατί ήξερε ότι ήταν αγόρι, δεν μπορούσε να ήταν κορίτσι, στη Βηθλεέμ, όλους τους παιδες, λέει το αρχαίο, και σε όλα τα όρια της, όσα ήταν από 2 ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Ήταν κακός ο Ηρώδης, αλλά όχι τόσο κακός να σκοτώσει όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών. Είναι κάτω από 2, από 2 και κάτω σου λέει. Αν ήταν 3 χρόνων θα έλεγε, ξέρω εγώ, από 4 και κάτω. Αλλά σίγουρα δεν ήταν 6 μήνων. Για να λέει 2 χρόνων και κάτω, υπήρχε φυσικά ένα όριο ασφαλείας, αλλά ως εκεί. Τι βλέπουμε, αδερφοί, ότι από την αρχή της ζωής του ο Ιησούς δεν ήταν πλέον καλοδεχούμενος. Κάποιοι χάρηκαν, οι ισχυροί όμως, αυτοί που έχουν την εξουσία, λυπήθηκαν. Ο Ηρώδης ήθελε να το στείλει από εκεί που ήρθε. Αυτό ήθελε τουλάχιστον. Ξέρετε, αδερφοί, ο Ιησούς, όταν είναι σε απόσταση, δεν είναι ενοχλητικός. Όλοι αγαπούν τον Ιησού γενικά, ο Ιησούς, ο Κύριος Ιησούς. Όσο δηλαδή δεν εμπεμβαίνει στην προσωπική σου ζωή να σε ελέγξει, να σου πει πράγματα που κάνεις λάθος και πρέπει να αλλάξεις και πρόσεχε και μπορεί να τιμωρηθείς γι' αυτό και πρέπει να κάνεις το ένα και το άλλο, ο άλλος σου λέει ένα λεπτό δεν θέλω. Αλλάζουν τα πράγματα όταν έρχεται κοντά μας και εντός εισαγωγικών επεμβαίνει στη ζωή μας. Δεν είναι πρόβλημα όσον τον αντιμετωπίζουμε ως θέμα προσωπικής άποψης ή εσωτερικών συναισθημάτων. Ο Χριστούλης στη Φάτνη είναι μια χαρά. Δεν πειράζει κανένα. Όταν όμως διεκδικεί βασιλική εξουσία πάνω μας, τότε όλα δυσκολεύουν και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Περισσότεροι άνθρωποι δεν ενοχλούνται όταν ο Κύριος μένει στη θέση που του έχουν επιτρέψει. Ο Κύριος είναι στον ουρανό. Ας είναι, σου λέει. Δεν μας νοιάζει. Ή είναι στο εικονοστάσι. Ας είναι εκεί, στο εικονοστάσι. Όχι όμως να μιλούμε ότι είναι η επικείμενη έλευσή του και όσοι είναι έτοιμοι θα πάμε μαζί του, οι άλλοι θα μείνουν κάτω και άλλοι μόνον τους. Γιατί αυτό δεν αρέσει. Ο Ιησούς είναι καλός σαν διακοσμητικό στοιχείο. Ένα σταυρουδάκι, κάπου, ένα εικονισματάκι, μια φωτογραφιούλα. Σαν θέμα κουλτούρας, μπορεί να έχεις και ένα τατού πάνω με το... Αλλά όχι ζωντανός ανάμεσά μας. Και πολύ περισσότερο όχι σαν ο μελλοντικός κριτής μας. Έτσι, μιλάμε για όλο τον κόσμο τώρα. Γιατί αυτόν πάει πολύ. Όμως, ο Κύριος Ιησούς δεν είναι διατεθειμένος να μείνει σε απόσταση, ούτε να περιοριστεί σε ένα απλά συνέστημα σε βάρος της καρδιάς μας ως εκεί. Απαιτεί βασιλική εξουσία και θέλει να κυβερνά τα πάντα στη ζωή μας. Είναι δικαίωμά του και το θέλει αυτό. Ο κόσμος δεν το θέλει, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι σε αυτόν θα κάμψει στο τέλος, δηλαδή θα αναγκαστούν και αυτοί που δεν θέλουν να τον προσκυνήσουν, όπου είναι, κατά χθονίων, επιγείων, επουρανίων, δεν μένει τόπος. Γιατί είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Από όλους δηλαδή τους προέδρους, τους πρωθυπουργούς, τους δημάρχους, τους υπουργούς, είναι από πάνω. Μα αυτός τους διόρισε. Πόσοι

0: βγαίνουμε βρώμικα μέσα και συμμαχίες. Και ο Κύριος είναι παντοδύναμος. Όταν μας λέει ότι είναι βασιλιάς των βασιλιάδων, είναι βασιλιάς των βασιλιάδων, έστω και αν αυτοί οι βασιλιάδες ή από κάτω νομίζουν ότι κάνουν ό,τι θέλουν μόνοι τους. Και ο Κύρος νόμιζε ότι έκανε, και οι άλλοι βασιλιάδες, οι κακοί των καιρών της Παλαιάς Διαθήκης που ερχόντουσαν, έκαναν, νόμιζαν ότι έκαναν ό,τι θέλαν, αλλά ο Θεός τους χρησιμοποιούσε σαν πιόνια του. Ήθελε να τιμωρήσει τον λαό Ισραήλ, έρχονταν ο βασιλιάς και τον τιμωρούσε. Γιατί έτσι ήθελε ο Θεός, όχι ότι ήταν τόσο δυνατός ο βασιλιάς ο Γήινος που ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Είναι ο ανώτατος δικαστής που σε αυτόν όλοι οι δικαστές και τα δικαστήρια οφείλουν να λογοδοτήσουν. Κάθεται ένας δικαστής στην έδρα και δικάζει. Και είναι ο δικαστής στην περιοχή του. Δεν έχει κανένα του πει τίποτα. Όπως είναι η παραβολή με τον άδικον κριτή. Και φωνάζει ο ένας ο άλλος το δίκαιο του, λέει: εγώ εδώ είμαι εδώ, δεν έχω άλλο. Ο Κύριος λέει: πρόσεχε, εγώ είμαι από πάνω σου. Και πρέπει να έχει έλεγχο. Είναι ο επικεφαλής της Εκκλησίας. Όλοι οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι, οι ποιμένες, οι ιεράρχες, ό,τι είναι, ό,τι θρησκείες είναι, όπως είναι οι ενωρίτες και ο κόσμος, θα απολογηθούν σε αυτόν. Γιατί δεν μπορείς να πεις, εγώ δεν είμαι στη θρησκεία σου, δεν σε αναγνωρίζω σαν Κύριο, άρα δεν μπορώ να μου κάνεις κάτι. Αν ήμουν χριστιανός και δεν τηρούσα τις υποσχέσεις του χριστιανισμού, καλώς. Εγώ χάλι, μα δεν πάει έτσι. Όταν λέει ότι είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς Βασιλιάδων, παίρνει όλον τον κόσμο. Ο Κύριος βασιλεύει και στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή κάθε προϊστάμενος, κάθε διευθυντής, κάθε εργαζόμενος ακόμα είναι υπόλογος σε αυτόν. Λέει να εργαζόμαστε όσοι στον Κύριο. Πάντα έχεις από πάνω σου, ακόμα και τότε που λέει για τους δούλους και τους εργοδότες τους, λέει πρόσεχε και ο δούλος να δουλεύει όσοι στον Κύριο, παρόλο που ο Κύριος σου, ο Γήινος, μπορεί να μην είναι σωστός και τίμιος, αλλά και για τους εργοδότες λέει πρόσεχε, γιατί έχεις και εσύ Κύριον πιο πάνω. Μπορεί ο δούλος να μην μπορεί να σου πει τίποτα λόγω αδυναμίας, αλλά εγώ μπορώ. Ο βασιλιάς Ιησούς είναι Κύριος της εκπαίδευσης, γιατί λέει δεν θα είμαστε κανένα δάσκαλον καθηγητή με την έννοια ξέρετε ότι τα ξέρει όλα. Ο Κύριος είναι ο δάσκαλος, ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Κάθε σχολείο, κάθε πανεπιστήμιο, κάθε πρίτανης, κάθε καθηγητής, κάθε μέλος του συμβουλίου, του εκπαιδευτικού, του σχολείου, όλοι κρίνονται, αξιολογούνται από αυτόν. Αν εγώ δεν είμαι καλός δάσκαλος, ας πούμε, καθηγητής, υπάρχει ο τέλειος καθηγητής να με ελέγξει. Και φυσικά υπάρχει η αρμοδιότητα του βασιλιά Ιησού στην οικογένεια. Κάθε πατέρας, κάθε μητέρα, κάθε γιος, κάθε κορίτσι, πρέπει κάποτε να τον αντιμετωπίσουν. Ξέρετε αδερφοί, πριν από 2.000 χρόνια οι περισσότεροι άνθρωποι στον Ισραήλ είχαν ακούσει κάποιες ιστορίες για τον Ιησού, αλλά δεν τον είχαν συναντήσει πραγματικά. Ήταν απλώς μια φήμη από τη μακρινή Γαλιλαία. Όμως ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο όχι για να έχουμε ωραίες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ή πασχαλινές ιστορίες, ούτε για να αισθανόμαστε συγκινήσεις επειδή βλέπουμε ένα χριστιανικό έργο, βίντεο ή σίνεμα, ξέρω εγώ. Ήρθε ως βασιλιάς ο Κύριος και αποκάλυψε τα Ιεροσόλυμα, την πόλη του μεγάλου βασιλιά, που ήταν ο ίδιος. Και όταν εισήλθε στην πόλη, την ημέρα που ο κόσμος γνωρίζει σαν Κυριακή των Βαΐων, ο λαός τον υποδέχθηκε ακριβώς σαν βασιλιά, Ματθαίος 21:5, και εκπλήρωσε μια αρχαία προφητεία. «Πέστε στη θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα πράος και ανεβασμένος πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Γι' αυτό Λουκάς 19:38 τα πλήθη φώναζαν λέγοντας «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου». Ήτανε βασιλιάς. Αλλά αυτοί που δεν χάρηκαν βλέποντας την επέμβαση του βασιλιά Ιησού, πρώτιστα ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι πολιτικοί ηγέτες, που λογικά έπρεπε να πούν «Ευτυχώς, έλα εσύ να τα πάρεις όλα σε τέτοια εντάξει». Οι αρχιερείς δεν ήθελαν ένα μεσσία που θα ανακατευόταν στο σύστημά τους. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος διεκδίκησε εξουσία στο ναό, θυμάστε όταν πήγε και τους έβγαλε έξω τους εμπόρους και τους χρηματομεσίτες που είχαν εγκατασταθεί εκεί, Με την έγκριση των ιερέων βέβαια, δεν πήγαν εκεί στον Ιναυλή και ήταν εκεί και έκαναν τις business τους έτσι. Μπορεί να δίναν και προμήθεια. Τι αποφάσισαν να κάνουν? Να τον εξοντώσουν. Όταν τους έβγαλε όλους έξω, λέει, δεν πάει άλλο αυτός. Θα μας τα χαλάσει όλα. Θα χαλάσει όλο. Τους είπε, κάνατε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Το ξέρανε. Δεν είναι ότι δεν το ξέρανε, αλλά τους είχε πάρει η κατηφόρα και λέει, εδώ έχουμε έναν καλό έσοδο. Τώρα έρχεται αυτός και θα μας αποδείξει ότι έχουμε λάθος. Γι' αυτό ο λαός ήταν μαζί του. Και λέει, αν το βγάλουν από τη μέση, θα συχάσουν τα πράγματα. Αλλά και το ίδιο έκανε και ο Ρωμαίος έπαρχος. Όταν το ρώτησε ο Πιλάτος, εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, ο κύριος δεν αρνήθηκε. Ωστόσο διευκρίνησε ότι ήρθε σταλμένος για να κηρύξει την αλήθεια της ερχόμενης βασιλείας του Θεού. Ιωάννης 18:36. Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από τον κόσμο τούτο. Φανταστείτε τώρα τον Κύριο δεμένο, αιματωμένο, ταλαιπωρημένο όλη νύχτα που τον είχαν συλλάβει από το κήπο της Γεθσημανή μέχρι που τον παρουσίασα στον Πιλάτο το πρωί. Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από τον κόσμο τούτο. Αν από τον κόσμο τούτον ήταν η βασιλεία η δική μου, οι υπηρέτες οι δικοί μου θα αγωνίζονταν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Αλλά τώρα η βασιλεία η δική μου δεν είναι από εδώ. Και παράλληλα τόνισε και στον Πιλάτο ότι η εξουσία που εκείνος ασκούσε δεν ήταν δική του, επειδή ήταν σαν διοικητής της Ιουδαίας, ότι επειδή έκανε πλήρωσεν, είχε μόχθον ή έκανε αγώνες, αλλά του είχε παραχωρηθεί από τον πατέραν τον ουράνιο. Δηλαδή βλέπεις μπροστά σου έναν υπόδικο ταλαιπωρημένο και λέει, από τον πατέρα μου έχεις την εξουσία. Γι' αυτό λέω, αδερφοί, είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος των Κυρίων, είναι Κύριος των Κυρίων. Ήταν και Κύριος του Κέσσαρα και Κύριος του Πιλάτου και όλων. Μα αυτοί δεν ήταν υπάκουοι στο Θεό. Δεν θέλαν καν, δεν αναγνωρίζαν καν τον Θεό. Δεν έχει σημασία. Σημασία ότι ο Θεός είναι που δίνει τις δυνάμεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει δύναμη. Μπορώ εγώ με το χέρι μου να πάω να σφάξω κάποιον. Και εκεί που κοιμάται, ας πούμε, ένα μαχαίρι να το σκοτώσω. Είναι εύκολο. Η δύναμη έχει δοθεί από το Θεό. Δεν μου είπε ο Θεός όμως τη δύναμη που έχεις με το χέρι σου πήγαινε να σφάζεις το στην άνθρωπο σου, τον αβοήθητο που είναι εκεί, ούτε ξέρει κανένα, ούτε μπορεί να αντισταθεί. Αλλά σου λέει, εγώ είμαι Κύριος των δυνάμεων, όλων των δυνάμεων, και άρα όση δύναμη έχουμε πάνω μας είναι από το Θεό, αλλά από εκεί και πέρα πώς θα χρησιμοποιήσω εγώ τη δύναμη που ο Θεός μου δίνει, αν μπορώ να πάω να βοηθήσω εκείνον ή να του κάνω κακό, εξαρτάται από μένα. Δεν αλλάζει όμως ότι είναι Κύριος των δυνάμεων. Και εδώ, στο Κατεβάνι, στο επόμενο κεφάλαιο 19-10, γιατί ο Κύριος δεν το απαντούσε. Καταλάβαινε ότι αφού ήταν τελειωμένο το παιχνίδι που λέμε, έπρεπε να πάει στο Σταυρό. Λέει σε αυτόν ο Πιλάτος, σε μένα δεν μιλάς. Δεν ξέρεις ότι εξουσία έχω να σε απολύσω και έχω εξουσία να σε σταυρώσω. Πράγματι, αν έστεινε εμπόδι και έλεγε τους φάρις του κόσμου που φώναζε, δεν σας τον δίνω, έτσι θέλω. Να στείλει τους στρατιώτες, να τους βγάλουν έξω κακήν κακός και να σκοτώσουν και μερικούς φανατικούς και να σώσει τον Ιησού. Είχε εξουσία, αλλά δεν θα τη χρησιμοποιούσε. Και γιατί ο Θεός δεν ήθελε, γιατί έπρεπε ο Κύριος να πάει στο Σταυρό, αλλά κυρίως γιατί ο Πιλάτος είχε άλλα συμφέροντα. Και του αποκρίθηκε ο Ιησούς, δεν θα είχες εξουσία κατ' επάνω μου καμία, εάν δεν σου ήταν δοσμένο από πάνω. Μα αυτός από πάνω τον Κέσσαραν είχε. Δεν έχει σημασία. Όλες οι δυνάμεις και εξουσίες είναι από τον Κύριο. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα, εννοεί τους συμπολίτες του, έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Προσέξτε, γιατί πολλοί λένε άρα δεν φταίει ο Πιλάτος. Οι άλλοι φταίνε, ο Κύριος το λέει. Έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Υπάρχει η αμαρτία σου και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη και λιγότερη. Όταν λέει «Ουέισε σε χωραζήν και βισταϊδά, χειροτέρα θα είναι η τιμωρία την ημέρα της κρίσης παρά από ότι στα Σόδομα και στα Γόμορα, γιατί αν τα θαύματα που γίνονταν τώρα σε σένα τα έβλεπαν τότε, ίσως μπορούσαν να μετανοήσουν, χειροτέρα θα είναι. Δεν σημαίνει ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα θα αθωωθούν, γιατί υπήρξαν άλλοι που είχαν ευκαιρίες καλύτερες και δεν πίστευσαν. Είναι στάδια, είναι επίπεδα. Αλλά ο Πιλάτος δεν ήταν διατεθειμένος να ακούει από ένα ταπεινό Γαλιλαίο ασήμαντο να αμφισβητεί την εξουσία του. Και επίσης δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το δίλημα να διαλέξει ανάμεσα σε έναν άνθρωπο, έστω δίκαιο, ας πούμε ότι ήταν πεπισμένος ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά είναι αθώος. Είναι οι άλλοι που του καταφέραν να του κάνουν μηχανογραφίες για να τον φέρουν μπροστά μου να τον σταυρώσω από την κακία τους. Το κατάλαβε, το ήξερε, ήθελε να τον αθώσει, αλλά δεν ήθελε να διαλέξει ανάμεσα σε ένα Εβραίο και στον Κέσσαρα. Δηλαδή ένας δίκαιος λιγότερο δεν έκανε μεγάλη διαφορά για τον Πιλάτο, που φυσικά προτιμούσε να μην πέσει στη δυσμένεια του αυτοκράτορα. Αδερφοί, το πρόβλημα στους ανθρώπους δεν είναι το βρέφος Ιησούς, δεν είναι ο δάσκαλος, ο ραβίνος τότε, ο Γαλιλαίος, αλλά το ποιος θα είναι ο βασιλιάς, αυτός ή εμείς. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ένας μικρός βασιλιάς στη ζωή του. Ξυπνάς, κάνεις ό,τι θέλεις, εντάξει, όχι ό,τι θέλεις, αλλά αποφασίζεις, κάνεις αυτά που σου αρέσουν και όπως σου έρθει και προχωράς και μπορεί να κάνεις και παράνομα πράγματα και να με σε ανακαλύπτουν ή να σε καλύπτουν λίγο και προχωράς και κάνεις γενικά ό,τι θέλεις. Δεν έχεις βασιλιά από πάνω σου, αν νιώθεις ότι δεν έχεις. Και επειδή όλοι αισθάνονται ότι ο Ιησούς δεν πρόκειται να μείνει για πολύ βρέφος, δεν θα μείνει για πάντα ένας μαραγκός, ταπεινός, ασήμαντος πριν τα 30 του, ή ένας ραβίνος απλός που περπατάει γύρω-γύρω και μιλάει στον κόσμο, και ότι πάντα θα διεκδικεί τη βασιλική εξουσία που του ανήκει, οι άνθρωποι σήμερα τι θέλουν? Θέλουν να τον διαγράψουν από το χάρτη. Ξέρετε ότι το όνομα Ιησούς δεν ακούγεται, γιατί είναι το υπερπαν όνομα, το όνομα. Χριστός, Χριστούγεννα, ο Θεός γενικά, αλλά το όνομα αφαιρέθηκε και ακόμα και με τους πιστούς σιγά σιγά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε εννοείται και έτσι λέμε εντάξει, αλλά δεν πολύ ακούγεται. Και θέλουν να τον διαγράψουν από τη ζωή τους, να εξαλείψουν κάθε παρουσία τους στον κόσμο. Πόσα χρόνια τώρα έχει να δεις, παλιά θυμάμαι ήμουν μικρός και πιο πριν βέβαια, να βάλεις ας πούμε τη Φάτνη στο Δημαρχείο Χριστούγεννα, να βάλεις παραστάσεις δηλαδή της γέννησης, τα ζωάκια, ήταν τόσο όμορφα, πηγαίναμε κάτω στην πόλη να δούμε με τα άχυρα εκεί και βάζαν και αληθινά αρνάκια και ήταν τόσο μαγευτικά. Εντάξει, ο Ιησούς ήταν μια κούκλα, αλλά θέλω να πω, αλλού βάζουν και πραγματικά άτομα, δηλαδή Ιωσήφ, Μαριάμ, ντυμένους, κάποιες ώρες για να βλέπει ο κόσμος κάτι ζωντανό. Τώρα προσπαθούν να αφαιρέσουν τις παραστάσεις της γέννησης. Βάζουν πολλά φωτάκια, πολλά λαμπάκια. Happy seasons, η εποχή γενικά, γιατί έρχεται και η πρωτοχρονιά και σου λέει εντάξει τώρα, τι να σμίγουμε τα θρησκευτικά με το, αλλάζει ο χρόνος, έχουμε άλλα πράγματα. Και βλέπεις τώρα, σπανίζει να δεις κάτι που θυμίζει τον Χριστό. Απλώς θυμίζει γιορταστικά. Δηλαδή, αν είναι οι δρόμοι γεμάτοι λαμπάκια, ωραία είναι, σαν Λούνα Πάρκ, αλλά αυτό τι έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα. Άσε που τον αντικαθιστούν με τον γλυκανάλατον, τον Άγιο Βασίλη, τον Σάντα Κλάους, που μπορεί να παρουσιάζεται και μεθυσμένος, παχής, μπορεί να παρουσιάζεται και με μια κοπέλα με τα κόκκινα, ελκυστική, προκλητική, Άγιος Βασίλης, μπορεί να είναι ένας εμπορικός προωθητής που πουλάει τα αναψυκτικά του, ο Βασίλης. Γενικά οτιδήποτε εκτός των Ιησού, γιατί πάνε όλα μαζί, ο Βασίλης φέρνει δώρα. Γιατί σκεφτείτε ένα παιδάκι, αθώο που σου λέει, έχεις ένα Ιησού που είναι εκεί, σε βλέπει από το σταυρό ή τέλος πάντων βλοσιρός. Εντάξει, γεννήθηκε στη Φάτνη, αλλά είναι αδύναμο, τι να σου προσφέρει ένα βρέφος στη Φάτνη. Ενώ ο Βασίλης, ο Άγιος, μπορεί να έρθει και μέσα στο έλκυθρό του να έχει πολλά δώρα. Τι δώρο θες να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης, όχι κάποιος άλλος, και γράφει το παιδάκι τι θα ήθελε, τι δεν θα ήθελε και σου φέρνει. Δεν μας νοιάζει πώς το κάνει, πόσο γρήγορα το κάνει, θέμα, πρόβλημα του. Εμείς ξέρουμε ότι στο τέλος του χρόνου θα πάρω δώρα. Από ποιον? Από τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται αν ήμουν πολύ καλός ή πολύ κακός, αν ήμουν λίγο άταχτος ή περισσότερο άταχτος, θα πάρω τα δωράκια μου στο τέλος. Ποιος είναι ο πιο καλός? Ο χαμογελαστός Άγιος Βασίλης, ο Χοντρούλης. Αυτό κλέβει τη δόξα από τον Κύριο, από τον Βασιλιά των Βασιλιάδων. Αλλά ο Κύριος αντίθετα επιμένει ότι είναι ο Βασιλιάς. Και αυτή είναι η αλήθεια που ο Κύριος δίδαξε στον κόσμο και την ίδια αλήθεια είπε στον Πιλάτο. Θυμάστε όταν ο Ρωμαίος άρχοντας άκουσε τον Κύριο να του λέει αυτά, ρώτησε «Τι είναι αλήθεια?». Αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε πολύ, αλλά είναι, άμα το ψάξουμε λίγο, γιατί μιλάει για την αλήθεια και λέει «Τι είναι αλήθεια?». Πράγματι, τι είναι αλήθεια σήμερα? Γιατί για να έχεις το αληθινό, πρέπει να το βάλεις κάτω και να πεις «Αυτό είναι αληθινό, αυτό είναι ψεύτικο». Ναι, αλλά ποιος θα σου πει ότι αυτό είναι το αληθινό, αυτό είναι το ψεύτικο? Ποιος αποφασίζει? Αν έχεις το Λόγο του Θεού, αν έχεις εντολές, ωραία. Αν δεν έχεις, αν δεν έχεις βάση. Και ο Πιλάτος δεν θέλησε να αντιμετωπίσει κατάματα την αλήθεια του Θεού. Δεν είχε διάθεση δηλαδή να βάλει κάτω την εξουσία του και να μπει στην εξουσία κάποιου άλλου. Και μόλις ο Ιησούς του είπε «Καθένας που είναι από την αλήθεια ακούει τη φωνή μου», έπαψε ο Πιλάτος να τον ακούει και φύγε, χωρίς να περιμένει απάντηση. Το ίδιο κάνουν σήμερα οι πολιτικοί των χριστιανικών χωρών, που αν και ονομάζονται χριστιανοί και ορκίζονται στο Ευαγγέλιο, πολλές φορές μάλιστα συμμετέχουν και σε θρησκευτικές λειτουργίες και σε εκδηλώσεις, είναι πρώτοι στις θέσεις κλπ. Θέλουν να ενεργούν ανθρωπιστικά, δηλαδή αποφασίζοντας σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις και προτιμήσεις. Δεν ενδιαφέρονται για τη θρησκευτική καλλιέργεια των λαών τους. Ποια καλλιέργεια? Του Λόγου του Θεού. Αυτή είναι η βάση. Σου λέει, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Και καλλιεργούν την ανοχή των διαφορετικών πεπιθήσεων. Δεν λέμε πολυπολιτισμικών περιβάλλων, δεν λέμε πολυθρησκευτικών περιβάλλων. Και ο κόσμος λέει τώρα πώς να επιβάλλω εγώ τη γνώμη μου στους άλλους, αλλά ο Κύριος παραμένει βασιλιάς. Δηλαδή αυτός ο τρόπος σκέψης αφήνει αιωρούμενο το ερώτημα του Πιλάτου, τι είναι αλήθεια. Αδερφοί, σκεφτείτε να ερχόταν ο Κύριος Ιησούς στην πρωτεύουσά μας. Νομίζετε ότι οι πολιτικοί θα έσκευαν να τον προσκυνήσουν ή θα προσπαθούσαν να τον συλλάβουν με κάποιον τρόπο, να βρουν μια αιτία. Το ανώτατο δικαστήριο θα τον τιμούσε ως τον τέλειο δικαστή ή θα τον δίωκε σαν ένα αναρχικό. Όπως είπαμε για τα σχολεία, αν ο Ιησούς ερχόταν στο σχολείο και όπου πηγαίνουν τα παιδιά μας, η διεύθυνση του σχολείου θα τον καλούσε να τους πει πώς να κάνουν το διδακτικό τους πρόγραμμα, αφού κανονικά είναι ο τέλειος. Εγώ αν ήμουν διευθυντής θα έλεγα, δείξε μας τι να διδάξουν τα παιδιά, το σωστό. Δηλαδή και από θρησκευτικής πλευράς και από διαγνώσεις και λοιπά, θα ήταν τέλεια. Θα το έκανε ή θα το απαγόρευε να μπει κάνουμε στο σχολείο. Αν έμπαινε στις εκκλησίες, θα του άρεσαν όσα συμβαίνουν εκεί. Ή θα έβγαζαν έξω όσοι μεταχειρίζονται την εκκλησία σαν επιχείρηση, παρά τόπον κοινωνίας με τον Κύριο. Αν ο Κύριος έμπαινε στον χώρο της εργασίας μας, θα θέλαμε να μείνει εκεί, να μας βλέπει που εργαζόμαστε, ή να θέλαμε να φύγει για να εργαστούμε όπως συνήθως, όπως θέλουμε. Αν έμπαινε σπίτι μας, κάθομαστε στην τηλεόρασή μας, να ξεκουραστούμε μια μέρα, αλλάζουμε κανάλια, βλέπουμε αυτά που μας αρέσουν. Θα θέλαμε να κάτσει δίπλα μας να δει και αυτός αυτά που βλέπουμε εμείς. Θα νιώθαμε άβολα και θα περιμέναμε να φύγει γιατί ντρεπόμαστε. Δηλαδή πολλοί προσεύχονται τακτικά, Κύριε, έλα, ελθέτει η βασιλεία σου. Αλλά αδερφοί, το ερώτημα είναι πού είναι ο βασιλιάς των ιδεών που γεννήθηκε. Είναι στην καρδιά μας, είναι στη ζωή μας, είναι απλά στον ουρανό. Γιατί εκεί μακριά, στον ουρανό. Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις ένα γλυκό έλεγχο από έναν βασιλιά ο οποίος σε αγάπησε, έδωσε τη ζωή του για σένα, θέλει να σου δώσει τα πάντα, έχεις όλες τις δυνάμεις από αυτόν, έχεις την αιωνιότητα μαζί του, απλά σε θέλει στη ζωή του και θέλει να μπει στη ζωή σου. Αυτό είναι το κόστος. Έχεις μια μικρή μείωση της ελευθερίας σου εάν είσαι σαρκικός και θα στερηθείς πράγματα διαφορετικά. Είναι χαρά να είσαι με τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είναι που δίνει την ελευθερία την πραγματική και δεν σκοτίζεσαι και πολύ πολύ για τα υπόλοιπα. Ο βασιλιάς λοιπόν αδερφοί της Φάτνης και της εισόδου στην Ιερουσαλήμ είναι ο ίδιος και αυτός ο βασιλιάς είναι που πρέπει να εδράζεται μέσα μας, να ζει μέσα μας και στην κάθε ψυχή και στη ζωή μας γενικά. Αυτό θέλει ο Κύριος και αυτό θα γίνει στο τέλος, έτσι αλλιώς, δεν αλλάζει. Απλά ζούμε εποχές που γενικά η ανθρωπότητα απομακρύνεται και προσπαθεί να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο, να το βγάλει πιο έξω, πιο έξω, πιο έξω, με νόμους, με καταστάσεις, με σκέψεις, με φιλοσοφίες, να μην επιβάλλουμε, να μην... Δηλαδή ήταν ας πούμε η προσευχή στα σχολεία, πρωινή προσευχή, σιγά σιγά καταργήθηκε. Τώρα θα την επαναφέρουν, αλλά τουλάχιστον στην Αμερική, αλλά ένα-ένα βγαίνει έξω. Το παιδάκι όταν δεν διδάσκεται σχεδόν ούτε από το σπίτι, ούτε στο σχολείο, ούτε αλλού και βομβαρδίζεται με χίλια δυο άλλα, πώς θα μεγαλώσει, τι παιδεία θα έχει, τι σχέση θα έχει με τον Κύριο. Ο Κύριος το βλέπει, λυπάται. Είναι Κύριος Κυρίων και θα δώσει, λέει, κατά τα έργα του κάθε ενός και της κάθε μίας. Γιατί ναι μεν είναι καλός και τον ευχαριστούμε, αλλά ταυτόχρονα μας έχει βάλει μπροστά στις ευθύνες μας, όλους μας. Έτσι είναι, αδελφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, Ιησού μας, για αυτά τα λόγια. Ζητώ εσύ να μας σκεπάσεις, Κύριέ μας, να μην νιώθουμε κανένα κίνδυνο, Κύριέ μας, να μην νιώθουμε καμία έλλειψη ότι αν προσκοληθούμε σε σένα θα χάσουμε, Κύριέ μας, χαρές και ειδονές και ευχαριστήσεις από το σύστημα του κόσμου, Ιησού μας, Άγιε. Αλλά ξέρουμε ότι εσύ που είσαι ο Δημιουργός μας μπορείς κάλλιστα να μας δώσεις πλούσια ό,τι έχουμε ανάγκη και σωματικά και ψυχικά και πνευματικά, Ιησού μας, Άγιε. Γιατί εσύ είσαι Κύριε μας και γνωρίζεις ακριβώς τις ανάγκες του κάθε παιδιού σου, Χριστέ μου, Άγιε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλάμε τον τελευταίο καιρό για τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Μυστήρια για τους ανθρώπους. Αλλά ο Κύριος μας τα αποκαλύπτει γιατί είμαστε παιδιά Του. Έχουμε αυτό το προνόμιο. Θα δούμε και σήμερα, αδερφοί, αυτό ακριβώς. Εκείνους και εμάς. Το πώς μεταχειρίζεται ο Θεός τους ανθρώπους όσον αφορά ιδιαίτερα αυτά που κάνει. Αυτό που είναι ο ίδιος. Που ο Θεός είναι πνεύμα. Τα θαυμάσια Του. Τα μαργαριτάρια Του ο Κύριος δεν τα δίνει από εδώ και από εκεί. Δεν τα πετάει. Όπως λέει μέσα στους χείρους. Αλλά τα δίνει στα τέκνα. Σε εκείνους που πραγματικά έχουν πιστέψει σε εκείνον, σε εκείνους οι οποίοι έχουν δώσει την καρδιά τους εκείνον, σε εκείνους που έχουν δεχτεί τη θυσία πάνω στο Σταυρό και έχουν γίνει πνευματικά τέκνα του Θεού. Μέχρι τώρα έχουμε δει το μυστήριο της ζωής. Θυμάστε που μιλήσαμε ότι έφτιαξε εν μια στιγμή χρόνου τον άνθρωπο σαν φυσική οντότητα, αλλά θέλει χρόνο ο Θεός για να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση. Είναι αυτό που λέει, ας κάμαμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο. Αυτό το επίησε είναι τον παρά που σε μια στιγμή χρόνου το έκανε ο Κύριος. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεός με αυτό. Όμως το να φτιαχτούμε όπως ο Θεός θέλει, σύμφωνα με το θέλημά Του, θέλει χρόνο και κόπο. Αυτό είναι το ασά. Για να το πετύχει αυτό ο Θεός, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι η αναγέννηση. Ακούει ο άνθρωπος το λόγο και έρχεται ένας σπόρος που είναι ο λόγος του Θεού και μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και γίνεται η αναγέννηση. Και αυτό πάλι είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Δεν ξέρουνε. Και είπαμε ότι νομίζουν ότι η αναγέννηση γίνεται καθώς βαπτίζουν το μωράκι. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, όλα μυστήριο είναι, το κάνουμε εμείς και τελείωσε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Γιατί η αναγέννηση έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού. Έχει να κάνει με το να ακούσει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού και να μπει αυτός ο σπόρος μέσα στην καρδιά του ώστε να αναγεννηθεί. Πώς θα αναγεννηθεί? Με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τι περιέχει μέσα του? Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, το Λόγο του Σταυρού, που λέει πάλι ο Λόγος του Θεού ότι είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Είναι μορία, λέει. Ο Λόγος του Σταυρού είναι μορία σε αυτούς. Είναι τρέλα. Αλλά για μας είναι δύναμη Θεού. Γιατί δύναμη του Θεού? Γιατί καθώς έρχεται ο Λόγος του Θεού, έρχεται μετά και η δύναμη του Θεού. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Σε αυτό το μυστήριο που είναι το μυστήριο της βάπτισης του ανθρώπου με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Όλο αυτό γιατί γίνεται? Όλη αυτή η εργασία του Θεού από την αναγέννηση, καθώς μας ζητάει μετά να βαπτιστούμε στο όνομά Του, να πεθάνει ο παλιός μας εαυτός, να έρθει το Πνεύμα Του το Άγιο, να εργάζεται και συνέχεια εργάζεται και συνέχεια θα εργάζεται μέχρι τέλος, έχει ένα στόχο. Και αυτός ο στόχος είναι ένα άλλο μυστήριο που το ονομάζει σαν μυστήριο ξανά, το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, δηλαδή το να φανερωθεί ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού μέσα από μας που είμαστε σάρκα. Αυτό έγινε στην περίπτωση του Χριστού τέλεια. Βλέπετε ότι ο Θεός τα έχει κρύψει. Δεν τα φανερώνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι περίεργοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι επιμένουν στην επανάσταση ενάντια στο Θεό. Θέλουν να κάνουν τα δικά τους σαρκικούς ανθρώπους. Όχι, τα αποκαλύπτει και όχι μόνο τα αποκαλύπτει νοητικά να τα καταλάβουμε, αλλά εμπειρικά. Γιατί έτσι αποκαλύπτονται. Αποκαλύπτονται καθώς περπατάμε με πίστη, ακούμε το Ευαγγέλιο, πιστεύουμε, έρχεται η αναγέννηση. Όλα αυτά τα ζούμε. Ξέρετε, δεν μπορείς να περιγράψεις νοητικά την αναγέννηση. Ούτε μπορεί να περιγράψεις νοητικά τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου. Αν δεν το ζήσεις. Αν δεν γίνει εμπειρία στη ζωή σου. Όσα λόγια και να πεις. Αμήν. Έτσι αποκαλύπτονται καθώς υπακούμε και καθώς ζούμε όλα εκείνα τα οποία ο Θεός μας έχει χαρίσει και τον ευχαριστούμε. Γιατί έχει ένα στόχο, όπως είπαμε. Να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Είπαμε ότι υπάρχουν 7 αναφορές την προηγούμενη φορά στην Καινή Διαθήκη όσον αφορά τη βάπτιση στο Άγιο Πνεύμα. Και σε αυτές τις 7 αναφορές λέει ότι να βαπτιστούμε εν Πνεύματι Αγίου. Μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό τώρα το συγκρίνει με το βάπτισμα στο νερό. Όπως βαπτίζεται ένας άνθρωπος στο νερό και βυθίζεται, έτσι και ο Θεός θέλει να βυθιστούμε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτό μπορεί να γίνει, είπαμε, με ένα τρόπο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καθώς εκχέει το Πνεύμα του το Άγιο. Τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Είναι σαν να μπαίνει σε ένα καταράκτη από κάτω και χάνεσαι μέσα στο νερό. Αμήν, χάνεσαι μέσα στο νερό. Είπαμε ότι καθώς έρχεται το Πνεύμα του Άγιου, έρχεται εξωτερικά, δηλαδή έρχεται μια αόρατη παρουσία του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, και κατεβαίνει από άνω και σε περικυκλώνει, σε περιβάλλει γύρω γύρω, καθώς θυμάστε και στον λόγο του Κύριου που βλέπουμε ότι ήρθε το Πνεύμα του Άγιου και γέμισε το χώρο που ήταν οι άνθρωποι που προσευχότανε. Αλλά και εσωτερικά, καθώς διψάς, θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, διότι αυτός που θα πιστέψει σε μένα, λέει, ποταμή ύδατος ζώντος θέλει τους ρεύσει μέσα από την κοιλιά του. Και αυτό είπε για το Πνεύμα το Άγιο. Καθώς διψάς, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στα βάθη σου, στο πνεύμα σου. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει να κάνει με το νου σου. Και οι γλώσσες του Πνεύματος, ξέρουμε πολύ καλά, δεν έχει να κάνει με το νου μας. Ο νους μας είναι αλλού. Μπορεί να λύνεις εξισώσεις και ταυτόχρονα να μιλάς με τις γλώσσες του Πνεύματος. Εκεί φανερώνεται ότι δεν είναι νοητικό όλο αυτό. Αποσυνδέεται η γλώσσα μας, το στόμα μας, από το νου μας. Και πλέον, τι κάνει το πνεύμα που κατοικεί στην κοιλιά, γι' αυτό και είπε ο Χριστός ότι εκ της κοιλίας σας θέλουν συρρεύσει ποταμί υδάτων ζώντων. Μέσα από την κοιλιά, μέσα από το πνεύμα εκφράζεται και μιλάει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν έχει να κάνει με το νου μας. Έτσι λοιπόν έρχεται εξωτερικά, έρχεται και εσωτερικά και φανερώνονται αυτοί οι ποταμοί των υδάτων των ζώντων. Και είπαμε ένα παράδειγμα, το λέω γιατί έχει να κάνει με το σημερινό καθώς θα προχωρήσουμε. Στον καιρό του Νόε, όταν ήρθε ο κατακλυσμός, για να το καταλάβουμε, όταν ήρθε ο κατακλυσμός ήταν μια κρίση του Θεού. Εδώ δεν μιλάμε για κρίση του Θεού, μιλάμε για ευλογία του Θεού. Όμως αυτή ήταν η εικόνα. Λέει μέσα ότι όλες οι πηγές της μεγάλης αβύσου άνοιξαν στον κατακλυσμό. Δηλαδή όλα τα ύδατα τα οποία ήταν, τα νερά που ήταν μέσα στη γη κρυμμένα και είναι πολλά, αρκετά και σήμερα, άνοιξαν όλες οι πηγές της αβύσου και μετά λέει οι καταράχτες του ουρανού άνοιξαν και έπεσαν ταυτόχρονα πάνω στο πρόσωπο της γης και έγινε ο κατακλυσμός. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνει ξανά. Αμήν. Αλλά αυτό είναι αυτό που ο Θεός θέλει να μας πει για το Πνεύμα του, το Άγιο, αδερφοί. Διαβάζω στον Ψαλμό 42:7. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Η άβυσσος που είναι μέσα μας, το πνεύμα μας, τα βάθη μας, προσκαλεί μια άλλη άβυσσο. Που είναι το Πνεύμα του Θεού. Είναι κάτι το οποίο είναι δεν υπάρχει περιορισμός. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, τα πάντα πληρεί. Το ίδιο και το Πνεύμα του ανθρώπου. Ποιος λέει γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου ή μη το πνεύμα του ανθρώπου του εν αυτό. Έχουμε βάθη τεράστια. Και ποιος γνωρίζει τα βάθη του Θεού ή μη το πνεύμα του Θεού. Δεν είμαστε απλά ένα κομμάτι κρέας. Η ψυχή μας και ιδιαίτερα το πνεύμα μας μέσα έχει τεράστια βάθη που ο Θεός θέλει να τα πλημμυρίσει, να τα γεμίσει με τη δικιά του άβυσσο. Αμήν. Αυτό πάει να πει να πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο κάθε μέρα. Να γεμίζεις. Μια άλλη εικόνα τώρα που σχετική με αυτό είναι μια εικόνα που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη όσον αφορά τη βάπτιση του ανθρώπου στο πνεύμα το Άγιο, και είπαμε ότι όλα αυτά είναι μυστήρια για τους ανθρώπους. Διαβάζω στην Α' Κορινθίους το 11, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το λαό Ισραήλ που έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, και τους λέει: «Δεν θέλω δεν αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη, κάτω από την εφέλη, και πάντες για τις θαλάσσεις διήλθουν. Ο Θεός για να τους προστατεύσει, και όχι μόνο, θα δούμε σήμερα, καθώς έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο και ήταν να μπουν μέσα στην έρημο, προμήθευσε ο Θεός μια νεφέλη πάνω από το λαό του. 40 χρόνια που ήταν μέσα στην έρημο, η νεφέλη ήταν πάντοτε πάνω από το λαό του Θεού». Δηλαδή βάδιζαν κάτω από σκιά, μέσα στην έρημο. «Και τη νύχτα ήταν μια στήλη πυρός που τους φώτιζε και τους θέρμαινε το βράδυ, καθώς το βράδυ ξέρουμε ότι στην έρημο κάνει κρύο». Ο Απόστολος Παύλος τώρα λέει εδώ ότι ήταν πάντες κάτω από την εφέλη και πάντες για τις θαλάσσεις δήλθον. Άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα με το Μωυσή και πέρασαν ως διαξηράς. Και μετά δοκίμασαν οι Αιγύπτιοι και καταποντίστηκαν, λέει μέσα. Έκλεισαν τα νερά. Μέχρι τώρα βρήκανε τις χρυσές άμαξες του Φαραώ. Ακριβώς έτσι όπως ο Λόγος του Θεού τα περιγράφει. «Και πάντες εις τον Μωυσή ευαπτίστησαν», ακούστε τώρα, «εν την εφέλη και εν τη θαλάσση». Και μέσα στη θάλασσα βαπτίστηκαν, σύμβολο της βάπτισης του ανθρώπου στο νερό. Βαπτιζόμαστε στο νερό, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Αλλά όμως βαπτίστηκαν και εν την εφέλη. Πάλι βλέπουμε την πρόθεση «εν», μέσα στην εφέλη. Οι Ισραηλίτες ζούσαν με αυτό. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά, τα λέει και ο Απόστολος Παύλος, ήταν σύμβολα. Ζούσαν οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη μέσα με την ίδια τους τη ζωή. Ζούσαν παραδείγματα και τύπους και συμβολισμούς που ο Θεός μας τα δίνει σε εμάς σήμερα. 40 χρόνια αυτοί να ταλαιπωρούνται μέσα στην έρημο. Ο Θεός κάτι είχε να μας διδάξει. Γι' αυτό λέει όλα αυτά έγιναν παραδείγματα για μας. Ήταν παραδείγματα, ήταν τύποι. Μα γιατί να περνάει ο λαός Ισραήλ τόσα χρόνια εκεί. Και όχι μόνο αυτά τα σύμβολα, τις μάχες που κάνανε και τα λοιπά. Γιατί. Γιατί ήταν τόσο σημαντικό, αδερφοί, και ήταν ο τελικός σκοπός του Θεού για το ανθρώπινο γένος να έρθει ο ίδιος ο Θεός και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, σε εμάς. Διαβάζω την πρώτη αναφορά για το πέρασμά τους κάτω από το σύννεφο στην Έξοδο, στο 13:20, λέει: «Ο Κύριος προπορευόταν αυτόν την ημέρα εν στήλο νεφέλης, δια να οδηγεί αυτούς εν τη οδό, και τη νύχτα εν στήλο πυρός, δια να φέγγεις αυτούς, ώστε να οδηπορώσει ημέρα και νύχτα». Η νεφέλη το πρωί και το βράδυ η στήλη του πυρός. Ήταν ένα θαύμα που ήταν για χρόνια, αδελφοί, αυτό το πράγμα. Ζούσαν με αυτό. Γι' αυτό και μπορούσαν να αντέξουν 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Τα ρούχα τους δεν πάλιωσαν. Τα παπούτσια τους δεν φθάρισαν. Δεν υπήρχαν ασθένειες της Αιγύπτου σε αυτούς. Ήταν κάτω από την προστασία του Θεού και την εύνοια του Θεού. Άσχετα ότι πολλοί επαναστατούσαν δυστυχώς. Γιατί το λέει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος ότι ναι μεν πάντες, αλλά λίγοι ήταν αυτοί που τελικά έφτασαν. Αυτό το υπερφυσικό σύννεφο κατέβηκε αδερφοί από πάνω τους. Από άνω σε αυτούς. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά φορά δει, αν είσαι σε κάποιο βουνό και τα λοιπά, να κατεβαίνει το σύννεφο κάτω χαμηλά και να μουλιάζεις από την υγρασία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το σύννεφο κατέβαινε στο λαό Ισραήλ ώστε να, αλλά για να το λέει ότι βαφτίσαν λέει εν την εφέλη, κατέβαινε. Δεν ξέρω κατά πόσο και σε τι διαστήματα γινόταν αυτό, αλλά μπορούσε να ανέβει και όταν ανέβαινε η νεφέλη τους οδηγούσε ο Θεός να σηκωθούν και να στρατοπεδεύσουν σε άλλο σημείο. Όταν κατέβαινε και ησύχαζε ήταν εκεί, έπρεπε να μείνουν στον ίδιο τόπο. Αυτός τους οδηγούσε. Το σύννεφο αυτό, όπως είπαμε, ήταν αντιληπτό σε δύο πράγματα. Δηλαδή είχε να κάνει, όπως είπαμε, με το σύννεφο και με τη στήλη του πυρός. Γιατί το έδωσε αυτό ο Κύριος σε αυτούς? Όπως είπα, αυτό το σύννεφο τους οδηγούσε, τους καθοδηγούσε, τους προστάτευε. Ήταν ο ίδιος ο Θεός μαζί, θα δούμε παρακάτω. Και θα δούμε τώρα το πώς συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Πώς συγκρίνεται αυτή η νεφέλη ή η στήλη του πυρός με το Πνεύμα το Άγιο που ο Κύριος μας έχει δώσει. Αν δούμε για την στήλη του πυρός, το βλέπουμε στην ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε φωτιά πάνω τους. Ήρθε φωτιά πάνω τους. Το σύννεφο επίσης χρησίμευε στο να χωρίζει, προσέξτε τώρα, το λαό του Θεού από τους Αιγυπτίους και να τους προστατεύει από αυτούς. Υπάρχει ένας χωρισμός. Πει κανένας, ο Θεός δεν αγαπάει όλους τους ανθρώπους? Και βέβαια τους αγαπάει. Αλλά πάντοτε μέσα από την Αίγυπτο, που είναι ο κόσμος, καλεί τα παιδιά του, καλεί το λαό του, ώστε να τους κάνει δικούς του, για να μοιάξουν σε εκείνον. Αμήν. Και δεν θέλει να επηρεάζεται ο λαός του από το φρόνημα της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι θα κάνουν επιθέσεις και κάνουν επιθέσεις με πολλούς τρόπους και σήμερα. Μα δεν έχουμε τίποτα με τους Αιγυπτίους. Βέβαια δεν έχουμε τίποτα με τους Αιγυπτίους σαν λαό. Έχουμε να κάνουμε όμως με το φρόνημα του κόσμου που έρχεται και κάνει τις επιθέσεις του ενάντια στο λαό του Θεού. Βάλε τηλεόραση, βάλε ίντερνετ, βάλε κοσμικές απολαύσεις, βάλε σαρκικές απολαύσεις, βάλε ό,τι θέλεις ώστε να διαβρωθεί ο λαός του Θεού. Αυτό κάνει ο διάβολος. Βλέπουμε στην Έξοδο στο 14-19 ότι αυτή η νεφέλη ήρθε μεταξύ λέει, του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Σε αυτούς, στους Αιγυπτίους, ήταν ένα νέφος σκοτίζων σκοτάδι. Σε αυτούς όμως το λαό του Θεού εις τούτους δε φωτίζουν τη νύχτα. Δηλαδή καθώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αυτή είναι εφέλη. Σε εμάς τι γίνεται? Φως, αποκάλυψη. Μας δίνει χαρίσματα, μας δίνει τη φανέρωση του Πνεύματος. Αμήν. Λόγος σοφίας, λέει μέσα. Λόγος γνώσεως, τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος. Ο Κύριος μας δίνει. Χαρίσματα γεμάτων μας δίνει. Αμήν. Και άλλα πολλά. Πολλά χαρίσματα. Αποκάλυψη, διακρίσεις πνευμάτων. Είδη γλωσσών. Ερμηνείες γλωσσών. Αποκαλυπτικά πράγματα. Είναι φως. Για εκείνους όμως είναι σκοτάδι. Τι είναι αυτό όλοι, τι είναι αυτό, είστε τρελοί. Τι τους έλεγε το, ο όχλος που μαζεύτηκε την ημέρα της Πεντηκοστής? Αυτή είναι μεθυσμένη. Μεθυσμένη, σκοτάδι. Βλέπετε πως συνδυάζονται όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πήγε και ενάντια, συνετάραξε λέει το στράτευμα των Αιγυπτίων ο Κύριος, γιατί επέβλεψε ο Κύριος το λαό του. Δηλαδή καθώς κάνανε επιθέσεις, εκείνος όχι μόνο τους προστάτευε, αλλά και πολεμούσε υπέρ αυτών. Υπάρχει λοιπόν μια τελείως διαφορετική επίδραση ανάμεσα στο λαό του Θεού και ανάμεσα στον κόσμο. Και σκέφτομαι και λέω, πώς έχουμε πει μέχρι τώρα και πόσα θα δούμε ακόμα περισσότερα, να έχουμε αυτή την αντίληψη εμείς και αυτή την αποκάλυψη, αδερφοί, είναι προνόμιο για μας. Και εκεί είναι που καταλαβαίνουμε πού ζούσαμε, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην άγνοια, που τι μας ενδιέφερε στον κόσμο, πώς να περάσουμε καλά, να φάμε, να πιούμε, ας φάγουμε και ας πίωμε, διότι αύριο αποθνίσκομαι και τελείωσε, αυτό είναι όλο. Και μας κάλεσε ο Θεός για να μας δείξει τα θαυμάσια Του, τα μεγαλεία Του. Αμήν. Και ξέρετε, το να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο και να μιλήσουμε γλώσσες, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι μια πύλη. Απλά ανοίγεις την πόρτα. Αλλά αδερφοί, δεν είναι αυτό το τέλος. Και είναι η αρχή. Από εκεί και μετά, προσωπικά, ο καθένας άνθρωπος θα πρέπει να ερευνήσει, να βρει τα μεγαλεία του Θεού. Να ανακαλύψει δηλαδή τα θαυμάσια και τα μεγαλεία που ο Θεός έχει να δώσει στον καθένα από εμάς. Και είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Να δούμε λίγο, να συγκρίνουμε και να δούμε το ένα με το άλλο. Το σύννεφο, το νέφος αυτό που υπήρχε η Νεφέλη στην Παλαιά Διαθήκη και το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς σήμερα. Πώς δηλαδή τέλεια εφαρμόζεται το ένα με το άλλο. Το σύννεφο κατέβηκε πάνω από το λαό του Θεού, από ψηλά από τον ουρανό, και το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού που κατεβαίνει από ψηλά και κατεβαίνει στο λαό του, σε όλους εμάς, από τον ουρανό, και μας περιβάλλει, όπως είπαμε, και μας βυθίζει μέσα στην παρουσία του. Συμβολισμοί. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι απλώς μια αόρατη επιρροή τον νέφος αυτό, η Νεφέλη στην Παλαιά Διαθήκη. Το βλέπαν. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αόρατο. Αισθητά ήταν αντιληπτό ότι υπήρχε. Το ίδιο ακριβώς είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αισθητά αντιληπτό ότι υπάρχει, ότι κάνει πράγματα. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι σαν τον άνεμο, λέει, όπου είναι αόρατος, δεν το βλέπεις τον, όμως έχει επιδράσεις. Φυσάει, σηκώνει σκόνη. Ιδιαίτερα άμα έρθει από την Αφρική, γεμίζουμε εδώ πέρα. Αμήν. Έτσι λοιπόν και το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρχεται στον άνθρωπο του Θεού, γίνονται πράγματα τα

0: μας παρέχει σκιά στη ζέστη και στην παγωνιά είναι, έρχεται και μας ζεσταίνει. Θυμάστε αυτό που λέει ότι στις τελευταίες μέρες η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ψέξτε των πολλών στις τελευταίες μέρες. Ναι, ξέρουμε, ναι μεν, αλλά παγωνιά. Η αγάπη μας πού είναι? Ποιο είναι εκείνο το οποίο θα μας ζεσταίνει την καρδιά μας, αδερφοί? Το Πνεύμα του Άγιου, το Πνεύμα του Θεού. Προσέξτε, η αγάπη των πολλών, ποιων πολλών? Των απίστων ή των πιστών? Των πιστών. Γιατί αγάπη πραγματική στους απίστους δεν υπάρχει για το Θεό. Οι πιστοί όμως έχουν αγάπη μέσα τους. Αλλά στις τελευταίες μέρες λέει η αγάπη των πολλών χριστιανών θα ψυχραθεί. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε. Επίσης είπαμε ότι η νεφέλη αυτή τους έδινε κατεύθυνση το πού να πάνε. 40 χρόνια στην έρημο έκαναν κύκλους. Όχι από επιλογή τους, αλλά καθώς η νεφέλη ήταν από πάνω τους και τους οδηγούσε, τους κατεύθυνε. Καλά, γιατί δεν ξέφευγαν από αυτό? Θα μπορούσε κανένας να ξεφύγει από αυτό και να ζήσει μέσα στην έρημο? Άρα ο Θεός τους είχε εκεί και τους οδηγούσε. Γιατί? Γιατί ξέρουμε γιατί. Έπρεπε να φύγει αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου μέσα από τις καρδιές τους. Μέσα λοιπόν στο σύννεφο επίσης ήταν η παρουσία του ίδιου του Γιάχφε. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς σήμερα. Ήταν μαζί τους, ενάντια στους εχθρούς τους, το ίδιο και σε εμάς. Γι' αυτό και λέει, δεν θέλω να σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Αμήν. Σαν ένα παιδάκι το οποίο είναι μικρό και έχει την ανάγκη του μπαμπά κάθε μέρα. Έτσι και ο Κύριος ήρθε σε εμάς, ο Εμμανουήλ, και κατοικεί ανάμεσά μας και μέσα μας. Δεν μας άφησε ορφανούς. Προσέξτε κάτι που μιλάμε για τα μυστήρια του Θεού. Η νεφέλη έδινε φως στο λαό του Θεού από τη μια. Από την άλλη όμως, όπως είπα, στους Αιγυπτίους ήταν σκοτάδι και τρόμος. Αμήν. Σκοτάδι. Μυστήριο. Δεν το είχαν ξαναδεί ποτέ. Ούτε οι μεν ούτε οι δε. Απλά οι μεν είχαν την εμπειρία όσον αφορά την εύνοια του Θεού και οι άλλοι είχαν την εμπειρία της οργής του Θεού και της κρίσης του Θεού. Α Κορινθίους 2:14. Ο φυσικός όμως άνθρωπος, αυτός που πάει μόνο με τα φυσικά του αισθητήρια και δεν έχει πνευματικά αισθητήρια, δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία εις αυτόν και δεν μπορεί να τα γνωρίσει, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα γνωρίσει και είναι τρέλα, είναι μυστήρια. Όπως λέει αυτός που μιλάει γλώσσα γνώστων, λαλεί μυστήρια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω να προχωρήσουμε λίγο κάτι τώρα, να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί? Να δούμε ότι ο Θεός, αδελφοί, πρώτα απ' όλα, όλο αυτό το έχει υποσχεθεί από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα στο σχέδιο του Θεού, θα δούμε από την εποχή του Αβραάμ, του έχει υποσχεθεί του Αβραάμ πράγματα. Και σιγά σιγά ο Κύριος μας τα ερμηνεύει, να τα κατανοήσουμε κι εμείς. Ήταν μέσα στη βουλή του και ήταν ο στόχος του, ο τελικός στόχος του όσον αφορά το ανθρώπινο γένος, ήταν τελικά να έρθει ο ίδιος ο Θεός με το πνεύμα του και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Λέει μέσα ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, σε πέτρινους ναούς. Αλλά αλλού λέει ότι εσείς είστε ναός Θεού. Ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν κατοικεί ο Θεός σε χειροποίητους ναούς. Και ο ναός που ήταν φτιαγμένος στην Ιερουσαλήμ, στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν ένας τύπος, ένα σύμβολο. Και επειδή ήταν ένα σύμβολο, ο Θεός το κατάστρεψε. Για φανταστείτε το. Και να θέλουν να το ανοικοδομήσουν και να μην μπορούν. Να μην μπορούν. Δεν ξέρω αν σας είχα στείλει για τον τρίτο ναό, που ένα βίντεο που είχε μια πολύ ωραία, η ξενάγηση μου άρεσε πάρα πολύ, που έλεγε εκεί ακριβώς πώς έχουν προετοιμάσει τις στολές, τους ιερείς, το θυσιαστήριο, την εφταφωτή λιχνία, όλα είναι έτοιμα, έτοιμα, έτοιμα και δεν μπορούν να χτίσουν ένα ναό. Γιατί δεν μπορούν? Γιατί ο Θεός δεν το επιτρέπει. Ο Ιησούς Χριστός είπε, δεν αφαιθεί λίθος επί λίθο σε αυτό το ναό. Γιατί? Γιατί ήρθε ο ίδιος ο ναός. Αυτός ήταν ο ναός. Ο πρώτος ναός ήταν αυτός, ο Χριστός, που κατοίκησε ο Θεός μέσα του και εκείνη το σταύρωσε. Τώρα είμαστε εμείς. Και να σας πω κάτι. Εάν ο διάβολος είχε λύσα ενάντια στο Ιησού, ώστε να φτάσει να το σταυρώσει, τι λέτε? Δεν έχει λύσα για μας? Τι λέτε? Γιατί είμαστε μέσα στον ίδιο δρόμο, αδελφοί? Εκεί μας κάλεσε ο Κύριος. Μας ξεχώρισε τον κόσμο, συγχώρισε τις αμαρτίες μας με το αίμα του και μας έδωσε μια κατεύθυνση να μοιάξουμε με εκείνον. Αν πάρουμε συντηρητικά τις υποσχέσεις που υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι περίπου 7.000 υποσχέσεις. Όμως μία υπόσχεση είναι εκείνη η οποία ξεχωρίζει. Μια υπόσχεση η οποία ο Θεός την είχε δώσει από την εποχή του Αβραάμ, θα δούμε, και είναι μέχρι στις μέρες μας η ίδια υπόσχεση για τους ανθρώπους. Γιατί είναι τόσο βασική αυτή η υπόσχεση? Γιατί έχει να κάνει με το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με το να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Κύριο, να κατοικήσει ο Θεός μέσα του. Να γίνει αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτή είναι η επαγγελία του Πνεύματος. Η υπόσχεση ότι θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Διαβάζω στις Πράξεις 2:38, που καθώς κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος το πρώτο κήρυγμα, του λέει μετανοήσατε, μετάνοια, καθώς ακούσετε το Ευαγγέλιο, μετάνοια, να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών, είναι το δεύτερο βήμα. Αυτή είναι η σειρά. Το μωράκι από τι να μετανοήσει και το βαφτίζουνε? Πρώτα μετανοήστε, βαφτιστείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία. Προσέξτε τώρα κάτι. Χρησιμοποιεί δύο λέξεις. Δωρεά, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, και επαγγελία, υπόσχεση. Προσέξτε, λέει, σε εσάς είναι η επαγγελία. Η υπόσχεση δηλαδή. Αυτή η υπόσχεση είναι, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη υπόσχεση που ο Θεός έχει δώσει στο ανθρώπινο γένος για αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί υπάρχουν και άλλες υποσχέσεις. Ουράνιες. Αλλά γι' αυτό λέω τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση. Μπορεί να σου πει ότι θα σε θεραπεύσω, εγώ θα είμαι μαζί σου, θα σε προστατεύσω, εγώ μη φοβού, εγώ είμαι μαζί σου και τα λοιπά, θα φέρω προμήθεια σε σένα. Όλα αυτά είναι υποσχέσεις του Θεού, αλλά η βασικότερη υπόσχεση για αυτόν τον κόσμο είναι η επαγγελία, η υπόσχεση του Πνεύματος. Και τη λέει δωρεά. Αυτή την υπόσχεση ο Θεός την είχε προετοιμάσει αιώνες πριν, όπως είπα προηγουμένως. Και ο Παύλος την αποκαλεί σαν την ευλογία του Αβραάμ. 12.2 λέει εκεί στον Αβραάμ «Και θέλω σε ευλογήσει και θέλεις είστε εις ευλογία». Όταν ακόμα τον έπαιρνε μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων, ήθελε να τον ξεκολλήσει και να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Στη Γένεση του 22.17 λέει «Ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει». «Εν το σπέρμα τι σου θέλει της γης». Είναι αυτή. Για ποια υπόσχεση αναφέρεται ο Θεός? Ο Παύλος μας λέει και μας δίνει την απάντηση. Γαλάτας 3.13 λέει «Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου». Να μην το διαβάζω όλο. «Για να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος για τις πίστεως». Αυτή είναι η ευλογία του Αβραάμ. Να λάβουμε την υπόσχεση που λέει και ο Πέτρος. Την επαγγελία. Την υπόσχεση. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν είχε πεθάνει ο Χριστός. Και εκεί θέλω να καταλήξω σήμερα. Θέλω να καταλάβουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι η σφραγίδα του Θεού, αδερφοί. Η σφραγίδα του ουρανού όσον αφορά την εξιλέωση του Χριστού. Δηλαδή είναι η απόδειξη

0: είναι η απόδειξη ότι συγχωρέσαν οι αμαρτίες μας και ότι αυτό που έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, ο Θεός το δέχτηκε. Εβραίους 9:11 λέει, ελθόν ο Χριστός αρχιερεύς των μελών των αγαθών δια της μεγαλύτερας και τελειωτέρας σκηνής, όχι χειροποιήτου, ούτε με μόσχους και τράγους, με θυσίες, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος, προσέξτε κάτι, δεν το είχαμε δει ποτέ αυτό, δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθε άπαξη στα Άγια, αποκτήσασε αιωνία λύτρωση. Πότε την απέκτησε τη λύτρωση? Πάνω στο Σταυρό ή όταν ανέβηκε πάνω στον ουρανό? Την απόκτησε καθώς εισήλθε μια φορά και για πάντα εις τα Άγια, στην παρουσία του Θεού. Εκεί την απόκτησε. Εκεί έγινε δηλαδή το έργο του τέλειου. Εκεί σημαίνει ότι ο Θεός ο ίδιος αποδέχτηκε τη θυσία του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός εισήλθε εις τα Άγια με το αίμα του, ράντισε λέει τα Άγια των Αγίων ο Κύριος. Και αυτό το αίμα που εισήλθε στα Άγια, ο Θεός το έκανε αποδεκτό ότι ήταν ικανό, αρκετό και επαρκές για να συγχωρέσει τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Αυτό το αίμα λέει αλλού ότι κράζει, λέει, καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Γιατί το αίμα του Άβελ χύθηκε εδώ στη γη και έμεινε εδώ στη γη, ενώ το αίμα του Χριστού εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Χύθηκε εδώ και εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Θα δούμε ότι αυτό το αίμα είναι άφθαρτο στο τέλος. Το δούμε αυτό σε κάποια άλλη περίπτωση. Το λέει άφθαρτο. Δεν φτύρεται. Και έχουμε μία εμπειρία όσον αφορά εδώ στη γη. Θυμάστε που βρήκαν την κυβωτό της Διαθήκης? Αυτό το βιντεάκι που σας έστειλα μιλάει και ότι την έχουν βρει οι Εβραίοι. Δεν είναι χριστιανή αυτή η κοπέλα εκεί, απλά έκανε ξενάγηση. Αλλά πάνω στην κυβωτό της Διαθήκης βρέθηκε το αίμα του Χριστού, το οποίο ήταν ζωντανό μέχρι σήμερα. Δεν είχε υποστεί φθορά. Πόσο μάλλον στον ουρανό. Κράζει για στην παρουσία του Θεού. Του Άβελ έκραζε για εκδίκηση, όμως το αίμα του Χριστού στην παρουσία του Θεού στα Άγια των Αγίων κράζει προς δικαίωση. Έχει δικαίωμα αυτό το αίμα. Και ο Θεός το έκανε αποδεκτό. Αδερφοί, το έκανε αποδεκτό. Γιατί το λέω αυτό? Και τι έχει να κάνει, αδερφοί, με το Πνεύμα του Άγιο? Έχει να κάνει γιατί καθώς ο Χριστός πήρε την επαγγελία του Πατέρα, την υπόσχεση του Πατέρα, την πήρε πώς? Με ποιο τρόπο την πήρε? Καθώς έγινε αποδεκτό η θυσία του, αποδεκτή η θυσία του. Ήταν επαρκής η θυσία του. Και γι' αυτό μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Α Ιωάννου 5:6. Ακούστε τι λέει. Ούτως είναι, μιλάει για τον Χριστό, ο ελθόν διείδατος και αίματος. Ο Ιησούς Χριστός. Ουχή διαείδατος μόνο, αλλά και δια του ύδατος και του αίματος. Και ακούστε τι λέει. Και το Πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Το Πνεύμα του Θεού δηλαδή δίνει μαρτυρία για το αίμα του Ιησού Χριστού, ότι ήταν επαρκές και ότι ήταν αποδεκτό από το Θεό. Η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος σε όσους πιστεύουν στον Ιησού αποτελεί τη μαρτυρία του Πνεύματος του Πατέρα για την επάρκεια του αίματος του, ώστε αυτό το αίμα του Ιησού μπορεί να καθαρίσει κάθε αμαρτία και κάθε ανομία, και να γίνει σκέπασμα και ηλασμός, και να γίνει μόνιμη σκέπη όσον αφορά την αμαρτία μας. η μόνιμη εξιλέωση. Γι' αυτό και ο Κύριος μετά δεν έχει πρόβλημα να έρθει με το Πνεύμα του το Άγιο σε εμάς. Ακούστε τι λέει ο Πέτρος, Πράξεις 2:33. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Τι λέει, υψώθη δια της δεξιάς, τον ανέστησε ο Θεός και μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων και έλαβε από τον Πατέρα την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και όλο αυτό το έδωσε σε μας, εξέχε σαν καταράχτης το έδωσε σε όλους εμάς. Άμα τα ακούσουν αυτά άπιστε, μα τι λέει αυτός? Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, από τη μια το σχέδιο του Θεού μέσα στη Βουλή του. Την προεικόνηση όλου εκείνου στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από συμβολισμούς και να αντιληφθούμε, αδερφοί, την αγάπη του Θεού που έχει για όλους εμάς και ποιος είναι ο τελικός στόχος. Ξέρετε, ξεκινήσαμε να λέμε για το μυστήριο της ζωής. Αλλά καθώς ολοκληρώσουμε όλο αυτό όσον αφορά το Πνεύμα το Άγιο, καταλαβαίνουμε το στόχο του Θεού. Γιατί ήρθαμε εδώ στη γη τελικά. Το νόημα της ζωής ποιο είναι. Και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα καταλάβουν το νόημα της ζωής. Περάσαμε καλά, φάγαμε, ήπιαμε. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Γι' αυτό ήρθαμε στη γη. Γι' αυτό ο Κύριος μας δημιούργησε με όλες αυτές, με όλα αυτά τα χαρίσματα. Διαβάσαμε στην αρχή πόσα εκατομμύρια νευρώνες υπάρχουν στο μυαλό μας, στο κεφάλι μας μέσα, στο νου μας. Τα κύτταρα, όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στο σώμα μας είναι μια μικρή, γιατί τα επέτρεψε αυτά ο Θεός να υπάρχουν? Για να ανακαλύψουμε τη μεγαλειότητά του, αλλά και να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο, γι' αυτό και μας έφερε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Και αυτό το σχέδιο είναι να μοιάξουμε με εκείνο. Θέλω να καταλήξω με κάποια κύρια αποτελέσματα που δημιουργείται, αδερφοί, δημιουργούνται στον άνθρωπο που έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, στη ζωή του καθενός χριστιανού που έχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή να δούμε τελικά το αποτέλεσμα. Είπαμε το τι ο Θεός σχεδίασε, το πώς ο Κύριος το έκρυψε σε συμβολισμούς, το πώς μας το έδωσε, το πώς είναι καθώς ήρθαμε σε επαφή με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Το πρώτο που λέει ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη της μαρτυρίας. Ένας λόγος που έχουμε το Πνεύμα το Άγιο είναι γιατί ο Θεός θέλει να έχουμε μια μαρτυρία δυνατή, χωρίς φόβο. Χωρίς φόβο. Μου δείξε ο Κύριος χθες στην προσευχή εδώ μια χελώνα, ένα κάθαρτο πνεύμα. Πάει αργά. Έτσι είναι όταν βαδίζουμε, αδερφοί, με φόβο. Έχουμε το καβούκι μας και δεν βγαίνουμε έξω από το καβούκι μας. Μόλις αντιληφθούμε κάτι, κλεινόμαστε. Αλλά έτσι όμως δεν μπορούμε να τρέξουμε τον καλό αγώνα της πίστης που λέει ο Κύριος, αδερφοί. Δεν θέλει. Θέλει να ελευθερωθούμε από αυτό. Με πίστη. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν φοβήθηκαν. Και οι επόμενοι χριστιανοί, τότε με τους διωγμούς, δεν φοβήθηκαν. Γιατί δεν φοβήθηκαν? Γιατί είχαν το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, εσείς θα είστε μάρτυρες τούτων και εγώ, λέει, αποστέλω την επαγγελία του Πατρός. Κάθεστε στην Ιερουσαλήμ, τους λέει, μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους, το Πνεύμα το Άγιο, δύναμη μαρτυρίας. Καθώς επίσης παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, αυτός που παίρνει τη δόξα όλη και ενδοξάζεται είναι ο Ιησούς. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, διότι εκ του αιμού θέλει λάβει και αναγγείλει σε εσάς. Ποιος δοξάζεται? Ο Ιησούς. Θέλει να υψωθεί ο Κύριος. Γιατί θέλει να δοξαστεί ο Κύριος? Για να έχει καμάρι? Όχι, για να σωθούν οι άνθρωποι. Το τρίτο είναι ότι καθώς ο άνθρωπος παίρνει το Πνεύμα το Άγιο, ανοίγει μια πύλη στο υπερφυσικό. Αρχινάει ο άνθρωπος και βλέπει οράσεις. Έχει προφητικό λόγο. Έχει διακρίσεις πνευμάτων. Έχει λόγο γνώσεως, φανέρωση του Πνεύματος, λέει εκεί. Λόγο σοφίας. Έχει τα χαρίσματα που ο Κύριος δίνει στο λαό του. Και ανοίγει μια πνευματική σφαίρα, αδερφοί, που είναι καταπληκτική. Αλλά προσοχή στις απομιμήσεις. Γιατί υπάρχουν και απομιμήσεις από τον διάβολο. Γι' αυτό μας θέλει, αδερφοί, να είμαστε άγιοι, η καρδιά μας να ανήκει σε εκείνο. Τέταρτον, καθώς παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, η προσευχή μας είναι ενδυναμωμένη με το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι μόνο νοητική η προσευχή, αλλά η προσευχή γίνεται σε πολλές περιπτώσεις υπερφυσική. Σε ένα σημείο λέει ότι το να προσευχηθούμε, λέει, δεν ξέρουμε τις ανάγκες, αλλά το Πνεύμα οικετεύει περιμόντια στεναγμών αλαλήτων, δηλαδή μας ενισχύει το Πνεύμα για να προσευχόμαστε όπως ο Θεός θέλει στις ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν. Το φρόνημα του Πνεύματος είναι ότι κατά Θεό οικετεύει υπέρ των Αγίων, δηλαδή μιλάμε γλώσσες και ο Κύριος ακούει την προσευχή μας. Καθώς παίρνουμε το Πνεύμα του Άγιου, μυστήρια όλα αυτά, κι όμως αληθινά, έρχεται αποκάλυψη των γραφών. Σας το έχω ξαναπεί μια φορά που κάναμε τα βιβλικά μαθήματα στο Ηράκλειο. Κάποια αδέρφια για χρόνια προσπαθούσαν να πάρουν Πνεύμα Άγιο, προσευχόντουσαν και έμαθαν ότι κάποια αδέρφια που πήγανε να μάθουν το Λόγο του Θεού πήραν Πνεύμα Άγιο. Πήγανε και άλλα, πήραν Πνεύμα Άγιο. Λέει, θα πάμε κι εμείς να πάρουμε. Πάμε έστω. Μάθαμε το Λόγο του Θεού για να πάρουμε Πνεύμα Άγιο. Κακό κίνητρο, όμως ο Κύριος το έδωσε. Αποκαλύπτεται. Ο Κύριος δίνει αποκάλυψη στις γραφές. Διαβάζω στον Ιωάννη στο 16:13. Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Θες να μάθεις όλη την αλήθεια? Θα ανοίξει το πνεύμα σου και ο νου σου. Και δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όλα όσα αν ακούσει, λέει, θέλει λαλήσει και θέλει να αγγείλει τα μέλλοντα. Αυτές είναι οι ευεργεσίες του Πνεύματος του Αγίου. Καθημερινή καθοδήγηση, ο Κύριος μας οδηγεί. Κύριε, να κάνω αυτό. Τι να κάνω? Σε οδηγεί ο Κύριος. Μόνο να είσαι κοντά του. Αμήν. Μέσα από το Πνεύμα το Άγιο γίνεται μια μεταβίβαση ζωής και υγείας στο λαό του Θεού. Μας λέει να βάζουμε τα χέρια μας αρρώστια και να γίνονται καλά. Αμήν. Και ένα τελευταίο, και με αυτό θα τελειώσω. Γίνεται μια έκχυση της αγάπης του Θεού στην καρδιά του πιστού. Ρωμαίος 5:5. Η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι κεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου που δόθηκε σε μας. Δηλαδή, μαζί με το Πνεύμα το Άγιο, τι δίδεται σε μας? Η αγάπη του Θεού για τον πρόσωπό του, αλλά και για όλο τον κόσμο, ώστε να τηρήσουμε τελικά την πρώτη εντολή που είναι: αγάπη Κύριε το Θεό με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αμήν. Αδελφοί, βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο είναι αόρατο. Όμως βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Αμήν. Και έχει να δώσει ακόμα περισσότερα αποτελέσματα. Για τους ανθρώπους είναι ένα μυστήριο. Τι κάνουνε οι άνθρωποι, είπαμε? Είναι το μυστήριο του χρήσματος. Με το μυστήριο του χρήσματος παίρνουν και Πνεύμα Άγιο. Με το λίγο λαδάκι παίρνουν και Πνεύμα Άγιο. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού, αδερφοί, που μας έκανε ο Κύριος χάρη να τα ανακαλύψουμε και να εμβαθύνουμε μέσα σε αυτά. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σωτήρα μας Άγιε, σε δοξάζουμε Κύριε. Σε ευλογούμε λυτρωτή μας. Εσύ είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Εσύ είσαι ο Σωτήρας μας και ο Ελευθερωτής μας Κύριε. Εσύ είσαι Κύριε η πνοή που είναι μέσα στους μυκτήρες μας, Σωτήρα μας. Εσύ είσαι Κύριε ό,τι έχουμε ανάγκη Κύριε, ό,τι χρειαζόμαστε κάθε μέρα Κύριε και κάθε στιγμή Σου μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε προσκυνούμε, σε δοξάζουμε Ιησού μας Άγιε, γιατί ήρθες μέσα στη ζωή μας Κύριε, μας έβγαλες από το σκοτάδι λυτρωτή μας Άγιε, μας γέμισες με το φως το δικό Σου, έβαλες μέσα μας Κύριε τη ζωή, την αληθινή, τη δική Σου Κύριε, γιατί νομίζαμε ότι ζούσαμε ενώ ήμασταν νεκροί Κύριε για τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας Ιησού μας Άγιε, αλλά Εσύ ήρθες Κύριε και έφερε ζωή μέσα στον καθέναν μας Σωτήρα. Σε προσκυνούμε και σε ευλογούμε, Κύριε. Έλα Εσύ, Κύριε, απόψε. Χρήσε το λόγο Σου, Κύριε. Σπάω το σκεύος μου στα πόδια Σου, λυτρωτή μου, Άγιε. Ζητώ, Κύριε, διπλή μερίδα από το Άγιο χρίσμα Σου, Κύριε. Έλα Εσύ, Ιησού μου, Άγιε, Κύριε. Και υπηρέτησε, Κύριε, τις καρδιές όλων μας, Ιησού μας, Άγιε. Σε παρακαλούμε, πάρε Εσύ την καρδιά μου, πάρε τα χείλη μου, Ιησού μου, Άγιε. Και μίλησε Εσύ σε όλους μας, Ιησού μας, Άγιε, κατά το θέλημά Σου, Σωτήρα. Στο όνομά Σου το ζητάμε, Κύριε. Στο όνομά Σου το Άγιο το ζητάμε, Ιησού μας. Αμήν, αμήν, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφιά. Στις πράξεις, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, διαβάζουμε πως μόλις είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο οι μαθητές και λέει, σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11 ύψωσε τη φωνή αυτού και ελάλησε προς αυτούς. Ο Πέτρος, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές, δεν στάθηκαν μπροστά στον λαό για να κηρύξουν με παρησία όπως τώρα και με δύναμη αμέσως. Αλλά για να γίνει αυτό, για να φτάσει εδώ ο Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές, υπήρξε μια διαδικασία. Λέει πιο μετά στο ίδιο κεφάλαιο στο 41, εκείνοι λοιπόν με τα χαράς, αυτοί που άκουσαν, κάποιοι από αυτούς που άκουσαν τουλάχιστον, δεχθέντες των λόγων αυτού ευαπτίστηκαν και προσετέθηκαν εν εκείνη τη μέρα έως 3.000 ψυχές. Θέλουμε, αδελφοί, με το κήρυγμά μας να σώζονται κατά χιλιάδες οι άνθρωποι. Αμήν. Αμήν. Όμως, για να φτάσει εδώ ο Πέτρος και οι υπόλοιποι, γιατί ήταν και οι υπόλοιποι μαζί του, δεν ήταν από τη μια μέρα στην άλλη. Πέρασαν κάποια βήματα, κάποια διαδικασία, έτσι ώστε να ετοιμαστούν. Και θα ήθελα να δούμε τουλάχιστον κάποια από αυτά τα βήματα, δεν διεκδικώ ότι τα βρήκα όλα, αλλά κάποια. Το πρώτο που θα ήθελα να δούμε είναι στο κατά Ματθαίο 4 κεφάλαιο, διαβάσουμε 18 και 20. «Περιπατών δε ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα τον αδελφόν αυτού, ρίπτοντας δίκτυο εις τη θάλασσαν, διότι ήσαν αλλοίς». Και λέγει προς αυτούς, «Έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάμει αλλοίς ανθρώπων». Έρχεται ο Κύριος που ήτανε στα δίκτυα τους και τους λέει, «Ακολουθήστε με, ακολουθήστε με και εγώ θα σας κάνω αυτό που είδαμε πιο πριν στις πράξεις, θα σας κάνω αλλοίς ανθρώπων». Αλλά αυτό δεν είναι απόφαση δική τους, ήταν απόφαση του Κυρίου. Η απόφαση δική τους είναι στο επόμενο εδάφιο, στο 20, που λέει «Και αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα, ακολούθησαν αυτόν». Μ' αρέσει που λέει ευθύς. Έρχεται ο Κύριος εκεί που είναι μπλεγμένοι μέσα στα δίχτυα, προσπαθούν να ξεμπλέξουν ψάρια, κομμάτια, καλάμια ή ό,τι άλλο υπήρχαν μέσα, τα δίχτυα μόνα τους να είναι μπλεγμένα, προσπαθούν να τα ξεμπερδέψουν και έρχεται ξαφνικά ο Κύριος και τους λέει, έλα, ακολούθησέ με, Πέτρε. Και εγώ θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων. Και ο Πέτρος τι κάνει, δεν λέει κάτσε να το ξεμπλέξουμε το πράγμα εδώ πέρα και μετά να σε ακολουθήσω. Αλλά τ' άφησε επί τόπου και ακολούθησε τον Κύριο. Βέβαια, όπως βλέπουμε αργότερα, το ξαναβλέπουμε μπλεγμένο με τα δίχτυα, αλλά η απόφασή του ήταν αυτή. Και το πρώτο που ζητάει από τον καθέναν μας ο Κύριος είναι να αφήσουμε τα βιωτικά. Γιατί τα δίχτυα για τον Πέτρο δεν ήταν ένα χόμπι. Τι ήτανε? Η δουλειά του, ήταν η ζωή του. Έπρεπε να πάει να είναι έτοιμα τα δίχτυα, να πάει το επόμενο βράδυ, να τα ρίξει, να μαζέψει τα ψάρια του για να έχει να φάει η οικογένειά του και να πουλήσει, να έχουν και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Και αυτό το άφησε τόσο απλά. Με εμπιστοσύνη. Μήπως του έλειψε ποτέ του Πέτρου κάτι? Τον βλέπουμε κάπου να είναι πεινασμένο σε μια γωνιά και να κλαίει και να λέει «Πόπο, δεν έχω να φάω και υποφέρω». Όχι, ο Κύριος φρόντισε τα πάντα. Φρόντισε τα πάντα. Το δεύτερο που βλέπουμε να γίνεται μέσα στη ζωή των μαθητών είναι κατά Ματθαίου 26:35. Όταν ήταν στο δείπνο το τελευταίο βράδυ, λέει ο Κύριος «Θα με απαρνηθείτε». Φύγεται και λέει ο Πέτρος «Και αν γίνει χρία να αποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί». Ομοίως είπαν και πάντες οι μαθητές, όχι μόνο ο Πέτρος, και οι υπόλοιποι είπαν «Κύριε, να πεθάνουμε για σένα, εμείς δεν θα σε αρνηθούμε, τα πάντα θα κάνουμε για σένα». Τι δείχνει αυτό? Όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί με τον Κύριο, οι μαθητές αγάπησαν τον Κύριο. Τον αγάπησαν πραγματικά. Δεν τα λέγανε έτσι για να τα πούνε, για να κερδίσουν κάποια χάρη από τον Κύριο. Τα εννοούσαν. Δεν τα τηρήσαν μετά, αλλά όταν τα λέγανε τουλάχιστον τα εννοούσαν. Το πιστεύανε ότι θα, αν χρειαζόταν, θα πεθαίνανε κιόλας για τον Κύριο. Γιατί? Γιατί ζήσαν μαζί του. Ήταν 3,5 χρόνια μέχρι εκεί, κάθε μέρα, μέρα νύχτα, τον ακούγανε, βλέπαν την καρδιά του, βλέπαν τις αντιδράσεις του, βλέπαν τη συμπεριφορά του, βλέπαν την αγάπη του. Και αυτά τους άγγιξαν, τους άλλαξαν, τους άλλαξαν. Και ο Κύριος μας κάλεσε και ανταποκριθήκαμε. Αφήσαμε τα δίχτυα μας όσο τα αφήσαμε, γιατί δεν μπορείς να αφήσεις τη δουλειά σου και να πεις ακολουθώ τον Κύριο. Αν το ζητήσει ο Κύριος κάποια στιγμή, μπορεί να το κάνουμε και αυτό, αλλά δεν είναι αυτή η στιγμή τώρα. Και κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας, καθώς μελετάμε το Λόγο του, καθώς προσευχόμαστε, και γι' αυτό τα έχουμε ανάγκη αυτά, να προσευχόμαστε και να μελετάμε, να έχουμε κοινωνία με τον Κύριο, να έχουμε σχέση με τον Κύριο όπως είχαν οι μαθητές, τι κάνουμε? Κολλάει η καρδιά μας με τον Κύριο. Γνωρίζουμε τον Κύριο πιο πολύ. Τον αγαπάμε πιο πολύ. Και αυτό χρειάζεται. Πρέπει να γίνεται. Δεν είναι κάτι το τυπικό ότι πρέπει να συμπληρώσω σήμερα μια ώρα προσευχής και θα προσευχηθώ 5 λεπτά το πρωί, 20 λεπτά πιο μετά, άλλα 20 λεπτά πιο μετά, να προσευχηθώ και 15 λεπτά πιο μετά. Εντάξει, προσευχήθηκα. Το έκανα. Αλλά προσευχή, ούτε η προσευχή είναι να πάω να πω στον Κύριο «Κύριε, άκου να δεις, πάρε χαρτί και τευτέρι και σημείωνε γιατί έχω να σου πω. Λοιπόν, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, κάνω το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο». Γεια σου, φεύγω τώρα, πάω στη δουλειά μου. Και το βράδυ γυρίζουμε «Κύριε, κάνε και αυτά, φύλαξέ με, καληνύχτα». Πρέπει να τα πούμε. Αλλά δεν είναι αυτή η προσευχή που ζητάει ο Κύριος. Δεν είναι αυτή η προσευχή που θέλει ο Κύριος, που ποθεί από το λαό του. Η προσευχή που θέλει από το λαό του είναι αυτή που είχαν οι μαθητές, η κοινωνία που είχαν οι μαθητές με τον Κύριο κάθε μέρα. Τι κάναν κάθε μέρα οι μαθητές με τον Κύριο? Ήτανε βουβοί, πηγαίναν από το ένα μέρος στο άλλο, δεν μιλούσε κανένας με κανέναν και προχωρούσανε. Μιλούσαν με τον Κύριο, τον ρωτούσαν. Τους μιλούσε πράγματα, τους δίδασκε. Και αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει και σε εμάς κάθε μέρα μέσα στην προσευχή. Να έχουμε κοινωνία μαζί του, έτσι ώστε ο Κύριος να μπορεί να σου ανοίγει τις γραφές, να σου ανοίγει πράγματα, να σου μιλάει μέσα στην καρδιά σου, να σ' αλλάζει, όπως άλλαξε τους μαθητές. Το τρίτο πράγμα που έγινε σε αυτά τα χρόνια ήταν απτό. Ο λόγος που ακούγανε και ακούσανε όλα αυτά τα χρόνια καθάρισε την καρδιά τους. Λέει στον κατά Ιωάννη στο 15 κεφάλαιο στο 3. Τώρα σεις είστε καθαροί δια των λόγων τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Ο λόγος του Θεού μας καθαρίζει. Ο λόγος του Θεού μας καθαρίζει. Δεν μας καθαρίζει το να προσπαθούμε εμείς με δικό μας τρόπο να αλλάξουμε. Να σταματήσω αυτό, να σταματήσω το άλλο, να είμαι έτσι, να είμαι αλλιώς. Και τι είναι αυτό? Είναι ένας σαρκικός τρόπος να ταιριάξουμε με αυτά που θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος πώς λέει ότι τους καθάρισε? Με το λόγο του. Ο λόγος που παίρναν καθημερινά μέσα στην καρδιά τους από τον Κύριο, από το πρωί μέχρι το βράδυ που τους μιλούσε, τους δίδασκε, ακούγαν τα κηρύγματά του, ακούγαν τις διδασκαλίες του, ακούγαν όλα αυτά που τους έλεγε, τους καθάριζε μέσα στην καρδιά τους. Και αυτά άραγε φτάνανε? Φτάνανε, ήταν έτοιμοι? Δεν ήταν έτοιμοι. Γιατί βλέπουμε στο κατά Ματθαίο στο 26 κεφάλαιο, στο 69 και 70, λέει όταν συλλάβανε τον Κύριο, ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εν τη αυλή και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη λέγουσα «Και εσύ ίσο με τα Ιησού του Γαλιλαίου». Και στο 70 λέει «Ο δε ειρνήθη έμπρος εν πάντων λέγον, δεν ξέρω τι λες». Ήταν καθαρός ο Πέτρος? Ήταν καθαρός ο Κύριος, το είπε. Αγαπούσε τον Κύριο. Τον αγαπούσε. Λέει, εγώ Κύριε θα πεθάνω για σένα μα χρειαστεί. Όμως δεν ήταν έτοιμος ακόμα. Δεν ήταν έτοιμος. Ήθελε. Είχε το λόγο του μέσα του. Είχε κοινωνία με τον Κύριο κάθε μέρα. Είχε εργαστεί ο Κύριος με αυτά που τον είχε διδάξει κάθε μέρα. Αλλά δεν ήταν ακόμη έτοιμος. Χρειαζόταν να γίνουν και άλλα πράγματα μέσα του. Και άλλο έργο μέσα του. Και στο κατά Λουκά, στο 22, 61 και 62 θα διαβάσουμε το επόμενο πράγμα που έκανε ο Κύριος μέσα του. Λέει και στραφής, ήταν όταν είχε αρνηθεί τον Ιησού τρεις φορές, εκείνη την ώρα στραφής ο Κύριος ενέβλεψε προς τον Πέτρο. Όταν άκουσε τον Πετεινό ο Κύριος, γύρισε να δει τον Πέτρο, γιατί ήξερε ότι ο Πέτρος τον είχε προδώσει. Όχι για να τον κρίνει, γιατί ήδη πιο πριν του είχε πει, εγώ προσευχήθηκα να επιστρέψεις. Δεν του είπε, Πέτρο δεν τρέπεσαι που θα με προδώσεις. Του λέει, εγώ ήδη προσευχήθηκα για να επιστρέψεις. Και όταν επιστρέψεις, στήριξε και τους υπόλοιπους. Τον κοίταξε με αγάπη. Και αυτή η αγάπη τι έκανε μέσα στον Πέτρο? Και ενεθυμήθη ο Πέτρος τον λόγο του Κυρίου, ότι είπε προς αυτόν ότι πριν φωνάξει ο αλέκτορ, θέλεις με απαρνηθεί τρεις. Και εξελθόν έξω, ο Πέτρος έκλαυσε πικρός. Κάτι έγινε μέσα στον Πέτρο. Κάτι έσπασε, κάτι άλλαξε. Ο Πέτρος που στεκόταν δυναμικός, πάντα, ξαφνικά, τον βλέπουμε να πάει να φεύγει και να πάει να κλαίει πικρά μπροστά στον Κύριο. Αυτό το έχουμε ανάγκη όλοι. Να πάμε στον Κύριο μπροστά και να του πούμε, Κύριε, έχεις εργαστεί μέσα μου, έχεις κάνει πράγματα, λέω ότι σ' αγαπάω, αλλά είμαι έτσι όπως πραγματικά με θέλεις. Και να σπάσουμε το σκεύος μας μπροστά στον Κύριο, για να έρθει ο Κύριος και να μας αλλάξει, να μας φτιάξει, να μας κάνει αυτό που θέλει να μας κάνει, να μας ετοιμάσει για να μπορούμε να σταθούμε μπροστά σε ανθρώπους, όπως είδαμε στην αρχή, όπως στάθηκε ο Πέτρος μπροστά σε χιλιάδες. Σώθηκαν, λέει, 3.000 άνδρες, χώρια, οι γυναίκες και τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Πόσοι άλλοι ήταν που ακούσανε και δεν σώθηκαν. Στάθηκε. Αυτός που είχε αρνηθεί τον Κύριο και αναθεμάτιζε τον εαυτό του ότι δεν τον γνωρίζει μπροστά σε δούλους, στάθηκε μπροστά σε χιλιάδες λαό και τους κήρυξε τη σωτηρία, τους κήρυξε το Ευαγγέλιο. Αυτή την αλλαγή τη θέλουμε μέσα στην καρδιά μας. Βλέπουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε έτσι. Είμαστε αυτή η πάστα του Πέτρου, είμαστε σε αυτή την κατάσταση όπως ήταν ο Πέτρος, είμαστε έτοιμοι όπως ήταν ο Πέτρος να σταθούμε μπροστά σε χιλιάδες και να κηρύξουμε με εξουσία και με αγάπη το Λόγο του Κυρίου, το Ευαγγέλιο. Εάν δεν βλέπουμε τον εαυτό μας να είναι σε αυτή τη θέση, τότε πρέπει να πάμε μπροστά στον Κύριο και να κλάψουμε πικρός και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας φτιάξει, να μας ετοιμάσει. Υπάρχουν πράγματα μέσα μας που έχουν ανάγκη φτιάξηματος, επεξεργασίας, όπως είναι ο πυλός στα χέρια του κεραμέα. Έχει φτιάξει ο Κύριος, είμαστε σε ένα σχήμα, αλλά δεν έχει τελειώσει μέσα μας, δεν έχει τελειώσει. Και εμείς μπορεί να βλέπουμε τον εαυτό μας ότι εντάξει, μπορεί κάποιος να ρίξει λίγο νερό εδώ μέσα σε αυτό το σκεύος και καλά είναι. Ο Κύριος δεν έχει τελειώσει, έχει και άλλα πράγματα να κάνει. Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε. Έχει πολύ μεγαλύτερα πράγματα ο Κύριος να κάνει. Πολύ πιο όμορφα πράγματα να κάνει. Θέλει να φτιάξει πολύ καλύτερα τα σκεύη του. Εσένα. Και εμένα, τον καθένα μας. Θέλει να σε κάνει πολύ πιο ένδοξο σκεύος. Να σταθείς μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Να σταθείς μπροστά σε ανθρώπους. Όπως ο Παύλος στάθηκε μπροστά σε βασιλιάδες και σε μεγιστάνες. Και ο Πέτρος στάθηκε και μιλήσανε τα λόγια του Κυρίου χωρίς κανένα φόβο. Χωρίς να σταματήσουν κάπου, να φοβηθούν κάπου. Σταθήκανε μέχρι που του λέει ο βασιλιάς Αγρίπας του Παύλου, παραλίγο να με κάνεις και εμένα χριστιανό. Το επόμενο έχει να κάνει με τη θυσία του Κυρίου. Μέχρι εκεί είδε ότι τον χτυπήσανε, τον βασανίσανε, αλλά μετά ζήσανε όλοι οι μαθητές τη θυσία του Κύριου. Τον είδανε μπροστά μες στα μάτια τους. Τον είδαν να τον χτυπάνε, να τον μαστιγώνουν. Τον είδαν να κουβαλάει το σταυρό, να πέφτει, να τον καρφώνουν, να είναι πάνω εκεί. Και τον είδαν μέχρι τη στιγμή που ξεψύχησε. Παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και πέθανε. Τον είδανε. Λέει ο Παύλος για τους Γαλάτες, λέει, μπροστά στους οποίους διαγράφει ο Χριστός εσταυρωμένος. Αυτοί τον είδαν με τα μάτια του, με τα μάτια τους. Εμείς μπορούμε να το δούμε μέσα από το λόγο και με πίστη. Αλλά πρέπει να τον δούμε. Πρέπει να τον δούμε. Όχι απλά ότι πέθανε και εγώ τώρα είμαι ελεύθερος από την αμαρτία και ζω τη ζωή μου. Και τι όμορφα, μια μέρα όταν τελειώσω από εδώ θα πάω και στον ουρανό, έχω εξασφαλιστεί, είμαι εντάξει. Δεν είναι σύνταξη ο Κύριος. Δεν είναι κάτι που κάνεις, το λες ναι, οκ, okay, θέλω να σωθώ και τελείωσε. Μετά ασχολείσαι με αυτό όταν φύγεις από αυτή τη γη που πας στον ουρανό. Οι μαθητές αλλάξανε. Αλλάξανε. Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο σκεφτότανε. Άλλαξαν τα πάντα μέσα τους, καθώς είδαν αυτά που γίνανε. Αλλάξανε. Και αν εμείς δεν έχουμε αλλάξει, αν εμείς δεν βλέπουμε τον εαυτό μας να είναι αυτή η θυσία του Κυρίου ζωντανή, το αίμα του Κυρίου να τρέχει μπροστά μας, να είμαστε σπασμένοι μπροστά στον Κύριο και να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για Αυτόν που μας αγάπησε τόσο πολύ, τότε δεν έχουμε αλλάξει ακόμη, δεν έχουμε γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει να γίνουμε και ο Κύριος έχει σκοπό να μας κάνει. Έτσι. Έχει σκοπό να μας αλλάξει. Έχει σκοπό να μας μορφώσει. Είμαστε στα χέρια του κεραμέα και ο κεραμέας θα πιάσει το σκεύος και θα το πιέσει. Θα το κόψει, θα το σμπρώξει, θα το φτιάξει όπως αυτός το θέλει. Ρωτάει τον πυλό πώς θες να είσαι. Πώς θες να είσαι. Θες μήπως να είσαι στο σπιτάκι σου, να πηγαίνεις στη δουλίτσα σου, να γυρίζεις πίσω από τη δουλίτσα σου, να κάθεσαι να βλέπεις κάτι στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση, να κοιμηθείς και την άλλη μέρα να πας στη δουλειά σου και μια μέρα να σε πάρω κοντά μου. Αυτό θέλεις. Ρωτάει ο κεραμέας. Δεν ρωτάει ο κεραμέας. Ο κεραμέας παίρνει τον πυλό και λέει, για να δούμε τι θα τον κάνω το Στέλιο. Γιατί θα τον κάνω τον Κώστα. Θα τον κάνω αυτό. Πατάει, πιέζει, πονάει, υποφέρει. Ρωτάει ο κεραμέας τον πυλό αν πονάει. Δεν τον ρωτάει. Γιατί. Γιατί έχει ένα σκοπό. Ο Πέτρος αυτά που πέρασε, εάν δεν τα πέρναγε, θα ήταν ο Πέτρος που ξέρουμε σήμερα. Ο Πέτρος για τον οποίο μιλάμε σήμερα. Εάν ο Παύλος αυτά που πέρασε δεν τα πέρναγε, θα ήταν ο Παύλος που διαβάζουμε σήμερα τις γραφές του. Δεν το ξέραμε. Ή μπορεί να το ξέραμε ότι ήταν ο Σαύλος που κυνηγούσε τους χριστιανούς. Άντε και μετά μετανόησε κάποια στιγμή. Αλλά ο Κύριος στον κάθε ένα από τα παιδιά του έρχεται και εργάζεται με ζήλο. Και εμείς έχουμε ζήλο. Αλλά τι ζήλο. Λέμε, Κύριε, μην ανεβάζεις τη φωτιά τόσο, γιατί αφού φτιάξει ο κεραμέας τον πυλό, μετά το βάζει μέσα στο φούρνο, βάζει τη φωτιά στους 1200 βαθμούς και εκεί να σε δει. Κύριε! Έλεος, το έλεος σου Κύριε, κατέβασε λίγο τη φωτιά, πολύ καυτό είναι εδώ μέσα, καίγομαι. Μα τον πυλό, άμα το ψήσεις στους 100 βαθμούς και του βάλεις νερό μετά, θα διαλυθεί, θα γίνει κομμάτια, πρέπει να ψηθεί στη θερμοκρασία του. Και ο Πέτρος για να ετοιμαστεί και να γίνει ο Πέτρος που ξέρουμε, έπρεπε να περάσει αυτά που πέρασε. Και ο καθένας από μας για να γίνει αυτά που ο Κύριος σου έχει πει ότι θα σε κάνει. Ή και αν δεν σου το έχει πει, τα έχει στη βουλή του. Να σε χρησιμοποιήσει, να σε φτιάξει. Για να σε κάνει υπάρχει μια διαδικασία. Για μας είναι επώδυνη. Αλλά όταν βγούμε από αυτό και δούμε ο Κύριος τι έφτιαξε, ξέρεις τι θα πεις. Κύριε, πόνεσαι, αλλά σε

0: που περνάω αυτά που περνάω. Αλλά μετά είδε το αποτέλεσμα. Ο Ιάκωβος που τα γράφει. Δεν πέρασε αυτός, αλλά πέρασε. Αυτός ήταν ο αδερφός του Κυρίου. Δεν πίστευε στον Κύριο μέχρι κάποια στιγμή. Δεν πίστευε καν στον Κύριο. Μετά μετανόησε και τον βλέπουμε μαζί με τους 120 και υπηρέτησε τον Κύριο. Ο Κύριος δεν εργάστηκε μέσα του άραγε. Δεν έκανε πράγματα. Όταν είδε τη θυσία του Κυρίου, δεν έκλαψε όπως ο Πέτρος. Εάν δεν έχουμε εμπειριστεί αυτή τη θυσία του Κυρίου πραγματικά μέσα στη ζωή μας, πήγαινε στο ταμείο σου και πες: Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Θέλω να γνωρίσω τη θυσία σου. Λέει στο Καταλουκά, στο 24, από το 44 μέχρι το 49, είχαν ζήσει τη θυσία, αλλά ακόμη πολλά πράγματα δεν τα είχαν καταλάβει. Και λέει ο Ιησούς, μιλάει ο Ιησούς προς τους μαθητές μετά την Ανάστασή Του. Είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς, ότι ήμουν έτη με θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Και στο 45, τότε διήνυξεν αυτόν τον νου δια να καταλάβωση της γραφάς. Κατάλαβαν, ο Κύριος τους άγγιξε. Και κατάλαβαν τις γραφές, αυτά που έγραφε στην Παλιά Διαθήκη, που περιέγραφε τη θυσία στον Ισαΐα, στον Ιγάμα, όλα τα υπόλοιπα. Όλη η γραφή μιλάει για τη θυσία του Ιησού Χριστού. Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο, ότι ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα, και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων, και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Ο Κύριος τους άνοιξε να καταλαβαίνουν τη γραφή. Όταν διαβάζουμε τη γραφή, είναι ανοιχτή μπροστά μας, είναι ένα κλειστό βιβλίο. Και λέμε, αχ, τι εννοεί άραγε εδώ ο Κύριος. Τι εννοεί εδώ πέρα. Τι εννοεί εδώ. Τι εννοεί εδώ. Και καλό είναι να έχουμε ερωτήσεις και καλό είναι να διαβάζουμε και να βλέπουμε ότι δεν καταλάβουμε. Αν δεν την ανοίγουμε καν, και νομίζουμε ότι την ξέρουμε. Στη συνέχεια τι βλέπουμε. Βλέπουμε τους μαθητές. Στις πράξεις. Στο δύο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Και όταν ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Τη μέρα της Πεντηκοστής, λέει, ήταν στην προσευχή όλοι. Εκεί πρέπει να ήταν 7 μέρες στην προσευχή. Γιατί ήταν η Πεντηκοστή μέρα από τη μέρα του Πάσχα, ήταν 3 μέρες, πέθανε ο Κύριος και αναστήθηκε, 40 μέρες που ήταν μαζί τους, 43 και 7 μέχρι την Πεντηκοστή. Ήταν εκεί στην προσευχή, όχι για μια ώρα, ούτε για δύο, ούτε για μια μέρα και δύο. Ήταν εκεί στην προσευχή, και ζητούσαν τι, τη δύναμη που τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Τους είχε πει πηγαίνετε και στην Ιερουσαλήμ και περιμένετε εκεί μέχρι να σας, σας δώσω δύναμη εξύψους. Και πήγανε, υπακούσανε και ο Κύριος είναι πιστός και αληθινός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στις πράξεις, το δεύτερο κεφάλαιο στο 4 λέει: «Και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδειχνε εις αυτούς να λαλώσει». Εμείς συνήθως βλέπουμε αυτό. Α, να έρθει ο Κύριος με το Πνεύμα Του και να κάνουμε πράγματα, να υπηρετήσουμε τον Κύριο, να γίνουν σημεία, να γίνουν θαυμάσια, να γίνουν τεράστια. Αλλά αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι μόνο. Πριν από αυτό πρέπει να γίνουν πολλά βήματα. Και αυτά είναι από μας. Ο Κύριος ήρθε, τους έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο, αλλά οι μαθητές ήταν που είχαν αφήσει τα δίχτυα, οι μαθητές ήταν που ακολούθησαν τον Κύριο, οι μαθητές ήταν που δώσαν τη ζωή τους στον Κύριο, είχαν κοινωνία μαζί Του, ήταν που Τον αγάπησαν μέχρι που είπαν: «Κύριε, εμείς θα πεθάνουμε για Σένα». Οι μαθητές ήταν που κλάψανε και μετανοήσανε επειδή Τον αφήσανε. Οι μαθητές ήταν που κάτσανε 7 μέρες εκεί πέρα και προσευχόταν και ζητούσανε τον Κύριο. Εάν εγώ και εσύ, ο καθένας μας, μπροστά στον Κύριο, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτά που κάναν οι μαθητές, πού τον βλέπεις τον εαυτό? Πού βλέπεις τον εαυτό σου? Πού είσαι? Πάμε να διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο Πράξεις, 8 εδάφιο. «Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς, και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία έως εσχάτου της γης». Ωραία, τι δύναμη? Γιατί δύναμη μιλάει εκεί ο Κύριος? Μαρτυρίας, αμήν. Άλλο? Παρησία, αμήν. Κανείς άλλος? Πίστη, αμήν. Για να διαβάσουμε λίγο στο Καταλουκά, στο 9 κεφάλαιο, από το 1. Ο Ιησούς λοιπόν συγκάλεσε τους 12 μαθητές Αυτού και έδωσε ας αυτούς δύναμη και εξουσία κατά πάντων των δαιμονίων και να θεραπεύωσει νόσους. Τι τους έδωσε στο Καταλουκά στην αρχή, ήταν αρχή ακόμα. Τους έδωσε δύναμη και εξουσία για να διώχνουν δαιμόνια και να θεραπεύουν ανθρώπους. Ωραία, αν τους έδωσε τότε δύναμη εξουσία όταν λάβανε το Πνεύμα του Άγιο, τι τους έδωσε? Αφού είχανε από πριν, δεν χρειαζόταν καν να λάβουν το Πνεύμα του Άγιο. Και θεραπεύανε και δαιμόνια βγάζανε και κηρύτανε. Τους είχε στείλει ο Κύριος 2-2 να κηρύττουνε. Δεν τους είχε στείλει? Το έχουμε διαβάσει, Τους είχε στείλει. Τι είναι η δύναμη που λάβαν που δεν είχαν πριν? Γιατί προφανώς για να τους λέει ο Κύριος είναι κάτι άλλο που δεν είχαν πριν. Αν το είχαν, άδικα περιμένανε 7 μέρες εκεί πέρα. Τι, μόνο να μιλήσουν γλώσσες? Ας διαβάσουμε τον Απόστολο Παύλο στο Φιλιππισίους 3 κεφάλαιο, 7 με 12 εδάφια. «Πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια τον Κύριον, δια τον Χριστόν. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα. Και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, σκουπίδια δηλαδή, για να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν δική μου δικαιοσύνη την εκ νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως». Και στο 10 λέει: «Για να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο Αυτού. Ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών». Εμείς το έχουμε σίγουρο. Ο Παύλος λέει: «Ίσως καταντήσω. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείο, έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και ελήφθη υπό του Ιησού Χριστού». Ποια είναι η δύναμη αυτή της Ανάστασης, την οποία ο Παύλος τη ζητούσε και την ήθελε μέσα του. Ποια είναι η δύναμη της Ανάστασης? Λέει στο κατά Μάρκος το 12 κεφάλαιο, στο 29 μέχρι το 31 θα διαβάσουμε. Τον ρωτήσαν τον Κύριο ποια είναι η πρώτη εντολή. Και λέει, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι: άκουε Ισραήλ, Κύριος, ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Ποιος κατοίκησε μέσα στους μαθητές όταν λάβα Πνεύμα Άγιο? Το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός κατοίκησε μέσα τους. Όταν λάβανε το Πνεύμα του Άγιο, ο Θεός κατοίκησε μέσα τους. Λέει ότι εμείς λάβαμε το ίδιο Πνεύμα. Άρα, όταν εμείς λαμβάνουμε Πνεύμα Άγιο, όταν εμείς λάβαμε Πνεύμα Άγιο, τι έγινε? Ο Θεός κατοίκησε μέσα σου και μέσα μου. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί. Και όχι μόνο να το καταλάβουμε εδώ, αλλά να έρθει εδώ μέσα, στην καρδιά μας, ότι ο Θεός κατοίκησε και κατοικεί, μένει μέσα σου. Μένει μέσα σου. Όταν ξυπνάς και δεν ξέρεις που είσαι ή ετοιμάζεσαι για ό,τι είναι να κάνεις ή είσαι στη δουλειά σου ή στο σχολείο, αν είσαι στο σχολείο ή οτιδήποτε άλλο κάνεις, το απόγευμα, ό,τι κάνεις, ο Θεός είναι εκεί, είναι μέσα. Ποιος? Ο Θεός. Ο Θεός κατοικεί μέσα σου? Ναι, κατοικεί μέσα σου. Και τι είναι ο Θεός? Λέει στο 1 Ιωάννου, 4 κεφάλαιο, 16 εδάφιο. Λέει ο Ιωάννης, και εμείς γνωρίσαμε και πιστεύσαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός για μας, προς εμάς. Ο Θεός, λέει, είναι αγάπη. Η αγάπη κατοικεί μέσα σου. Δεν το έχουμε πιάσει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Το ακούσαμε, αλλά δεν το καταλάβαμε. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, ο Θεός που είναι αγάπη κατοικεί μέσα σου. Η αγάπη κατοικεί μέσα σου. Και αν η αγάπη κατοικεί μέσα σου, ποιος πρέπει να είσαι εσύ και ποιος πρέπει να είμαι εγώ? Ποια είναι η στάση μου? Ποια η συμπεριφορά μου? Ποιο το βάδισμά μου? Εφόσον ο Θεός, η αγάπη, κατοικεί μέσα μου και μέσα σου. Ή μήπως το έχουμε κάνει σαν τον Πέτρο στην αρχή που ναι, ακολούθησαν τον Κύριο, αλλά μετά τους βλέπουμε πιο μετά, πάλι με τα δίχτυα ασχολιόντουσαν και τον είχαν αφήσει τον Κύριο. Ναι, τον αγαπούσαν, ναι, αλλά ήταν στα δίχτυα. Πάλι. Γιατί δεν είχα καταλάβει τι έγινε. Ήρθε ο Μεσσίας που περίμενε ο λαός του Ισραήλ, τους κάλεσε, τους λέει, έλα να γίνεις μαθητής μου. Και είπανε, ναι, βέβαια. Και μετά τους βλέπουμε πάλι στα δίχτυα. Και μας έρχεται ο Θεός και λέει, έλα, θέλω να κατοικήσω μέσα σου. Και κατοικεί μέσα σου. Και εμείς μετά λέμε, ναι, τώρα κάτσε λίγο να δω τη σειρά, μην χάσω το τι έγινε. Ο Θεός κατοικεί μέσα σου και εμείς λέμε, α, τώρα πού να πάω για προσευχή, έχω άλλα πράγματα να κάνω. Έχω να κάνω εκείνο, έχω να κάνω το άλλο, έχω να κάνω το άλλο. Καλό είναι που κατοικεί ο Θεός μέσα μου. Αλλά πούντο. Όταν ο Θεός κατοίκησε μέσα στους μαθητές, οι μαθητές άνοιξαν το στόμα τους. Ο Πέτρος κήρυξε και σώθηκαν 3.000 άνδρες, μόνο οι άνδρες. Τι τους άνοιξε αυτούς τους ανθρώπους? Τους άνοιξαν οι δυνάμεις, είχαν δει δυνάμεις. Είδανε να βγαίνουν δαιμόνια. Είχαν ακούσει το λόγο του Ιησού και των μαθητών, πολλοί από αυτούς. Γιατί είχαν πάει πριν, πήγαιναν πριν τον Κύριο που διαβάσαμε πριν και κηρύτανε, μετανοήστε, τα έχουν ακούσει. Τι ήταν το διαφορετικό τώρα? Ήταν ο Θεός τους καλούσε μέσα από τον Πέτρο. Όπου είσαι, όπου ανοίγεις το στόμα σου για να μιλήσεις, δεν είσαι εσύ. Εάν αφήνεις το Πνεύμα του Κυρίου μέσα σου, εάν έχεις αφήσει τα υπόλοιπα να γίνουν. Μην ξεχνάμε τα υπόλοιπα, μην ξεχνάμε το σπάσιμο του Πέτρου, το κλάμα που έκλαψε πικρός. Μην ξεχνάμε ότι ήταν 7 μέρες στην προσευχή. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι μαζί αυτά. Αυτά είναι προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει οι ενέργειες, να γίνει η ενέργεια του Θεού, τα υπόλοιπα. Και τότε είναι που μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις και να βγει η αγάπη του Θεού από μέσα σου και να αγγίξεις τον άνθρωπο, γιατί οι άνθρωποι τι θέλουνε. Η αγάπη λείπει στον άνθρωπο σήμερα, η αγάπη λείπει. Το προφήτευσε και ο λόγος του Θεού λέει, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Εάν όμως βλέπουν καρδιές που είναι γεμάτες από αγάπη για τον Θεό και για τον συνάνθρωπο, αν νιώθει ο άνθρωπος την καρδιά σου και την καρδιά μου να πάλεται από αγάπη για αυτόν, ότι αυτά που του λες είναι λόγια που τα λες επειδή τον αγαπάς, σε αγαπάω και θέλω να σωθείς, δεν θέλω να πας στην κόλαση. Και αν αγαπάς τον άνθρωπο και δεν θες να πάει στην κόλαση, μπορεί να κρατήσει το στόμα σου κλειστό. Μπορείς να το κρατήσεις. Για πείτε μου. Όταν βλέπεις το παιδί και πάει να βάλει το χέρι στην πρίζα, τι θα πεις? Εντάξει, άστο να κάνει αυτό που θέλει, αυτό που νιώθει ότι είναι το καλύτερο. Αυτό θα πεις? Ή θα βάλεις μια φωνή να σε ακούσουν 2-3 τετράγωνα παρακάτω? Έτσι θα κάνεις και με την ψυχή που ξέρεις ότι πάει στην κόλαση. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έρθει αυτή η αγάπη μέσα μας. Πρέπει να μας ακούσουν, να ακούσουν το Ευαγγέλιο από μέσα μας, από τέτοια σκεύη σαν του Πέτρου. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 16, ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού. Προσωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, είτε είναι Ιουδαίος, είτε είναι Έλληνας. Τους κηρύττει ο Πέτρος στο δεύτερο κεφάλαιο Πράξεις 22 με 24. Άνδρες Ισραηλίτες, ακούσατε τους λόγους τούτους, τον Ιησούν Χριστόν, τον Ναζωραίον, άνδρα αποδεδειγμένο προς εσάς από του Θεού, διαθαυμάτων και τεραστίων και σημείων, είχαν δει θαύματα και σημεία και τεράστια. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν μετανοήσει ακόμα. Εμείς όταν ακούμε δύναμη, σκεφτόμαστε θαύματα. Αλλά αυτές τις δυνάμεις τις είχαν δει οι άνθρωποι και δεν μετανόησαν. Αυτή τη δύναμη είχαν ανάγκη. Και τα άλλα τα έχουμε ανάγκη, αλλά το καθένα στον καιρό του. Τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού του Ιησού, εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε. Το ξέρετε, το ξέρετε. Τούτων λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων σταυρώσαντες θανατώσατε. Τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσα στα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν ήτο δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού. Τους μιλάει για τη θυσία του Κυρίου και την Ανάστασή του στο 36. Βεβαίως λοιπόν, ας εξεύρει πας ο οίκος του Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμεν αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Και στο 38 μέχρι το 40, και ο Πέτρος, αφού ελέγχθηκε η καρδιά τους και είπανε, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Ο Πέτρος τους λέει αυτά που είχε ζήσει ο ίδιος. Μετανοήστε, λέει. Αυτό έκανα κι εγώ, μετανόησα. Μετανοήστε. Και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών. Και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπο, λέγον, σωθείτε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Τι χτυπούσε μέσα στον Πέτρο? Η καρδιά του Θεού. Χτυπούσε μέσα του η καρδιά της αγάπης του Θεού και λέει σωθείτε. Σωθείτε από αυτή τη γενεά τη διεστραμμένη. Σωθείτε. Σωθείτε. Και γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος και εμάς. Μας κάλεσε να σωθούμε, αλλά μας κάλεσε να αλλάξουμε. Να φύγουμε από τα δίχτυα, να έρθουμε στην κοινωνία με τον Κύριο, να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε, να είμαστε έτοιμοι όπως ο Πέτρος και οι υπόλοιποι, να δώσουμε και τη ζωή μας για τον Κύριο, να ζητάμε από τον Κύριο, να διαβάζουμε το Λόγο Του, να μελετάμε το Λόγο Του, για να μας αποκαλύψει ο Θεός τα Λόγια Του. Να μας το αποκαλύπτει, δεν είναι ότι θα μας το αποκαλύψει μια φορά όλα και θα τα ξέρουμε όλα. Αλλά συνέχεια ο Λόγος του είναι άπειρος, συνέχεια ο Κύριος έχει να σου δίνει νέες αποκαλύψεις και να χαίρεσαι και να γελάς και να κλαις ταυτόχρονα μόνος σου με τη γραφή στα χέρια. Και να σε γεμίσει με τον εαυτό του που είναι αγάπη. Λέει τη γένεση στο πρώτο κεφάλαιο Α26. Ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Ωραία. Να γίνουμε κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Σε τι να γίνουμε κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού? Στην παντοδυναμία? Στο ότι είναι άπειρος? Στο ότι μπορεί να κάνει τα πάντα? Μπορούμε να γίνουμε σε αυτά? Ναι. Στο χαρακτήρα του. Και μια που ο Θεός είναι αγάπη, να γίνουμε αγάπη. Ο Θεός θέλει να γίνεις αγάπη. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, να γίνεις αγάπη. Για το Θεό, αγάπα το Θεό σου με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη διάνοια. Και για τον συνάνθρωπό σου, αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Θεέ Παντοκράτορα, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, λυτρωτή μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι η αγάπη που έχει ανάγκη η ψυχή μας και το πνεύμα μας, Κύριε. Αυτό που ο καθένας μας, Κύριε, ποθεί, πεινάει και διψάει, σου μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ ήρθες μέσα στη ζωή μας, σωτήρα μας Άγιε, και μας έδωσες τη ζωή τη δική σου, Κύριε. Μας δίνεις κάθε μέρα τα λόγια τα δικά σου. Μας φτιάχνεις, μας μορφώνεις, μας αλλάζεις, μας οδηγείς, Κύριε, εσύ όπως επιθυμείς. Και αυτό επιθυμούμε, αυτό επιθυμούμε, αυτό λαχταράμε, αυτό ζητάμε Ιησού μας μέσα στον καθένα από μας, Κύριε. Έλα εσύ Ιησού μας, σε παρακαλούμε, εργάσου μέσα στο λαό σου, Κύριε. Εσύ ο Θεός που είσαι αγάπη, Κύριε, έλα και γέμισε το λαό σου, Κύριε, με την αγάπη τη δική σου, Κύριε, με τα σπλάγνα τα δικά σου, σωτήρα μας Άγιε, με το χαρακτήρα το δικό σου, Κύριε. Σε παρακαλούμε, σωτήρα, έλα εσύ και άλλαξέ μας να έρθουμε στην προσευχή, Κύριε, να έρθουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, στη μελέτη του λόγου σου, να σε γνωρίσουμε, να έχουμε κοινωνία μαζί σου, Κύριε, να σε αγαπάμε κάθε μέρα και περισσότερο, Κύριε, να γινόμαστε κάθε μέρα πιο πολύ σαν εσένα, σωτήρα μας Άγιε, και να μας πλημμυρίσεις με αυτή την αγάπη, Κύριε, που να καίει μέσα στα σωθικά μας, Ιησού μας Άγιε, για τις ψυχές που είναι γύρω μας, Κύριε, τις οποίες εσύ υπεραγαπάς όπως και εμάς, Ιησού μας Άγιε, για να τους πούμε φύγετε από αυτή τη γενεά την διαστραμμένη, φύγετε, να ξεφύγετε από αυτή τη γενεά, μετανοήστε, γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι πλησίων. Έλα εσύ και εργάσου μέσα μας, Κύριε. Και κάνε μας, Κύριε, τους κήρυκες της δικαιοσύνης, Κύριε. Κάνε μας τον Ηλία, Κύριε, που εσύ θέλεις, Κύριε. Θα σηκώσεις τις μέρες μας, Κύριε. Εμείς είμαστε μέρος του Ηλία, Ιησού μας Άγιε. Και θέλουμε να γίνουμε αυτό που εσύ έχεις προφητεύσει, Ιησού μας Άγιε. Δεν θέλουμε να σηκώσεις πέτρες, Κύριε. Σήκωσε εμάς, Ιησού μας Άγιε. Εσύ, Κύριε, είσαι ο Κεραμέας, και εμείς παραδίδουμε τα σκεύη μας, Κύριε, στα χέρια του Κεραμέα. Ξέρουμε πως αυτό που εσύ θα φτιάξεις μέσα στον καθέναν μας θα είναι όμορφο, θα είναι ευλογημένο, θα είναι θαυμαστό, θα είναι υπέροχο, θα είναι εξαίσιο, θα είναι μια ευλογία για το λαό σου και για τις ψυχές των ανθρώπων και για τη βασιλεία σου, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Έλα εσύ και εργάσου μέσα στο λαό σου. Ευλογώ το λαό σου, Κύριε. Ευλογώ το λαό σου, Κύριε. Ευλογώ το λαό σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς το Θεό και ο Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς το Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Στο 5, το εδάφιο είναι λίγο πιο κάτω, λέει «Και ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσα σε μας». Το Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Και είδαμε τη δόξα του, δόξα ως μονογενή από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Ποιος είναι ο Λόγος ο οποίος έγινε σάρκα? Ο Ιησούς. Βλέπετε, ο Ιωάννης συνδέει το Λόγο του Θεού με τον Ιησού. Και στο λεξικό η λέξη Λόγος σημαίνει, είναι ο Λόγος, η ενδιάθετη σκέψη, λέει. Η σκέψη η οποία είναι μέσα σε κάποιον, η οποία εξωτερικεύεται. Αυτός είναι ο Λόγος. Είναι το λογικό, η δύναμη της διανόησης. Και στην Καινή Διαθήκη, το λεξικό λέει, στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος περιλαμβάνει και τις δύο σημασίες. Και τον έναρθρο Λόγο, το Λόγο από τον οποίο λέμε, αλλά και τη λογική σκέψη. Αυτή, κατά αυτή η λέξη, δηλαδή όταν λέει ότι εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό, μας στρέφει μέσα στη σκέψη του Θεού, δηλαδή σε αυτό που ο Θεός είχε μέσα του στην αρχή, αυτό το οποίο ο Θεός σκέφτηκε στην αρχή, μέσα στο σχέδιο του, μέσα στη βουλή του, πριν ακόμα κάνει τη δημιουργία, σκέφτηκε όλη τη δημιουργία και αυτό εκφράστηκε. Κάθε τι, αδερφοί, που βλέπουμε, κάθε τι που είναι γύρω μας, πριν ακόμα γίνει, ο Θεός το είδε μέσα στο σχέδιό Του. Το είδε μέσα στο Λόγο Του, μέσα στη σκέψη Του. Και όλη αυτή τη σκέψη, όλη αυτή την βουλή, όλη αυτή την επιθυμία, ο Ιωάννης την ονομάζει Λόγο. Έκανε τα πάντα ο Θεός, αδερφοί, τα προείδε, και σαν παντογνώστης που είναι, τα γνώρισε. Γνώρισε τα πάντα. Και μας ονομάζει το σχέδιο αυτό, το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Καθώς γνωστοποίησε σε εμάς το μυστήριο του θελήματός του. Μας το γνωστοποίησε το μυστήριο του θελήματός του. Σύμφωνα με την ευδοκία του που από πριν έθεσε μέσα στον εαυτό του. Λέει, ονομάζει το θέλημά του, τη βουλή του, την ονομάζει ευδοκία. Ευδοκία. Και επειδή ο Θεός από τη φύση του είναι αρχιτέκτονας, είναι ο μέγας αρχιτέκτονας του σύμπαντος, αυτός είναι κτίστης. Κάθε τι το οποίο έφτιαξε, το ξεκίνησε και το τελείωσε μέσα του, πριν ακόμα γίνει. Αμήν. Πριν ακόμα γίνει. Κατά συνέπεια όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και εμείς και όλος ο κόσμος, από την αρχή της ιστορίας μέχρι τώρα και μέχρι τέλους, ο Θεός τα είδε μέσα στο σχέδιό Του. Αμήν. Τα έχει δει. Έγιναν σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο ο Θεός είχε μέσα Του, συνέλαβε μέσα Του και το ολοκλήρωσε μέσα Του. Δηλαδή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα έργα Αυτού είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Τα έχει δει ο Θεός. Πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε, γίνουν οτιδήποτε, ο Θεός τα έχει δει, τα γνωρίζει. Και μέσα στο Θεό είναι που όλα έγιναν, ξεκίνησαν και έγιναν και τελειώνουν. Αυτός είναι, θα λέγαμε, το σημείο και η πηγή από την οποία προήλθαν τα πάντα, ο Θεός. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε, γιατί θέλω να δούμε σήμερα, να ξεκινήσουμε, να δούμε το επίκεντρο αυτού του σχεδίου που ο Θεός έχει. Γιατί νομίζουμε, οι άνθρωποι νομίζουν μιλάνε για την τύχη. Μιλάνε για το, καταρχήν ρίχνουν τη δημιουργία του σύμπαντος στην τύχη. Τυχαία γίνανε όλα, λένε. Αλλά βλέπουμε ότι, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Τίποτα. Ο Θεός τα είδε, τα προγνώρισε, τα προείδε και βάσει του σχεδίου του έχει ένα σχέδιο ο Θεός πάνω στο οποίο έφτιαξε ό,τι έφτιαξε. Και δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Το ότι είσαι εδώ, το ότι είμαι εδώ, δεν υπάρχει τύχη, αδερφοί. Δεν υπάρχει. Και βλέπετε τόσο στο το βιβλίο της Γένεσης, όσο και το βιβλίο της, του Ιωάννη, ξεκινάνε ακριβώς με τον ίδιο, με τις ίδιες λέξεις. Πώς ξεκινάνε? Εν αρχή. Εν αρχή. Και ρωτάω, ποια είναι η πρώτη αρχή? Είναι της Γένεσης ή του Ιωάννη? Η Γένεση μιλάει για τη φυσική δημιουργία. Ενώ ο Ιωάννης μιλάει για την πνευματική δημιουργία. Εκεί που ξεκίνησαν όλα, μέσα στη Βουλή του Θεού. Οπότε, το Ιωάννη προηγείται της Γένεσης. Έτσι, προηγείται. Πνευματική γέννηση. Μας μεταφέρει ο Ιωάννης την πνευματική αρχή των πάντων, που είναι μέσα στην πρόθεση του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός σκέφτηκε και είδε. Το αρχικό σημείο από το οποίο ξεκίνησε ο Θεός τα πάντα. Πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε. Και αυτό το σχέδιο του Θεού, ο Λόγος Θεού το ονομάζει πρόθεση. Πάμε πάλι στην Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9. Εφεσίους 1:9. Να δούμε λίγο το βάμβα. Λέει, γνωστοποιήσασες εμάς το μυστήριο του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκία αυτού, την οποία προέθετο. Προέθετο. Το ρήμα αυτό είναι, προέρχεται από τη λέξη πρόθεση. Η πρόθεση. Και μας λέει ο Παύλος εδώ πέρα ότι πριν ο Θεός κάνει οτιδήποτε, είχε μία επιθυμία, μία πρόθεση, την οποία ονομάζει, είπαμε, ευδοκία. Η λέξη ευδοκία προέρχεται από το ρήμα ευδοκαίο, που σημαίνει είμαι ευχαριστημένος. Αποδέχομαι κάτι ευχάριστα. Συνεννώ, δηλαδή συμφωνώ σε κάτι, είναι... Το επιδοκιμάζω, η επιδοκιμασία, αυτό σημαίνει ευδοκία. Δηλαδή ο Θεός όλο αυτό το σχέδιο το οποίο συνέλαβε μέσα του, όταν το συνέλαβε, τι έκανε μέσα του? Τον ευχαρίστησε. Συνένεσε το πνεύμα του Θεού στο να το κάνει και ένιωσε ευχαριστία μέσα του. Θα μπορεί να πει κάποιος, με ποιον συνένεσε? Γιατί είναι όλο πνευματικό αυτό, αδερφοί. Έτσι, ποιο ήταν το πρώτο στοιχείο που ο Θεός είδε μέσα στη Βουλή του? Ο Ιησούς. Μας τον ονομάζει, τον Ιησού τον ονομάζει η αρχή, λέει. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, λέει στην Αποκάλυψη. Η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω. Αυτόν είδε ο Θεός πρώτα και καθώς είδε ο Θεός τον Ιησού, συνευδόκησε, συμφώνησε, χάρηκε για όλο αυτό το οποίο ήταν να φτιάξει, να κάνει. Οπότε θα λέγαμε ότι η ευδοκία είναι η καλή σκέψη, η ευχάριστη σκέψη, την οποία ο Θεός είχε, και αυτό καταλαβαίνουμε από την έννοια της λέξης. Οπότε εξαιτίας αυτής της καλής σκέψης ο Θεός είχε μια καλή πρόθεση. Και όχι μόνο πρόθεση, λέει, το ρήμα λέει προέθεσε μέσα του, προέθεσε. Σημαίνει προτίθυμη, είναι στα αρχαία, σημαίνει το να έχω κάτι μέσα στο νου μου από, εκ των προτέρων. Δηλαδή έχω ένα σχέδιο, ένα σκοπό, μια πρόθεση. Και αυτό το να μορφώσω, να φτιάξω ένα μελλοντικό σχέδιο, να σχεδιάσω. Και αυτό όλο το σχέδιο, αδερφοί, μέσα στην καρδιά του Θεού έφερε ευχαρίστηση. Θα δούμε ότι ο Θεός όποτε βλέπει τον Χριστό και μιλάει για τον Χριστό, γιατί άλλο μιλάει μαζί με τον Χριστό? Για όλους τους Αγίους. Γιατί ο Πατέρας είδε τον Υιό μέσα στο σχέδιό του και είδε τη θυσία μέσα στο σχέδιό του, τη θυσία του Υιού. Γιατί δια της θυσίας θα μπορούσε ο Θεός να κερδίσει όλους αυτούς τους οποίους θέλει και επιθυμεί στον εαυτό του. Και αυτό φέρνει ευχαρίστηση. Ο Θεός, αδερφοί, θυμάστε όταν μιλήσαμε για την καρδιά, για την ψυχή, το πνεύμα. Και είδαμε ότι το πνεύμα έχει συναισθήματα. Ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός ο οποίος είναι σκληρός, μια αγωνία, χωρίς να... Έχει συναισθήματα ο Κύριος. Έχει συναισθήματα. Και τα συναισθήματα αυτά τα βλέπουμε στην εικόνα του. Βλέπουμε πόσο ο Κύριος Ιησούς εκφράστηκε όταν ήταν πάνω στο πρόσωπο της γης. Ο Κύριος πονούσε, αδερφοί. Δεν εννοώ να πονούσε φυσικά το σώμα του. Σπλάχνα πονούσε. Όταν έβλεπε ανθρώπους να υποφέρουν, όταν είδε την χείρα αυτή στην Αΐνη, η οποία είχε ένα γιο και αυτόν τον έφερναν νεκρό, τον θάψουν, πήγε απευθείας να αγγίξει το παιδί και να το αναστήσει. Το ίδιο τον βλέπουμε όταν πήγε στο Λάζαρο και είδε όλους αυτούς οι οποίοι έκλαιγαν γιατί είχαν χάσει το φίλο τους, τον αδερφό τους, και ταράχτηκε η ψυχή του μέσα. Γιατί αγαπούσε. Λέει ο Ιησούς στην προσευχή του στο κατά Ιωάννη στο 17, λέει, αυτούς που μου έδωσες, λέει, μέχρι τέλους αγάπησα αυτούς. Αμήν. Μέχρι τέλους. Και αυτά είναι τα σπλάχνα του πατέρα, αμήν, τα οποία είχε μέσα του. Όταν λίγο πριν το τελευταίο βράδυ, λίγο πριν το συλλάβουνε, στέκεται, φεύγει από τη Βιθανία να έρθει στο όρος των Ελαιών και στέκεται, βλέπει την Ιερουσαλήμ απέναντι, είναι ακριβώς απέναντι. Και ενώ ξέρει τι τον περιμένει, ξέρει όλο αυτό το οποίο πρόκειται να τραβήξει και βλέπει την Ιερουσαλήμ, θυμάστε τι έκανε. Έκλαψε. Έκλαψε και λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές προσπάθησα να μαζέψω τα τέκνα σου όπως η όρνη θα μαζεύει τα ορνήθια αυτής. Ποιος μιλούσε εκείνη την ώρα, λέτε. Η καρδιά του πατέρα. Γιατί όταν λέει, πόσες φορές προσπάθησα να μαζέψω, να σας μαζέψω, αναφέρεται όλες αυτές τις φορές που ο Κύριος έστειλε ανθρώπους, έστειλε προφήτες, έστειλε μαθητές, δούλους, να μαζέψει τον Ισραήλ, να τον φέρει κάτω από τα φτερά του. Συνέχεια. Σήκωσε τον Ιερεμία, σήκωσε τον Ισαΐα, που λέει η ιστορία ότι τον βασάνισαν και τον σκότωσαν, τον Ισαΐα. Ο Ιερεμίας πέρασε τόσα, ο Εζεκιήλ πέρασε τόσα και λέει ο Ιερεμίας κάθε μέρα, όλα τα χρόνια, εγυρώμενος πρωί, σηκώνομαι και κηρύττω τους λόγους εσάς. Αυτό είναι η καρδιά του πατέρα από μέσα, αδερφοί. Γιατί ο πατέρας έχει συναισθήματα και πονάει. Και ο πατέρας αυτός άντεξε να δει το γιο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Άντεξε να το δει. Για ποιο λόγο? Γιατί είδε μέσα στο σχέδιό του ότι δι' αυτής της θυσίας θα μπορούσε ο Θεός να μαζέψει, να κερδίσει όλους εμάς. Όλους εμάς. Οπότε έχουμε την έννοια της πρόθεσης του Θεού, η οποία μας δείχνει ότι είχε ένα σχέδιο, ένα σκοπό. Που περιλάμβανε, ο σκοπός του Θεού αυτός, το σχέδιο, περιλαμβάνει το Χριστό και την Εκκλησία. Το Χριστό και όλη την Εκκλησία. Δηλαδή, εσένα και εμένα ο Θεός πότε μας γνώρισε? Νομίζεις ότι ο Θεός σε είδε όταν γεννήθηκες? Ή όταν αναγεννήθηκες? Ο Θεός σε είδε πριν κάνει οτιδήποτε, μέσα στην πρόθεσή Του, μέσα στην ευδοκία Του, σε είδε. Αμήν. Και με είδε. Και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Παύλος αναφέρει περισσότερο γιατί την πρόθεση του Θεού. Λέει στην Εφεσίους το 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 11. Λέει, σύμφωνα με την αιώνια πρόθεση που πραγματοποίησε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Θέλω να δούμε τώρα γιατί στα νεοελληνικά και αυτό που μεταφράζει ο Βάμας υπάρχει μια διαφορά με το αρχαίο. Λέει, κατά πρόθεση των αιώνων ειν επίησε, που έκανε τα πάντα ο Θεός, που τα έφτιαξε, τι λέει, εν το Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών. Ο Θεός ό,τι έκανε, το έκανε εν Χριστώ και διά του Χριστού. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλω να δούμε, αδερφοί, σήμερα ότι, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι το κέντρο του σχεδίου του Θεού είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Αυτός είναι δια του οποίου ο Θεός έκανε τα πάντα, μέσα σε Αυτόν έκανε τα πάντα και με Αυτόν ο Θεός θα φέρει τα πάντα πίσω στον εαυτό Του. Και τελειώνει ο λόγος του και λέει ότι στο τέλος λέει τα πάντα ο Θεός πού θα τα συγκεφαλαιώσει? Εν το Ιησού. Μέσα σε Αυτόν θα συγκεφαλαιώσει τα πάντα. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος να επικεντρωθούμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Λέει, αποβλέποντες στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Το κλίμα που χρησιμοποιεί στα αρχαία, το αφορώντες, σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να στρέψεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι, σε Εκείνον. Σε Εκείνον. Και θα το δούμε, δεν είναι μόνο γιατί είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να σωθείς. Είναι γιατί είναι Η μόνη οδός είναι ο μόνος αγωγός ο οποίος μπορεί να φέρει σένα και κάθε άνθρωπο γύρω από σένα στη σωτηρία. Στη σωτηρία. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Παύλος, κατά πρόθεση την οποία πραγματοποίησε με τον Ιησού Χριστό. Μιλάει για, χρησιμοποιεί τη λέξη Χριστός. Τι σημαίνει Χριστός? Και χρησμένος. Και ρωτάω, αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού ή στη θεϊκή του φύση? Ο Θεός χρήεται, αδερφοί. Θέλω να κάνει ο Θεός το νου μας να είναι οξύς. Ο Θεός χρήει, δεν χρήεται. Ο Θεός χρήει, δεν χρήεται. Και ο κεχρισμένος είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Μεσίτης, ο οποίος, για πείτε μου, πότε ο Χριστός χρήστηκε? Στο βάπτισμα, στον Ιορδάνη. Δεν βλέπουμε να έχει οποιαδήποτε διακονία πριν. Βλέπουμε στον Ιορδάνη, όταν ήρθε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, να ανοίγει ο ουρανός, να κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο σαν περιστέρι και ήρθε, λέει, και επάνω του και έμεινε επ' αυτόν. Και ο Κύριος ξεκίνησε τη διακονία του. Τότε βλέπουμε, εκεί βλέπουμε τον γεχρισμένο. Εκεί βλέπουμε το χρίσμα. Έγινε Χριστός, λοιπόν, όταν το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και έμεινε επάνω του. Και ο Θεός προείδε όλη την αναμάρτητη ζωή του Ιησού Χριστού, την προσωπικότητά του, τη διακονία του, το θάνατό του και την ανάστασή του και την ενδόξασή του. Τα είδε τα πάντα. Και σε εμάς τώρα, γιατί εκτός από όλο αυτό το λυτρωτικό έργο του Χριστού, ο Θεός τι άλλο είδε? Είδε τον Αδάμ, είδε την Εύα, είδε την πτώση, την αμαρτία τους. Νομίζετε ότι όταν ο Θεός ήρθε και ο Αδάμ και η Εύα είχαν κρυφτεί? Γιατί το ίδιο κάνει ο άνθρωπος. Να μην πω εμείς, πολλές φορές. Κάνεις κάτι στραβό και το κρύβεις και νομίζεις ότι δεν σε βλέπει κανένας, δεν το ξέρει κανένας. Ο Θεός ήξερε όλη την απελπισία του ανθρώπινου γένους από την αρχή και τη δικιά σου απελπισία και τη δική μου εξαιτίας της αμαρτίας και ήξερε ότι ο μόνος τρόπος να έρθει αποκατάσταση, να έρθει σωτηρία, ήτανε με το να φέρει τον έσχατο Αδάμ, τον Υιό του Θεού, ο οποίος θα μπορούσε να αποκαταστήσει την κοινωνία με το Θεό, αυτή την οποία η αμαρτία την έσπασε, να λυτρώσει τον άνθρωπο και όλοι αυτοί οι οποίοι θα δέχονταν τη θυσία του Ιησού Χριστού θα μπορούσαν να έρθουν σε τέλεια κοινωνία με το Θεό. Και αυτή είναι η καλή σκέψη του Θεού. Αυτή είναι η καλή σκέψη του Θεού. Ο Θεός δεν χαίρεται όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει. Αλλά η καλή του σκέψη είναι ότι τελικά όλοι αυτοί οι οποίοι θα τον δεχτούν, θα δεχτούν τη θυσία του, θα δεχτούν τη συγχώρηση των αμαρτιών δια του αίματος, θα έρθει η ώρα που θα βρεθούν μέσα στην παρουσία του Θεού και θα έχουν αιώνια κοινωνία μαζί του. Αυτή είναι η καλή σκέψη του. Και αυτή την ευδοκία τη λέει ο Παύλος, την καλή σκέψη. Διαβάζω στην προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 27, λέει, εις στους οποίους ο Θεός θέλησε να φανερώσει ποιος είναι ο πλούτος της δόξας τούτου του μυστηρίου στα έθνη. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας του μυστηρίου του Θεού, η αποκάλυψη αυτή του θελήματός του. Ποιος είναι, τι λέει? Ο Χριστός μέσα σας, η ελπίδα της δόξας. Η ελπίδα της δόξας, λέει ο Παύλος, είναι ο Χριστός μέσα μας. Αυτός είναι η φανέρωση του μυστηρίου του Θεού. Με άλλα λόγια, αυτό το θέλημα που ο Θεός από την αρχή συνέλαβε μέσα του, για μας σήμερα είναι κρυφό ή φανερό? Γιατί το λέει μυστήριο. Το λέει μυστήριο. Αλλά σε μας είναι φανερό, γιατί ο Θεός μας το έκανε φανερό δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι η ελπίδα της δόξας και είναι μέσα μας. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Την ίδια αλήθεια εκφράζει ο Παύλος. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 3:25. Τον οποίο ο Θεός προέθετο, τον οποίο ο Θεός προκαθόρισε, στο κείμενο λέει προέθετο, μέσον εξιλεώσεως διαμέσου της πίστης, με βάση το αίμα του, προσφανέρωσε της δικαιοσύνης του για την άφεση των αμαρτημάτων που έγιναν στο παρελθόν, μέσα στη μακροθυμία του Θεού. Να το δούμε λίγο στο κείμενο. λέει, τον οποίο, Χριστό δηλαδή, προέθετε ο Θεός, τι τον προέθεσε ο Θεός να είναι? Ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Και ρωτάω, για να έρθει ο άνθρωπος στο σημείο αυτό, αδερφοί, το να αποκατασταθεί η κοινωνία του με τον Πατέρα, και αναφέρομαι στον κάθε άνθρωπο, τι είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ακούσει? Το λόγο. Είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ακούσει το λόγο. Και ρωτάω, ποιο σημείο του λόγου πρέπει ο άνθρωπος να ακούσει? Τι λέει? Τον οποίο Χριστό ο Θεός τον προέθεσε ηλαστήριο δια της πίστεως στο αίμα του. Δηλαδή, για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει αυτό το οποίο ο Θεός από την αρχή είδε μέσα στον εαυτό του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ακούσει ο καθένας το λόγο ο οποίος λέει ότι ο Θεός έκανε ηλαστήριο το Χριστό και δια του αίματος του Χριστού μπορεί να έρθει η συγχώρηση, λέει, των προγεγονότων αμαρτημάτων, δηλαδή οτιδήποτε έχει κάνει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Υπάρχει ένα ηλαστήριο τον οποίο ο Θεός έχει δει από την αρχή. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Και αυτή είναι ξεκάθαρα αλήθεια, λέει, χρησιμοποιεί το ίδιο ρήμα πάλι, προέθεσε για να διδάξει ότι πριν κάνει ο Θεός οτιδήποτε είδε το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Και το λέω όλο αυτό γιατί ο Θεός μας καλεί να κηρύξουμε ένα μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα δεν είναι ούτε ο αντίχριστος ο οποίος έρχεται να κάνουμε τους ανθρώπους να τρέμουνε χωρίς να υπάρχει η βάση, ούτε το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, ότι έλα στο Χριστό και ο Θεός θα σου δώσει όλα τα αιτήματα της καρδιάς σου. Όλα θα στα δώσει. Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο. Και η ζωή σου θα είναι βίος ανθόσπαρτος. Και ανοίγει ο άνθρωπος το βιβλίο και διαβάζει το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στις πράξεις και λέει, δίδασε τους μαθητές ότι δια πολλών θλίψεων θα μπει μέσα στην παρουσία του Θεού ο άνθρωπος. Και εκεί ο άνθρωπος λέει, όχ, όχ. Μα εσύ μου είπες ότι όλα θα είναι ανθόσπαρτα. Το ανθόσπαρτο θα είναι όταν πάμε εκεί. Αλλά για να πάμε εκεί θα χρειαστεί να περάσεις από κακουχίες. Θα χρειαστεί να περάσεις από δυσκολίες, να περάσεις από δοκιμασίες. Θα χρειαστεί. Δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος να ακούσει οτιδήποτε άλλο όσο το ότι το αίμα του Χριστού είναι, αυτός είναι το ηλαστήριο. Ότι και αν κάτι κάνεις στραβό και αν αμαρτήσεις και αν πέσεις, ο Θεός έχει δώσει ένα σκέπασμα για τη ζωή σου. Ξέρετε, αδελφοί, ο Θεός δεν είναι ότι κάνεις κάτι στραβό, κάνεις κάτι λάθος και δεν το ξέρει και περιμένεις στο θρόνο να δει πότε θα έρθεις να πεις έκανα αυτό το λάθος, συγχώρεσέ με. Ο Δαβίδ λέει, μακάριος εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε η αμαρτία, στον οποίο ο Θεός δεν λογαριάζει ανομία. Δηλαδή, ο Θεός έχει προμηθεύσει το ηλαστήριο, είναι εκεί πέρα η συγχώρεση. Είναι εκεί η συγχώρεση. Το θέμα είναι ο άνθρωπος στη συγχώρηση, το θέμα είναι ο άνθρωπος να το καταλάβει και να συντριφτεί μπροστά στο μεγαλείο αυτό της αγάπης και να ζητήσει αυτό το αίμα να τον καλύψει. Και μετά ο Κύριος αμέσως τι κάνει? Σε σκεπάζει. Αμέσως σε συγχωρεί. Και αυτό είναι η αλήθεια που λέει ο Πέτρος. Λέει στην Α Πέτρος το πρώτο κεφάλαιο στο 19. Λέει, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού ως αμνού, χωρίς ψεγάδι και χωρίς κοιλίδα. Στο 20, ο οποίος ήταν μεν προορισμένος πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως τους έσχατους χερούς για σας. Δηλαδή, πριν ο Θεός κάνει οτιδήποτε, είδε τη θυσία του Χριστού και τον προώρησε να είναι ο αμνός. Αμήν. Ο αμνός. Να πάμε λίγο παρακάτω. Να πάμε στον Ιάκωβο, κεφάλαιο 1, εδάφιο 17, γιατί μας δείχνει ο Ιάκωβος λίγο περισσότερο. Λέει, κάθε αγαθή δόση και κάθε τέλειο δόρημα είναι από πάνω, το οποίο κατεβαίνει από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σχοιά μεταβολής. Από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς κάποια απαρχή των κτισμάτων του. Να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, εδώ μας λέει βουληθείς. Πού μας τρέφει? Στη βουλή του. Λέει, βουληθείς απεκείς εν ημάς. Δηλαδή, Είπαμε βουληθείς, είναι από το ρήμα βούλομαι που σημαίνει θέλω, επιθυμώ. Και από το ρήμα αυτό προέρχεται η θέληση, η απόφαση. Και όπως είπαμε, η λέξη αυτή είναι παράλληλη με τη λέξη λόγος. Και εδώ βλέπουμε να λέει ότι μέσα στη βουλή του, μέσα στο σχέδιό του, μέσα στο θέλημά του, ο Θεός τι έκανε. Τι έκανε, τι λέει. Απεκοίησε. Απεκοίησε. Δηλαδή, τι σημαίνει απεκοίησε, γέννησε. Αυτό που διαβάσαμε. Γέννησε. Ο Θεός μέσα στο σχέδιό του γέννησε. Αποκιέως σημαίνει φέρνω νεογνώ, γεννώ. Και από εκεί βγαίνει η γέννα. Και η εικόνα που μας δίνει ο Λόγος του εδώ πέρα είναι ότι μέσα στην βουλή του Θεού, μέσα στο σχέδιο του, το σχέδιο του μάλλον, είναι σαν, το παρομοιάζει σαν μία μήτρα. Μέσα στην οποία μήτρα συνέλαβε ο Θεός και κυοφόρησε όλους τους γιους, όλες τις κόρες. Με αρχή τον Χριστό πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε. Και μάλιστα μας γέννησε όπως μία μητέρα γεννάει τα παιδιά της, αλλά μας γέννησε πριν ακόμα ο Θεός κάνει οτιδήποτε. Πριν κάνει οτιδήποτε. Θέλω αδερφοί να καταλάβουμε το πόσο πολύ αξίζουμε για το Θεό. Και όχι μόνο εμείς. Αλλά όλοι αυτοί, είπε ο Θεός, έχει προειδεί μέσα στο σχέδιό του. Και όταν διαβάζουμε την Αποκάλυψη και βλέπουμε το σχέδιο αυτό του Θεού ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένο και βλέπουμε τους Αγίους να είναι μέσα στο θρόνο, κύκλα από το θρόνο. Και να δοξάζουν και να ψάλουν στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Και βλέπουμε μετά στο πέμπτο κεφάλαιο να βλέπει ο Ιωάννης αυτό το βιβλίο το οποίο είναι σφραγισμένο με σφραγίδες 7 και όλοι μέσα στον ουρανό ξαφνικά λέει ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες. Ποιος ήταν άξιος, λέει. Κανένας. Εκείνη την ώρα ο Κύριος τους πήρε αυτή την γνώση και λένε και κανένας δεν βρέθηκε άξιος. Κανένας. Και τι λέει ο άγγελος. Ευρέθη ο Λέων της φυλής του Ιούδα. Γι' αυτό και οι Άγιοι όταν μπαίνουμε μέσα στην παρουσία του Θεού και ο Θεός μας δίνει το στέφανο της νίκης, τι θα τον κάνουμε το στέφανο. Τον βγάλουμε να τον ρίξουμε στα πόδια του. Και να πούμε, Κύριε εσύ είσαι, δια σου είμαστε εδώ. Δια του Ιησού Χριστού. Και τον βλέπει ο Ιωάννης στο θρόνο

0: να δεις αυτή την αγάπη. Ξέρεις, μόνο εάν δεις αυτή την αγάπη θα μπορέσεις να τη μεταφέρεις στους ανθρώπους.
1: Αμήν.
0: Μόνο αν τη δεις. Και ξεκίνησα να λέω για τη μήτρα αυτή, την πνευματική, η οποία γεννάει παιδιά. Και μας λέει με ποιο τρόπο γίνεται η γέννα σε αυτή την πνευματική μήτρα, που είναι η Βουλή του Θεού. Που είπαμε ότι είναι ο Λόγος. Πώς γίνεται η γέννα, λέει, από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του Λόγου της Αλήθειας. Διαμέσου του Λόγου της Αλήθειας. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο γεννάει? Ο Λόγος. Ο Λόγος είναι που γεννάει. Ο Λόγος παρομοιάζεται σαν σπέρμα, το λέει ο Πέτρος. Διαβάζω Α Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, 23 εδάφιο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άλφα Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, 23 εδάφιο. Μιλάει για την πνευματική γέννηση και λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, διαμέσου του λόγου του ζωντανού Θεού, ο οποίος μένει στον αιώνα. Μας γέννησε δηλαδή ο Θεός από το λόγο του, τον οποίο πώς τον παρομοιάζει, τι λέει ότι είναι ο λόγος, σπέρμα. Και έχει ο καθένας από μας μέσα του από το σπέρμα του Θεού, το οποίο λέει αυτό σπέρμα μένει στον αιώνα. Δηλαδή αυτό το οποίο σε γέννησε, αυτό από το οποίο γεννήθηκες και το οποίο είναι μέσα σου, είναι αιώνιο. Αιώνιο. Γεννιόμαστε με το σπέρμα αυτό του Λόγου του Θεού. Λέει, απεκοίησε ημάς Λόγο αληθείας μέσα στο Λόγο και διά του Λόγου είναι που ο Θεός γεννάει. Να προσευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει το νου μας, αδελφοί, γιατί το λέω όλο αυτό. Γιατί εκεί μέσα ο Λόγος περιέχει αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίο άκουσες εσύ και εγώ και το οποίο είναι απαραίτητο να ακουστεί στους ανθρώπους ώστε να γεννηθούν. Δεν γεννιούνται οι άνθρωποι στον Χριστό από τα ωραία λόγια. Γεννιούνται από αυτό το κήρυγμα του Λόγου, το οποίο το περιεχόμενο αυτού του Λόγου της αλήθειας λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον γιο του, τον μόνο του γιο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτό,

0: αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και αυτό είναι που χρειάζεται οι άνθρωποι να ακούσουν για να γεννηθούν. Για να γεννηθούν. Μέσα σε αυτή τη μήτρα του Θεού είναι που γεννηθήκαμε εμείς και ο Θεός μας καλεί τώρα εμάς να δούμε, να δουλέψουμε για να γεννηθούν και όλοι αυτοί που ο Θεός θέλει να φέρει. Και τον ευχαριστούμε. Για κάθε γένα, για να γίνει, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σπέρμα. Για να γίνει. Και στην προκειμένη περίπτωση, για να γεννηθεί ένα γιος του Θεού, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει το σπέρμα του Θεού. Και αυτό το σπέρμα που είναι ο Λόγος, λέει, είναι για πάντα. Για πάντα. Αυτό το Λόγο ο Θεός έχει βάλει μέσα μας. Νομίζω, αδερφοί, ότι όταν ανοίξει ο Θεός την καρδιά του ανθρώπου, γιατί ο Λόγος μπορεί να το συλλάβει με αποκάλυψη, να καταλάβεις ότι αυτά που ο Κύριος έχει βάλει μέσα σου, με τα οποία ζεις, πάνω στα οποία στέκεσαι, δεν είναι λόγια για να περάσεις απλά μια ωραία ζωή. Τώρα. Είναι όλο αυτό το οποίο είναι απαραίτητο για να μπεις και να ζήσεις αιώνια. Αιώνια. Αυτό σε γέννησε και αυτό θα σε φέρει μέχρι τέλους και αυτό θα σου δώσει αιώνια ζωή. Αμήν. Αλλά πείτε μου, όταν σκεφτόμαστε για τη γέννα, όταν σκέφτεστε τη γέννα, η γέννα με τι συνδέεται? Με οδύνες. Συνδέεται με οδύνες η γέννα. Με οδύνες. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην Κολοσσαής 1 κεφάλαιο 15. Λέει, για τον Χριστό λέει, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, η εικόνα του αόρατου Θεού, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Αμήν. Ορίζει ο Παύλος τον Χριστό ότι είναι ο πρώτος ο οποίος τέχθηκε σε όλη την κτήση. Και η έννοια πρωτότοκος, η λέξη πρωτότοκος, με τι μας συνδέει? Ότι υπάρχει και δεύτερος και τρίτος και ούτω καθεξής. Αν ήθελε να μας πει ότι είναι ο μόνος, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη μονογενής. Ξέρετε ότι η ελληνική λέξη είναι πλούσια σε έκφραση. Και άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή την έννοια. Πρωτότοκος και μονογενής. Το ίδιο πράγμα λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους 8:29. Λέει, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Ο οποίος Υιός είναι εικόνα του Πατέρα. Είναι εικόνα του Θεού του αοράτου. Για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδερφούς. Δηλαδή είδε ο Θεός, γέννησε πρώτα τον Υιό του, μέσα στο σχέδιό του, και μέσα από τον Υιό, που είναι ο πρωτότοκος, είδε και όλους τους υπόλοιπους αδελφούς. Και μέσα σε αυτή την πνευματική δημιουργία του Θεού, μιλάει ο Κύριος στην πρώτη προφητεία της Γραφής, στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 26 εδάφιο, και καθώς κάνει τον άνθρωπο, λέει, και είπε ο Θεός, ας κάνουμε άνθρωπο, σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση. Και ρωτάω, όταν λέει να κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, έχουμε το Θεό, έχουμε τον Ιησού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, και τι άλλο έχουμε, και τους υπόλοιπους γιους, οι οποίοι μορφώνονται σύμφωνα με την εικόνα του Υιού, που είναι η εικόνα του Πατέρα. Και εκφράζει ο Πατέρας την επιθυμία του, που είναι να, λέει, να γεννήσουμε γιους και θυγατέρες, οι οποίοι γη και θυγατέρες να τους κάνουμε, λέει, σύμφωνα με την εικόνα μας και την ομοίωσή μας. Αμήν. Άρα, σε όλο αυτό το σχέδιο του Θεού, προκειμένου να γεννηθούνε, να γεννηθεί ο άνθρωπος, να γίνει ο άνθρωπος, ποιοι λαμβάνουν μέρος? Ο Πατέρας, ο οποίος γέννησε το γιο του και δια του Υιού γεννάει όλους εμάς. Αμήν. Και μας καλεί τώρα ο Θεός, αρφή, να συνεργαστούμε, να γεννήσουμε, να ακυοφορήσουμε και να γεννήσουμε όλους αυτούς τους οποίους θέλει να εργαστούμε μαζί για να τους φέρει και να τους κάνει σύμφωνα με τη δική του εικόνα και τη δική του ομοίωση. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Α Κορινθίους 4:15, λέει, διότι αν έχετε μυρίους παιδαγωγούς, εν Χριστώ δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες. Δεδομένου ότι εγώ σας, τι έκανα, σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού. Πώς γέννησε ο Παύλος? Δια του Ευαγγελίου. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι το άφθαρτο σπέρμα. Και με αυτό το σπέρμα ο Παύλος τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Γέννησε. Δηλαδή ο Θεός χρησιμοποίησε τον Απόστολο Παύλο να γεννήσει. Να γεννήσει. Μας δίνει ο Θεός. Έφτιαξε τον άνθρωπο και είπε να προσκοληθεί ο άνθρωπος στη γυναίκα του, να αφήσει τους γονείς του, να γίνουν σάρκα μία. Και όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, μετά τι τους είπε? Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη. Δηλαδή έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο του έδωσε μία ικανότητα που είναι να αυξάνεται και να πολλαπλασιάζεται. Και μας έδωσε ο Θεός να δούμε φυσικά αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να ζήσουμε πνευματικά όταν ερχόμαστε σε Αυτόν, που τι είναι να κάνουμε? Να γεννήσουμε. Να γεννήσουμε. Ο Παύλος λέει, σας γέννησα εγώ. Σας γέννησα στο Θεό. Θέλει να μπεις η κατάσταση της ζωής σου, να είναι μέσα σε αυτό το φρόνημα, το να γεννήσουμε. Ο Παύλος γεννούσε συνέχεια, αδερφοί. Το ξέρετε, γεννούσε συνέχεια. Όταν περνάμε δυσκολίες, τι σκεφτόμαστε? Σκέφτεσαι μέσα στις δυσκολίες, συνήθως σκεφτόμαστε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Πώς θα τα καταφέρουμε. Ο Παύλος, ξέρετε τι σκεφτότανε? Διαβάζω Φιλήμωνα, 10ο εδάφιο. Λέει στο Φιλήμωνα, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίο γέννησα στα δεσμά μου, υπέρ του Ονησίμου. Μα εγώ ήρθα στη Ρώμη για να, όπως μου είπες Κύριε και μου έδειξες, για να φέρω το λόγο στον Κέσσαρα, και κατέληξα να είμαι 2 χρόνια μέσα σε ένα σπίτι, κλεισμένος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα μπορούσε να πει. Αλλά τα 2 αυτά χρόνια που ήτανε σε προσωποκράτηση ο Παύλος στη Ρώμη, τι έκανε, αδερφή, τι είχε στο νου του, ενώ πήγε σαν δέσμιος? Πώς θα γεννήσω αυτούς που ο Θεός είχε προειδεί στη Βουλή του? Και λέει στο Φιλήμωνα, σε παρακαλώ για αυτόν, τον ονομάζει, πώς τον ονομάζει? Τέκνο του. Γιατί τον γέννησε στα δεσμά του. Τον γέννησε. Λέει, διαβάζω στις Πράξεις 28 κεφάλαιο 30. Αναφέρεται για αυτή την περίοδο. Λέει, έμενε ο Παύλος 2 ολόκληρα έτη σε ένα ιδιαίτερο μισθωμένο σπίτι και δεχόταν όλους εκείνους που ερχόταν σε αυτόν. Φυλακισμένος. Και τι έκανε στο 31. Κηρύττοντας τη βασιλεία του Θεού και διδάσκοντας με κάθε παρησία χωρίς εμπόδιο αυτά που σχετίζονταν με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Κατά τη διάρκεια που ήταν περιορισμένο στη Ρώμη, είχε, ξέρετε ότι τις περισσότερες επιστολές του Παύλος τις έγραψε ενώ ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη. Έγραψε την προς Κολοσσαΐς, έγραψε το Φιλήμωνα, έγραψε τις προς Εφεσίους, έγραψε τις προς Φιλιππισίους. Όλες τις επιστολές τις έγραψε εκεί. Και στο κείμενο, ξέρετε τι λέει, να βάλουμε λίγο το κείμενο, στο 31. Λέει, κηρύσσον τη βασιλεία του Θεού και διδάσκον τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού μετά πάσης παρησίας. Πώς? Ακολύτως. Ξέρετε τι σημαίνει ακολύτως? Και είναι η τελευταία λέξη του κειμένου αυτή. Ακολύτως. Παρά τις επιθέσεις του διαβόλου, παρά όλη τη λύσα του εχθρού, οτιδήποτε κι αν στεκόταν εναντίον του, στη φυλακή, αλυσοδεμένος, ο Παύλος δεν μπορούσε τίποτα να τον εμποδίσει και να τον κολλήσει. Τίποτα. Τι έκανε? Κήρυτε το Ευαγγέλιο συνέχεια, χωρίς να μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Και τελειώνει εδώ πέρα ο Παύλος. Μιλάει στις Πράξεις πώς κηρύττει το Ευαγγέλιο χωρίς κανένα κόλλημα. Αλλά οι πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί, δεν έχουν τελειώσει. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά το να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και δια του Ευαγγελίου να γεννήσουμε. Όπως ο Παύλος γεννούσε. Λέει στην προς Γαλάτας, κεφάλαιο 4, εδάφιο 19, και λέει ο Παύλος, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι, αυτό το πάλι, Δηλαδή ο Παύλος σε τι κατάσταση ήταν συνεχώς. Λέει, δια τους οποίους πάλι είμαι σε οδύνες. Μέχρι πότε. Ας κάμουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωση ημών. Λέει, είμαι πάλι σε οδύνες μέχρι ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Σου δίνει ο Κύριος οδύνες. Ρωτάω, έχουμε αισθανθεί αυτές τις οδύνες, αδερφοί? Σκέψου λίγο τους Αγίους, φέρε τους Αγίους, γιατί αυτοί οι Άγιοι που διαβάζουμε εδώ στο Λόγο έζησαν στη δικιά τους γενιά. Τώρα στη δικιά μας γενιά ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός που ο Θεός τον καλεί για να περάσει μέσα από τις οδύνες αυτές και να γεννήσει? Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε. Δεν είναι κάποιος άλλος. Και ρωτάω, αισθάνεσαι αυτές τις οδύνες μέσα σου? Ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου έχοντας μέσα στο νου σου τι? Ξυπνάς το πρωί και σκέφτεσαι πώς θα πας στη δουλειά, να βγάλεις το μεροκάματό σου, να τελειώσεις τη δουλειά σου, να πας σπίτι σου, να κάτσεις, να πιεις το τσάι σου, να ξεκουραστείς, να δεις κανένα αδερφό, να περάσεις ωραία. Ή μέσα σου βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση και λες κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να βγω έξω από αυτό, πρέπει να μιλήσω το Λόγο του Θεού, πρέπει να δω τους Αγίους να έρχονται όπως ο Θεός τους θέλει. Έχω μέσα μου αυτό τον αγώνα στην προσευχή, τον αγώνα να κηρύξω. Ο Παύλος λέει φοράω αλυσίδες μέχρι να φανερώσω το Ευαγγέλιο. Αισθανότανε αλυσοδεμένος να κηρύξει την αλήθεια. Γι' αυτό πήγαινε παντού. Μην νομίζετε ότι ο Παύλος ήταν ο Παύλος κάτι διαφορετικό από σένα και από μένα. Αλλά είχε μέσα του αυτό το ζωντανό σπέρμα του Θεού, το οποίο τον γέννησε και ήξερε ότι ο Θεός τον κάλεσε για να γεννήσει και αυτός. Γιατί αυτόματα όταν σε γεννήσει ο Θεός, σε φέρνει στην κατάσταση να θες να γεννήσεις κι εσύ. Και αγαπάς αμέσως όλους αυτούς που ο Θεός γεννάει και θες να δεις κι άλλους να γεννιούνται. Να τους αγαπήσεις. Προσευχήθηκε ο Κύριος για αυτή τη γέννα, λέει, προσεύχομαι όχι μόνο για αυτούς τους μαθητές, αλλά και για όλους αυτούς οι οποίοι θα έρθουνε διαμέσου του Λόγου. Για όλους αυτούς οι οποίοι θα γεννηθούνε μέσα από το σπέρμα αυτό του Λόγου, προσεύχομαι, Θεέ μου, να τους φυλάξεις, να τους φέρεις μέχρι τέλους. Και μας καλεί ο Θεός τώρα, αδερφοί, να μπούμε κι εμείς σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο έχουμε ξυπνήσει, δεν ξέρω πόσο έχουμε ενεργοποιηθεί, αλλά βάλε τον εαυτό σου να ζητήσει τον Κύριο, να σε φέρει ο Θεός, να δεις την καρδιά Του, να αισθανθείς τα σπλάχνα Του, ώστε να προσευχηθείς με όλη σου την καρδιά, να κάνεις ό,τι μπορείς με όλο σου το είναι, για να δεις ο Θεός να σώζει ανθρώπους. Χρειάστηκε όλοι οι Άγιοι να περάσουν όλα αυτά που πέρασαν. Ο Παύλος γύρισε τον κόσμο ανάποδα και πάλι ίσια. Λέει η ιστορία ότι περπάτησε πάνω από 15.000 χιλιόμετρα ο Παύλος. Περπάτησε. Γιατί λέτε περπατούσε, για να κάνει σιλουέτα? Γι' αυτό περπατούσε. Λέει, σε νηστείες πολλές. Σε νηστείες πολλές. Μπορούσε να κάνει σιλουέτα από τις νηστείες. Περπάτησε, λέει, πάνω από 15.000 χιλιόμετρα στα 4 αποστολικά ταξίδια. Πάνω από 15.000 χιλιόμετρα γύρισε τον κόσμο όλο. Γιατί? Γιατί είχε μέσα του αυτό το κάλεσμα του Θεού να γεννήσει. Να γεννήσει. Όλοι οι Άγιοι πήγαν παντού, κήρυξαν, διώχτηκαν, βασανίστηκαν, θανατώθηκαν. Και όλο αυτό γιατί, αδερφοί? Γιατί? Πει κανείς, δεν είχαν δουλειά και βρήκαν. Μου έλεγε κάποιος αδερφός κάποτε, ποιμένας, ξέρετε ότι οτιδήποτε γίνει στραβό σε κάποιον, ποιος την πληρώνει? Ο Μωυσής. Μωυσή φαΐ δεν έχουμε. Μωυσή νερό δεν έχουμε. Μωυσή μας έφερες εδώ να μας θανατώσεις. Ό,τι πάει στραβό, συνήθως οι άνθρωποι κάνουν ανοησίες και αφού κάνουν την ανοησίες, μετά ποιος πρέπει να δώσει τη λύση? Ο ποιμένας. Ο εργάτης. Όποιος είναι αυτός. Και μου λέει κάποιος αδερφός, ο οποίος σπάγανε πάνω του αυτά τα κύματα, μου λέει, σαν να μην είχαμε δουλειά να κάνουμε και ψάχναμε να βρούμε. Και το περνάς όλο αυτό. Χωρίς να έχεις να κερδίσεις τίποτα. σαρκικά. Έτσι. Ο Μωυσής τι είχε να κερδίσει σαρκικά από ένα λαό ο οποίος ήταν όπως ήταν και λέει του σήκωνε στις πλάτες, απάνω του του σήκωνε και του μετέφερε. Ο Μωυσής. Τι είχε να κερδίσει σαρκικά, για πείτε μου. Τίποτα. Γόγγιζαν αντίον του, τον κατηγορούσαν, του είπαν ότι έβαλε το σόι του και ποιος είσαι εσύ Μωυσή, όταν ήρθε ο Κορέ ή του Κορέ. Και εμείς είμαστε οι συνάγωγοι του Κύριου. Μόνο εσύ είσαι και η δική σου. Ήρθε η αδερφή του, η Μαριάμ. Εσύ ποιος είσαι Μωυσή. Για ποιο λόγο όλα αυτά, αδερφή. Για ποιο λόγο να περνάνε οι Άγιοι όλα αυτά που περνάνε. Για πείτε μου. Ένας μόνος λόγος. Κατάλαβαν το σχέδιο του Θεού, κατάλαβαν την αγάπη του Θεού, κατάλαβαν όλο αυτό το οποίο ο Θεός είδε από την αρχή, το παίρνει μέσα του άνθρωπου και ζει με αυτή την επιθυμία να δει το θέλημα του Θεού να φτάνει μέχρι τέλους. Και το θέλημα του Θεού περιλαμβάνει ανθρώπους. Δεν περιλαμβάνει ούτε σπίτια, ούτε οικίματα, όμορφα, με εντέλεια ωραιότητας και με πύργους και με καμπαναριά και τέτοια. Δεν περιλαμβάνει τέτοια το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού περιλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι είναι στο σκοτάδι, είναι στην αμαρτία, είναι στα ναρκωτικά, είναι μπλεγμένοι οπουδήποτε και ακούνε το σπέρμα το ζωντανό που μπαίνει μέσα τους, τους γεννάει και βλέπεις αυτόν ο οποίος ήταν φωνιάς την επόμενη στιγμή να είναι Άγιος. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Είναι τόσο ευχάριστο που όταν λέει ένας από αυτούς τους αμαρτωλούς μετανοήσει, στον ουρανό τι γίνεται. Εκεί είναι η χαρά. Εκεί είναι η χαρά. Γι' αυτό ο Παύλος μέσα στις θλίψεις τι έκανε. Χαιρότανε. Σκεφτείτε λίγο. Να τον μαστιγώνουνε και να βλέπει αυτός μέσα από τις θλίψεις του να γεννιούνται τέκνα. Γιατί για να φτάσει στη Ρώμη, τι πέρασε. Παραλίγο να τον σκοτώσουν. Ορκιζόταν οι άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ. 40 μαζεύτηκαν και είπαν δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον σκοτώσουν. Τόσο καλοί άνθρωποι του Θεού ήταν. Αν διαβάστε, πήγανε στους Φαρισαίους και δώσαν υπόσχεση ότι εμείς δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον θανατώσουμε. Και στέκεται ο Παύλος, τη τρώει, επικαλείται τον Κέσσαρα, μπαίνει στο πλοίο και μέχρι να φτάσει στη Ρώμη, εγώ αν ήμουν στη θέση του Παύλου θα είχα πεθάνει στο πλοίο. Γιατί πάνω από τα 2,5-3 μποφόρ, δεν αντέχω. Και αυτός πέρασε όλη την κακοπάθεια και έφτασε τελικά στη Ρώμη και εκεί στη Ρώμη, μέσα σε όλο αυτό. Τι έκανε, χείριτε. Και καθώς έβλεπε τον Ονίσιμο να σώζεται, ο Παύλος τι έκανε, μέσα στη φυλακή, εκεί που ήτανε, δόξαρε. Αυτή είναι η χαρά, αδερφοί των Αγίων. Αμήν. Το να βλέπεις ο Θεός διαμέσου ανθρώπων να γεννάει, να αυξάνονται, να προοδεύουν και αυτοί με τη σειρά τους μετά τι να κάνουν, να γεννάνε. Πείτε μου, υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για ένα μπαμπά και μια μαμά να βλέπουν τα παιδιά τους να παντρεύονται και να φέρνουν παιδιά. Αυτό είναι. Και ο Θεός χαίρεται να βλέπει όλους αυτούς τους οποίους έχει δει μέσα στη Βουλή Του όλοι εμείς να τους γεννήσουμε. Ξέρετε ότι έχει πολλά παιδιά ο Θεός να γεννήσει μέσα στο Ρέθυμνο. Και στην Κρήτη. Και σε όλη την Ελλάδα. Και σε όλα τα έθνη. Γι' αυτό ο Θεός μας είπε να πάμε παντού να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό. Αμήν. Και λέει, εωσού, είμαι λέει σε οδύνες, εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Για αυτή τη μόρφωση ο Κύριος είπε, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πάντα τα έθνη. Και όταν λέει, για να το κάνεις, για να γεννήσεις, τι λέει, πορευθέντες. Τι σημαίνει πορευθέντες. Τι έχει. Πορεία. Δεν έρχεται η γέννα με το να κάθεσαι στο σπίτι, στο τζακάκι, με το τσαγάκι, να περνάς ωραία. Έχει πορεία. Έχει πορεία. Πρέπει να σηκωθείς δηλαδή από εκεί που κάθεσαι. Γι' αυτό λέει σηκώθητε ο κοιμόμενο. Πρέπει να σηκωθείς από εκεί που κάθεσαι και να φύγεις από εκεί που κάθεσαι και να πας κάπου αλλού για να βρεις το απολό. Όπου είναι αυτό. Δεν με νοιάζει αν είναι στο διπλανό σου σπίτι, αν είναι στη διπλανή σου γειτονιά, αν είναι στο διπλανό σου χωριό, αν είναι στο διπλανό σου νομό ή όπου αλλού ο Θεός θέλει να σε στείλει. Ξεκινήσουμε από εδώ. Να ξεκινήσουμε από εδώ. Λέει, πορεία. Και έχει πορεία, έχει βάδισμα, έχει περπάτημα, έχει να βγεις από το σπίτι σου. Έχει να βγεις από τον κύκλο της ρουτίνας σου. Από τον κύκλο του σπιτιού σου, δουλειά, σπίτι, παιδιά, χόμπι, οτιδήποτε, θα χρειαστεί να θυσιάσεις. Θα χρειαστεί να θυσιάσεις. Να αφήσεις, να χάσεις. Αλλά όταν χάνεις στον Κύριο, τελικά κερδίζεις. Και η εντολή δόθηκε σε κάθε μαθητή, αδελφοί. Το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δόθηκε σε κάθε μαθητή. Γιατί ο Θεός αυτή τη δύναμη της αναπαραγωγής την έδωσε σε κάθε άνδρα και σε κάθε γυναίκα. Μπορεί μια γυναίκα μόνη της να κάνει παιδιά. Έχει δύναμη ζωής μέσα και η γυναίκα και ο άνδρας. Και οι δύο. Και λέει, διαβάζει τον Ισαΐα, κεφάλαιο 66, εδάφιο 8. Γιατί εδώ μας δείχνει το τελικό σχέδιο. Αυτό που ο Θεός τελικά θα εκπληρώσει. Λέει, ποιος άκουσε τι ούτων πράγμα, τι είδε τι αυτά, δηλαδή ο προφήτης καθώς το βλέπει, είναι κάτι το οποίο τον αφήνει έκθαμβο. Είναι σαν να βλέπει κάτι το οποίο είναι ανήκουστο. Ήθελε γεννήσει η γη εν μία ημέρα, ή ένα έθνος θα γινόταν μόνο μιας. Αλλά η Σιών, ποια είναι η Σιών? Εμείς. Λέει, μόλις κυλοπόνησε, γέννησε τα τέκνα της. Κυλοπόνησε. Εδώ δείχνει την έννοια αυτή, υπάρχει ταραχή και οδύνη μέσα στην μήτρα της Εκκλησίας προκειμένου να γεννήσει και να φέρει τον Υιό τον Άρσεν. Και λέει, μόλις κυλοπόνησε, λέει, γέννησε τα τέκνα αυτής. Στα ελληνικά είναι επιθυντικός και έχει να κάνει ότι θα γεννήσει η Εκκλησία και άνδρες και γυναίκες. Πώς αλλιώς ονομάζεται αυτό? Ο Υιός, ο Άρσεν. Και ζούμε σε αυτή την ώρα, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Λέει στο 9 εδάφιο, εγώ που φέρνω στη γέννα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος φέρνει στη γέννα? Εκείνος. Αυτός είναι που φέρνει στη γέννα. Εγώ που φέρνω στη γέννα, δεν θα έκανα να γεννήσει. Τι μας λέει δηλαδή ο Κύριος? Δική μου δουλειά είναι. Είναι δική μου δουλειά. Το σχέδιο το οποίο εγώ ξεκίνησα μέσα μου, θα το τελειώσω. Παύλος λέει, διότι ξέρω και είμαι πεπισμένος, αυτός ο οποίος ξεκίνησε το καλό έργο μέσα σας, θα το φτάσει μέχρι τέλος. Εγώ που κάνω να γεννούν, θα έκλεινα τη μήτρα, λέει ο Θεός. Βλέπεις, η επιθυμία του Θεού, αδελφοί, είναι να κάνει τον άνθρωπο να γεννήσει. Βλέπετε πώς το λέει, εγώ είμαι αυτός ο οποίος κάνω να γεννάει ο άνθρωπος και θα κλείσω τη μήτρα. Θα κλείσω τη μήτρα. Μιλάει στην Αποκάλυψη ο Κύριος στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας και λέει, εγώ άνοιξα μπροστά τη θύρα ανεωγμένη και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Τώρα είναι η δική μας ώρα, αδερφοί. Η δική μας ώρα. Τώρα είναι η ώρα να περάσουμε μέσα από τις οδύνες για να δούμε όλα τα τέκνα του Θεού να έρχονται. Και όλα αυτά τα τέκνα θα γεννήσει εσύ και εγώ. Όπως ο Θεός έστειλε κάποιον να γεννήσει εσένα μέσα στη βασιλεία του, τώρα είναι η ώρα ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει να γεννήσουμε εμείς μες στη βασιλεία του. Σε ευλογούμε, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας. Κύριε, μπροστά σου στεκόμαστε το βράδυ αυτό. Κύριε, εσύ είσαι το επίκεντρο των πάντων. Εσύ είσαι το επίκεντρο του σχεδίου του Θεού και εσύ είσαι το επίκεντρο της ζωής μας. Χριστέ μου, στεκόμαστε μπροστά σου την ώρα αυτή να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ νίκησες για όλους εμάς, Κύριε. Και όπως λέει ο λόγος σου, μετά από τη θλίψη αυτή, λέει ο Ισαΐας, θέλει ειδή έκγωνα. Και είμαστε όλοι εμείς τα έκγονά σου. Όλοι αυτοί που εσύ γέννησες μέσα από το μαρτύριο αυτό και τις οδύνες του θανάτου που πέρασες, Κύριε. Μέσα από όλο αυτό τον αποχωρισμό από τον Πατέρα, εσύ κέρδισες για όλους εμάς τη σωτηρία μας, Κύριε. Και είμαστε τα έκγονά σου, Κύριε. Αλλά ξέρουμε ότι δεν σταματάει εδώ. Εσύ λες ότι μέσα από το λόγο που έβαλες εντός μας, Κύριε, το σπέρμα αυτό το Άγιο που δίνει ζωή, Κύριε, που γεννάει, Είμαστε τώρα εδώ για να φέρουμε το σπέρμα αυτό μέσα σε καρδιές άλλων ανθρώπων. Γιατί εσύ θες να γεννήσεις και άλλους, Κύριε. Θες να φέρεις τα τέκνα σου μέσα στη σωτηρία. Είτε περνάμε από δυσκολίες, είτε τα πράγματα είναι εύκολα για μας, εσύ μας καλείς να μιλήσουμε αυτό το θείο λόγο. Όπως ο Παύλος, Κύριε, είτε ήταν φυλακισμένος, Κύριε, κέρδισε το δεσμοφύλακα. Κέρδισε τον Ονίσιμο, Κύριε. Κέρδισε τόσους Αγίους μέσα στη Βασιλεία Σου, Πατέρα. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, όπως ήταν όλοι οι Άγιοι Σου τότε, είμαστε εδώ, Κύριε, να μπούμε, να κυοφορήσουμε, Κύριε, να περάσουμε από τις οδύνες και να δούμε τα τέκνα Σου αυτά να έρχονται στη γέννα Ιησού, Άγιε. Και μας λέει ο προφήτης ότι θα γεννηθεί αυτό το έθνος ως σε μία ημέρα. Κύριε, εσύ θα το κάνεις. Εσύ είσαι ο Θεός που φέρνει τη γέννα. Εσύ είσαι που θα γύρει το λαό σου. Αμήν. Εσύ είσαι που θα γύρει την καρδιά μας, Κύριε, να ζήσουμε για όλο αυτό, Κύριε, να αγωνιστούμε, να περάσουμε από νηστείες, να περάσουμε από προσευχές, να περάσουμε από όλο αυτό τον αγώνα προκειμένου να δούμε, να καλέσεις όλους αυτούς που έχεις να καλέσεις. Θα καλέσεις, Κύριε, τον τόπο μας αυτό, Χριστέ μου, το Ρέθυμνο θα το σώσεις, Κύριε. Θα καλέσεις τις οικογένειές μας που είναι μακριά από σένα, Χριστέ μου, Άγιε. Κύριε, θα τους γεννήσουμε, Κύριε, και δεν θα σταματήσουμε. Εσύ ο Θεός θα φέρεις τη γέννα την Εκκλησία Σου. Στο όνομά Σου το ζητάμε, Κύριε. Εν το ονόματι Σου το ζητάμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία σου. Ήμασταν χαμένοι μέσα στον κόσμο, Κύριε, την απήθεια, την ανυπακοή, Κύριε, και εσύ, Κύριε μας, προκαταβολικά είχες πληρώσει για την επιστροφή μας, το τίμημα, Κύριε, της επιστροφής μας σε σένα, Κύριε μας. Ω, και σου δίνουμε όλη τη δόξα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, θέλουμε να σε προσκυνήσουμε, Κύριε, γιατί δεν λησμονούμε, δεν ξεχνάμε τον καθαρισμό των αμαρτιών μας, Κύριε. Η καρδιά μας είναι ευγνώμων, Κύριέ μας. Ω, και επιθυμούμε, επιποθούμε εσύ να εργάζεσαι, Κύριε, περισσότερο και περισσότερο. Κύριέ μας, να μας αγιάζεις, να μας καθαρίζεις, Κύριε. Να σου μοιάζουμε, Κύριε, κάθε μέρα και πιο πολύ, Κύριε. Καθώς παίρνουμε αποφάσεις, καθώς κάνουμε επιλογές άγιες, σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα. Και αυτό το βράδυ, Κύριε, σου ζητάω εσύ να ευλογήσεις, να χρήσεις ό,τι ακουστεί, Κύριε μας. Να φέρει, Κύριε, βοήθεια, ενίσχυση, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, στο να σταθούμε, Κύριε μας, αντάξει της πρόσκλησής σου. Γνήσια τέκνα δικά σου, Κύριε. Για τη δόξα τη δική σου και μόνο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Απόψε θα μιλήσουμε για το αμπέλι του Θεού. Ο Κύριος ήθελε απ' αρχής να φτιάξει έναν ωραίο αμπελώνα. Να είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Να έχει εκλεκτά κλίματα, να κάνει εκλεκτό καρπό, αλλά και τον καλύτερο ίνο. Και πήρε το πρώτο κλίμα. Ποιο ήταν το πρώτο κλίμα? Το κλίμα της πίστης, το πρώτο, το προκαταβολής κόσμου, αμήν είναι ο Ιησούς. Αλλά ό,τι έχει να κάνει πάνω στο πρόσωπο της γης ήταν ο Αβραάμ, το κλίμα της πίστης. Αμήν. Ήθελε να φτιάξει ένα λαό, ίσον άμπελο, που να είναι ξεχωριστός από όλους τους υπόλοιπους σε όλο το πρόσωπο της γης. Ο Αβραάμ, λοιπόν, φυτεύτηκε και οι απόγονοί του, ο λαός Ισραήλ. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη και παρομοιάζεται ως η άμπελος του Θεού. Και θέλω να διαβάσουμε στον Ισαΐα στο έψιλον κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο. Τώρα θέλω ψάλι εις τον ηγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχεν αμπελώνα επί λόφου παχυτάτου και περιέφραξεν αυτόν και συνήθρισεν εξ αυτού τους λίθους και φύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασεν έτη λινών εν αυτό. Και περιέμενε να κάνει σταφύλια, αλ έκαμεν αγριοστάφυλλα. Ο Θεός λοιπόν φύτεψε τον αμπελώνα, τον Ισραήλ, απόγονοι του Αβραάμ, με λέει σε λόφο, Σε έφορο έδαφος δηλαδή. Σε καλό χώμα. Τι είχε να κάνει. Έδωσε στον Ισραήλ, έδωσε στο αμπέλι του όλα εκείνα που χρειαζόντουσαν. Τίποτα δεν τους έλειπε. Για να καρποφορήσουν, για να κάνουν καλό καρπό. Ακόμα τον περιέφραξε, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Τον φύλαξε, εκείνος ήταν ο φύλακας του λαού του. Και είναι. Τον καθάρισε από τους λίθους, από κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να ήταν εμπόδιο στην καρποφορία. Και μάλιστα φύτεψε τον αμπελώνα του με τα εκλεχτά, τα καλύτερα κλίματα. Τους πατέρες της πίστης. Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Και ακόμα λέει, έφτιαξε λινόν για να πάρει. Τι είναι ο λινός? Το πατητήρι. Περίμενε δηλαδή να πάρει τον ίνο. Και όχι όποιον ίνο. Ήθελε ο ίνος του αμπελώνα του. Και τι συμβολίζει ο ίνος, αδελφοί, με τι έχει να κάνει? Με το πνεύμα. Με το φρόνημα αυτού του λαού, του Ισραήλ, του λαού της πίστης, να είναι ξεχωριστό, διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο λαό πάνω στο πρόσωπο της γης. Αμήν. Βλέπετε, θυμάμαι στο χωριό μου, όταν ήμουν μικρός, ο καθένας είχε το βαρέλι του με το κρασί, με τον ίνο. Εκείνος που έβγαζε το καλύτερο κρασί, τον καλύτερο ίνο, πολύ γρήγορα μαθευόταν μέσα στο χωριό. Σε κάποιους ξίδιαζε. Δεν πεινόταν καν. Σε κάποιους ήταν πολύ βαρύ. Έπινε σένα και ήσουν τελειωμένος. Σε άλλον ήταν γεμάτο αρώματα. Εφρενώσουν, χαιρώσουν να πιείς από αυτό τον ίνο. Και στις ημέρες μας, αδελφοί, αλλά και πάντοτε, το καλύτερο, ό,τι έχει να κάνει με τον ίνο, αν θέλουμε, αλλά ό,τι έχει να κάνει με την ζωή, με το φρόνημα ενός λαού, γίνεται γνωστό, μαθαίνεται. Οι λαοί γύρω από τον Ισραήλ, τι ήταν? Ειδωλολάτρες. Θυσίαζαν στα είδωλα. Ακόμα και τα παιδιά τους. Τους είχε εξαπατήσει ο διάβολος ότι αν θα θυσιάσεις ένα παιδί, τότε τα υπόλοιπα θα ευλογηθούν. Θα ευλογηθούν και η γη. Ο διάβολος. Ψεύτης. Ο Ισραήλ δεν θα έπεφτε σε τέτοιες παγίδες, δεν θα υπήρχε καμιά πιθανότητα να εξαπατηθεί από τον εχθρό του ανθρώπου με μία προϋπόθεση. Όταν θα ήταν υπάκουοι κατά πάντα και πιστοί στον Θεό των πατέρων τους, που τους κάλεσε, τους έκανε έθνος, τους έβγαλε τόσο θαυμαστά μέσα από την υποδούλωση της Αιγύπτου, και εκείνο που ήθελε να τους διδάξει είναι, όπως λέει στην πρώτη εντολή, να τον αγαπούν. Γιατί το να αγαπούν Κύριο τον Θεό τους με όλη τους την ψυχή, με όλη τους τη διάνοια, με όλη τους την καρδιά. Αυτό, αδελφοί, τι έκανε. Επέστρεφε στο λαό. Ο Δημιουργός, ο Παντοκράτορας Θεός, που έχει πλάσει τον άνθρωπο, ξέρει και γνωρίζει το τι είναι καλό, τι είναι το καλύτερο, τι είναι το ωφέλιμο, τι είναι εκείνο που αληθινά θα φέρει την ανάπαυση, τη χαρά, την ευτυχία, αν θέλετε, που ψάχνει ο κόσμος. Εκείνοι όμως, τι έκαναν, λέει παρακάτω, ενώ περίμενε να πάρει αυτά τα εκλεχτά σταφύλια, που θα έκαναν τα σταφύλια αυτά τον ωραιότερο ίνο. Τι είπαμε, ο ίνος? Το πνεύμα, το φρόνημα του λαού, τα χαρακτηριστικά του λαού, το χαρακτήρα του έθνους, που θα έμοιαζε πιανού, αδελφοί. Σε ποιον θα έμοιαζε? Στον αμπελουργό. Θα είχε τα στοιχεία του χαρακτήρα του αμπελουργού. Εκείνοι λοιπόν, να πούμε ότι ο Θεός έδωσε από μέρους του όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόταν ο αμπελώνας για να φέρει αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Το έδωσε. Παχύς λόφος, εκλεκτά κλίματα, προστασία. Ο αμπελώνας όμως δεν ανταποκρίθηκε. Που θα έπρεπε να το κάνει, θα έπρεπε να ανταποκριθεί, θα έπρεπε να δώσει τον καλό καρπό. Η παραβολή, και τώρα ο Κύριος στρέφεται σε εκείνους τους οποίους αφορά αυτή η παραβολή και τι τους λέει. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ. Δεν λέει και τώρα αμονίτες για την Ιερουσαλήμ, για τα κλίματά του, για την άμπελό του, σε αυτήν απευθύνεται, αλλά ελάτε στη θέση μου, άνδρες του Ιούδα, και κρίνατε. Παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνους μου. Τι το δυνατόν να κάμω εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Τι ήταν δυνατόν να κάνω Ισραήλ, απόγονε του Αβραάμ, λαέ πίστης, μέσα σε εισαγωγικά, και δεν έκανα? Η απάντηση ποια είναι, αδελφοί? Ο Κύριος έκανε το μέρος του με το παραπάνω. Αμήν. Αλλά ο λαός έκανε κακές επιλογές. Αντί να στραφεί στον Κύριο, να δώσει όλη του την καρδιά στο να υπακούει επιμελώς το θέλημα του Θεού, επηρεάστηκε από τα άλλα μπέλια, τα μολυσμένα μπέλια των Χεταίων, των Ιεβουσαίων, των Αμοραίων. Και τι ζήτησαν? Ενώ ο λαός Ισραήλ είχε οδηγούς, ποιους? Προφήτες, τους βλέποντες. Ήρθε η στιγμή όπου πεθύμησαν, λέει, όπως τα υπόλοιπα έθνη, να έχουν βασιλέα. Και ο Κύριος τι είπε στον Σαμουήλ? Γιατί βλέπουμε, αδελφοί, πάντα ότι ο Θεός μας είναι ευγενικός, είναι περιστερά. Εκείνο που επιθυμεί είναι εκεί όταν θα πας αυτόν να το κάνεις επειδή το επιλέγεις, επειδή κάνεις απόφαση. Έχεις αναγνωρίσει το ποιος είναι και το βλέπω παραβολικά. Θα ήθελες η γυναίκα σου ή η κοπέλα σου να έρθει προς εσένα με το ελεύθερο θέλω της ή θα ήθελες να έρθει με το ζόρι, υποπίεση. Τι θα σου άρεσε. Αν ερχόταν υποπίεση, ξέρεις τι θα έλεγες. Όχι, δεν θέλω. Δεν σε θέλω. Αυτό που εκτιμάει ο νυμφίος τι είναι, όταν ανταποκρίνεται κάποιος στην αγάπη του. Και αυτό είναι βαλμένο από τον Κύριο, αδελφοί, και αυτό έχει αξία για εκείνον. Αμήν. Έκανε λοιπόν αγριοστάφυλλα. Τα αγριοστάφυλλα δεν δίνουν καν ίνο. Και αν δώσουν δεν πίνεται καν. Είναι αποτυχία το αμπέλι. Και λέει στο 5. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού. Όταν ένα αμπέλι είναι φραγμένο, είναι προστατευμένο. Αν αφαιρεθεί ο φραγμός, τι θα γίνει. Θα έρθουν τα θηρία, θα έρθουν τα ζώα και θα τον καταστρέψουν. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευτεί, ουδέ σκαφθεί. Αλλά θέλω συμβλαστήσει εκεί Τρίβολη και Άκα. Και αν συνέβη και αδελφοί αυτό, έφυγε η προστασία από τον Ισραήλ και ιδιαίτερα όταν, από ό,τι ξέρουμε, δεν λέει σε άλλη παραβολή, φύτεξε σε κάποιος το αμπέλι του, έβαλε πιστάτες, ήρθε η ώρα να πάρει τον καρπό, τι κάνανε, αν δε, λέει ο Κύριος, θα στείλω, λέει, το γιο μου τον ίδιο, μήπως ντραπούνε. Τι κάνανε, τον έδιραν, τον σταύρωσαν. Και ήρθε η στιγμή όπου ο Κύριος τους απέρριψε. Αλλά όμως τους έδωσε πολλές ευκαιρίες. Τους έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες και θέλω να δούμε μερικές από αυτές. Και το συμπέρασμα που θέλω να δούμε, αδελφοί. Γιατί έχουμε τον Ισραήλ, τον αμπελώνα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα δούμε σε λίγο και τον αμπελώνα της Καινής Διαθήκης. Ο Κύριος είναι ο ίδιος. Είναι ζηλωτής. Αμήν. Δευτερονόμιο 31, το 16. Μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, ενώ όσο ήταν ο Μωυσής, ενώ όσο ήταν ο Ιησούς του Ναβί, ενώ όσο ήταν καλοί ηγέτες, ο Ασά που είχαμε πει, άρχοντες και βασιλείς, οι οποίοι αντέδρεσαν στην ειδωλολατρεία και αμέσως βλέπουμε ότι ο Κύριος τι έκανε. Ευλογούσε τον Ισραήλ, ευλογούσε και αποκαταστούσε την αληθινή πίστη, την απαρχής δοσμένη στο λαό του. Και λέει, και είπεν ο Κύριος προς το Μωυσήν, ιδού σύ θέλεις κοιμηθεί μετά των πατέρων σου και σηκωθείς ο λαός ούτως θέλει πορνεύσει κατόπιν ξένων θεών της γης, εις την οποίαν αυτός εισέρχεται και θέλει με εγκαταλείψει και παραβεί τη διαθήκη μου την οποίαν έκομον προς αυτούς. Τότε θέλει εξαφθεί ο θυμός μου εναντίον αυτών την ημέραν εκείνη και θέλω εγκαταλείψει αυτούς και θέλω κρύψει το πρόσωπον μου από αυτών και θέλουσιν εξαναλωθεί και θέλουσιν ευρύει αυτούς πολλά κακά και θλίψεις, ώστε θέλουσιν υπεί την ημέραν εκείνη. Δεν εύρων ημάς τα κακά ταύτα, επειδή ο Θεός ημών δεν είναι εν μέσω ημών. Και εγώ εξάπαντος θέλω κρύψει από αυτόν το πρόσωπόν μου την ημέραν εκείνην, δια πάσας τας κακίας τας οποίας έπραξαν, διότι εστράφησαν προς ξένους θεούς. Αδελφοί, το να στραφεί κάποιος λαός σε ξένους θεούς, το να απορρίψει κάποιος τον ζωντανό Θεό, τι αποτελέσματα φέρνει? Τι αποτέλεσμα η ζωή ενός πιστού, ενός Ισραηλίτη, θα είχε στη ζωή του όταν ήταν πιστός και υπάκουος, και τι αποτέλεσμα όταν απομακρυνόταν? Πρώτα απ' όλα, άλλαζε αμέσως Κύριο. Δύο Κυρίους. Τι γίνεται? Δεν μπορείς να αγαπήσεις δύο Κυρίους. Στον έναν αυτόν που αγαπάς, αυτόν προσκολιέσαι. Αν δεν αγαπήσεις τον Θεό του Ισραήλ, που φανέρωσε την αγάπη του, τα μεγαλεία του, η ιστορία του λαού Ισραήλ, τι ήταν? Τα πεπραγμένα του Θεού στο έθνος τους. Και τι έκαναν? Εγκατέλειψαν το ζωντανό Θεό και προσκολήθηκαν στα είδωλα. Άφησαν τον αληθινό Θεό και πήγαν πού? Με το σατανά, με το διάβολο. Ο διάβολος τι κάνει? Αγαπάει ή μισεί τον άνθρωπο? Μισεί τον άνθρωπο. Τι θέλει να φέρει στη ζωή του? Να διαστρεβλώσει το κάθε τι. Να φέρει ανομία. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία. Ό,τι έχει να κάνει με τα έργα της σαρκός. Να διαλύσει οικογένειες. Τα παιδιά σε απήθεια, παντός είδους διαστροφή και ανομία. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα όταν απομακρυνόντουσαν από τον Θεό των πατέρων τους. Που πήγαιναν στους ναούς των ειδώλων. Τι γινόταν εκεί? Ακαθαρσίες, διαστροφές, οτιδήποτε μισούσε

στο όρος ο Λεών που είναι η Ιερουσαλήμ από κάτω και τι λέει. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ. Ποσάκης η θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει η όρνης τα ορνήθια αυτής υπό τα σπέριγας και δεν θελήσατε. Ποιος μιλάει? Μιλάει ο πατέρας. Μέσα από τον Ιησού. Η καρδιά του πατέρα είναι και καρδιά του Ιησού. Και στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ ο λαός του είναι σε αποστασία, τι κάνει? Στέλνει τους προφήτες. Στέλνει τους προφήτες. Και ξέρετε, εάν οι προφήτες ήταν ανάγκη να μιλήσουν πολλές φορές σκληρά, για ποιο λόγο το έκαναν? Γιατί οι καρδιές είχαν σκληρύνει από την αμαρτία. Και δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Λέει στις παροιμίες ότι, κάτι λέει ότι η διδασκαλία σε εκείνον ο οποίος έχει εγκαταλείψει την οδό, τι κάνει, την περιγελάει. Δηλαδή, όταν έχει σκληρυνθεί η καρδιά και του μιλάς για τα Άγια του Θεού, επειδή είναι σκληρή η καρδιά, δεν μπορεί να διαπεράσει μέσα και να τον αγγίξει. Το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει, ξέρετε ποιο είναι? Όταν φανερώσεις την αμαρτία του. Όταν του μιλήσεις με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να καταλάβει ότι είναι σε αμαρτία και πάει για τον αιώνιο χαμό. Και αυτή την, με αυτόν τον τρόπο ερχόταν οι προφήτες να ελέγξουν. Τι τους έλεγαν δηλαδή? Ας δούμε, ο Ηλίας, όταν συνάντησε τον Αχάβ, του λέει ο Αχάβ, καλώς τον αυτόν που διαταράττει τον Ισραήλ. Και τι το απάντησε ο Ηλίας? Τι το απάντησε ο Ηλίας? Ας δούμε, Α Βασιλέων 18:18. Α Βασιλέων, από το 17. Και ως είδεν ο Αχάβ τον Ηλίαν, είπε προς αυτόν ο Αχάβ, «Συ είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ». Προσέξτε, μιλάει ο βασιλιάς σε έναν απλό υπήκο, ο οποίος όμως δεν είναι, είναι γεμάτος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και τι του λέει ο Ηλίας? Ο δε είπε, «Δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά συ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσείς εγκαταλείπετε τα σεντολάς του Κυρίου και οι πήγες κατόπιν των Βαλιήμ». Τιν! Η μόνη μέθοδος που θα μπορούσε να έρθει στα σύγκαλά του ο Αχάβ και να πει, έτσι είναι, έχει δίκιο. Όταν, το έχουμε πει και άλλη φορά, οι Ιουδαίοι στο κάλεσμα του Ιωάννη, το βάπτισμα μετανοίας, ανταποκρινόντουσαν και πηγαίνανε όλοι να βαπτιστούν. Τι έκανε ο Ιωάννης? Έκανε χαρά μεγάλη? Λέει, γεννήματα εχιδνών. Ποιος σας έδειξε που νομίζετε ότι θα ξεφύγετε από τη μέλουσα κρίση? Γιατί έβλεπε την πονηρία τους. Το έκαναν χωρίς αντίκρισμα, χωρίς πραγματικά να έχουν μετανοήσει. Όταν ο Κύριος έβλεπε την σκληροκαρδία των Φαρισαίων, τι τους είπε? Πώς τους αποκάλεσε? Ασβεστομένοι.

0: τάφη, η οποία απ' έξω είναι στολισμένη και μέσα τι είναι, γεμάτη σκουλίκια. Μα ο καλός Κύριός μας, ο καλός Θεός μας μιλάει έτσι. Γιατί, αδελφοί, ο μόνος τρόπος μήπως συνέλθουν από αγάπη δηλαδή για αυτούς ακόμα που ήταν σε αυτή την κατάσταση. Δεν σήκωνε κάτι άλλο. Ακόμα και όταν μέσα στο ναό έφτιαξε τα μαστίγια και τους έβγαλε έξω, πιστεύω ότι κάποιοι θα κατάλαβαν. Πράγματι, κάναμε τον οίκο του Θεού οίκο εμπορίου. Κύριε, συγχώρεσέ μας. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Δαβίδ, καθώς παραδίδει τη βασιλεία στον Σολομώντα, Αλφα Χρονικών, στο 28 κεφάλαιο, το 9. «Και εσύ, Σολομώνιέ μου», ο Δαβίδ ήξερε την καρδιά του Θεού. Ήταν, λέει, κατά την καρδιά του Θεού. Δεν ήταν αναμάρτητος. Ήταν αμαρτωλός και μάλιστα έπεσε και σε βαριά αμαρτία. Αλλά όμως, ο Θεός τι βλέπει και τι είδε. Την καρδιά του. Ήρθε ο προφήτης και τον έλεγξε. Ήταν βασιλιάς. Είχε εξουσία. Θυμάστε τι έκανε ο Ασά σε μια παρόμοια περίπτωση όταν ήρθε και έλεγξε τον Ασά. Τι έκανε ο Ασά και τι έκανε ο Δαβίδ. Ο Ασά έβαλε τον προφήτη φυλακή, ενώ ο Δαβίδ «Ελέησον με, Κύριε, κατά το έλεος σου. Πλύνον με, μάλλον και μάλλον, από τα νομήματά μου». Ήρθε συντριβή μες στην καρδιά του. «Ναι, Κύριε, αμάρτησα». Μετανόησε ειλικρινά. Και ο Θεός τι είπε? «Άνδρας κατά την καρδιά μου». Και παραγγέλνει τώρα στο Σολομώντα το γιο του και λέει: «Και εσύ, Σολομώνιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και ψυχή θελούση. Διότι ο Κύριος εξετάζει πάσα στας καρδίας και εξεύρει πάντα στους λογισμούς των διανοιών». Και του δίνει το κλειδί. Τον συμβουλεύει. Ένας πατέρας συμβουλεύει το γιο του. Θα του πει τα μυστικά. Θα του πει τι να προσέξει. «Εάν εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεσθε, είπε σου». Ακούμε, αδελφοί. Η άμπελος του Κυρίου. «Εάν εξητείς αυτόν», εναπόκειται πού? Στο θέλος σου το ελεύθερο, που δεν θέλει να παραβιάσει ο Κύριος. Σου λέει όμως, εάν τον εξητείς, θέλει ευρίσκεσθε υπό σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις αυτόν, θέλει σε απορρίψει παντός. Πληγώνεται ο Κύριος, αδελφοί. Δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι ή αμέτωχοι. Είδε τώρα ότι ο Κύριος εξέλεξε δια να οικοδομήσεις οίκων εις αγιαστήριων κλπ. Κλπ. Β' Χρονικών στο Ζήτα 17. Μιλάει ο Κύριος στον Σολομώντα. «Και εσύ, εάν περιπατείς ενώπιόν μου», και αυτά, αδελφοί, ισχύουν για κάθε παιδί του Θεού. Ο ίδιος Θεός έχει τις ίδιες αρχές. Είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Και κάθε λόγος του. Μην τον αφήσεις να πέσει κατά γης. «Εάν περιπατείς ενώπιόν μου, καθώς περιεπάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου, και κάμνεις κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ, και φυλάτης τα προστάγματά μου και τας κρίσεις μου, τότε θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας σου, καθώς υποσχέθην προς Δαβίδ τον πατέρα σου, λέγον: δεν θέλει εκλείψει σε ανήρ ηγεμονεύων υπό τον Ισραήλ. Αλλά εάν εσείς αποστρέψετε και εγκαταλείψετε τα διατάγματά μου και τα σοντολάς μου, τα οποία έθεσα εμπροσθέν σας, και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε θέλω εκριζώσει αυτούς από τη γη μου, την οποία έδωκα εις αυτούς. Και τον οίκον τούτο τον οποίον υγείασα δια το όνομά μου, θέλω απορρίψει. Μιλάει ενώ ήταν τα εγγένεια του ναού. Θέλω απορρίψει από προσώπου μου και θέλω κάμει αυτόν παροιμίαν και εμπεγμόν μεταξύ πάντων των λαών, όπως πράγματι και έγινε. Βλέπετε, η ζωή και ο θάνατος. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδερφοί, να λάβουμε σοβαρά τις προειδοποιήσεις του Λόγου. Έσδρας ήττα 22. Έσδρας ήττα 22. Διότι ισχύνθην να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμη και υπείς, δια να βοηθήσω συν ημάς εναντίον του εχθρού καθοδόν. Επειδή είχομεν υπεί προς το βασιλέα λέγοντες, η χείρ του Θεού ημών είναι προς αγαθόν, επί πάντας του ζητούντας αυτόν. Το δε κράτος αυτού και η οργή αυτού, επί πάντας τους εκανταλείποντας αυτόν. Τι είναι η χείρ του Θεού? Επαγαθών σε ποιους? Σε αυτούς που τον ζητούν, τον εξητούν, τον εξιχνιάζουν. Ενώ επί πάντας τους εγκαταλείποντας από αυτούν, αυτόν λέει τι είναι? Οργή. Πάντα ήθελα σαν όρνηθα που θέλει να βάλει τα ορνήθια κάτω από τα φτερά της και να τα προστατέψει, να τους μεταδώσει την ασφάλεια και τη θαλπορή της. Αυτό ήθελε η καρδιά του Κυρίου για τον Ισραήλ. Εσείς όμως δεν θελήσατε. Εγώ ήθελα ο λαός μου να παράγει η άμπελος παραβολικά ίνο, ένα φρόνημα τέτοιο το οποίο θα ήταν ξεχωριστό, έξοχο για όλους τους λαούς της γης. Διαφήμιση του Θεού του Ισραήλ. Και αυτό που δεν πέτυχε, αδελφοί, ο Ισραήλ, ποιος το πετυχαίνει? Η Εκκλησία του. Εκείνο που χρειάζεται να δούμε είναι ότι η καρδιά του Θεού ήταν πάντα για να φέρει το λαό σε μετάνοια. Θυμάστε στους Κρητές που μαθαίναμε. Έπεφτε ο λαός στην αμαρτία, ερχότανε οι εχθροί, τον υποδούλωναν. Τι έκαναν? Έκραζαν και τότε τους έστελνε έναν ηγέτη, ένα κριτή. Και τι γινόταν? Αποκαθιστούσαν την σχέση τους με τον Κύριο και τότε νικούσαν. Είναι πνευματική νόμη. Πρέπει να διδαχτούμε από όλο αυτό. Γιατί το ίδιο ισχύει και στην δική μας ζωή. Αν αφήσουμε την αμαρτία να μας υποδουλώσει, τι έκαναν οι εχθροί του Ισραήλ? Φύτευε ο Ισραηλίτης το χωράφι του με τόσο κόπο όλο το χρόνο, το σιτάρι, και την ώρα που ήταν έτοιμος ο καρπός, ερχόταν οι Μαδιανίτες, παπ, και το έπαιρναν όλο. Αυτός είναι ο διάβολος. Κατά Ιωάννη, γιώτα έψιλον, από το πρώτο εδάφιο. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γιωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό και παν τον φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφ' αυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, ούτε ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις το πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί και ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου. Αυτό που απέτυχε, αδελφοί, ο Ισραήλ, σαν άμπελος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ, αν παρατηρήσετε, ας πάμε στο ένα εδάφιο, λέει «η άμπελος η αληθινή». Έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη συμβόλιζε το λαό Ισραήλ, αλλά παρουσιαζόταν σαν ανεπαρκής, ελλιπής, εξαιτίας της ανυπακοής και της αποστασίας του. Δεν εκπλήρωσε δηλαδή το όραμα του Θεού, αυτό που ήθελε να κάνει. Δεν εκπληρώθηκε. Ο ίνος που έβγαλε, τι ήταν, από αγριοστάφυλλα, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον καλό ίνο, με το φρόνημα, με, πώς λέει, όποιος δεν είναι, όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, δεν είναι αυτού. Το πνεύμα, ο ίνος. Μέσα στον ίνο έχει να κάνει με το πνεύμα. Ήθελε δηλαδή απ' αρχής, εφόσον ήταν υπάκουοι, τον αγαπούσαν πράγματι, τον Κύριο, αυτό τον καρπό θα έβγαζαν. Αγαπούσαν Κύριο τον Θεό τους με όλη τους την καρδιά και των πλησίων τους ως τον εαυτό τους. Γιατί στην ουσία ο νόμος και οι προφήτες αυτό είναι, από ό,τι μας είπε ο Κύριος. Και εδώ, σε σχέση με την άμπελο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιησούς περιγράφει τον εαυτό του ως την αληθινή άμπελο, που ευαρέστησε τέλεια τον Πατέρα. Αμήν. Γιατί ο καρπός που έδωσε ο Ιησούς, ο ίνος, ήταν αυτό που είπε, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα. Ευαρεστήθηκε ο Πατέρας τον Ιησού. Γιατί ευαρεστήθηκε? Επειδή ήταν γιος του? Είχε μεροληψία? Όχι, αδελφοί. Όχι. Γιατί είναι δίκαιος, εάν το έκανε θα υπήρχε αδικία. Είναι δίκαιος. Δεν είχε μεροληψία εξαιτίας του ότι ο Ιησούς έκανε τέτοιες επιλογές. Αγάπησε τον Πατέρα. Πραγματικά με όλη του την καρδιά. Ταυτίστηκε. Εγώ και ο Πατήρ εν ήμεθα. Ένα από το ανθρώπινο πνεύμα. Έκανε τέτοιες του Ιησού, τέτοιες επιλογές που ταυτίστηκε τέλεια με το θέλημα του Πατέρα. Ενωμένος με τον Πατέρα. Και δείτε, αδελφοί, αυτή η ένωση, τι μας λέει ο Κύριος παρακάτω? Μας ονομάζει κάθε έναν μας ότι είμαστε ένα κλίμα. Εκείνος είναι η άμπελος και εμείς είμαστε τα κλίματα. Τα οποία όμως κλίματα θα πρέπει να έχουμε τι σχέση. Να είμαστε ενωμένοι και της ανάπτυξης, της ευλογίας μέσα στη ζωή μας. Με τον Ιησού. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν. Πώς μένεις εν Χριστώ. Πώς μένεις εν Χριστώ. Ποιο είναι το μέσον. Όταν αγαπάς τον Κύριο. Η αγάπη μας είναι ο σύνδεσμος που ενώνει την ψυχή μας με Εκείνον. Τον αγαπάμε γιατί ξέρουμε ποιος είναι. Θυσιάστηκε, έχισε το αίμα του για μας και η καρδιά μας ανταποκρίνεται

0: την αγάπη του. Τότε οι λόγοι μου λέει μήνος είναι εν μήν. Επειδή τον αγαπάμε, τι αγαπάμε? Αγαπάμε τους λόγους του. Και σου λέει και την άλλη εκδοχή. Εάν δεν μένεις ενωμένος μαζί μου, δεν μπορείς να καρποφορήσεις. Χωρίς εμού δεν μπορείτε να πράξετε ουδέν. Αν θέλεις να γίνεις μέσα στο αμπέλι του Θεού ένα καρποφόρο κλίμα που θα παράγει μαζί με τα υπόλοιπα κλίματα ωραίων ίνων. Εκείνον που απ' αρχής ζητάει ο Κύριος. Σου δίνει να καταλάβεις ποιος ίνος τον ευαρέστησε. Του Ιησού. Το πνεύμα, ο χαρακτήρας, η καρδιά του, το παράδειγμά του. Και θέλει, καθώς είμαστε ενωμένοι μαζί του, να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Αυτό είναι που ευαρεστεί τον Κύριο. Και μάλιστα μας λέει παρακάτω ότι όποιο κλίμα φέρει καρπό, τι κάνει? Το καθαρίζει. Δηλαδή, ο Κύριος εργάζεται μέσα μας. Καθώς τα κλίματα που είναι ενωμένα με τον Ιησού έχουν ζωή μέσα τους και αποδίδουν καρπό. Ο πατέρας λέει τα καθαρίζει για να φέρουν περισσότερο καρπό. Δηλαδή τι κάνουν αυτά τα κλίματα? Επιτρέπουν στον αμπελουργό να αφαιρέσει από τη ζωή τους οτιδήποτε είναι εμπόδιο για περισσότερη αφιέρωση, για περισσότερη αφοσίωση. Οτιδήποτε είναι εκεί και θέλει να εμποδίσει στο να αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι, με όλη μας τη διάνοια. Να προσκοληθούμε τέλεια σε Αυτόν. Καθώς εμείς είμαστε ενωμένοι με τον Ιησού, ο Κύριος εργάζεται, μας καθαρίζει, φορά με τη φορά, φορά με τη φορά. Μας ανεβάζει από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Ώστε να κάνουμε τέτοιο γλυκό καρπό. Γιατί λέει τέτοιο, στο τελευταίο εδάφιο, να το δούμε. «Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν. Και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου». Πώς δοξάζεται ο Πατέρας? Να φέρουμε καρπό πολύ. Καρπό αγιασμού. Καρπό του Πνεύματος. Πρώτα απ' όλα, γεμίζεις με την αγάπη του Θεού. Χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, Γαλάτες ε22. Γίνεσαι αυτό που εκείνος είναι. Ο Ιησούς μας. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τον Άγιο Λόγο Σου, για τις Άγιες Προτροπές Σου. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί είμαστε ο καθένας μας ένα κλίμα μέσα στο αμπέλι Σου, Κύριε. Καθώς Εσύ είσαι η άμπελος, Κύριε, και εμείς τα κλίματα. Και να Σου ζητήσουμε να ενισχύσεις καθένα παιδί Σου, να βοηθήσεις καθένα παιδί Σου, να κάνουμε τέτοιες επιλογές και αποφάσεις στη ζωή μας, ώστε να προσκολίουμε την καρδιά μας σε Σένα, Κύριε. Ώστε να ενωνόμαστε με Σένα όλο ένα και περισσότερο, Κύριε. Και οτιδήποτε ο εχθρός έρχεται να βάλει εκεί μέσα στη ζωή μας για να μας αποκόπτει. Εμείς το διατάσσουμε στο όνομά Σου το Άγιο να φύγει. Θέλουμε να μάθεις τα παιδιά Σου, Κύριε. Ω Ιησού μας, να κάνουμε, Κύριε, το θέλημα το δικό Σου. Να μην υπάρχει σε κανέναν μας πονηρά καρδιά απιστίας, Κύριε. Μη γέννητο, Κύριε. Καμιά επιρροή από τα είδωλα, Κύριε. Καμιά επιρροή από τους εχθρούς Σου, Κύριε Ιησού μας. Από τους λαούς, Κύριε. Από τα έθνη, Κύριε. Ω, εν το ονόματι Σου, γιατί μας ονόμασες έθνος Άγιο, Κύριε. Έθνος Άγιο. Είμαστε οι δικοί Σου. Είμαστε, Κύριε, μας, ο σωτήρα μας, η νύμφη Σου, Κύριε, που επιθυμείς να στολίσεις με τους στολισμούς του Πνεύματός Σου, Κύριε. Καθώς όμως ενωνόμαστε, Κύριε, με Σένα, καθώς αποκτούμε προσωπική σχέση και κοινωνία αγάπης με το πρόσωπό Σου, Κύριε. Ω, σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε, μας ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες Κύριε με πολύ αγάπη. Και μας έδειξες Κύριε, μας δίδαξες και μας διδάσκεις πως να περιπατούμε ακριβώς Κύριε, πως να είναι η ζωή μας. Ποιο είναι το θέλημά σου Χριστέ μας. Και ευχαριστούμε Κύριε γιατί είσαι ένας Θεός που μας δείχνεις πως θέλεις Κύριε μας να ζούμε. Μας δείχνεις το θέλημά σου Κύριε μας. Συνεχίζουμε αδελφοί, γιατί την προηγούμενη φορά ήταν μεγάλο το μήνυμα και το σταματήσαμε στη μέση, πως να είμαστε ξεχωριστοί για τον Κύριό μας. Είμαστε μέσα σε έναν κόσμο ολόκληρο, αλλά ο Κύριος ξεχώρισε κάποιες ψυχές για τον εαυτόν του. Αγαπάει όλο τον κόσμο, θέλει να σωθούν όλοι, αλλά προς το παρόν είναι αυτές οι ψυχές οι ξεχωρισμένες, οι οποίες όμως με το φυσικό μάτι δεν φαίνονται, είναι όλοι το ίδιο, και εμείς μέσα στους άλλους και άλλοι σε εμάς. Αλλά ο Κύριος λέει προσέξτε να μένετε ξεχωριστοί μέσα στον κόσμο. Αν μπορούσαμε να το δούμε πνευματικά, όπως είναι κάποιες συχνότητες ή στο φως ή άλλος φως, και να ξεχωρίζαμε, θα βλέπαμε κάποια φωτάκια ανάμεσα στα σκοτεινά μέρη. Όπως βλέπεις τη νύχτα από ψηλά, τη γη, και κάποιες πόλεις, κάποια χωριά έχουν κάποια φωτάκια και λες «Α, εδώ είναι φως, εκεί δεν είναι, είναι σκοτάδι». Δεν φαίνεται όμως αυτό με το φυσικό μάτι. Εμείς έτσι πρέπει να βλέπουμε το φως του Κυρίου μέσα μας. Και υπάρχουν μερικά εδάφια κλειδιά που είναι βασικό να καταλάβουμε για να ξέρουμε τη θέση του χριστιανού που θέλει να περιπατεί ευσεβώς απέναντι στην αμαρτία, απέναντι στα πράγματα που δεν θέλει ο Κύριος και στον αγιασμό ανάλογα για να είμαστε κοντά σε Αυτόν. Ρωμαίους 7:20. Λέει ο Παύλος, αν όμως κάνω τούτο, αυτό που εγώ δεν θέλω, εγώ πια δεν το κατεργάζομαι, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Μιλάει ο άνθρωπος του Θεού για ένα θέλω που όλοι μας το εμπειριζόμαστε, πιστεύω. Θέλεις να κάνεις το καλό, αλλά δεν σου βγαίνει στο τέλος. Ενώ προσπαθείς, αυτό που εγώ δεν θέλω, το κάνω, άρα δεν είμαι εγώ, αλλά είναι η αμαρτία που είναι μέσα μου. Ωραία θα πει κάποιος. Δεν φταίω εγώ. Εγώ θέλω να κάνω το καλό. Η αμαρτία που είναι μέσα μου το κάνει. Ναι, αλλά είμαστε πνεύμα και είμαστε και σώμα. Δεν μπορείς να βάλεις το σώμα σου στην άκρη και να πεις γιατί υπάρχει και τέτοια διδασκαλία. Αν αμαρτάνω, το σώμα μου αμαρτάνει. Εγώ με τον Κύριο μια χαρά είμαι. Δεν πάει έτσι, λέει ο Κύριος. Ο Παύλος μας διδάσκει ότι υπάρχει ένας νόμος της αμαρτίας σε αυτόν τον κόσμο, που είναι μεγαλύτερος από τον νόμο του Μωυσή και από τον νόμο του νου. Δεν θα αμαρτήσω, δεν θα αμαρτήσω, δεν θα αμαρτήσω, αμάρτησα πάλι. Δεν θα το κάνω αυτό, δεν θα το κάνω αυτό, το έκανα πάλι. Αυτός ο νόμος ο γραμμένος στις πέτρες ή ο νόμος στο νου που θέλουμε εμείς να κάνουμε το σωστό αλλά δεν τα καταφέρνουμε, δείχνει ότι δεν μπορεί να νικήσει αυτήν τη φύση του αμαρτωλού ανθρώπου, του σαρκικού ανθρώπου. Είναι κάτι πιο δυνατό. Όπως είπα, θέλεις να κάνεις το σωστό, αλλά δεν μπορείς και απογοητεύεσαι. Αυτός ο νόμος της αμαρτίας ονομάζεται ο παλαιός άνθρωπος, η παλιά φύση, η σάρκα, ο πρώτος Αδάμ. Το ακούμε πολλές φορές μέσα από το Λόγο του Θεού. Και ο νόμος του Πνεύματος, Ρωμαίους 8:2, είναι ο μόνος που είναι μεγαλύτερος από τον νόμο της αμαρτίας. Νόμος του Πνεύματος. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Είμαστε μέσα στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου με το που γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Και έρχεται αυτός ο νόμος του Πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού και μας ελευθερώνει. Είναι ο μόνος νόμος που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη δύναμη της αμαρτίας, αλλά δεν είναι απλά ένα κουμπί να το κλείσεις και τέλειωσε. Έγινε, αναγεννήθηκα, τέλειωσε. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν κάποιος βαφτίζεται με το Πνεύμα του Άγιο, έρχεται μια νέα φύση μέσα στον άνθρωπο. Αυτό που λέμε ο νόμος του Πνεύματος. Σαν να μπαίνει μια ζωή μέσα σου και ανοίγουν τα μάτια σου, τα πνευματικά, τα αισθητήρια σου, τα πνευματικά, ξυπνάς. Λες, δεν μπορώ να κάνω αυτό. Εκεί που ήσουν δηλαδή βρώμικος, ας πούμε, λασπωμένος και δεν σε ένοιαζε, τώρα λες, δεν μπορώ τη λάσπη. Θέλω να πληθώ να καθαριστώ. Σαπούνι, καθαριστώ εντελώς, τώρα είμαι καθαρός. Και δεν θέλω να λερώνομαι, δεν θέλω να βρωμίζομαι. Αυτή η φύση η νέα δεν θέλει να αμαρτάνει. Αλλά έχει τους νόμους και τις επιθυμίες του Θεού φυτεμένες μέσα της. Αφού που είδαμε την άλλη φορά, θα γράψω τον νόμο μου στις καρδιές τους. Γίνεται φύση σου πια. Αλλά θα δούμε ότι δεν είναι τόσο απλό. Γιατί θα ήταν πολύ ωραία. Κύριε, μας άλλαξες. Ωραία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εμείς, το έκανες εσύ. Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε ότι τα καλά έργα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον νόμο του Πνεύματος ή να τον ακυρώσουν. Θα κάνω πολλά καλά έργα, αν κάνω και λίγες αμαρτίες δεν πειράζει, αφού κάνω καλά έργα. Η ζυγαριά που ξέρουμε και από άλλες θρησκείες γενικά στον κόσμο. Εδώ δεν μας λέει κάνε αμαρτίες, αλλά κάνε και πιο πολλά καλά έργα και πιο καλά έργα για να ισοβαρύσει, έτσι να έρθει μια... Έκανες 10 αμαρτίες, κάνε 10 καλές πράξεις. Ακούγεται λογικό. 1 Ιωάννου 3 στο 9. Καθένας που είναι γεννημένος από το Θεό δεν κάνει αμαρτία. Γιατί σπέρμα του μέσα σε αυτόν μένει. Και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννήθει. Μα θα πει κάποιος τώρα ειλικρινής, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος εκτός από τον Χριστό Ιησού. Δεν κάνει αμαρτία και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννηθεί, αφού ξέρουμε ότι λίγο πολύ όλοι μας αμαρτάνουμε, έστω και αν αγαπούμε τον Κύριο και θα θέλαμε να κάνουμε το καλό. Αυτό το εδάφιο απλά εννοεί ότι το παιδί του Θεού δεν αμαρτάνει από συνήθεια, από αμέλεια. Ό,τι έρθει, μου ήρθε μια σκέψη, ας τη δουλέψω. Είδε κάτι που με τραβάει, ας το δω. Τρέχεις από πίσω, δηλαδή τυφλωμένος από τον νόμο της αμαρτίας. Δεν βρίσκεσαι σε μια συνεχή κατάσταση αμαρτίας. Δεν θέλεις να αμαρτάνεις γιατί έχεις πάρει μια καινούργια φύση. Γιατί λέει σπέρμα του μέσα σε αυτόν μένει και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννηθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανός, εφόσον έχουμε πάρει τη φύση του πατέρα μας, του ουράνιου, του Θεού, ο χριστιανός μισεί την αμαρτία και δεν μπορεί να την υποφέρει στη ζωή του. Προσέξτε, δεν εννοεί ότι δεν δύναται ο χριστιανός να αμαρτήσει, δηλαδή δεν έχει την ικανότητα να αμαρτήσει, γιατί τότε θα ερχόταν σε αντίθεση με εδάφια της ίδιας επιστολής. 1 Ιωάννου 1, 8. Γράφει ο Ιωάννης, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στην αρχή, στο 2, παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το δίκαιο. Τι εννοούν αυτά τα εδάφια τώρα? Δηλαδή, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας. Να μην αμαρτάνετε. Αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο. Πες ότι ένα συγκεκριμένο φαγητό σε αειδιάζει ή σε αρρωσταίνει, δεν το θέλεις αυτό το φαγητό και το βάζουν μπροστά σου. Μπορείς να πεις λυπάμαι, αλλά αυτό το φαγητό δεν το θέλω. Μπορεί να φαίνεται ελκυστικό, αλλά δεν το θέλω. Αν μια συγκεκριμένη πράξη δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντά σου ή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές σου, μπορείς να πεις δεν θέλω να το κάνω αυτό, δεν μ' αρέσει. Ας πούμε, εμένα δεν με τραβάει το ψάρεμα. Δεν είναι κανένα κακό ή καλό, δεν θέλω, αργέμαι. Να κάθομαι εκεί να περιμένω ώρες να τσιμπήσει ένα ψάρι. Και στις δύο περιπτώσεις η έκφραση «δεν θέλω» δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια φυσική ανικανότητα, ότι δεν μπορώ να το πράξω, είτε να φάω, είτε να πάω στο ψάρεμα. Μπορώ να εκτελέσω αυτές τις πράξεις. Αλλά συγκρατιέμαι από τη φύση μου ή από τη γνώση μου. Δεν θέλω. Αποφασίζω να πω όχι. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι χριστιανοί συγκρατούνται από τη νέα τους φύση να μην αμαρτάνουν. Μπορούν να αμαρτήσουν οποιαδήποτε στιγμή, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά έχουν ένα φρένο, αποφασίζουν. Πότε, όσο αυτή η νέα φύση ελέγχει τη ζωή του χριστιανού, αυτός δεν αμαρτάνει. Υπάρχει ο έλεγχος. Το Πνεύμα του Θεού μέσα μας μας δίνει δύναμη και νίκη κατά της αμαρτίας. Θυμάμαι πριν χρόνια είχαν βάλει έτσι ένα σλόγγαν στην Αμερική. Just say no. Και εννοούσαν τα ναρκωτικά και τις ουσίες και αυτά. Και είχαν αυτή τη... Απλά πες όχι. Απλά πες όχι. Μα μπορεί η σάρκα να πει όχι, όχι, όχι. Πόσες φορές θα πεις όχι. Και ήρθαν οι χριστιανοί και το πήραν αυτό. Και το αλλάξαν και το είχαν, θυμάμαι, κάνανε έτσι κονγκάρδες και τα βάζανε πάνω τους. Just say yes to Jesus. Όταν πει ναι στον Ιησού και μπει στη νέα ζωή, τότε μπορεί να πει και όχι στα άλλα, γιατί δεν θα είναι η φύση σου πια. Δεν μπορεί να πάρει έναν κατσικάκι που είναι κατσίκι η φύση του και να του πει να συμπεριφέρεται σαν πρόβατο. Σου λέει είμαι κατσίκι. Κάνε με πρόβατο και τότε θα έχω το θέλω του προβάτου. Άρα το Πνεύμα του Θεού μέσα μας μας δίνει δύναμη και νίκη κατά της αμαρτίας. Λίγο πιο κάτω, εκεί που είμαστε στην 1η Ιωάννου, στο 14 εδαφείο. Λέει, έγραψα λέει σε εσάς νεαροί, γιατί είστε ισχυροί και ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό. Πώς τον νίκησαν? Γιατί μένει μέσα σας ο Λόγος του Θεού. Με την νέα ζωή εν Χριστώ μπορείς και ζεις όπως ο Κύριος θέλει. Και έναν άλλο στους Ρωμαίους 6:2, εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Δηλαδή αναγεννήθηκες, άλλαξες, βλέπεις την παλιά σου τη ζωή. Αφού πέθανες, λέει, ως προς την αμαρτία, πώς θα συνεχίζεις να ζεις μέσα σε αυτήν? Δηλαδή τα εδάφια αυτά συνεχίζουν να λένε ότι ο παλαιός μας εαυτός έχει θυσιαστεί με τον Χριστό, με τη μετάνοια που κάναμε, έτσι ώστε να μην υπηρετούμε πια την αμαρτία. Και λίγο πιο κάτω στο 7 εδάφιο, όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Μας βάζει μια εικόνα λίγο έτσι εξωπραγματική, ότι εφόσον το φυσικό μας σώμα είναι που αμαρτάνει, γιατί θέλει, το τραβάει, η έλξη της αμαρτίας, η απόλαυση της ειδονής, τέλος πάντων, έστω να κουτσομπολέψεις, να πεις κάτι κακό, να κάνεις μια πονηρή σκέψη, μίσους, πάθους, αρέσει αυτό στη σάρκα, λέει αφού έχεις πεθάνει ως προς την αμαρτία. Εφόσον ο χριστιανός πρέπει να καταλάβει ότι είναι νεκρός, έχει πια ελευθερωθεί από αυτήν. Αλλά τι σημαίνει είμαι νεκρός κατά την αμαρτία? Για σκέψου ένα νεκρό σε ένα φέρετρο, νεκρός εντελώς έτσι. Και πάει κάποιος και του δίνει ένα χαστούκι, τον κοροϊδεύει, τον βρίζει, τον ενοχλεί. Προσπαθεί να τον κάνει. Και αντίδραση θα έχει ο νεκρός? Τίποτα. Είναι ένας άντρας νεκρός και πάει μια πανέμορφη γυναίκα γυμνή και χορεύει μπροστά του. Τίποτα. Δεν θα υπάρξει καμιά έλξη. Δεν υπάρχει αντίδραση. Έτσι, αν είμαστε νεκροί κατά την αμαρτία, κάθε πειρασμός που θα μας έκανε να αμαρτήσουμε, λογικά, δεν θα προξενεί καμία αντίδραση εκ μέρους μας. Δηλαδή, είναι σαν να φοράς ένα μουσαμά, ως κάτω αδιάβροχο, και σου ρίχνει κάποιος νεράκι από πάνω. Δεν σε ενοχλεί. Κυλάει και φεύγει. Δεν μπαίνει μέσα σου. Αν είμαστε πραγματικά νεκροί και έχουμε τακτοποιήσει το πρόβλημα της αμαρτίας στη ζωή μας, τότε το να ζεις μια άγια χριστιανική ζωή είναι εύκολο. Γιατί πολλοί πιστοί παραπονιούνται ότι πόσο δύσκολη είναι η χριστιανική τους ζωή, πόσους πειρασμούς έχουν και πόσο οι άλλοι τους ενοχλούν και τα πάντα τους ενοχλούν και είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούμε τον Κύριο και είναι, ζητάει πολλά ο Θεός από μας. Γιατί είναι μισοπεθαμένοι και μισοζώντανοι. Όπως τα ζόμπι. Είναι πεθαμένος αλλά ζει και περπατάει και έρχεται και λες, όχι τώρα, τι είναι αυτό? Ο Κύριος σου λέει πρέπει να πεθάνεις ως προς την αμαρτία. Γιατί όταν είσαι μισοπεθαμένος και μισοζώντανος, τότε είναι δύσκολο να ζήσεις για τον Κύριο. Λέει και ο Λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να εργαζόμαστε για δύο Κυρίους. Και τον ένα να υπηρετείς και τον άλλο να υπηρετείς. Το ένα πόδι στον ένα και το άλλο πόδι στον άλλο. Μισή καρδιά στον ένα, μισή στον άλλο. Πρέπει δηλαδή να αντιληφθούμε, αδερφοί, ότι όλη αυτή η υπόθεση της αναγέννησης έχει να κάνει με το ότι ο Θεός θέλει τα πλάσματά Του να είναι μαζί Του, αλλά επειδή είναι Άγιος, να είναι Άγια σαν Αυτόν. επειδή μας αγάπησε με τέτοια αγάπη και θέλει να μας σώσει. Ξέρουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Δαίμονες, άγγελοι, άνθρωποι, δοκιμασίες, θλίψεις, οι περιστάσεις, ο χρόνος. Κανένας, Ιωάννης 10:29, δεν μπορεί να μας πάρει από τα χέρια του Πατέρα μας. Ακόμα και ο ίδιος, ο διάβολος, ο εχθρός μας. Ο Πατέρας μου, λέει ο Κύριος, που μου τα έχει δώσει, εννοεί τα πρόβατα, είναι μεγαλύτερος από όλους και κανείς δεν δύναται να τα αρπάξει από το χέρι του Πατέρα. Αυτά τα εδάφια πρέπει να τα βάλουμε πιο βαθιά μέσα μας, δηλαδή να είναι το hardware μας εντελώς μέσα, δηλαδή να μην μπορεί να σβηστεί και να αλλοιωθεί και να γίνει κάτι άλλο. Ο Πατέρας μου, σκέψου για τον εαυτό σου, με έχει δώσει στον Κύριο Ιησού και είναι μεγαλύτερος από όλους, αμήν. Και κανένας δεν δύναται να με αρπάξει από το χέρι του Πατέρα μου, του ουράνιου. Ακόμα ένα εδάφιο στην 1 Ιωάννου 5:18. Ξέρουμε ότι καθένας που είναι γεννημένος από το Θεό δεν αμαρτάνει, αλλά αυτός που γεννήθηκε από το Θεό τον φυλάγει. Και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Ωραία. Ωστόσο, ο χριστιανός από μόνος του μπορεί να σπάσει αυτή την τόσο στενή σχέση με το Θεό. Πώς? Με την ανυπακοή του, με την απιστία του. Δηλαδή το παιδί του Θεού που είναι ταυτισμένο με τον Κύριο, μες στο θέλημά του, έχει μια ουράνια προστασία, δεν μπορεί να το αγγίξει κανείς. Γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει τίποτα. Το ίδιο το παιδί του Θεού όμως μπορεί να τρυπήσει την προστασία με την απιστία του. Για σκέψου, αφού πίστεψες και είσαι καλά και ο Θεός σε προστατεύει και δεν παθαίνεις τίποτα, να μην προσεύχεσαι πια, να μην πηγαίνεις εκκλησία, να μην ασχολείσαι μετά του Κυρίου, όλη μέρα μέσα στους πειρασμούς και λέει αφού δεν με αγγίζουν οι πειρασμοί. Σιγά σιγά. Ρωμαίους 11:19. Είναι εκείνα τα ωραία εδάφια που λέει για τον λαό Ισραήλ και τους εθνικούς με την ελιά, που ήταν η φυσική ελιά και εμείς μπήκαμε παραφύση πάνω στη θέση τους. Θα πεις, αποκόπηκαν μερικά κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ. Δηλαδή, βγάζει τους Ισραηλίτες που ήταν σπέρμα του Αβραάμ και βάζει εμάς στη θέση τους. Καλώς, λέει στο 20, εξαιτίας της απιστίας αποκόπηκαν. Έπρεπε δηλαδή να ήταν εκεί, αλλά λόγω της απιστίας αποκόπηκαν. Και εσύ, λέει, έχεις σταθεί εξαιτίας της πίστης. Μην υψηλοφρονείς, αλλά να φοβάσαι. Γιατί αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, μήπως ούτε εσένα λυπηθεί. Προσέξτε, μιλάμε για τον ουράνιο Πατέρα που μας αγάπησε και θέλει να είμαστε μαζί του και αυτός μαζί μας. Δες λοιπόν τη χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Αφενός σε αυτούς που έπεσαν, αυστηρότητα. Αφετέρου σε σένα, χριστότητα Θεού. Αν επιμένεις στη χριστότητα, αλλιώς και εσύ θα αποκοπείς. Βλέπετε αδελφοί, ο Κύριος έχει τους όρους του. Και λέει στην 1 Ιωάννου 1:8, γιατί είναι ένα εδάφιο που έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για να διδαχθούν λάθος πράγματα. Λέει, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Έναν ταπεινό εδάφιο που όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ο Ιωάννης δεν μιλάει για κάποια πράξη αμαρτίας, μιλάει για τη φύση της αμαρτίας που διαμένει σε κάθε άνθρωπο. Δηλαδή αυτή η τάση, αυτή η ροπή υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους ακόμη και αν έχουν αναγεννηθεί και έχει έρθει ο Κύριος και κατοικεί μέσα με το Πνεύμα Του. Δηλαδή ακόμα και όταν ένα άτομο έχει τη νέα ζωή, η παλιά φύση υπάρχει. Αλλά σου λέει κράτα την κάτω υποταγμένη. Γι' αυτό λέμε σταυρώνω τη σάρκα. Αλλά είναι εκεί, πάντα είναι εκεί. Σκεφτείτε αδερφοί την κάμπια, έτσι, που θα γίνει μπεταλούδα. Είναι κάμπια εδώ, περπατάει. Αναγεννήθηκε. Δεν έγινε μπεταλούδα, είναι ακόμα κάμπια αναγεννημένη. Στην πράξη, όταν θα γίνει μπεταλούδα, όταν θα αρπαχθούμε ή αν πεθάνουμε πιστοί, είμαστε ανασφαλισμένοι, τότε θα είναι μπεταλούδα που θα πετάξει. Τότε είναι που δεν θα υπάρχει ο πειρασμός. Τότε είναι που δεν υπάρχει περίπτωση να πέσεις. Δηλαδή ο πιστός δεν έχει ακόμα μεταμορφωθεί, αλλά Ρωμαίους 8:23 περιμένει την απολύτρωση του σώματός του. Λέει, εμείς ήδη έχουμε την απαρχή του πνεύματος και ήδη εμείς μέσα μας στενάζουμε, η κάμπια στενάζει, παρόλο που είναι ο Κύριος, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Μα δεν είπε ότι όποιος δεχτεί τον Κύριο ονομάζεται Υιός Θεού και θυγατέρα λογικά. Αλλά λέει, περιμένουμε την υιοθεσία, την απολύτρωση που θα γίνει στην πράξη. Γιατί είμαι και είσαι Υιός Θεού, αλλά αν αύριο πας και πέσεις μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, πόσον Υιός Θεού θα είσαι. Γι' αυτό λέει, περιμένουμε την απολύτρωση. Τότε είναι που θα τελειώσει και δεν θα υπάρχει περίπτωση να πέσει κάποιος. Έτσι ο Ιωάννης μας διδάσκει ότι η ικανότητα να αμαρτήσει κανείς είναι εκεί. Και αυτό πρέπει οι χριστιανοί να προσέχουν. Λέει και αυτός που στέκεται να μην φιλοφρονεί, να προσέχει, μην πέσει. Μα είμαι καλά, μακάρι να είσαι καλά κάθε μέρα, να πετάς πνευματικά. Πάλι χρειάζεται να προσέχεις. Πλανάτε δηλαδή αν κάποιος υποστηρίζει τη θεωρία ότι η αμαρτωλή του φύση έχει εκριζωθεί σε κάποια στιγμή της χριστιανικής του πορείας. Ναι, αναγεννήθηκες, άλλαξες δραματικά και προχωράς και αλλάζεις, αλλά πάντα αυτή η σάρκα, εφόσον μένεις σε αυτόν το σώμα, σε αυτόν τον κόσμο, είναι εκεί κάτι να σε τραβήξει προς τα κάτω. Δηλαδή πατώ στη γη, προσέχω. Ενώ υπάρχει ένας οριστικός διαχωρισμός ανάμεσα στον πιστό και την αμαρτωλή του φύση, αυτή του η φύση, η ικανότητα να αμαρτήσει, είναι πάντοτε εκεί. Γι' αυτό, αδερφοί, ακούμε κατά καιρούς κακές ομολογίες ή σκάνδαλα. Α, τι έγινε με τον τάδε, έπεσε, έκανε αυτό το άλλο. Πώς ρε παιδί μου, αφού ήταν μια χαρά, ήταν καλός, πνευματικός αδερφός, αδερφή. Γιατί δεν πρόσεξε. Είσαι και είμαι καλά μια χαρά, αλλά σε κάποια φάση της ζωής σου μπορεί να φας τα μούτρα σου. Γιατί δεν πρόσεξες. Γι' αυτό στην πραγματικότητα είναι τόσο σημαντικό να κρατηθεί ο κάθε ένας νεκρός κατά την αμαρτία. Είναι όπως το νόμο της βαρύτητας, όπως αφήνεις το μήλο με τον νεύτωνα και πέφτει κάτω. Άρα και εμείς ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να πέσουμε κάτω. Αν δεν διατηρούμαστε στην πίστη, παρά τη φύση μας, όπως λέει στους Ρωμαίους που είδαμε, δηλαδή εμπολιασμένοι, ζούμε με τον Κύριο, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πέσουμε. Το θέμα είναι ότι ο Θεός έχει ενισχύσει τόσο πολύ τον αναγεννημένο χριστιανό που δεν υπάρχει λόγος να αμαρτάνει. Είναι άσχημο να βλέπεις ένα παιδί του Θεού να είναι αμαρτωλός. Δεν ταιριάζει με τη νέα του φύση. Γιατί ο Θεός έχει δώσει στον Άγιο μια θεία φύση και απέχθεια για την αμαρτία. Και το Πνεύμα του Κυρίου Ιησού, αδερφοί, ξέρουμε ότι έρχεται και κατοικεί μόνιμα μέσα στον πιστό, για να το βοηθήσει σε αυτήν τη μάχη ενάντια στην αμαρτία. Υπάρχει η ροπή, υπάρχει η τάση, αλλά έρχεται ο Κύριος και σου λέει, έλα εδώ, έχουμε άλλα πιο όμορφα πράγματα να κάνουμε μαζί. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Πώς είναι να κάθεσαι, ξέρω εγώ, να ακούς ραδιόφωνο και ακούς κοσμική μουσική που δεν σου αρέσει, δεν λες θα το κλείσω. Είναι να πατήσεις το κουμπί για να το κλείσεις. Ας πούμε ότι αυτό ήταν η αμαρτία ή βλέπεις την τηλεόραση κάτι. Πώς βλέπουμε καμιά φορά στις τηλεοράσεις. Κάποτε είναι κάποια καλά, ουδέτερα, μια είδηση, κάτι, ένα έργο. Μπορεί όμως να δεις, ας πούμε τελευταία, όταν βλέπουμε με την οικογένεια, βλέπεις εκεί ένα έργο κοινωνικό και αμέσως βλέπεις δύο άντρες να φιληθούν ή δύο γυναίκες. Εκεί τώρα είναι, εφόσον περνά τις κόκκινες γραμμές σου, γιατί λέμε τώρα για το σωστό και το λάθος, εγώ μόλις δω κάτι τέτοιο το κλείνω. Μα άσε να δούμε. Όχι, δεν θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί ξέρει ο διάβολος τι κάνει. Σου βάζει και σου βάζει ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο. Και σιγά σιγά ο κόσμος και οι πιστοί κοιμούνται σε αυτό. Λίγο παραπάνω αμαρτία. Ακόμα λίγο σκοτάδι. Και σιγά σιγά για να. Ενώ αν είσαι ευαίσθητος, θα δεις ως εκεί που σηκώνεις εσύ. Τώρα, το τι είναι η γραμμή του καθενός. Έχει άνθρωπο που μπορεί να λέει: εγώ δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Ωραία. Έχει άλλον επίπεδο. Στερείται πιο πολλά, σε εισαγωγικά, γιατί δεν θέλει να βάλει τον εαυτό του σε πειρασμό. Κάποιος μπορεί να πει: μπορώ να δω σε αυτό. Αλλά το θέμα είναι πόση διάκριση έχεις και πόση αντοχή έχεις, μη σε παρασύρει σιγά-σιγά. Και να βλέπεις, ξέρω εγώ, σειρές και σειρές και να με ξεκολλάς. Λέμε τώρα για τηλεόραση, έτσι. Είναι και άλλα πράγματα, δεν είναι αυτό. Μπορεί να είναι το κινητό σου, μπορεί να είναι άλλα. Αλλά αν το ραδιόφωνο παίζει κάτι που είναι ακατάλληλο, ο σωστός χριστιανός θα πει, «Οπ, εδώ φτάνει τώρα. Το κλείνω. Κλείνω το διακόπτη». Δηλαδή, έχω την εξουσία να εμποδίσω αυτόν το κουτί να μου μεταδίδει άσχημα μηνύματα. Δεν είμαι υπόχρεος να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, γιατί τι να κάνουμε, παίζει. Άπλωσε το χέρι σου και κλείστο. Μα είμαι σε ένα σούπερ μάρκετ και ψωνίζω. Φύγε πιο γρήγορα, πλήρωσε και φύγε. Κάνεις και θυσίες, γιατί πολλές φορές δεν θέλω να κάνω καμιά θυσία και ο Θεός να τα κάνει όλα. Δεν φταίω εγώ που ήρθε ο πειρασμός. Δεν φταίς που ήρθε ο πειρασμός, αλλά δεν είσαι υπόχρεος, υπόχρεα να υποκύψεις τον πειρασμό επειδή ήρθε στο δρόμο σου. Ο Κύριος δεν μας λέει ότι δεν θα έρθει κανένας πειρασμός στο δρόμο μας. Ο Κύριος μας λέει ότι θα έρθουν πειρασμοί και να χαίρεσαι, γιατί νικώντας τον έχεις την νίκη. Να τον νικήσεις όμως. Και ο χριστιανός έχει εξουσία πάνω στην αμαρτία. Δηλαδή, αν το Πνεύμα το Άγιο δει

0: αυτόν τον τομέα τουλάχιστον. Γιατί είναι τομείς και τομείς. Δεν είμαστε ένα όλο, αδερφοί. Κάποιος μπορεί να πειράζεται σε έναν τομέα της ζωής του και στον άλλον είναι μια χαρά. Μπορεί, ας πούμε, να έχει πρόβλημα με τα χρήματα. Υπερβολικά τσιγκούνης, δεν ξοδεύει τίποτα. Τίποτα. Όλα για τον εαυτό του δεν θέλει να δώσει σε κανένα. Όμως είναι ο εγκάρδιος, είναι πολύ καλός σε άλλα θέματα. Εννοώ από χριστιανικής πλευράς. Ρωμαίος 6:16. Να προσέχουμε να μην παραχωρούμε τον εαυτό μας στον άλλον Κύριο και να γινόμαστε υπηρέτες του. Δεν ξέρετε ότι σε όποιον παρουσιάζετε τους εαυτούς σας ως δούλους προς υπακοή, είστε δούλοι σε αυτόν που υπακούτε. Ή στην αμαρτία για θάνατο, ή στην υπακοή για δικαιοσύνη. Είναι άσχημο αν υπακούω στην αμαρτία, γιατί λέει με παίρνει στο θάνατο. Και ο θάνατος δεν είναι ο φυσικός, είναι ο αιώνιος. Μα ο χριστιανός αναγεννημένος είναι αμαρτωλός? Η απάντηση είναι όχι. Ως χριστιανοί δεν είμαστε αμαρτωλοί, με την έννοια ότι ζούμε μες στην αμαρτία. Ήμασταν στο παρελθόν, τώρα έχουμε ελευθερωθεί και είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά ποια είναι η θέση ενός χριστιανού που διαπράττει μια αμαρτία? Όπως έχουμε πει, αυτόν το άτομο προφανώς έχει αφήσει το διάβολο να επηρεάσει τη ζωή του, να μπει μέσα και στην αμαρτωλή φύση του, και 1 Ιωάννου 2:1 πρέπει να πάμε αμέσως στο Μεσίτη, τον σύμβουλο μας, τον Κύριο Ιησού. Παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το δίκαιο. Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν ή να μη αμάρτητε. Και αν της αμάρτη, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα, Ιησού Χριστόν δίκαιον. Και αυτός η λασμός εστί περί των αμαρτιών ημών. Γιατί αφού τώρα ο Κύριος μας είναι ο αρχιερέας μας, έχει τη θέση του αρχιερέα, μπορούμε να ομολογούμε τις αμαρτίες μας κατευθείαν σε αυτόν και αυτός θα μας συγχωρεί. Εφόσον όμως με την εξομολόγηση στον Κύριο Ιησού ο χριστιανός πετυχαίνει τη συγχώρεση της αμαρτίας που έχει διαπράξει, η προσωπική προσευχή είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή ο χριστιανός αν αμαρτήσει δεν πρέπει να περιμένει να πάει, ξέρω εγώ, την Κυριακή στην εκκλησία που θα είναι εκεί ο Κύριος και τα αδέρφια του γύρω που είναι η παρουσία του Κυρίου για να γονατίσει ή έστω στέκοντα και να ζητήσει συγχώρεση, να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, αλλά πρέπει να το κάνει αμέσως και να ζητήσει συγχώρεση. Και ξέρετε αδερφοί, μια παγίδα που πέφτουν πολύ πιστοί είναι η ασυγχωρησία στον εαυτό τους. Γιατί αν πραγματικά μετανοείς για κάτι που κάνεις και λες, Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με το αίμα σου, και αυτήν τη φορά, παρόλο που το έχεις ξανακάνει, ο Κύριος συγχωρεί και μάλιστα συγχωρεί αμέσως. Εμείς όμως δεν το ανεχόμαστε αυτό, διότι λέμε, μα σαν να κοροϊδεύω τον Κύριο, πρέπει κάτι να πληρώσω γι' αυτό. Πρέπει να περάσω κάποιες μέρες λύπης, θλίψης, να μου έρθει και κανέναν κακό, καμιά τιμωρία, να πάθω κάτι, καμιά αρρώστια. Είναι λογικό να πληρώσω για κάτι. Αλλά αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις για την αμαρτία, ενώ να την ξεπληρώσεις. Την τιμή την πλήρωσε ο Κύριος. Άρα ή θα σε συγχωρέσει δωρεάν, ή δεν θα σε συγχωρέσει. Μα δεν θα έχω συνέπειες. Κάποιες αμαρτίες έχουν συνέπειες. Έκανες κάτι, είπες κάτι, πρέπει να το πληρώσεις με κάποιον τρόπο, έναν κόστος. Στο φυσικό λέω. Αλλά ο Κύριος όταν συγχωρεί, συγχωρεί αμέσως και τέλεια. Απλά έρχεται ο εχθρός και σου λέει, πάλι αμάρτησες. Τι να πας τώρα να ζητήσεις συγχώρεση? Άστο. Ας την απολύνουν πολλές φορές να κάνεις μια φορά. Ή δεν τρέπεσαι και νομίζω ότι Θεός σε συγχώρεσε και θα το μάθει ο ένας και ο άλλος και συνέχεια μέσα μας. Πρέπει σαν όριμη πιστή να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο. Κύριε, δεν μου αξίζει, αλλά με συγχωρείς και αυτήν τη φορά και σε ευχαριστώ. Το αφήνεις πίσω σου και προχωρείς μπροστά. Αλλά η προσωπική, η ιδιωτική προσευχή είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό. Είτε προσευχόμενοι με το νου, είτε καθώς το πνεύμα του Θεού μέσα μας μεσητεύει για μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 1 Κορινθίους 11:30. Γιατί όλοι χρειάζεται, αδελφοί, να εξετάζουμε τις καρδιές μας και να ζητάμε από τον Θεό να μας καθαρίζει από κρυφές αμαρτίες και λάθη. Γιατί ξέρετε, μπορεί να αμαρτάνουμε και να μην αντιλαμβανόμαστε το βάρος της αμαρτίας μας, τις συνέπειες. Γιατί νομίζουμε ότι έχουμε δίκαιο, πες ότι μιλάς εναντίον για κάποιον. Και λες, καλά τα λέω, γιατί έτσι είναι, αφού με αδίκησε, μου έκανε. Πώς ο Κύριος τα βλέπει αυτά. Γι' αυτό λέει, είναι μεταξύ σας πολύ ασθενείς και άρρωστοι και κοιμούνται αρκετοί. Κοιμούνται εννοεί έχουν αποβιώσει. Κάποιοι δηλαδή είναι ασθενείς, κάποιοι είναι άρρωστοι και κάποιοι έχουν πεθάνει. Γιατί, για πράγματα που έχουν κάνει, μιλάμε για πιστούς. Αν λοιπόν εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα κρινόμασταν. Βάζεις τον εαυτό σου σε ένα έλεγχο και λες, ένα λεπτό, τι κάνω, πώς είναι η ζωή μου. Μπορεί να κάνω σωστά, να πηγαίνω εκκλησία με τους άλλους, ωραία, άστα αυτά, σου λέει τώρα, εδώ θέλω να δεις, εγώ και εσύ, λέει ο Κύριος. Είσαι εντάξει μαζί μου, μου μιλάς, έχεις κοινωνία μαζί μου, έχουμε επαφή. Εξετάζεις τον εαυτό σου, τον κρίνεις βάσει του λόγου, βάσει του θελήματος του Κυρίου. Λες το 32, όταν κρινόμαστε όμως από τον Κύριο, επειδή δεν εξετάζουμε τον εαυτό μας και τα αφήνουμε, εκπαιδευόμαστε για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Δηλαδή ο άρρωστος που είδαμε πριν, μπορεί να σε ρίξει, λέει, στο κρεβάτι, ο Κύριος να το επιτρέψει, να αναγκαστείς να μείνεις εκεί, να φανούν και τα κόκαλα σου που λέμε από την ασθένεια, για να σκεφτείς να πεις τι ανόητα, πώς ζω έτσι, τι είναι αυτή η ζωή που κάνω. Πρέπει να τα αφήσω όλα αυτά για να σηκωστώ πάνω και να προχωρήσω με τον Κύριο. Κρινόμαστε από τον Κύριο, εκπαιδευόμαστε και πάλι με τη χάρη του Κυρίου για να μην κατακριθούμε, λέει, μαζί με τον κόσμο. Για να μην δηλαδή πας στην αιώνια αναπόλεια. Τουλάχιστον να αλλάξεις, να καταλάβεις. Είναι ανάγκη να ζητάμε τη διδασκαλία και την οδηγία του Πνεύματος, αδερφοί. Να λέμε, Κύριε, δείξε μου. Και αυτές οι προσευχές δεν είναι βέβαια απαραίτητο να γίνονται φωναχτά στη συνάθρηση, είναι προσωπικό θέμα του ατόμου με τον ουράνιον του τον Πατέρα. Δευτέρα Κορινθίους 7, στην αρχή. Και η προσευχή είναι επίσης το μέσο που θα πάρουμε τη δύναμη να υπερισχύσουμε σε ό,τι ο Θεός έχει για μας. Αφού λοιπόν έχουμε αυτές τις επαγγελίες, αγαπητοί, ας καθαρίσουμε εαυτούς από κάθε μολυσμό σάρκας και πνεύματος, επιτελώντας αγιοσύνη με φόβο Θεού. Προσέξτε, δύο πράγματα. Σάρκας και πνεύματος. Μολυσμός της σάρκας, μολυσμός του πνεύματος. Δηλαδή σε αυτόν το εδάφιο η σάρκα αναφέρεται στο φυσικό στοιχείο, ενώ το πνεύμα στο πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου. Άρα και το πνεύμα μπορεί να μολυνθεί και η σάρκα μας, το φυσικό. Και το πρώτο πράγμα που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε σε αυτό τον κόσμο εδώ τη σάρκα, το σώμα δηλαδή, από το πνεύμα. Είμαστε πακέτο. Όπως είπα πριν, μπορώ να πεις, αμαρτάνει η σάρκα μου, αλλά εγώ στο πνεύμα μου είμαι μια χαρά. Ένα παράδειγμα, ένα γνωστό εδάφιο που είπε ο Κύριος στο Μαθαίο 5:28, στο κατά Μαθαίο. Εγώ όμως σας λέω ότι καθένας που βλέπει γυναίκα με σκοπό να επιθυμήσει αυτήν, ήδη μίχευσε με αυτή μέσα στην καρδιά του. Εννοείται και το ανάποδο, έτσι, αν είναι γυναίκα με άντρα. Εδώ τι κάνει, ταξινομεί την επιθυμία για μια γυναίκα ως μοιχεία που διαπράττεται στην καρδιά. Έτσι, γιατί αυτή είναι η αμαρτία του πνεύματος. Στην πραγματικότητα η σάρκα δεν την πράττει. Όμως, στα μάτια του Θεού αυτό είναι το ίδιο αμαρτία. Επομένως, γιατί να δούμε πώς τα βλέπει ο Θεός. Εάν έχω εγώ μίσος στην καρδιά μου για κάποιον, ο Θεός με βλέπει σαν φωνιά, δολοφόνο. Ας πούμε να λέω να το σκοτώσω. Αλλά δεν κάνω τίποτα, είμαι μόνος μου στο σπίτι μου, στο δωμάτιό μου, χαμογελαστός. Ο Κύριος λέει, πρόσεξε, είναι το ίδιο με την πράξη του φόνου. Έτσι ο Παύλος μας λέει, όπως είδαμε στο προηγούμενο εδάφιο, να καθαρίσουμε τις σκέψεις του νου μας, καθώς και τις πράξεις του σώματός μας. Θα πρέπει δηλαδή να καθαρίσουμε και πνεύμα και σώμα, για να είμαστε άγιοι στα μάτια του Θεού. Το σώμα, αδερφοί, φανταστείτε το σαν το σπίτι, μέσα στο οποίο κατοικεί το πνεύμα. Αλλά το σώμα δεν σημαίνει ότι είναι κάτι εντελώς απρόσωπο, δεν είναι απλά σάρκα. Όταν κάποιος αναγεννιέται, μπαίνει μέσα σε μια πάλη, σε έναν πόλεμο μεταξύ της σάρκας και του πνεύματος. Και γι' αυτόν είπα και πριν, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η μάχη συνεχίζεται σε όλη μας τη ζωή, όσο είμαστε εδώ στη γη. Είναι κουραστικό πολλές φορές. Πολλές φορές απεχθανόμαστε τον εαυτό μας για τα ίδια και τα ίδια που πέφτουμε. Και μη σας κάνει εντύπωση που πέφτουμε στα ίδια και στα ίδια, γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Έχουν αδυναμίες, έχουν πόρτες ανοιχτές, έχουν πληγές από παλιά, ό,τι να είναι, εκεί καταπονούνται. Σε άλλα θέματα, όπως είπα, σε άλλους τομείς της ζωής, είναι μια χαρά. Δηλαδή, ο αλκοολικός τον τραβάει το αλκοόλ. Εκεί είναι το πρόβλημά του συνέχεια. Δεν έχει πρόβλημα με άλλα θέματα. Ή μπορεί να έχει. Ένας οξύθυμος που σηκώνεται πάνω και φωνάζει και μετά ζητάει συγγνώμη. Και την επόμενη φορά ξανά. Και έχει αυτό, ενώ οι άλλοι δεν το έχουν. Σε άλλα θέματα μπορεί να είναι καλός. Αλλά επειδή το κάνει ξανά και ξανά, δεν σημαίνει ότι έχει εκεί αδυναμία, ας το πούμε. Γι' αυτό πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο για μας, αν εμείς μένουμε σταθεροί στις βασικές αρχές που μας έχει δώσει. Ο διάβολος τι κάνει, προσπαθεί να μας πείσει ότι όσο είμαστε σε αυτόν τον σώμα και η σάρκα είναι ασθενής, δεν μπορούμε να ζήσουμε άγια. Θέλει να πιστεύουμε ότι δεν γίνεται τίποτα και ότι θα μαρτάνουμε κάθε μέρα. Αλλά αδερφοί, η πραγματικότητα είναι άλλη. Ο Θεός μας έχει διατάξει να είμαστε κάθε μέρα άγιοι. Και έχω ξαναπεί, όταν ο Θεός ζητάει κάτι, ξέρει τη φύση μας, αυτός είναι ο δημιουργός μας. Δεν μας ζητάει πράγματα άπιαστα. Δεν μας ζητάει δηλαδή να κάνουμε κάτι που είναι ανέφικτο για τον άνθρωπο να το κάνει. Ξέρει ότι μας έχει δώσει τα εφόδια να ζήσουμε με αυτά. Είναι αλήθεια ότι η σάρκα είναι ασθενής, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα. Γιατί ο Κύριος είχε σάρκα όπως εμείς. Και μέσα από τη θυσία του, από το θάνατό του, κατέργησε, λέει, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Νίκησε ο Κύριος την αμαρτία στη σάρκα και τώρα είναι το παράδειγμα μας. Μα εγώ και εσύ δεν είμαστε ο Ιησούς. Το ίδιο και εμείς μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία στη σάρκα, γιατί έχουμε το Πνεύμα του Χριστού να κατοικεί μέσα μας. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, μας διδάσκει ότι αυξάνουμε προς την τελειότητα. Αλλά υπάρχει η απόλυτη τελειότητα και υπάρχει και η σχετική τελειότητα. Δηλαδή, όλοι αγωνιζόμαστε για την απόλυτη τελειότητα, γιατί ξέρουμε ότι το παράδειγμα μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά ακόμα και αν βρισκόμαστε σε αυτή την πορεία της αύξησης, δέστε το έτσι σαν στατιστικά, όπως κάνουν τις γραμμές που πάει πάνω, πάνω, κάτω, κάτω κλπ. Μπορούμε να θεωρηθούμε τέλειοι αν αυξάνουμε κανονικά. Δηλαδή στο επίπεδο, αναγεννήθηκες, ήσουν τέλειος? Όχι. Πόσες ελλείψεις είχαμε? Περνάει ένα χρονικό διάστημα, ακόμα ένα χρονικό διάστημα. Σιγά σιγά χτίζεται η ωριμότητα μέσα μας. Δηλαδή ένα μωρό μόλις γεννιέται, ένας μηνός. Δεν είναι ένα τέλειο μωρό? Ένα τέλειο μωρό ενός μηνός. Δεν έχει δόντια, δεν έχει πλήρη λογική, δεν μπορεί να περπατήσει. Αν το βάζεις να περπατήσει, θα πέσει κάτω. Δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά είναι τέλειο με μια σχετική έννοια, γιατί ανάλογα με την ηλικία του αυξάνεται κανονικά. Τώρα, αν γίνει το μωρό, γίνει 6 χρονών και δεν στέκεται, δεν μπορεί να σταθεί, δεν μιλάει, εκεί βλέπουμε ότι δεν είναι μια τέλεια ύπαρξη. Η μιλιά, το μπουμπούκι της, την άνοιξη. Δεν είναι μήλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι τέλειο το μπουμπουκάκι εκείνο. Και σιγά σιγά θα γίνει μια μπαλίτσα και μεγαλώσει θα γίνει μήλο. Σε όλα τα στάδια ήταν τέλειο, αλλά δεν έχει φτάσει στην πλήρη τελειότητα. Να οριμάσει δηλαδή. Για να γίνει αυτό σε εμάς πρέπει συνέχεια να μελετάμε, να αυξανόμαστε, να διορθώνουμε τα λάθη μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να μένουμε στην ίδια θέση που είμαστε όταν είχαμε αναγεννηθεί. Ναι, κρατάς τη σωτηρία σου, αλλά ο Κύριος περιμένει αύξηση. Όπως ένα μωρό πάει στο σχολείο, θα βγεις στο πανεπιστήμιο, θα ξέρει αυτά που ήξερε στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού. Τώρα, μερικοί άνθρωποι είναι ικανοί να αυξάνουν πιο γρήγορα από άλλους. Έχουμε, λέει, διαφορετικές ταχύτητες. Έτσι λέμε, είναι δύο ταχυτήτων. Γιατί δεν έχουν όλοι το ίδιο background ή την ίδια γνώση, νόηση. Ένας που γεννήθηκε σε μια χριστιανική οικογένεια, τέλεια, με τις προσευχές, οι γονείς, οι παππούδες, όλοι γύρω, από βρέφος, από έμβριο, μεγαλώνει στην εκκλησία, συνέχεια, προσοχή, διδάσκεται, προστατεύεται με τις προσευχές, είναι πολύ πιο εύκολο θεμέλιο και είναι εύκολο να αυξηθεί γρήγορα. Αλλά άλλοι που έρχονται από ένα αθεϊστικό περιβάλλον, ειδωλολατρικό, με μαγείες, με 1000 στραβά μέσα τους πράγματα που δεν ήξεραν, πρέπει να αλλάξουν όλες οι ιδέες, όλα τα σχέδια τους. Είναι λογικό αυτή η ψυχή να καθυστερήσει. Επομένως, αν αναγεννηθούν δύο άτομα την ίδια μέρα σε μια εκκλησία, ας πούμε, και ο ένας στα 5 χρόνια κηρύττει σε όλο τον κόσμο και ο άλλος ακόμα προσπαθεί, δεν πρέπει να πούμε «Α, δεν είσαι καλός πιστός». Γιατί είναι τι έχεις και τι δουλεύεις. Εμείς, αδερφοί, Ματθαίος 7:1, δεν είμαστε κριτές για να τους κρίνουμε. Είναι πολύ βασικά αυτά τα εδάφια. Το μην κρίνετε για να μην κριθείτε, γιατί εμείς κρίνουμε εύκολα γιατί βλέπουμε τα λάθη και λέμε αφού για να κρίνω είμαι καλύτερος, αλλά ο Κύριος σου λέει να μην κριθείς από ποιον, όχι από αυτόν που κρίνεις, από τον Θεό. Ο Θεός είναι αναμάρτητος, είναι τέλειος. Δεν μας συμφέρει να μας κρίνει ο Θεός, γιατί αν μας κρίνει ως προς τον εαυτόν του, κανείς δεν περνάει τον έλεγχο. Δηλαδή ιδιαίτερα οι Άγιοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να μην καταδικάζουν άλλους που ίσως δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σε κάποιο αναμενόμενο βαθμό τελειότητας. Έτσι, σε ένα σώμα, μια εκκλησία, σε ένα γκρουπ ανθρώπων βλέπεις κάποιον που σέρνεται, δεν προχωράει, ενώ οι άλλοι προχωρούν. Λες τώρα τι άνθρωπος, τι πιστός είναι αυτός, δεν είναι καλός, δεν αγαπάει το Θεό, αποφασίζουμε εμείς. Ο Κύριος βλέπει, ξέρει, εργάζεται και δεν θέλει ο Κύριος να εμποδίζουμε το έργο του σε αυτήν την ψυχή με την καταδίκη μας που βάζουμε εμείς, γιατί χαλούμε το έργο του Κυρίου. Δηλαδή σκέψε ο Θεός να κάνει ένα λεπτό έργο σε κάποιον που πέφτει, σηκώνεται, δεν καταφέρνει, είναι στραβός χαρακτήρας όπως θέλετε πέστε το, έχει πληγές, έχει γενεαλογικές κατάρες και δουλεύει ο Κύριος. Δουλεύει προσεκτικά να το φέρει πάνω. Και ερχόμαστε εμείς και το δίνουμε μια γλωτσιά να φύγει, γιατί μας εμποδίζει. Δεν είναι καλή ομολογία για μας, για το επίπεδο που θέλουμε να είμαστε. Ο Κύριος λέει τι κάνεις, είναι ασθενής, είναι άρρωστος, είναι ένα προβατάκι άρρωστο, κουτσό, μη τυφλό, ασθενικό, πρέπει να το πάρω στα χέρια μου. Άστο, προχώρα εσύ, αλλά μην κρίνεις, μην με δυσκολεύεις δηλαδή. Αυτά είναι τα πρώτιστα, είναι δουλειά του Κυρίου, η διακονία του Πνεύματος του Κυρίου, να επιβλέψει με προσοχή και υπομονή την τελειοποίηση μιας ψυχής και κάθε ψυχής, γιατί δεν είναι μόνο στις αρχές. Μπορεί κάποιος να είναι χρόνια στον Κύριο και να του ήρθε μια επίθεση από τον εχθρό, δαιμονική, να το ρίξει κάτω, να περάσει μια αγκυλάδα σκιάς θανάτου. Μπορεί να πεθάνει το παιδί του. Μπορεί να μην συμβεί κάτι εξωτερικό για να το δούμε εμείς. Μπορεί να περνάει μέσα του βαθιά πράγματα που δεν μπορεί ούτε να τα εκφραστεί. Και εσύ λες τώρα ήταν καλά αυτός και τώρα πώς είναι έτσι. Μας κάνει ρεζίλι. Δεν το θέλουμε να είναι κοντά μας. Δηλαδή εκεί που πρέπει να πλώσεις το χέρι να βοηθήσεις τη ψυχή, να τη σηκώσει, την απορρίπτεις εντελώς. Για σκέψου πώς νιώθει και εκείνη η ψυχή, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος. Και αδερφοί, όχι μόνο οι ψυχές έχουν διαφορετικούς βαθμούς τελειότητας, ακόμα και ολόκληρα εκκλησιάσματα είναι διαφορετικά, γιατί εξαρτάται από το περιβάλλον και από το θεμέλιο των Αγίων. Ποιος είναι ο εργάτης που διακονεί, ποιος κηρύττει, πώς ζουν αυτοί, τι διδασκαλία έχουν. Όταν η διδασκαλία δηλαδή. Έχει εργάτες που δεν διδάσκουν εναντίον καμιάς κατάστασης. Όλα καλά, τίποτα. Δεν λένε αυτά που λέμε εμείς τώρα, για παράδειγμα, που είναι λίγο σκληρά. Η ψυχή πώς, τι θα αντλήσει, πώς θα ζήσει. Το ποιμνιό δεν μπορεί να αυξηθεί από την τροφή που παίρνει. Δηλαδή, αν έχεις να του δίνεις κάποιο τροφή, αλλά δεν του δίνεις τις βιταμίνες του, τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία που χρειάζεται. Τρώει, γεμίζει κοιλιά, παχαίνει, αλλά δεν έχει. Είναι αδύνατος στην πίστη. Άλλοι χτίζουν την Εκκλησία πάνω στο λόγο του Θεού και όχι στο τι πιστεύουν οι ίδιοι. Και τα μέλη αυξάνουν, τελειοποιούνται γιατί είναι πάνω στον λόγο. Είναι ωραία να ξέρεις τον λόγο, αλλά να ορθοτομείς τον λόγο. Όχι εδάφιον εδώ, εδάφιον εκεί, μόνο αυτά που μας αρέσουν και είναι όλα καλά. Γι' αυτό, αδερφοί, λέμε αυτά τα λόγια, για να αποδείξουμε ότι ο αγιασμός είναι μια εντολή που κάθε χριστιανός πρέπει να επακούει στη ζωή του καθημερινά. 1 Πέτρου 1:16. Γιατί λέει, είναι γραμμένο, Άγιοι να είστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Άγιοι έσεστε, ότι εγώ Άγιος. Ο Κύριος τα λέει. Δεν μπορούμε να μην τα λέμε γιατί είναι δύσκολα. Εγώ είμαι Άγιος. Αφού ο Θεός είναι αυτός που μας διέταξε να είμαστε Άγιοι, ξέρουμε ότι θα μας δώσει την ικανότητα να γίνουμε. Γιατί όπως είπα, ποτέ δεν θα μας ζητήσει κάτι που δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε. Και ο αγιασμός και η δικαιοσύνη όμως μας δίνονται από το Πνεύμα του Κυρίου, δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς από τη σάρκα μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε μια Άγια ζωή. Και ένας λόγος γι' αυτό, Εφεσίους 5:27, είναι λέει για να μας παρουσιάσει αυτός την Εκκλησία ένδοξη στον εαυτό του, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι τέτοιο, αλλά να είναι άγια και άμωμη. Η Εκκλησία δεν είναι ένα αόρατο πράγμα που δεν το βλέπεις. Είναι άντρας, άντρας, γυναίκα, γυναίκα, παιδιά, όλοι μαζί, όλος κόσμος, κόσμος, κόσμος, Εκκλησία. Τι πρέπει να είναι? Άγια και άμωμη. Δεν μπορώ να πω εγώ, οι άλλοι ας είναι άγιοι, εγώ θα είμαι λιγότερο άγιοι. Οι άλλοι ας είναι άμωμοι, εγώ θα είμαι, έχω λίγη ρητίδα και λίγη κοιλίδα. Δεν γίνεται. Ή θα είσαι στον γκρουπ ή δεν θα είσαι. Μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Εάν αποκτήσουμε ρητίδα ή κοιλίδα, πρέπει αμέσως να καθαριστούμε με το αίμα του Ιησού Χριστού διαμέσου της μετάνοιας. Επομένως, αδερφοί, το Πνεύμα του Κυρίου μας δίνει την ικανότητα να ζήσουμε μια ζωή αποχωρισμού. Αλλά είναι δική μας υπευθυνότητα να αφήσουμε τον Κύριο να βασιλεύσει στη ζωή μας και, όπως είπα, να κρατήσουμε νεκρό τον παλαιό άνθρωπο κατά την αμαρτία και τον κόσμο. Ο παλαιός άνθρωπος θέλει να αναστένεται, θέλει να εγείρεται και να μπαίνει στη ζωή μας, αλλά εμείς πρέπει να του λέμε κάτω. Πρέπει να τον κρατάμε κάτω. Στα μάτια του Θεού έχουμε δικαιωθεί, μπορούμε να ζήσουμε μια άγια ζωή, αλλά να μην αναπαυόμαστε μόνο στην εμπειρία της αναγέννησης, να αυξάνουμε και να οικοδομούμαστε. Γίνεται αυτό. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αυξάνουμε και να οικοδομούμαστε. Να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα του Άγιο και να καθαρίζουμε κάθε λεκέ. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας φέρει, αδερφοί, στην τελειότητα. Θέλει να το κάνει και πρέπει να είμαστε μαζί, ομοθυμαδών μαζί, σε αυτόν τον δρόμο. Αμήν. Ευλόγησε, Κύριε, μας ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Βοήθησε μας να μένουμε ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι είναι του εχθρού, Κύριε, να είναι έξω από το περιοχή μας, Κύριε μας, από το σώμα μας, από το σπίτι μας, Κύριε μας, από εκεί που ζούμε. Να μάθουμε να διακρίνουμε, Κύριε μας, και να αφαιρούμε κάθε επιβολή του εχθρού μέσα στη ζωή μας, Κύριε μας, Ιησού μας, και να προσκολόμαστε σε Σένα, Χριστέ μας, Άγιε. Και όλα τα υπόλοιπα θα είναι εύκολα, Κύριε, γιατί Εσύ θα εργάζεσαι άνετα και απρόσκοπτα μέσα στη ζωή μας. Δεν θέλουμε, Κύριε μας, να σε εμποδίζουμε εμείς στο έργο που κάνεις μέσα μας. Γιατί ξέρουμε ότι Εσύ μπορεί να νικήσεις τον διάβολο οποιαδήποτε στιγμή το θελήσεις και θα γίνει στο τέλος. Αλλά περιμένεις από εμάς να πάρουμε, Κύριε μας, εμείς τη μάχαιρα, Κύριε μας, να βάλουμε την περικεφαλαία μας, Κύριε, την πανοπλία μας όλοι, όπως θέλεις, Κύριε μας, τη ζώνη μας, τα υποδήματα, Χριστέ μας, να κάνουμε αυτά που πρέπει, Κύριε, όπως μας διδάσκεις μέσα από το λόγο σου, και να σταθούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, και να κρατήσουμε τον τόπο που Εσύ μας έδωσες, Ιησού μας, Άγιε, και να τον απλώσουμε και να τον ανοίξουμε ακόμα παραπάνω, Κύριε. Να επεκτείνουμε τα παραπετάσματα της σκηνής μας, Κύριε μας, να καλύψουμε, Χριστέ μας, έδαφος που είναι εκεί και περιμένει να το κατακτήσουμε, Κύριε μας, γιατί έχει γη Χανάν που δεν την πήραμε ακόμη, Κύριε, και μέσα μας ίσως και έξω γύρω μας, να φτάσουμε στις ψυχές, Κύριε, τις πολύτιμες που περιμένουν, Χριστέ μας. Εσύ θα το κάνεις, Κύριε μας, αλλά περιμένεις από μας να συνεργαστούμε όπως μας θέλεις, Κύριε Ιησού μου. Αμήν. Αμήν, αδερφοί μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πόσο γλυκός είσαι Πατέρα Ουράνιε. Πόσο Άγιος, πόσο ένδοξος. Και πόσο σε ευλογούμε και σε ευχαριστούμε Κύριε. Που για άλλη μια φορά είμαστε εδώ συνηγμένοι. Έτοιμοι να ακούσουμε ξανά Κύριε. Τα Άγια Λόγια Σου, τα οποία είναι μαργαριτάρια για το πνεύμα και την ψυχή μας. Θέλουμε το χρίσμα Σου Κύριε, θέλουμε τη δόξα Σου Πατέρα Ουράνιε, θέλουμε την παρουσία Σου Κύριε, να μας αγγίξεις βαθιά, ώστε όλο αυτό να είναι μια ευλογία για εμάς αυτό βράδυ. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Αμήν. Ας καθίσουμε αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε απόλυτη και τέλεια εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Και βλέπετε, το έχω ξαναπεί, ότι τους τελευταίους μήνες πόσο πολύ στα κηρύγματα που μου οδηγεί ο Κύριος ασχολούμε με την σχέση που πρέπει να έχουμε εμείς ως πιστοί με Εκείνον. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την εμπιστοσύνη. Είναι μία δυνατότητα που πρέπει να υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Στον κόσμο εκεί έξω οι άνθρωποι βασανίζονται γιατί έχει χαθεί εμπιστοσύνη. Όλοι οι άνθρωποι βλέπουν το πώς θα εκμεταλλευτούν τον συνάνθρωπό τους, θα σφετεριστούν τα δικά του πράγματα, θα τον μειώσουν, θα τον προσβάλλουν, και αυτή η έξοχη δυναμική λείπει σχεδόν από όλους τους ανθρώπους στην σημερινή δύσκολη κοινωνία που ζούμε. Εμπιστεύεται άραγε ένας συνάδελφος στον συνάδελφό του? Στον κόσμο εμπιστεύεται μια γυναίκα το σύζυγό της, όπως επίσης και ένας σύζυγος τη σύζυγό του? Ακούμε στις ειδήσεις ότι δάσκαλοι κακοποίησαν μαθήτριες 8χρονες και 10χρονες. Ακούμε στις ειδήσεις ότι παππούδες κακοποίησαν τα γονάκια τους, είτε αγόρια είτε κορίτσια, 6, 7, 8 χρονών. Έχει χαθεί εντελώς ο σεβασμός και οι άνθρωποι με αυτά τα οποία κάνουν έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα φοβικό και έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Αλλά εμείς είμαστε εδώ μπροστά στην παρουσία του Θεού και η καρδιά μας έχει αλλάξει. Είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού και έχουμε έναν χαρακτήρα διαφορετικό που θέλουμε σίγουρα να τον μεταφέρουμε και στους ανθρώπους εκεί έξω. Γιατί αυτό που κάνουμε και αυτό που λέμε είναι ναι και αμήν. Έχει σεβασμό, έχει την εμπιστοσύνη την οποία έχει ανάγκη ο συνάνθρωπός μας, ο αδελφός μας, οποιοσδήποτε τέλος πάντων άνθρωπος, και νιώθουμε ασφάλεια γιατί αυτή την εμπιστοσύνη τη νιώθουμε καθότι εμπιστευόμαστε τον Θεό και Εκείνος μας δίδει αυτή τη δυναμική, ώστε καθώς εμπιστευόμαστε Εκείνον να νιώθουμε αφενός ασφαλείς, αλλά και απ' την άλλη με διάκριση να διάγουμε το οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, αλλά και από την άλλη δεν πρέπει να είμαστε και δυσπίστοι. Άρα υγιή μπορούμε να εμπιστευόμαστε, αλλά με διάκριση, με σοφία και με σωστά βήματα σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, ώστε να μην φοβόμαστε τους ανθρώπους, αλλά να έχουμε διάκριση, να είμαστε πεφυλαγμένοι και να βοηθάμε στο μέτρο του θελήματος του Θεού. Αλλά σήμερα το κήρυγμά μας δεν θα έχει αναφορά στην ανθρώπινη εμπιστοσύνη ως προς τον άνθρωπο. Θα έχει αναφορά στην εμπιστοσύνη του πιστού προς τον Θεό. Προς τον Θεό, αδελφοί. Γιατί έχουμε μπει στην κρισιμότερη καμπή, στο κρισιμότερο σημείο της ιστορίας. Είμαστε στην τελική ευθεία. Το καμπανάκι, αν παρακολουθείτε στίβο, θα το έχετε δει, έχει χτυπήσει. Καμπανάκι που προειδοποιεί και λέει ότι είναι ο τελευταίος γύρος των 5.000 μέτρων, των 10.000 μέτρων. Και τα γεγονότα που υπάρχουν γύρω μας είναι το καμπανάκι που μας προειδοποιούν ότι είμαστε στον τελευταίο γύρο. Είμαστε στα τελευταία χρόνια. Είμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή της ανθρώπινης ιστορίας ως προς τα πνευματικά. Παντού τα μηνύματα είναι αρνητικά και εμείς δεν έχουμε έκπληξη μες στην καρδιά μας, γιατί τα διαβάζουμε στο λόγο. Κύριε, πες μας πότε θα γίνουν όλα αυτά, αρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο. Και τι απάντησε ο Κύριος? Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, πόλεμοι, φήμες πολέμων. Τα όσα ζούμε είναι σε έξαρση. Ποτέ δεν είχε τόσους πολλούς σεισμούς η γη. Ποτέ δεν είχε τόσο δυσκολία στις διακρατικές σχέσεις. Όλοι διεκδικούν, όλοι θέλουν να αλλάξει το γεωγραφικό τους ύφος, τα εδάφη τους, τα όρια τους. Παντού υπάρχει μια δυσπιστία. Ναι, υπήρξαν πάντοτε πολέμοι. Και σίγουρα, κατά τον περασμένο αιώνα, ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά αυτό το οποίο περιμένουμε είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο έζησαν οι άνθρωποι στον πρώτο ή στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία δεν θα είναι εδώ για να το ζήσει. Δεν θα είναι εδώ για να το ζήσει, αδελφοί. Γιατί κατά την εφταετία του Αντίχριστου αυτά τα οποία θα γίνουν δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε, αδελφοί. Τα διαβάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε 100% το μέγεθος των καταστροφικών γεγονότων που θα συμβούν. Και στο τέλος θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα. 200 εκατομμύρια στρατιώτες θα μαζευτούν στην υγή του Ισραήλ. 200 εκατομμύρια στρατιώτες. Αμήν. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά αυτό. Ενάντια στο λαό του Θεού, τα 2/3 θα σφαγούν, θα βιαστούν. Το 1/3 των Ισραηλιτών θα σωθεί, καθώς θα έρθει ο Κύριος με τα στρατεύματά του. Εμάς, αδελφοί, με εμάς μαζί θα έρθει. Θα πατήσει τώρα στον ελαιόν και θα χτυπήσει τα 5 έκτα των στρατιωτών του Αντίχριστου. 175 εκατομμύρια άνθρωποι θα κατακαούν από την παρουσία του Θεού. 25 εκατομμύρια δεν θα κατακάουν, θα ζήσουν. Τα 5 έκτα, λέει ο λόγος, θα πέσουν νεκρά. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Είμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή και πρέπει να εμπιστευτούμε όσο ποτέ άλλο τον Κύριο. Όχι μονάχα, αδελφία, τα προβλήματα της ζωής μας. Όχι μονάχα για αυτά τα οποία ζούμε, δυσκολευόμαστε, αλλά περισσότερο για το πνευματικό κομμάτι. Καθότι ο Κύριος θα επιτρέψει να έρθει μια κατάσταση που αν κάποιος δεν εμπιστεύεται τον Κύριο θα αντιμετωπίσει πολλά και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Πολλά και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Θα μας ενισχύσει, θα μας ευλογήσει, θα μας δώσει την δύναμη να κάνουμε τις μάχες των τελευταίων ημερών ενάντια στο σύστημα του Αντιχρίστου. Θα έρθει να μας παραλάβει. Δεν θα δούμε την εφταετία, Δεν θα δούμε την καταστροφή που θα έρθει στον κόσμο τα 7 χρόνια που θα κυριαρχήσει ο Αντίχριστος και μαζί με τον Κύριο στο τέλος θα έρθουμε κατά την ώρα της Δευτέρας ελεύσεως του Κυρίου για να δώσουμε τον τελικό θρίαμβο και την τελική νίκη, αδελφοί, μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Άρα τα πράγματα είναι φως και όχι σκοτάδι για εμάς. Είναι χαρά και ειρήνη. Γιατί ό,τι και να γίνει, ο Κύριος είναι μαζί μας. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τον πόλεμο, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το εσχατολικό κομμάτι το οποίο πρόκειται να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Όπως επίσης, δεν θέλω να το αφαιρέσω αυτό, να εμπιστευόμαστε κατά πάντα τον Κύριο ακόμη και για το οτιδήποτε έχουμε μέσα στην ζωή μας, το οποιοδήποτε πρόβλημα. Να κοιμόμαστε με ειρήνη. Γιατί, καθώς το έχουμε παραδώσει τον Κύριο, αμήν, καθώς το έχει αναλάβει ο Κύριος εκείνος, εμείς πρέπει να ησυχάζουμε, να κοιμόμαστε με ειρήνη και να περιμένουμε να δούμε το χέρι Του, το οποίο θα φέρνει το τελικό αποτέλεσμα, την έκβαση και την νίκη. Αμήν. Ό,τι έχει πει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Και όταν έρχεται και δίνει μια προφητεία, είτε μέσα στο λόγο είτε σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που κάνει είναι να ενισχύει την πίστη μας και να μας δίνει δύναμη υπομονής, αύξηση πίστης, μέχρι να δούμε το τελικό αποτέλεσμα να έρχεται, αδελφοί. Γιατί καθώς το είπε εκείνος το κάνει. Κανένα λόγος του Κυρίου δεν πέφτει χάμω. Ό,τι έχει πει ο Κύριος μέσα στη γραφή έχει γίνει. Το 80% των προφητιών έχουν εκπληρωθεί. Το 80% και απομένει ένα 20%, το οποίο είναι το εσχατολικό κομμάτι. Και όπως πραγματοποιήθηκε το 80% των προφητιών που γράφονται μέσα στη γραφή, έτσι θα πραγματοποιηθεί και το υπόλοιπο 20%, αδελφοί. Αμήν. Γιατί ο Κύριος αυτό που λέει είναι πιστός να το εκπληρώσει. Έχει την δύναμη, έχει το θέλω, έχει τη δυναμική να το εκπληρώσει. Άρα ζητάει από εμάς να είμαστε συμμέτοχοι της εκπλήρωσης του σχεδίου Του. Κοιτάξτε τι είναι. Ο Κύριος ζητάει από εμάς να είμαστε μέρος του σχεδίου Του. Μέρος που καθώς θα είμαστε μαζί Του και θα συμμετέχουμε, θα πραγματώνεται και θα ενεργείται με θαυμαστά αποτελέσματα το έργο Του και το θέλημά Του. Έτσι θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Θα μπορούσε να εργαστεί μέσα από αγγέλους. Να στείλει λεγιώνες αγγέλους να κάνουν το θέλημά Του. Αλλά δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει να εργάζεται μέσα από τον άνθρωπο. Από σένα και από μένα. Από εμάς, αδελφοί. Και διαβάζουμε. Ισαΐας 26:1-4. Ισαΐας 26:1-4. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα του το θέλει ψαρθεί εν τη γη Ιούδα. Ποια είναι η γη Ιούδα, αδελφοί? Ναι, είναι ο Ισραήλ. Αλλά η γη, η πνευματική γη Ιούδα είμαστε εμείς, η Εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε πόλη οχυράν. Τι έχουμε? Πόλη οχυρά. Οχυρωμένη. Σωτηρία θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Η Εκκλησία του Κυρίου χρειάζεται τύχη προστασίας, αδελφοί. Δεν θέλει ψηλούς πύργους, προπύρια. Γιατί κύκλο γύρω μας είναι η παρουσία του Θεού. Αμήν. Ο Κύριος είναι, λέει, η εμπροστοφυλακή μας και η οπισθοφυλακή μας. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει ημέρα και νύχτα δίπλα στον πιστό. Ο πιστός έχει έναν προσωπικό άγγελο και μια συνεχόμενη παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Το πρόβλημα είναι όμως να εμπιστευτούμε περισσότερο με την καρδιά μας εκείνον. Το πρόβλημα είναι να δώσουμε στον Κύριο το περιθώριο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το ποιος είναι περισσότερο μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε την πίστη να δούμε αυτό που είναι ο Κύριος. ότι είναι η σωτηρία μας, ότι είναι το τείχος που μας φυλάει. Αμήν. Και δεν είναι ένα τείχος φτιαγμένο από πέτρες που μπορεί εύκολα να ρυφθεί κάτω. Είναι ο Κύριος, αδελφοί. Μας προστατεύει ο ίδιος ο Θεός. Ανοίξατε τις φύλες και θέλεις έλθει το δίκαιο έθνος, το φυλάτο την αλήθεια. Ακούστε λίγο. Θέλεις φυλάξει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα που επιστηρίζεται, διότι εσένα θαρρεί. Όταν το πνεύμα του ανθρώπου επιστηρίζεται στον Θεό, θαρρεί, βλέπει τον Κύριο και εμπιστεύεται Αυτόν, είναι σε τέλεια ειρήνη και τέλεια ασφάλεια κατά το Λόγο του Θεού. Το επιστηριζόμενο σε σένα, διότι επί σε θαρρεί. Σε σένα είναι εμπιστοσύνη του. Εσένα κοιτάει, σε σένα στηρίζεται και είναι ασφαλές το ανθρώπινο πνεύμα του πιστού. Σαρείτε επί τον Κύριο πάντοτε. Βλέπετε, ελπίζετε, εμπιστευτείτε πάντοτε, πάντα, παντού τον Κύριο, διότι εν Κύριο τον Θεό είναι αιώνια δύναμη. Αμήν. Αυτή είναι η σχέση που πρέπει να έχουμε με τον Κύριο, αδελφοί. Να σηκωνόμαστε το πρωί και να ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας. Ότι ακούει κάθε λέξη μας. Ότι βλέπει κάθε βήμα μας. Και ότι σίγουρα δεν θα αφήσει το πόδι μας να κλονιστεί. Γιατί αγάπησε την Εκκλησία με αιώνια αγάπη. Και όλο του το ενδιαφέρον και η ένταση είναι το πως εμείς οι Άγιοι θα μείνουμε όρθιοι μέχρι το τέλος, έχοντας νίκες και θριάμβους. Στον Ευαγγελισμό να μην υπάρχει ντροπή φόβος. Ο Κύριος θα μιλήσει. Σε ένα πρόβλημα να μην έχουμε ανησυχία. Ο Κύριος θα ευλογήσει. Σε μια δύσκολη κατάσταση να μην τα χάνουμε. Πνιγόμαστε. Ο Κύριος θα φέρει σωτηρία. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά της εμπιστοσύνης. Αυτή είναι η Άγια σχέση εμπιστοσύνης που θέλει ο Κύριος να έχουμε. Γιατί τα ανθρώπινα συναισθήματα συγκρύβουν αυτή την εμπιστοσύνη. Οι ανθρώπινες σκέψεις κάνουν κακό στην σχέση που έχουμε με τον Θεό. Οι σαρκικές ανθρώπινες σκέψεις μικραίνουν τον Θεό. Τον αλλάζουν, τον μεταμορφώνουν. Και όταν ο Κύριος λέει το χέρι μου δεν μίκρινε, πάει να πει ότι είμαι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Άρα πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική μέσα μας, ότι ο Κύριος είναι ο ίδιος που διαβάζουμε στη γραφή και θα είναι ο ίδιος. Δεν άλλαξε ο Κύριος. Απλά πρέπει να αλλάξει η δικιά μας η καρδιά και να αποκτήσει περισσότερη εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Είναι ο ίδιος που άνοιξε την Ερυθρά, που σύντριψε με 10 πληγές στην Αίγυπτο, που τάισε 40 χρόνια ένα μεγάλο πλήθος λαό. Είναι ο ίδιος Θεός που έστειλε έναν άγγελο και πέθαναν 185.000 Ασσύριοι στρατιώτες. Είναι ο ίδιος Θεός που πολεμούσε τις μάχες των Ισραηλιτών. Ο ίδιος Θεός που οδήγησε τον Δαβίδ να νικήσει τον τρίμετρο γίγαντα. Ο ίδιος Θεός που εργαζόταν με θεραπεία και δύναμη μέσα από τον Υιό Του. Διαβάστε Ευαγγέλια. Ο Ιωάννης λέει ότι τα θαύματα του Κυρίου, αν τα γράψουμε σε βιβλία και τα βάλουμε κάτω, δεν θα τα χωρέσει όλη η γη. Αμήν. Είναι ο ίδιος Κύριος. Άρα δεν έχει αλλάξει εκείνος. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Αμήν. Και να τον εμπιστευτούμε περισσότερο. Στα τελευταία κηρύγματα την τιμητική του έχει ο Δαβί. Τον είχα σαν βιβλικό ήρωα ξαναχρησιμοποιήσει πριν λίγες εβδομάδες. Και σήμερα θα τον ξαναχρησιμοποιήσω, αδελφοί. Γιατί ο Δαβί θεόπνευστα έγραψε πάρα πολλούς ψαλμούς που αντικατοπτρίζουν τη ζωή του, αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του, τις φοβίες του, τις ανησυχίες του και όσα έβαζε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Και διαβάζουμε τον Ψαλμό 124. Θα τον διαβάσουμε όλο. Ψαλμός 124. Αν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, ας πει τώρα ο Ισραήλ, εάν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, ότε σηκώθησαν άνθρωποι εναντίον μας, ζώντας ήθελον μας καταπεί τότε, ενώ ο θυμός αυτών εφλέγετο εναντίον ημών. Τότε τα ύδατα ήθελον μας καταποντήσει. Ο χήμαρος ήθελε περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Τότε τα ύδατα επιρμένα ήθελον περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Ευλογητός Κύριος, ώστις δεν παρέδωσε ημάς τύραμα εις τους οδόντας αυτών. Η ψυχή ημών ελυτρώθη ως πτηνών από τις παγίδες των θηρευτών. Η παγή συνετρίβει και εμείς λυτρώθημε. Η βοήθεια ημών είναι το όνομα του Κυρίου, ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Ξέρετε τι έχει περάσει ο Δαβίδ? Από μικρό παιδί έβωσε και τα πρόβατα του πατέρα του. Τους επιτέθηκε μια αρκούδα, τη χτύπησε. Επιτέθηκε στα ζώα ένα λιοντάρι, το χτύπησε. 17 χρόνια τα βάλε με ένα τρίμετρο γίγαντα, τον νίκησε. Έγινε βασιλιάς στον Ισραήλ, σε έναν σκληρό και δύσκολο λαό. Αμήν. Πέρασε πολλά στη ζωή του. Έκανε σφάλματα, έκανε λάθη με τη Βηθσαβέ, με τα παιδιά του. Τα παιδιά του αλληλοσκοτωνόντουσαν, βίαζαν τις ετεροθαλείς αδερφές τους. Υπήρχαν προβλήματα μέσα στην οικογένειά του. Τα έβαλε μαζί το γιος του Αβεσσαλόμ, η στρατηγή του, ο Ιωάβ και άλλοι δεν ήταν υπάκουοι. Είχε πολλά προβλήματα ο Δαβίδ. Αλλά από την αρχή έως το τέλος της ζωής του η εμπιστοσύνη ήταν στον Θεό. Στον Θεό, αδερφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από τον Ψαλμό 119 μερικά διάσπαρτα εδάφια. 119 ψαλμός και θα διαβάσουμε αρχικώς το 2. Το 2 εδάφιο. Ψαλμός 119:2. Για να δούμε την αντίληψη μέσα στις δυσκολίες του Δαβίδ, αδελφοί. Και να πάρουμε παραδείγματα από έναν άνθρωπο του Θεού, πίστη και δύναμη. Ακούστε, Ψαλμός λοιπόν 119:2. Μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού, οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Μακάριος είναι αυτός που κρατάει τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά του και εξητεί τον Θεό μόλο του το είναι. Αμήν. 27. Κάμε με να εννοώ την οδό των εντολών σου και θέλω μελετά στα θαυμάσια σου. Κάνε με να αισθάνομαι, να μαθαίνω, να καταλαβαίνω τις εντολές σου, τα λόγια σου, να τις καταλαβαίνω. Γιατί ήθελε ο ψαλμωδός να καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού? Για να τα ζει. Για να τα ζει, αδελφοί. Και τι λέει παρακάτω? Θέλω μελετά εις τα θαυμάσια σου. Καθώς μελετούσε τα λόγια του Θεού, ήθελε να τα καταλαβαίνει, να τα βάζει μέσα του, να τα φυλάτει και να τα ζει. 40. Ιδού, επεθύμησα τα σεντολά σου, ζωοποίησέ με δια της δικαιοσύνης σου. 65. Κύριε, ευεργέτησε στο δούλο σου κατά το λόγο σου. Ακούσε τι λέει ο λόγος. Κύριε, με ευεργέτησες σύμφωνα με αυτό που έχεις πει. Είναι σημαντικά τα λόγια του Θεού. Είναι σημαντικός ο λόγος. Με ευεργέτησες σύμφωνα με το λόγο σου. Ό,τι λέει ο Κύριος πρέπει να είναι σε πλήρη εμπιστοσύνη μέσα μας. 67. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην, αλλά τώρα εφύλαξα το λόγο σου. Πριν ταλαιπωρηθώ, ήμουν σε πλάνη. Πλάνη, ταλαιπωρία. Ψέμα, ταλαιπωρία. Μη εμπιστοσύνη, βασανισμός. Τώρα λέει, φύλαξα το λόγο σου. Και τώρα που τον φυλάω, τον έχω μέσα μου δηλαδή, νιώθω ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Νιώθω ειρήνη και φύλαξη. 105. Λίχνος, λιχνάρι στα πόδια μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Κοιτάξτε εμπιστοσύνη που είχα Δαβίδ. Ο λόγος σου είναι το φως για να περπατάω και να ζω σε αυτή τη ζωή. Και 143. Θλίψεις και στεναχώριες με βρήκαν. Ακούστε τι λέω Δαβίδ. Θλίψεις και στεναχώριες με βρήκαν. Αλλά τα προστάγματά σου είναι η χαρά μου. Νιώθουμε αδελφοί εμείς χαρά το διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Νιώθουμε ειρήνη μέσα μας. Η ώρα που διαβάζουμε το λόγο είναι η πιο ευχάριστη ώρα της ζωής μας. Τι λέει ο Ψαλμωδός, τα λόγια σου είναι χαρά μέσα μου. Την ώρα που προσευχόμαστε και μιλάμε στον Κύριο είναι μια στιγμή πνευματικής ειδονής και απόλαυσης. Γι' αυτό σπάει ο άνθρωπος στη θρησκεία και μπαίνει σε ένα ανώτερο επίπεδο μελέτης και προσευχής που το πνεύμα ανοίγει τόσο πολύ που ο άνθρωπος νιώθει χαρά και ειρήνη. Χαρά και ειρήνη. Και δεν είναι μια ανθρώπινη χαρά ανθρωπίνων συναισθημάτων. Είναι πνευματική χαρά. Η πνευματική χαρά είναι διαφορετική από την ψυχική χαρά. Η ψυχική χαρά είναι ανθρώπινη. Είναι μικρή.

0: φεύγει στις δικές του ικανότητες και αντιλήψεις. Από τη στιγμή που κλείνει η εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου τον Θεό, λόγω του φόβου, ο άνθρωπος θα καταφύγει σε ανθρώπινα δεδομένα, σε αντιλήψεις του και σε αυτά που μπορεί να κάνει μόνος του. Και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, καθώς θα βλέπει τη ζωή του να μην αλλάζει, αλλά να χειροτερεύουν τα πράγματα και τα προβλήματα αυτής της ζωής, τότε θα χάσει την εμπιστοσύνη όχι μονάχα στον Κύριο, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό και θα γεμίσει με αυτοκατάκριση, θα γεμίσει με τύψεις, θα γεμίσει με ένα συνέστημα το οποίο θα είναι ένα βάρος μέσα του, μια προβληματική ψυχολογική κατάσταση και θα φτάσει ακόμη και στα όρια της κατάθλιψης. Η κατάθλιψη είναι η άρνηση του ανθρώπου να ζήσει. Όταν ο άνθρωπος αρνείται να ζήσει, έχει κατάθλιψη. Όταν ο άνθρωπος δυσκολεύεται να συμπεριφερθεί φυσιολογικά, κάνοντας τα βασικά, τα καθημερινά, πολλές φορές κινδυνεύει από αυτό το δαίμονα, από αυτό το πνεύμα της κατάθλιψης. Και ο άνθρωπος, όταν χάσει την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του και στον Θεό, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ψυχολογία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα διαβάσουμε Ψαλμός 121, 1-8. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Από πού θα έλθει η βοήθειά μου? Ποιος περιμένουμε να μας βοηθήσει? Από πού θα έλθει η βοήθειά μου? Από πού? Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο. Που πίεσε τον ουρανό και τη γη. Και τώρα η ερώτηση είναι η εξής, αδελφέ και αδελφοί. Έφτιαξε

0: πάντα. Εκατομμύρια αστέρια, πλανήτες. Έφτιαξε ένα τέλειο περιβάλλον για να ζούμε εμείς οι άνθρωποι. Κοιτάξτε την τελειότητα που υπάρχει γύρω μας. Η τελειότητα του Θεού φανερώνεται ακόμη και από ένα λουλούδι. Πόσο ωραία μυρίζει τα χρώματά του. Αμήν. Από απλά πράγματα έως πολύπλοκα, η δόξα και η σοφία του Θεού φανερώνεται. Άρα δεν μπορεί να λύσει κάτι μες στη ζωή μας, να μας φυλάξει ή να μας προστατεύσει. Άρα δεν έχουμε το σωστό μέτρο σύγκρισης μέσα μας σε αυτό που είναι εκείνος. Και αυτό πρέπει να το αυξήσουμε και να το μεγαλώσουμε μέσα μας. Στο 3. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου. Ουδέ θέλει να στάξει οφειλάτων σε. Αυτός που μας οφειλάται δεν ιστάζει. Δεν ιστάζει, αδελφοί. Ιδού δεν θέλει να στάξει, ουδέ θέλει να αποκοιμηθεί οφειλάτων τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλακάς σου. Ο Κύριος είναι η σκεπή σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει. Ουδέ θέλει τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού. Θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από νυν έως του αιώνος. Τι ωραία λόγια, αδελφοί. Τα διαβάζουμε. Πόσες φορές έχουμε κηρύξει αυτά τα λόγια? Πόσες φορές τα έχουμε διαβάσει? Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει? Ήρθε η ώρα να τα ζήσουμε. Ήρθε η ώρα να τα ζήσουμε, αδελφοί. Ήρθε η ώρα αυτά τα λόγια να γίνουν πνεύμα και ζωή μέσα μας. Στη διακονία μας, στην καρδιά μας, στην οικογένειά μας, στην υγεία μας, στα πνευματικά και στα φυσικά μας, παντού. Ο Κύριος είναι εκείνος που μας φυλάτει. Δεν ιστάζει. Δεν κουράζεται. Πόσες φορές ήμουν σε Σκοπιά όταν ήμουν φαντάρος και τόσο γλυκά με περνέ ένας ελαφρύς ύπνος. Τόσο ελαφρύς, αδελφοί, τι ωραίος που ήτανε. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο? Να μην σε πιάνε κανένας και να ξυπνούσες την ώρα που τελείωνε η Σκοπιά σου. Αχ, τελείωσε. Τελείωσα εγώ επόμενος. Τι ωραίο που ήτανε, αδελφοί. Και ποιος φιλούσε το στρατόπεδο? Κανένας. Ποιος το φύλατε? Ποιος? Κανένας. Γιατί η Σκοπή. Και εγώ τότε, όπως πιστεύω και εσείς, αδελφοί που ακούτε το κήρυγμα, το κάνατε αρκετές φορές. Αμήν. Κοιμόμασταν. Ο Κύριος όμως δεν κοιμάται, αδελφοί. Δεν κοιμάται, αδελφοί. Είναι άγρυπνος, πιστός και δίκαιος. Αμήν. Άγρυπνος, πιστός και δίκαιος. Κάποια στιγμή ήρθε εξωτερική έφοδος στο στρατόπεδο της Ψύνθου στη Ρόδο το 1988. Την επόμενη μέρα ο διοικητής μέρασε 320 μέρες φυλακής. Δεν υπήρχε σκοπός σε καμιά Σκοπιά, δεν υπήρχε κανένα περίπολο, δεν υπήρχε τίποτα μα τίποτε στο στρατόπεδο. Η εξωτερική έφοδος, σοκαρίστηκε ο άνθρωπος αυτός αξιωματικός. Και την επόμενη μέρα η αναφορά ήταν γεμάτη από στρατιώτες και ο διοικητής μέρασε 320 ημέρες φυλακής. Λοιπόν, αυτός είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορεί, αδελφοί, να φυλάξει. Δεν μπορεί να βοηθήσει. Αλλά ο Κύριος δεν ιστάζει και δεν κοιμάται ποτέ. Και φυλάει το στρατόπεδο, την εκκλησία του πάντοτε. Αμήν. Πάντοτε, αδελφοί. Πάντοτε. Ιερεμίας 17:5-8. Τώρα τα λέμε και γελάμε για το στρατό. Αλλά τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα. Μέσα στο κρύο, μέσα στη νύχτα, το χειμώνα μες στην βροχή. Τώρα τα λέμε και γελάμε, αλλά υπήρχαν δυσκολίες, αλλά θα έπρεπε να ήμασταν πιο υπεύθυνοι. Αμήν. Αμήν. Τώρα τα σκεπτόμαστε και τα ομολογούμε. Επί της ουσίας, Ιερεμίας 17:5-8. Ο Κύριος λέει, επικατάρατος ο άνθρωπος ώστις ελπίζει επί άνθρωπο και κάμνη σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από τον Κύριο. Όταν ένας άνθρωπος εμπιστεύεται τον άνθρωπο, είναι, λέει, επικατάρατος. Επικατάρατος, αδελφοί. Διότι θέλει Θεός η αγριομυρίκη στην έρημο. Και δεν θέλει ιδίω όταν έλθει το αγαθό, αλλά θέλει κατοικεί, τόπου ξηρού εν ερήμο, γίνει αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον, και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα. Διότι θέλει στο δένδρο πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τα σδρύες αυτού πλησίων του ποταμού, και δεν θέλει ειδή όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φίλον αυτού θέλει θάλει, και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανοβρίας, ουδέ θέλει παύση από του να κάμνει καρπών. Όποιος εμπιστεύεται ανθρώπους είναι επικατάρατος. Όποιος εμπιστεύεται τον Θεό είναι ευλογημένος. Εμείς ποιον θα επιλέξουμε, τον Κύριο ή τη σάρκα? Ποιον, αδελφοί? Το όνομά μας, τη δύναμή μας, τις γνωριμίες μας? Αυτά όλα είναι ανώφελα. Μόνο ο Κύριος είναι η δύναμή μας, το άσμα μας, είναι το φρούριό μας, είναι η αλήθειά μας, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα πάντα, αδελφοί. Τα πάντα. Και με έναν τρόπο τόσο γλυκό πολλές φορές, αλλά και πολλές φορές τόσο δυναμικό. Άρα η σχέση μας με τον Θεό πρέπει να στηρίζεται σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνης. Και αυτό θα γίνει όταν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τον υπαρξιακό χαρακτήρα του Θεού. Να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ποιος είναι ο Κύριος. Τι είναι ο Κύριος. Τι θέλει να κάνει ο Κύριος. Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και όταν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας αυτά και τα κάνουμε δικά μας, τότε η εμπιστοσύνη και η πίστη μας θα αλλάξουμε. Θα αλλάξουμε. Ο Κύριος δεν είναι άνθρωπος, αδελφοί. Ούτε ψέματα λέει, ούτε έχει αδυναμίες, ούτε κουράζεται, ούτε το πάρουμε τηλέφωνο και του πούμε «Κύριε, έχω αυτό πρόβλημα» και θα μας πει «Τώρα έχω δουλειά, πάρε με σε μια ώρα». Ούτε είναι κάποιος που, καθώς τον πάρουμε πάλι τηλέφωνο, του πούμε «Κύριε, πνίγομαι», θα μας πει «Πνίγου, έχω τις δικές μου δουλειές». Ανά πάσα στιγμή είναι δίπλα μας, αδελφοί. Ανά πάσα στιγμή μας ακούει. Και το έχω ξαναπεί. Βάλτε με στο μυαλό σας, αδελφοί, ένα πνεύμα, ο Κύριος, που αυτή τη στιγμή ακούει το τι λένε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στο πλανήτη Γη. Κάθε στιγμή είναι μέσα στις σκέψεις τους, μέσα στα συναισθήματά τους, βλέπει, ελέγχει τα πάντα, τα καταγράφει όλα. Ανά πάσα στιγμή, αμήν. Βάλτε με στο μυαλό σου, ο Κύριος ζει το χθες, το τώρα και το αύριο, τώρα. Ζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ο Κύριος τώρα. Και προσπαθήστε, και εγώ μαζί σας, καθώς θα αναλύσουμε αυτά τα λόγια που σας είπα, να καταλάβουμε το ποιος είναι περισσότερο. Είναι φοβερό πόσο ένδοξος και άγιος είναι, πόσο δυνατός, πόσο σοφός, πληρεί τα πάντα. Αμήν. Εδώ είμαστε μπροστά σε 5 ανθρώπους και όταν μιλάνε και 5 άνθρωποι μας παίρνει πορνοκέφαλος. Αφήστε που δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα, ε. Μπα, δεν καταλάβαμε τίποτα. Και ο Κύριος ανά πάσα στιγμή ακούει, καταλαβαίνει κάθε σκέψη, κάθε λόγο, κάθε συνέστημα 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι παντού, πάντα. Αυτός είναι ο Θεός που εμπιστευόμαστε. Αυτός είναι ο Κύριος, ο οποίος είναι ημερής μας, λέει ο λόγος. Είναι δικός μας Θεός. Είναι η κληρονομία μας και είμαστε η δικιά του κληρονομία. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, κάποιος μπορεί να πει, γιατί ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις, αφού τον εμπιστευόμαστε, αφού τον αγαπάμε, αφού τον θέλουμε? Γιατί επιτρέπει καταστάσεις? Για να ελεγχθεί η εμπιστοσύνη μας και η πίστη μας, αδελφοί. Αμήν. Πάει τώρα λοιπόν ένας καπετάνιος να προσληφθεί σε ένα καράβι. Ωραία. Και οι συστάσεις του είναι τέλειες. Τα λόγια που τον συνοδεύουν καταπληκτικά. Να, αλλά πρέπει να δοκιμαστεί. Και πού θα δοκιμαστεί, αδελφοί? Στα 3 μποφόρ της θάλασσας ή στα 7 και τα 8? Αμήν. Στα 7 και στα 8. Πώς θα πάρει το πλοίο, πώς θα το δέσει, πώς θα το βγάλει το λιμάνι. Και επειδή τα ξεδεύω πολύ, τα βλέπω αυτά. Βλέπω την ικανότητα αυτών των ανθρώπων. Και η ικανότητα τους φαίνεται στις δυσκολίες. Άρα, επιτρέπω κυρίως προβλήματα για να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε, αδελφοί. Να έχουμε υπομονή. Υπομονή να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Να προσευχόμαστε. Να τον εξητάμε. Να διαβάζουμε τον λόγο και να λέμε: ο λόγος είναι δικός μου. Ναι και αμήν. Αυτό που λέει ο Κύριος το κάνει. Αμήν. Πολλές φορές τα θέλουμε όλα τώρα, αλλά δεν δουλεύει έτσι ο Θεός, γιατί δεν θα φτιάχνει ποτέ ο χαρακτήρας μας. Και επιτρέπει καταστάσεις που ο λόγος μας λέει ότι αν βγούμε νικητές από αυτές, είμαστε καθαρότεροι από το χρυσάφι. Μέσα από αυτές τις περιστάσεις που ο Κύριος επιτρέπει να έλθουν, θέλει να εργαστεί εμπιστοσύνη και πίστη. Και να ξέρεις κάτι, ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να έρθει δοκιμασία που ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει. Βλέπει τις αντοχές μας και επιτρέπει μέχρι αυτή την αντοχή να έρθει βαθμός δυσκολίας. Και μέσα στη δοκιμασία και στη δυσκολία που περνάμε, ο Κύριος είναι μαζί μας και μας ενισχύει και μας ευλογεί. Οι άγγελοι του είναι κύκλου γύρω μας, αδελφοί. Αμήν. Άρα μην φοβάσαι. Και αυτή η εμπιστοσύνη δεν πρέπει να βασίζεται στην ανθρώπινη μας λογική, στις ανθρώπινες συνειδητές εκτιμήσεις, αλλά σε μια συνέστηση ασφάλειας η οποία πρέπει να πηγάζει από την ανθρώπινη σιγουριά για την αξία του Θεού. Αμήν. Ο άνθρωπος προσπαθεί να περάσει τα εμπόδια των ανθρωπίνων συναισθημάτων, των σκέψεων, της ανθρώπινης ορθολογιστικής εκτίμησης των πραγμάτων και να εμπιστευτεί απόλυτα τον Κύριο. Αγωνίζεται και με τη χάρη του Θεού πρέπει να τα κατανικήσει όλα αυτά. Εμπιστοσύνη σημαίνει υπό μία έννοια η δέσμευση ενός ανθρώπου, καθώς δεσμεύεται πνευματικά με τον Κύριο, ενώνεται μαζί του σε μία ανώτερη σχέση που είναι γεμάτη από το φως της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Αμήν. Από το φως της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Πώς νιώθουμε αυτό το φως της παρουσίας του Θεού, αδελφοί? Πώς νιώθουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή, την καρδιά μας? Ας αφήσουμε τον Θεό να έρθει περισσότερο. Και ο Κύριος θα έρθει περισσότερο καθώς θα δει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας. Την εμπιστοσύνη μας. Όταν δει ότι η λογική μας δεν συμβαδίζει με την κοινή ανθρώπινη λογική, αλλά η λογική μας συμβαδίζει με την πνευματική λογική. Αμήν. Η λογική μας, η ανθρώπινη, συνήθως δεν έχει πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Η πνευματική λογική όμως έχει και πίστη και εμπιστοσύνη, αδελφοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ερμηνεύσουμε σωστά στην ψυχή και το πνεύμα μας με βάση αυτά που μπορεί και θέλει να κάνει ο Κύριος. Αμήν. Το τι έχεις γεννηθεί είναι ένα θαύμα. Το ότι ζούμε και υπάρχουμε είναι ένα θαύμα. Κοιτάξτε, ενώ η γη τρέχει γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό της με χιλιόμετρα ταχύτητας, εμείς ούτε το καταλαβαίνουμε και είμαστε σταθεροί λόγω της βαρύτητας. Κοιτάξτε πόσο δύναμη έχει ο Κύριος να συγκρατά πάντα. Θεμελίωσε τα πάντα. Η γη λέει πού στέκεται. Πού? Στο μηδέν. Ένα τόσο βαρύ πράγμα στέκεται στο πουθενά. Ποιος τα κρατά όλα αυτά? Ποιος τα συντηρεί? Ο Κύριος με τον λόγο του. Αυτός είναι ο Κύριος που υπηρετούμε, αδελφοί. Αυτή είναι η δύναμή του. Αυτό είναι το χρήσμα του. Αυτή είναι η δόξα του. Γι' αυτό, κλείνοντας, να διαβάζουμε τον λόγο περισσότερο και αυτό που θα διαβάζουμε να το κάνουμε δικό μας, να το ζούμε. Την ώρα που έχεις ένα πρόβλημα, διάβασε το πρόβλημά σου μέσα στη γραφή. Τι έκανε ο βιβλικός ήρωας, τι έκανε ο Κύριος στον βιβλικό ήρωα που είχε το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει εκείνη τη στιγμή. Μπες στην προσευχή. Άνοιξε την καρδιά στον Θεό. Θες να κλάψεις, κλάψε. Θέλεις να συντριφτείς, συντρίψου. Αλλά μέσα στην προσευχή νιώσε νικητής. Με εμπιστοσύνη και πει στον Θεό. Αμήν, γιατί την ώρα της προσευχής θα πάρεις τη νίκη. Εάν δεν νικήσουμε πρώτα στο πνευματικό πεδίο, δεν μπορεί να νικηθεί τίποτα και στο φυσικό πεδίο. Πρώτα πρέπει να νικήσουμε στο πνευματικό πεδίο, στην άλλη σφαίρα και μετά να νικήσουμε στην φυσική σφαίρα. Άρα δεν νικήσουμε πρώτα το πρόβλημά μας στην προσευχή, στην πνευματική σφαίρα, δεν θα το νικήσουμε ούτε στην φυσική ποτέ. Είμαι κατανοητός. Αμήν. Άρα η προσευχή θα είναι μια δύναμη πίστης και εμπιστοσύνης. Κύριε, το έχεις πάρει και σε ευχαριστώ. Είμαι ελεύθερος. Και όταν τελειώσει η προσευχή και βλέπουμε μπροστά το πρόβλημα, να μην μας καταβάλει η επιστία, αλλά να λέμε ο Κύριος το έχει πάρει. Και αυτό θα φέρει και στο δικό μας κυριολεκτικό χρόνο την επίλυση και την ευλογία. Γιατί ο Κύριος δεν έχει χρόνο, αδελφοί. Το έκανε τώρα, έχει τελειώσει, αλλά άλλο χρόνο έχει η άλλη πνευματική σφαίρα και άλλον χρόνο. Καταρχήν δεν έχει χρόνο, θέλω να με καταλάβετε έτσι. Μιλάω έτσι ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το οποίο θέλω να πω. Δεν έχει χρόνο η πνευματική σφαίρα, αλλά άλλη ροή έχει, να το πω καλύτερα, η πνευματική σφαίρα και άλλη ροή χρόνου η φυσική σφαίρα. Ενώ έχει δοθεί στην πνευματική σφαίρα η ευλογία, εμείς ίσως την πάρουμε στο δικό μας χρόνο κυριολεκτικά λίγο αργότερα, αλλά έχει ήδη δοθεί. Αμήν. Πόσες μέρες προσευχόταν ο Δανιήλ? 21 μέρες. Πότε του είχε απαντήσει ο Κύριος? Από την πρώτη μέρα άκουσα, λέει, την προσευχή σου και έστειλα την απάντηση. Γιατί την πήρε ο Δανιήλ? Γιατί γινόταν μάχη πνευματική με τους δαίμονες που ήταν εκεί πέρα στην χώρα που ήταν ο Δανιήλ. Ενώ δόθηκε η απάντηση, η νίκη, ο θρίαμβος, από την πρώτη στιγμή έπρεπε να περάσουν 21 ανθρώπινες, φυσικές, γήινες ημέρες για να έρθει στον άνθρωπο η απάντηση, γιατί γινόταν μια μάχη στην σφαίρα του πνεύματος. Τελικά ήρθε. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, να ζούμε τη μελέτη, να ζούμε τον λόγο, να προσευχόμαστε με πίστη και δύναμη, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο Κύριος Ιησούς, αδερφοί, αναφέρεται συχνά σαν ο βασιλιάς των ουρανών και ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Θυμάστε, πάνω στο Σταυρό. Εκείνον όμως που μας παρουσιάζεται, θα μιλήσουμε για τη γέννηση, είναι ένα βρέφος μικρό, ανυπεράσπιστο, σε μια φάτνη που χρειάζεται πιο πολύ τη δική μας βοήθεια, τη δική μας συμπάθεια, χωρίς τίποτα να θυμίζει κάτι βασιλικό, ίσως εκτός από τα δώρα των μάγων. Αντίθετα όμως, αν θυμάστε, δεκαετίες μετά, όταν ο Κύριος μπήκε στα Ιεροσόλυμα με το γαϊδουράκι και ένδοξα φώναζαν οι άλλοι με τις φοινικές και το έστωρναν κάτω κλπ. Εκεί η σκηνή αυτή προβάλλει πιο πολύ τη βασιλική ιδιότητα του Ιησού, γιατί μπήκε στα Ιεροσόλυμα ως βασιλιάς λίγες μέρες πριν τη Σταύρωση. Παρ' όλα αυτά, οι δύο αυτές σκηνές της γέννησης, της αρχής του δηλαδή και στο τέλος, έχουν παρόμοια σημεία και αυτό θα δούμε απόψε. Γιατί ο Κύριος και στις δύο περιπτώσεις παρουσιάστηκε ως βασιλιάς. Λουκάς 2:6. Θα θυμηθούμε έτσι λίγο τα εδάφια. Συνέβη και τότε, λέει ο Λουκάς, ενώ αυτοί ήταν εκεί να συμπληρωθούν οι ημέρες του τοκετού της, ενώ εκεί στη Βηθλέμ, και γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο και το σπαργάνωσε και το ξάπλωσε μέσα σε φάτνη, γιατί δεν υπήρχε για αυτούς τόπος στο κατάλημα. Και ήταν ποιμένες στην περιοχή αυτή που έμεναν στους αγρούς και φύλαγαν σκοπιές τη νύχτα για το ποίμνιό τους. Και άγγελος Κυρίου στάθηκε ξαφνικά μπροστά τους και δόξα Κυρίου έλαμψε γύρω τους και φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο. Και ο άγγελος είπε σε αυτούς, «Μη φοβάστε, γιατί ιδού ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη που θα είναι για όλο το λαό. Γιατί γεννήθηκε για σας σήμερα σωτήρας, που είναι Χριστός Κύριος, στην πόλη Δαβίδ». Και όλοι ξέραν ότι η πόλη Δαβίδ είναι Βηθλέμ. «Και αυτό το σημείο για σας. Θα βρείτε βρέφος σπαργανωμένο και εξαπλωμένο μέσα σε φάτνη». Κάτι που ήταν πολύ παράξενο πράγμα μέσα στη φάτνη, το ζώο να είναι ένα βρέφος. Και ξαφνικά φάνηκε μαζί με τον άγγελο πλήθος ουράνιας στρατιάς, ενώντας το Θεό και λέγοντας, «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Δηλαδή, δόξα στο Θεό στους ύψιστους, εννοεί ουρανούς, και πάνω στη γη ειρήνη στους ανθρώπους της αβαρέσκειάς του. Και μόλις οι άγγελοι έφυγαν από αυτούς στον ουρανό, οι ποιμένες είπαν μεταξύ τους, «Ας περάσουμε λοιπόν ως τη Βηθλέμ και ας δούμε το πράγμα τούτο που έχει γίνει, το οποίο ο Κύριος μας γνώρισε». Και αφού έσπευσαν, ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο μέσα στη φάτνη. Και όταν είδαν, έκαναν γνωστό το λόγο που τους υπόθηκε για το παιδί τούτο. Και όλοι όσοι άκουσαν θαύμασαν για αυτά που υπόθηκαν από τους ποιμένες προς αυτούς. Στο Ματθαίο 2:2, αργότερα οι μάγοι, μετά από αρκετούς μήνες, ρώτησαν, «Πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε? Γιατί είδαμε τον αστέρα του στην Ανατολή και ήρθαμε να το προσκυνήσουμε». Βλέπουμε, ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε. Και κατά Ιωάννη 19:19, πολλά χρόνια μετά, ο Πιλάτος έγραψε και επιγραφή και έθεσε πάνω στο Σταυρό και τα γραμμένο «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων». Βασιλιάς ήρθαν να προσκυνήσουν, βασιλιάς γράφτηκε πάνω. Έστω και αν δεν δέχονταν οι άλλοι, ήταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Πάμε πίσω στο Λουκά στο πρώτο κεφάλαιο, 32. Ο άγγελος Γαβριήλ είχε ενημερώσει την Παρθένο Μαρία ότι το παιδί που θα γεννούσε, αυτός θα είναι μεγάλος και θα κληθεί Υιός Υψίστου και θα του δώσει Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατέρα του και θα βασιλέψει πάνω στον οίκο Ιακώβ στους αιώνες και δεν θα υπάρχει τέλος στη βασιλεία του. Και στο Λουκά 19:38, πάμε αρκετά μετά, στη θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, ήταν εκεί που τον υποδέχθηκαν οι όχλοι ψάλλοντας. Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου, στον ουρανό ειρήνη και δόξα εν υψίστης, στους ύψιστους ουρανούς. Όμως, αδερφοί, πάντοτε οι ισχυροί του κόσμου αμφισβητούσαν αυτόν το γεγονός. Διαρωτηθήκατε εκείνη τη νύχτα που είδαμε με τους βοσκούς, τη νύχτα της γέννησης, που είδαν αυτόν το ουράνιο θέαμα και κατόπιν το βρέφος στη Φράτνη, ήταν δυνατόν να μην το διέδωσαν στους γύρω τους, να είπαν τέτοιο γιορτή που είδαν μπροστά τους. Δεν το άκουσαν οι θρησκευτικοί ηγέτες να τρέξουν να προσκυνήσουν αυτόν που περίμεναν να έρθει στη Βηθλέμ, αφού οι προφητείες ήταν εκεί, το ξέρανε. Ας πούμε ότι δεν άκουσαν. Όπως δεν άκουσε ο Σιμεών και η Άννα όταν μετά από 8 μέρες πήγαν να κάνουν περιτομή στον Ιησού στο ναό στα Ιεροσόλυμα, δεν είχαν ιδέα κανένας. Δι' αποκαλύψεως ο Σιμεών κατάλαβε ότι αυτός είναι και είπε τώρα Κύριε μπορώ να φύγω από αυτήν τη ζωή αφού πήρα στα χέρια μου το Μεσσία. Και η Άννα το ίδιο, θυμάστε εκείνη η γυναίκα που ήταν εκεί. Αλλά ας πούμε ότι δεν άκουσαν. Όταν αργότερα ο Ηρώδης τους κάλεσε, οι ίδιοι έμαθαν από πρώτο χέρι ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς τους. Γιατί δεν πήγαν μαζί με τους μάγους, με τη συνοδεία όλοι, να πάνε να δουν τον Μεσσία τους? Δηλαδή είχαν περισσότερο δικαίωμα οι σοφοί της Ανατολής να βρουν τον Μεσσία του Ισραήλ, τον βασιλιά του Ισραήλ που γεννήθηκε, και οι ίδιοι οι Ισραηλίτες δεν ήθελαν να δουν αυτόν που ο Θεός έφερε στον κόσμο? Σε όλες τις περιπτώσεις, κανείς επίσημος της Ιουδαϊκής κοινωνίας δεν ενδιαφέρθηκε να συναντήσει το βρέφος. Ούτε όταν ακούστηκε το μήνυμα των αγγέλων και των βοσκών στη Βηθλέμ, ούτε όταν αργότερα, όπως είπαμε, μπορεί να ήταν και ένα χρόνο και ένα μισή αργότερα, όταν έφτασαν οι μάγοι από την Ανατολή να το προσκυνήσουν, ούτε και δεκαετίες μετά, κατά την είσοδο του στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει μια δικαιολογία αργότερα για τον Χριστό, όταν μεγάλωσε, ότι επειδή ήταν από μικρό στη Ναζαρέτ πολλά χρόνια, νόμιζαν ότι εκεί γεννήθηκε. Και λέει δεν υπάρχει προφήτης από τη Ναζαρέτ, τι να περίμεναμε από αυτόν. Και ήταν και άσημος, ταπεινός, γιος του ξυλουργού, δεν ήταν από το ιερατείο, δεν είχε καμιά μεγάλη θέση, δεν ήταν γιος κανόνος φαρισαίου ή τέλος πάντων κάποιου μορφωμένου λόγιου. Σου λέει τώρα αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Θα μου πείτε μπορεί ο Κύριος να το επέτρεψε όλο αυτό για να μην το δεχτούν στο τέλος. Αλλά η Βηθλέμ έπρεπε να τους ξυπνήσει πνευματικά. Ότι αφού γεννήθηκε στη Βηθλέμ και ήρθαν κόσαμ μεγάλοι άνθρωποι από μακριά, δηλαδή σοφοί άνθρωποι περιοπής, εμείς τι κάνουμε εδώ? Αλλά βλέπουμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις η αντίδραση του κατεστημένου ήταν εχθρική και σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που επιδιώχθηκε η εξόντωσή του. Γι' αυτό ανησύχησε ο Ηρώδης για τη θέση του στο θρόνο και θυμάστε ήθελε να θανατώσει το βρέφος γιατί σου λέει θα μου πάρει τη βασιλεία και οι αρχιερείς αργότερα που τελικά κατάφερε να το σταυρώσουν με τη συνεργασία των Ρωμαίων. Βασιλιάς αλλά κυνηγημένος. Δηλαδή στην αρχή της ζωής του ο Κύριος τιμήθηκε για τη βασιλική του ιδιότητα, με τα δώρα που του έφεραν κλπ. Αλλά και στο τέλος ο Κύριος, σταυρωμένος, πέθανε με τη βασιλική του ιδιότητα. Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Οι συμπολίτες του τι να σκέφτονταν εκείνα τα χρόνια για τον Μεσσία? Μιλάμε τον καιρό δηλαδή που ήταν να γεννηθεί. Περίμενα να έρθει ο Μεσσίας. Δεν ερχότανε. Η τελευταία βιβλίο είχε γραφεί ο Μαλαχίας 400 χρόνια π.Χ. Είναι πολλοί αιώνες, οι δεκαετίες, ο κόσμος ίσως κουράστηκε, αλλά περίμεναν, λόγω και του ρωμαϊκού ζυγού, ποιος θα έρθει να τους ελευθερώσει. Ναι, θα ερχόταν κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά θα λέγανε, πέρασαν τόσοι αιώνες, δεν έχει φανεί, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε, να προχωρούμε. Οι γραφές γράφουν τόσες προφητείες. Δεν ξέρουμε πότε, δεν μας λέει πότε. Μέχρι τότε εμείς μπορούμε να ορίσουμε τη ζωή μας. Αλλά αδερφοί, τα πράγματα άλλαξαν όταν οι σεβαστοί μάγοι, Ματθαίος 2:2, άρχισαν να ρωτούν πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε. Γιατί είδαμε τον αστέρα του στην Ανατολή και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Τώρα δεν μπορούσαν να λένε, περίμενε τώρα που θα έρθει ο Μεσσίας, αν έρθει ποτέ και αν έρθει στη γενιά μας και μπορεί να έρθει μετά από 300 χρόνια. Τώρα πια δεν ήταν αυτός που θα γεννηθεί, ήταν αυτός που γεννήθηκε, ήταν γεγονός. Ο Ιησούς ήταν ήδη μεγάλο παιδί, αγοράκι και βρισκόταν ήδη ανάμεσά τους. Γι' αυτό ανησύχησε ο Ηρώδης για τη θέση του στο θρόνο και έκανε ό,τι μπορούσε για να ανατρέψει την προφητεία και τις προσδοκίες του λαού. Γιατί ξέρετε, η προφητεία είναι εκεί δοσμένη, αλλά δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να επέμβει, νομίζει, σε έναν βαθμό και να μπει να αλλάξει την προφητεία. Κάποιες προφητείες δεν αλλάζουν, αλλά οι άνθρωποι στο σκοτάδι τους θεωρούν ότι μπορούν με κάποιον τρόπο να την αλλάξουν, να μην γίνει. Μπορείς να αλλάξεις τις προφητείες αν είναι προσωπικής φύσεως για έναν άνθρωπο. Αν ο Κύριος υπόσχεται στον Α, εγώ είμαι μαζί σου, κάνε αυτό, και αν ο άλλος κάνει ανοησίες και βγει από το θέλημα του Θεού, δεν θα γίνει η προφητεία του. Αλλά όπως είπαμε και παλαιότερα, οι γενικές προφητείες για την πορεία της Εκκλησίας, για την αρπαγή, για την αιωνιότητα, για την κρίση, για τις αναστάσεις, αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν, ό,τι και να κάνουμε. Ματθαίος το επόμενο, 3 εδάφιο. Όταν όμως άκουσε ο βασιλιάς Ηρώδης, ταράχτηκε και όλα τα Ιεροσόλυμα μαζί του. Βλέπετε, έγινε τούμπανο. Το μάθανε, δεν είναι ότι ήταν κρυφό. Και αφού σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, ζητούσε να μάθει από αυτούς πού γεννιέται ο Χριστός. Σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς. Δεν μπορώ να πούμε, μα δεν ξέραμε. Αυτοί του είπαν, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι είναι γραμμένο μέσω του προφήτη. Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, καθόλου ελάχιστη δεν είσαι μεταξύ των ηγεμονικών Ιούδα. Γιατί, επειδή ήταν μικρή Βηθλεέμ, ήταν ασήμαντη πόλη, αλλά του λέει, η προφητεία δεν είσαι καθόλου ελάχιστη. Γιατί από σένα θα εξέλθει ηγέτης που θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης κάλεσε κρυφά τους μάγους και εξακρίβωσε από αυτούς το χρόνο που φαινόταν ο αστέρας. Ας πούμε όταν ήταν, ξέρω εγώ, 15 μήνες πριν άρχισαν το ταξίδι τους. Κατόπιν τους έστειλε στη Βηθλεέμ και είπε, «Πορευτείτε και εξετάστε ακριβώς για το παιδί. Και όταν το βρείτε, να μου το αναγγείλετε για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Δήθεν, ξέρουμε τι ήταν η ανησυχία του. Αυτοί αφού άκουσαν τον βασιλιά, έφυγαν. Και ειδού ο αστέρας που είδαν στην Ανατολή προχωρούσε μπροστά τους, ωστότου ήρθε και στάθηκε πάνω και όπου ήταν το παιδί. Τώρα ξανέπαμε, γιατί πολλοί ησυχίζονται εδώ, ότι ξέρετε, τα αστέρια είναι πολύ μακριά. Δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας ή πάνω από το στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα ύψος. Δηλαδή έναν αστέρι, είτε είμαστε στο Ισραήλ, είτε είμαστε στην Κύπρο, είτε είμαστε στην Κρήτη, η διαθέση είναι στον ουρανό από πάνω μας, λόγω τεράστιας απόστασης. Δεν μπορεί ένα αστέρι φυσικό να προχωρήσει και να σταθεί πάνω εκεί που ήταν το παιδί. Δηλαδή σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι και πάνω από αυτό το σπίτι είναι το αστέρι. Και το βλέπουμε στα σχέδια ή καμιά φορά ότι είναι που στέλνει μια φως όπως το λέιζερ και φέγγει εκεί. Δεν ήταν έτσι, αδελφοί. Ξέρουμε ότι οι αστέρες του ουρανού υπάρχουν και συμβολισμοί. Είναι άγιοι, είναι άγγελοι. Ένας άγγελος φωτεινός που ο Θεός δίνει στους αγγέλους του διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι ένας άντρας με μανδύα, με κοστούμι, όπως πήγαν οι τρεις στον Αβραάμ και μιλούσε μαζί τους. Μπορεί κάλλιστα να είναι φως, μπορεί να είναι εντελώς αόρατος. Προφανώς ήταν ένας άγγελος ο οποίος τους καθοδηγούσε και στάθηκε ακριβώς εκεί από πάνω σαν φως και κατάλαβαν ότι εδώ είναι. Γιατί? Γιατί αυτοί ακολουθούσαν αστέρι. Το πρώτο αστέρι προφανώς ήταν πραγματικό. Ήταν, το είδαν από μακριά και ακολούθησαν την πορεία όπως ακολουθούν με τα καράβια, βρίσκαν στη θάλασσα και λοιπά που βλέπουν τον ουρανό, γιατί δεν είχαν τότε άλλα μέσα. Αλλά το τοπικά να σου πει ότι είναι εδώ μικρές αποστάσεις, ήταν κάτι τέτοιο προφανώς. Οπωσδήποτε, ήταν κάτι υπερφυσικό. Όταν είδαν λοιπόν τον αστέρα, χάρηκαν, γιατί είχε χαθεί προς στιγμής και προχωρούσαν και τον είδαν. Χάρηκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και ήρθαν στην οικία. Βλέπετε, ο Ιησούς ήταν σε οικία πια. Δεν ήταν πια στη Φάτνη. Τέλειωσε αυτό. Πέρασε καιρός. Προφανώς μετά την απογραφή και όταν φτάσανε στη Βηθλέμ μακριά, περίμεναν να μεγαλώσει το μωρό, αφού ήταν και ο τόπος του Ιωσήφ. Δεν υπήρχε λόγος να τρέξουν να πάνε πίσω στη Ναζαρέτ που ήταν πριν, γιατί δεν υπήρχε καμιά βία. Προφανώς βρήκαν τόπο, μένανε και πέρασε ο καιρός εκεί. Ήρθαν στην οικία και είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του. Και αφού έπεσαν, το προσκύνησαν και άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα. Χρυσό και λιβάνι και σμύρνα. Στο 16, λίγο πιο κάτω, οι μάγοι από το Θεό τους είπε φύγετε από αλλού γιατί αυτός θέλει το κακό του παιδιού. Τότε ο Ηρώδης, επειδή είδε ότι εμπέχθηκε από τους μάγους, θύμωσε πολύ και απέστειλε και σκότωσε όλα τα αρσενικά, γιατί ήξερε ότι ήταν αγόρι, δεν μπορούσε να ήταν κορίτσι, στη Βηθλεέμ, όλους τους παιδες, λέει το αρχαίο, και σε όλα τα όρια της, όσα ήταν από 2 ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Ήταν κακός ο Ηρώδης, αλλά όχι τόσο κακός να σκοτώσει όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών. Είναι κάτω από 2,

Ξέρετε, αδερφοί, ο Ιησούς όταν είναι σε απόσταση δεν είναι ενοχλητικός. Όλοι αγαπούν τον Ιησού γενικά, ο Ιησούς, ο Κύριος Ιησούς. Όσο δηλαδή δεν εμπεμβαίνει στην προσωπική σου ζωή να σε ελέγξει, να σου πει πράγματα που κάνεις λάθος και πρέπει να αλλάξεις και πρόσεχε και μπορεί να τιμωρηθείς γι' αυτό και πρέπει να κάνεις το ένα και το άλλο, ο άλλος σου λέει ένα λεπτό, δεν θέλω. Αλλάζουν τα πράγματα όταν έρχεται κοντά μας και εντός εισαγωγικών επεμβαίνει στη ζωή μας. Δεν είναι πρόβλημα όσο τον αντιμετωπίζουμε ως θέμα προσωπικής άποψης ή εσωτερικών συναισθημάτων. Ο Χριστούλης στη Φάτνη είναι μια χαρά. Δεν πειράζει κανένα. Όταν όμως διεκδικεί βασιλική εξουσία πάνω μας, τότε όλα δυσκολεύουν και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Περισσότεροι άνθρωποι δεν ενοχλούνται όταν ο Κύριος μένει στη θέση που του έχουν επιτρέψει. Ο Κύριος είναι στον ουρανό. Ας είναι, σου λέει. Δεν μας νοιάζει. Ή είναι στο εικονοστάσι. Ας είναι εκεί, στο εικονοστάσι. Όχι όμως να μιλούμε ότι είναι η επικείμενη έλευσή του και όσοι είναι έτοιμοι θα πάμε μαζί του, οι άλλοι θα μείνουν κάτω και άλλοι μονών τους. Γιατί αυτό δεν αρέσει. Ο Ιησούς είναι καλός σαν διακοσμητικό στοιχείο. Ένα σταυρουδάκι κάπου, ένα εικονισματάκι, μια φωτογραφιούλα, σαν θέμα κουλτούρας. Μπορεί να έχεις και ένα τατού πάνω με το... Αλλά όχι ζωντανός ανάμεσά μας. Και πολύ περισσότερο όχι σαν ο μελλοντικός κριτής μας. Έτσι, μιλάμε για όλο τον κόσμο τώρα. Γιατί αυτό πάει πολύ. Όμως, ο Κύριος Ιησούς δεν είναι διατεθειμένος να μείνει σε απόσταση, ούτε να περιοριστεί σε ένα απλά συνέστημα σε βάρος της καρδιάς μας ως εκεί. Απαιτεί βασιλική εξουσία και θέλει να κυβερνά τα πάντα στη ζωή μας. Είναι δικαίωμά του και το θέλει αυτό. Ο κόσμος δεν το θέλει, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι σε αυτόν θα κάμψει στο τέλος, δηλαδή θα αναγκαστούν και αυτοί που δεν θέλουν να τον προσκυνήσουν, όπου είναι, κατά χθονίων, επιγείων, επουρανίων, δεν μένει τόπος. Γιατί είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Από όλους δηλαδή τους προέδρους, τους πρωθυπουργούς, τους δημάρχους, τους υπουργούς, είναι από πάνω. Μα αυτός τους διόρισε. Πόσοι βγαίνουν με βρώμικα μέσα και συμμαχίες και... Ο Κύριος είναι παντοδύναμος. Όταν μας λέει ότι είναι βασιλιάς των βασιλιάδων, είναι βασιλιάς των βασιλιάδων, έστω και αν αυτοί οι βασιλιάδες ή από κάτω νομίζουν ότι κάνουν ό,τι θέλουν μόνοι τους. Και ο Κύρος νόμιζε ότι έκανε και οι άλλοι βασιλιάδες, οι κακοί των καιρών της Παλαιάς Διαθήκης που ερχόντουσαν, νόμιζαν ότι έκαναν ό,τι θέλαν, αλλά ο Θεός τους χρησιμοποιούσε σαν πιόνια του. Ήθελε να τιμωρήσει τον λαό Ισραήλ, έρχονταν ο βασιλιάς και τον τιμωρούσε. Γιατί έτσι ήθελε ο Θεός, όχι ότι ήταν τόσο δυνατός ο βασιλιάς ο γήινος που ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Είναι ο ανώτατος δικαστής που σε αυτόν όλοι οι δικαστές και τα δικαστήρια οφείλουν να λογοδοτήσουν. Κάθεται ένας δικαστής στην έδρα και δικάζει. Και είναι ο δικαστής στην περιοχή του. Δεν έχει κανένα να του πει τίποτα. Όπως είναι η παραβολή με τον άδικον κριτή. Και φωνάζει ο ένας ο άλλος το δίκαιο του. Λέει: εγώ από εδώ είμαι εδώ. Δεν έχω άλλο. Ο Κύριος λέει: πρόσεχε, εγώ είμαι από πάνω σου. Και πρέπει να έχει έλεγχο. Είναι ο επικεφαλής της Εκκλησίας. Όλοι οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι, οι ποιμένες, οι ιεράρχες, ό,τι είναι, ό,τι θρησκείες είναι, όπως είναι οι ενωρίτες και ο κόσμος, θα απολογηθούν σε αυτόν. Γιατί δεν μπορείς να πεις, εγώ δεν είμαι στη θρησκεία σου, δεν σε αναγνωρίζω σαν Κύριο, άρα δεν μπορώ να μου κάνεις κάτι. Αν ήμουν χριστιανός και δεν τηρούσα τις υποσχέσεις του χριστιανισμού, καλώς. Εγώ χαλή, μα δεν πάει έτσι. Όταν λέει ότι είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς Βασιλιάδων, παίρνει όλον τον κόσμο. Ο Κύριος βασιλεύει και στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή κάθε προϊστάμενος, κάθε διευθυντής, κάθε εργαζόμενος ακόμα είναι υπόλογος σε αυτόν. Λέει να εργαζόμαστε όσοι στον Κύριο. Πάντα έχεις από πάνω σου, ακόμα και τότε που λέει για τους δούλους και τους εργοδότες τους, λέει πρόσεχε και ο δούλος να δουλεύει όσοι στον Κύριο, παρόλο που ο Κύριος σου, ο γήινος, μπορεί να μην είναι σωστός και τίμιος, αλλά και για τους εργοδότες λέει πρόσεχε, γιατί έχεις και εσύ Κύριον πιο πάνω. Μπορεί ο δούλος να μην μπορεί να σου πει τίποτα λόγω αδυναμίας, αλλά εγώ μπορώ. Ο βασιλιάς Ιησούς είναι

0: κύρος της εκπαίδευσης. Γιατί λέει, δεν θα είμαστε κανένα δάσκαλον καθηγητή με την έννοια, ξέρετε, ότι τα ξέρει όλα. Ο κύριος είναι ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Κάθε σχολείο, κάθε πανεπιστήμιο, κάθε πρίτανης, κάθε καθηγητής, κάθε μέλος του συμβουλίου, του εκπαιδευτικού, του σχολείου, όλοι κρίνονται, αξιολογούνται από αυτόν. Αν εγώ δεν είμαι καλός δάσκαλος, ας πούμε, καθηγητής, υπάρχει ο τέλειος καθηγητής να με ελέγξει. Και φυσικά υπάρχει η αρμοδιότητα του βασιλιά Ιησού στην οικογένεια. Κάθε πατέρας, κάθε μητέρα, κάθε γιος, κάθε κορίτσι, πρέπει κάποτε να τον αντιμετωπίσουν. Ξέρετε, αδερφοί, πριν από 2.000 χρόνια οι περισσότεροι άνθρωποι στον Ισραήλ είχαν ακούσει κάποιες ιστορίες για τον Ιησού, αλλά δεν τον είχαν συναντήσει πραγματικά. Ήταν απλώς μια φήμη από τη μακρινή Γαλιλαία. Όμως ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο όχι για να έχουμε ωραίες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ή πασχαλινές ιστορίες, ούτε για να αισθανόμαστε συγκινήσεις επειδή βλέπουμε ένα χριστιανικό έργο, βίντεο ή σίνεμα, ξέρω εγώ. Ήρθε ως βασιλιάς ο Κύριος και αποκάλυψε τα Ιεροσόλυμα, την πόλη του μεγάλου βασιλιά, που ήταν ο ίδιος. Και όταν εισήλθε στην πόλη, την ημέρα που ο κόσμος γνωρίζει σαν Κυριακή των Βαΐων, ο λαός τον υποδέχθηκε ακριβώς σαν βασιλιά, Ματθαίος 21:5, και εκπλήρωσε μια αρχαία προφητεία. «Πέστε στη θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα πράος και ανεβασμένος πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Γι' αυτό Λουκάς 19:38 τα πλήθη φώναζα λέγοντας «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου». Ήτανε βασιλιάς. Αλλά αυτοί που δεν χάρηκαν βλέποντας την επέμβαση του βασιλιά Ιησού, πρώτιστα ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι πολιτικοί ηγέτες, που λογικά έπρεπε να πούν «Ευτυχώς έλα εσύ να τα πάρεις όλα σε τέτοια εντάξει». Οι αρχιερείς δεν ήθελαν ένα μεσσία που θα ανακατευόταν στο σύστημά τους. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος διεκδίκησε εξουσία στο ναό, θυμάστε όταν πήγε και τους έβγαλε έξω τους εμπόρους και τους χρηματομεσίτες που είχαν εγκατασταθεί εκεί, με την έγκριση των ιερέων βέβαια, δεν πήγαν εκεί στον ναυλί και ήταν εκεί και έκαναν τις business τους έτσι, μπορεί να δίναν και προμήθεια. Τι αποφάσισαν να κάνουν? Να τον εξοντώσουν. Όταν τους έβγαλε όλους έξω, λέει, δεν πάει άλλο αυτός, θα μας τα χαλάσει όλα. Θα χαλάσει όλο, τους είπε, κάνατε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Το ξέρανε. Δεν είναι ότι δεν το ξέρανε, αλλά τους είχε πάρει η κατηφόρα και λέει, εδώ έχουμε έναν καλό έσοδο. Τώρα έρχεται αυτός και θα μας αποδείξει ότι έχουμε λάθος. Γι' αυτό ο λαός ήταν μαζί του. Και λέει, αν το βγάλουν από τη μέση, θα συχάσουν τα πράγματα. Αλλά και το ίδιο έκανε και ο Ρωμαίος έπαρχος. Όταν το ρώτησε ο Πιλάτος, «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?», ο Κύριος δεν αρνήθηκε. Ωστόσο διευκρίνησε ότι ήρθε σταλμένος για να κηρύξει την αλήθεια της ερχόμενης Βασιλείας του Θεού. Ιωάννης 18:36. «Η Βασιλεία η δική μου δεν είναι από τον κόσμο τούτο». Φανταστείτε τώρα τον Κύριο δεμένο, αιματωμένο, ταλαιπωρημένο όλη νύχτα που τον είχαν συλλάβει από το κήπο της Γεθσημανή μέχρι που τον παρουσίασα στον Πιλάτο το πρωί. «Η Βασιλεία η δική μου δεν είναι από τον κόσμο τούτο. Αν από τον κόσμο τούτον ήταν η Βασιλεία η δική μου, οι υπηρέτες οι δικοί μου θα αγωνίζονταν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Αλλά τώρα η βασιλεία η δική μου δεν είναι από εδώ». Και παράλληλα τόνισε και στον Πιλάτο ότι η εξουσία που εκείνος ασκούσε δεν ήταν δική του επειδή ήταν σαν διοικητής της Ιουδαίας, ότι επειδή έκανε πλήρωσεν είχε μόχθον ή έκανε αγώνες, αλλά του είχε παραχωρηθεί από τον πατέραν τον ουράνιο. Δηλαδή βλέπεις μπροστά σου έναν υπόδικο ταλαιπωρημένο και λέει, από τον πατέρα μου έχεις την εξουσία. Γι' αυτό λέω, αδερφοί, είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος των Κυρίων, είναι Κύριος των Κυρίων. Ήταν και Κύριος του Κέσσαρα και Κύριος του Πιλάτου και όλων. Μα αυτοί δεν ήταν υπάκουοι στο Θεό. Δεν θέλαν καν, δεν αναγνωρίζαν καν τον Θεό. Δεν έχει σημασία. Σημασία ότι ο Θεός είναι που δίνει τις δυνάμεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει δύναμη. Μπορώ εγώ με το χέρι μου να πάω να σφάξω κάποιον. Και εκεί που κοιμάται, ας πούμε, ένα μαχαίρι να το σκοτώσω. Είναι εύκολο. Η δύναμη έχει δοθεί από το Θεό. Δεν μου είπε ο Θεός όμως τη δύναμη που έχεις με το χέρι σου πήγαινε να σφάζεις το στην άνθρωπό σου, τον αβοήθητον που είναι εκεί, ούτε ξέρει κανένα, ούτε μπορεί να αντισταθεί. Αλλά σου λέει, εγώ είμαι Κύριος των δυνάμεων, όλων των δυνάμεων, και άρα όση δύναμη έχουμε πάνω μας είναι από τον Θεό, αλλά από εκεί και πέρα πώς θα χρησιμοποιήσω εγώ τη δύναμη που ο Θεός μου δίνει, αν μπορώ να πάω να βοηθήσω εκείνον ή να του κάνω κακό, εξαρτάται από μένα. Δεν αλλάζει όμως ότι είναι Κύριος των δυνάμεων. Και εδώ, στο Γατεωάννη, στο επόμενο κεφάλαιο 19-10, γιατί ο Κύριος δεν το απαντούσε. Καταλάβαινε ότι αφού ήταν τελειωμένο το παιχνίδι που λέμε, έπρεπε να πάει στο Σταυρό. Λέει σε αυτόν ο Πιλάτος, σε μένα δεν μιλάς. Δεν ξέρεις ότι εξουσία έχω να σε απολύσω και έχω εξουσία να σε σταυρώσω. Πράγματι, ανέστην εμπόδι και έλεγε τους φάρις του κόσμου, φώναζε, δεν σας τον δίνω, έτσι θέλω. Να στείλει τους στρατιώτες, να τους βγάλουν έξω κακήν κακός και να σκοτώσουν και μερικούς φανατικούς και να σώσει τον Ιησού. Είχε εξουσία, αλλά δεν θα τη χρησιμοποιούσε. Και γιατί ο Θεός δεν ήθελε, γιατί έπρεπε ο Κύριος να πάει στο Σταυρό, αλλά κυρίως γιατί ο Πιλάτος είχε άλλα συμφέροντα. Και του αποκρίθηκε ο Ιησούς, δεν θα είχες εξουσία κατ' επάνω μου καμία, εάν δεν σου ήταν δοσμένο από πάνω. Μα αυτός από πάνω τον Κέσσαραν είχε. Δεν έχει σημασία. Όλες οι δυνάμεις και οι εξουσίες είναι από τον Κύριο. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα, εννοεί τους συμπολίτες του, έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Προσέξτε, γιατί πολλοί λένε άρα δεν φταίει ο Πιλάτος. Οι άλλοι φταίνε, ο Κύριος το λέει. Έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Υπάρχει η αμαρτία σου και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη και λιγότερη. Όταν λέει «Ουέι σε χωραζίν και βισταϊδά, χειροτέρα θα είναι η τιμωρία την ημέρα της κρίσης παρά από ότι στα Σόδομα και στα Γόμορα, γιατί αν τα θαύματα που γίνονταν τώρα σε σένα τα έβλεπαν τότε, ίσως μπορούσαν να μετανοήσουν, χειροτέρα θα είναι». Δεν σημαίνει ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα θα αθωωθούν γιατί υπήρξαν άλλοι που είχαν ευκαιρίες καλύτερες και δεν πίστευσαν. Είναι στάδια, είναι επίπεδα. Αλλά ο Πιλάτος δεν ήταν διατεθειμένος να ακούει από ένα ταπεινό Γαλιλαίο ασήμαντο να αμφισβητεί την εξουσία του. Και επίσης δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το δίλημα να διαλέξει ανάμεσα σε έναν άνθρωπο, έστω δίκαιο, ας πούμε ότι ήταν πεπισμένος ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά είναι αθώος. Είναι οι άλλοι που του καταφέραν να του κάνουν μηχανογραφίες για να τον φέρουν μπροστά μου να τον σταυρώσω από την κακία τους. Το κατάλαβε, το ήξερε, ήθελε να τον αθώσει, αλλά δεν ήθελε να διαλέξει ανάμεσα σε ένα Εβραίο και στον Κέσσαρα. Δηλαδή ένας δίκαιος λιγότερο δεν έκανε μεγάλη διαφορά για τον Πιλάτο, που φυσικά προτιμούσε να μην πέσει στη δυσμένεια του αυτοκράτορα. Αδερφοί, το πρόβλημα στους ανθρώπους δεν είναι το βρέφος Ιησούς, δεν είναι ο δάσκαλος, ο ραβίνος τότε, ο Γαλιλαίος, αλλά το ποιος θα είναι ο βασιλιάς, αυτός ή εμείς. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ένας μικρός βασιλιάς στη ζωή του. Ξυπνάς, κάνεις ό,τι θέλεις, εντάξει, όχι ό,τι θέλεις, αλλά αποφασίζεις, κάνεις αυτά που σου αρέσουν και όπως σου έρθει και προχωράς και μπορεί να κάνεις και παράνομα πράγματα και να με σε ανακαλύπτουν ή να σε καλύπτουν λίγο και προχωράς και κάνεις γενικά ό,τι θέλεις. Δεν έχεις βασιλιά από πάνω σου, αν νιώθεις ότι δεν έχεις. Και επειδή όλοι αισθάνονται ότι ο Ιησούς δεν πρόκειται να μείνει για πολύ βρέφος, δεν θα μείνει για πάντα ένας μαραγκός, ταπεινός, ασήμαντος πριν τα 30 του, ή ένας ραβίνος απλός που περπατάει γύρω-γύρω και μιλάει στον κόσμο, και ότι πάντα θα διεκδικεί τη βασιλική εξουσία που του ανήκει, οι άνθρωποι σήμερα τι θέλουν? Θέλουν να τον διαγράψουν από το χάρτη. Ξέρετε ότι το όνομα Ιησούς δεν ακούγεται, γιατί είναι το υπερπαν όνομα, το όνομα. Χριστός, Χριστούγεννα, ο Θεός γενικά, αλλά το όνομα αφαιρέθηκε και ακόμα και με τους πιστούς σιγά σιγά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε εννοείται και έτσι λέμε εντάξει, αλλά δεν πολύ ακούγεται. Και θέλουν να τον διαγράψουν από τη ζωή τους, να εξαλείψουν κάθε παρουσία τους στον κόσμο. Πόσα χρόνια τώρα έχει να δεις, παλιά θυμάμαι ένα μικρός και πιο πριν βέβαια, να βάλεις ας πούμε τη Φάτνη στο Δημαρχείο Χριστούγεννα, να βάλεις παραστάσεις δηλαδή της γέννησης, τα ζωάκια, ήταν τόσο όμορφα, πηγαίναμε κάτω στην πόλη να δούμε με τα άχυρα εκεί και βάζαν και αληθινά αρνάκια και ήταν τόσο μαγευτικά. Εντάξει, ο Ιησούς ήταν μια κούκλα, αλλά θέλω να πω, αλλού βάζουν και πραγματικά άτομα, δηλαδή Ιωσήφ, Μαριάμ, ντυμένους, κάποιες ώρες για να βλέπει ο κόσμος κάτι ζωντανό. Τώρα προσπαθούν να αφαιρέσουν τις παραστάσεις της γέννησης. Βάζουν πολλά φωτάκια, πολλά λαμπάκια. Happy seasons, η εποχή γενικά, γιατί έρχεται και η πρωτοχρονιά και σου λέει εντάξει τώρα τι να σμίγουμε τα θρησκευτικά με το, αλλάζει ο χρόνος, έχουμε άλλα πράγματα. Και βλέπεις τώρα, σπανίζει να δεις κάτι που θυμίζει τον Χριστό. Απλώς θυμίζει γιορταστικά. Δηλαδή, αν είναι οι δρόμοι γεμάτοι λαμπάκια, ωραία είναι, σαν Λούνα Πάρκ, αλλά αυτό τι έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα. Άσε που τον αντικαθιστούν με τον γλυκανάλατο τον Άγιο Βασίλη, τον Σάντα Κλάους, που μπορεί να παρουσιάζεται και μεθυσμένος, παχής, μπορεί να παρουσιάζεται και με μια κοπέλα με τα κόκκινα, ελκυστική, προκλητική, Άγιος Βασίλης. Μπορεί να είναι ένας εμπορικός προωθητής που πουλάει τα αναψυκτικά του, ο Βασίλης. Γενικά, οτιδήποτε εκτός των Ιησού. Γιατί πάνε όλα μαζί, ο Βασίλης φέρνει δώρα. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι αθώο που σου λέει, έχεις ένα Ιησού που είναι εκεί, σε βλέπει από το σταυρό ή τέλος πάντων βλοσιρός. Εντάξει, γεννήθηκε στη Φάτνη, αλλά είναι αδύναμο, τι να σου προσφέρει ένα βρέφος στη Φάτνη. Ενώ ο Βασίλης, ο Άγιος, μπορεί να έρθει και μέσα στο έλκυθρό του να έχει πολλά δώρα. Τι δώρο θέλει να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης, όχι κάποιος άλλος, και γράφει το παιδάκι τι θα ήθελε, τι δεν θα ήθελε και σου φέρνει. Δεν μας νοιάζει πώς το κάνει, πόσο γρήγορα το κάνει, θέμα πρόβλημα του. Εμείς ξέρουμε ότι στο τέλος του χρόνου θα πάρω δώρα. Από ποιον? Από τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται αν ήμουν πολύ καλός ή πολύ κακός, αν ήμουν λίγο άταχτος ή περισσότερο άταχτος, θα πάρω τα δωράκια μου στο τέλος. Ποιος είναι ο πιο καλός? Ο χαμογελαστός Άγιος Βασίλης, ο Χοντρούλης. Αυτό κλέβει τη δόξα από τον Κύριο, από τον Βασιλιά των Βασιλιάδων. Αλλά ο Κύριος αντίθετα επιμένει ότι είναι ο Βασιλιάς. Και αυτή είναι η αλήθεια που ο Κύριος δίδαξε στον κόσμο και την ίδια αλήθεια είπε στον Πιλάτο. Θυμάστε όταν ο Ρωμαίος άρχοντας άκουσε τον Κύριο να του λέει αυτά, ρώτησε «Τι είναι αλήθεια?». Αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε πολύ, αλλά είναι, άμα το ψάξουμε λίγο, γιατί μιλάει για την αλήθεια και λέει «Τι είναι αλήθεια?». Πράγματι, τι είναι αλήθεια σήμερα? Γιατί για να έχεις το αληθινό, πρέπει να το βάλεις κάτω και να πεις «Αυτό είναι αληθινό, αυτό είναι ψεύτικο». Ναι, αλλά ποιος θα σου πει ότι αυτό είναι το αληθινό, αυτό είναι το ψεύτικο? Ποιος αποφασίζει? Αν έχεις το Λόγο του Θεού, αν έχεις εντολές, ωραία. Αν δεν έχεις, αν δεν έχεις βάση, και ο Πιλάτος δεν θέλησε να αντιμετωπίσει κατάματα την αλήθεια του Θεού. Δεν είχε διάθεση δηλαδή να βάλει κάτω την εξουσία του και να μπει στην εξουσία κάποιου άλλου. Και μόλις ο Ιησούς του είπε «Καθένας που είναι από την αλήθεια ακούει τη φωνή μου», έπαψε ο Πιλάτος να τον ακούει και έφυγε, χωρίς να περιμένει απάντηση. Το ίδιο κάνουν σήμερα οι πολιτικοί των χριστιανικών χωρών, που αν και ονομάζονται χριστιανοί και ορκίζονται στο Ευαγγέλιο, πολλές φορές μάλιστα συμμετέχουν και σε θρησκευτικές λειτουργίες και σε εκδηλώσεις, είναι πρώτοι στις θέσεις κλπ. Θέλουν να ενεργούν ανθρωπιστικά, δηλαδή αποφασίζοντας σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις και προτιμήσεις. Δεν ενδιαφέρονται για τη θρησκευτική καλλιέργεια των λαών τους. Ποια καλλιέργεια? Του Λόγου του Θεού. Αυτή είναι η βάση. Σου λέει, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Και καλλιεργούν την ανοχή των διαφορετικών πεπιθήσεων. Δεν λέμε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, δεν λέμε πολυθρησκευτικό περιβάλλον. Και ο κόσμος λέει τώρα πώς να επιβάλλω εγώ τη γνώμη μου στους άλλους, αλλά ο Κύριος παραμένει βασιλιάς. Δηλαδή αυτός ο τρόπος σκέψης αφήνει αιωρούμενο το ερώτημα του Πιλάτου, τι είναι αλήθεια. Αδερφοί, σκεφτείτε να ερχόταν ο Κύριος Ιησούς στην πρωτεύουσά μας. Νομίζετε ότι οι πολιτικοί θα έσκευαν να τον προσκυνήσουν ή θα προσπαθούσαν να τον συλλάβουν με κάποιον τρόπο, να βρουν μια αιτία. Το ανώτατο δικαστήριο θα τον τιμούσε ενώ τον τέλειο δικαστή ή θα τον δίωκε σαν ένα αναρχικό. Όπως είπαμε για τα σχολεία, αν ο Ιησούς ερχόταν στο σχολείο και όπου πηγαίνουν τα παιδιά μας, η διεύθυνση του σχολείου θα τον καλούσε να τους πει πώς να κάνουν το διδακτικό τους πρόγραμμα, αφού κανονικά είναι ο τέλειος, εγώ αν ήμουν διευθυντής θα έλεγα δείξε μας τι να διδάξουν τα παιδιά, το σωστό. Δηλαδή και από θρησκευτικής πλευράς και από διαγνώσεις και λοιπά, θα ήταν τέλεια. Θα το έκανε ή θα το απαγόρευε να μπει καν μες στο σχολείο. Αν έμπαινε στις εκκλησίες, θα του άρεσαν όσα συμβαίνουν εκεί. Ή θα έβγαζαν έξω όσοι μεταχειρίζονται την εκκλησία σαν επιχείρηση, παρά τόπον κοινωνίας με τον Κύριο. Αν ο Κύριος έμπαινε στον χώρο της εργασίας μας, θα θέλαμε να μείνει εκεί, να μας βλέπει που εργαζόμαστε, ή να θέλαμε να φύγει για να εργαστούμε όπως συνήθως, όπως θέλουμε. Αν έμπαινε σπίτι μας, κάθομαστε στην τηλεόρασή μας, θα ξεκουραστούμε μια μέρα, αλλάζουμε κανάλια, βλέπουμε αυτά που μας αρέσουν. Θα θέλαμε να κάτσει δίπλα μας να δει και αυτός αυτά που βλέπουμε εμείς, ή θα νιώθαμε άβολα και θα περιμέναμε να φύγει γιατί ντρεπόμαστε. Δηλαδή πολλοί προσεύχονται τακτικά, Κύριε, έλα, ελθέτει η βασιλεία σου, αλλά αδερφοί, το ερώτημα είναι πού είναι ο βασιλιάς των ιδεών που γεννήθηκε. Είναι στην καρδιά μας, είναι στη ζωή μας, είναι απλά στον ουρανό. Γιατί εκεί μακριά, στον ουρανό. Το θέμα είναι αν μπορείς να έχεις ένα γλυκό έλεγχο από έναν βασιλιά ο οποίος σε αγάπησε, έδωσε τη ζωή του για σένα, θέλει να σου δώσει τα πάντα, έχεις όλες τις δυνάμεις από αυτόν, έχεις την αιωνότητα μαζί του, απλά σε θέλει στη ζωή του και θέλει να μπει στη ζωή σου. Αυτό είναι το κόστος. Έχεις μια μικρή μείωση της ελευθερίας σου εάν είσαι σαρκικός και θα στερηθείς πράγματα διαφορετικά. Είναι χαρά να είσαι με τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είναι που δίνει την ελευθερία την πραγματική και δεν σκοτίζεσαι και πολύ πολύ για τα υπόλοιπα. Ο βασιλιάς λοιπόν αδερφοί της Φάτνης και της εισόδου στην Ιερουσαλήμ είναι ο ίδιος και αυτός ο βασιλιάς είναι που πρέπει να εδράζεται μέσα μας, να ζει μέσα μας και στην κάθε ψυχή και στη ζωή μας γενικά. Αυτό θέλει ο Κύριος και αυτό θα γίνει στο τέλος, είναι έτσι αλλιώς, δεν αλλάζει. Απλά ζούμε εποχές που γενικά η ανθρωπότητα απομακρύνεται και προσπαθεί να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο, να το βγάλει πιο έξω, πιο έξω, πιο έξω, με νόμους, με καταστάσεις, με σκέψεις, με φιλοσοφίες, να μην επιβάλλουμε, να μην... Δηλαδή ήταν ας πούμε η προσευχή στα σχολεία, πρωινή προσευχή, σιγά σιγά καταργήθηκε. Τώρα θα την επαναφέρουν, αλλά τουλάχιστον στην Αμερική, αλλά ένα-ένα βγαίνει έξω. Το παιδάκι όταν δεν διδάσκεται σχεδόν ούτε από το σπίτι, ούτε στο σχολείο, ούτε αλλού και βομβαρδίζεται με χίλια δυο άλλα, πώς θα μεγαλώσει, τι παιδεία θα έχει, τι σχέση θα έχει με τον Κύριο. Και ο Κύριος το βλέπει, λυπάται. Είναι Κύριος Κυρίων και θα δώσει, λέει, κατά τα έργα του κάθε ενός και της κάθε μίας. Γιατί ναι μεν είναι καλός και τον ευχαριστούμε, αλλά ταυτόχρονα μας έχει βάλει μπροστά στις ευθύνες μας, όλους μας. Έτσι είναι, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, Ιησού μας, για αυτά τα λόγια. Ζητώ εσύ να μας σκεπάσεις, Κύριέ μας, να μην νιώθουμε κανένα κίνδυνο, Κύριέ μας, να μην νιώθουμε καμία έλλειψη ότι αν προσκοληθούμε σε σένα θα χάσουμε, Κύριέ μας, χαρές και ειδονές και ευχαριστήσεις από το σύστημα του κόσμου, Ιησού μας Άγιε. Αλλά ξέρουμε ότι εσύ που είσαι ο Δημιουργός μας μπορείς κάλλιστα να μας δώσεις πλούσια ό,τι έχουμε ανάγκη και σωματικά και ψυχικά και πνευματικά, Ιησού μας Άγιε. Γιατί εσύ είσαι Κύριέ μας και γνωρίζεις ακριβώς τις ανάγκες του κάθε παιδιού σου, Χριστέ μου Άγιε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλάμε τον τελευταίο καιρό για τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Μυστήρια για τους ανθρώπους. Αλλά ο Κύριος μας τα αποκαλύπτει, γιατί είμαστε παιδιά Του. Έχουμε αυτό το προνόμιο. Θα δούμε και σήμερα, αδελφοί, αυτό ακριβώς. Εκείνους και εμάς. Το πώς μεταχειρίζεται ο Θεός τους ανθρώπους όσον αφορά ιδιαίτερα αυτά που κάνει. Αυτό που είναι ο ίδιος. Που ο Θεός είναι πνεύμα. Τα θαυμάσια Του. Τα μαργαριτάρια Του ο Κύριος δεν τα δίνει από εδώ και από εκεί. Δεν τα πετάει, όπως λέει μέσα στους χείρους. Αλλά τα δίνει στα τέκνα. Σε εκείνους που πραγματικά έχουν πιστέψει σε εκείνον, σε εκείνους οι οποίοι έχουν δώσει την καρδιά τους σε εκείνον, σε εκείνους που έχουν δεχτεί τη θυσία πάνω στο Σταυρό και έχουν γίνει πνευματικά τέκνα του Θεού. Μέχρι τώρα έχουμε δει το μυστήριο της ζωής. Θυμάστε που μιλήσαμε ότι έφτιαξε εν μια στιγμή χρόνου τον άνθρωπο σαν φυσική οντότητα, αλλά θέλει χρόνο ο Θεός για να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση. Είναι αυτό που λέει, ας κάμαμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο. Αυτό το επίησε είναι τον παρά που σε μια στιγμή χρόνο το έκανε ο Κύριος. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεός με αυτό. Όμως το να φτιαχτούμε όπως ο Θεός θέλει, σύμφωνα με το θέλημά Του, θέλει χρόνο και κόπο. Αυτό είναι το ασά. Για να το πετύχει αυτό ο Θεός, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι η αναγέννηση. Ακούει ο άνθρωπος το λόγο και έρχεται ένας σπόρος που είναι ο λόγος του Θεού και μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και γίνεται η αναγέννηση. Και αυτό πάλι είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Δεν ξέρουνε. Και είπαμε ότι νομίζουν ότι η αναγέννηση γίνεται καθώς βαπτίζουν το μωράκι. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, όλα μυστήριο είναι, το κάνουμε εμείς και τελείωσε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Γιατί η αναγέννηση έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού. Έχει να κάνει με το να ακούσει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού και να μπει αυτός ο σπόρος μέσα στην καρδιά του ώστε να αναγεννηθεί. Πώς θα αναγεννηθεί? Με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τι περιέχει μέσα του? Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, το Λόγο του Σταυρού, που λέει πάλι ο Λόγος του Θεού ότι είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Είναι μορία, λέει. Ο Λόγος του Σταυρού είναι μορία σε αυτούς. Είναι τρέλα. Αλλά για μας είναι δύναμη Θεού. Γιατί δύναμη του Θεού? Γιατί καθώς έρχεται ο Λόγος του Θεού, έρχεται μετά και η δύναμη του Θεού. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Σε αυτό το μυστήριο που είναι το μυστήριο της βάπτισης του ανθρώπου με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Όλο αυτό γιατί γίνεται? Όλη αυτή η εργασία του Θεού από την αναγέννηση, καθώς μας ζητάει μετά να βαπτιστούμε στο όνομά Του, να πεθάνει ο παλιός μας εαυτός, να έρθει το Πνεύμα Του το Άγιο, να εργάζεται και συνέχεια εργάζεται και συνέχεια θα εργάζεται μέχρι τέλος, έχει ένα στόχο. Και αυτός ο στόχος είναι ένα άλλο μυστήριο που το ονομάζει σαν μυστήριο ξανά, το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, δηλαδή το να φανερωθεί ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού μέσα από μας που είμαστε σάρκα. Αυτό έγινε στην περίπτωση του Χριστού τέλεια. Βλέπετε ότι ο Θεός τα έχει κρύψει. Δεν τα φανερώνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι περίεργοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι επιμένουν στην επανάσταση ενάντια στο Θεό. Θέλουν να κάνουν τα δικά τους. Σαρκικούς ανθρώπους. Όχι, τα αποκαλύπτει και όχι μόνο τα αποκαλύπτει νοητικά να τα καταλάβουμε, αλλά εμπειρικά. Γιατί έτσι αποκαλύπτονται. Αποκαλύπτονται καθώς περπατάμε με πίστη, ακούμε το Ευαγγέλιο, πιστεύουμε, έρχεται η αναγέννηση. Όλα αυτά τα ζούμε. Ξέρετε, δεν μπορείς να περιγράψεις νοητικά την αναγέννηση. Ούτε μπορεί να περιγράψεις νοητικά τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου. Α, δεν το ζήσεις. Α, δεν γίνει, α, δεν γίνει εμπειρία στη ζωή σου. Όσα λόγια και να πεις. Αμήν. Έτσι αποκαλύπτονται καθώς υπακούμε και καθώς ζούμε όλα εκείνα τα οποία ο Θεός μας έχει χαρίσει και τον ευχαριστούμε. Γιατί έχει ένα στόχο, όπως είπαμε. Να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Είπαμε ότι υπάρχουν 7 αναφορές την προηγούμενη φορά στην Καινή Διαθήκη όσον αφορά τη βάπτιση στο Άγιο Πνεύμα. Και σε αυτές τις 7 αναφορές λέει ότι να βαπτιστούμε εν Πνεύματι Αγίου, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό τώρα το συγκρίνει με το βάπτισμα στο νερό. Όπως βαπτίζεται ένας άνθρωπος στο νερό και βυθίζεται, έτσι και ο Θεός θέλει να βυθιστούμε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτό μπορεί να γίνει, είπαμε, με ένα τρόπο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καθώς εκχαίει το Πνεύμα του το Άγιο. Τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα καταράκτη από κάτω και χάνεσαι μέσα στο νερό. Αμήν, χάνεσαι μέσα στο νερό. Είπαμε ότι καθώς έρχεται το Πνεύμα του Άγιου, έρχεται εξωτερικά, δηλαδή έρχεται μια αόρατη παρουσία του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, και κατεβαίνει από άνω και σε περικυκλώνει, σε περιβάλλει γύρω γύρω, καθώς θυμάστε και στον λόγο του Κύριου που βλέπουμε ότι ήρθε το Πνεύμα του Άγιου και γέμισε το χώρο που ήταν οι άνθρωποι που προσευχότανε. Αλλά και εσωτερικά, καθώς διψάς, θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, διότι αυτός που θα πιστέψει σε μένα, λέει, ποταμή ύδατος ζώντος θέλει να ρεύσει μέσα από την κοιλιά του. Και αυτό είπε για το Πνεύμα το Άγιο. Καθώς διψάς, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στα βάθη σου, στο πνεύμα σου. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει να κάνει με το νου σου. Και οι γλώσσες του Πνεύματος, ξέρουμε πολύ καλά, δεν έχει να κάνει με το νου μας. Ο νους μας είναι αλλού. Μπορεί να γίνεις εξισώσεις και ταυτόχρονα να μιλάς με τις γλώσσες του Πνεύματος. Εκεί φανερώνεται ότι δεν είναι νοητικό όλο αυτό. Αποσυνδέεται η γλώσσα μας, το στόμα μας, από το νου μας. Και πλέον, τι κάνει, το πνεύμα που κατοικεί στην κοιλιά, γι' αυτό και είπε ο Χριστός ότι εκ της κοιλίας σας θέλουν συρρεύσει ποταμί υδάτων ζώντων, μέσα από την κοιλιά, μέσα από το πνεύμα εκφράζεται και μιλάει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν έχει να κάνει με το νου μας. Έτσι λοιπόν, έρχεται εξωτερικά, έρχεται και εσωτερικά και φανερώνονται αυτοί οι ποταμοί των υδάτων των ζώντων. Και είπαμε ένα παράδειγμα, το λέω γιατί έχει να κάνει με το σημερινό, καθώς θα προχωρήσουμε. Στον καιρό του Νόε, όταν ήρθε ο κατακλυσμός, για να το καταλάβουμε, όταν ήρθε ο κατακλυσμός ήταν μια κρίση του Θεού. Εδώ δεν μιλάμε για κρίση του Θεού, μιλάμε για ευλογία του Θεού. Όμως αυτή ήταν η εικόνα. Λέει μέσα ότι όλες οι πηγές της μεγάλης αβύσου άνοιξαν στον κατακλυσμό. Δηλαδή όλα τα ύδατα τα οποία ήταν, τα νερά που ήταν μέσα στη γη κρυμμένα, και είναι πολλά, αρκετά και σήμερα, άνοιξαν όλες οι πηγές της αβύσου και μετά λέει οι καταράχτες του ουρανού άνοιξαν και έπεσαν ταυτόχρονα πάνω στο πρόσωπο της γης και έγινε ο κατακλυσμός. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνει ξανά. Αμήν. Αλλά αυτό είναι αυτό που ο Θεός θέλει να μας πει για το Πνεύμα του το Άγιο, αδερφοί. Διαβάζω στον Ψαλμό 42:7. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Η άβυσσος που είναι μέσα μας, το πνεύμα μας, τα βάθη μας, προσκαλεί μια άλλη άβυσσο, που είναι το Πνεύμα του Θεού. Είναι κάτι το οποίο είναι, δεν υπάρχει περιορισμός. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, τα πάντα πληρεί. Το ίδιο και το Πνεύμα του ανθρώπου. Ποιος λέει γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου ή μη το πνεύμα του ανθρώπου του είναι αυτό. Έχουμε βάθη τεράστια. Και ποιος γνωρίζει τα βάθη του Θεού ή μη το πνεύμα του Θεού. Δεν είμαστε απλά ένα κομμάτι κρέας. Η ψυχή μας και ιδιαίτερα το πνεύμα μας μέσα έχει τεράστια βάθη που ο Θεός θέλει να τα πλημμυρίσει, να τα γεμίσει με τη δικιά του άβυσσο. Αμήν. Αυτό πάει να πει να πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο κάθε μέρα. Να γεμίζεις. Μια άλλη εικόνα τώρα που σχετική με αυτό είναι μια εικόνα που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη όσον αφορά τη βάπτιση του ανθρώπου στο πνεύμα το Άγιο, και είπαμε ότι όλα αυτά είναι μυστήρια για τους ανθρώπους. Διαβάζω στην Α' Κορινθίους στο 11, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το λαό Ισραήλ που έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, και τους λέει: «Δεν θέλω δεν αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη, κάτω από την εφέλη, και πάντες για τις θαλάσσεις διήλθουν. Ο Θεός για να τους προστατεύσει, και όχι μόνο, θα δούμε σήμερα, καθώς έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο και ήταν να μπουν μέσα στην έρημο, προμήθευσε ο Θεός μια νεφέλη πάνω από το λαό του. 40 χρόνια που ήταν μέσα στην έρημο, η νεφέλη ήταν πάντοτε πάνω από το λαό του Θεού». Δηλαδή βάδιζαν κάτω από σκιά, μέσα στην έρημο. «Και τη νύχτα ήταν μια στήλη πυρός που τους φώτιζε και τους θέρμαινε το βράδυ, καθώς το βράδυ ξέρουμε ότι στην έρημο κάνει κρύο». Ο Απόστολος Παύλος τώρα λέει εδώ ότι ήταν πάντες κάτω από την εφέλη και πάντες για τις θαλάσσεις δήλθον. Άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα με το Μωυσή και πέρασαν ως για ξηράς. Και μετά δοκίμασαν οι Αιγύπτιοι και καταποντίστηκαν, λέει μέσα. Έκλεισαν τα νερά. Μέχρι τώρα βρήκανε τις χρυσές άμαξες του Φαραώ. Ακριβώς έτσι όπως ο Λόγος του Θεού τα περιγράφει. «Και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν», ακούστε τώρα, «εν την εφέλη και εν τη θαλάσση». Και μέσα στη θάλασσα βαπτίστηκαν, σύμβολο της βάπτισης του ανθρώπου στο νερό. Βαπτιζόμαστε στο νερό, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Αλλά όμως βαπτίστηκαν και εν την εφέλη. Πάλι βλέπουμε την πρόθεση «εν», μέσα στην εφέλη. Οι Ισραηλίτες ζούσαν με αυτό. Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά, τα λέει και ο Απόστολος Παύλος, ήταν σύμβολα. Ζούσαν οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη μέσα με την ίδια τους τη ζωή. Ζούσαν παραδείγματα και τύπους και συμβολισμούς που ο Θεός μας τα δίνει σε εμάς σήμερα. 40 χρόνια αυτοί να ταλαιπωρούνται μέσα στην έρημο. Ο Θεός κάτι είχε να μας διδάξει. Γι' αυτό λέει όλα αυτά έγιναν παραδείγματα για μας. Ήταν παραδείγματα, ήταν τύποι. Μα γιατί να περνάει ο λαός Ισραήλ τόσα χρόνια εκεί. Και όχι μόνο αυτά τα σύμβολα, τις μάχες που κάνανε και τα λοιπά. Γιατί. Γιατί ήταν τόσο σημαντικό, αδερφοί, και ήταν ο τελικός σκοπός του Θεού για το ανθρώπινο γένος να έρθει ο ίδιος ο Θεός και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, σε εμάς. Διαβάζω την πρώτη αναφορά για το πέρασμά τους κάτω από το σύννεφο στην Έξοδο στο 13:20, λέει: «Ο Κύριος προπορευόταν αυτόν την ημέρα εν στήλο νεφέλης για να οδηγεί αυτούς εν τη οδό, και τη νύχτα εν στήλο πυρός για να φέγγει σε αυτούς, ώστε να οδηπορώσει ημέρα και νύχτα». Η νεφέλη το πρωί και το βράδυ η στήλη του πυρός. Ήταν ένα θαύμα που ήταν για χρόνια, αδελφοί, αυτό το πράγμα. Ζούσαν με αυτό. Γι' αυτό και μπορούσαν να αντέξουν 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Τα ρούχα τους δεν πάλιωσαν. Τα παπούτσια τους δεν φθάρισαν. Δεν υπήρχαν ασθένειες της Αιγύπτου σε αυτούς. Ήταν κάτω από την προστασία του Θεού και την εύνοια του Θεού. Άσχετα ότι πολλοί επαναστατούσαν δυστυχώς. Γιατί το λέει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος ότι ναι μεν πάντες, αλλά λίγοι ήταν αυτοί που τελικά έφτασαν. Αυτό το υπερφυσικό σύννεφο κατέβηκε αδερφοί από πάνω τους. Από άνω σε αυτούς. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά φορά δει, αν είσαι σε κάποιο βουνό και τα λοιπά, να κατεβαίνει το σύννεφο κάτω χαμηλά και να μουλιάζεις από την υγρασία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το σύννεφο κατέβαινε στο λαό Ισραήλ, ώστε να, αλλά για να το λέει ότι βαφτίζεσαν, λέει, εν την εφέλη, κατέβαινε. Δεν ξέρω κατά πόσο και σε τι διαστήματα γινόταν αυτό, αλλά μπορούσε να ανέβει, και όταν ανέβαινε η νεφέλη, τους οδηγούσε ο Θεός να σηκωθούν και να στρατοπεδεύσουν σε άλλο σημείο. Όταν κατέβαινε και ησύχαζε, ήταν εκεί. Έπρεπε να μείνουν στον ίδιο τόπο. Αυτός τους οδηγούσε. Το σύννεφο αυτό, όπως είπαμε, ήταν αντιληπτό σε δύο πράγματα. Δηλαδή, είχε να κάνει, όπως είπαμε, με το σύννεφο και με τη στήλη του πυρός. Γιατί το έδωσε αυτό ο Κύριος σε αυτούς? Όπως είπα, αυτό το σύννεφο τους οδηγούσε, τους καθοδηγούσε, τους προστάτευε. Ήταν ο ίδιος ο Θεός μαζί, θα δούμε παρακάτω. Και θα δούμε τώρα το πώς συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Πώς συγκρίνεται αυτή η νεφέλη ή η στήλη του πυρός με το Πνεύμα το Άγιο που ο Κύριος μας έχει δώσει. Αν δούμε για την στήλη του πυρός, το βλέπουμε στην ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε φωτιά πάνω τους. Ήρθε φωτιά πάνω τους. Το σύννεφο επίσης χρησίμευε στο να χωρίζει, προσέξτε τώρα, το λαό του Θεού από τους Αιγυπτίους και να τους προστατεύει από αυτούς. Υπάρχει ένας χωρισμός. Πει κανένας, ο Θεός δεν αγαπάει όλους τους ανθρώπους? Και βέβαια τους αγαπάει. Αλλά πάντοτε μέσα από την Αίγυπτο, που είναι ο κόσμος, καλεί τα παιδιά του, καλεί το λαό του, ώστε να τους κάνει δικούς του, για να μοιάξουν σε εκείνον. Αμήν. Και δεν θέλει να επηρεάζεται ο λαός του από το φρόνημα της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι θα κάνουν επιθέσεις και κάνουν επιθέσεις με πολλούς τρόπους και σήμερα. Μα δεν έχουμε τίποτα με τους Αιγυπτίους. Βέβαια δεν έχουμε τίποτα με τους Αιγυπτίους σαν λαό. Έχουμε να κάνουμε όμως με το φρόνημα του κόσμου που έρχεται και κάνει τις επιθέσεις του ενάντια στο λαό του Θεού. Βάλε τηλεόραση, βάλε ίντερνετ, βάλε κοσμικές απολαύσεις, βάλε σαρκικές απολαύσεις, βάλε ό,τι θέλεις, ώστε να διαβρωθεί ο λαός του Θεού. Αυτό κάνει ο διάβολος. Βλέπουμε στην Έξοδο στο 14-19 ότι αυτή η νεφέλη ήρθε μεταξύ, λέει, του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Σε αυτούς, στους Αιγυπτίους, ήταν ένα νέφος σκοτίζων, σκοτάδι. Σε αυτούς όμως το λαό του Θεού, εις τούτους δε φωτίζουν τη νύχτα. Δηλαδή, καθώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αυτή είναι εφέλη. Σε εμάς τι γίνεται? Φως, αποκάλυψη. Μας δίνει χαρίσματα, μας δίνει τη φανέρωση του Πνεύματος. Αμήν. Λόγος σοφίας, λέει μέσα. Λόγος γνώσεως, τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος. Ο Κύριος μας δίνει χαρίσματα γεμάτων, μας δίνει. Αμήν. Και άλλα πολλά. Πολλά χαρίσματα. Αποκάλυψη, διακρίσεις πνευμάτων. Είδη γλωσσών. Ερμηνείες γλωσσών. Αποκαλυπτικά πράγματα. Είναι φως. Για εκείνους όμως είναι σκοτάδι. Τι είναι αυτό, λέει. Τι είναι αυτό, είστε τρελοί? Τι τους έλεγε ο όχλος που μαζεύτηκε την ημέρα της Πεντηκοστής? Αυτή είναι μεθυσμένη. Μεθυσμένη, σκοτάδι. Βλέπετε πώς συνδυάζονται όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πήγε και ενάντια, συνετάραξε λέει το στράτευμα των Αιγυπτίων ο Κύριος, γιατί επέβλεψε ο Κύριος το λαό του. Δηλαδή καθώς κάνανε επιθέσεις, εκείνος όχι μόνο τους προστάτευε, αλλά και πολεμούσε υπέρ αυτών. Υπάρχει λοιπόν μια τελείως διαφορετική επίδραση ανάμεσα στο λαό του Θεού και ανάμεσα στον κόσμο. Και σκέφτομαι και λέω, πώς έχουμε πει μέχρι τώρα και πόσα θα δούμε ακόμα περισσότερα, να έχουμε αυτή την αντίληψη εμείς και αυτή την αποκάλυψη, αδερφοί, είναι προνόμιο για μας. Και εκεί είναι που καταλαβαίνουμε πού ζούσαμε, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην άγνοια, που τι μας ενδιέφερε στον κόσμο, πώς να περάσουμε καλά, να φάμε, να πιούμε, ας φάγουμε και ας πίωμε, διότι αύριο αποθνίσκομε και τελείωσε, αυτό είναι όλο. Και μας κάλεσε ο Θεός για να μας δείξει τα θαυμάσια Του, τα μεγαλεία Του. Αμήν. Και ξέρετε, το να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο και να μιλήσουμε γλώσσες, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι μια πύλη. Απλά ανοίγεις την πόρτα. Αλλά αδερφοί, δεν είναι αυτό το τέλος. Και είναι η αρχή. Από εκεί και μετά, προσωπικά, ο κάθε ένας άνθρωπος θα πρέπει να ερευνήσει, να βρει τα μεγαλεία του Θεού. Να ανακαλύψει, δηλαδή, τα θαυμάσια και τα μεγαλεία που ο Θεός έχει να δώσει στον καθένα από εμάς. Και είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Να δούμε λίγο, να συγκρίνουμε και να δούμε το ένα με το άλλο. Το σύννεφο, το νέφος αυτό που υπήρχε η Νεφέλη στην Παλαιά Διαθήκη και το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς σήμερα. Πώς δηλαδή τέλεια εφαρμόζεται το ένα με το άλλο. Το σύννεφο κατέβηκε πάνω από το λαό του Θεού, από ψηλά από τον ουρανό, και το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού που κατεβαίνει από ψηλά και κατεβαίνει στο λαό του, σε όλους εμάς από τον ουρανό, και μας περιβάλλει, όπως είπαμε, και μας βυθίζει μέσα στην παρουσία του. Συμβολισμοί. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι απλώς μια αόρατη επιρροή τον νέφος αυτό, η Νεφέλη στην Παλαιά Διαθήκη. Το βλέπαν. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αόρατο. Αισθητά ήταν αντιληπτό ότι υπήρχε. Το ίδιο ακριβώς είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αισθητά αντιληπτό ότι υπάρχει, ότι κάνει πράγματα. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι σαν τον άνεμο, λέει, όπου είναι αόρατος, δεν το βλέπεις τον, όμως έχει επιδράσεις. Φυσάει, σηκώνει σκόνη. Ιδιαίτερα άμα έρθει από την Αφρική, γεμίζουμε εδώ πέρα. Αμήν. Έτσι λοιπόν και το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρχεται στον άνθρωπο του Θεού, γίνονται πράγματα τα οποία είναι ορατά και αντιληπτά. Καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Και ακουστά. Ακούμε το Πνεύμα το Άγιο. Η Νεφέλη παρήχε φως τη νύχτα και σκιά το πρωί, τη μέρα. Και το Άγιο Πνεύμα έρχεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή έρχεται ο Χριστός, αρφή, σαν παράκλητος, και μας ζεσταίνει την καρδιά. Αμήν. Μας ζεσταίνει την καρδιά μέσα μας. Μας παρέχει σκιά στη ζέστη και στην παγωνιά είναι, έρχεται και μας ζεσταίνει. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι στις τελευταίες μέρες η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ψέξτε, των πολλών στις τελευταίες μέρες. Ναι, ξέρουμε. Ναι, μεν. Αλλά παγωνιά. Η αγάπη μας πού είναι? Ποιο είναι εκείνο το οποίο θα μας ζεσταίνει την καρδιά μας, αδερφοί? Το Πνεύμα του Άγιου. Το Πνεύμα του Θεού. Προσέξτε. Η αγάπη των πολλών. Ποιον πολλών? Των απίστων ή των πιστών? Των πιστών. Γιατί αγάπη πραγματική στους απίστους δεν υπάρχει για το Θεό. Οι πιστοί όμως έχουν αγάπη μέσα τους. Αλλά στις τελευταίες μέρες λέει η αγάπη των πολλών χριστιανών θα ψυχραθεί. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε. Επίσης είπαμε ότι η νεφέλη αυτή τους έδινε κατεύθυνση το πού να πάνε. 40 χρόνια στην έρημο έκαναν κύκλους. Όχι από επιλογή τους, αλλά καθώς η νεφέλη ήταν από πάνω τους και τους οδηγούσε, τους κατεύθυνε. Καλά, γιατί δεν ξεφεύγαν από αυτό? Θα μπορούσε κανένας να ξεφύγει από αυτό και να ζήσει μέσα στην έρημο? Άρα ο Θεός τους είχε εκεί και τους οδηγούσε. Γιατί ξέρουμε γιατί. Έπρεπε να φύγει αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου μέσα από τις καρδιές τους. Μέσα λοιπόν στο σύννεφο επίσης ήταν η παρουσία του ίδιου του Γιάχφε. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς σήμερα. Ήταν μαζί τους, ενάντια στους εχθρούς τους, το ίδιο και σε εμάς. Γι' αυτό και λέει, δεν θέλω να σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Αμήν. Σαν ένα παιδάκι το οποίο είναι μικρό και έχει την ανάγκη του μπαμπά κάθε μέρα. Έτσι και ο Κύριος ήρθε σε εμάς, ο Εμμανουήλ, και κατοικεί ανάμεσά μας και μέσα μας. Δεν μας άφησε ορφανούς. Προσέξτε κάτι που μιλάμε για τα μυστήρια του Θεού. Η νεφέλη έδινε φως στο λαό του Θεού από τη μια. Από την άλλη όμως, όπως είπα, στους Αιγυπτίους ήταν σκοτάδι και τρόμος. Αμήν. Σκοτάδι. Μυστήριο. Δεν το είχαν ξαναδεί ποτέ. Ούτε η μεν ούτε η δε. Απλά οι μεν είχαν την εμπειρία όσον αφορά την εύνοια του Θεού και οι άλλοι είχαν την εμπειρία της οργής του Θεού και της κρίσης του Θεού. Α Κορινθίους 2.14. Ο φυσικός όμως άνθρωπος, αυτός που πάει μόνο με τα φυσικά του αισθητήρια και δεν έχει πνευματικά αισθητήρια, δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία εις αυτόν.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω να προχωρήσουμε λίγο κάτι τώρα, να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί? Να δούμε ότι ο Θεός, αδελφοί, πρώτα απ' όλα, όλο αυτό το έχει υποσχεθεί από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μέσα στο σχέδιο του Θεού, θα δούμε από την εποχή του Αβραάμ, του έχει υποσχεθεί του Αβραάμ πράγματα. Και σιγά σιγά ο Κύριος μας τα ερμηνεύει, να τα κατανοήσουμε κι εμείς. Ήταν μέσα στη βουλή του και ήταν ο στόχος του, ο τελικός στόχος του όσον αφορά το ανθρώπινο γένος, ήταν τελικά να έρθει ο ίδιος ο Θεός με το πνεύμα του και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Λέει μέσα ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, σε πέτρινους ναούς. Αλλά αλλού λέει ότι εσείς είστε ναός Θεού. Ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν κατοικεί ο Θεός σε χειροποίητους ναούς. Και ο ναός που ήταν φτιαγμένος στην Ιερουσαλήμ, στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν ένας τύπος, ένας σύμβολο. Και επειδή ήταν ένα σύμβολο, ο Θεός το κατάστρεψε. Για φανταστείτε το. Και να θέλουν να το ανοικοδομήσουν και να μην μπορούν.

0: να μην μπορούν. Δεν ξέρω αν σας είχα στείλει για τον τρίτο ναό, που ένα βίντεο που είχε μια πολύ ωραία, η ξενάγηση μου άρεσε πάρα πολύ, που έλεγε εκεί ακριβώς πώς έχουν προετοιμάσει τις στολές, τους ιερείς, το θυσιαστήριο, την εφταφωτή λιχνία, όλα είναι έτοιμα, έτοιμα, έτοιμα και δεν μπορούν να χτίσουν ένα ναό. Γιατί δεν μπορούν? Γιατί ο Θεός δεν το επιτρέπει. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Δεν αφαιθεί είναι λίθος επί λίθο» σε αυτό το ναό. Γιατί? Γιατί ήρθε ο ίδιος ο ναός. Αυτός ήταν ο ναός. Ο πρώτος ναός ήταν αυτός, ο Χριστός, που κατοίκησε ο Θεός μέσα του και εκείνη το σταύρωσε. Τώρα είμαστε εμείς. Και να σας πω κάτι. Εάν ο διάβολος είχε λύσα ενάντια στο Ιησού, ώστε να φτάσει να το σταυρώσει, τι λέτε? Δεν έχει λύσα για μας? Τι λέτε? Γιατί είμαστε μέσα στον ίδιο δρόμο, αδελφοί? Εκεί μας κάλεσε ο Κύριος. Μας ξεχώρισε τον κόσμο, συγχώρισε τις αμαρτίες μας με το αίμα του και μας έδωσε μια κατεύθυνση να μοιάξουμε με εκείνον. Αν πάρουμε συντηρητικά τις υποσχέσεις που υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι περίπου 7.000 υποσχέσεις. Όμως μία υπόσχεση είναι εκείνη η οποία ξεχωρίζει. Μία υπόσχεση η οποία ο Θεός την είχε δώσει από την εποχή του Αβραάμ, θα δούμε, και είναι μέχρι στις μέρες μας η ίδια υπόσχεση για τους ανθρώπους. Γιατί ήταν τόσο, γιατί είναι τόσο βασική αυτή η υπόσχεση? Γιατί έχει να κάνει με το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με το να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Κύριο, να κατοικήσει ο Θεός μέσα του. Να γίνει αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτή είναι η επαγγελία του Πνεύματος. Η υπόσχεση ότι θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Διαβάζω στις Πράξεις 2:38, που καθώς κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος το πρώτο κήρυγμα, του λέει μετανοήσατε, μετάνοια, καθώς ακούσετε το Ευαγγέλιο, μετάνοια, να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών, είναι το δεύτερο βήμα. Αυτή είναι η σειρά. Το μωράκι από τι να μετανοήσει? Και το βαφτίζουνε. Πρώτα μετανοήστε, βαφτιστείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία. Προσέξτε τώρα κάτι. Χρησιμοποιεί δύο λέξεις. Δωρεά, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, και επαγγελία, υπόσχεση. Προσέξτε, λέει, σε εσάς είναι η επαγγελία. Η υπόσχεση δηλαδή. Αυτή η υπόσχεση είναι, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη υπόσχεση που ο Θεός έχει δώσει στο ανθρώπινο γένος για αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί υπάρχουν και άλλες υποσχέσεις, ουράνιες. Αλλά για αυτόν εδώ τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση. Μπορεί να σου πει ότι θα σε θεραπεύσω, εγώ θα είμαι μαζί σου, θα σε προστατεύσω, εγώ μη φοβού, εγώ είμαι μαζί σου και τα λοιπά, θα φέρω προμήθεια σε σένα. Όλα αυτά είναι υποσχέσεις του Θεού, αλλά η βασικότερη υπόσχεση για αυτόν τον κόσμο είναι η επαγγελία, η υπόσχεση του Πνεύματος. Και τη λέει δωρεά. Αυτή την υπόσχεση ο Θεός την είχε προετοιμάσει αιώνες πριν, όπως είπα προηγουμένως. Και ο Παύλος την αποκαλεί σαν την ευλογία του Αβραάμ. Γένεση 12:2 λέει εκεί στον Αβραάμ «Και θέλω σε ευλογήσει και θέλεις είστε εις ευλογία». Όταν ακόμα τον έπαιρνε μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων, ήθελε να τον ξεκολλήσει και να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Στη Γένεση του 22:17 λέει ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει. Εν το σπέρμα τί σου θέλω σε ευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης. Και λες, τι υπόσχεση είναι αυτή? Για ποια υπόσχεση αναφέρεται ο Θεός? Ο Παύλος μας λέει και μας δίνει την απάντηση. Γαλάτας 3:13 λέει «Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου να μην το διαβάζω όλο, για να έλθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος για τις πίστεως. Αυτή είναι η ευλογία του Αβραάμ. Να λάβουμε την υπόσχεση που λέει και ο Πέτρος. Την επαγγελία. Την υπόσχεση. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν είχε πεθάνει ο Χριστός. Και εκεί θέλω να καταλήξω σήμερα. Θέλω να καταλάβουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι η σφραγίδα του Θεού, αδερφοί. Η σφραγίδα του ουρανού όσον αφορά την εξιλέωση του Χριστού. Δηλαδή είναι η απόδειξη, είναι η απόδειξη ότι συγχωρέθησαν οι αμαρτίες μας. Και ότι αυτό που έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, ο Θεός το δέχτηκε. Εβραίους 9:11 λέει, ελθόν ο Χριστός, αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μεγαλύτερας και τελειωτέρας σκηνής, όχι χειροποιήτου, ούτε με μόσχους και τράγους, με θυσίες, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος, προσέξτε κάτι, δεν το είχαμε δει ποτέ αυτό, δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθε άπαξη στα Άγια, αποκτήσασε αιωνία λύτρωση. Πότε την απέκτησε τη λύτρωση? Πάνω στο Σταυρό ή όταν ανέβηκε πάνω στον ουρανό? Την απόκτησε καθώς εισήλθε μια φορά και για πάντα εις τα Άγια, στην παρουσία του Θεού. Εκεί την απόκτησε. Εκεί έγινε δηλαδή το έργο του τέλειου. Εκεί σημαίνει ότι ο Θεός ο ίδιος αποδέχτηκε τη θυσία του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός εισήλθε εις τα Άγια με το αίμα του. Ράντισε, λέει, τα Άγια των Αγίων ο Κύριος. Και αυτό το αίμα που εισήλθε στα Άγια, ο Θεός το έκανε αποδεκτό, ότι ήταν ικανό, αρκετό και επαρκές για να συγχωρέσει τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Αυτό το αίμα, λέει αλλού, ότι κράζει, λέει, καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Γιατί? Γιατί το αίμα του Άβελ χύθηκε εδώ στη γη και έμεινε εδώ στη γη. Ενώ το αίμα του Χριστού εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Χύθηκε εδώ και εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Θα δούμε ότι αυτό το αίμα είναι άφθαρτο στο τέλος. Θα δούμε αυτό σε κάποια άλλη περίπτωση. Το λέει άφθαρτο. Δεν φτύρεται. Και έχουμε μία εμπειρία όσον αφορά εδώ στη γη. Θυμάστε που βρήκαν την κυβωτό της Διαθήκης. Αυτό το βιντεάκι που σας έστειλα μιλάει και ότι την έχουν βρει οι Εβραίοι. Δεν είναι χριστιανή αυτή η κοπέλα εκεί. Απλά έκανε ξενάγηση. Αλλά πάνω στη γιβωτό της Διαθήκης βρέθηκε το αίμα του Χριστού, το οποίο ήταν ζωντανό μέχρι σήμερα. Δεν είχε υποστεί φθορά. Πόσο μάλλον στον ουρανό. Κράζει για στην παρουσία του Θεού. Του Άβελ έκραζε για εκδίκηση, όμως το αίμα του Χριστού στην παρουσία του Θεού στα Άγια των Αγίων κράζει προς δικαίωση. Έχει δικαίωμα αυτό το αίμα. Και ο Θεός το έκανε αποδεκτό, αδερφοί. Το έκανε αποδεκτό. Γιατί το λέω αυτό? Και τι έχει να κάνει, αδερφοί, με το Πνεύμα του Άγιο? Έχει να κάνει γιατί καθώς ο Χριστός πήρε την επαγγελία του Πατέρα, την υπόσχεση του Πατέρα, την πήρε πώς? Με ποιο τρόπο την πήρε? Καθώς έγινε αποδεκτό η θυσία του, αποδεκτή η θυσία του. Ήταν επαρκής η θυσία του. Και γι' αυτό μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Α Ιωάννου 5:6. Ακούστε τι λέει. Ούτως είναι, μιλάει για τον Χριστό, ο ελθόν διείδατος και αίματος. ο Ιησούς Χριστός, ουχή δια ύδατος μόνο, αλλά και δια του ύδατος και του αίματος. Και ακούστε τι λέει: και το πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Το πνεύμα του Θεού δηλαδή δίνει μαρτυρία για το αίμα του Ιησού Χριστού, ότι ήταν επαρκές και ότι ήταν αποδεκτό από το Θεό. Η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος σε όσους πιστεύουν στον Ιησού αποτελεί τη μαρτυρία του Πνεύματος του Πατέρα για την επάρκεια του αίματος του, ώστε αυτό το αίμα του Ιησού μπορεί να καθαρίσει κάθε αμαρτία και κάθε ανομία και να γίνει σκέπασμα και ηλασμός και να γίνει μόνιμη σκέπη όσον αφορά την αμαρτία μας, η μόνιμη εξηλαίωση. Γι' αυτό και ο Κύριος μετά δεν έχει πρόβλημα να έρθει με το Πνεύμα του το Άγιο σε εμάς. Ακούστε τι λέει ο Πέτρος, Πράξεις 2:33. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Τι λέει, υψώθη δια της δεξιάς, τον ανέστησε ο Θεός και μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων και έλαβε από τον Πατέρα την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και όλο αυτό το έδωσε σε μας εξέχει, σαν καταράχτης το έδωσε σε όλους εμάς. Άμα τα ακούσουν αυτά άπιστε, μα τι λέει αυτός? Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, από τη μια το σχέδιο του Θεού μέσα στη Βουλή του, την προεικόνηση όλου εκείνου στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από συμβολισμούς, και να αντιληφθούμε, αδελφοί, την αγάπη του Θεού που έχει για όλους εμάς και ποιος είναι ο τελικός στόχος. Ξέρετε, ξεκινήσαμε να λέμε για το μυστήριο της ζωής, αλλά καθώς ολοκληρώσουμε όλο αυτό όσον αφορά το Πνεύμα το Άγιο, καταλαβαίνουμε το στόχο του Θεού, γιατί ήρθαμε εδώ στη γη τελικά, το νόημα της ζωής ποιο είναι και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα καταλάβουν το νόημα της ζωής. Περάσαμε καλά, φάγαμε, ήπιαμε, αυτό είναι το νόημα της ζωής. Γι' αυτό ήρθαμε στη γη. Γι' αυτό ο Κύριος μας δημιούργησε με όλες αυτές, με όλα αυτά τα χαρίσματα. Διαβάσαμε στην αρχή πόσα εκατομμύρια νευρώνες υπάρχουν στο μυαλό μας, στο κεφάλι μας μέσα, στο νου μας. Τα κύτταρα, όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στο σώμα μας είναι μια μικρή, γιατί τα επέτρεψε αυτά ο Θεός να υπάρχουν? Για να ανακαλύψουμε τη μεγαλειότητά του, αλλά και να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο, γι' αυτό και μας έφερε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Και αυτό το σχέδιο είναι να μοιάξουμε με εκείνο. Θέλω να καταλήξω με κάποια κύρια αποτελέσματα που δημιουργείται, αδερφοί, δημιουργούνται στον άνθρωπο που έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, στη ζωή του κάθε ενός χριστιανού που έχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή να δούμε τελικά το αποτέλεσμα. Είπαμε το τι ο Θεός σχεδίασε, το πώς ο Κύριος το έκρυψε σε συμβολισμούς, το πώς μας το έδωσε, το πώς είναι καθώς ήρθαμε σε επαφή με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Το πρώτο που λέει ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη της μαρτυρίας. Ένας λόγος που έχουμε το Πνεύμα το Άγιο είναι γιατί ο Θεός θέλει να έχουμε μια μαρτυρία δυνατή, χωρίς φόβο. Χωρίς φόβο. Μου δείξε ο Κύριος χθες στην προσευχή εδώ μια χελώνα, ένα κάθαρτο πνεύμα. Πάει αργά. Έτσι είναι όταν βαδίζουμε, αδερφοί, με φόβο. Έχουμε το καβούκι μας και δεν βγαίνουμε έξω από το καβούκι μας. Μόλις αντιληφθούμε κάτι, Κλεινόμαστε. Αλλά έτσι όμως δεν μπορούμε να τρέξουμε τον καλό αγώνα της πίστης που λέει ο Κύριος, αδερφοί. Δεν θέλει.
1: Θέλει να ελευθερωθούμε από αυτό.
0: Με πίστη. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν φοβήθηκαν. Και οι επόμενοι χριστιανοί, τότε με τους διωγμούς, δεν φοβήθηκαν. Γιατί δεν φοβήθηκαν?
1: Γιατί είχαν το Πνεύμα το Άγιο.
0: Λέει, εσείς θα είστε μάρτυρες τούτων. Και εγώ, λέει, αποστέλω την επαγγελία του Πατρός. Κάθεστε στην Ιερουσαλήμ, τους λέει, μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξίψους, το Πνεύμα το Άγιο. Δύναμη μαρτυρίας. Καθώς επίσης παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, αυτός που παίρνει τη δόξα όλη και ενδοξάζεται είναι ο Ιησούς. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει σε εσάς. Ποιος δοξάζεται? Ο Ιησούς. Θέλει να υψωθεί ο Κύριος. Γιατί θέλει να δοξαστεί ο Κύριος? Για να έχει καμάρι? Όχι, για να σωθούν οι άνθρωποι. Το τρίτο είναι ότι καθώς ο άνθρωπος παίρνει το Πνεύμα το Άγιο, ανοίγει μια πύλη στο υπερφυσικό. Αρχινάει ο άνθρωπος και βλέπει οράσεις. Έχει προφητικό λόγο. Έχει διακρίσεις πνευμάτων. Έχει λόγο γνώσεως, φανέρωση του πνεύματος, λέει εκεί. Λόγο σοφίας. Έχει τα χαρίσματα που ο Κύριος δίνει στο λαό του. Και ανοίγει μια πνευματική σφαίρα, αδερφοί, που είναι καταπληκτική. Αλλά προσοχή στις απομιμήσεις. Γιατί υπάρχουν και απομιμήσεις από τον διάβολο. Γι' αυτό μας θέλει, αδερφοί, να είμαστε άγιοι, η καρδιά μας να ανήκει σε εκείνον. Τέταρτον, καθώς παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, η προσευχή μας είναι ενδυναμωμένη με το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι μόνο νοητική η προσευχή, αλλά η προσευχή γίνεται σε πολλές περιπτώσεις υπερφυσική. Σε ένα σημείο λέει ότι το να προσευχηθούμε, λέει, δεν ξέρουμε τις ανάγκες, αλλά το Πνεύμα οικετεύει περιμόντια στεναγμών αλαλήτων, δηλαδή μας ενισχύει το Πνεύμα για να προσευχόμαστε όπως ο Θεός θέλει στις ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν. Το φρόνημα του Πνεύματος είναι ότι κατά Θεό οικετεύει υπέρ των Αγίων, δηλαδή μιλάμε γλώσσες και ο Κύριος ακούει την προσευχή μας. Καθώς παίρνουμε το Πνεύμα του Άγιου, μυστήρια όλα αυτά, Κι όμως αληθινά, έρχεται αποκάλυψη των γραφών. Σας το έχω ξαναπεί μια φορά που κάναμε τα βιβλικά μαθήματα στο Ηράκλειο. Κάποια αδέρφια για χρόνια προσπαθούσαν να πάρουν Πνεύμα Άγιο, προσευχόντουσαν. Και έμαθαν ότι κάποια αδέρφια που πήγανε να μάθουν το Λόγο του Θεού, πήραν Πνεύμα Άγιο. Πήγανε και άλλα, πήραν Πνεύμα Άγιο. Λέει, θα πάμε κι εμείς να πάρουμε. Πάμε να μάθουμε το Λόγο του Θεού για να πάρουμε Πνεύμα Άγιο. Κακό κίνητρο, όμως ο Κύριος το έδωσε. Αποκαλύπτεται. Ο Κύριος δίνει αποκάλυψη στις γραφές. Διαβάζω στον Ιωάννη στο 16:13. Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει να σου οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Θες να μάθεις όλη την αλήθεια? Θα ανοίξει το πνεύμα σου και ο νου σου. Και δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όλα όσα αν ακούσει, λέει, θέλει λαλήσει και θέλει να αναγγείλει τα μέλλοντα. Αυτές είναι οι ευεργεσίες του Πνεύματος του Αγίου. Καθημερινή καθοδήγηση, ο Κύριος μας οδηγεί. Κύριε, να κάνω αυτό. Τι να κάνω? Σε οδηγεί ο Κύριος. Μόνο να είσαι κοντά του. Αμήν. Μέσα από το Πνεύμα το Άγιο γίνεται μια μεταβίβαση ζωής και υγείας στο λαό του Θεού. Μας λέει να βάζουμε τα χέρια μας αρρώστους και να γίνονται καλά. Αμήν. Και ένα τελευταίο, και με αυτό θα τελειώσω. Γίνεται μια έκχυση της αγάπης του Θεού στην καρδιά του πιστού. Ρωμαίος 5:5. Η δε ελπίς δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι κεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου που δόθηκε σε εμάς. Δηλαδή, μαζί με το Πνεύμα το Άγιο, τι δίδεται σε μας? Η αγάπη του Θεού για το πρόσωπό του, αλλά και για όλο τον κόσμο, ώστε να τηρήσουμε τελικά την πρώτη εντολή, που είναι αγάπα Κύριε το Θεό με όλη την καρδιά, την ψυχή, την διάνοια και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αμήν. Αδελφοί, βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο είναι αόρατο. Όμως βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Αμήν. Και έχει να δώσει ακόμα περισσότερα αποτελέσματα. Για τους ανθρώπους είναι ένα μυστήριο. Τι κάνουνε οι άνθρωποι, είπαμε. Είναι το μυστήριο του χρίσματος. Με το μυστήριο του χρίσματος παίρνουν και πνευμάγιο. Με το λίγο λαδάκι παίρνουν και πνευμάγιο. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού, αδερφοί, που μας έκανε ο Κύριος χάρη να τα ανακαλύψουμε και να εμβαθύνουμε μέσα σε αυτά. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σωτήρα μας Άγιε, σε δοξάζουμε Κύριε. Σε ευλογούμε λυτρωτή μας. Εσύ είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Εσύ είσαι ο Σωτήρας μας και ο Ελευθερωτής μας Κύριε. Εσύ είσαι Κύριε η πνοή που είναι μέσα στους μυκτήρες μας, Σωτήρα μας. Εσύ είσαι Κύριε ό,τι έχουμε ανάγκη Κύριε, ό,τι χρειαζόμαστε κάθε μέρα Κύριε και κάθε στιγμή σου μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε προσκυνούμε, σε δοξάζουμε Ιησού μας Άγιε, γιατί ήρθες μέσα στη ζωή μας Κύριε, μας έβγαλες από το σκοτάδι λυτρωτή μας Άγιε, μας γέμισες με το φως το δικό σου, έβαλες μέσα μας Κύριε τη ζωή, την αληθινή, τη δική σου Κύριε, γιατί νομίζαμε ότι ζούσαμε ενώ ήμασταν νεκροί Κύριε για τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας Ιησού μας Άγιε, αλλά Εσύ ήρθες Κύριε και έφερε ζωή μέσα στον καθέναν μας Σωτήρα. Σε προσκυνούμε και σε ευλογούμε Κύριε. Έλα Εσύ Κύριε απόψε, χρήσε το λόγο Σου Κύριε. Σπάω το σκεύος μου στα πόδια Σου λυτρωτή μου Άγιε. Ζητώ Κύριε διπλή μερίδα από το Άγιο χρίσμα Σου Κύριε. Έλα Εσύ Ιησού μου Άγιε Κύριε και υπηρέτησε Κύριε τις καρδιές όλων μας Ιησού μας Άγιε. Σε παρακαλούμε, πάρε Εσύ την καρδιά μου, πάρε τα χείλη μου Ιησού μου Άγιε. Και μίλησε Εσύ σε όλους μας Ιησού μας Άγιε κατά το θέλημά Σου Σωτήρα. Στο όνομά Σου το ζητάμε Κύριε. Στο όνομά Σου το Άγιο το ζητάμε Ιησού μας. Αμήν. Αμήν Κύριε. Ας καθίσουμε αδελφιά. Στις πράξεις στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, διαβάζουμε πως μόλις είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο οι μαθητές και λέει «Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11 ύψωσε τη φωνή αυτού και ελάλησε προς αυτούς». Ο Πέτρος, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές, δεν στάθηκαν μπροστά στον λαό για να κηρύξουν με παρησία όπως τώρα και με δύναμη αμέσως. Αλλά για να γίνει αυτό, για να φτάσει εδώ ο Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές, υπήρξε μια διαδικασία. Λέει πιο μετά στο ίδιο κεφάλαιο στο 41, «Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς, αυτοί που άκουσαν, κάποιοι από αυτούς που άκουσαν τουλάχιστον, δεχθέντες των λόγων αυτού ευαπτίστηκαν και προσετέθηκαν εν εκείνη τη ημέρα έως 3.000 ψυχές». Θέλουμε αδελφοί με το κήρυγμά μας να σώζονται κατά χιλιάδες οι άνθρωποι. Αμήν. Όμως για να φτάσει εδώ ο Πέτρος και οι υπόλοιποι, γιατί ήταν και οι υπόλοιποι μαζί του, δεν ήταν από τη μια μέρα στην άλλη. Πέρασαν κάποια βήματα, κάποια διαδικασία, έτσι ώστε να ετοιμαστούν. Και θα ήθελα να δούμε τουλάχιστον κάποια από αυτά τα βήματα, δεν διεκδικώ ότι τα βρήκα όλα, αλλά κάποια. Το πρώτο που θα ήθελα να δούμε είναι στο κατά Ματθαίο 4 κεφάλαιο, να διαβάσουμε 18 και 20. «Περιπατών δε ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα τον αδελφόν αυτού, ρίπτοντας δίκτυο εις τη θάλασσα, διότι ήσαν αλλοιείς, και λέγει προς αυτούς, «Έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάμει αλλοιείς ανθρώπων». Έρχεται ο Κύριος που ήτανε στα δίκτυα τους και τους λέει «Ακολουθήστε με, ακολουθήστε με και εγώ θα σας κάνω αυτό που είδαμε πιο πριν στις πράξεις, θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων». Αλλά αυτό δεν είναι απόφαση δική τους, ήταν απόφαση του Κυρίου. Η απόφαση δική τους είναι στο επόμενο εδάφιο, στο 20, που λέει «Και αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα, ακολούθησαν αυτόν». Μ' αρέσει που λέει ευθύς. Ε? Έρχεται ο Κύριος εκεί που είναι μπλεγμένοι μέσα στα δίκτυα, προσπαθούν να τα ξεμπλέξουν, ψάρια, κομμάτια καλάμια ή ό,τι άλλο υπήρχαν μέσα, τα δίχτυα μόνα τους να είναι μπλεγμένα, προσπαθούν να τα ξεμπερδέψουν και έρχεται ξαφνικά ο Κύριος και τους λέει, έλα, ακολούθησέ με, Πέτρε. Και εγώ θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων. Και ο Πέτρος τι κάνει, δεν λέει κάτσε να το ξεμπλέξουμε το πράγμα εδώ πέρα και μετά να σε ακολουθήσω, αλλά τ' άφησε επί τόπου και ακολούθησε τον Κύριο. Βέβαια, όπως βλέπουμε αργότερα, τον ξαναβλέπουμε μπλεγμένο με τα δίχτυα, αλλά η απόφασή του ήταν αυτή. Και το πρώτο που ζητάει από τον καθέναν μας ο Κύριος είναι να αφήσουμε τα βιωτικά. Γιατί τα δίχτυα για τον Πέτρο δεν ήταν ένα χόμπι. Τι ήτανε? Η δουλειά του, ήταν η ζωή του. Έπρεπε να πάει να είναι έτοιμα τα δίχτυα, να πάει το επόμενο βράδυ, να τα ρίξει, να μαζέψει τα ψάρια του για να έχει να φάει η οικογένειά του και να πουλήσει, να έχουν και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Και αυτό το άφησε τόσο απλά. Με εμπιστοσύνη. Μήπως του έλειψε ποτέ του Πέτρου κάτι? Τον βλέπουμε κάπου να είναι πεινασμένο σε μια γωνιά και να κλαίει και να λέει πω πω δεν έχω να φάω και υποφέρω? Όχι, ο Κύριος φρόντισε τα πάντα. Φρόντισε τα πάντα. Το δεύτερο που βλέπουμε να γίνεται μέσα στη ζωή των μαθητών είναι κατά Ματθαίο 26:35. Όταν ήταν στο δείπνο το τελευταίο βράδυ, λέει ο Κύριος θα με απαρνηθείτε, θα σκοφύγετε, και λέει ο Πέτρος, και αν γίνει χρία να αποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί. Ομοίως είπαν και πάντες οι μαθητές, όχι μόνο ο Πέτρος, και οι υπόλοιποι είπαν, Κύριε, να πεθάνουμε για σένα, εμείς δεν θα σε αρνηθούμε, τα πάντα θα κάνουμε για σένα. Τι δείχνει αυτό? Όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί με τον Κύριο, οι μαθητές αγάπησαν τον Κύριο. Τον αγάπησαν πραγματικά. Δεν τα λέγανε έτσι για να τα πούνε, για να κερδίσουν κάποια χάρη από τον Κύριο. Τα εννοούσαν. Δεν τα τηρήσαν μετά, αλλά όταν τα λέγανε τουλάχιστον τα εννοούσαν. Το πιστεύανε ότι θα, αν χρειαζόταν, θα πεθαίνανε κιόλας για τον Κύριο. Γιατί? Γιατί ζήσαν μαζί του. Ήταν 3,5 χρόνια μέχρι εκεί, κάθε μέρα, μέρα νύχτα, τον ακούγανε. Βλέπαν την καρδιά του, βλέπαν τις αντιδράσεις του, βλέπαν τη συμπεριφορά του, βλέπαν την αγάπη του. Και αυτά τους άγγιξαν, τους άλλαξαν, τους άλλαξαν. Και ο Κύριος μας κάλεσε και ανταποκριθήκαμε. Αφήσαμε τα δίχτυα μας όσο τα αφήσαμε, γιατί δεν μπορείς να αφήσεις τη δουλειά σου και να πεις ακολουθώ τον Κύριο. Αν το ζητήσει ο Κύριος κάποια στιγμή, μπορεί να το κάνουμε και αυτό, αλλά δεν είναι αυτή η στιγμή τώρα. Και κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας, καθώς μελετάμε το Λόγο του, καθώς προσευχόμαστε, και γι' αυτό τα έχουμε ανάγκη αυτά, να προσευχόμαστε και να μελετάμε, να έχουμε κοινωνία με τον Κύριο, να έχουμε σχέση με τον Κύριο όπως είχαν οι μαθητές, τι κάνουμε? Κολλάει η καρδιά μας με τον Κύριο. Γνωρίζουμε τον Κύριο πιο πολύ. Τον αγαπάμε πιο πολύ. Και αυτό χρειάζεται. Πρέπει να γίνεται. Δεν είναι κάτι το τυπικό ότι πρέπει να συμπληρώσω σήμερα μια ώρα προσευχής και θα προσευχηθώ 5 λεπτά το πρωί, 20 λεπτά πιο μετά, άλλα 20 λεπτά πιο μετά, να προσευχηθώ και 15 λεπτά πιο μετά. Εντάξει, προσευχήθηκα. Το έκανα. Αλλά προσευχή, ούτε η προσευχή είναι να πάω να πω στον Κύριο, Κύριε, άκου να δεις, πάρε χαρτί και τευτέρι και σημείωνε, γιατί έχω να σου πω. Λοιπόν, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, κάνω το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Γεια σου, φεύγω τώρα, πάω στη δουλειά μου. Και το βράδυ γυρίζουμε, Κύριε, κάνε και αυτά, φύλαξέ με, καληνύχτα. Πρέπει να τα πούμε. Αλλά δεν είναι αυτή η προσευχή που ζητάει ο Κύριος. Δεν είναι αυτή η προσευχή που θέλει ο Κύριος, που ποθεί από το λαό του. Η προσευχή που θέλει από το λαό του είναι αυτή που είχαν οι μαθητές, η κοινωνία που είχαν οι μαθητές με τον Κύριο κάθε μέρα. Τι κάναν κάθε μέρα οι μαχητές με τον Κύριο? Ήτανε βουβοί, πηγαίναν από το ένα μέρος στο άλλο, δεν μιλούσε κανένας με κανέναν και προχωρούσανε. Μιλούσαν με τον Κύριο, τον ρωτούσαν, τους μιλούσε πράγματα, τους δίδασκε. Και αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει και σε εμάς κάθε μέρα μέσα στην προσευχή, να έχουμε κοινωνία μαζί του, έτσι ώστε ο Κύριος να μπορεί να σου ανοίγει τις γραφές, να σου ανοίγει πράγματα, να σου μιλάει μέσα στην καρδιά σου, να σ' αλλάζει, όπως άλλαξε τους μαθητές. Το τρίτο πράγμα που έγινε σε αυτά τα χρόνια ήταν ο λόγος που ακούγανε και ακούσανε όλα αυτά τα χρόνια, καθάρισε την καρδιά τους. Λέει στον κατά Ιωάννη στο 15 κεφάλαιο στο 3. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Ο λόγος του Θεού μας καθαρίζει. Ο λόγος του Θεού μας καθαρίζει. Δεν μας καθαρίζει το να προσπαθούμε εμείς με δικό μας τρόπο να αλλάξουμε. Να σταματήσω αυτό, να σταματήσω το άλλο, να είμαι έτσι, να είμαι αλλιώς. Και τι είναι αυτό? Είναι ένας σαρκικός τρόπος να ταιριάξουμε με αυτά που θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος πώς λέει ότι τους καθάρισε? Με το λόγο του. Ο λόγος που παίρναν καθημερινά μέσα στην καρδιά τους από τον Κύριο, από το πρωί μέχρι το βράδυ που τους μιλούσε, τους δίδασκε, ακούγαν τα κηρύγματά του, ακούγαν τις διδασκαλίες του, ακούγαν όλα αυτά που τους έλεγε, τους καθάριζε μέσα στην καρδιά τους. Και αυτά άραγε φτάνανε? Φτάνανε, ήταν έτοιμοι? Δεν ήταν έτοιμοι. Γιατί βλέπουμε στο κατά Ματθαίος στο 26 κεφάλαιο, στο 69 και 70, λέει, όταν συλλάβανε τον Κύριο, ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εν τη αυλή και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη λέγουσα, «Και εσύ είσαι μετά Ιησού του Γαλιλαίου». Και στο 70 λέει, ο δε ειρνήθη έμπρος εν πάντων λέγον, «Δεν ξέρω τι λες». Ήταν καθαρός ο Πέτρος? Ήταν καθαρός ο Κύριος, το είπε. Αγαπούσε τον Κύριο. Τον αγαπούσε. Λέει, εγώ Κύριε θα πεθάνω για σένα μα χρειαστεί. Όμως δεν ήταν έτοιμος ακόμα. Δεν ήταν έτοιμος. Ήθελε. Είχε το λόγο του μέσα του. Είχε κοινωνία με τον Κύριο κάθε μέρα. Είχε εργαστεί ο Κύριος με αυτά που τον είχε διδάξει κάθε μέρα. Αλλά δεν ήταν ακόμη έτοιμος. Χρειαζόταν να γίνουν και άλλα πράγματα μέσα του. Και άλλο έργο μέσα του. Και στο κατά Λουκά, στο 22, 61 και 62, θα διαβάσουμε το επόμενο πράγμα που έκανε ο Κύριος μέσα του. Λέει και στραφής, ήταν όταν είχε αρνηθεί τον Ιησού 3 φορές, εκείνη την ώρα στραφής ο Κύριος ενέβλεψε προς τον Πέτρο. Όταν άκουσε τον πετεινό ο Κύριος, γύρισε να δει τον Πέτρο, γιατί ήξερε ότι ο Πέτρος τον είχε προδώσει. Όχι για να τον κρίνει, γιατί ήδη πιο πριν του είχε πει, εγώ προσευχήθηκα να επιστρέψεις. Δεν του είπε, Πέτρο δεν τρέπεσαι που θα με προδώσεις. Του λέει, εγώ ήδη προσευχήθηκα για να επιστρέψεις. Και όταν επιστρέψεις, στήριξε και τους υπόλοιπους. Τον κοίταξε με αγάπη. Και αυτή η αγάπη τι έκανε μέσα στον Πέτρο? Και ενεθυμήθη ο Πέτρος τον λόγο του Κυρίου, ότι είπε προς αυτόν ότι πριν φωνάξει ο αλέκτορ, θέλεις με απαρνηθεί 3. Και εξελθόν έξω, ο Πέτρος έκλαυσε πικρός. Κάτι έγινε μέσα στον Πέτρο. Κάτι έσπασε, κάτι άλλαξε. Ο Πέτρος που στεκόταν δυναμικός, πάντα, ξαφνικά, τον βλέπουμε να πάει να φεύγει και να πάει να κλαίει πικρά μπροστά στον Κύριο. Αυτό το έχουμε ανάγκη όλοι. Να πάμε στον Κύριο μπροστά και να του πούμε, Κύριε, έχεις εργαστεί μέσα μου, έχεις κάνει πράγματα, λέω ότι σ' αγαπάω, αλλά είμαι έτσι όπως πραγματικά με θέλεις. Και να σπάσουμε το σκεύος μας μπροστά στον Κύριο, για να έρθει ο Κύριος και να μας αλλάξει, να μας φτιάξει, να μας κάνει αυτό που θέλει να μας κάνει, να μας ετοιμάσει για να μπορούμε να σταθούμε μπροστά σε ανθρώπους, όπως είδαμε στην αρχή, όπως στάθηκε ο Πέτρος μπροστά σε χιλιάδες. Σώθηκαν, λέει, 3.000 άνδρες, χώρια, οι γυναίκες και τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Πόσοι άλλοι ήταν που ακούσανε και δεν σώθηκαν. Στάθηκε. Αυτός που είχε αρνηθεί τον Κύριο και αναθεμάτιζε τον εαυτό του ότι δεν τον γνωρίζει μπροστά σε δούλους, στάθηκε μπροστά σε χιλιάδες λαό και τους κήρυξε τη σωτηρία, τους κήρυξε το Ευαγγέλιο. Αυτή την αλλαγή τη θέλουμε μέσα στην καρδιά μας. Βλέπουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε έτσι. Είμαστε αυτή η πάστα του Πέτρου, είμαστε σε αυτή την κατάσταση όπως ήταν ο Πέτρος, είμαστε έτοιμοι όπως ήταν ο Πέτρος να σταθούμε μπροστά σε χιλιάδες και να κηρύξουμε με εξουσία και με αγάπη το Λόγο του Κυρίου, το Ευαγγέλιο. Εάν δεν βλέπουμε τον εαυτό μας να είναι σε αυτή τη θέση, τότε πρέπει να πάμε μπροστά στον Κύριο και να κλάψουμε κρός και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας φτιάξει, να μας ετοιμάσει. Υπάρχουν πράγματα μέσα μας που έχουν ανάγκη φτιάξηματος, επεξεργασίας, όπως είναι ο πυλός στα χέρια του κεραμέα. Έχει φτιάξει ο Κύριος, είμαστε σε ένα σχήμα, αλλά δεν έχει τελειώσει μέσα μας, δεν έχει τελειώσει. Και εμείς μπορεί να βλέπουμε τον εαυτό μας ότι εντάξει, μπορεί κάποιος να ρίξει λίγο νερό εδώ μέσα σε αυτό το σκεύος και καλά είναι. Ο Κύριος δεν έχει τελειώσει, έχει και άλλα πράγματα να κάνει. Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε. Έχει πολύ μεγαλύτερα πράγματα ο Κύριος να κάνει. Πολύ πιο όμορφα πράγματα να κάνει. Θέλει να φτιάξει πολύ καλύτερα τα σκεύη του. Εσένα. Και εμένα, τον καθένα μας. Θέλει να σε κάνει πολύ πιο ένδοξο σκεύος. Να σταθείς μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Να σταθείς μπροστά σε ανθρώπους. Όπως ο Παύλος στάθηκε μπροστά σε βασιλιάδες και σε μεγιστάνες. Και ο Πέτρος στάθηκε και μιλήσανε τα λόγια του Κυρίου χωρίς κανένα φόβο. Χωρίς να σταματήσουν κάπου, να φοβηθούν κάπου. Σταθήκανε μέχρι που του λέει ο βασιλιάς Αγρίπας του Παύλου, παραλίγο να με κάνεις και εμένα χριστιανό. Το επόμενο έχει να κάνει με τη θυσία του Κυρίου. Μέχρι εκεί είδε ότι τον χτυπήσανε, τον βασανίσαν, αλλά μετά ζήσανε όλοι οι μαθητές τη θυσία του Κύριου. Τον είδανε μπροστά μου, στα μάτια τους. Τον είδανε να τον χτυπάνε, να τον μαστιγώνουν. Τον είδανε να κουβαλάει το σταυρό, να πέφτει, να τον καρφώνουν, να είναι πάνω εκεί. Και τον είδανε μέχρι τη στιγμή που ξεψύχησε. Παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και πέθανε. Τον είδανε. Λέει ο Παύλος για τους Γαλάτες, λέει, μπροστά στους οποίους διεγράφει ο Χριστός εσταυρωμένος. Αυτοί τον είδαν με τα μάτια του, με τα μάτια τους. Εμείς μπορούμε να το δούμε μέσα από το λόγο και με πίστη. Αλλά πρέπει να τον δούμε. Πρέπει να τον δούμε. Όχι απλά ότι πέθανε και εγώ τώρα είμαι ελεύθερος από την αμαρτία και ζω τη ζωή μου και τι όμορφα, μια μέρα όταν τελειώσω από εδώ θα πάω και στον ουρανό, έχω εξασφαλιστεί, είμαι εντάξει. Δεν είναι σύνταξη ο Κύριος. Δεν είναι κάτι που κάνεις, το λες ναι, οκ, okay, θέλω να σωθώ και τελείωσε. Μετά ασχολείσαι με αυτό όταν φύγεις από αυτή τη γη που πας στον ουρανό. Οι μαθητές αλλάξανε. Αλλάξανε. Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο σκεφτότανε. Άλλαξαν τα πάντα μέσα τους, καθώς είδαν αυτά που γίνανε. Αλλάξανε. Και αν εμείς δεν έχουμε αλλάξει, αν εμείς δεν βλέπουμε τον εαυτό μας να είναι αυτή η θυσία του Κυρίου ζωντανή, το αίμα του Κυρίου να τρέχει μπροστά μας, να είμαστε σπασμένοι μπροστά στον Κύριο και να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για Αυτόν που μας αγάπησε τόσο πολύ, τότε δεν έχουμε αλλάξει ακόμη, δεν έχουμε γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει να γίνουμε και ο Κύριος έχει σκοπό να μας κάνει. Έτσι. Έχει σκοπό να μας αλλάξει. Έχει σκοπό να μας μορφώσει. Είμαστε στα χέρια του κεραμέα και ο κεραμέας θα πιάσει το σκεύος και θα το πιέσει. Θα το κόψει, θα το σμπρώξει, θα το φτιάξει όπως αυτός το θέλει. Αμήν. Ρωτάει τον πυλό πώς θες να είσαι. Πώς θες να είσαι. Θες μήπως να είσαι στο σπιτάκι σου, να πηγαίνεις στη δουλίτσα σου, να γυρίζεις πίσω από τη δουλίτσα σου, να κάθεσαι να βλέπεις κάτι στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση, να κοιμηθείς και την άλλη μέρα να πας στη δουλειά σου και μια μέρα να σε πάρω κοντά μου. Αυτό θέλεις. Ρωτάει ο κεραμέας. Δεν ρωτάει ο κεραμέας. Ο κεραμέας παίρνει τον πυλό και λέει για να δούμε τι να τον κάνω το Στέλιο. Γιατί να τον κάνω τον Κώστα. Να τον κάνω αυτό. Πατάει, πιέζει, πονάει, υποφέρει. Ρωτάει ο κεραμέας τον πυλό αν πονάει. Δεν τον ρωτάει. Γιατί έχει ένα σκοπό. Ο Πέτρος αυτά που πέρασε, εάν δεν τα πέρναγε, θα ήταν ο Πέτρος που ξέρουμε σήμερα, ο Πέτρος για τον οποίο μιλάμε σήμερα. Εάν ο Παύλος αυτά που πέρασε δεν τα πέρναγε, θα ήταν ο Παύλος που διαβάζουμε σήμερα τις γραφές του. Δεν τον ξέραμε. Ή μπορεί να τον ξέραμε ότι ήταν ο Σαύλος που κυνηγούσε τους χριστιανούς. Άντε και μετά μετανόησε κάποια στιγμή. Αλλά ο Κύριος στον κάθε ένα από τα παιδιά του έρχεται και εργάζεται με ζήλο. Και εμείς έχουμε ζήλο. Αλλά τι ζήλο. Λέμε Κύριε μην ανεβάζεις τη φωτιά τόσο γιατί αφού φτιάξει ο κεραμέας τον πυλό μετά το βάζει μέσα στο φούρνο, βάζει τη φωτιά στους 1200 βαθμούς και εκεί να σε δει. Κύριε! Έλεος, το έλεος σου Κύριε! Κατέβασε λίγο τη φωτιά! Πολύ καυτό είναι εδώ μέσα! Καίγομαι! Μα τον πυλό, άμα τον ψήσεις 100 βαθμούς και του βάλεις νερό μετά, θα διαλυθεί, θα γίνει κομμάτια. Πρέπει να ψυχθείς τη θερμοκρασία του. Και ο Πέτρος για να ετοιμαστεί και να γίνει ο Πέτρος που ξέρουμε έπρεπε να περάσει αυτά που πέρασε. Και ο καθένας από μας για να γίνει αυτά που ο Κύριος σου έχει πει ότι θα σε κάνει. Ή και αν δεν σου το έχει πει, τα έχει στη βουλή του. Να σε χρησιμοποιήσει, να σε φτιάξει. Για να σε κάνει υπάρχει μια διαδικασία. Για μας είναι επώδυνη. Αλλά όταν βγούμε από αυτό και δούμε ο Κύριος τι έφτιαξε, ξέρεις τι θα πεις. Κύριε, πόνεσαι, αλλά σε ευχαριστώ για ό,τι εσύ έκανες μέσα στο σκεύος μου, μέσα στη ζωή μου. Αμήν. Η δοκιμασία όταν την περνάμε, λέει ο Ιάκωβος, τι είναι. Χαιρόμαστε, αν και ο Ιάκωβος λέει να χαιρόμαστε. Δεν φαίνεται προς στιγμή ότι είναι κάτι καλό. Μετά όμως, βλέποντας το αποτέλεσμα, βλέπεις το καλό. Ο Πέτρος, όταν περνούσε όλα αυτά, δεν έλεγε «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που περνάω αυτά που περνάω». Αλλά μετά είδε το αποτέλεσμα. Ή ο Ιάκωβος που τα γράφει. Δεν πέρασε αυτός, αλλά πέρασε. Αυτός ήταν ο αδερφός του Κυρίου. Δεν πίστευε στον Κύριο μέχρι κάποια στιγμή. Δεν πίστευε καν στον Κύριο. Μετά μετανόησε και τον βλέπουμε μαζί με τους 120 και υπηρέτησε τον Κύριο. Ο Κύριος δεν εργάστηκε μέσα του άραγε. Δεν έκανε πράγματα. Όταν είδε τη θυσία του Κυρίου, δεν έκλαψε όπως ο Πέτρος. Εάν δεν έχουμε εμπειριστεί αυτή τη θυσία του Κυρίου πραγματικά μέσα στη ζωή μας, πήγαινε στο ταμείο σου και πες, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Θέλω να γνωρίσω περισσότερο.

0: Και στο 45, τότε διήνυξεν αυτόν τον νου δια να καταλάβωση της γραφάς. Κατάλαβαν, ο Κύριος τους άγγιξε και κατάλαβαν τις γραφές, αυτά που έγραφε στην Παλιά Διαθήκη, για, που περιέγραφε τη θυσία στον Ισαΐα, στον Ιγάμα, όλα τα υπόλοιπα. Όλη η γραφή μιλάει για τη θυσία του Ιησού Χριστού. Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο, ότι ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Ο Κύριος τους άνοιξε να καταλαβαίνουν τη γραφή. Όταν διαβάζουμε τη γραφή, είναι ανοιχτή μπροστά μας, είναι ένα κλειστό βιβλίο. Και λέμε, αχ, τι εννοεί άραγε εδώ ο Κύριος. Τι εννοεί εδώ πέρα. Τι εννοεί εδώ. Τι εννοεί εδώ. Και καλό είναι να έχουμε ερωτήσεις και καλό είναι να διαβάζουμε και να βλέπουμε ότι δεν καταλάβουμε. Αν δεν την ανοίγουμε καν και νομίζουμε ότι την ξέρουμε. Στη συνέχεια τι βλέπουμε. Βλέπουμε τους μαθητές. Στις πράξεις. Στο δύο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Και όταν ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Τη μέρα της Πεντηκοστής, λέει, ήταν στην προσευχή όλοι. Εκεί πρέπει να ήταν 7 μέρες στην προσευχή. Γιατί ήταν η 50η μέρα από τη μέρα του Πάσχα, ήταν 3 μέρες, πέθανε ο Κύριος και αναστήθηκε, 40 μέρες που ήταν μαζί τους, 43 και 7 μέχρι την 50η. Ήταν εκεί στην προσευχή. Όχι για μια ώρα, ούτε για δύο, ούτε για μια μέρα και δύο. Ήταν εκεί στην προσευχή και ζητούσαν τι. Τη δύναμη που τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Τους είχε πει πηγαίνετε και στην Ιερουσαλήμ και περιμένετε εκεί μέχρι να σας, σας δώσω δύναμη εξύψους. Και πήγανε. Υπακούσανε και ο Κύριος είναι πιστός και αληθινός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στις πράξεις, το δεύτερο κεφάλαιο στο 4 λέει: «Και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδειχνε εις αυτούς να λαλώσει». Εμείς συνήθως βλέπουμε αυτό. Α, να έρθει ο Κύριος με το Πνεύμα Του και να κάνουμε πράγματα, να υπηρετήσουμε τον Κύριο, να γίνουν σημεία, να γίνουν θαυμάσια, να γίνουν τεράστια. Αλλά αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι μόνο. Πριν από αυτό πρέπει να γίνουν πολλά βήματα. Και αυτά είναι από μας. Ο Κύριος ήρθε, τους έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο, αλλά οι μαθητές ήταν που είχαν αφήσει τα δίχτυα, οι μαθητές ήταν που ακολούθησαν τον Κύριο, οι μαθητές ήταν που δώσαν τη ζωή τους στον Κύριο, είχαν κοινωνία μαζί Του, ήταν που Τον αγάπησαν μέχρι που είπαν: «Κύριε, εμείς θα πεθάνουμε για Σένα». Οι μαθητές ήταν που κλάψανε και μετανοήσανε επειδή Τον αφήσανε. Οι μαθητές ήταν που κάτσανε 7 μέρες εκεί πέρα και προσευχόταν και ζητούσανε τον Κύριο. Εάν εγώ και εσύ, ο καθένας μας, μπροστά στον Κύριο, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτά που κάναν οι μαθητές, πού τον βλέπεις τον εαυτό σου? Πού βλέπεις τον εαυτό σου? Πού είσαι? Πάμε να διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο πράξης, ένα 8 εδάφιο. «Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς, και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία έως εσχάτου της γης». Ωραία, τι δύναμη? Γιατί δύναμη μιλάει εκεί ο Κύριος? Μαρτυρίας, αμήν. Άλλο? Παρησία, αμήν. Κανείς άλλος? Πίστη, αμήν. Για να διαβάσουμε λίγο στο Καταλουκάς, το 9 κεφάλαιο από το 1. Ο Ιησούς λοιπόν συγκάλεσε τους 12 μαθητές Αυτού και έδωσε ας αυτούς δύναμη και εξουσία κατά πάντων των δαιμονίων και να θεραπεύωσει νόσους. Τι τους έδωσε στο Καταλουκάς στην αρχή, ήταν αρχή ακόμα. Τους έδωσε δύναμη και εξουσία για να διώχνουν δαιμόνια και να θεραπεύουν ανθρώπους. Ωραία, αν τους έδωσε τότε δύναμη εξουσία όταν λάβανε το Πνεύμα Του Άγιο, τι τους έδωσε? Αφού είχανε από πριν, δεν χρειαζόταν καν να λάβουν το Πνεύμα Του Άγιο. Και θεραπεύανε και δαιμόνια βγάζανε και κηρύτανε. Τους είχε στείλει ο Κύριος 2-2 να κηρύττουνε. Δεν τους είχε στείλει? Το έχουμε διαβάσει, Τους είχε στείλει. Τι είναι η δύναμη που λάβαν που δεν είχαν πριν? Γιατί προφανώς για να τους λέει ο Κύριος είναι κάτι άλλο που δεν είχαν πριν. Αν το είχαν, άδικα περιμένανε 7 μέρες εκεί πέρα. Τι, μόνο να μιλήσουν γλώσσες? Ας διαβάσουμε τον Απόστολο Παύλο στο Φιλιππισίους 3 κεφάλαιο 7 με 12 εδάφια. «Πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια τον Κύριον, δια τον Χριστόν. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον ζημιώθη τα πάντα. Και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, σκουπίδια δηλαδή, για να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν δική μου δικαιοσύνη την εκ νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως». Και στο 10 λέει: «Για να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο Αυτού. Ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών». Εμείς το έχουμε σίγουρο. Ο Παύλος λέει: «Ίσως καταντήσω. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείο, έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και ελήφθη υπό του Ιησού Χριστού». Ποια είναι η δύναμη αυτή της Ανάστασης, την οποία ο Παύλος τη ζητούσε και ή την ήθελε μέσα του. Ποια είναι η δύναμη της Ανάστασης. Λέει στο κατά Μάρκος το 12 κεφάλαιο, στο 29 μέχρι το 31 θα διαβάσουμε. Τον ρωτήσαν τον Κύριο ποια είναι η πρώτη εντολή. Και λέει, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς Αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι «Άκουε Ισραήλ, Κύριος, ο Θεός ημών είναι εις Κύριος και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου». Και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Ποιος κατοίκησε μέσα στους μαθητές όταν λάβα Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός κατοίκησε μέσα τους. Όταν λάβανε το Πνεύμα του Άγιο, ο Θεός κατοίκησε μέσα τους. Λέει ότι εμείς λάβαμε το ίδιο Πνεύμα. Άρα, όταν εμείς λαμβάνουμε Πνεύμα Άγιο, όταν εμείς λάβαμε Πνεύμα Άγιο, τι έγινε. Ο Θεός κατοίκησε μέσα σου και μέσα μου. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί. Και όχι μόνο να το καταλάβουμε εδώ, αλλά να έρθει εδώ μέσα, στην καρδιά μας. Ότι ο Θεός κατοίκησε και κατοικεί, μένει μέσα σου. Μένει μέσα σου. Όταν ξυπνάς και δεν ξέρεις που είσαι ή ετοιμάζεσαι για ό,τι είναι να κάνεις ή είσαι στη δουλειά σου ή στο σχολείο, αν είσαι στο σχολείο ή οτιδήποτε άλλο κάνεις, το απόγευμα, ό,τι κάνεις, ο Θεός είναι εκεί, είναι μέσα. Ποιος ο Θεός? Ο Θεός κατοικεί μέσα σου. Ναι, κατοικεί μέσα σου. Και τι είναι ο Θεός? Λέει στο 1 Ιωάννου, 4 κεφάλαιο, 16 εδάφιο. Λέει ο Ιωάννης, και εμείς γνωρίσαμε και πιστεύσαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός για μας. Προς εμάς. Ο Θεός, λέει, είναι αγάπη. Η αγάπη κατοικεί μέσα σου. Δεν το έχουμε πιάσει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Το ακούσαμε, αλλά δεν το καταλάβαμε. Αδελφέ μου και αδελφή μου, ο Θεός που είναι αγάπη κατοικεί μέσα σου. Η αγάπη κατοικεί μέσα σου. Και αν η αγάπη κατοικεί μέσα σου, ποιος πρέπει να είσαι εσύ και ποιος πρέπει να είμαι εγώ. Ποια είναι η στάση μου, ποια η συμπεριφορά μου. Ποιο το βάδισμά μου, εφόσον ο Θεός, η αγάπη, κατοικεί μέσα μου και μέσα σου. Ή μήπως το έχουμε κάνει σαν τον Πέτρο στην αρχή που ναι, ακολούθησαν τον Κύριο, αλλά μετά τους βλέπουμε πιο μετά, πάλι με τα δίχτυα ασχολιόντουσαν και τον είχαν αφήσει τον Κύριο. Ναι, τον αγαπούσαν, ναι, αλλά ήταν στα δίχτυα, πάλι. Γιατί δεν είχα καταλάβει τι έγινε. Ήρθε ο Μεσσίας που περίμενε ο λαός του Ισραήλ, τους κάλεσε, τους λέει, έλα να γίνεις μαθητής μου. Και είπανε, ναι, βέβαια. Και μετά τους βλέπουμε πάλι στα δίχτυα. Και μας έρχεται ο Θεός και λέει, έλα, θέλω να κατοικήσω μέσα σου. Και κατοικεί μέσα σου. Και εμείς μετά λέμε, ναι, τώρα κάτσε λίγο να δω τη σειρά, μην χάσω το τι έγινε. Ο Θεός κατοικεί μέσα σου και εμείς λέμε, α, τώρα πού να πάω για προσευχή, έχω άλλα πράγματα να κάνω. Έχω να κάνω εκείνο, έχω να κάνω το άλλο, έχω να κάνω το άλλο. Καλό είναι που κατοικεί ο Θεός μέσα μου. Αλλά πούντο. Όταν ο Θεός κατοίκησε μέσα στους μαθητές, οι μαθητές άνοιξαν το στόμα τους. Ο Πέτρος κήρυξε και σώθηκαν 3.000 άνδρες, μόνο οι άνδρες. Τι τους άνοιξε αυτούς τους ανθρώπους? Τους άνοιξαν οι δυνάμεις, είχαν δει δυνάμεις. Είδανε να βγαίνουν δαιμόνια. Είχαν ακούσει το λόγο του Ιησού και των μαθητών, πολλοί από αυτούς. Γιατί είχαν πάει πριν, πήγαιναν πριν τον Κύριο που διαβάσαμε πριν και κηρύτανε, μετανοήστε, τα έχουν ακούσει. Τι ήταν το διαφορετικό τώρα? Ήταν ο Θεός τους καλούσε μέσα από τον Πέτρο. Όπου είσαι, όπου ανοίγεις το στόμα σου για να μιλήσεις, δεν είσαι εσύ. Εάν αφήνεις το Πνεύμα του Κυρίου μέσα σου, εάν έχεις αφήσει τα υπόλοιπα να γίνουν. Μην ξεχνάμε τα υπόλοιπα, μην ξεχνάμε το σπάσιμο του Πέτρου. Το κλάμα που έκλαψε πικρός. Μην ξεχνάμε ότι ήταν 7 μέρες στην προσευχή. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι μαζί αυτά. Αυτά είναι προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει οι ενέργειες, να γίνει η ενέργεια του Θεού, τα υπόλοιπα. Και τότε είναι που μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις και να βγει αγάπη του Θεού από μέσα σου και να αγγίξεις τον άνθρωπο, γιατί οι άνθρωποι τι θέλουνε. Η αγάπη λείπει στον άνθρωπο σήμερα, η αγάπη λείπει. Το προφήτευσε και ο Λόγος του Θεού λέει, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Εάν όμως βλέπουν καρδιές που είναι γεμάτες από αγάπη για το Θεό και για τον συνάνθρωπο. Εάν νιώθει ο άνθρωπος την καρδιά σου και την καρδιά μου να πάλεται από αγάπη για αυτόν, ότι αυτά που του λες είναι λόγια που τα λες επειδή τον αγαπάς, σ' αγαπάω και θέλω να σωθείς, δεν θέλω να πας στην κόλαση. Και αν αγαπάς τον άνθρωπο και δεν θες να πάει στην κόλαση, μπορεί να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό. Μπορείς να το κρατήσεις. Για πείτε μου. Όταν βλέπεις το παιδί και πάει να βάλει το χέρι στην πρίζα, τι θα πεις? Εντάξει, άστο. Να κάνει αυτό που θέλει, αυτό που νιώθει ότι είναι το καλύτερο. Αυτό θα πεις? Ή θα βάλεις μια φωνή να σε ακούσουν 2-3 τετράγωνα παρακάτω? Έτσι θα κάνεις. Και με την ψυχή που ξέρεις ότι πάει στην κόλαση. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έρθει αυτή η αγάπη μέσα μας. Πρέπει να μας ακούσουν, να ακούσουν το Ευαγγέλιο από μέσα μας, από τέτοια σκεύη, σαν του Πέτρου. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 16, ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού. Προσωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, είτε είναι Ιουδαίος, είτε είναι Έλληνας. Τους κηρύττει ο Πέτρος στο δεύτερο κεφάλαιο Πράξεις 22 με 24. Άνδρες Ισραηλίτες, ακούσατε τους λόγους τούτους, τον Ιησούν Χριστόν, τον Ναζωραίον, άνδρα αποδεδειγμένο προς εσάς από του Θεού, διαθαυμάτων και τεραστίων και σημείων, είχαν δει θαύματα και σημεία και τεράστια, και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν μετανοήσει ακόμα. Εμείς όταν ακούμε δύναμη, σκεφτόμαστε θαύματα. Αλλά αυτές τις δυνάμεις τις είχαν δει οι άνθρωποι και δεν μετανόησαν. Αυτή τη δύναμη είχαν ανάγκη. Και τα άλλα τα έχουμε ανάγκη, αλλά το καθένα στον καιρό του. Τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού του Ιησού, εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε. Το ξέρετε. Τούτων λαβώντες, παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, διαχειρώνα νόμων σταυρώσαντες θανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσα στα σωδήνα του θανάτου, διότι δεν ήτο δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού. Τους μιλάει για τη θυσία του Κυρίου και την Ανάστασή του. Στο 36. Βεβαίως λοιπόν, ας εξεύρει πας ο οίκος του Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμεν αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Και στο 38 μέχρι το 40, και ο Πέτρος, αφού ελέγχθηκε η καρδιά τους και είπανε, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Ο Πέτρος τους λέει αυτά που είχε ζήσει ο ίδιος. Μετανοήστε, λέει. Αυτό έκανα κι εγώ, μετανόησα. Μετανοήστε. Και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπο λέγον, σωθείτε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Τι χτυπούσε μέσα στον Πέτρο? Η καρδιά του Θεού. Χτυπούσε μέσα του η καρδιά της αγάπης του Θεού και λέει, σωθείτε! Σωθείτε από αυτή τη γενεά τη διεστραμμένη! Σωθείτε! Σωθείτε! Και γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος και εμάς. Μας κάλεσε να σωθούμε, αλλά μας κάλεσε να αλλάξουμε. Να φύγουμε από τα δίχτυα, να έρθουμε στην κοινωνία με τον Κύριο, να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε, να είμαστε έτοιμοι όπως ο Πέτρος και οι υπόλοιποι, να δώσουμε και τη ζωή μας για τον Κύριο, να ζητάμε από τον Κύριο, να διαβάζουμε το Λόγο Του, να μελετάμε το Λόγο Του, για να μας αποκαλύψει ο Θεός τα Λόγια Του. Να μας το αποκαλύπτει, δεν είναι ότι θα μας το αποκαλύψει μια φορά όλα και θα τα ξέρουμε όλα. Αλλά συνέχεια ο Λόγος του είναι άπειρος, συνέχεια ο Κύριος έχει να σου δίνει νέες αποκαλύψεις και να χαίρεσαι και να γελάς και να κλαις ταυτόχρονα μόνος σου με τη γραφή στα χέρια. Και να σε γεμίσει με τον εαυτό του που είναι αγάπη. Λέει στη γένεση στο πρώτο κεφάλαιο Α26, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Ωραία. Να γίνουμε κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Σε τι να γίνουμε κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού? Στην παντοδυναμία? Στο ότι είναι άπειρος? Στο ότι μπορεί να κάνει τα πάντα? Μπορούμε να γίνουμε σε αυτά? Ναι. Στο χαρακτήρα του. Και μια που ο Θεός είναι αγάπη, να γίνουμε αγάπη. Ο Θεός θέλει να γίνεις αγάπη. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, να γίνεις αγάπη. Για το Θεό, αγάπα το Θεό σου με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη διάνοια. Και για τον συνάνθρωπό σου, αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Θεέ Παντοκράτορα, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, λυτρωτή μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι η αγάπη που έχει ανάγκη η ψυχή μας και το πνεύμα μας, Κύριε. Αυτό που ο καθένας μας, Κύριε, ποθεί, πεινάει και διψάει, σου μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ ήρθες μέσα στη ζωή μας, σωτήρα μας Άγιε, και μας έδωσες τη ζωή τη δική σου, Κύριε. Μας δίνεις κάθε μέρα τα λόγια τα δικά σου. Μας φτιάχνεις, μας μορφώνεις, μας αλλάζεις, μας οδηγείς, Κύριε, εσύ όπως επιθυμείς. Και αυτό επιθυμούμε, αυτό επιθυμούμε, αυτό λαχταράμε, αυτό ζητάμε Ιησού μας μέσα στον καθένα από μας, Κύριε. Έλα εσύ Ιησού μας, σε παρακαλούμε, εργάσου μέσα στο λαό σου, Κύριε. Εσύ ο Θεός που είσαι αγάπη, Κύριε, έλα και γέμισε το λαό σου, Κύριε, με την αγάπη τη δική σου, Κύριε, με τα σπλάγνα τα δικά σου, σωτήρα μας Άγιε, με το χαρακτήρα το δικό σου, Κύριε. Σε παρακαλούμε, σωτήρα, έλα εσύ και άλλαξέ μας να έρθουμε στην προσευχή, Κύριε, να έρθουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, στη μελέτη του λόγου σου, να σε γνωρίσουμε, να έχουμε κοινωνία μαζί σου, Κύριε, να σε αγαπάμε κάθε μέρα και περισσότερο, Κύριε, να γινόμαστε κάθε μέρα πιο πολύ σαν εσένα, σωτήρα μας Άγιε, και να μας πλημμυρίσεις με αυτή την αγάπη, Κύριε, που να καίει μέσα στα σωθικά μας, Ιησού μας Άγιε, για τις ψυχές που είναι γύρω μας, Κύριε, τις οποίες εσύ υπεραγαπάς όπως και εμάς, Ιησού μας Άγιε, για να τους πούμε φύγετε από αυτή τη γενεά την διαστραμμένη, φύγετε, να ξεφύγετε από αυτή τη γενεά, μετανοήστε, γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι πλησίων. Έλα εσύ και εργάσου μέσα μας, Κύριε, και κάνε μας, Κύριε, τους κήρυκες της δικαιοσύνης, Κύριε. Κάνε μας τον Ηλία, Κύριε, που εσύ θέλεις, Κύριε, θα σηκώσεις τις μέρες μας, Κύριε. Εμείς είμαστε μέρος του Ηλία Ιησού μας, Άγιε, και θέλουμε να γίνουμε αυτό που εσύ έχεις προφητεύσει, Ιησού μας, Άγιε. Δεν θέλουμε να σηκώσεις πέτρες, Κύριε, σήκωσε εμάς, Ιησού μας, Άγιε. Εσύ, Κύριε, είσαι ο Κεραμέας, και εμείς παραδίδουμε τα σκεύη μας, Κύριε, στα χέρια του Κεραμέα. Ξέρουμε πως αυτό που εσύ θα φτιάξεις μέσα στον καθέναν μας θα είναι όμορφο, θα είναι ευλογημένο, θα είναι θαυμαστό, θα είναι υπέροχο, θα είναι εξαίσιο, θα είναι μια ευλογία για το λαό σου και για τις ψυχές των ανθρώπων και για τη βασιλεία σου, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Έλα εσύ και εργάσου μέσα στο λαό σου. Ευλογώ το λαό σου, Κύριε. Ευλογώ το λαό σου, Κύριε. Ευλογώ το λαό σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού.
2: Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει, αδερφοί, για την πνευματική ζωή που ο Κύριος θέλει να μας βάλει μέσα σε αυτήν και να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Είπαμε ότι υπάρχει η φυσική ζωή που κάθε ένας άνθρωπος έχει γευτεί καθώς ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Είναι η πνευματική ζωή που ο Θεός μας δίνει και είναι και η αιώνια ζωή. Αμήν. Και ο Κύριος, αδελφοί, θέλει σαν χριστιανοί να ζήσουμε και τη φυσική και την πνευματική και την αιώνια. Αμήν. Λέει μέσα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που λέει «Εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος». Λέει «Εν αυτό ήταν ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων». Μιλάει για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος η ζωή του, και είπαμε ότι αναφέρεται στη πνευματική ζωή του, ήταν το φως των ανθρώπων. Και αυτή την πνευματική ζωή, αδερφοί, ο Θεός θέλει να ζήσουμε, να την εμπειριστούμε, όχι απλά να τη γευτούμε, αλλά να τη ζήσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Να ζήσουμε μέσα σε αυτήν, και σε αυτό περισσότερο θα πούμε μέσα, έτσι να το αναλύσουμε περισσότερο σήμερα. Η πνευματική ζωή, καθώς έρχεται μέσα στον άνθρωπο, μέσα της περιέχει και την αιώνια ζωή. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα δώρο του Θεού. Αμήν. Μιλάει για την αναγέννηση, γιατί με την αναγέννηση έρχεται μέσα στον άνθρωπο η αιώνια ζωή. Και έρχεται η πνευματική ζωή. Πώς αναγεννηθήκαμε? Με ένα σπέρμα. Με το Λόγο του Κύριου που ζει και μένει στον αιώνα. Τι αναγεννήθηκε? Το πνεύμα μας. Ήταν νεκρό εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών και ο Κύριος μας το ζωοποίησε. Μας έδωσε ζωή μέσα στο πνεύμα μας και πλέον μπήκαμε μέσα στην πνευματική ζωή. Και καθώς αναγεννηθήκαμε και αποκτήσαμε αιώνια, πνευματική ζωή, αποκτήσαμε αμέσως και αιώνια. Όποιος πιστεύσει, λέει, σε μένα, έχει ζωή αιώνια. Την αιώνια ζωή, είπαμε ότι ο Ιησούς Χριστός πώς την απέκτησε. Γιατί δεν ήρθε με αιώνια ζωή εδώ, την απέκτησε. Το λέει μέσα και θέλω να το διαβάσω αυτό. Στο κατά Ιωάννη στο 5:25 λέει, διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και εις τον Υιό να έχει ζωή εν εαυτό. Του έδωσε ζωή αιώνια. Για πώς του έδωσε τη ζωή την αιώνια? Εξαιτίας του ότι ήρθε απλά σαν άνθρωπος ή εξαιτίας του ότι έζησε την πνευματική ζωή? Ο άνθρωπος ο πράτων ταύτα, λέει, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Έζησε την πνευματική ζωή. Ήταν υπάκος μέχρι τέλους. Και εξαιτίας αυτής της τέλειας υπακοής και εξαιτίας του ότι έμεινε αναμάρτητος, ο Θεός του έδωσε τη ζωή την αιώνιο, η οποία ήταν μέσα του. Και προσέξτε, είναι και σε μας. Ο Θεός μας έδωσε την αιώνια ζωή να την έχουμε μέσα μας. Και όχι μόνο να την κρατήσουμε για τους εαυτούς μας, αλλά να τη δώσουμε και στους άλλους. Γι' αυτό και μας λέει ότι και εμάς ότι είμαστε το φως του κόσμου. Η ζωή, λέει, ήταν το φως του κόσμου. Έτσι και η δικιά μας η ζωή, η πνευματική ζωή, είναι το φως του κόσμου. Ο Θεός θέλει να φωτίσει πάντα άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Αμήν. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Η διαφορά μας με τον Χριστό είναι ότι η δικιά μας πνευματική ζωή δόθηκε σε μας και η αιώνια ζωή δωρεάν. Χωρίς εμείς να πληρώσουμε αυτό το κόστος, το να είμαστε αναμάρτητοι για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή και την πνευματική ζωή. Δόθηκε λοιπόν δωρεάν. Μας δόθηκε δωρεάν η αιώνια ζωή. Και είπαμε ότι η πνευματική ζωή είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φυσική ζωή και στην πνευματική και στην αιώνια ζωή. Δηλαδή, ένας φυσικός άνθρωπος για να αποκτήσει αιώνια ζωή, τι πρέπει να γίνει? Να αναγεννηθεί. Όποιος δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί, λέει, να δει τη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορεί να τη δει. Όχι να μπει, να τη δει καν. Και μας έχει κάνει ο Κύριος, αδερφοί, αυτό το δώρο. Ο Κύριος, είπαμε ότι είναι η πηγή της φυσικής ζωής, ο Ιησούς Χριστός, η πηγή της πνευματικής ζωής και η πηγή της αιώνιας ζωής. Αυτά τα είπαμε την προηγούμενη φορά και το αποδείξαμε. Και υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία στο να μπορούμε να ζούμε πνευματικά και να έχουμε ζωή αιώνια. Είναι ο λόγος που μας τη δίνει ο Κύριος, ο λόγος της ζωής, το είπε ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Ο άρτος της ζωής και το είδωρ της ζωής που έχει να κάνει με την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε μαζί. Είναι ο άρτος της ζωής ο Ιησούς Χριστός και το είδωρ της ζωής. Είναι τα δύο βασικά στοιχεία ώστε ένας φυσικός άνθρωπος να μπορέσει να ζήσει. Αλλά και τα δύο βασικά στοιχεία στο εάν θέλει ο άνθρωπος να έχει ζωή αιώνια. Είπαμε επίσης ότι η φυσική μας ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική. Μπορεί. Έχουμε τη φυσική, την πνευματική και την αιώνια. Η φυσική ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική. Καθώς ο άνθρωπος δεν προσέχει, θυμάστε που λέει εκεί την παραβολή του Σπύροντα, που έσπηρε στο δρόμο, ο άνθρωπος δεν κατάλαβε, ήρθαν τα πετεινά του ουρανού, πήραν το σπόρο, ο άνθρωπος ο οποίος ακούει αλλά δεν καταλαβαίνει, δεν έχει το λόγο του Θεού μέσα του. Το δεύτερο είναι στα πετρώδη που πέφτει ο σπόρος. Είπαμε πως αναγεννηθήκαμε με ένα άφθαντο σπέρμα, ένα σπόρο. Το θέμα είναι πως εμείς αυτό το σπόρο, αδερφοί, το διαχειριζόμαστε. Πού τον τοποθετούμε, τι κάνουμε με αυτόν. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές επιλογές μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Άνθρωποι έρχονται, ακούνε, αναγεννιώνται και φεύγουνε. Άνθρωποι έρχονται, όμως λέει δεν έχουν βάθος γης στα πετρώδια. Και έρχεται η θλίψη, έρχεται ο διωγμός και φεύγουν οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν ρίζα. Και άλλος σπόρος πέφτει στα αγκάθια, οι μέρημνες, η απάτη του πλούτου, στην πνίγουση το λόγο και γίνεται άκαρπος. Και πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί. Πνευματικοί άνθρωποι, δηλαδή, που έχουν γευτεί την πνευματική ζωή και έχουν την αιώνια ζωή. Και άλλος σπόρος πέφτει στην καλή γη και ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος καταλαβαίνει. Νοεί, καταλαβαίνει μέσα του. Και ανταποκρίνεται σωστά στο κάλεσμα, ανταποκρίνεται σωστά στο Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι η φυσική ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική ζωή, μπορεί και να την καταστρέψει. Όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει, έρχονται αυτά τα αγκάθια και αντί να παράξει ο άνθρωπος αυτό το όμορφο του καρπό του πνεύματος που ο Θεός θέλει, παράγει αγκάθια και τριβόλια, λέει μέσα. Και είναι πλησίον κατάρας. Δεν ξέρω, αδελφοί, εμείς τι αποφάσεις έχουμε πάρει ο καθένας μας. Μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να παίξουμε με τον Κύριο, τον κοροϊδέψουμε, μπορούμε να συμβιβάσουμε πράγματα. Γιατί η φυσική ζωή μπορεί να καταστρέψει την πνευματική? Γιατί μέσα στη φυσική ζωή, αδελφοί, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ έντονο. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα περισσότερο. το στοιχείο του κόσμου, το φρόνημα του κόσμου. Ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και ένα από τα μεγαλύτερα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να μας εξαπατήσει και τελικά να μας κλέψει την αιώνια ζωή, γιατί αυτός είναι ο στόχος του, είναι ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου. Κολοσσαΐς 2:8 λέει, βλέπετε μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Ποιος να μας εξαπατήσει? Ποιος θέλει να μας εξαπατήσει? Ο διάβολος. Δηλαδή, ενώ έχει έρθει ο σπόρος μέσα μας, τελικά να ανταλλάξουμε όλη αυτή την ευλογία και τη ζωή την αιώνια για να πιάτο φακί. Να μην μας εξαπατήσει δια της φιλοσοφίας. Υπάρχει φιλοσοφία στον κόσμο? Άπειρη. Μιλάς με ανθρώπους και φιλοσοφούν. Δεν καταλαβαίνουν. Τους λες επιχειρήματα, λογικά επιχειρήματα, αποδείξεις. Όμως οι άνθρωποι αυτοί τι κάνουν? Φιλοσοφούν. Και ποιος ξέρει τώρα ποιος θα έγραψε αυτά? Και του λες ποιος θα έγραψε, του αποδεικνύεις και πάλι εκεί είναι. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, ο άνθρωπος μέσα του δεν θέλει ακόμα, του αρέσει ο κόσμος και προτιμά τη φιλοσοφία. Πιο παλιά, και ξέρουμε με τους γνωστιστές τι κάνανε, θεωρούσαν ότι μέσα από τη φιλοσοφία θα φτάσουν στη θέωση. Μέσα από τη γνώση θα φτάσουν στη θέωση. Και έτσι οι άνθρωποι πολλές φορές, πολλοί από τους ανθρώπους, ακόμα το πιστεύουν αυτό. Και της ματαίας απάτης, καινής απάτης λέει το κείμενο, άδεια. Για να πιάτο φακί, να σε απατάει με πράγματα τα οποία είναι ευτελές. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στις παραδόσεις. Και μετά λέει κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστό. Μας δίνει λοιπόν τα όπλα εδώ που χρησιμοποιεί ο διάβολος ώστε τελικά να εξαπατήσει τον άνθρωπο και να χάσει ο άνθρωπο στην αιώνια ζωή. Και όλοι μας αδελφοί θα πρέπει να προσέξουμε. Να προσέξουμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτό που λέει στο κείμενο, λέει βλέπετε μη τις ημάς έστε ο συλλαγωγών για της φιλοσοφίας και τα λοιπά. Δεν λέει να μη σας εξαπατήσει, αλλά λέει αυτή τη λέξη συλλαγωγών, δηλαδή αποκομίζος λάφυρο, να μας λαφυραγωγήσει δηλαδή, να μας διαρπάξει, να μας λαιλατήσει, να μας εχμαλωτήσει, να μας αρπάξει για Αυτόν. Αυτός είναι ο στόχος του διαβόλου. Αυτός είναι ο διάβολος. Βλέπετε λοιπόν να μην σας λαφυραγωγήσει δια της φιλοσοφίας. Με τη μάταια απάτη, με την παράδοση και με τα στοιχεία του κόσμου. Ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου? Όλα εκείνα τα οποία, αδελφοί, ο διάβολος τα χρησιμοποιεί για να μας καταστρέψει. Ο κόσμος, δεν εννοούμε τον απλά τον πλανήτη Γη, γιατί και αυτό ο κόσμος λέγεται. Έτσι. Υπάρχει αυτό που αναφέρεται σαν κόσμος, ο κόσμος οι άνθρωποι και το φρόνημα του κόσμου. Αυτά τα τρία. Μιλάει για τους ανθρώπους, μιλάει για το φρόνημα του κόσμου, τα στοιχεία του κόσμου, δηλαδή εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν θεμελιώσει το κοσμικό φρόνημα. Και σου λέει μην τα αγαπάς αυτά. Προσέξτε, μιλάμε για την ψυχή μας σήμερα. Μιλάμε για την αιώνια ζωή μας, που μας έδωσε ο Κύριος απλόχερα, δωρεάν. Χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι, απλά πιστέψαμε σε εκείνον. Απλά ήρθε αυτός ο σπόρος και μπήκε μέσα στην καρδιά μας. Θέμα τι κάνουμε με αυτό. Στην Α' Ιωάννου, θέλω να διαβάσω από την Α' Ιωάννου σήμερα. Να δούμε ότι αυτό θα πρέπει πολύ να το προσέξουμε ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες. Λέει, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Τι εννοεί να μην αγαπάμε τον κόσμο, τους ανθρώπους? Όχι βέβαια. Δεν μιλάει για τους ανθρώπους. Αντίθετα, ο Κύριος θέλει να αγαπήσουμε. Ο Κύριος λέει, αγάπησε όλο τον κόσμο. Ε? Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Εννοεί τους ανθρώπους. Το φρόνημα του κόσμου. Μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι μέσα του. Ω. Να δούμε λίγο τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας. Μας καλεί ο Κύριος να κοιτάξουμε μέσα βαθιά στην καρδιά μας και μέσα στη διάνοιά μας να δούμε τι σκεφτόμαστε, τι ονειρευόμαστε. Εάν θέλουμε να μοιάξουμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους ή όχι, εάν θέλουμε να μοιάξουμε με τους Αγίους, τους πραγματικούς Αγίους του Θεού. Αν έχουμε τους ίδιους στόχους με τους ανθρώπους έξω, αν έχουμε τις ίδιες επιθυμίες με τους ανθρώπους έξω. Εάν σπαταλούμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, το ίδιο όπως και οι υπόλοιποι ή όχι. Διότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός αλλά είναι εκ του κόσμου. Αυτά τα τρία κύρια που ο κόσμος μας δίνει για να μας εξαπατήσει ο διάβολος. Η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Τα έχουμε πει άλλες φορές αυτά. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού ως της πράττει το θέλημα του Θεού μένει που εις τον αιώνα έχει αιώνια ζωή. Διάλεξε. Πρέπει να διαλέξουμε. Είναι θέμα επιλογής. Είμαστε ελεύθερα όντα. Ο Θεός μας έχει δώσει ελεύθερο θέλω. Και δεν είναι ότι το εξασκήσαμε μόνο όταν ακούσαμε το Ευαγγέλιο και είπαμε ναι Κύριε, το ελεύθερο θέλω. Το ελεύθερο θέλω υπάρχει και σήμερα. Δεν κάνουμε μόνο τότε επιλογή. Κάνουμε και σήμερα επιλογή. Και η επιλογή έχει να κάνει με την αγάπη μας. Τελικά που δίνουμε την αγάπη μας. Στον Κύριο ή στον κόσμο. Ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και δεν μπορείς να αγαπάς συγχρόνως και τον Κύριο και τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, είναι κάτι ξεχωριστό και πάρα πολλές εκκλησίες δυστυχώς το συγχαίουν αυτό. Θεωρούν, λέει, την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Δηλαδή, άμα έχεις αυτά που επιθυμείς, άρα σημαίνει ότι είσαι ευσεβής. Είναι μια μεγάλη παγίδα αυτό. Και έτσι μαζεύουν κόσμο, χιλιάδες κόσμο, γιατί όλα καλά στη ζωή μας. Αν αγαπάς τον κόσμο, λέει, η αγάπη του Πατέρα δεν είναι μέσα σου. Δεν μπορείς να αγαπάς συγχρόνως και τον κόσμο και τον Πατέρα. Και η δύναμη το να απορρίπτεις τον κόσμο και τις επιθυμίες του και να διαλέγεις τον Κύριο και το θέλημά του, αυτό λέγεται αγιασμός, ξεχωρισμός. Αυτό θέλει να ζούμε κάθε μέρα, αδερφοί, ο Κύριος. Και συνεχίζει στην Α' Ιωάννου. Ακούστε τώρα πώς το συνδέει. Είπαμε για τον αγαπάς τον κόσμο ή να αγαπάς τον Κύριο. Και συνεχίζει, λέει, παιδεία εσχάτη ώρα είναι. Και αν ήταν τότε, πόσο είναι τώρα. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσι, όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Ποιοι είναι αυτοί οι αντίχριστοι? Μα εμείς ξέρουμε για έναν. Στο Κύπνο δεν λέει υπάρχουσι. Λέει και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν. Δηλαδή έχουν γεννηθεί. Ενώ δεν υπήρχαν πριν. Δεν έσπηρε αντίχριστους ο Θεός ή ο διάβολος στον κόσμο. Έγιναν. Πολλοί αντίχριστοι έχουν γίνει, έχουν γεννηθεί λοιπόν. Είναι από το ρήμα γίγνομαι. Καλά, πώς έγιναν αυτοί, από πού ξεκίνησαν? Πώς έγιναν αντίχριστοι? Πού ήταν αυτοί πριν? Και ακούστε τι λέει. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών αυτοί οι αντίχριστοι που υπάρχουν στον κόσμο. Διότι αν ήσαν εξ ημών, ήθελαν μένει με θυμών, αλλά εξήλθαν για να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Δηλαδή από εμάς βγήκανε οι αντίχριστοι. Δούμε λίγο την ιστορία από πού ξεκίνησε. Εκεί ο Ιωάννης, γιατί το λέει αυτό και τι βλέπει στο άμεσο μέλλον το Πνεύμα του Θεού για να τα λέει αυτά. Και ίσως και τότε υπήρχαν, ξεκίνησαν από τότε. Αυτή η σπορά του διαβόλου είχε φυτρώσει από τότε. Εξ ημών εξήλθον. Κήρυξαν οι Απόστολοι το αγνό, το ανώθευτο, το καθαρό Ευαγγέλιο. Είδαν οι άνθρωποι θαύματα, δυνάμεις, μπήκαν μέσα στην εκκλησία. Ήρθαν διάσημοι, άσημοι, φτωχοί, πλούσιοι, γραμματιζούμενοι, αμαθείς. Και ξαφνικά, σιγά σιγά, άρχισε το κοσκινίσμα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάλαβαν καλά. Σπόρος μπορεί να μπήκε μέσα, αλλά δεν κατάλαβαν. Ήταν στο δρόμο ο σπόρος, σκληρό πράγμα. Άρχισαν και φιλοσοφούσαν. Είχαν γνώση. Και σύγκριναν τη γνώση αυτή που γέμιζε το κεφάλι τους με την απλή γνώση που ο Θεός δίνει για σωτηρία. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ναι μεν, ναι, αλλά αυτά που ξέρουμε εμείς είναι πολύ ανώτερα από αυτά που ακούμε τώρα. Θυμάστε τι λέει για τους σοφούς του κόσμου τούτου? Ότι το Ευαγγέλιο, λέει, είναι μορία σε αυτούς. Και όχι μόνο αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαρκικοί. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν βασιστεί στη σάρκα τους. Ζούσαν μέσα σε ένα σαρκικό φρόνημα. Δεν τους βόλευε ο αγιασμός. Δεν τους βόλευε. Ήθελαν να τα συμβιβάσουν τα πράγματα. Και τι γίνεται τώρα? Ότι αυτοί, ναι μεν, είχαν γευτεί κάποια πράγματα του Θεού, όμως αυτό που ήθελαν ήταν να ζήσουν, να το συμβιβάσουν με αυτό το κοσμικό φρόνημα που είχαν. Εξ ημών εξήλθον. Μιλάει για αυτούς τους αντίχριστους που έγιναν. Και δεν μου λέτε κάτι. Τι λέει ο Λόγος του Θεού για τις τελευταίες μέρες πριν να έρθει ο Αντίχριστος? Τι θα συμβεί πρώτα απ' όλα? Η μεγάλη αποστασία. Και ρωτώ, αυτή η μεγάλη αποστασία, δηλαδή τι σημαίνει? Ότι καθώς θα είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, θα εξέλθουν, θα αποστατήσουν, ενώ πατάνε εδώ, μετά θα πατήσουν κάπου αλλού. Και τι θα κάνουν αυτοί, ή μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς, ή κάποιοι από αυτούς? Θα μείνουν έτσι? στον καιρό του Ιωάννη έμειναν όλοι αυτοί που βγήκαν ή μερικοί από αυτούς που βγήκαν μέσα από την Εκκλησία και έγιναν, είχαν το πνεύμα του Αντίχριστου, έμειναν χωρίς να κάνουν τίποτα, τι λέτε? Τι αντιμετώπιζε η Εκκλησία? Όλους αυτούς τους Νικολαίτες που λέει μετά. Κήρυταν. Τι κήρυταν? Ένα άλλο Ευαγγέλιο. Κήρυταν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Είχαν μορφή ευσεβίας, αλλά είχαν αρνηθεί τη δύναμη αυτής και τι κάνανε? Δεν σταμάτησαν. Κήρυταν. Από όργανα του Κυρίου έγιναν όργανα του Αντίχριστου. Νομίζετε ότι οι αδερφοί δεν υπάρχουν τέτοιοι σήμερα? Που λέγονται ότι είναι χριστιανοί και μάλιστα αναγεννημένοι. Μιλάμε για μη αναγεννημένους. Μιλάμε για αναγεννημένους. Υπάρχουν ολόκληρες εκκλησίες που σου λέει μόνο η χάρις. Μπήκες μέσα στη χάρη, αναγεννήθηκες δηλαδή. Α, έχεις ζωή αιώνια. Ό,τι και να κάνεις, αφού εισήλθες μέσα στη χάρη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Είναι αυτό το Ευαγγέλιο που λέει ότι πρέπει να ξεχωριστείς, να μην αγαπάς τον κόσμο, αλλά να αγαπάς τον Κύριο. Αυτό το Ευαγγέλιο τι λέει? Έχεις αναγεννηθεί, άρα όλα εντάξει. Μπορείς να αγαπήσεις και τον κόσμο τώρα και να κάνεις ό,τι θέλεις. Θεός έσωσε. Ο Χριστός πέθανε, λέει, για το παρελθόν σου, για το παρόν σου και για το μέλλον σου. Άρα είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θες. Άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά εκκλησιάσματα φιλοσοφούν. Και ας μην πούμε για τα εκκλησιάσματα, αλλά να πούμε για τους ανθρώπους μεμονωμένα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, που κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Άλλα εκκλησιάσματα πάλι. Το Ευαγγέλιο της ελευθερίας. Το Ευαγγέλιο της αρχικότητας. Τι νομίζετε, αδερφοί, ότι περιμένουμε να δούμε έξω ανθρώπους με κέρατα για να πούμε αυτός είναι του Αντίχριστου? Ο διάβολος είναι πάρα πολύ πονηρός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ακούστε τι λέει στους Γαλάτας και μετά συνεχίσουμε ξανά στην Αλφα Ιωάννη. Θαυμάζω πόσο ταχείως μεταφέρεστε από εκείνο ώστε σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σας ταράττουν και θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός. Αλλά και αν εμείς οι άγγελοι εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Άλλο Ευαγγέλιο. Προσέξτε τώρα. Να μην, λέει, να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο. Να το μετατρέψουν. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να δολώνει το λόγο του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου. Ήθελε να είναι αυτούσιο, καθαρό, άγιο, ξεχωρισμένο. Ο στόχος λοιπόν του πνεύματος του Αντίχριστου, που ο διάβολος χρησιμοποιεί άτομα ως προς αυτό, είναι να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ένα άλλο Ευαγγέλιο που να βολεύει όλους και να ζουν και να λένε ότι είναι του Κυρίου.

0: αλλά είναι αγαπάνε και τον κόσμο. Όμως, ακούστε τι λέει στην Αλφα Ιωάννη. Και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Είναι αυτή και είσαι και εσύ. Είναι αυτοί που θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου, που αγαπάνε τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου, που θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους όπως αυτοί επιθυμούν και όχι όπως ο Θεός επιθυμεί. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι μένουν καρτερικά, υπομονετικά, χωρίς να συμβιβάζονται, χωρίς να βάζουν νερό στο κρασί τους, ώστε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Υπάρχει αυτό το φρόνημα. Μετά από ένα διάστημα, πολλοί αδερφοί οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, προσπαθούν να τα συμβιβάσουν. Έλμον, αδερφέ. Εντάξει, μην είμαστε και ακραίοι. Άνθρωποι είμαστε να ζήσουμε τη ζωή μας. Να ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά μαζί με τον Κύριο να ζήσουμε τη ζωή μας. Τι θα σου δώσει ο κόσμος? Αυτό το ονομάζει ο Λόγος του Θεού καινή απάτη. Είναι κάτι το οποίο είναι άδειο. Μάταια απάτη, λέει ο Βάμβας. Και περνάει ο καιρός και ξαφνικά φτάνει σε ένα σημείο και λες, Κύριε, σε γνώρισα. Αλλά τι έγινε μέσα μου τελικά? Θέλει ο Θεός να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να βρεθούμε μπροστά Του και να πούμε, να Τον δούμε. Και τότε να καταλάβουμε, αδερφοί, και να πούμε, τελικά έζησα σε αυτόν τον κόσμο, ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή μου, αλλά σπατάλησα όλη τη ζωή μου στις ειδονές του βίου, στη μάταια απάτη, στην απάτη του πλούτου, μέρημνες, ιστορίες, να τρέξω από εδώ, να τρέχουμε από εκεί. Και τελικά, τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, ξεχωρίζουν από ένα γεγονός, ότι γνωρίζουν το σκοπό της προσκλήσεώς τους. Αμήν. Και ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να ξεχωρίζουμε και να γνωρίζουμε τις διαχωριστικές γραμμές. Λέει, και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Διαβάζω το 24. Εκείνο λοιπόν το οποίο εμείς οικούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Μέσα σας. Αυτό που ακούσατε από την αρχή, από τα χείλη μας. Ορισμένοι άνθρωποι ψάχνουν ερμηνευτές της βίβλου που να τους βολεύουν. Γιατί θέλω να συμβιβάσω το Λόγο του Θεού, που είναι, αδερφοί, ακέραιος, άγιος. Και ακούστε τι λέει, εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίο οικούσατε απ' αρχής και εσείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Αυτό το ανώθευτο Ευαγγέλιο που ακούσατε από την αρχή, εάν μένει μέσα σας, θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Και αυτήν η υπόσχεση στην οποία αυτός υπεσχέθη προς εμάς, η ζωή αιώνιος. Πότε έχουμε ζωή αιώνια τελικά? Πότε εμπειρικά θα την αποκτήσουμε? Όταν μένουμε σε αυτά που μάθαμε από την αρχή. Αυτό που λέει και στη Φιλαδέλφια. Επειδή λέει, φύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Η ζωή αιώνιος δόθηκε σε εμάς γιατί μπήκαμε μέσα στην πνευματική ζωή. Το θέμα είναι, ζούμε την πνευματική ζωή ή ζούμε μια φυσική σαρκική ζωή? Καταλαβαίνουμε. Εφόσον ζεις μια πνευματική ζωή, και τι είναι αυτή η πνευματική ζωή, θα δούμε παρακάτω κάποια στοιχεία της. Αδελφοί, είναι κάτι το οποίο είναι επιλογή του καθενός από εμάς. Ταύτα σας έγραψα, λέει, περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει. Αγαπάς τον κόσμο, ξεφεύγεις, Νοθεύεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, λες ότι είσαι χριστιανός, λες ότι είσαι αναγεννημένος. Πόσοι άνθρωποι λένε ότι είναι αναγεννημένοι στον κόσμο σήμερα? Πόσοι. Πόσοι έχουν αναγεννηθεί. Ξέρετε πώς λέει ο Λόγος του Θεού? Πολλοί καλεσμένοι. Όσοι ομολογούν, όλοι ομολογούν ότι έχουν αναγεννηθεί, σημαίνει ότι έχουν καλεστεί. Αλλά δεν είναι εκλεκτοί. Η αναγέννηση, αδερφοί, είναι ένα δώρο από το Θεό που μας εισαγάγει μέσα στην πνευματική ζωή για να ζήσουμε μέσα σε αυτήν και μαζί με αυτήν να έχουμε αιώνια ζωή. Όταν αντί για πνευματική ζωή έχουμε σαρκική ζωή, σημαίνει ότι και η αιώνια ζωή φεύγει, χάνεται. Τα αυτά σας έγραψα περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει. Και ακούστε λέει, και το χρήσμα το οποίο εμείς λάβετε από αυτού εν ημίν μένει. Τι δουλειά έχει το χρήσμα με αυτό? Το χρήσμα δίδεται, αδερφοί, είναι μια δύναμη από το Θεό, ώστε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μας δίνει το πνεύμα Του και μας δίνει το χρήσμα Του. Όπως ο Χριστός χρήστηκε για να γίνει Χριστός και χρησμένος. Για ποιο λόγο χρήστηκε? Για να κάνει τη διακονία Του. Έπρεπε να χρηστεί, να γίνει και χρησμένος. Και δεν έχετε χρειαν να σας διδάσκει τις. Αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρήσμα περί πάντων, ούτω αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας δίδαξε, θέλετε μένει εν αυτό. Το χρήσμα. Από πού διδαχτήκαμε? Από πού αναγεννηθήκαμε? Από χρησμένους ανθρώπους που κήρυξαν το Λόγο του Θεού. Δεν απλά διαβάσαμε κάτι, έπρεπε να ζωοποιηθεί ο λόγος, να γίνει ρήμα, να ανοίξει το αυτί το πνευματικό και να πιστέψουμε με το χρήσμα. Και αυτό το χρήσμα τώρα ο Θεός μας το δίνει, μας το παρέχει μέσα μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να εκπληρώσουμε αυτή την πνευματική ζωή και να κάνουμε το θέλημα του Θεού μέχρι τέλος. Και τώρα τεχνία μένεται εν αυτό, στο χρήσμα, ή να όταν φανερωθεί έχουμε παρησία και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Υπάρχει το χρήσμα, υπάρχει και ο Αντίχριστος. Υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει ο Αντίχριστος. Εμείς από ποια μεριά είμαστε? Και τι σημαίνει αυτό? Ότι απλά δεχτήκαμε τον Χριστό, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ή ότι δεχτήκαμε αυτό το Άγιο Χρήσμα και εμείς και λεγόμαστε χριστιανοί? Τι σημαίνει χριστιανός? Χριστιανός σημαίνει αυτός που ακολουθεί τον Χριστό, τον Γεχρισμένο. Εβραϊκά είναι η λέξη Μεσσίας, Γεχρισμένος. Και λεγόμαστε χριστιανοί. Λέει στην Αντιόχεια πρώτον, ονομάστηκαν οι μαθητές χριστιανοί. Γιατί ονομάστηκαν χριστιανοί? Γιατί είναι οι ακόλουθοι του Χριστού και μένουν μέσα στο χρήσμα του Χριστού. Δηλαδή μέσα στις εντολές, μέσα στη ζωή του Χριστού που μας δίδαξε να ζήσουμε κι εμείς. Και μου έκανε εντύπωση, αδερφή, αυτό σήμερα. Υπάρχει το χρήσμα και υπάρχει και ένα αντίχρήσμα. Του Αντίχριστου το χρήσμα. Είναι μια πάλι, ένας αγώνας. Και πρώτα απ' όλα αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον κερδίσουμε μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας. λέει στην Αλφα Κορινθίους, αλλά εμείς δεν έλαβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Αν ο άνθρωπος γνωρίσει εκείνα τα οποία ο Χριστός, ο Θεός, πρόκειται να μας χαρίσει, και όταν λέμε να τα γνωρίσει, είναι να του αποκαλυφθούν όλα αυτά. Όσα ο οφθαλμός δεν είδε, το τι του ανθρώπου δεν άκουσε, στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν, όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, σε μας λέει τα αποκάλυψε ο Κύριος για το πνεύματός του. Για το πνεύματος. Καθώς ο Κύριος μας έδωσε το πνεύμα του, όχι το πνεύμα του κόσμου, το πνεύμα του Θεού, και μαζί με το πνεύμα του Θεού τι ήρθε μέσα μας. Το χρήσμα. Το χρήσμα δεν είναι ένα λαδάκι που λαδώνουν τους ανθρώπους στο βάπτισμα, που τους βαπτίζουν στον ηπιο βάπτισμα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Και αυτά τα χαρακτηριστικά του χρήσματος, αδερφοί, είναι που δίνουν σε μας κατεύθυνση το πώς είναι η πνευματική ζωή. Καταλαβαίνουμε πώς είναι άραγε η πνευματική ζωή. Πώς είναι ο πραγματικός χριστιανός. Θέλουμε να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί ή κύβδηλοι χριστιανοί τελικά. Να δούμε λίγο τι κάνει το χρήσμα. Διαβάζουμε στον Ισαΐα στο 61 κεφάλαιο πρώτο εδάφιο. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Τώρα να κάνουμε ένα τσεκάρισμα, να δούμε εάν αυτό το χρήσμα είναι μέσα μας. Και προσέξτε, λέει, εάν το χρήσμα αυτό μένει εν ημίν, τι μένει μαζί με το χρήσμα? Η αιώνια ζωή. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ. Ωραία. Ο Κύριος έδωσε το πνεύμα του. Μαζί με το πνεύμα του, ο Κύριος μας δίνει και το χρήσμα του. Από πού καταλαβαίνουμε εάν έχουμε το χρήσμα και αν λειτουργεί αυτό το χρήσμα? Για ποιο λόγο μας το έδωσε και μας έχρισε? Για να ευαγγελίζουμε στους φτωχούς. Πώς πάει ο ευαγγελισμός μας? Πώς πάει? Εάν έχουμε το φρόνημα του κόσμου, ο ευαγγελισμός πάβει να υπάρχει. Γινόμαστε φίλοι με όλους και προσπαθούμε να έχουμε όλους με όλους ειρήνη και να πάμε με τα νερά του κόσμου. Όμως ο χριστιανός, αδερφοί, πάει κόντρα στο ρεύμα. Με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Το πνεύμα του διαβόλου και το πνεύμα του αντίχριστου δεν τους ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει να ευαγγελίσουν τους φτωχούς. Ούτε να γιατρέψουν τους συντετριμμένους στην καρδιά. Τι τους ενδιαφέρει? Ο αυτός τους. Και το πώς να υψωθούν πάνω από τους άλλους. Να δούμε λίγο. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Το χρήσμα. Το πνεύμα του αντίχριστου θέλει να φτιάξει εχμαλώτους. Κηρύττει ελευθερία, ελευθερία ηθών, κηρύττει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όλη αυτή η walk, λέει, ατζέντα που λένε. Α, ελευθερία. Πρέπει να απελευθερωθούν όλα, λέει. Και τελικά, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι δημιουργούν εχμαλώτους. Βλέπεις τους ανθρώπους με διεστραμμένο νου, που δεν μπορούν να ξεφύγουν. Είναι πλέον εθισμένοι, είναι πλέον μέσα σε ένα τέτοιο λούκι που δεν μπορούν να ξεφύγουν και η ανομία τους, η παρανομία τους και η διαστροφή τους τελικά είναι ο ίδιος τους ο εαυτός. Τι κρίμα. Ήρθε το χρίσμα για να κηρύξω εν αυτό, λέει ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Ο Αντίχριστος ποτέ δεν θα πει για εκδίκηση του Θεού. Όλα καλά. Βαδίζεται. Να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω σε αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης. Έλεον εφροσύνης αντί του πένθους. Στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας. Αυτά είναι αποτελέσματα του κεχρισμένου ανθρώπου. Όταν δεν έχουμε το χρίσμα, δεν είμαστε χριστιανοί. Αλλά έχουμε συμβιβαστεί με τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει. Θέλω να πω κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, έτσι επιγραμματικά. Αυτά τα έχει πει ο αδερφός μου Σωθέμης χρόνια πριν, που έχει να κάνει με το χρίσμα. Που μέσα, γιατί ήταν ένας τύπος, αυτό που είχε διατάξει στην έξοδο ο Κύριος στο 30ο κεφάλαιο, το Μωυσή, ήταν ένας τύπος. Να πάρει κάποια στοιχεία ώστε να φτιάξει το χρίσμα το οποίο έχρειαν τους ιερείς. Προσέξτε, όλα τα σκεύη της σκηνής, τι είμαστε εμείς, τι θέλει ο Θεός να είμαστε, σκεύη τιμίας, χρήσεως, ώστε να μπορεί ο Κύριος να κατέβει με τη δόξα Του. Πώς μπορεί να κατέβει ο Κύριος με τη δόξα Του, λέει, όταν οικοδομηθεί Σιών, ο Κύριος θέλει κατέβει με τη δόξα Του. Ωραία. Δηλαδή τι εννοεί, να γεμίσουμε από κόσμο, τι εννοεί, να είμαστε πολλοί. Και τι σημαίνει να οικοδομηθήσεων, ναι, να οικοδομηθήσεων, να φτιαχτούν όλα όσα ο Θεός έχει διατάξει, να χρηστούν και ο Κύριος θα κατέβει μετά, όπως κατέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη. Απαραίτητο στοιχείο για να κατέβει ο Κύριος με τη δόξα Του είναι το να είμαστε χρησμένοι, να έχουμε το χρήσμα του Κύριου πάνω μας. Να ζούμε αυτή την πνευματική ζωή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Και δεν είναι ένας αόριστος όρος η πνευματική ζωή. Έτσι λοιπόν το χρήσμα μας δίνει, αδελφοί, με όμορφες εικόνες, τυπολογικές εικόνες, να καταλάβουμε πώς είναι η πνευματική ζωή, πώς ζει ένας άνθρωπος την πνευματική ζωή. Και έχει συνάμα και την αιώνια ζωή μέσα του. Και όχι μόνο την έχει, αλλά τη δίδει. Όπως την έδωσε ο Ιησούς Χριστός για μας, σε εμάς. Λέει λοιπόν να πάρει εκλεκτά αρώματα καθαρά Σμύρνης, ευόδους κυναμού μου, ευόδους καλάμου και κασίας και έλαιο από λάδι, λάδι δηλαδή. Και με αυτά να χρήσει τη σκηνή του μαρτυρίου, την κυβωτό του μαρτυρίου, την τράπεζα, όλα τα σκεύη αυτή, τη λιχνία, τα σκεύη αυτή, το θυσιαστήριο, του θυμιάματος, του ολοκαυτώματος, των σκευών, τον υπτήρα, τη βάση, να τα αγιάσει, να είναι αγιότατα και μετά να χρήσει, λέει, και τους ιερείς ώστε να τους αγιάσει. Με αυτό το λάδι του χρίσματος. Ρέει το χρίσμα του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Είμαστε χρησμένοι. Και θα λαλήσει προς τους Ιούς Ισραήλ ότι αυτό είναι το Άγιο των Χριστήριων Έλεων. Και τους είχε απαγορεύσει να το χρησιμοποιήσουν για αλλού, ούτε να το φτιάξουν για άλλο σκοπό, με λίγα λόγια. Ωραία. Γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα πέντε στοιχεία. Πέντε είναι αριθμός χάριτος. Ωραία. Θέλουμε να ζήσουμε μια πνευματική ζωή. Το πρώτο που πρέπει να ξέρεις είναι ότι θα πρέπει να πάρεις την απόφαση του θανάτου. και αυτό είναι τα Σμύρνα. Σμύρνα τη βλέπουμε στην εκκλησία των Σμυρναίων, μετά στην εκκλησία της Εφέσου, γιατί ο διωγμός και Σμύρνα συμβολίζει το θάνατο. Θάνατο ως προς τον κόσμο. Δεν μπορείς να πάρεις στο βάπτισμα, τι έκανες. Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος πού? Στο θάνατο. Στο θάνατο. Προσέξτε τώρα. Αυτό σημαίνει ότι πήραμε την αποφάση του θανάτου στο βάπτισμα. Αυτό κάναμε. Κύριε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, αλλά είναι στο χέρι μας και στο χέρι του κάθε ενός ανθρώπου που λέγεται άνθρωπος του Θεού να αναστήσει ξανά τον παλιό του εαυτό. Είναι εύκολο? Πανεύκολο είναι. Έτσι λοιπόν θα πρέπει, καθώς δεχτήκαμε, αναγεννηθήκαμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι πρέπει να βαπτιστούμε στο θάνατο. Και εδώ είναι τα Σμύρνα. Και προσέξτε, όχι μόνο να βαπτιστούμε για να πάρουμε την απόφαση αυτή, αλλά να ζήσουμε αυτή την οδό του θανάτου μέχρι τέλους. Αν θέλουμε να είμαστε χρησμένοι. Τα Σμύρνα. Υπάρχουν εθάφια, δεν θέλω να τα διαβάσω. Το ένα θα διαβάσω. Κολοσσαίς 3:5 λέει, νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή τη συνειδωλατρία. Στα οποία λέει έρχεται η οργή του Θεού εις τους υιούς της απειθίας. Πω. Νέκρα. Παίρνουμε αποφάσεις, δυστυχώς. Αλλά μετά από λίγο αρχινάμε σαν καλοί χριστιανοί να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε. Δεν το διαβάζω όλο. Στη Β' Κορινθίους λέει πάντοτε την νέκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες για να φανερωθεί εν το σώμα τιμών και η ζωή του Ιησού. Ακούστε τι λέει. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Καθώς επιμένουμε και μένουμε στην έκρωση, Σμύρνα, τι κάνουμε, φανερώνεται στο σώμα μας η ζωή του Ιησού, δηλαδή η πνευματική ζωή. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ευώδες κοινάμωμα, δηλαδή έχει να κάνει με την κανέλα αυτό, έτσι. Αυτός, τι συμβολίζει αυτή η κανέλα και πώς γίνεται αυτό. Έκοβαν το δέντρο το οποίο έβγαζε την κανέλα, έτσι. Έβγαζαν την εξωτερική φλούδα και έπιαναν την εσωτερική φλούδα του. Και αυτό έχει να κάνει, αδερφοί, ότι πρέπει να αφαιρεθεί από μέσα μας η σάρκα μας, όλο αυτό το εξωτερικό περίβλημα, και να μας ελευθερώσει ο Κύριος, αδερφοί, τον εσωτερικό άνθρωπο του Θεού που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, τον πνευματικό άνθρωπο, και αυτό είναι ένα άρωμα μπροστά στα μάτια του Θεού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αφαιρέσει τη σάρκα μας, την αμαρτία μας και να ζήσει το πνεύμα. Ξέρουμε για τα έργα της σαρκός. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλγεια, ιδωλολατρία και τα λοιπά. Δεν παίρνω πολύ χρόνο. Είπα επιγραμματικά, θέλω να τα θυμηθούμε λίγο. Το αρωματικό καλάμι. Ο Κύριος είπε, τι εξέλθετε για τον Ιωάννη να δείτε. Ένα καλάμι είναι. Κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενο. Όταν ο Κύριος τον έδερναν, τον χτύπαγαν, του είχαν δώσει και ένα καλάμι να κρατάει. Τι συμβολίζει αυτό? Θυμάστε αυτό που λέει και ο κόσμος έξω, που λέει είναι σαν την καλαμιά στον κάμπο. Μοναξιά. εμείς θέλουμε να έχουμε ανθρώπους γύρω μας, να περνάμε ωραία, να γελάμε, να... Και καλό είναι να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αλλά ο Κύριος τι έκανε? Άφηνε τα πλήθη που ήθελε να το κάνει ακόμα και βασιλιά και πήγαινε μόνος του στο όρος της προσευχής. Και πάνω στο σταυρό έμεινε μόνος του. Μόνος του. Στην οικογενειακή του ζωή ακόμα και τα αδέρφια του δεν τον πίστευαν. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι μοναχικός δρόμος. Ο δρόμος που επιλέγει ο άνθρωπος ο οποίος είναι χρησμένος. Και μπορεί να είσαι με ανθρώπους γύρω. Αλλά τελικά, αδερφοί, είναι ένας μοναχικός δρόμος που πρέπει να πατήσει ο άνθρωπος του Θεού. Και αυτό φέρνει ένα άρωμα ξανά. Η κασία είναι, θα πει χωρίζω, είναι εκεί που ο άνθρωπος κάνει διαθήκη με το Θεό και διαχωρίζεται από τον κόσμο τελείως. Είναι αυτό το πνεύμα του χωρισμού και ζει για τον Κύριο. Και το τελευταίο είναι το λάδι, το οποίο έχει να κάνει με την προσευχή, αλλά όχι τόσο το αποτέλεσμα της προσευχής το οποίο δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο. Το θέμα είναι το εξής, αδερφή. Ξέρουμε πολύ καλά τη ζωή του Χριστού. Γνωρίζουμε μέσα από τα Ευαγγέλια τις επιλογές του, τη ζωή του, το πώς έζησε, το τι υπέφερε μέχρι τέλος. Και μέσα σε αυτή τη ζωή, την πνευματική ζωή, ο Θεός μας καλεί όμως εμείς κατά πόσο μοιάζουμε άραγε με αυτή τη ζωή του Χριστού, δεν ξέρω. Την καθημερινότητα του Χριστού, του κεχρισμένου. Πόσο ακολουθούμε τα βήματά του. Όποιος θέλει λέει να με ακολουθήσει, ας με ακολουθήσει, πού να τον ακολουθήσουμε. Μας λέει ότι χρωστάμε να περπατάμε όπως εκείνος περπάτησε. Σε αυτό το πνευματικό βάδισμα, το Άγιο βάδισμα. Και να σας πω κάτι, πολλές φορές μιλάμε για τα θαύματα που γίνονται στην Αφρική, τις δυνάμεις που κατά καιρούς ακούμε. Και λέμε, μα γιατί Κύριε δεν συμβαίνουν όλα αυτά και σε εμάς. Για ποιο λόγο, μήπως ο Θεός άλλαξε. Άλλαξε η δύναμή του ή ο Θεός είναι προσωπολήπτης. Και τελικά ποιο είναι το εμπόδιο ώστε ο Θεός να κάνει θαυμάσια και μεγαλεία σε όλο αυτό που λέμε αναπτυγμένο δυτικό κόσμο. Ποιο είναι? Το ότι αυτός ο δυτικός κόσμος ζει σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Αγαπάμε τον κόσμο. Αυτό σημαίνει. Αυτό συμβαίνει. Αγαπάμε τον κόσμο, αδερφοί. Και όποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Πατέρα δεν μένει μέσα του. Είναι ένα εμπόδιο στο να κατέβει ο Κύριος με τις δυνάμεις του, γιατί ο λαός του Θεού δεν έχει χρίσμα. Δεν είναι χρισμένος. Δεν ζει με το χρίσμα. Το χρίσμα του Θεού. Και ο Κύριος μας καλεί να επιστρέψουμε. Αμήν, να επιστρέψουμε στο ανώθευτο Ευαγγέλιο. Στο δυτικό κόσμο υπάρχουν πάρα πολλοί κήρυκες οι οποίοι κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο και έχουν μετατρέψει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι δέσμοι δεν ελευθερώνονται. Το κήρυγμα δεν φτάνει στους φτωχούς. Δεν γιατρεύονται αυτοί που είναι συντέτριμένοι την καρδία. Δεν ανοίγουν τα δεσμοτήρια να ελευθερωθούν οι άνθρωποι. Και ενώ έχουμε τη γνώση, τα μέσα, δεν έχουμε το αποτέλεσμα. Ο Κύριος μας καλεί λοιπόν σε μια καινούργια αφιέρωση κοντά Του, αδερφοί.
1: Αμήν.
0: Πάμε στα πόδια του Κυρίου, προσευχή να Του ζητήσουμε ο Κύριος να μας συγχωρέσει.
1: Αμήν.
0: Και να ζήσουμε αυτή την πνευματική ζωή. Άνθρωποι απλοί. Απλοί άνθρωποι, αγράμματοι άνθρωποι. Έζησαν αυτή τη ζωή χωρίς να ξέρουν τη θεολογία που ξέρουμε εμείς. Χωρίς να ξέρουμε, αδερφοί, τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Όμως έζησαν αυτή τη ζωή που ο Κύριος ήθελε. Και μας καλεί και εμάς να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β, κεφάλαιον Ιώτα Θ. Και ανηγγέλθη προς τον Ιωάβ, ιδού ο βασιλεύς κλαίει και πενθεί δια των Αβεσσαλών. Και ενδι ημέρα εκείνη η σωτηρία μετεβλήθη εις πέθος εν παντί το λαό, διότι ήκουσεν ο λαός να λέγωσιν εντι ημέρα εκείνη, ο βασιλεύς είναι περίλυπος δια των ιών αυτού. Και εισήρχε το λαός εντι ημέρα εκείνη κρυφίως εις την πόλη, ως λαός ως της κρύπτεται εσχυνόμενος, όταν εν τη μάχη τραπεί εις φυγήν. Ο δε βασιλεύς εκάλυψε το πρόσωπον αυτού, και εγώ ο βασιλεύς εν φωνή μεγάλη, «Ιέ μου Αβεσσαλόμ, Αβεσσαλόμ, Ιέ μου, Ιέ μου». Και εισελθόν ο Ιωάβ εις τον οίκον προς τον βασιλέα, είπε, «Κατίσχυνα σήμερον τα πρόσωπα πάντων των δούλων σου, ή την εσέσωσαν σήμερον την ζωή σου και την ζωή των ιών σου και των θυγατέρων σου και την ζωή των γυναικών σου και την ζωή των παλακών σου. Επειδή αγαπάς τους μισούντασε και μισείς τους αγαπώντας. Διότι έδειξα σήμερον ότι δεν είναι παρασύ ουδέν οι αρχοντές σου και οι δούλοι σου. Διότι σήμερον εγνώρισα ότι αν ο Αβεσσαλόμ έζει και εμείς πάντες απεθνίσκομεν σήμερον, τότε η Θελενίστε αρεστώνησε. Τώρα λοιπόν σηκώθητη, έξελθε και λάλησον κατά την καρδίαν των δούλων σου. Διότι ομνίω εις τον Κύριον, εάν δεν εξέλθεις, δεν θέλει μείνει μετά σου τη νύχτα ταύτην ουδεείς. Και τούτο θελείστε εις σε χειρότερο. Υπερ πάντα τα κακά, όσα ήλθαν επί σε εκ νεότητός σου μέχρι του νυν. Τότε σηκώθη ο βασιλεύς και κάθισεν εν τη πύλη. Και ανήγγυλαν προς πάντα των λαών λέγοντες, ιδού ο βασιλεύς κάθεται εν τη πύλη. Και ήλθε πας ο λαός έμπροσθεν του βασιλεύος. Ο δε Ισραήλ έφυγεν έκαστος εις την σκηνήν αυτού. Και ήτο πας ο λαός εις έρηδα,

Ιούδα λέγοντες: «Διατί είστε οι έσχατοι εις το να επιστρέψετε τον βασιλέα εις τον οίκον αυτού? Διότι οι λόγοι παντός του Ισραήλ έφτασαν προς τον βασιλέα εις τον οίκον αυτού. Σεις είστε αδελφοί μου, σεις σωστά μου και σάρξ μου. Διατί λοιπόν είστε οι έσχατοι εις το να επιστρέψετε τον βασιλέα? Προς τον Αμασά μάλιστα είπατε: «Δεν είσαι εσύ ο στούν μου και σάρξ μου? Ούτω να κάμει ο Θεός εις εμέ και ούτω να προσθέσει εάν δεν γίνεις αρχιστράτηγος πάντοτε εμπροσθέν μου αντί του Ιωάβ». Και έκλεινε την καρδίαν πάντων των ανδρών Ιούδα ως ενός ανθρώπου και απέστειλαν προς τον βασιλέα λέγοντες: «Επίστρεψον σύ και πάντες η δούλη σου». Επέστρεψε λοιπόν ο βασιλεύς και ήλθεν έως του Ιορδάνου. Και ο Ιούδας ήλθεν εις Γάλγαλα δια να υπάγει η συνάντηση του βασιλέως, να διαβιβάσει τον βασιλέα δια του Ιορδάνου. Έσπευσε δε Σιμεΐ, ο γιος του Γυρά ο Βενιαμίτης εκ Βαουρίμ, και κατέβη μετά τον ανδρών Ιούδα η συνάντηση του βασιλέως Δαβίδ. Και ήσαν μετά αυτού χίλιοι άνδρες εκ του Βενιαμίν, και Σιβά ο δούλος του οίκου του Σαούλ, και οι 15 ιοι αυτού και 20 δούλοι αυτού μετά αυτού, και διέβησαν τον Ιορδάνη ενώπιον του βασιλέως. Έπειτα επέρασεν η Λέμβος δια να διαβιβάσει την οικογένεια του βασιλέως και να κάνει ό,τι ήθελε φανεί εις αυτόν αρεστόν. Και Σιμεΐ, ο γιος του Γυρά, έπεσεν ενώπιον του βασιλέως, ενώ διέβαινε τον Ιορδάνη, και είπε προς τον βασιλέα: «Ας μη λογαριάσει ο Κύριός μου ανομίαν εις εμέ, και μη ενθυμηθείς την ανομία την οποίαν έπραξεν ο δούλος σου, καθήν ημέραν εξήρχεται ο Κύριός μου ο βασιλεύς εξ Ιερουσαλήμ, ώστε να βάλει τούτο ο βασιλεύς εν την καρδία αυτού. Διότι ο δούλος σου εγνώρισεν ότι εγώ ήμαρταν. Και είδου, εγώ ήρθον σήμερον πρώτερος, παντός του οίκου Ιωσήφ, δια να καταβώ η συνάντηση του Κυρίου μου του βασιλέα». Και απεκρίθη ο Αβισέ, ο γιος της Σερουίας, λέγον: «Δεν πρέπει ο Σιμεΐ να θανατωθεί δια τούτο, διότι κατηράστη των γεχρισμένων του Κυρίου?» Αλλά ο Δαβίδ είπε: «Τι μεταξύ εμού και ημών η ή της Σερουίας, ώστε γίνεστε σήμερον επίβουλη είσαι με? Πρέπει την ημέραν ταύτη να θανατωθεί άνθρωπος εν Ισραήλ? Διότι δεν γνωρίζω εγώ ότι σήμερον είμαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ?» Και είπε ο βασιλεύς προς τον Σιμεΐ: «Δεν θέλεις αποθάνει, κι όμως σε προς αυτόν ο βασιλεύς». Και με Μεμφιβοστέ, ο γιος του Σαούλ, κατέβη η συνάντηση του βασιλέως, και ούτε τους πόδας αυτού είχε νύψει, ούτε τον πόγωνα αυτού ευπρεπίσει, ούτε τα ημάτια αυτού είχε πλύνει, αφής ημέρας ο βασιλεύς ανεχώρησε, μέχρι της ημέρας καθήν επέστρεψεν εν ειρήνη. Και ότε ήλθεν εις Ιερουσαλήμ προς συνάντηση του βασιλέως, ο βασιλεύς είπε προς αυτόν: «Διατί δεν ήλθες μετέ μου, Μεμφιβοστέ?» Ο δε απεκρίθη: «Κύριέ μου βασιλεύ, ο δούλος μου με υπάκησε, διότι ο δούλος σου είπε: θέλω στρώσει δι' αυτόν τον όνον, και θέλω αναβεί επ' αυτόν και υπάγει προς τον βασιλέα, διότι ο δούλος σου είναι χολός. Και συκοφάντησε τον δούλον σου προς τον Κύριόν μου τον βασιλέα. Πλην ο Κύριός μου ο βασιλεύς είναι ως άγγελος Θεού. Κάμε λοιπόν το αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου. Διότι πας ο οίκος του πατρός μου δεν ητώ παρά άξιος θανάτου ενώπιον του Κυρίου μου του βασιλέως. Σι όμως κατέταξα στον δούλον σου μεταξύ εκείνων ήτινες έτρωγον επί της τραπέζης σου. Και τι δίκαιον έχω εγώ πλέον και διατί να παραπονώμε έτη προς τον βασιλέα?» Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς: «Διατί λαλείς έτη περί των πραγμάτων σου? Εγώ είπα, σύ και ο Σιβά διαμοιράστητε τους αγρούς». Και είπεν ο Μεμφιβοστέ προς τον βασιλέα: «Και τα πάντα ας λάβει, αφού ο Κυριός μου ο βασιλεύς επέστρεψε εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη». Και ο Βαρζελαΐ, ο Γαλααδίτης, κατέβη από Ρογελίμ και διέβη τον Ιορδάνην μετά του βασιλέως, δια να συμπροπέμψει αυτόν έως πέραν του Ιορδάνου. Ήτο δε ο Βαρζελαΐ, άνθρωπος

0: γέρον σφόδρα 80 ετών ηλικίας, και διέτρεφε τον βασιλέα ότε εκάθητο εν Μαχαναήμ, διότι το άνθρωπος μέγας σφόδρα. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Βαρζελαή, διάβα σύ μετε μου και θέλω σε τρέφει μετε μου εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Βαρζελαή είπε προς τον βασιλέα, πόσε είναι η ημέρε των ετών της ζωής μου, ώστε να αναβώ μετά του βασιλέως εις Ιερουσαλήμ? Είμαι σήμερον 80 ετών ηλικίας. Δύναμε να κάμω διάκριση μεταξύ καλού και κακού? Δύναται ο δούλος σου να αισθανθεί τι τρώγω ή τι πίνω? Δύναμε να ακούσω πλέον την φωνή των αδόντων ή των αδουσών? Διατί λοιπόν ο δούλος σου να είναι έτη και φορτίον εις τον κύριόν μου τον βασιλέα? Ο δούλος σου θέλει διαβεί τον Ιορδάνην μετά του βασιλέως μέχρι σε λίγου διαστήματος. Και διατί ο βασιλεύς ήθελε κάμι σε με την ανταπόδοση τάφτην? Ας επιστρέψει ο δούλος σου παρακαλώ, δια να αποθάνω εν τη πόλη μου και να ενταφιαστώ πλησίον του τάφου του πατρός μου και της μητρός μου. Πλην ιδού ο δούλος σου χυμάμ, ας διαβεί μετά του κυρίου μου του βασιλέως, και κάμε εις αυτόν ότι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου. Και είπεν ο βασιλεύς, μετε μου θέλει διαβεί ο χυμάμ, και εγώ θέλω κάμε εις αυτόν ότι φαίνεται αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου. Και είσαι, θέλω κάμε πάνω τις ζητήσεις παρέ μου. Και διέβη πας ο λαός τον Ιορδάνη. Και ότε διέβη ο βασιλεύς, κατεφύλησεν ο βασιλεύς τον Βαρζελαή και ευλόγησεν αυτόν. Ο δε επέστρεψεν εις τον τόπον αυτού. Τότε διέβη ο βασιλεύς εις Γάλγαλα και ο Χυμάμ διέβη μετά αυτού. Και πας ο λαός του Ιούδα και έτη το ίμιση του λαού Ισραήλ διεβίβασαν τον βασιλέα. Και ιδού πάντες οι άνδρες Ισραήλ ήλθον προς τον βασιλέα και είπον προς τον βασιλέα, διατί σε έκλεψαν οι αδελφοί ημών οι άνδρες Ιούδα και διεβίβασαν τον βασιλέα και την οικογένεια αυτού δια του Ιορδάνου και πάντας τους άνδρας του Δαβίδ μετά αυτού? Και απεκρίθησαν πάντες οι άνδρες Ιούδα προς τους άνδρας Ισραήλ, διότι ο βασιλεύς είναι συγγενής ημών. Και τι θυμώνεται δια το πράγμα τούτο? Μήπως εφάγομεν τι εκ του βασιλέως, ή εδωκενείς ημάς δώρον? Και απεκρίθησαν οι άνδρες Ισραήλ προς τους άνδρας Ιούδα και είπαν, εμείς έχομεν 10 μέρη εις τον βασιλέα, και μάλιστα έχομεν εις τον Δαβίδ πλειότερον παρασύς. Διατί λοιπόν περιφρονείται ημάς? Και δεν ελαλήσαμεν εμείς πρώτοι μεταξύ ημών περί της επιστροφής του βασιλέως ημών? Και οι λόγοι των ανδρών Ιούδα ήσαν σκληρότεροι παρά τους λόγους των ανδρών Ισραήλ. Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β, κεφάλαιον Κ. Συνέπεσε δε να είναι εκεί άνθρωπος της διεστραμένος, ονομαζόμενος Σεβά, υιός του Βιχρή Βενιαμίτης, και εσάλπισε δια της σάλπιγγος και είπε, «Δεν έχομεν εμείς μέρος εις τον Δαβίδ, ουδε έχομεν κληρονομίαν εις τον Υιόν του Ιεσέ. Ισραήλ εις τα σκηνάς αυτού έκαστος». Και ανέβη πασανήρ Ισραήλ από όπισθεν του Δαβίδ και οικολούθησε Σεβά τον Υιόν του Βιχρή. Οι δε άνδρες Ιούδα έμειναν προσκεκολλημένοι εις τον βασιλέα αυτόν από του Ιορδάνου έως Ιερουσαλήμ. Και ήλθεν ο Δαβίδ εις τον οίκον αυτού εις Ιερουσαλήμ, και έλαβεν ο βασιλεύς τας 10 γυναίκας τας παλακάς, τας οποίας είχεν αφήσει δια αναφυλάτωση των οίκων, και έβαλεν αυτάς εις οίκον φυλάξεως και έτρεφεν αυτάς, πλην δεν εισήλθε προς αυτάς. Και έμειναν αποκεκλεισμένε μέχρι της ημέρας του θανάτου αυτών, ζώσε εν χειρία. Είπε δε ο βασιλεύς προς τον Αμασά, σύναξον εις εμέ τους άνδρας Ιούδα εντός 3 ημερών και εσύ να παρευρεθείς εντάφθα. Και υπήγαινε ο Αμασά να συνάξει τον Ιούδα. Ευράδινε όμως υπέρ των ορισμένων καιρών των οποίων είχε διορίσει εις αυτόν. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αβισέ, τώρα ο Σεβά, ο γιος του Βιχρή, θέλει κάνει εις ημάς μεγαλύτερον κακόν παρά τον Αβεσσαλόν. Λάβε εσύ τους δούλους του κυρίου σου και καταδίωξον ο πίσω αυτού, δια να μη έβρει εις αυτόν πόλης οχυράς και διασωθεί απέμπροσθεν ημών. Και εξήλθον πίσω αυτού οι άνδρες του Ιωάβ και οι Χερεθαίοι και οι Φελεθαίοι και πάντες οι δυνατοί. Και εξήλθον από Ιερουσαλήμ δια να καταδιώξωσιν ο πίσω του Σεβά, ιού του Βιχρή. Ότε έφτασαν πλησίον της μεγάλης πέτρας της εν Γαβαών, ο Αμασά ήλθεν η συνάντησιν αυτών. Ο δε Ιωάβ είχε περιεζωσμένον το ημάτιον, το οποίο ήτο ενδεδειμένος, και επ' αυτό περιεζωσμένην την μάχεραν, κρεμαμένην εις την οσφήν αυτού, εν τη θήκη αυτής. Και καθώς εξήλθεν αυτός, έπεσε, και είπεν ο Ιωάβ προς τον Αμασά, «Υγιένης αδελφέ μου», και επίεσεν ο Ιωάβ τον Αμασά με την δεξιάν αυτού χείρα από του πόγονος, δια να φιλήσει αυτόν. Ο δε Αμασά δεν εφυλάχθη την μάχεραν, ή της ήτο εν τη χειρή του Ιωάβ. Και ο Ιωάβ επάταξε αυτόν δι' αυτής εις την πέμπτην πλευράν και έχισε τα εντόστια αυτού κατά γης. Και δεν εδευτέρωσεν εις αυτόν και απέθανε. Τότε ο Ιωάβ και Αβισέ, ο αδελφός αυτού, κατεδίωξαν ο πίσω του Σεβά, ιού του Βιχρή. Εις δε εκ των ανθρώπων του Ιωάβ εστάθη πλησίον του Αμασά και είπεν, «Όστις αγαπά τον Ιωάβ και όστις είναι του Δαβίδ, ας ακολουθεί τον Ιωάβ». Ο δε Αμασά έκειτο αιματοκυλισμένος εν μέσω της οδού. Και ότε είδεν ούτως ο Ανήρ ότι πάσο λαός ίστατο, έσυρε τον Αμασά εκ της οδού εις τον αγρόν και έριψεν επ' αυτόν ημάτιον, καθώς είδεν ότι πάσο ερχόμενος προς αυτόν ίστατο. Αφού μετετοπίστη εκ της οδού, πάσο λαός επέρασεν ο πίσω του Ιωάβ δια να καταδιώξωσι τον Σεβά, ιόν του Βιχρή. Εκείνος δε διήλθε δια πασών των φυλών του Ισραήλ, εις Αβέλ και εις Βεθ Μααχά, μετά πάντων των Βηρητών, ή την εσυνήχθησαν ομού και οικολούθησαν αυτόν και αυτοί. Τότε ήλθον και επολιόρκησαν αυτόν εν Αβέλ Βεθ Μααχά και ύψωσαν πρόχωμα εναντίον της πόλεως, στήσαντες αυτό πλησίον του πρωτυχίσματος και πάσο λαός, ο μετά του Ιωάβ, διόρισον το τείχος δια να κρυμνήσωσιν αυτό. Τότε γινή της σοφή ευόησεν εκ της πόλεως. «Ακούσατε, ακούσατε, είπατε παρακαλώ προς τον Ιωάβ, πλησίασον έως εντάφθα και θέλω λαλήσει προς σε». Και ότε πλησίασεν εις αυτήν, η γινή είπε, «Σύ είσαι ο Ιωάβ, ο δε απεκρίθη εγώ». Τότε είπε προς αυτόν, «Άκουσον τους λόγους της δούλης σου». Και απεκρίθη, «Ακούω». Και είπε, «Λέγουσα, εσυνήθιζον να λέγωσι των παλαιών καιρών, λέγοντες, ας υπάγωσι και ας ζητήσωσι συμβουλήν εις Αβέλ, και ούτως ετελείωναν την υπόθεση. Εγώ είμαι εκ των ειρηνικών και πιστών του Ισραήλ. Συζητείς να καταστρέψεις πόλην, μάλιστα μητρόπολην μεταξύ του Ισραήλ. Δια τι θέλεις να αφανίσεις την κληρονομία του Κυρίου». Και αποκριθείς ο Ιωάβ είπε, μη γέννητο εις εμέ να αφανίσω ή να καταστρέψω. Το πράγμα δεν είναι ούτως, αλλά ανήρτης εκ του όρου Σεφραήμ, ονομαζόμενος Σεβά, Υιός Βιχρή, εσήκωσε την χείρα αυτού κατά του βασιλέως, κατά του Δαβίδ. Παράδος αυτόν μόνον και θέλω αναχωρήσει από της πόλεως. Και είπεν η γηνή προς τον Ιωάβ, ιδού η κεφαλή αυτού θέλει ρηφθεί προς σε από του τείχους. Και ήλθεν η γηνή προς πάντα των λαών λαλούσα εν τη σοφία αυτής. Και έκοψαν την κεφαλήν του Σεβά, ιού του Βιχρή, και έριψαν προς τον Ιωάβ. Τότε εσάλπισε δια της σάλπιγγος και διασκορπίστησαν από της πόλεως έκαστος εις την σκηνήν αυτού. Και ο Ιωάβ επέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ προς τον βασιλέα. Ήτο δε ο Ιωάβ επί παντός του στρατεύματος του Ισραήλ. Ο δε Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, επί των Χερεθαίων και επί των Φελεθαίων. Και ο Αδωράμ, ήτο επί των Φόρων. Και ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, υπομνηματογράφος. Και ο Σεβά, γραμματεύς. Ο δε Σαδόκ και Αβιάθα, ιερείς. Και έτη, Ιράς, ο Ιαρίτης ή το Αυλάρχης πλησίων του Δαβίδ.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΔΕΛΤΑ. Ο Κύριος έδειξεν εις εμέ, και ειδού δύο κάλαθες οίκων κείμενοι έμπροσθεν του ναού του Κυρίου, αφού ηχμαλώτευσε Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, η Εχονίαν των ιών του Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα, και τους άρχοντας του Ιούδα, και τους ξυλουργούς, και τους χαλκείς εξ Ιερουσαλήμ, και έφερεν αυτούς εις την Βαβυλώνα. Ο κάλαθος ο εις είχε σίκα κάλιστα, ως τα σίκα τα πρώιμα, ο δε κάλαθος ο άλλος σίκα κάκιστα, τα οποία δια την αχριότητα δεν ετρώγοντο. Και είπε Κύριος προς εμέ, «Τι βλέπεις, Ιερεμία?» Και είπα, «Σίκα. Τα σίκα τα καλά είναι κάλιστα, τα δε κακά κάκιστα, ώστε δια την αχριότητα δεν τρώγονται». Πάλιν έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, καθώς τα καλά ταύτα σίκα, ούτω θέλω επιμεληθεί τους εχμαλωτισθέντας εκ του Ιούδα, τους οποίους εξαπέστειλα εκ του τόπου τούτου, εις την γην των Χαλδαίων διακαλών. Διότι θέλω επιστηρίξει τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς διακαλών, και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν τη γη ταύτη, και οικοδομήσει αυτούς, και δεν θέλω κατακριμνήσει, και θέλω φυτεύσει αυτούς, και δεν θέλω εκριζώσει. Και θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν για να με γνωρίζωσιν, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, και θέλουσιν είστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών, διότι θέλουσιν επιστρέψει σε με εξ όλης καρδίας αυτών. Και καθώς τα σίκα τα κακά, τα οποία δια την αχριότητα δεν τρώγονται, ούτω βεβαίως λέγει Κύριος, ούτω θέλω παραδώσει σε δεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και τους μεγιστάνας αυτού, και ότι υπόλοιπον της Ιερουσαλήμ το εναπολυφθέν εν τη γη ταύτη και της κατοικούντας εν τη γη της Αιγύπτου. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις διασποράν, εις πάντα τα βασίλεια της γης προς κακόν, εις όνιδος και εις παροιμίαν, εις λιδωρίαν και εις κατάραν, εν πάση της τόπης όπου θέλω διώξει αυτούς. Και θέλω αποστείλει προς αυτούς την μάχεραν, την πείναν και τον λιμόν, έως ού αφανισθώσιν επάνωθεν από της γης, της οποίας έδωκα εις αυτούς και εις τους πατέρας αυτών. Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΕ. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν, περί παντός του λαού του Ιούδα, εν το τετάρτο έτη του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, το οποίον ήταν το πρώτο έτος του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, τον οποίον Ιερεμίας ο προφήτης ελάλησε προς πάνταν των λαών του Ιούδα και προς πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ λέγον. Από του 13ου έτους του Ιωσίου, ιού του Αμών, βασιλέως του Ιούδα, έως της ημέρας ταύτης, ή της είναι το 23ον έτος, ο λόγος του Κυρίου έγινε προς εμέ και ελάλησα προς εσάς, εγυρώμενος πρωί και λαλών, και δεν οικούσατε. Και απέστειλε Κύριος προς εσάς πάντα στους δούλους αυτού τους προφήτας, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων. Και δεν οικούσατε, ουδέ εκλίνατε το οτίον σας δια να ακροαστείτε. Ήτινες είπων, στράφητε τώρα έκαστος από τη οδού αυτού της πονηράς, και από τις κακίας των έργων σας, και κατοικήσατε επί της γης, την οποίαν ο Κύριος έδωκεν εις εσάς, και εις τους πατέρας σας, και εις τον αιώνα του αιώνος. Και μη πορεύεστε ο πίσω άλλων θεών, δια να λατρεύετε και να προσκυνείτε αυτούς, και μη με παροργίζετε με τα έργα των χειρών σας, και δεν θέλω σας κάμει κακόν. Αλλά δεν μου οικούσατε, λέγει Κύριος, δια να με παροργήσετε με τα έργα των χειρών σας προς κακόν σας. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων. Επειδή δεν οικούσατε τους λόγους μου, ιδού εγώ θέλω αποστείλει και λάβει πάσα στα οικογενεία του βορρά, λέγει Κύριος, και τον Ναβουχοδονόσορ βασιλεία της Βαβυλώνος, τον δούλων μου, και θέλω φέρει αυτούς επί την γην ταύτην και επί τους κατοίκους αυτής και επί πάντα ταύτα τα έθνη κύκλο, και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και καταστήσει αυτούς έκπληξην και ερημώσεις αιωνίους. Και θέλω αφαιρέσει από αυτόν την φωνήν της χαράς και την φωνήν της εφροσύνης, την φωνήν του νυμφίου και την φωνήν της νύμφης, τον ήχον των μυλοπετρών και το φως του λίχνου, και πάσα αυτή η γη θέλει είστε εις ερήμωσιν και θάμβος. Και τα έθνη ταύτα θέλουσι δουλεύσει τον βασιλέα της Βαβυλώνος 70 έτη. Και όταν συμπληρωθώσει τα 70 έτη, θέλω ανταποδώσει επί τον βασιλέα της Βαβυλώνος και επί το έθνος εκείνο, λέγει Κύριος, την ανομίαν αυτών και επί την γην των Χαλδαίων και θέλω καταστήσει αυτήν ερήμωσιν αιώνιον. Και θέλω φέρει επί την γην εκείνην πάντα στους λόγους μου, τους οποίους ελάλησα κατά αυτής, άπαν το γεγραμμένον εν το βιβλίο τούτο, το οποίον ο Ιερεμίας προεφύτευσε κατά πάντων των εθνών. Διότι έθνη πολλά και βασιλείς μεγάλοι θέλουσι καταδουλώσει και αυτούς. Και θέλω ανταποδώσει εις αυτούς κατά τας πράξεις αυτών και κατά τα έργα των χειρών αυτών. Διότι ούτω λέγει προς εμέ Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Λάβε το ποτήριον τούτο του ίνου του θυμού μου εκ της χειρός μου και πότισον εξ αυτού πάντα τα έθνη προς τα οποία εγώ σε αποστέλω. Και θέλουσι πει και θέλουσι ταραχθεί και παραφρονήσει εξαιτίας της μαχαίρας την οποίαν εγώ θέλω αποστείλει εν μέσω αυτών. Τότε έλαβον το ποτήριον εκ της χειρός του Κυρίου και επότισα πάντα τα έθνη προς τα οποία ο Κύριος με απέστειλε, την Ιερουσαλήμ και τας πόλεις του Ιούδα και τους βασιλείς αυτού και τους μεγιστάνας αυτού, για να καταστήσω αυτούς ερήμωσιν, θάμβος, συρριγμόν και κατάραν καθώς την ημέραν ταύτην. Τον Φαραώ βασιλέα της Αιγύπτου και τους δούλους αυτού και τους μεγιστάνας αυτού και άπαντα των λαών αυτού και πάντα των σύμμικτων λαών και πάντα στους βασιλείς της γης Ουζ και πάντα στους βασιλείς της γης των Φιλιστέων και την Ασκάλωνα και την Γάζιν και την Ακαρών και το υπόλοιπον της Αζότου, τον Εδόμ και τον Μωάβ και τους Ιούς Αμών και πάντα στους βασιλείς της Τύρου και πάντα στους βασιλείς της Ιδόνος και τους βασιλείς των νήσων των πέραν της θαλάσσης, την Δεδάν και την Θεμά και την Βούζ και πάντα στους περικύροντας την Κόμιν και πάντα στους βασιλείς της Αραβίας και πάντα στους βασιλείς των Σιμίκτων λαών, των κατοικούντων εν τη ερήμο και πάντα στους βασιλείς της Ζιμβρή και πάντα στους βασιλείς της Ελάμ και πάντα στους βασιλείς των Μίδων και πάντα στους βασιλείς του Βορρά, τους Μακράν και τους Εγγύς, ένα μετά του άλλου και πάντα τα βασίλεια της Οικουμένης τα επιπροσώπου της γης. Και ο βασιλεύς της Σισάχ θέλει πει με ταυτούς. Δια τούτο θέλει σιπή προς αυτούς. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Πείετε και μεθύσατε και εμέσατε και πέσετε και μη σηκωθείτε εξαιτίας της μαχαίρας την οποίαν εγώ θέλω αποστείλει εν μέσω ημών. Και εάν δεν θελήσω συναλάβωση το ποτήριον εκ της χειρός σου δια να πείωση, τότε θέλει σιπή προς αυτούς, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εξάπαντος θέλετε πει, διότι ιδού, ενώ εγώ επί την πόλην, επί της οποίας εκλήθη το όνομά μου, αρχίζω να φέρω κακόν, σεις θέλετε μείνει λοιπόν ατιμόρητοι, δεν θέλετε μείνει ατιμόρητοι, διότι εγώ θέλω καλέσει μάχεραν επί πάντα στους κατοίκους της γης, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια τούτο σύ προεφύτευσον κατά αυτόν, πάντα στους λόγους τούτους και υπέπρος αυτούς. Ο Κύριος θέλει βρυχήσει εξ ύψους και εκπέμψει την φωνήν αυτού από της κατοικίας της αγιότητος αυτού. Θέλει βρυχήσει δυνατά επί της κατοικίας αυτού. Θέλει βοήσει ως ειλινοπατούντες κατά πάντων των κατοίκων της γης. Θόρυβος θέλει φτάσει έως των περάτων της γης, διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά των εθνών. Αυτός διαδικάζεται μετά πάσης αρκός. Θέλει παραδώσει τους ασεβείς εις μάχεραν, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ιδού κακόν θέλει εξέλθει από έθνους εις έθνος και ανεμοστρόβιλος μέγας θέλει εγερθεί εκ των άκρων της γης. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλου σηκείτεστε τεθανατωμένοι παρά Κυρίου απ' άκρου της γης έως άκρου της γης. Δεν θέλουσι θρηνολογηθεί, ουδέ συναχθεί, ουδέ ταφεί. Θέλουσιν είστε διακοπρίαν επί της επιφανίας της γης. Ολολήξατε, ποιμένες, και αναβοήσατε. Και κυλίσθητε εις το χώμα, η έγκριτη του ποιμνίου. Διότι επληρώθησανε οι μέρες σας, δια την σφαγήν και δια των σκορπισμών σας. Και θέλετε πέσει ως σκεύος εκλεκτών. Και θέλει λήψη η φυγή από των ποιμένων και η σωτηρία από των εγκρήτων του ποιμνίου. Φωνή κραυγής των ποιμένων και ολολιγμός των εγκρήτων του ποιμνίου, διότι ο Κύριος υφάνισε την βοσκήν αυτών. Και ειρηνικέ κατοικίε κατηδαφίστησαν εξαιτίας της φλογεράς οργής του Κυρίου. κατέλειπε το κατοικητήριον αυτού ως ολέον, διότι η γη αυτών κατεστάθη έρημος εξαιτίας της αγριότητος του καταδυναστεύοντος και εξαιτίας του θυμού της οργής αυτού.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός, αναστημένος, ένδοξος και με το Πνεύμα Σου το Άγιο, Κύριε, Εσύ εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία Σου, Εσύ μας οδηγείς και ξέρουμε ότι Εσύ Σου μας θα μας φτάσεις εν ασφαλεία μέχρι τέλους νικητές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και Σου ζητάμε να ευλογήσεις, Κύριε, και αυτό το βράδυ το Λόγο Σου, ότι ακουστεί, Κύριε μας, να εργαστεί μες στις καρδιές μας, ώστε να φέρει, Κύριε, το δικό Σου το Άγιο αποτέλεσμα, Κύριε, να Σου μοιάσουμε κατά πάντα, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς Σου στη γενιά μας. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ο Λόγος του Κυρίου, και καθώς ακούγεται μέσα στην Εκκλησία, έχει ένα σκοπό: να μας οικοδομήσει, να μας προτρέψει, να μας ελέγξει, γιατί όπως ο καλός πατέρας ελέγχει τα παιδιά, θα προτρέψει τα παιδιά του, θέλει να προδεύσουν, θέλει να πετύχουν το σκοπό της κλήσης. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, να είμαστε ανοιχτοί, καρδιά μας να είναι ανοιχτή στην εργασία που κάνει ο Κύριος. Μην κλείνουμε, μην νομίσουμε ότι δεν χρειάζομαι να αλλάξω πράγματα μέσα μου, γιατί τότε δεν επιτρέπουμε στον Κύριο να το κάνει. Σήμερα θα δούμε ένα παράδειγμα ενός βασιλιά του Ιούδα. Και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, αλλά και σε ένα σημείο προς αποφυγή. Θα δούμε στο Β Χρονικών το 14 κεφάλαιο, 15 και λίγο από το 16. Θα διαβάσουμε το 14. Έχει να κάνει με το βασιλιά Ασά. Και κοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσεν δε αντί αυτού Ασά ο υιός αυτού. Και γι' αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμεν ο Ασά το καλόν και το ευθές ενώπιον του Κυρίου του Θεού αυτού, διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσειν Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών και να κάμνωσει των νόμων και τα σεντολάς. Αφήρεσε έτη από πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειον ενώπιον αυτού και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν του Ιούδα, διότι ησύχασε η γη και δεν ήτο εις αυτήν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωσε εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδαν, ας οικοδομήσωνομεν τας πόλης ταύτας και ας κάμωμεν περί αυτάς τύχη και πύργους, πύλας και μοχλούς, ενώ είμεθα κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμεν Κύριον των Θεών ημών. Εξεζητήσαμεν αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυσιν κυκλώθεν και οκοδόμησαν και βοδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000 φέροντας θερεούς και λόγχας και εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότας. Πάντες ούτι ήσαν δυνατοί εν ισχύ. Και εδώ θέλω να επικεντρώσουμε. Εξήλθεν δε στο 9, εναντίον αυτών ζερά ο Αιθίωπς, με στράτευμα 100 μυριάδων και 300 αμάξας, και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού, και παρετάχθησαν εις μάχην εν τη φάραγγη Σεφαθά πλησίον της Μαρισά. Και βόησεν ο Ασά προς Κύριον των Θεών αυτού και είπε, «Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδεμίαν δύναμην. Βοήθησον ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεποίθαμεν και εν το ονόματί σου, και εν το ονόματί σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και επάταξεν ο Κύριος τους Αιθίωπας, έμπρωσεν του Ασά και έμπρωσεν του Ιούδα, και οι Αιθίωπες έφυγαν. Ο δε Ασά και ο λαός μετ' αυτού κατεδίωξαν αυτούς έως Γεράρον, και έπεσον εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν ειδύναντον να αναλάβωσι πλέον, διότι συνετρίβησαν έμπρωσεν του Κυρίου και έμπρωσεν του στρατεύματος αυτού, και έλαβαν λάθυρα πολλά σφόδρα, και επάταξαν πάσας τας πόλης Κύκλο των Γεράρων, διότι ο φόβος του Κυρίου έπεσεν επ' αυτούς, και λαφυρογόησαν πάσας τας πόλης, διότι ήσαν εν αυτές λάφυρα πολλά. Επάταξαν δε και τα σεπάβλης των Πυμνίων, και έλαβαν πρόβατα πολλά και καμήλους, και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, ο Ασά σε ποιο χρονικό σημείο ανάλαβε να είναι βασιλιάς στον Ιούδα. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων βασιλέων, του Ροβοάμ και του Αβιά, του πατέρα του Ασά, υπήρξε μεγάλη παρακμή της αληθινής λατρείας στον Ιούδα. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της... Είχαν ενισχύσει αυτοί οι δύο βασιλιάδες την ειδωλολατρεία και τη λατρεία των ειδώλων, οτιδήποτε ήταν υποκατάστατο, και μάλιστα είχαν δημιουργήσει διάφορα μέρη για τη λατρεία των ειδώλων. Όταν τώρα ο Ασά έγινε βασιλιάς, ξεκίνησε διαδικασίες για να απαλλάξει το βασίλειο του Ιούδα από τη λατρεία των ειδώλων. Και μάλιστα παρεκκίνησε τον Ιούδα να ακολουθεί τον Κύριο και να υπακούει στις εντολές του. Και λέει στο να εξητούν τον Κύριο. Και ένα σημαντικό στοιχείο, αδελφοί, της κάθε αναζωπήρωσης είναι η εξήτηση του Κυρίου από το λαό του Θεού. Στα κεφάλαια αυτά, 14 έως 16, στο Β' χρονικών, η φράση «να εξητούν τον Κύριο» είναι 8 φορές. Και συνολικά, στα δύο βιβλία των χρονικών, είναι 30 φορές αναφέρεται. Το οποίο δείχνει το πόσο σημαντικό είναι ο λαός, αλλά και ατομικά ο κάθε πιστός, το να εξητεί τον Κύριο. Και τι εννοούμε με την φράση αυτή, τι σημαίνει? Είναι αυτή η επιθυμία που έχει ο πιστός ή ο λαός, διακαώς να αναζητούν ολόψυχα, με όλη τους την καρδιά δηλαδή, μια βαθύτερη σχέση με το Θεό. Και να επιδεικνύουν αφοσίωση στους σκοπούς του Θεού. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, που κάνει τη διαφορά. Το εάν καταλαβαίνεις τη σπουδαιότητα του να δώσεις το χρόνο να εκζητήσεις τον Κύριο και από απλά να το προσπεράσεις. Όταν δηλαδή η επιθυμία, βλέπετε, ο άνθρωπος έχει διάφορων ειδών επιθυμίες. Πάντα είναι σε ένα σταυροδρόμι να επιλέξει πράγματα. Ό,τι έχει να κάνει όμως με τα πράγματα του Θεού και τον ίδιο το Θεό, όταν μέσα στην καρδιά σου καίει αυτή η επιθυμία να αναζητήσεις τον Κύριο, να τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, καθώς μας το λέει ο ίδιος ότι εκείνοι οι οποίοι με ζητάνε με όλη μου την καρδιά, σε αυτούς θα φανερωθώ. Αυτό είναι το κλειδί, εάν θέλεις το Θεό μέσα στη ζωή σου, να τον αναζητήσεις ολόψυχα. Σημαίνει ότι θα βάλεις πάνω από οτιδήποτε μέσα στη ζωή σου, τις δουλειές σου, τα πράγματα που περιμένουν, ό,τι και αν είναι αυτό, τις φυσικές απολαύσεις, θα τα βάλεις κατόπιν. Και πρώτα απ' όλα, εκείνο που ευαρεστεί τον Κύριο είναι μια ολόψυχη και βαθύτερη σχέση μαζί Του. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να αποκτήσουμε μια βαθύτερη και ολόψυχη σχέση μαζί Του. Και αυτό πότε γίνεται, αδελφοί? Όταν αρχίσεις, γιατί μας λέει ο Κύριος ότι στα λίγα φαίνεσαι πιστός, θα σου δώσω περισσότερα. Όποιος έχει θα του δοθεί. Αρχίσει ο Κύριος να σου αποκαλύπτεται καθώς εσύ μένεις πιστός. Στα ολίγα θα σου δώσει περισσότερο. Τι είναι εκείνο που εδραιώνει την πίστη του ότι ο Θεός πράγματι είναι μαζί του? Πώς? Καθώς μένει πιστός, πάει να φέρει το λόγο, ενεργούνται τα σπλάχνα του Κυρίου μέσα του και αγαπάει τους ανθρώπους και δεν θέλουν να χαθούν. Ο Κύριος εκεί είναι που έρχεται να του δώσει και να σου δώσει εμπειρίες, πληροφορία, και αρχίζεις και λες ότι πράγματι αυτό που ο Κύριος με λέει μέσα στο λόγο του, θα είμαι μαζί σας. Καθώς εσύ κάνεις βήμα πίστης, εκείνος ανταποκρίνεται, θα είναι μαζί σου. Και έτσι είναι που χτίζεται η βαθύτερη σχέση με τον Κύριο. Αυτό όμως προϋποθέτει να διακόψουμε κάθε σχέση με κακές επιρροές. Οτιδήποτε κακή επιρροή. Και σήμερα, αδελφοί, έχουμε κακές επιρροές σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Πολλές κακές επιρροές. Και πρέπει, εάν θέλεις τη βαθύτερη σχέση με εκείνον, να μάθεις να είσαι απόλυτος ως προς το αποστρέφομαι το κακό και προσκολούμαι στο αγαθό. Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτές τις κακές επιρροές, ο εχθρός καραδοκεί εκεί και περιμένει να πάρει τόπο. Οτιδήποτε όμως επιλογή κάνουμε στο να μείνουμε υπάκουοι στο θέλημα του Κυρίου, στην αγνότητα, στην αγιότητα, αυτό αμέσως δίνει την δικαιοδοσία στον Κύριο να προσθέσει μέσα στη ζωή σου ευλογία, να σου ανοίξει, να γνωρίσεις τα μεγαλεία του. Γιατί μπορείς να το βαστάξεις, μπορείς να το αντέξεις. Η εκζήτηση του Κυρίου σημαίνει να επιδιώκουμε και να επιδεικνύουμε ένθερμο ζήλο στη σχέση μας με το Θεό και αφοσίωση μέσω της επιμελούς προσευχής. Ισαΐας 55:6. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει Αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι Αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Είναι ασφαλές, αδελφοί, είναι ασφαλές να ελέγχουμε το βάδισμά μας. Εκείνο που ξέρουμε ότι ο λόγος του Κυρίου αναφέρει την ιστορία του κάθε βασιλιά, του κάθε προφήτη, του κάθε ενός μέσα στο λόγο για παράδειγμα. Και τι λέει για τους προηγούμενους βασιλιάδες από τον Ασά? Λέει τα πεπραγμένα τους. Εν ολίγης με δύο κουβέντες σου λέει που κινήθηκε η ζωή του. Ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος επέτρεψε την ειδωλολατρία και να απομακρυνθεί από τη λατρεία του ζωντανού Θεού. Τελεία και παύλα, αυτό αρκεί. Ζυγίστηκες και βρέθηκες ελλιπής. Ενώ την ίδια στιγμή, τι λέει για τον Ασά? Στάθηκε. Δεν λογάριασε συναισθηματικές επιρροές από τον πατέρα του, αλλά εκείνο που λογάριασε πιο πολύ από οτιδήποτε είναι η επιρροή από τον πατέρα τον ουράνιο. Τι λέει ο λόγος? Αυτό που λέει ο λόγος και μάλιστα προέτρεψε το λαό. Ο ίδιος στάθηκε και προέτρεψε το λαό να εκζητήσουνε τον Κύριο. Και είναι, καθώς διαβάσαμε και είδαμε, ήρθαν οι Αιθίωπες με μέγα στράτευμα εναντίον του Ιούδα. Και τι έκανε ο Ασά? Τι έκανε? Τρομοκρατήθηκε μήπως? Λογάριασε ότι εκείνοι είναι υπερδιπλάσιοι, πολλαπλάσια περισσότεροι από ότι οι δικοί τους στρατιώτες? Τι είπε στον Κύριο? Κύριε, εσύ δεν έχεις πρόβλημα ούτε με τους πολλούς ούτε με τους λίγους. Μπορείς δηλαδή να ενισχύσεις, να βοηθήσεις τους λίγους που είμαστε εμείς. Γι' αυτό, Κύριε, βοήθησέ μας. Αμήν. Αυτό έκανε. Και τι έκανε ο Κύριος? Έκανε τις μάχες του Ασά και του Ιούδα. Αμήν. Το να εξητάμε τον Κύριο, το να δεσμεύουμε τη ζωή μας μέσα στα σχέδια του Θεού και να αρνούμαστε οτιδήποτε προσβάλλει το Θεό. Η αμαρτία είναι που προσβάλλει το Θεό. Και να βασιζόμαστε στον ζωντανό Θεό ως το μεγαλύτερο βοηθό μας, εκείνος ο οποίος θα μας βοηθήσει σε κάθε κατάσταση. Όσο δύσκολη και αν είναι, δεν παίρνεις το θάρρος σου από εκείνον και να το στρέψεις στους ανθρώπους. Αυτό αποδεικνύει το λόγο του Κυρίου που λέει ότι γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εκζητούν. Τα παραδείγματα που έχουμε μέσα από το λόγο είναι κάθε φορά που ο Ισραήλ, κάθε φορά που ένα δικό του παιδί επιλέγει να έχει αυτή τη στάση Πάντοτε, μα πάντοτε, ο Θεός είναι πιστός μισθαποδότης. Αμήν. Με αφορμή τη στάση του βασιλιά Ασά, το επίκεντρο και αυτό που προτρέπει το λαό είναι «Εξητήσετε τον Κύριο». Γιατί το να τον εξητήσουμε με πιστότητα έχει θαυμάσια αποτελέσματα. Ο άνθρωπος, αδελφοί, επικεντρώνεται στα πρόσκαιρα, στα φυσικά πράγματα. Ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο μπορείς να αντιληφθείς και να μπεις μέσα στα θαυμάσια, τα πνευματικά που έχει να σου δώσει. Αλλά θα πρέπει να πάρουμε αυτή τη στάση. Δηλαδή, θέλω το βράδυ αυτό να μας μείνει το παράδειγμα του Ασά, του βασιλιά, που στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία ο ίδιος, αλλά προέτρεψε και το λαό του στο να εξητήσουν τον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Όσοι εξητούν τον Κύριο βιώνουν καταρχήν την ειρήνη, και νομίζω ότι όλοι έχουμε τέτοια εμπειρία. Να νιώθεις ότι έρχεται το σκοτάδι, η μαυρίλα, να επηρεάσει τη ζωή σου, τα συναισθήματά σου, τη σκέψη σου. Τι κάνεις? Αφήνεσαι σε αυτό? Τρέξε. Και ακόμα καλύτερα, για να μην έρθει και να μην έρχεται ο εχθρός, μπορείς να είσαι προετοιμασμένος, γιατί μας λέει ότι οι προσευχές μας, γιατί χρησιμεύουν? Για καιρό χρείας, για την ώρα του πειρασμού. Όταν ένας στρατιώτης είναι συνέχεια σε εκπαίδευση, δεν φοβάται την ώρα της μάχης. Δεν φοβάται όταν θα έρθει ο εχθρός. Όταν είσαι όμως χαλαρός και δεν είσαι εκπαιδευμένος, τι λες εκείνη τη στιγμή? Αχ, έπρεπε να είχα εκπαιδευτεί. Έπρεπε να είχα μάθει να χειρίζομαι τα όπλα για να μπορέσω να πολεμήσω. Όπως και οι μωρές Παρθένες. Έπρεπε να είχα φροντίσει να είναι ο λίχνος μου γεμάτος με λάδι. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ακούγεται ο λόγος, αδελφοί. Δες που είσαι το βράδυ αυτό. Δες που είσαι. Έχεις αφαιθεί στην καθημερινότητα? Έχεις βάλει τον Κύριο πρώτα? Έχεις πάρει στάση καρδιά σου αληθινής, πραγματικής εξήτησης, για να εγκύψεις και να αφοσιωθείς στους σκοπούς του Θεού? Είναι ο μόνος τρόπος για να είναι εκείνος μέσα στη ζωή σου, να σε καταστήσει ισχυρό, να είσαι δυνατός, να μάθεις την τέχνη του πολέμου. Λέει στον Ισραήλ, από τι κατάλαβαν κάποια στιγμή, ότι να διδάσκουν τα παιδιά, λέει, την τέχνη του πολέμου. Είναι ανάγκη από μικρά τα παιδιά και όλοι μας μεγαλώνοντας να μάθουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να νικάμε στον πνευματικό πόλεμο. Και ο μόνος τρόπος είναι καθώς γινόμαστε ισχυροί, όχι επειδή μπορούμε από μόνοι μας, επειδή εκείνος είναι ισχυρός. Εκείνος γεμίζει, πληρώνει το είναι μας. Πόσο από εκείνον έχεις επιτρέψει να γεμίζεις και να πληρώνεσαι, να μεταμορφώνεσαι από σαρκικό σε πνευματικό. Πόσο του επιτρέπεις το σκοτάδι να γίνει φως. Ό,τι απομεινάρει από το σκοτάδι, όταν εξητάς τον Κύριο, εκείνος είναι που θα το κάνει φως μέσα στη ζωή σου. Βλέπετε, η ειρήνη και η ανάπαυση μέσα στο πνεύμα μας είναι συνυφασμένα με την εξήτηση του Κυρίου. Καθώς μένεις στην προσευχή, δεν στρέφεσαι σε ανθρώπινα πράγματα, αλλά από πού έρχεται η βοήθειά μου? Από τον Κύριο. Εκεί κάποια στιγμή γίνεται η διαφορά. Θα πνεύσει με το πνεύμα του και θα φύγει όλη αυτή η δυσκολία, όλη αυτή η μαυρίλα και θα νιώσεις τη γλυκιά ειρήνη και ανάπαυση μέσα στην καρδιά σου. Γιατί δεν παρασύρθηκε να πει «δεν αισθάνομαι». Όχι. Όχι. Είναι ανάγκη να μπορείς να πεις όχι. Γιατί ξέρω ότι ο Κύριος μετά τον πειρασμό τι θα φέρει? Την έκβαση. Αμήν. Περνάς το τεστ. Και αν θέλουμε να είμαστε αδελφοί αληθινά τέκνα του Θεού, θα πρέπει να μάθουμε αυτό το μάθημα. Δώσε χρόνο στη ζωή σου να τον ζητήσεις. Με όλη σου την καρδιά. Μας υπόσχεται ο Κύριος, καθώς θα μπούμε και θα βάλουμε την καρδιά μας στο να τον εξητεί, τον εαυτό του, την παρουσία του, να μας αποκαλύπτει την αλήθεια του, να μας βοηθάει στο να αποκτήσουμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Από μόνος σου δεν έχεις τη δύναμη να μοιάζεις στο Χριστό. Δεν μπορείς να το καταφέρεις. Έχεις ανάγκη την υπερφυσική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και αυτό μπορείς να το έχεις καθώς παίρνεις το κλειδί, όπως έκανε ο Ασά. Ήρθε ο εχθρός, ήρθαν οι δαίμονες εναντίον του, αλλά όμως δεν πτωήθηκε, αλλά στράφηκε στο ζωντανό Θεό. Κύριε, εσύ δεν έχεις πρόβλημα, γιατί ξέρω ότι είσαι ο Παντοκράτορας, ο Μεγάλος Θεός. Αυτή η πίστη βαθιά μες στην καρδιά του έκανε τη διαφορά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας πάμε λίγο στο 15ο κεφάλαιο Β' Χρονικών. «Τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν των Ιών του Οδίδ». Στον προφήτη λοιπόν. «Και ήρθε, εξήλθεν η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν. Ακούσατε μου, Ασά, και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού. Πότε είναι ο Κύριος μαζί μας? Όταν σεις είστε με ταυτού.

Εάν τον εξητείς, θα βρεθεί. Εάν όμως τον εγκαταλείψεις, θέλει να σε εγκαταλείψει. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι φλέγον, αδελφοί. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι αδιάφορος. Ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει στη ζωή σου. Να αλλάξει τα πάντα. Να σου δώσει την ορθή κρίση. Να σου δώσει δύναμη. Να σου δώσει ανάπαυση. Να σου δώσει ειρήνη. Να σου δώσει την καρδιά του, τα σπλάχνα του. Από μια επιλογή. Πολύν μεν καιρόν εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως διδάσκοντος και χωρίς νόμους. Ότε όμως εν τη στενοχωρία αυτών επέστρεψαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξεζήτησαν αυτόν, ευρέθη εις αυτούς. Μπορείς να πεις, κάνε μια ανασκόπηση. Αν περνάς από έρημο ή ξερό τόπο, ο Κύριος τι κάνει, σε περιμένει. Θα πεις, θέλω να αλλάξω επιλογές, να εξητήσω τον Κύριο, θα του δώσω χρόνο. Πώς τον εξητάς, το είπαμε. Θα κατευθύνω την καρδιά μου στους δρόμους του. Από πού παίρνω επιρροές. Θα βάλω τα διατάγματά του μπροστά μου. Θα πάρω άγιες επιρροές. Θα πω όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τα του κόσμου, σε επιρροές του κόσμου. Ας είναι πράγματα που δεν φαίνονται ότι βλάπτουν. Αλλά εάν δεν είναι πρώτα τα του Κυρίου, τότε αργά, αργά, σιγά, σιγά, αυτό που έχεις μπροστά σου, αυτό γίνεσαι. Μιλάς για πράγματα που είναι μέσα στην καρδιά σου. Αν είσαι γεμάτος με το λόγο, τι κάνεις, μιλάς. Η λιχνία σου είναι γεμάτη με το λάδι και αυτό από το περίσσευμα της καρδιάς μιλούν τα χείλη. Ο Ασά στάθηκε, αλλά κάποια στιγμή μετά από χρόνια ήρθε μια παρόμοια δοκιμασία. Και αντί να δει το πώς και με ποιο τρόπο ο Κύριος τον ελευθέρωσε, τι έκανε, στηρίχθηκε σε συμμαχίες. Ήρθε από τον Ισραήλ. Θυμάστε, είχε χωριστεί το βόρειο Ισραήλ και ο Ιούδα. Λοιπόν, και ο Ασά συμμάχησε με τους Σύριους. Και όλο αυτό δεν άρεσε στον Κύριο. Και μάλιστα, λέει, ο Ανανί, ο Βλέπων, ήρθε στον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα, και του είπε, «Επειδή στηρίχθηκες επάνω στο βασιλιά της Συρίας και δεν στηρίχθηκες επάνω στον Κύριο το Θεό σου, γι' αυτό ο στρατός του βασιλιά της Συρίας ξέφυγε από το χέρι σου. Οι Αιθίωπες και οι Λίβιοι δεν ήσαν μεγάλο στρατός». Τι του υπενθύμισε. «Μα εφόσον εγώ σε λύτρωσα, σε γλίτωσα, επειδή με ζήτησες, τώρα γιατί στράφηκες και συμμάχησες με τον βασιλιά της Συρίας και δεν ήρθες ξανά σε μένα. Επειδή όμως στηρίχθηκες στον Κύριο τότε, τους παρέδωσα στο χέρι σου. Δεδομένου ότι τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης για να φανεί δυνατός

0: σε όσους έχουν την καρδιά του τέλεια προς Αυτόν. Αμήν. Θα το ξαναπούμε αυτό το εδάφιο, αδελφοί. Τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης. Περιτρέχουν, είτε έτσι, είτε έτσι, περιτρέχουν για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Αμήν. Σου έχει δώσει όλα τα όπλα και όλες τις προϋποθέσεις ώστε η καρδιά μας να είναι τέλεια προς Αυτόν. Αμήν. Αμήν. Τούτο λέει ο προφήτης, ο Ανανή, στον Ασά, έπραξες με αφροσύνη. Γι' αυτό στο εξής θα έχεις πολέμους. Και ο Ασά τι έκανε. Όταν ήρθε ο Δαβίδ και τον έλεγξε για την αμαρτία του, τι έκανε ο Δαβίδ. Τι έκανε. Μετανόηση. Δείτε εδώ, από αυτό το σημείο και μετά, το πρώτο μέρος, παράδειγμα προς μίμηση. Το δεύτερο μέρος, από τότε που συμμάχησε με τους Σύριους, είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Και ο Ασά λοιπόν, καθώς άκουσε το λόγο του Κυρίου από τον Ανανή, οργίστηκε ενάντια στο βλέποντα, ενάντια στον προφήτη. Και τον έβαλε σε φυλακή. Επειδή για το πράγμα αυτό αγανάκτησε εναντίον του. Και ο Ασά κατέθλιψε μερικούς από το λαό κατά τον καιρό εκείνο. Και είναι κρίμα αδελφοί. Μη γέννητο σε κανένα παιδί του Θεού που έχει ξεκινήσει καλά, βαδίζει ταπεινά. Κάποια στιγμή, για οποιοδήποτε τρόπο, για οποιοδήποτε λόγο, σκάνδαλο, είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα, γιατί πάντα δοκιμαζόμαστε. Όταν έχεις βάλει την εξήτηση του Κυρίου, τη σχέση σου με Εκείνον πρώτα απ' όλα, τότε θα έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε όποιο πειρασμό, σε όποια δοκιμασία, σε όποιο σκάνδαλο. Έφτασε στο σημείο εκεί που μιλούσε με τόσο ωραία λόγια ο Λόγος του Θεού για τον Ασά, που στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία και αποκατέστησε την πίστη των πατέρων του και προέτρεπε το λαό του να εξητούν και να λατρεύουν τον αληθινό Θεό, έφτασε στο σημείο τι να κάνει όταν ήρθε ο Κύριος δια του προφήτη να τον ελέγξει. Αυτός ο έλεγχος τι είχε μέσα του. Ήταν υγιής έλεγχος. Θα μπορούσε να πει όπως είπε ο Δαβίδ, «Κύριε, αμάρτησα. Αμάρτησα, τι είναι αυτό που έκανα. Πράγματι εσύ στάθηκες δυνατός όταν σε ζήτησα με τους Αιθίωπες. Γιατί να μην κάνω το ίδιο με τους Σύριους». Πώς θα το εκλάμβανε ο Κύριος. Όπως δέχτηκε το Δαβίδ και τον ονόμασε άνδρα κατά την καρδιά του. Σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Ο Θεός βλέπει τη διαφορά μεταξύ όσων η καρδιά τους είναι πλήρως αφοσιωμένη σε Εκείνον και όσων τα συναισθήματα μοιράζονται μεταξύ Εκείνου και της κοσμικής ζωής. Και ο Ιησούς αντιμετώπισε τις 7 εκκλησίες στα κεφάλαια της Αποκάλυψης με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάζει τους πιστούς, νικητές και από Από την άλλη μεριά ποιοι είναι? Οι χλιαροί. Εκείνοι οι οποίοι έχουν πάντα και πισινή. Ο Κύριος σου λέει, παρέδωσε τη ζωή σου εξ ολοκλήρου σε μένα. Εμπιστέψουμε. Και τι λέει ο άνθρωπος μέσα? Εντάξει, θα το κάνω, αλλά εν μέρη. Ας κρατήσω και λίγο για να κάνω το δικό μου. Αυτό όμως έχει ένα τίμημα. Ο Κύριος ευαρεστείτε σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Έχουν δείξει τέλεια εμπιστοσύνη. Ναι, Κύριε, ποιος είναι εκείνος που μου έχει δείξει ποιο είναι το καλό? Άνθρωπε, ποιος σου έχει δείξει ποιο είναι το καλό? Κάθε τι καλό έρχεται άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων. Εμπιστέψου Τον. Άφησε την καρδιά σου να προσκοληθεί σε Εκείνον. Άφησε. Τα ωφέλη είναι θαυμάσια. Θέλουμε εκείνη την ημέρα, ο καθένας μας που θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, να έχει να πει τα καλύτερα. Με δύο λόγια, τη ζωή του καθενός μας, πώς σταθήκαμε. Είναι ωραίο να σου πει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Επειδή από τη στιγμή που άκουσες και δέχτηκες την αγάπη μου, στάθηκες στερεός και αμετακίνητος μέχρι τέλους. Με αγάπησες, ανταποκρίθηκες την αγάπη μου. Όσο και αν ήρθε ο εχθρός, δεν του έδωσες τόπο, δεν του επέτρεψες. Γιατί είχες καταλάβει τι θα πει η υπακοή. Οι λόγοι του Κυρίου είναι αργύριο δεδοκιμασμένο. Και σου ζητάει να τον εξητήσεις, να ξεχωρίσεις χρόνο, να μείνεις στα πόδια του, να τον προσκαρτερείς, να επιμείνεις, και εκείνος είναι πιστός και αληθινός. Να σε κάνει να πληρώνεσαι με την παρουσία του, να έχεις εμπειρίες μαζί του, να αυξάνει η πίστη σου. Και ας γίνει η ζωή μας να μιμηθούμε τον Ασά στα πρώτα του έργα. Στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία του πατέρα του και αποκατέστησε την αληθινή πίστη. Αλλά σε ένα σημείο το ότι συμβιβάστηκε, εκεί τον έπιασε ο λόγος. Όμως, σε γενικές γραμμές ήταν ένας καλός βασιλιάς. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη βασιλεία σου από το σκοτάδι, Κύριε, τη σύγχυση του κόσμου μέσα στο θαυμαστό σου φως. Γνωρίσαμε την αγάπη σου, Κύριε, καθώς εσύ θυσιάστηκες για μας, έχισες το αίμα σου το Άγιο για να καθαρίσεις την καρδιά μας, τη συνείδησή μας, Κύριε, από νεκρά έργα. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και εσύ εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας και θέλεις να προσκοληθούμε σε Σένα, να αφαιθούμε, Κύριε, να παραδοθούμε, γιατί έχεις άγιους σκοπούς. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να μας βοηθήσεις να κάνουμε το μέρος μας. Να θεωρήσουμε πιο σημαντικό από οτιδήποτε, Κύριε, Εσένα μέσα στη ζωή μας. Το πώς Εσύ, Κύριε, μας διδάσκεις ότι μπορείς να βρεθείς, μπορείς να είσαι μέσα στη ζωή του καθενός παιδιού σου. όταν σε βάλουμε πρώτο, Κύριε. Πρώτο από άλλα πράγματα, από οτιδήποτε, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό εσύ, Κύριε. Έλα, Κύριε. Και μίλησε στην καρδιά του καθενός παιδιού σου, Κύριε. Ώστε να σε εξητήσουμε, Κύριε. Να εξερευνήσουμε, Κύριε, τους λόγους σου και να αφοσιωθούμε στους Άγιους σκοπούς σου. Γιατί εσύ μας δίνεις την πνοή και τη ζωή, Κύριε. Και θέλουμε να γίνουμε, Κύριέ μας, ο λαός ο δικός σου, που έχουμε γευθεί την αγάπη σου, Κύριε, και θα διακηρύξουμε το όνομά σου. Έλα το βράδυ αυτό, Κύριε, έλα το βράδυ αυτό, σωτήρα μας. Βοήθησέ μας να ευθετήσουμε την οδό μας. Μάθε μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.